0: Εκτιμώ ότι σίγουρα δίνει στον Ολυμπιακό μια ανάσα, μια ηρεμία τέλος πάντων να το διαχειριστεί αν έρθει στη συνέχεια μια πρόταση του Πυρόλα τελείως διαφορετικά.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση και δεν το ξέρω, φίλε.
0: Ναι.
1: Αυτό με τον Κάρμο, αν θέλει ο Ολυμπιακός, πηγαίνει και τον παίρνει αύριο το πρωί, δηλαδή
0: Όχι,
1: ολοκληρώνεται
0: όχι, όχι.
1: άμεσα.
0: Δεν υπάρχει. Πρέπει
1: Όχι.
0: να καθίσουν το τραπέζι διοικήσεις Νότιχαμ με του Ολυμπιακού. Αυτές οι σκληρές διαπραγματεύσεις για τις οποίες γελούν πολύ, αλλά
1: Πέρα
0: θα
1: από
0: πρέπει
1: πλάκα τώρα.
0: να βγει η Μπαγκουή.
1: Πέρα από
0: Μια
1: πλάκα.
0: πλάκα, τι απλά κάνω.
1: Γίνεται. Δηλαδή ο παίκτης είναι ψημένος.
0: Μα έτσι έγινε. Το θέμα δεν είναι ότι ο παίκτης είναι ψημένος, το θέμα δεν είναι να τον πάρει δανεικό. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός ο παίκτης αυτή τη φορά θέλει να τον πάρει κανονικά. Δηλαδή με
2: κανονική
0: μεταγραφή,
2: ναι. Να μην το ζει κάθε
0: γιατί
2: καλοκαίρι
0: είναι
2: αυτό, ρε παιδί μου, μένει φεύγει ο Κάρμο.
3: Τέλος πάντων, δεν είναι ότι, θα είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Για μένα είναι αυτό που έχει γράψει στο Αθλέτικο πολύ καλά ο Διονύσης για την υπόθεση του Κάρμο από χθες. Ότι για μένα είναι το πιο σημαντικό να συζητήσω με τη Λίμπαρ με τον Κάρμο, που αν δεν κάνω λάθος διαβάζοντας το Διονύση, έχει γίνει ήδη, και να βρουν μια χρυσή τομή οι δυο τους για το ρόλο που θα έχει ο Κάρμο στο πώς σκέφτεται την επόμενη σεζόν με τη Λίμπαρ. Μετά, αν θα τα βρει ο Ολυμπιακός με την Νότιχα, νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητάμε.
1: Ναι, όχι. Εγώ πάντα στέκομαι στον Κάρμο, γιατί ο Κάρμο πλέον εκεί ήταν αδιαφελονίκη το νούμερο ένα στα στόπερ του Ολυμπιακού και δίπλα
3: 100%.
1: Ο Ρέτσος.
3: Σωστά.
1: Τώρα ο Πυρόλα είναι πιο μπροστά.
3: Εννοείται,
1: γι' αυτό λέω.
3: Και έχουν δέσει και πολύ με το.
2: Και δικαιωματικά,
3: Ρέτσο.
2: Ρε παιδί μου. Έτσι ναι.
1: Ναι.
2: Δικαιωματικά.
0: Τουλάχιστον τα έχω καλά με τον εαυτό μου που πέρυσι που ο Κάρμο δεν ήταν εδώ και ήταν στην Οβιέδο, έλεγα ότι θεωρούσα τον Κάρμο μια σκάλα πάνω από τον Πυρόλα. Έτσι, μην έρθει κανεί και μου πει τώρα, το λέω τώρα, γιατί να γυρίσει. Εγώ θεωρώ ότι ο Κάρμο είναι άλλου επίπεδο αμυντικό.
1: Το πιστεύει ότι είναι πιο πάνω.
0: Ναι, το πιστεύω ότι είναι πιο πάνω γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο στο ψηλό παιχνίδι από τον Πυρόλα. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό ο Πυρόλα, αλλά όταν ο Κάρμο είναι Κάρμο, είναι απροσπέλαστο. Θεωρώ ότι το αριστερό του Κάρμο έχει μια. Όχι, και ο Πυρόλα έχει μια καλή μετάβαση τη μπάλα, μεταβίβαση τη μπάλα μπροστά. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι του Κάρμο αυτό το άμεσο που θέλει με τη Λίμπαρ το αρέσει πιο πολύ. Το από και πέρα, ξαναλέω, το θέμα είναι να είναι το μυαλό του εδώ, γιατί όταν ήταν η τελευταία του χρονιά, ήταν λίγο μετά τη φυγή. Να τελειώσει η χρονιά, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν πίστευε ότι θα πάει στην Νότιχαμ, θα πάρει ευκαιρία. Είχε πάει τότε στην προετοιμασία, θυμίζω. Αλλά πού να μπει ανάμεσα σε αυτούς δύο τώρα στην Νότιχαμ να παίξει. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Και από εκεί και πέρα, αυτή τη φορά κατάλαβε ότι στην Οβιέδο, επειδή όχι μόνο υποβιβάστηκε ο Οβιέδο, κάποια στιγμή έχασε και τη φανέλα του βασικού. Έπαιρνε κάρτες εύκολα. Δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση εκεί. Ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία για τον ίδιο, μια επανεκκίνηση. Εγώ κρίνω ως θετικό το γεγονός ότι δεν αφήνει το story να πηγαίνει μακριά. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση που θα λέμε αν έρχεται τέλη Αυγούστου. Το θέμα είναι να έρθει εδώ να τελειώσει την εβδομάδα αυτή, να έρθει να πάει και στην προετοιμασία και να είναι καλά, κανονικά και να, σαν να μην έλειψε μια μέρα που λέει ο λόγος. Εντάξει, μακάρι να ήταν αυτά τα λάθη των παιχτών, θα πω εγώ δηλαδή. Μια λαθασμένη εκτίμηση ότι θα μπορούσε μέσω του Ισπανικού Πρωταθλήματος να κάνει μια γέφυρα για κάτι καλύτερο στην καριέρα του. Αλλά ξαναλέω ότι νομίζω ότι το Ολυμπιακό είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Τώρα, αν καταφέρει να το πλαισιώσει και με τον Σμαϊλόβιτς, για τον οποίο έχουν ακουστεί τα καλύτερα λόγια, υπάρχει μια απόσταση πάντως με τη Σάντερφιερ, παρότι υπήρχε και μια πληροφορία ότι είχε ταξιδέψει και στην Ελλάδα ανθρωπός τις προηγούμενες ημέρες. Δεν φαίνεται να υπάρχει την ώρα χρυσή τομή. Καταλαβαίνω, θα ξαναπώ για μια ακόμη φορά τον κόσμο, ο οποίος. Ο Ολυμπιακός δεν πάει σε fast track διαδικασία στα deal του. Παίζει με πρόταση και αντιπρόταση. Δηλαδή, δεν γίνονται διαπραγματεύσεις να ανεβαίνει κατά 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, σας δίνουμε 2, θέλετε 4, ελάτε. Δηλαδή, μπορεί να πάει στο 2.200 ή άλλοι στο 3.800. Μπορεί να πάει στο 2.500 ή άλλοι στο 3.500. Δηλαδή, να σου πω ότι το πάει το έργο για μέρες. Πολλές φορές έχει βγει κερδισμένος, άλλες φορές δεν έχει βγει κερδισμένος. Συμβαίνουν αυτά, έτσι είναι στο νόμο των μεταγραφών και ειδικά όταν ξέρουν ότι έχεις και ανάγκη. Έτσι. Αλλά θυμίζω ότι η προετοιμασία αρχίζει την άλλη εβδομάδα. Και σίγουρα βάσει των πραγμάτων, η λογική λέει ότι αυτή η εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει να τελειώσει με προτάσεις οι οποίες παικτών που έχουν γίνει και φαίνονται σχετικά εφικτές. Όχι για να μην γκρινιάζει ο κόσμος, για να μπορέσει με τη Λίμπαρ να πάει με κάποιους παίκτες περισσότερους στην προετοιμασία στην Ολλανδία και να δουλέψει όπως πρέπει, γιατί και εκεί θα έχει τα προβλήματά του. Βλέπετε το Μαρόκο θα συνεχίσει. Ο βασικός του φορ θα ενσωματωθεί στην καλύτερη των περιπτώσεων στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και ο Ολυμπιακός μετά από λίγες μέρες θα έχει προβληματικά. Έχει δηλαδή ζητηματάκια τα οποία πρέπει να δει και να αποφασίσει τι θα κάνει σε αυτόν τον άξονα με τη Λίμπαρ.
1: Στα περίφημα upgrade, downgrade που κάνει ο Βερβελές
3: Αυτό ήθελα να πω. Λέει, ίσως στο μυαλό μου.
1: Αλήθεια, για
3: βέβαια. Δεν ξέρω τι θα πεις.
1: Θα πω ότι εγώ στα στόπερ βλέπω.
3: Αυτό ήθελα να πω.
1: Αυτό ήθελες.
3: Ότι πέρσι ο Διονύσης πρώτα από κάθε ευρωπαϊκό μάτς, πριν από κάθε μάτς πρωταθλήματος, έκανε το σταυρό του μη τραυματιστεί ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, γιατί είχε από πίσω Καλογερόπουλο και Μπιανκόν.
1: Και Μπιανκόν, σωστά. Ειδικά, τον οποίο πούλησε κιόλας τώρα.
3: Τον οποίο κατάφερε και τον πούλησε ο Μαρινάκης. Ναι. Δεν έχω καταλάβει πώς το έχει καταφέρει αυτό. Και επειδή είχε.
0: Εντάξει, Παστορέλο, ρε Παστορέλο.
3: Και είχε μια τρομερή συμπάθεια στον Πιανκόν ο Διονύσης. Ναι. Και ο Μεντιλίμπαρ προφανώς από ένα σημείο και μετά.
0: Όχι, ο Μεντιλίμπαρ τον πήγε τον Πιανκόν. Εγώ ρε φίλε, κοίτανε Σκαντένια, ένα παιδί το οποίο. Δεν θα πω ότι ήταν επαγγελματίας, ένα παιδί το οποίο ήρθε στον Ολυμπιακό, επειδή ξεχνάει ο κόσμος μετά από τραυματισμό ουσιαστικά με την Νότιχα.
3: Και έβγαλε και μια χρονιά στη δεύτερη ομάδα κιόλα.
0: Έπαιξε και στη δεύτερη ομάδα. Δεν έπαιξε πολλά μάτσα, αλλά πήγαινε, έκανε προπονήσεις εκεί, έπαιξε κάποια παιχνίδια, δηλαδή ξέρει δεν το είχαν. Θα θυμίζω ο Ρίτσαρντς, για παράδειγμα, το αριστερό μπάκο, όταν του είπα να πάει να παίξει μετά από έναν τραυματισμό στη Β' ομάδα, έλεγε όχι, τη Β' ομάδα, τι είναι αυτά που μου λέτε. Πήγε παίξει και ο Φορτούνης, για παράδειγμα, θυμίζω έτσι. Δηλαδή, η Β' ομάδα έκανε καλό σε κάποιους παίκτες. Ο Μπιανκόν όχι μόνο πήγε, θυμίζω ότι ήταν και δίπλα στα παιδιά τότε τη ομάδα του Youth League. Ήταν ο μόνος από την πρώτη ομάδα πολλές φορές έβαζε να αρτήσει μέχρι αυτή τη διαδρομή να πάνε τα παιδιά στο τελικό και να πάνε να το πάρουν. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι βγάλανε και το προσωνύμιο δήμαρχος, γιατί φαινόταν ότι δένεται πιο εύκολα από τον κόσμο, με τον κόσμο σε σχέση με την προσφορά του στην ομάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φέτος στα μάτς υψηλού επίπεδου, όταν χρειάστηκε να κάνει τη διαφορά, ήταν κατώτερος των περιστάσεων και νομίζω ότι αυτό κόστησε στον Ολυμπιακό και σε έναν βαθμό και στο πρωτάθλημα.
1: Θέλω να περιμένουμε να δούμε μερικά πράγματα και απαντάω στο chat και λέω ότι θέλω να το δούμε λίγο, παιδιά. Γιατί λέει τώρα εδώ, γιατί δεν μπορεί να κάνει με τίποτα μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Ένας. Δύο. Αν είναι οικονομικό το θέμα. Σου απάντησε ο Διονύσης προηγουμένως ότι δεν υπάρχει λόγος βιασύνης σε ορισμένες θέσεις. Και όταν μπορεί να διαπραγματευτεί με τη Σάντεφιόρντ και να μην τον πάρει για 6 που ζητάει αυτή, γιατί βρήκε τώρα παπά να θάψουν 5-6 και μπορεί να τον πάρει με 4. Έχει διαφορά. Αν βέβαια πάρει και τον Γκάρμο και κρατήσει και τους δύο βασικούς, προφανώς μιλάμε για αναβάθμιση, σας το
3: πέρασε.
1: Δεν το συζητάω. Τι πήγες να πεις.
3: Αλλά μας δίνει τρομερή πάσα ο Διονύσης.
1: Ναι.
3: Που λογικά ο Γκάρμο, όπως καταλαβαίνω και από τα όσα γράφει ο Διονύσης, θα κλείσει η μεταγραφή από τη στιγμή που έχουν επικοινωνήσει με τη Λίμπαρ με τον Γκάρμο. Τώρα είπε κάτι πολύ σωστό ο Διονύσης και έχει έναν ενδιαφέρον να δούμε πού βρίσκεται ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση και τι σκέφτεται να κάνει για αυτή τη θέση. Είπε πολύ καλά ότι ο βασικός του φορ θα μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Mm-hmm. Τα Ρέμι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Θα τον υπολογίζει όμως. Δεν τον υπολογίζει. Ο Γιάρεμτσουκ τι θα κάνει. Ο
2: παίζει, Clayton, είναι ανοιχτό να προκριθεί και ο Τάρεμ.
3: Σωστά. Ο Κλέιτον τι γίνεται. Είναι στα υπόψη του. Δηλαδή στο τέλος θα βρεθεί να παίξει προκριματικά ο Ολυμπιακός. Με ποιον θα παίξει βασικό φορ.
1: Μισό λεπτό. Οι φωτογραφίες. Ωραία, αυτό μου αρέσει όπως το πήγες.
3: Είσαι σε καλή κατάσταση.
1: Περίμενε, Διονύση, να απαντήσεις. Έχουμε τις φωτογραφίες. Ωραία, δώσε μου αυτές να σχολιάσει ο Τάσος γιατί αφορούν τη φωτιά που λέγαμε προηγουμένως κοντά στο προπονητικό της ΑΕΚ και να τον αφήσουμε τον Τάσο να αποχωρήσει. Να τα πούμε το απογευματάκι πάλι. Δώσε μου φωτογραφίες. Αυτές είναι και full screen, αν είναι εύκολο. Εδώ είναι το μέτωπο.
4: Δεξιά
1: με
4: βλέπετε, είναι το προπονητικό.
1: Πες το πάλι.
3: Φαίνεται, ναι.
4: Δεξιά βλέπετε, είναι το προπονητικό κέντρο.
1: Ναι, φαίνεται εδώ.
4: Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα.
2: Τόσο δίπλα.
4: Δύο πεζοπόρα τμήματα, 5 εναέρια μέσα. Και εκτός από το προπονητικό, παιδιά, είναι δίπλα και το αεροδρόμιο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό και επικίνδυνο είναι.
2: Τι λέτε, ρε.
4: Είναι πριν από λίγο, μου στείλανε τις φωτογραφίες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Τάσο. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Έχει προκύψει κάποιο ερώτημα που είδες από το chat. Χρειάζεται να επισημάνεις κάτι.
4: Όχι.
1: Ωραία. Μιλάμε μετά.
4: Το έχουμε πει όλα.
2: Γεια σου,
4: μετά. Καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε να δούμε το βράδυ Μέση. Έχουμε να δούμε Αυστρία. Ράγκνικ δεν είναι εκεί ακόμα. Πολύ ωραία ομάδα είχε στο Euro.
3: Εξαιρετική.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν μετά τι θα κουβεντιάσουμε. Διονύση, στην ερώτηση που σου έκανε προηγουμένως ο Αντώνης.
0: Κοιτάξτε κάτι, νομίζω έτσι όπως το βλέπω εγώ, θεωρώ ότι στα προκριματικά του Ολυμπιακού βασικό ήταν η Ολκαμπή. Δηλαδή και 20 Ιουλίου να πάει με την ομάδα,
2: δηλαδή,
0: σε δύο εβδομάδες. Εδώ έπαιξε μια μέρα, το προηγούμενο βράδυ ήρθε και μπήκε αλλαγή με τη Λεβερκούζεν. Τα δεδομένα έχουν ως εξής εδώ. Ο Ολυμπιακός λέει, η λογική θα πάει με τον Κλέιτον στην προετοιμασία. Ο Γιάρεμτσουκ, εγώ βλέπω ότι δεν ψήνεται για επιστροφή. Έχει συμβόλαιο. Μπορεί να έρθει δηλαδή πίσω για την προετοιμασία, αλλά πιέζει και ο ίδιος τη Λιόν. Πήγε καλά εκεί και η Λιόν το προσπαθεί. Δεν υπάρχουν τα 5 εκατομμύρια που προβλέπονταν για να γίνει αυτόματα η αγορά του από τους Γάλλους. Είναι και σε μια περίεργη οικονομική κατάσταση. Προφανώς και ο Ολυμπιακός δεν τον χαρίσει με ένα 1,5 εκατομμύριο. Από την άλλη, όμως, επειδή στο ποδόσφαιρο μετράει πάντα και η επιθυμία, που νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ σε μεγάλο βαθμό δεν έχει, να το πω καλύτερα, να το πω κομψά, έχασε την εμπιστοσύνη του στο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή με τον τρόπο που τον διαχειρίστηκε πέρυσι, που έπαιξε περισσότερο με το δίδυμο του Ταρέμι και του Ελκαμπή, προσπάθησε να το παντρέψει ως δίδυμο. Αυτό το τρανό παράδειγμα, δηλαδή εκείνο το βράδυ που ξεκλειδώνει ο Γιάρεμτσουκ, παίρνει τον μάτζερ του και του λέει προχώρα, το έχουμε ξαναπεί με τη Λεβερκούζεν που πήγε στη Λιόν μέσα σε λίγες μέρες. Εντάξει, είναι ένας παίκτης στην Εθνική Ουκρανίας, ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι έχει βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Τις κινήσεις, δηλαδή στο διάστημα που πήρε τον Νταμπλ, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Νομίζω ειδικά η διοργάνωση του κυπέλου το ανοίξε πολύ μεγάλο βαθμό τότε, στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, αλλά δεν φαίνεται ζεστό στο να επιστρέψει. Είναι λοιπόν το ένα κομμάτι αυτό. Ο Ταρέμι, όπου μιλάει, λέει ότι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, αλλά εγώ νομίζω ότι ο κύριος Παστορέλο, που είναι και ο ατζέντης εκεί, ψάχνεται επίσης. Και νομίζω ότι ο Ταρέμι με την εικόνα, ακόμη και αν η εικόνα είναι φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Βελγίου, και να κάνει αυτή την ηγετική ομιλία στους υπόλοιπους συμπαίκτες του, έχει ένα καλό όνομα. Προφανώς και δεν το έχει φτιάξει τον Ολυμπιακό, το έχει φτιάξει καριέρα τώρα τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ένα δίκιο και σε αυτό που λέει, ότι η αριθμή του δεν είναι κακή με τον Ολυμπιακό. Μέχρι κάποια στιγμή δείχνει και επιδραστικός. Αλλά ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι με τον Ταρέμι αναγκάστηκε να αλλάξει το στυλ του ο Μεντιλίμπαρ. Δεν θα πω αυτό που λένε πολλοί και μου φαίνεται λίγο βαρύ για να μπαίχτει τέτοιο, και είναι και άσχημο για την καριέρα του δηλαδή και το όνομά του, ότι δηλαδή ήταν λάθος η μεταγραφή. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν λάθος η μεταγραφή. Σας θυμίζω ότι πέρυσι ήταν ένας παίκτης που θα μπορούσε να έχει πάει στον Παναθηναϊκό και να έχει αλλάξει κατά πολύ τις ισορροπίες και για τους πράσινους σε μια θέση που ταλαιπωρήθηκαν λόγω του τραυματισμού του Ντέσσερς. Και αναγκάστηκαν να πάνε στον Τετέι τον Ιανουάριο, μια σπουδαία μεταγραφή από την Κηφισιά και με πολλά λεφτά. Ο Ολυμπιακός τον πήρε τον Ταρέμι, τον πίστευε τον Ταρέμι. Οι αριθμοί του φαίνονται καλοί. Είναι μια χαρά η αριθμή του για να κάνει μεταγραφή κοινώς. Πιστεύω θα φύγει. Εγώ πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Ταρέμι δεν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό την νέα χρονιά. Και όπως γνωρίζω και ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή σχετική κουβέντα που έχει γίνει, εντάξει, τον έχει σε εκτίμηση, αλλά δεν θα τα βάψει και μαύρα αν του φύγει δηλαδή ο Ταρέμι. Τώρα. Κλέιτον, ξέρετε, υπάρχει ένας πόλος ο οποίος λέει ότι δεν τον είδαμε, τον αδικήσαμε, όλο αυτό το κομμάτι. Δεν το βλέπω και εύκολο όμως. Είναι ξένος, ξένος είναι και ο Ελκαμπή. Αν ο Ολυμπιακός να πάρει κι άλλον επιθετικό, δηλαδή πάλι ξένο, θα γυρίσουμε πάλι την κουβέντα για τους 7 και ποιοι δύο θα κόβονται. Και το λάθος το οποίο παραδέχθη 2 μήνες μετά ο προπονητής του Ολυμπιακού δημοσίως, θα γυρίζει τον χρόνο πίσω και θα λένε αδιόρθωτο το καλοκαίρι και όλο αυτό το πλαίσιο. Πάντως, ο Ολυμπιακός θα πάρει επιθετικό άλλον. Έτσι, οπότε νομίζω ότι αυτό δείχνει, απλά δεν βιάζεται σε αυτό το κομμάτι, δείχνει και την αλλαγή δεδομένων. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, ξέρω σε κάποιους θα φανεί και τραβηγμένο αυτό που θα πει, που θα πω τώρα, να μείνει μόνο ο Ελκαμπή και να πάρει άλλους 2.
2: Okay,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, όπως το εξηγείς.
0: Δηλαδή με τον έναν, με τον τρίτον δηλαδή. Να είναι σε ένα κόνσεπτ.
3: Κοστούλας.
0: Δεν μπορώ να το συγκρίνω με Κοστούλα. Έτσι, γιατί Κοστούλας ένας ήταν και το, γι' αυτό και πήγε τόσα λεφτά. Αλλά σαν στυλ εννοώ, τι εννοώ. Να μπορεί να παίξει πιο εύκολα εκτός περιοχής. Δεν είναι αυτό το παιδί μου. Και ο Ταρέμι παίζει εκτός περιοχής. Αλλά φαίνεται βαρύς εκτός περιοχής ο Ταρέμι. Δεν έχει δηλαδή αυτή τη σπιρτάδα, αυτό το. Αν θες να το πω, το pressing ψηλά στον αντίπαλο αμυντικό. Δηλαδή ένα κόνσεπτ τέτοιο. Πιο νεαρό ηλικιακά. Κοινοτικό ενδεχομένω. Όχι πιθανότατα. Σε μια τέτοια λογική. Αλλά εκεί ο Ολυμπιακός εκτιμώ ότι δεν θα βιαστεί, γιατί το πλάνο του τελειώνοντας τη χρονιά ξέρει ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο Ελκάμπη πίσω. Έχει ανανέωσει το συμβολαιό του. Να ξαναδούμε και πώς θα είναι. Δεν παίζει τώρα και με το Μαρόκο, αλλά πάει μακριά στη διαδρομή αυτή. Μια καλή ομάδα όπως τη βλέπω κιόλας. Οπότε δεν ξέρει που θα φτάσει και το Μαρόκο για να δούμε. Η ουσία πάντως έλεγε ότι θα πάρει γύρω σε 7 με 11 μέρες άδεια. Οπότε αναλόγως όταν τερματίσει το Μαρόκο, τα βάζουμε κάτω και υπολογίζουμε το πότε μπορεί να είναι και
2: σίγουρα
0: πίσω. Που η λογική, ξαναλέω,
2: τις αρχές θα πάει Ιουλίου στην θα παίξει μπάλα. 1 με 2 Ιουλίου θα παίξει μπάλα, εφόσον αποκριθεί το
0: αυτό
2: Μαρόκο.
0: Λέει, αυτό λέω εγώ. Το πιο ορατό αυτή τη στιγμή είναι να πάει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, γύρω στις 16 Ιουλίου στην Ολλανδία.
2: Με.
0: Αυτό φαίνεται το πιθανότερο σενάριο.
2: Και με αν δεν πάει μακριά. Γιατί θα προχωρήσει, έτσι. Γιατί είναι καλή ομάδα το Μαρόκο. Αν προχωρήσει κι άλλο, ζορίζει.
1: Συντάσσομαι απόλυτα με ένα φίλο εδώ που γράφει για το Βερβελέ ότι. Μάλλον λέει. Λέτε στο Βερβελέ να δώσει εξηγήσεις για τις μεταγραφές. Γιατί αυτό τις κάνει. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Ο Βερβελές είναι εδώ για να μεταφέρει το ρεπορτάζ των μεταγραφών του Ολυμπιακού. Όχι για. Και ίσως και την κριτική να κάνει ή τη γνώμη του να πει. με βάση αυτά που συμβαίνουν. Δεν κάνει μεταγραφές ο Βερβελές. Νομίζω. Κανείς.
2: Κάνει.
1: Όχι.
0: Θα είχα πάρει 40 εγώ, έκανα. Άμα είχα και τα λεφτά, βέβαια, έτσι.
3: Μπορεί να κάνει μηντιακές μεταγραφές.
1: Τώρα το αν να ικανοποιεί τον κόσμο το μεταγραφικό αυτό που συμβαίνει. Το άκουσε, με μηντιακές.
0: Μηντιακές ή τον agent.
1: Μην το ανοίγεις τώρα, το αρέσει.
3: Τον agent, τον agent.
0: Ναι. Ισχύει.
3: Είδες.
0: Αλλά για να κάνω μεταγραφή μηντιακή πρέπει να είμαι σίγουρος. Δηλαδή δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για πολλούς πλέον. Αυτά που έχουν δει τα μάτια μου.
3: Ισχύει.
0: Σε κάτι άλλο ανοίγαμε τα σπίτια μας και στο τέλος βρεθήκαμε και...
3: Βγήκε το παράπονο.
0: Τι παράπονο, μη παράπονο.
1: Ίσως ένα βέλος. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι να έχεις πίστη στους ανθρώπους και να είσαι καλοπροαίρετος. Ναι ή όχι.
0: Γεμίζει η δεξιά αριστερά, μα δεις η ανθρωπότητα πλέον. Κυκλοφορίζουν διαδρόμους, όχι εκεί, μην παρεξηγηθώ.
1: Σε ζεσταίνω.
0: Καλά λόγια.
1: Σε ζεσταίνω για το βράδυ. Σε προθερμένο για το βράδυ. Θα γίνει το βράδυ εδώ, αίμα και άμμος.
0: Μια κουβέντα. Κιόλας, να έρθω νηστικός δηλαδή. Να έρθω νηστικός.
1: Ναι, όπως την περασμένη εβδομάδα.
2: Τι έγινε προχτές.
0: Να. Τι προχτές, νηστική μήνα προχτές, τι εννοείς αυτό.
1: Τι νηστική, ρε, γιατί σε τέτοιος.
0: Να παραγγείλουμε, ψάχναμε το βράδυ, ρε φίλε, από το σπίτι μας. Η Food Pro, ευτυχώς είχαμε η Food Pro, ήρθαν σε 20 λεπτά. Ευτυχώς. Και αγορασμένο, όχι κουπόνι από εδώ. Διαγωνισμό, αγορασμένο η Food Pro.
1: Εγώ πάντως χόρτασα, να ξέρεις. Χόρτασα. Και ο Καπετανάκος χόρτασε.
2: Καπετανάκος απογειώθηκε. Το Σούπερμαν
0: έκανε. Καπετανάκος είναι σε ειδικό πρόγραμμα εδώ και τον ξέρουμε ένα χρόνο και από κοντά και νομίζω ότι είναι 6 χρόνια σε πρόγραμμα. Λοιπόν,
1: το σπάσε λίγο. Πες μια κουβέντα τελευταία για Στάνιτς, αν υπάρχει κάτι.
0: Όχι, ο Στάνιτς είναι στο ίδιο πλαίσιο του Σμαϊλόβιτς, αλλά με άλλα λεφτά, έτσι. Και εκεί το είπαμε και την Παρασκευή, ένας πολύ δύσκολος τύπος ο φίλος μας ο πρόεδρος του Λουντογκόρετς. Να διευκρινίσω, επειδή κάποιοι έχουν μπερδευτεί, ο Λουντογκόρετς έχει αρχίσει προετοιμασία. Ο Στάνιτς δεν είναι σε αυτή, όχι γιατί έχουν φόβο μην τραυματιστεί και χαλάσει μεταγραφή όπως κάποιοι λένε. Ήταν στις κλήσεις Εθνικής Σερβίας και όπως όλοι οι διεθνείς έχει πάρει μια άδεια παραπάνω. Κανονικά δηλαδή τις επόμενες μέρες να συμμεταθεί στην προετοιμασία της Ολλανδίας.
1: Ναι.
0: Πήγε μια βολτούλα μέχρι τη Ρόδο. Δεν ξέρω πώς το είχε στο μυαλό του. Είχε υποσχεθεί μάλλον γιατί ίσως ήξερε ότι ο Ολυμπιακός θα αρχίσει 29 του μήνα ότι θα ξαναπήγαινε. Μακάρι του πάνω τα καλά να πάει μέχρι τις 27 να γυρίσει, να κάνει τερχομετρικά. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο έχουμε πει ότι έχει ποιότητα, αλλά όσο παίζουν πολλές μέρες αυτά τα ονόματα και δεν προχωράει η ιστορία, δεν θα είναι απλό. Έτσι. Και είναι και ένας παίκτης που θέλω να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, μετά τον έφερα στο μυαλό μου, γιατί έβαλα λίγο να ψάξω αυτές τις μέρες. Είχε παίξει με την Μπάτς Κατόπολα, ήταν βασικό στο πρώτο παιχνίδι που έρθει Ολυμπιακός. Για όσοι θυμούνται 2-2 εκεί, που είχε σοφαριστεί από τον Πάντοβιτς στο τέλος, είχε βγει αλλαγή στο 80 λεπτό και είχε μπει αλλαγή κανένα 20 λεπτό στο τέλος, το 5-2 εδώ στο Καραϊσκάκη, στο κεκλεισμένο των θυρών μάτς. Το οποίο είχε καλά νούμερα πέρυσι με τη Λουντογκόρετς. Έχει μια ποιότητα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα βάρος φανέλας, όπως το έχουμε ξαναπεί, που κάποιοι το αντέχουν, κάποιοι λυκίζουν. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Επειδή είναι και μεταγραφή η οποία φαίνεται να είναι σε πολλά χρήματα, δεν είναι δηλαδή. Ξέρεις, αν τον πάρει δηλαδή, ο Ολυμπιακός και δεν πάει εκεί το έργο, θα έχουμε το νέο Στρεφέτσα και τις αναλύσεις. Εκεί ήταν 7-8 εκατομμύρια που τελικά ο Ολυμπιακός κλείνει το deal. Έτσι. Πάντως, εγώ τελευταία πληροφορία στο συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ο Ολυμπιακός ότι έφτανε γύρω στα 6 εκατομμύρια, αυτό που είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Ότι αυτά ήταν κατέβατα 10, φαίνεται να έχουν πέσει, αλλά δεν βλέπω τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα 8 εκατομμύρια. Για να πάρει αυτό τον ποδοσφαιριστή.
1: Μένεις μερικά λεπτά ακόμα μαζί μας. Προφανώς, αν υπάρξει κάποιο ερώτημα, το απαντάς και παρεμβαίνεις όποτε θέλεις. Δείχνουμε τη χορηγό μας εταιρεία. Η Ελαμπετή είναι μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι. Ξεκινάει μια νέα εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα η Ελαμπετ θα μας συντροφέψει και βράδια και αξιμέρωτα και ό,τι όποτε χρειαστεί θα είναι μαζί μας και απόψε. Καλά, το λέω και απόψε.
3: Πολύ σωστά.
1: Και απόψε. Ωραία, από τις 8 παρατέταρτο. Μέχρι τις 12 το βράδυ θα είμαστε στον αέρα με την εκπομπή, την έκτακτη αυτή που βγάζουμε. Για να τσιμπήσουμε τίποτα. Έτσι, έχουμε σοβαρούς λόγους. Πάμε να δείξουμε και αυτό το δωράκι το πολύ ωραίο. Να κάνουμε και εδώ μια δεύτερη αναφορά. Είναι το δώρο το οποίο λέγεται giveaway από τη Sky Telecom και το δίνουμε σε κάποιον από εσάς στις 30 του μήνα. Με ποιο τρόπο? με αυτόν. Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Athletico Action 24.
2: Και του τρει για να έχετε δικαίωμα και να μην κάνετε στο διαγωνισμό.
1: Τι λέτε. Like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια και κερδίζει το iPhone 17. Έτσι, πολύ απλά. Αν το θε, πάρτο. Εδώ είναι. Φέρτο, πάρτο. Τελειώσαμε. Θέλω να δείξω, επειδή έχουμε πολύ κόσμο μέσα και είχαμε 6.000 προηγουμένως, φίλε, τώρα δεν έχουμε like πάνω από 1.000. Γιατί? Αυτό είναι πολύ άσχημο για εμάς. Δεν είχαμε συνηθίσει, έτσι.
2: Κύριε, έχουμε ακόμα μισή ώρα μπάλας.
1: Α, μισή ώρα, δεν έχουμε πολύ.
2: Ωραία, πάμε να χτυπήσουμε. 1.600 over.
1: 1.500 λέγω, χαμηλά.
2: 1.600 over.
1: 1.400 λέγω.
2: Να τα αφήσω.
1: 1.400. Πάμε να κάνουμε 1.600. Like, μερικά τώρα. Like. Και θέλω επίσης, επειδή είναι καλή στιγμή, να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένα app το οποίο είχατε ζητήσει και το οποίο έχουμε φέρει για εσάς. Όποιος από εσάς δεν έχει ακόμα μπει στη διαδικασία να το κατεβάσει στο κινητό του, βλέπετε τον τρόπο, σκανάροντας εδώ ή πολύ απλά μπαίνοντας και χωρίς να πληρώνετε οτιδήποτε, αποκτώντας αυτή την πολύ ωραία εφαρμογή για να έχετε πάντα μαζί σας τις ειδοποιήσεις και το ίδιο το αθλητικό. Και τώρα που έχετε καλοκαίρι, στις παραλίες.
3: Το καλύτερο είστε. Έχει ένα τρομερό κουμπάκι που ξεχωρίζει, δηλαδή με το που κατεβάζει το app, το βλέπει, δεν γίνεται να το δει, που μπορεί να δουν από το app τις εκπομπές. Δηλαδή να βλέπουν back to back live.
1: Το live που γράφει εκεί το watch. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο. Μα βολεύει εμά αυτό εκεί, ή YouTube
3: το
1: θέλουμε.
3: Σημασία,
1: το ίδιο είναι έτσι.
2: Το βράδυ και το
1: Το βράδυ, αν θέλει, α έρθει.
3: Έχουμε ραντεβού με κάτι άλλο.
1: Ναι. Θα δηλώσω νωρίς.
3: Αλλιώς θα ερχόμασταν και οι δύο.
1: Αν δηλώσετε νωρίς, ελάτε. Θα κεράσουμε φαγητό αυτό που έφερες εσύ.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, για Βερβελέ γελάς.
3: Στρεφέτσα θα είναι την άλλη εβδομάδα, Διονύση. Λογικά.
0: Πρέπει αυτή η εβδομάδα, δηλαδή ποια εβδομάδα τώρα, ξέρουμε τι λέμε, λιγότερο από εβδομάδα έχει μείνει. Έτσι, για την 29 πάνε στο Ρέντι. Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά πρέπει να έχουν λυθεί κάποια θέματα. Εντάξει, τώρα του Στρεφέτσα, επειδή είναι και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο η Πάρμα από την Ιταλία. Νομίζω το παιδί, επειδή πολλοί μπορεί να απορούν, δεν το είδαν αυτούς τους μήνες. Έχει μια διαδρομή πίσω στην Ιταλία. Έχει παίξει σε αρκετές ομάδες και πάει περίπου και στη Σπάλ, για παράδειγμα. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν θα μπουν. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ δεν θέλει να πάει στην προετοιμασία με 40 άτομα. Ο Ολυμπιακός θέλει να τελειώσει 7 θέματα. Και αν χρειαστεί, κάποιοι ενδεχομένως να μείνουν πίσω γιατί να τελειώνουν άμεσα τα θέματα τους. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα από κάποιο σημείο και μετά. Δεν είναι κάθε τόσο ο Γιάρεμτσου. Ο Στρεφέτσα πιστεύει θα βρει τη φόρμα και θα φέρει την πρόταση στον Ολυμπιακό. Όλα αυτά δεν έχει νόημα να τους πάσει για μένα στην Ολλανδία και να τρέχουν και να τους βλέπει ο κόσμος φωτογραφίες και να σου λέει μετά, α, θα έρθουν άλλοι 10. Νέα πρόσωπα θα εμφανιστούν στην προετοιμασία, ξέρω ότι. Κάποια δεν είναι τόσο νέα, όπως ο Φορτούνης για παράδειγμα. Αλλά σε αυτό το κόνσεπτ νομίζω ότι είναι η εβδομάδα που ο Ολυμπιακός όντως θα κοιτάξει να τελειώσει κάποια πράγματα. Πλέον αρχίζει και νιώθει και την πίεση του χρόνου, γιατί δεν είναι και μακριά το διάστημα και των πρώτων φιλικών και το θέμα ότι θα πας ουσιαστικά σε 45 μέρες από τώρα εκεί να ξεκινήσει τη μάχη σου για τα προκριματικά του Champions League. Και επειδή αυτός είναι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού, εκεί θα πρέπει να είναι, έστω και αν πολλοί θεωρούν ότι ο παλιός κορμός θα είναι αυτός που θα τραβήξει το κουπί.
1: Μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω ένα φίλο που λέει: είμαστε εδώ, λέει Βερβελέ, Μπακόπουλο, αυτά δεν ξέρω ποιον. Λέει μετά το πρασίνισμα, λέει του site με τα μπασκετικά κλπ. Ρε αδερφέ, μόνο 12 ώρες ήταν στον αέρα με τη φιέστα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ.
3: Βασικά δεν ήταν περισσότερο, αλλά θα πήθε το stream.
1: ναι, σωστά, μπράβο, γιατί υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες αυτό. Μην τρελαίνεστε τώρα. Ό,τι υπάρχει καλύπτεται από εμάς. Τώρα λίγο παραπάνω, επειδή είχε επικαιρότητα το ένα ή το άλλο. Μην με τρελαίνεστε τώρα, εντάξει.
3: Αν θέλει πάντως έκτακτη εκπομπή, να μας πει ο Διονύσης πότε θα είναι η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, να βγάλουμε μια έκτακτη εκπομπή όταν θα γίνει.
1: Αυτό πήγα να πω, το ρωτάω, γιατί λέει ένας φίλος, καλά δεν το ρωτάτε αυτό. Φυσικά το ρωτάμε. Αν είχε προαναγγείλει κάτι τέτοιο η δίκη.
0: Το κάνει εγώ αυτό το σχόλιο πάντως. Μακόπλη, το κάνει και εγώ το σχόλιο του κόσμου, να ξέρεις.
1: Πες
0: του φίλου.
1: Ότι.
0: Το κάνει και εγώ το σχόλιο.
1: Τι είπες.
0: Το παραπρασίνισε το site κάτι στιγμές. Το λέω, αντρίκια. Το λέω. Δεξιά, αριστερά.
1: Εσύ γκρινιάζες από την πρώτη μέρα που βγάλαμε απέναντι εκπομπή, την πρώτη Κυριακή, ότι είναι κατά πράσινο.
0: Δεν ξέρω. Ώρες μου φαίνεται ότι κάποιοι βγάζουν έναν ενθουσιασμό παραπάνω. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Άμα επιλογή του προσωπικού έχει πολλού. Πράσινο συναισθημάτων θα βγει την καλή στιγμή. Δηλαδή θα βγει και στην πίκρα. Εντάξει,
1: σύντροφε, καταγράφεται η παρατήρησή σου που έλεγα και στα συνέδρια.
3: Μπορεί να σα έλεγα είναι περίοδο μεταγραφών, δεν μου λέτε κάτι όμω.
0: Μήπως να βρείτε κανένα ερυθρόλευκο, τίποτα να ενισχύσουμε λίγο το στοιχείο.
1: Σε για... ρώτησε δεύτερη φορά. Και δεν λοιπόν. Ρωτάει τυχαίως. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, για συνέντευξη τύπου, αν ανακοινωθεί κάτι, θα την παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Φίλε, τι να απαντήσουμε τώρα, αν θα γίνει συνέντευξη τύπου.
0: Να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς ναι. η συνέντευξη τύπου έχει να κάνει. Γνωρίζω ότι αυτές τις μέρες, ίσως να ήταν και σήμερα, είναι να γίνει μια κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Έχει μπει ένα θέμα που έχει να κάνει με το Καραϊσκάκι. Δεν το γνωρίζω αναλυτικά. Ίσως να έχει να κάνει και με όλα αυτά τα ζητήματα, με συντελεστές δόμησης, όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Ίσως να περιμένει αυτή την εξέλιξη για να... γιατί φαντάζομαι. Εντάξει, δηλαδή, η συνέντευξη που είναι να κάνει είναι από τα βασικά ζητήματα το γήπεδο. Θέλω να πεις. Δηλαδή, ο κόσμος ρωτάει γιατί ο Ολυμπιακός δεν πήγε φέτος στο ΆΚΑ, αν θα πάει του χρόνου, πότε θα γίνει η ανακαίνιση του γηπέδου. Είναι ένα βασικό στοιχείο. Ξέρεις και όσο ο κόσμος του Ολυμπιακού πλέον βλέπει και τις άλλες ομάδες να μπαίνουν σε γήπεδα. Το ΣΕΦ να ανακαινίζεται για παράδειγμα στο μπάσκετ. Από τη στιγμή που μπήκε η ιδέα από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για το ποδοσφαιρικό γήπεδο, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Δεν νομίζω όμως ότι ήταν και το μοναδικό θέμα στην συνέντευξη τύπου. Κάθε άλλο. Ίσως καλύτερα με βάση κάποια πράγματα που γίνει τελευταία, να μαζεύει για να τα πει όλα μαζί και να μπούμε σε μια άλλη ρότα.
1: Είπαμε πόσα οχήματα, πόσοι άνθρωποι επιχειρούν στα Σπάτα πριν από λίγη ώρα. Δείξαμε φωτογραφίες με Τάσο Καπετανάκο, το σχολιάσαμε. Εννοείται μπορείτε να δείτε λίγο πιο πίσω τι έχει γίνει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, κυρίως λόγω των ανέμων, όπως μας μεταφέρει ο Τάσος. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, θέλετε κάτι άλλο?
0: Ναι, θέλω να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, φίλε. Λίγο δεν πρόλαβα και τον Τάσο, το πω και το βράδυ, άμα έρθει. Ναι. Ή θα βγει. Επειδή είδα πολύ θαυμασμό για την κίνηση του κύριου Λιόπουλου να υπογράψει τη φανέλα ενός παιδιού που είναι οπαδός του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Εγώ δεν πήγαινα σε ένα παιδάκι 15 χρονών να του δείξω τι αισθεί στα δικά μου μάτια αξιοπρέπεια. Δηλαδή, να γράψουν μια μπλούζα ενός παιδιού, να ακολουθήσει μια μέρα όταν μεγαλώσει τον δρόμο της αξιοπρέπειας. Δηλαδή, αυτό το παιδί τι έγινε, μεγαλώνει με αξιοπρέπεια? Πώς μεγαλώνει δηλαδή, με άλλους τρόπους? Και γενικά, επειδή καταλαβαίνω. Δεν το λέω σωμοφή για την ΑΕΚ, ίσα που εμένα δεν με ενοχλεί και όλο και το είχα πει και εδώ όταν έγινε το tour αυτό. Ο καθένας ότι έχει δείχνει στην τελική. Το λέω επειδή πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού το παραλληλίζουν με την περιοδία που έκανε ο Ολυμπιακός όταν πήρε το Conference και το Youth League που πήγαιναν 2-2 οι κούπες. Γενικά, επειδή βλέπω και τον πρώτο της ΑΕΚ είναι καβάλα στο άλογο. Έτσι, έχει πάρει το πρωτάθλημα με τη μαγκιά του όπως το έκανε. Και λίγο ξεσατάκι στο ότι. Όσοι δεν είναι στο τρένο της ΑΕΚ θα πέσουν από τον κρεμό και τα λοιπά. Θέλω λίγο προσοχή στις μέρες μας, θα πω. Εκτός και αν αναλυθεί λίγο περισσότερο. Γιατί βλέπω μια αποθέωση μόνο και δεν βλέπω κανένα να κάνει κριτική σε αυτό το κομμάτι. Και θα ξαναπώ εγώ ότι αν αυτά είχαν γίνει από το άλλο στρατόπεδο, θα βαράγαμε 5 μερόνυχτα. Λοιπόν, αυτά.
1: Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, να το απαντήσω λίγο αυτό, yes. την άποψη ότι πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ. Μπορεί να σου πει κάποιος ότι δεν είπε ότι τώρα το παιδί δεν έχει αξιοπρέπεια και δεν ακολουθεί αυτόν τον δρόμο.
0: Δηλαδή,
1: όσο μεγαλώνει, λέει, δηλαδή. Να συνεχίσει να συμβαίνει.
0: Ποιο δρόμο αξιοπρέπεια. Δηλαδή, καταρχήν φτάσαμε το 2026 να μάθουμε ότι στο ποδόσφαιρο μόνο η ΑΕΚ έχει φέρει το εφευαγωνίζει.
1: Δεν το πάω, δεν το πάω εκεί. Εγώ λέω για την κίνηση με τη φανέλα.
0: Ότι πήρε ένα πρωτάθλημα με τη μαγιά του, με την αξία του, εγώ ήμουν εδώ και φώναζα που όταν άλλοι έλεγαν δεν πάει και
1: το έχει πει. Το έχει πει.
0: Ρολάρι και τα λοιπά. Δεν είμαι κομπλεξικός να κάτσω να πω. Και στην τελική, όπως το έκανε, όταν ξεκινάει με διπλό στα πλοία, αυτή βάζει τρία γκολ στον πάγκο, μετά δείξε και το αξίζει. Τι να του πει, δηλαδή ότι του χαρίσαν το πρωτάθλημα. Αλλά κάποιες τακτικές, όταν δηλαδή πάει πριώνει ο Λανουά και ξαφνικά ναι, του δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία κτλ. Υφάσκουμε ή αντιφάσκουμε.
1: Έχουμε ωραία πράγματα να πούμε το βράδυ. Ωραία πράγματα το βράδυ.
0: Πώς θυμήθηκε το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου?
3: Θα δούμε Αργεντινή Αυστρία.
1: Θα δούμε και Αργεντινή Αυστραλία. Αυστρία. Αυστραλία μπορεί να δούμε αυτή εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Φιλιά.
0: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, παιδάλε.
1: Τι λέει εδώ, έτσι φεύγει πάλι ο Βρεβελές και δεν του αναφέρει τίποτα ο Μπακόπουλος. Τι ήθελες να αναφέρω, τι άλλο, τα πάμε όλα. Το βράδυ πάλι.
3: Ναι, το βράδυ. Εντάξει.
1: Το βράδυ, 8 παραδείγματα θα είμαστε εδώ.
3: Γιατί σήμερα είναι και πολλά μηνύματα για Σαλσέδο. Ίσως δεν το ρωτήσαμε και το Σαλσέδο.
1: Α, για Σαλσέδο μπορεί να λέει.
3: Όφι. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουν σκάσει 800 μηνύματα. Εντάξει.
1: Δεν νομίζω τώρα.
3: Το βραδάκι ξανά, ποιος θέλει εδώ πέρα.
1: Αν θέλετε, ναι, το βράδυ δεν το μεταφέρω. Δεν έχω προσωπικά με το Σαλσέδο. Ούτε με σένα σίγουρα θα το έλεγα αν το είχα δει. Λοιπόν. Το πα είναι. Έχω μάθει με μια φανέλα που υποδηλώνει προφανώς. Το ποια ομάδα υποστηρίζει στο Μουντιάλ.
2: Τι ξέρε, Κωστάρα.
1: Για να δω λίγο έτσι.
2: Στο England.
1: Τα τρία λιοντάρια.
2: England.
1: It's coming home, πάλι τα ίδια.
5: Καλησπέρα. Όχι, δεν υποδηλώνει κάτι. Ναι. Δεν υποδηλώνει κάτι. Ναι. Είμαι συλλέκτης ρετρό εμφανίσεων. Αν θέλουμε να
2: το δέχομαι.
1: Συλλέκτης οστών, θυμάσαι ταινιάρα. ρε φίλε, εντάξει, είσαι λίγο παραπάνω Αγγλία όμως.
5: Εντάξει, ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε.
1: Εσύ και ο Ιωάννου, μάλιστα.
5: Αυτό όμως δεν αναιρείται το γεγονός ότι ούτε φέτος βλέπω κατάκτηση τριών λοτεριών.
1: Εγώ είχα πει στο ξεκίνημα του Μουντιάλ ότι κάτι μου δείχνει, κάτι τα σημάδια, κάτι τα 60 χρόνια από το 66, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι μερικές ποδοσφαιρικές επιλογές που είναι κανονικές για μένα, που έγινε από τον προπονητή της ομάδας σου, ότι μπορεί και να πάει μακριά. Τώρα να το πάρει κιόλας, δεν ξέρω κύριε Σαούλη.
3: Γιατί όχι.
2: Μέση και μπροστά, τούμπανο. Πίσω με Stones.
3: Όχι, εγώ λέω ότι μετά την εμφάνιση με την Κροατία, από outsider εγώ θα την έβαζα μέσα στα 4 φαβορί.
2: Του πετύχει με αυτή την άμυνα ο Μπαπέ και οι Ντεμπελέδες και οι Βαρκολάδες.
3: Θα το δούμε για αυτούς.
5: Νομίζω ότι ήταν και η πιο μεστή εμφάνιση εθνικής ομάδας, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου,
3: γι' αυτό
5: έχουμε δει ως τώρα στο Μουντιάλ.
2: Και τρομερός παίχτης που δεν τον ήξερα τόσο πολύ. Άντερσον, φίλε.
3: Γενικά έχει κάνει κάτι περίεργα ο Τούχελ που όμως έχει
2: και μια λογική.
3: Ότι εγώ με αυτούς θα πεθάνω ή θα το κατακτήσω. Ναι. Δεν έχει.
1: Είναι πιο ορθολογικές επιλογές, αδερφέ μου, ποδοσφαιρικές.
3: Ναι, ναι, όχι, όχι.
1: Δεν ξέρω τώρα πού θα πάει. Λοιπόν, ωραία, όμορφα. Πάμε να μου πεις τώρα τι έχουμε από πλευράς ΠΑΟΚ. Σήμερα είσαι ανταυτού, ε.
5: Ναι, από χθες ουσιαστικά έχει ξημερώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια πολύ σημαντική ημέρα για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Αλέσιο Λύση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετές ώρες. Συγκεκριμένα 8 το βράδυ έφτασε στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου τον υποδέχτηκε ο Λέο Μάτος, ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Έγινε και μια καθιερωμένη συζήτηση. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο Μακεδονία Παλάς, όπου συναντήθηκαν και με τον Αντρέ Βιερίνια για να βάλουν κάτω στο τραπέζι το οργανόγραμμα της ομάδας και να συζητήσουν για την επόμενη ημέρα. Πρόκειται για μια ριζική αλλαγή μετά την εποχή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Το πρωί, μάλιστα, ο νέος τεχνικός, ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετέβη στα γραφεία της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ προκειμένου να πέσουν και επισήμως οι υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών και να ξεκινήσει η συνεργασία τους. Θυμίζουμε ότι ο Λύση υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, δηλαδή θα βρίσκεται στην Τούμπα μέχρι τον Ιούνιο του 2028 και ετοιμάζεται να ξεκινήσει από σήμερα κιόλας, μάλιστα σε λίγες ώρες, στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ. Η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά ξεκινάει φέτος από νωρίς. Ο Λύση θα έχει την ευκαιρία να γνωριστεί με τους νέους παίκτες και τους ανθρώπους που θα έχει στο τεχνικό επιτελείο του. Βέβαια, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καταφτάσει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Εντός της εβδομάδος αναμένονται και αυτοί με τη σειρά τους, ώστε να βρίσκονται στο πλευρό του Ιταλού τεχνικού. Και άπαντες εδώ στο Ασπρόμαυρο στρατόπεδο, βασικά, ανυπομονούν για αυτή τη νέα μέρα με τον νέο και φιλόδοξο προπονητή. Εντελώς άλλο project σε αυτό που είχε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος του δικεφάλου του Βορρά. Έχω την εντύπωση και από τις αντιδράσεις που είδαμε χθες κατά την άφιξη του Λύση στο αεροδρόμιο. Βλέπουν ότι η ΠΑΕ έχει αλλάξει το οργανόγραμμά της, πηγαίνει σε κάτι νέο, σε ένα νέο φιλόδοξο project και θα χρειαστεί υπομονή και χρόνος ώστε να φτάσει η ομάδα εκεί που τουλάχιστον οι ίδιοι επιθυμούν.
1: Τι κλίμα παίρνεις εκεί εσύ? Τι κλίμα παίρνεις από τον κόσμο?
5: Εντάξει, πείθετε. Σίγουρα μετά την αποχώρηση ενός προπονητή, ο οποίος ήρθε και άλλαξε την ιστορία σωστικά του ΠΑΟΚ, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον Αλέσιο Λύση, ο οποίος αποτελεί επιλογή του Μάτος. Βέβαια, ο χρόνος θα δείξει, αυτό είναι που ζητάνε οι ασπρόμαυροι και αυτό θέλουν να εισπράξουν από τον κόσμο, να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε ο νέος προπονητής να δείξει το έργο του και με αυτό να καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους σε Ευρώπη και σε Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
3: Άλλο μεγάλο ένιγμα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω το μεγαλύτερο.
1: Το μεγάλο,
3: μεγάλο ένιγμα
2: για
3: το Παναθηναϊκό.
2: Την ώρα είναι πολύ μεγάλο, ναι, γιατί ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή που έγινε.
3: Είναι πολύ επίπεδη. Τώρα το τι θα δούμε, πώς θα το δούμε.
2: Και στελεχειακά και προπονητικά.
3: Πώς θα αντιμετωπίσει τα κακά βράδια, τις κακές στιγμές. Είναι ένα ολόκληρο ζήτημα. Και του κάτσε και κακή κλήρωση.
2: Αυτό ναι. Του κάτσε πακέτο κλήρωση, φίλε.
5: Ναι, να πούμε εδώ ότι.
1: Για το φίλο που λέει δεν τρώει σανό, δεν ξέρει τι χάνει.
3: Είναι ωραίο.
1: Δεν ξέρει τι χάνει. Δεν έχει φάει ποτέ σανό. Ρε φίλε, γιατί είσαι τόσο πίσω, γιατί είσαι τόσο κολλημένος σε μερικές απόψεις. Λοιπόν, πέρα από πλάκα τώρα, επειδή ένας φιλαράκος εδώ ρωτάει συνέχεια για κάτι που δεν ρωτήσαμε, για τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού, την είπε ο Σαούλης. Απάντησε ο Βερβελές. Γιατί πράγμα ακριβώς δεν έχουμε ρωτήσει. Γράψτε το σε παρακαλώ. Και ας την ειρωνία, αν θες, γράψε να σου απαντήσουμε σε ό,τι θες να μάθεις. Αν και εδώ δεν είμαι για να απαντάω σε σένα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο τσάτ εδώ. Να απαντάμε σε όσα περισσότερα μπορούμε. Τα μηνύματα πώς είναι, ρε αδερφέ, κάθε μέρα. Γιατί τα μετράς. Είναι 7.000, 8.000.
3: Πρέπει να το δούμε.
1: Ωραία. Μάλιστα. Εγώ λέω ένα αριθμό 8.000 με συντηρητικούς υπολογισμούς. Πόσα να απαντήσω. Πόσα να ρωτήσουμε. Όταν είναι πολλά μαζικά, γκρουπάρω και ρωτάω. Σου απαντάω γιατί βλέπεις ότι είμαι πολύ καλά σήμερα. Έχω μεγάλη εκπομπή μετά. Δεν σε μπλοκάρω, δεν έχω κανένα λόγο. Και σου απαντάω σε αυτά που λες. Γράψε, τι θες να μάθουμε άλλο. Από το Βερβελέ, θα το ρωτήσω το βράδυ. Από το Γουλή, τον Καπετανάκο, ποιο θέλεις. Τον Τόπα, ωραίο παιδί ο Τόπας, έτσι. Καλά, έχει εννοείται. Κάνει γκέλ πολύ
3: εννοείται.
1: Να ξέρεις το τσάτ.
3: Εννοείται, εννοείται. Όχι μόνο στο τσάτ.
1: Όχι μόνο στο τσάτ. Αλήθεια λες.
3: Βέβαια.
1: Είσαι δυνατός πολύ.
5: Δεν έχω προλάβει κιόλας να δω τα σχόλια. Θα τα τσεκάρω μετά.
1: Είναι σεμνός και θα κοκκινήσει τώρα. Το ξέρω ένα 15 χρόνια.
3: Γενικά έχουμε ομορφόπεδα στο site.
1: Λοιπόν, πάμε να δείξουμε ένα ακόμα ομορφόπεδο που είναι εδώ μαζί μας. Τον κύριο Γιαννούτσο, λίγο μακριά τώρα. Αλλά νομίζω
3: άλλο ομορφόπεδο.
2: Έλα, αγόρι μου.
1: Για το δω, τι έχει αφήσει μαλλί αυτό.
3: Έλα, παιχνίδι. Έχει αφήσει μουστάκι, θα με τρελάνει.
1: Για δείξε μου λίγο την οθόνη full screen, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Όχι, τα ακουστικά είναι.
1: Τα ακουστικά νομίζω ότι έχει μαλάκι εδώ πέρα θα φτιά πάνω.
3: Κοίτα εδώ το πείο. Σαν παραμυθάκι είναι, σαν παζλ. Να το κόψει μετά, να το κάνει, να το φτιάξει.
2: Φτάσαμε, είμαστε Appledore.
5: Φτάσαμε, είμαστε εδώ, είμαστε Appledore. Όλα καλά, άρτη αφιχθής. Έχω αφήσει λίγο μαλλί, μια και ρωτάει ο Βασίλης, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Με κοτσίδα θα γυρίσεις.
5: Αυτό.
1: Φιλαράκι μου, βρες ένα κουρίο εκεί για να βγαίνουμε εδώ, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα είσαι αρκετές μέρες εκεί. Θέλω να περιμένεις λίγο, κάνει υπομονή να σε βλέπουμε εκεί το ωραίο τοπίο που έχεις διαλέξει. Άλλωστε, νομίζω κάτι ενδιαφέρον δεν θα μας πεις, μόνο το οποίο είναι ωραίο, όχι πλάκα σου κάνω. Πώς σου φαίνεται που σου ψάρωνε κάθε φορά που βγαίνεις στον αέρα?
2: Γιατί το κάνεις?
1: Σας αρέσει, δεν είναι ωραίο? Όχι. Ο Γιαννούτσος πάντως είναι ένα παιδί το οποίο όντως δεν ξέρω, έμαθα από σένα. Δεν ήταν στο Βερβελέ δίπλα που λέει ότι αυτό σου μαθαίνει όλους. Με σένα δίπλα έχει μάθει πολύ ωραία πράγματα για στο ρεπορτάζ. Δηλαδή νιώθεις σίγουρος, παιδί μου, έτσι.
2: 100%.
3: Εγώ έχω μάθει δίπλα στο Βερβελέ διάφορα.
1: Αλήθεια.
3: Τώρα,
1: το λες.
3: Είναι για Athletic by Night.
1: Αλήθεια λες.
3: Ναι.
2: Ο Βασίλης.
3: Τι, γιατί
2: είναι
3: να μην το πω, σιγά.
2: Τρομερό μοντέλο.
1: Ναι.
2: Δημοσιογραφικό μοντέλο εννοώ. Ρεπορταζιακό.
1: Α, εντάξει, ωραία.
5: Και ναι, αλλά τα λέω και ωραία, όχι μόνο μοντέλο. Α, εντάξει, το έσω.
1: Δημοσιογραφικό μοντέλο, φίλε.
2: Καλά μου.
1: Λοιπόν,
2: καλά μου.
1: Φίλε μου το μαλάκι, περίμενε. Φίλε μου χωρίς το μαλάκι, περίμενε. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Κώστα.
2: Ντροπήρε.
1: Λοιπόν, έλα να δούμε λίγο τώρα. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, γιατί ωραία, συναντήθηκε ή θα συναντηθεί, θα βάλει κάποια πράγματα σε μία. Είναι συνάντηση κορυφής αυτό, όπως και να το κάνεις. Ο Μάτος, ο Βιερίνια και ο Λύση πλέον. Τι πρόκειται να είναι οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ, ποιες θα είναι?
5: Σωστά. Αφού έγιναν όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου, πλέον στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ τρέχουν για την επόμενη μέρα. Φυσικά, άμεση προτεραιότητα είναι η μεταγραφική ενίσχυση του ρόστερ. Από τη στιγμή, μάλιστα, που έχει φύγει και ο Κεντζιόρα, έχει αποχωρήσει από την ομάδα εδώ και λίγες εβδομάδες. Στον ΠΑΟΚ στρέφουν την προσοχή τους στην ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Με δεδομένο ότι υπάρχει μόνο ο Μιχαηλίδης και ο Μπαταούλας, είναι φυσικό και επόμενο οι ασπρόμαυροι να κοιτάξουν την ενίσχυση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι αρκετά ονόματα. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα από τη Δανία κυκλοφορεί ένα νέο δημοσίευμα για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Ο Έλληνας διεθνής στόπερ είναι στα υπόψη του δικεφάλου του Βορρά εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι μια περίπτωση που εξετάζεται σοβαρά. Θα δούμε βέβαια κατά πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Παρ' όλα αυτά, στον ΠΑΟΚ εξετάζουν και άλλες προτάσεις και άλλες λύσεις ποδοσφαιριστών, όπως ο Σανταμαρία, ο οποίος ένα ισπανικό δημοσίευμα μάλιστα έβγαλε την πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη κρούσεις στην Βαλένθια για την περίπτωσή του. Έχει επικοινωνήσει μάλιστα και με τον ατζέντη του. Και από εκεί και πέρα, εκτός από τα δύο στόπερ που, όπως είπαμε, τον Χατζηδιάκο και τον Σανταμαρία, υπάρχει και μία ακόμη περίπτωση μάλλον που εξετάζει ο ΠΑΟΚ και είναι αυτή του Ελουστόντο, ο Ισπανός αμυντικός, ο οποίος είχε γράψει ιστορία με την Real Sociedad, αγωνιζόμενος από το 2016, αποτέλεσε βασικός τέλεχος της ισπανικής ομάδας, καταγράφοντας.
1: Θα το θυμάσαι, εσύ, το θυμάμαι σίγουρα, Κώστα, εγώ, στον τελικό που κάναμε με το Βερβέλε που είχαμε πάει, ο Ιαρθάμπαλ τον κάλεσε τον Ελουστόντο να σηκώσει μαζί το κυπέλο, το θυμάσαι αυτό?
5: Αυτός ήταν, σωστά.
1: Ναι, οκ.
2: Είχε μπει αλλαγή.
1: Ναι.
2: η ψυχούλα αυτή.
1: Για ολοκληρώσε αυτό
2: καλώς
1: που λες.
2: Καλώς παίξεις πάντως είναι.
5: Ναι, ουσιαστικά πλέον ο ΠΑΟΚ κινείται σε αυτό το μέτωπο. Πρώτα η ενίσχυση στα μετόπισθεν, με τις τρεις περιπτώσεις αυτές να βρίσκονται πολύ ψηλά στο τραπέζι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν τις επόμενες ημέρες. Θυμίζουμε ότι σήμερα στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ, η οποία θα διαρκήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη για μία εβδομάδα και έπειτα οι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν, θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, εκεί όπου θα παραμείνουν για ένα μεγάλο διάστημα και θα δώσουν μία σειρά φιλικών δυνατών αναμετρήσεων.
1: Λοιπόν, κράξιμο για Βερβελέ, ο ίδιος να κράζει για πράγματα που συμβαίνουν, δεν είναι η δουλειά του. Η δουλειά του να κάνει κριτική. Δεν είναι κανένας οπαδός να κάθεται να κράζει και να λέει έγινε, δεν έγινε έτσι. Πολύ περισσότερο το βράδυ. Απαντάω γιατί όντως το παιδί του κατάλαβε ότι μου λέει σε μάγκας που απαντάς. Προφανώς θα απαντήσω.
3: Κόλλησες τώρα με τον Βερβελέ.
1: Όχι, ρε φίλε, ξέρεις γιατί λέει κάτι. Δίνω ένα δρόμο, ρε αδερφέ τώρα. Ξέρεις. Δίνω ένα δρόμο γιατί όλοι οι ρεπόρτερ δεν είναι εδώ ούτε για να κάνουν αυτό το πράγμα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ρεπόρτερ σημαίνει μαθαίνω μια είδηση και τη μεταφέρω στον κόσμο. Και βλέπω και τις προεκτάσεις. Αυτό είναι, αδερφούλη μου. Λοιπόν, Harry Potter, πρώτα απ' όλα, περίμενε πριν το Harry Potter. Το πας, δεν θέλω κάτι άλλο. Θες κάτι άλλο, εσύ?
5: Νομίζω ότι με αυτά συμπληρώσαμε για σήμερα.
1: Σε φιλώ. Σε φιλώ.
2: Γεια σου, Κωστάρα.
1: Λοιπόν, Harry Potter, πριν έρθω σε σένα.
2: Harry Potter, Βασιλής.
1: Ναι, τον λένε εδώ πάρα πολύ. και είναι και φοβερό παιδί και από τον Batman, λέει, όταν ήταν μπάρμαν.
2: Καλά, εντάξει, γράψει ιστορία για Νούτσος τώρα, ό,τι και να λέτε.
1: Εντάξει. Είναι και καλός ρεπόρτερ πάντως. Πάμε να δείξουμε δύο πράγματα. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Τελευταία αναφορά για σήμερα. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-5 που είσαι μαζί μας και σήμερα.
2: Και μας αντέχεις.
1: Και μας αντέχεις και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Και θα ήθελα να δείξω. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Ντατσόπουλε. Ευχαριστώ κύριε Ποζιέ. Να δείξω και το eFood. Την ωραία συνεργασία που έχουμε. Ωραία. Και νωρίτερα την ανέφερε. Ως κάτι εξαιρετικό και ο κύριος Βερβελές που συνήθως γκρινιάζει για τα υπόλοιπα. Follow δύο λογαριασμούς. Βλέπετε, η Food και Αθλητικό. Like στο post, mention φίλο ή φίλη. 26/6 ολοκληρώνεται αυτός ο διαγωνισμός για το eFood Pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Ευχαριστούμε για αυτό το giveaway. Πάμε να δούμε τον κύριο που έχουμε στείλει στα ξένα. Σήμερα, τώρα έφτασες, έτσι. Πόση ώρα έχεις φτάσει?
6: Περίπου μισή ώρα έχω που έχω φτάσει στο Apeldoorn. Μια μισή ώρα από το Άμστερνταμ όπου προσγειωθήκαμε και στις 5.30 ώρα τοπική, 6.30 ώρα Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση στο προπονητικό κέντρο που βρίσκεται πολύ κοντά εδώ πέρα στο κέντρο του Apeldoorn.
1: Πολύ περισσότερο υλικό θα έχουμε και στο Αθλέτικο Μπιλ. Θα μας στείλεις από εκεί, φαντάζομαι, εννοείται. Και απλώς με την αφορμή αυτή θέλω να πω σε όλους ότι το Αθλέτικο θα έχει σε όλες τις προετοιμασίες απεσταλμένους.
3: Ή σχεδόν σε όλες, εντάξει.
1: Εντάξει, ναι. Θα μπορούμε να έχουμε λοιπόν από πρώτο χέρι πράγματα που θα συμβαίνουν εκεί, αλλά και εδώ συζήτηση με ανθρώπους που θα μείνουν εδώ, θα μένουν εδώ όπως ο Κώστας Γουλής, για το ρεπορταζιακό κομμάτι.
3: Σίγουρα οπότε θα είμαστε όλα τα προγραμματικά.
2: Ναι, βέβαια.
3: Εντός και εκτός.
2: Μπιλί, για πες τώρα ποιοι είναι και ποιοι θα ενσωματωθούν πέρα τις μεταγραφές που αύριο περιμένουμε πρώτα ο Θεός να ανακοινώσει σήμερα τον Τζάπρα και τον Πένια και να ταξιδέψουν αύριο με τον Κοτσόλη. Τώρα στο ταξίδι μαζί σας ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν?
6: Να πω αρχικά αυτοί που δεν ήταν. Δεν ήταν αυτοί που δεν ήταν κομμένοι που έχουμε ξαναπεί, όπως ο Μπακασέτας ας πούμε, που είναι σε αυτή την λίστα, οι ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται. Ο Τσιριβέγια είχε ειδική άδεια λόγω του γάμου του και θα ταξιδέψει σήμερα το απόγευμα για την Ολλανδία. Θα ενσωματωθεί αύριο στις προπονήσεις.
2: Έχει ανεβάσει φωτογραφίες. Χθες παντρεύτηκε στο Instagram. Έπος. Ναι. Δεν τον προλάβαμε.
6: Ναι, ακριβώς.
1: Έχει πέσει
6: έχει
1: επιδημία,
6: άδεια, ειδική άδεια από τον Παναθηναϊκό.
1: Το σκέφτεσαι και εσύ.
6: Θα ενσωματωθούν, όπως είπες, αύριο ο Τσάπρας και ο Ινιάκη Πένια, αφού θα υπογράψουν σήμερα τα συμβόλαιά τους. Θα έρθουν αύριο με τον Στέφανο Κοτσόλη μαζί. Και θα δούμε αν θα έχουμε και κάποιες άλλες αφήξεις κατά τη διάρκεια που θα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία. Υπάρχει πάντα ανοιχτό το ζήτημα του Στέφαν Ντεφράι. Πιθανολογώ ότι θα το αναλύσατε και προηγουμένως.
2: Ναι, ναι.
1: Πιστεύεις έκανε πως δεν άκουσε ο
6: Γιάννης υπάρχει
1: που είπα αν σκέφτεται και αυτός θα παντρευτεί και τέτοια.
2: 100% έκανε μια τρίμπλα τώρα.
1: Έκανε τον μπουφό. Έκανε τον μπουφό.
3: Και για μένα είναι πολύ σοφό.
2: Τον μπουφό το παλιό το σέντερ, το θυμάσαι, που είχε ειδική ομάδα, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Εξαιρετικός.
2: Πολύ καλός, ο Κώστας Κουφός.
6: Γιατί υπάρχουν μάτια και αυτιά αυτή τη στιγμή παντού.
1: Μάλιστα. Το καταλαβαίνω και ζητώ συγγνώμη.
2: Ο Έρικ, ο Πάλμερ και ο Μπράουν, τι γίνεται?
6: Ο Έρικο Πάλμερο Μπράουν έμεινε στην Αθήνα να συνεχίσει την αποθεραπεία του για το μυϊκό ζήτημα που αντιμετωπίζει από το τέλος της περασμένης αγωνιστικής περίοδου. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχε βγει ως αναγκαστική αλλαγή.
2: Ναι, ναι.
6: Και προτιμήθηκε να μείνει πίσω για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Δεν υπήρχε λόγος να ακολουθήσει εδώ την ομάδα, αφού δεν θα μπορούσε να κάνει της ίδιας έντασης προπονήσεις με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Οπότε προτιμήθηκε καλύτερα να μείνει πίσω. Υπάρχουν και οι μικροί στην προετοιμασία, όπως έχουμε προαναφέρει. Yeah. Είναι ο Λάβδας, είναι ο Γείτονας, είναι ο Νεμπής. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι τους πιστεύει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Ομπόκος. Και έχουν έρθει εδώ για να ενσωματωθούν σιγά σιγά και αυτοί με την ομάδα. Ο Παναγιώτης Ομπινιάρης, επίσης ένα ταλέντο που το πιστεύουν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ θα πω Νεμπής και Λάβδας.
2: Νεμπής Λάβδας είναι λίγο πιο μπροστά γιατί είναι η δεύτερη προετοιμασία τους. Το ξεπέταγμα το μεγάλο στην πρωταθλήτρια ΚΑΠΑ 17 το έκανε φέτος ο Μπινιάρης, ο οποίος λένε πάρα πάρα πολύ καλά λόγια. Μακάρι το παιδί να το δούμε.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο project τερματοφύλακα που έχει βγάλει τα τελευταία 15 χρόνια ο Παναθηναϊκός και είναι τρομερά δουλεμένη η περίπτωση είναι ο κύριος Γείτονας που θα τον παρακολουθεί καθημερινά ο Βασίλης μας.
1: Μπίλ, να ζήσω μια χαρή για μετά. Μπορείς να βγεις σε εμάς αφού θα έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση πρώτου του Παναθηναϊκού και να τα πούμε λιγάκι το βράδυ που θα έχουμε εκπομπή.
3: Το ρωτάς.
6: Βεβαίως, εννοείται, όποτε θέλετε. Στη διάθεσή σας.
1: Κοιτάζω να είμαι λίγο γενικός. Περίμενε να ακούσει ένα όχι, να μου πει δεν ξέρεις κάτι θα πάω να φάω και τέτοια.
2: Να λοιπόν, τα λέμε το βράδυ. Δύο πράγματα ελεπορταζιακά.
1: Περίμενε, περιμένεις, θα πεις και για τον Πάθενο να μου πεις κάτι. Λοιπόν, Μπίλης, αποδεσμεύω. Θέλω να τρέξω λίγο διαδικασία γιατί έχω φωτογραφίες από το προπονητικό της ΑΕΚ.
2: Όπα.
1: Πλάνα έχεις ακόμα καλύτερα, φίλε. Αν έχεις πλάνα ακόμα καλύτερα. Εδώ λοιπόν, με τον τρόπο που επιχειρούν, βλέπουμε ελικόπτερο που επιχειρεί. Πριν από λίγο αυτά τα πλάνα, είναι ακριβώς δίπλα στο προπονητικό της ΑΕΚ, είναι πολύ κοντά. Έχει ξεσπάσει πυρκαγιά εδώ και λίγη ώρα.
2: Δεν γίνονται αυτά.
1: Γίνονται, φίλε. Πώς δεν γίνονται. Αυτά λέγαμε πριν. Βλέπετε το χώρο πώς είναι και πόσος αέρας υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα δημιουργεί οι συνθήκες οι καιρικές ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν. Είναι σε ύφεση φωτιά. Την παρακολουθούμε, ξαναλέω. Το έχουμε κάνει από την αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή. Έχουμε μιλήσει και με τον Τάσο, με φωτογραφίες αρχικά. Τώρα και πλάνα βλέπετε από το σημείο. Και εννοείται και το βράδυ θα πούμε ακόμα περισσότερα. Σε ευχαριστώ, Γρηγόρη, για την άμεση ανταπόκριση αυτό. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Αλέξη Αβόπουλο και να του πω Happy birthday, φίλε.
2: Μεγάλε χρόνια πολλά, γιατρέ μου. Να σε χαιρόμαστε.
7: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
3: Τα 35 έκλεισε.
2: 34.
7: Εντάξει, 35.
1: Λοιπόν, περίμενε. Break για το Action 24. Γυρίζουμε. Αθλέτικο παραμένουμε εδώ. Πείτε κανένα χρόνια πολλά στον άνθρωπό μας.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters and keep hunting.
2: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
3: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Περισσότερο γουλί θα απολαύσετε μετά στην εκπομπή 8 παρατέταρτο. Κάντε υπομονή. Μέχρι τις 12 το βράδυ θα είμαστε μαζί. Τρώγοντας. Το υπενθυμίζω.
1: Μην έχει εξελίξεις, μην έχει εξελίξεις.
2: Οπα.
1: Όχι, δεν ξέρω, λέω.
0: Έτσι, ωραία το λες όμως, μ' άρεσε. Εγώ ψάρωσα. Κύριε Σαββόπουλε, πάμε. Δύο ειδησούλες θέλω μόνο από σένα για να κλείσουμε.
3: Έχω μία μπασκετική και μία ποδοσφαιρική πινελάκι.
0: Σε ακούω. Ναι.
3: Λοιπόν, η μπασκετική είναι ότι ο Άρης πια έφτασε σχεδόν στο να σχηματίσει το 80% του ρόστερ της επόμενης περίοδου με μια πολύ σημαντική προσθήκη του Ματ Μόργαν από την Virtus Bologna. Τα χτυπήματα είναι διαδοχικά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης με 16,5 πόντους μέσο όρο στην Ευρωλίγκα πέρσι. Πολύ καλά ποσοστά. Δυναμώνει πάρα πολύ η περιφέρεια του Άρη με την προσθήκη και του Μόργαν. Απομένουν δύο κινήσεις ακόμη, η μία στο 3 και ένας ακόμη ψηλός. Και εξαρτάται βέβαια τι θα γίνει και με τον Ουάι, γιατί υπάρχει αυτό το EuroLeague buyout μέχρι τις 5 Ιουλίου. Και δεν ξέρω έτσι πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Τίνει προς την αποχώρηση ο Νουάρας, από την αλήθεια. Περισσότερο στο να αποχωρήσει και λιγότερο στο να παραμείνει στο ρόστερ, αλλά ίσως χρειαστεί να γίνει και ακόμη μια κίνηση. Ο Άρης παρακολουθεί την περίπτωση του Λαρετζάκη από τον ελληνικό χώρο και έκανε, παιδιά, μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη που δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά. Απέκτησε από τον Ερυθρό Αστέρα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ηλικία του, στη Σερβία, τον Δημήτρη Κούρτιτς. Έχει ύψος 1,90, είναι μόλις 16 ετών, έπεσε στον Ερυθρό Αστέρα και θεωρείται αυτή τη στιγμή το next big thing της μεγάλης των πλάδι σχολής. Είναι ένα φοβερό ταλέντο το οποίο τον έπεισε ο Άρης να έρθει μαζί με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Εντυπωσιακό.
3: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή κίνηση. Ευτυχώς που είναι το μπάσκετ και σώζει λίγο τα προσχήματα, γιατί στο ποδόσφαιρο σε φταίει δεν έχουμε κάνει ακόμη στις μεταγραφές. Μαθαίνω όμως ότι είναι πολύ κοντά, είμαστε πολύ κοντά στο να σπάσει το ρόδι με τα γραφικά, με την πρώτη κίνηση που αφορά αυτό που έλεγα το προηγούμενο διάστημα, το στόπερ. Γιατί εκεί είναι που πονάει πάρα πολύ ο Άρης. Γενικότερα στην άμυνα, στα δύο άκρα του και στο κέντρο της άμυνας θα κάνει τις πρώτες του κινήσεις, γιατί εκεί έχει πολλές ελλείψεις. Το ρόστερ είναι πολύ κοντά σε μια περίπτωση κεντρικού αμυντικού από την Ευρώπη. Τη δουλεύει το τελευταίο δεκαήμερο και είναι ζήτημα χρόνου από ό,τι πληροφορούμε να την ολοκληρώσει. Μάλιστα. Για να αρχίσει σιγά-σιγά, γιατί απομείναν και δύο εβδομάδες πια. Μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Αν μέσα στη μέρα υπάρξει κάποια εξέλιξη, εννοείται τα λέμε το βραδάκι και μαζί. Εντάξει, Αλέξη μου.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Ξαναλέω ότι είναι σε ύφεση η φωτιά που υπήρξε πριν από λίγες ώρες στο προπονητικό της ΑΕΚ, κοντά στο προπονητικό. Είδαμε και ελικόπτερα να επιχειρούν. Νομίζω πως είναι πολύ ευχάριστα πράγματα αυτή τη στιγμή, όπως λαμβάνω πληροφορίες από πολλοί κόσμο που το παρακολουθεί, αλλά και από τους συναδέλφους. Και τους ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαούλη, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να μπουν, τα λέμε σε λίγο.
1: Στο YouTube να μπουν, να πατήσουν το καμπανάκι για το πότε θα αρχίσετε. Να τους έρθει ειδοποίηση.
0: Περίπου 8 παρατέρατο θα είμαστε αέρα σε λίγο. Οπότε μην χαθείτε, πηγαίνετε, φάτε κάτι, αράξτε και μια ωρίτσα να ξεκουραστείτε. Και τα λέμε το βραδάκι. Μάλλον 8 παρά πριν αρχίσει το μάτς δηλαδή, της Αργεντινής. Το βλέπουμε
2: θα
0: μαζί.
2: Τόσο ακόμα, άρα δεν είναι βράδυ.
0: Ναι, και θα κάτσουμε μέχρι τις 12 τουλάχιστον και βλέπουμε. Να είστε καλά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο του Pure Action, της σειράς που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μαζί με τους καλύτερους αθλητές σε ένα από τα πιο συναρπαστικά, γρήγορα, ακραία αλλά και κομψά αθλήματα. Το kiteboarding, το άθλημα που ξεκίνησε ως χόμπι στις θυελλώδεις παραλίες σε όλο τον κόσμο και πλέον έχει γίνει ολυμπιακό γεγονός. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε κορυφαίους του kiteboarding, να μάθουμε μυστικά του και βέβαια να οδηγηθούμε εκ του ασφαλούς μέχρι να το συναντήσουμε στην πιο μεγάλη του πρόκληση, δηλαδή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Σε προηγούμενο επεισόδιο μάθαμε περισσότερα για τη γαλλική ομάδα. Κυριάρχησαν στη σκηνή του Kite Foil World Series τον τελευταίο χρόνο με πολλές εξαιρετικές παραστάσεις από Μαζελά, Παριέ, Νόχερ και Ραμπεκούρτ. Συνάντησαμε επίσης την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ντανιέλα Μωρός, η οποία μοιράστηκε μαζί μας μερικές σύμβουλες για το kiteboarding. Με την Ντανιέλα Μωρός να σαρώνει τα πάντα, την Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο διάβα της και να κατακτά κάθε τίτλο. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action επιστρέφουμε στην δράση μετά από μήνες αναμονής λόγω της πανδημίας του COVID-19. Οι αθλητές και λάτρεις των σπορ είχαν την ευκαιρία να γυρίσουν με κάποιες υψηλές επιδόσεις και απαιτητικούς αγώνες. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite πραγματοποιήθηκε στο Ebensee της λίμνης Traunz της Αυστρίας. Και ήταν η πρώτη μεγάλη διοργάνωση της σεζόν για το kite fouling.
1: Here we are in 2020, a very strange...
0: Μια περίεργη χρονιά για όλους, υποθέτω. Πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε, λέει ο Τόνι Βόντισεκ. Φέτινη χρονιά δεν ήταν πολύ καλή για το foiling και για όλους μας. Κάναμε μόνο μερικές εκδηλώσεις στα ευρωπαϊκά.

κατάφερα να βρεθώ πέμπτος και τώρα είμαστε εδώ για τους ευρωπαϊκούς μεικτούς αγώνες. Είμαι εδώ με την αδελφή μου, την ομάδα της Σλοβενίας, οπότε είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε το απρόοπτο. Είμαστε εδώ στην Αυστρία για την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς, τη μεικτή εκδήλωση, λέει ο Μαξίμ Νόχερ. Είναι ωραίο το κομμάτι, είναι πολύ σύντομο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις λάθη, ούτε για τους άνδρες, ούτε για τις γυναίκες. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αγωνιστική σεζόν, λέει η Ελή Αλντριτς. Και λίγο πολύ επιστρέψαμε κατευθείαν από το lockdown, 2 μήνες μακριά από το νερό, κάτι που είναι πολύ κακό υποθέτω για όλους, οπότε είναι βασικά 2 μήνες χωρίς kiting ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλώς εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος στο lockdown και να επιστρέψουμε κατευθείαν στο νερό μετά από πολλή προπόνηση που κάναμε στο σπίτι. Οπότε ήταν ωραίο τουλάχιστον να έχουμε κάποιους αγώνες φέτος μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε κάνει πολύ προσωπική προπόνηση και είναι βέβαιο ότι θα ξεμουδιάσουμε ουσιαστικά σε αυτούς τους αγώνες που αποτελούν μια πρόκληση έτσι κι αλλιώς. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν με ελαφρά την καρδία. Ήταν πρόθυμοι να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δίκαιοι και ανταγωνιστικοί αγώνες, κρίσιμοι για την κατηγορία που επιλέχθηκε πρόσφατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το άθλημα που έχει μπει σε μια διαφορετική τροπή και λογική, σε μια όθηση, μαζεύοντας αρκετές παραστάσεις και πολλούς νέους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα. Αναμένεται να επιστρέψουμε με έναν ολόκληρο αγώνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλώς ήρθατε στη Λίμνη, λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φιλοξενήσω το πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil Mixed Relay με 38 συμμετέχοντες από 9 χώρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτό το γεγονός σε μια πολύ δύσκολη χρονιά εδώ στη Λίμνη μας και στην περιοχή μας. Είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση από τότε που έκλεισε όλος ο κόσμος λόγω του κορονοϊού. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που βλέπουμε όλους αυτούς τους νέους να αγωνίζονται στην Λίμνη και να απολαμβάνουν εδώ το χρόνο μαζί μας, με όλο το κοινό να παρακολουθεί τους αγώνες υψηλής ταχύτητας στην αλπική μας Λίμνη. Βρίσκεται αυτή η Λίμνη στην Άνω Αυστρία. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Αυστρία με ορεινό περιβάλλον. Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό σε συνδυασμό με την τοποθεσία το καθιστά ιδανικό σημείο για τους λάτρεις στο σπορ, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο. Η περιοχή της λίμνης, Τραουνσί, όπου βρισκόμαστε εδώ, είναι γνωστή για τα θαλάσσια σπορ. Προφανώς στη λίμνη, στα βουνά, έχουμε πολύ ωραία τοπία, είναι πολύ γραφικά. Λόγω των καλών συνθηκών του ανέμου είναι ιδανική για όλα τα είδη ιστιοπλοϊκών σπορ, όπως ιστιοπλοία, kitesurfing, ενώ άνθρωποι έρχονται από όλο τον κόσμο για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λίμνη για θαλάσσια σπορ και αυτό επίσης είναι κάτι από τα ιδιαίτερα στοιχεία. Είμαστε από τις λίγες λίμνες και περιοχές στην Αυστρία που μπορείτε να κάνετε όλα τα είδη θαλάσσιων σπορ όσα μπορείτε να φανταστείτε. Είναι η μεγαλύτερη περιοχή εδώ, σε μια τυπική περιοχή διακοπών και αναψυχής που είναι γνωστή για τον πολιτισμό της, τα σπορ, τα τοπία, ώστε να έχετε τους καλύτερους συνδυασμούς και είναι απλά ένα ιδανικό μέρος για αναψυχή και ελεύθερο χρόνο. Έτσι λοιπόν, έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα νεοαγωνιστικό σχήμα Ολυμπιακών Αγώνων, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα. Ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τερματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα», που συχνά
επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται ότι είναι μια καλή κίνηση για να βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα, να μην είναι πλέον μια ατομική διαδικασία στυλ, ακολουθήστε τον ηγέτη, αλλά με συνεχείς συναρπαστικές αλλαγές των δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας στην ομάδα που είχε την καλύτερη απόδοση στις πρώτες 4 μέρες καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά και αν τα πάνε καλά βέβαια την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει από την προηγούμενη ημέρα, και κάτι τέτοιο κρατά τις ομάδες που συμμετέχουν μέχρι την τελευταία στιγμή να είναι σε αγωνία. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε όλα τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές των μέσων ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές στους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νόμιμος νικητής. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό σαν σύστημα από τους ιστιοπλοούς μας, από τις ομάδες, και νιώθουν ότι είναι άξιος ο νικητής και όχι κάτι τυχαίο. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία, που κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Αυτή η νέα μορφή αποτελεί μια πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές, όσο βέβαια και τους προπονητές των ομάδων των χώρων που εκπροσωπούνται εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα. Είμαι εδώ στην Αυστρία, προπονώ την ομάδα της Γερμανίας για το Kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία για μένα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέκυσαν λίγους μήνες πριν και μόνο αν μπορούν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες, στρατηγικές και τακτικές, τριγύρω, έχοντας την καλύτερη θέση χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγωνών. Έτσι, προερχόμενοι από το υπόβαθρό μου, το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω και λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα. Είναι καλό να μάθω, να το μάθω και για μένα. Η νέα μορφή στην πραγματικότητα είναι αρκετά νέα. Δεν έχουμε κάνει πολλή προπόνηση σε αυτή, οπότε υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε νέους τρόπους να κερδίσουμε τους αγώνες σε αυτό το σχήμα. Το αγόρι θα ξεκινήσει πρώτα τον αγώνα από το σημείο μέχρι το δεύτερο σημείο να περάσει την γραμμή του τερματισμού και μετά τα κορίτσια παίρνουν την γραμμή εκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις το σωστό timing. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, πιστεύω, καθώς όλοι επιστρέφουν στη δράση και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερους αγώνες ακόμα πιο σφιχτούς. Αυτό είναι αρκετά συναρπαστικό σαν διαδικασία και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι πλέον το ζητούμενο σε αυτή την μεικτή σκυταλοδρομία ανδρών-γυναικών. Αυτή η διοργάνωση είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για τις νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες ανδρών και γυναικών είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο του κόσμου των αγώνων του kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο.
Είμαι με τον Μαξίμ και προπονούμαστε μαζί από πέρυσι για να προετοιμάσουμε για μια τέτοια εκδήλωση, μας λέει η Νολότ. Είπε πραγματικά σίγουρη ότι είμαι με τον Μαξίμ και είναι ο καλύτερος Γάλλος αναβάτης και ίσως ο καλύτερος αναβάτης στον κόσμο. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και αυτός έχει το 50% της κλάσης και το άλλο 50% εγώ, οπότε και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά γρήγορη πορεία, όπως 6-7 λεπτά, είναι πολύ γρήγορη, οπότε δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη. Πρέπει να κάνουμε τέλειες εκκινήσεις, τέλειους αγώνες, μας λέει χαρακτηριστικά η αθλήτρια. Και τονίζει ότι είναι πραγματικά αγχωτικό, γιατί αν πέσεις, αν κάνεις κάποιο λάθος, πραγματικά έχει τελειώσει για σένα η διαδικασία, αλλά και για τον συναθλητή σου. Κοιτώντας το λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το ομαδικό άθλημα, το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Βόντισεκ, γι' αυτό είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα. Ο πατέρας μου επίσης είναι προπονητής μου, οπότε ήταν περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά το καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα η μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει να ανεβάσουμε την άλλη μισή.

Πάμε όμως να περάσουμε στο αγωνιστικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Kite Foiling κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς των προκριματικών. Οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στον ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελαφριούς ανέμους, 8 με 10 κόμβους, κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Έτσι λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών προκρίθηκαν 6 ομάδες για τη διαδικασία του χρυσού στόλου για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και αυτές είναι Γκράμπερ και Μεγέρ, Μπέιμπριτς και Άλτριτς, Μπριτς και Ντάμψον, Βοιτσεκόφσκι και Μαγδελένα, Νόχερ και Νόλοτ, Γιουρκόφσκι και Νταμάζεβιτς. Με την διαδικασία να οδεύει προς την τελική της φάση με την διεξαγωγή των τελικών αγώνων. Νομίζω ότι απλώς λαμβάνουμε κάθε μέρα που έρχεται. Πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και στον σύντροφό σου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Γκάι και νομίζω ότι συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Φαίνεται να λειτουργεί αυτή τη στιγμή και έχουμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα. Για καλή τύχη. Τις επόμενες ημέρες ακολούθησαν έντονοι αγώνες. Το leaderboard ανακατεύθηκε, η κορυφή δηλαδή της κατάταξης, αγώνα με αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του χρυσού στόλου πάλευαν για τις δύο πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας στο μεγάλο τελικό. Στο τέλος της τελικής σειράς, οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Ευρώπης, Μπέιμπριτς και Άλτριτς από τη Μεγάλη Βρετανία, κατέλαβαν την πρώτη θέση. Οι Γκράμπερ και Μεγέρ έπλευσαν με συνέπεια και με τρεις τρίτες θέσεις στους τρεις τελευταίους αγώνες της σειράς, κατέλαβαν την δεύτερη πολύτιμη θέση και έτσι οδηγήθηκαν στον τελικό της διοργάνωσης, έχοντας μπροστά τους ανοιχτό το πεδίο για την διεκδίκηση της πρώτης θέσης, για τη διεκδίκηση του τίτλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με την απόδοσή μου σήμερα, αλλά προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα υπόλοιπα κορίτσια. Ο Φλωριάν είχε μια όχι πολύ κακή αρχική θέση, στη συνέχεια κατάφερε να παίρνει μερικά από τα όσα χρειαζόμασταν για να ανέβουμε και τελικά φτάσαμε στον τελικό αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Την τελευταία ημέρα, Σούπερ Κυριακή, έγιναν η ημιτελική και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού προσέφεραν την απόλυτη τελειότητα με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με έναν λαμπερό γαλάζιο ουρανό, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για συναγωνισμό που κόβει την ανάσα. Είμαστε εδώ λοιπόν στην λίμνη με σούπερ άνεμο και σούπερ ηλιοφάνεια. Πάμε για την καλύτερη ταχύτητα στο νερό να κερδίσει ο καλύτερος. Είναι η ευχή. Η δράση ξεκίνησε με δύο ημιτελικούς όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις συν 6 ομάδες του ασημένιου στόλου και 2 από τον χάλκινο, έδωσαν την δικιά τους μάχη. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Οι Guy Bridge και Kate Dobson κυριάρχησαν στο γκρουπ τους, κερδίζοντας κάθε αγώνα, ενώ στον άλλο ημιτελικό όμιλο η ισπανική ομάδα από τους Αλεχάντρο Κλίμεντε και Γκισέλα Πουλίδο ευνηδίασαν τους πάντες, σημειώνοντας δεύτερη και πρώτη θέση και έτσι πήραν την πρόκριση στον τελικό. Μουσική
Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στον τελικό της διοργάνωσης με αυτό το σύστημα, το οποίο θεωρήθηκε το πλέον δίκαιο για την βαθμολόγηση και για την πρόκριση των ομάδων και την διεκδίκηση του τίτλου σε έναν τελικό χωρίς να έχει προκαθοριστεί τίποτα. Στο μεγάλο τελικό, οι Connor Bainbridge και Ellie Aldridge χρειάζονταν μόνο μια νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Το έκαναν στον πρωτάγωνα. Παρά τη γενναία προσπάθεια των Florian Graber και Leonie Meyer, έπρεπε να αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο με τους Guy Bridge και Kate Donson να ολοκληρώνουν το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάπως όπως δείχνει ο στόλος να γίνεται όλο και καλύτερος και ήταν όλα τόσο από κοντά. Ήταν καταπληκτικό, υπέροχο να αγωνίζομαι με τρεις από τους καλύτερους συντρόφους στην αγωνιστική διαδρομή. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι τόσο καλή και να περάσουν ακόμα και στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Μερικές φορές υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες, πολύ καλά κορίτσια, όμως είναι πάντα διασκεδαστικό. Υπήρχε πράγματι πολύ διασκέδαση, ήταν πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε πριν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι στην αγωνιστική διαδρομή με αυτό το σχήμα, οπότε ναι, ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Ο Φλωριάν έκανε πολύ καλή δουλειά στον τελευταίο αγώνα. Καταφέραμε να είμαστε πρώτοι, όπως μόλις μεταβίας μπροστά από τους άλλους τρεις που ήταν πολύ γρήγοροι. Και μεταβίας δεν κατάφερα να φτάσω στην κορυφή. Αυτό το έκανε χάνοντας την πρώτη θέση. Οπότε δεν καταφέραμε να κερδίσουμε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε δεύτεροι, κάτι που μας κάνει πράγματι υπερηφανούς, υποθέτω. Η Λεωνή Μεγιέρ. Για εμάς σίγουρα σήμερα ήταν μόνο στην επίθεση στον Κόνορ και την Έλλη. Ξέραμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα ενάντια στον Κόνορ. Ήμασταν σχεδόν παρόμοιοι στο τέλος. Πολύ χαρούμενος για την τρίτη θέση, μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα αγώνων. Χθες ήταν η καλύτερη μας μέρα, λέει και η Kate Dobson, οπότε να επιστρέψουμε σήμερα και να περάσουμε μια τόσο καλή μέρα ήταν πραγματικά ενθαρρυντικό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και ο Guy Bridge σήμερα ήταν πολύ ωραία, αρκετά σφιχτός αγώνας, ειδικά στον τελευταίο. Μας έδωσε να πάρουμε την τρίτη θέση στο τέλος από την πέμπτη χθες. Πήδηξαμε δύο θέσεις. Είμαστε στο βάθρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα παράπονο. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων Formula Kite για το 2020 ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των βραβείων, όπου οι νικητές βραβεύτηκαν με τα τροπαιά τους και όλοι μπόρεσαν να απολαύσουν τις πράξεις που έκαναν οι διοργανωτές με ασφάλεια. Έτσι λοιπόν έγινε η απονομή των τροπέων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποιήσαμε ό,τι έπρεπε για να δώσουμε έτσι το νόημα με το foil και αυτό σχηματίζεται στο τρόπαιο. Δεν κόβουμε νέα φτερά, χρησιμοποιούμε παλιά υλικά και αυτά είναι σαν ανθρακονήματα, μάλιστα λέει χαρακτηριστικά των διοργανωτών. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σκυταλοδρομίας μεικτών ομάδων στο Formula Kite. Το επίπεδο του ανταγωνισμού ήταν απίστευτα υψηλό και όλες οι ομάδες είχαν το μερίδιο τους με σκαμπανεβάσματα. Είναι σαφές ότι ο στόλος κάνει μεγάλα βήματα προς τα εμπρός με κάθε εκδήλωση, αυξάνοντας τον ενθουσιασμό και την προσμονή για την επόμενη εκδήλωση. Το kite foiling άλλωστε, το formula kite, το kite boarding είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς
και το γεγονός ότι θα το δούμε σαν επίσημο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, τα λέει όλα για την εξέλιξη που έχει και τις πολύ μεγάλες συμμετοχές τις οποίες βλέπουμε σε κάθε περίπτωση στα επίσημα πρωταθλήματα που διεξάγονται ανά τον κόσμο και ιδιαίτερα σε αυτά στα πρωταθλήματα νέων. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στις νεαρές ηλικίες, κάτι που δείχνει την άνθησή του αλλά και την δυνατότητα εξέλιξης που υπάρχει. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το Pure Action. Να είστε καλά.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Στην αρχή όλα ήταν μπερδεμένα. Νήματα σφιχτά, γεμάτα κόμπους. Μα στάθηκαν δίπλα τους. Και σιγά σιγά άνοιξε ένας δρόμος γεμάτος δυνατότητες.
2: Πιάνω, πιάνω, κατεβάζω,
3: κατεβάζω.
1: Γιατί κάποιες φορές το μόνο που χρειάζεται είναι κάποιος να πιστέψει σε όσα μπορούν να γίνουν. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
6: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
7: Time out. Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
8: Πάρε ανάσα.
9: Σκέψου.
10: Πάρ' το απόφαση.
8: Ξεκίνα ξανά.
11: Βγαίνεις ελεύθερος.
12: Μπορείς.
7: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
1: Αόρατη, μόνη, σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
13: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει τη δράση από τα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας και όχι μόνο, που ακολουθεί τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται με απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, που δεν είναι άλλο φυσικά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε σημαντικά γεγονότα στον δρόμο προς το Τόκιο, ενώ στο προηγούμενο επεισόδιο επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία RSX, που ήταν η πρώτη που παρουσιάστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στην Κίνα, στο Πεκίνο, όντας οι περισσότεροι πρωτάριδες ουσιαστικά σε αυτή την κατηγορία, αλλά και προσιτή σε μια εξελίξιμη κατηγορία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, καταλαμβάνεται από ένα τεράστιο αριθμό ιστιοπλοών από περισσότερα από 60 έθνη σε 6 ηπείρους που διαγωνίζονται σε πολυάριθμες ρεγκάτες παγκοσμίως. Από τότε μάθαμε περισσότερα για έναν αθλητή που έχει αφιερώσει την καριέρα του στο RSX, ο Βιρόνας Κοκαλάνης, ο Έλληνας πρωταθλητής που μπήκε στην κατηγορία των windsurfing για πρώτη φορά στην ηλικία των 13 ετών, ενώ αγωνίστηκε στην κατηγορία Mistral μέχρι το 2004 πριν μεταβεί στο RSX, όπου παρέλαβε μετάλλια σε πολλές ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Τα κυριότερα σημεία στην καριέρα του ήταν ότι πήρε την 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και την 5η θέση στο Ρίο το 2016. Τώρα ετοιμάζεται να μπει στην διαδικασία έτσι ώστε να φέρει ένα μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου. Αυτός έκανε windsurfing, ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό ομιλό της Βάρκιζας, με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω, ιστιοπλοεία ή ιστοσανίδα. Αρχικά εγώ ήθελα να ξεκινήσω με τα Optimist, αλλά ήμουν πολύ ψηλός για την ηλικία μου και μου είπε ότι έπρεπε να δοκιμάσω την ιστιοσανίδα. Έτσι ξεκίνησα το windsurfing και λίγο αφού το ερωτεύτηκα, συνέχισα σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να υπάρχει επιστροφή. Ο λόγος που όλα ξεκίνησαν ήταν λόγω του πατέρα μου, λέει ο ίδιος ο Βρόνας Κοκαλάνης. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησα το windsurfing. Ο πατέρας μου πέθανε ένα χρόνο μετά και άρχισα να κάνω windsurfing μόνος μου. Όλα όσα είμαι σήμερα τα οφείλω σε αυτόν. Πραγματικά δεν ξέρω, αν δεν ήταν αυτός δεν θα έκανα αυτό που κάνω σήμερα. Του το χρωστάω πραγματικά και θέλω να του αφιερώσω κάτι μεγάλο. Όταν του αφιερώνω κάτι θέλω να είναι το δικό μου μεγαλύτερο επίτευγμα. Μετά από την συνάντηση με τον Βίρονα Κοκαλάνη, συναντήσαμε τον Thomas Quires, έναν άλλον windsurfer που βρίσκεται σε μετάβαση από το RSX στο IQ Foil, με εμφατικό στυλ, τερματίζοντας τρίτος στο τμήμα του IQ Foil στο Formula Windsurfing World Championship. Ωστόσο μάθαμε ότι ο Βρετανός ιστιοπλοός έχει αφήσει μισή δουλειά με την κατηγορία RSX και θέλει να κάνει το Ολυμπιακό ντεμπούτο του στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθούμε σε δύο τάξεις των Ολυμπιακών Αγώνων για την ιστιοπλοεία που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, το IQ Foil και το Kite Surfing. Οι Kiteboarders πρόκειται να κάνουν ντεμπούτο στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 αγωνίσματα ιστιοπλοείας στο πρόγραμμα. Ο Tom Squires δεν είναι ο μόνος αθλητής του RSX που προσπαθεί να συνδυάσει το RSX με το IQ Foil, καθώς πολλοί κορυφαίοι σέρφερ δοκιμάζουν νέο εξοπλισμό για να είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από τις Ελβετικές Άλπεις, όπου βρίσκεται η κοιλάδα Engadin. Το πάνω μέρος της κοιλάδας, που βρίσκεται περίπου στα 1800 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι μια μαγική περιοχή για τουρισμό αλλά και για αθλητισμό. Το Vanora Engadi Wind της Dakine είναι ένα από τα πιο διάσημα νερά για αθλητικές εκδηλώσεις στον κόσμο, και σε αυτό το φεστιβάλ windsurfing διάφορες εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα συμπεριλαμβανομένες της δράσης του ελεύθερου στυλ.
πραγματοποιείται ετησίως κατά τη διάρκεια του μήνα Αυγούστου στην λίμνη Silva Plana και προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές. Είναι μια ξεχωριστή χρονιά. Έχουμε να κάνουμε πολλές διαφορετικές εκδηλώσεις. Ξεκινάμε εδώ στην λίμνη του St. Moritz, την παγκόσμια πρεμιέρα της τάξης IQ Foil για πρώτη φορά εδώ στο Encantin. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα μετακομίσουμε στη λίμνη Silva Plana και θα βρεθούμε εκεί για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula Foil και μετά θα ακολουθήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα IQ Foil, οπότε θα δούμε πολλή δράση windsurfing με foil και στις δύο λίμνες. Η φετινή έκδοση ξεκίνησε νωρίτερα στο St. Moritz, όπου οι κορυφαίοι windsurfers του κόσμου συγκεντρώθηκαν για να δοκιμάσουν κάτι νέο με το IQ Foil. Τον Αύγουστο του 2020, το St. Moritz ήταν ο πρώτος εκθεσιακός αγώνας για αυτή τη νέα ιστοσανίδα, η οποία είναι σχεδιασμένη από την Starboard και τα πανιά σχεδιασμένα από την Severn. Και βέβαια, με τα βλέμματα να πέφτουν πάνω σε αυτό το είδος, το νέο αγώνισμα που προσελκύει όλο ένα και περισσότερο κόσμο, νεαρό κόσμο, και για πρώτη φορά θα δούμε να αγωνίζονται επίσημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πρωταθλητές και ο Ελβετός, ο οποίος μας λέει ότι είμαστε εδώ στο St. Moritz στην Ελβετία, στις Ελβετικές Άλπες. Είναι η πρώτη εκδήλωση για το IQ Foil. Έχουμε πολλά αστέρια και χρυσούς Ολυμπιονίκες, παγκόσμιους πρωταθλητές και στις γυναίκες, πολύ καλή ιστιοπλόη. Οι 10 κορυφαίοι άνδρες και οι 6 καλύτερες γυναίκες στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα είναι εδώ. Δράση λοιπόν από όλο τον κόσμο, θα υπάρξουν και νέες κλήσεις, θα έχουμε σίγουρα καλό επίπεδο και όλα τα παιδιά προέρχονται από το RSX, οπότε είναι εγγυημένη η δυνατότητα να παρέχουν θέαμα και καλή αγωνιστική νοοτροπία. Αν και ακόμη νωρίς, η προπόνηση και η τεχνική σε αυτή τη νέα σανίδα με foil είναι λίγο διαφορετική από αυτή που θα έχουν οι ιστιοπλοοί που έχουν συνηθίσει σε ολυμπιακό επίπεδο να αγωνίζονται. Είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, οπότε πρέπει να αλλάξεις λίγο τη δική σου τεχνική, μας λέει η Λίλιαν Ντεγκέους. Τα υλικά είναι αρκετά διαφορετικά, η ταχύτητα όπως και το RSX αντλείς πολύ ενέργεια, προσπαθούν να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά τα υλικά είναι αργά. Με το IQ Foil μπορείτε να πετάξετε πολύ γρήγορα και είναι ήδη μεγάλη η ταχύτητα. Είναι επίσης διαφορετική η ιστιοπλοεία με σχέση με τα άλλα κορίτσια. Το RSX είναι λίγο σαν να παίζεις όλη την ώρα με το IQ Foil, οπότε είναι ωραία. Είναι λίγο διαφορετικό, είναι φυσικά μια σανίδα και είναι σαν να πετάς πάνω από το νερό, έτσι τεχνικά λίγο διαφορετικό, με λυκμούς, με ένα κούμπομα, πρέπει να συνηθίσεις, αλλά νομίζω στο επίπεδο μας το κάνουμε πολύ γρήγορα. Το IQ Foil, αυτή η νέα τεχνική, αυτό το νέο αγώνισμα, είναι άκρος εντυπωσιακό

Εδώ λοιπόν συνεχίζεται αυτή η μεγάλη μάχη με το κομμάτι αυτό του IQ Foil να προσελκύει τον κόσμο στην λίμνη Silva Plana. Η προσμονή ήταν μεγάλη στην πρώτη ρεγκάτα στον Ολυμπιακό Εξοπλισμό για το 2024 και 2028, και παρόλο που πολλοί είχαν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτόν τον εξοπλισμό λίγες μέρες πριν το Formula Foil World Championship, οι αγώνες με ένα στόλο σχεδιάσεις είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Έτσι λοιπόν, προσπαθούν άπαντες να μπουν σε αυτή τη νέα λογική με το foil κάτω από την ιστοσανίδα. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε με το IQ Foil, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος που θέλαμε να δούμε ποιος είναι, πώς είναι αυτός ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο για να βελτιώσω τις δεξιότητες μου εδώ. Η τελευταία σειρά σχεδιάστηκε για να είναι εντυπωσιακή. Η Οργανωτική Επιτροπή δοκίμασε τη νέα μορφή αγώνων με αγώνες slalom. Οι αθλητές ομαδοποιήθηκαν σε ομάδες των 16. Αυτή η μορφή αποτελείται από σύντομους αγώνες 3 έως 5 λεπτών και μετά οι κορυφαίοι σε κάθε γύρο προκρίνονται στον επόμενο. Αυτό οδηγεί σε αγώνες υψηλής αδρεναλίνης όπου και το παραμικρό λάθος μετράει. Το κέντρο του windsurfing στην Silva Plana ήταν γεμάτο θεατές, σηκωμένους στις μύτες των ποδιών για να παρακολουθήσουν την αγωνιστική δράση. Οι συνθήκες έντονου ανέμου και όσα επικράτησαν ήταν ελπιδοφόρα για υψηλά οκτάνια σε ιστιοδρομίες. Ήταν μια απαιτητική ημέρα για τους 160 ιστιοπλοούς, στο τέλος της οποίας εξασφαλίστηκαν θέσεις για μετάλλια για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η τελευταία ημέρα θα ήταν πολύ νευρική. Η μορφή σειράς μεταλλίων είναι μια σειρά αποκλεισμού όπου όλοι οι αθλητές ξεκινούν με 0 βαθμούς. Η κορυφή έχει 12 άνδρες, ακολουθούμενοι από τις πρώτες 12 γυναίκες που ξεκινούν ένα σύντομο αγώνα. Οι 4 τελευταίοι που θα τερματίσουν αποκλείονται και οι υπόλοιποι συνεχίζουν στον επόμενο γύρο. Οι 4 τελευταίοι θα λάβουν και θέσεις αντίστοιχες που θα ακολουθήσει και το βάθρο. Στο γυναικείο στόλο παρατάχθηκαν 12 κορυφαίες γυναίκες μετά από 4 σύντομα σε διαδικασία αγωνίσματα. Η Έλενε Νόσμεν κέρδισε τον τίτλο, με την Ίσλα Γότσον από το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι δεύτερη και την κοπελά από την Ολλανδία, την Λίλιαν Ντεγκεούς, τρίτη. Είμαι πολύ χαρούμενη για το αποτέλεσμα, ήταν μια δύσκολη μέρα. Τερματίσαμε με ένα σύστημα μεταλλίων σειράς με 0 σημείων μετά από 12 ημέρες. Ήταν δύσκολο να βρω ενέργεια να πολεμήσω, αλλά πραγματικά χαρούμενη που κατάφερα και βρήκα αυτή την ενέργεια για να πάρω την νίκη. Ο τελικός αγώνας ήταν πραγματικά έντονος, ήμουν πάνω κάτω, οπότε θα μπορούσε οποιοσδήποτε να είχε κερδίσει. Είμαι πολύ χαρούμενη που το αλλάξαμε το slalom, γιατί ήταν πολύ ελαφρύ για μένα να πάω με αυτό τον άνεμο. Ήταν πραγματικά έντονο και κάπως νευρικό όλη την εβδομάδα. Πρέπει να είναι πραγματικά καλό για να παρακολουθήσουν όλοι στην παραλία με αγωνία το τι κάναμε. Ήταν μια συναρπαστική ημέρα στο τέλος, κάναμε δύο αγώνες, ο αέρας ήταν πάνω κάτω, ήταν πραγματικά δύσκολο και συναρπαστικό, αλλά τρέμω από ενθουσιασμό, παίρνω το χάλκινο και είμαι ευχαριστημένη, μας λέει Ντεγκεούς. Στους άνδρες, το σύστημα μηδενικών πόντων έδωσε μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο συνεπής ιστιοπλός, ο Νίκολας Γκουγιάρτ δεν τα κατάφερε να διεκδικήσει τον τίτλο, τερματίζοντας μόνο τρίτος. Αντίθετα, ο Κιράν Μπαντλό κέρδισε τον ναχτήριο ευρωπαϊκό αγώνα IQ Foil μετά από μια συναρπαστική μάχη στην ανάσα ουσιαστικά, προλαβαίνοντας τον Σεμπαστιάν Κόερντελ λίγα μόλις λεπτά πριν τη γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσαμε την τελευταία ημέρα εδώ στην λίμνη, προσπαθούμε να δούμε αυτή τη νέα μορφή. Ο τελικός νικητής των 12 αγώνων τα παίρνει όλα. Οπότε κέρδισα και είμαι ενθουσιασμένος. Η μορφή είναι πραγματικά υπεροχή, είναι συναρπαστική. Όλοι βλέπουν στην παραλία το ότι κάνουμε καλές παραστάσεις. Είμαι ευχαριστημένος για το ότι έκανα.
Πέρασα τον πρώτο αποκλεισμό, η δεύτερη αποβολή με έριξε στον αγώνα, οδηγήθηκαμε στον τελευταίο, έκανα μια καλή εκκίνηση, κύλησα στην κορυφή μέχρι το τρίτο σημείο, αλλά όταν πέρασα γύρω από το τρίτο σημείο ο άνεμος δεν ήταν ισχυρός, έτσι είμαι ένα από τα πιο βαριά παιδιά, οπότε ήταν κακό για μένα να έχω ελαφρύ άνεμο. Προσπάθησα να παλέψω, προσπάθησα λίγο πριν τον τερματισμό. Είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό δεν θα είχε συμβεί αν είχαμε 15-20 κόμβους ανέμου. Υπό αυτές τις συνθήκες ήταν σαφώς μια καλή διαδικασία. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και είμαι δεύτερος. Ο Μπάντλο λοιπόν στην πρώτη θέση, ο Κόρντελ δεύτερος, ο Γκόγιαρντ στην τρίτη για τους άνδρες. Στις γυναίκες η Νόισμαν ήταν η νικήτρια. Δεν έχει σημασία αν ο αγώνας γίνεται σε λίμνες ή σε ανοιχτή θάλασσα. Το κλειδί είναι η δυνατότητα επαναφοράς των ισιοδρομιών εξαιρετικά γρήγορα σε περίπτωση αλλαγής της κατεύθυνσης του ανέμου. Ο κόσμος της ιστιοπλοίας αναπτύσσεται ραγδαία και οι καινοτόμες ιδέες είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ειδικά όταν η βελτίωση αφορά τη διαχείριση του αγώνα. Η τελετή απονομής των βραβείων ολοκλήρωσε την μεγάλη αυτή διαδικασία, την πρώτη μετά το lockdown για τον COVID, με άπαντες να έχουν θετικά αποτελέσματα. Οι νεοεισερχόμενοι είχαν την πρώτη εμπειρία, αυτοί που είναι οι πιο παλιοί κατάφεραν να έχουν τα οποία αποτελέσματα ήθελαν, έτσι ώστε να ενισχυθούν για την συνέχεια, η οποία θα είναι δύσκολη και αποκαλυπτική. Η βελτίωση πάντως γενικά αφορά την διαχείριση του αγώνα και είναι κάτι το οποίο θα απασχολεί συνεχώς τους αθλούμενους. Η οργάνωση ενός αγώνα και η διατήρηση της δικαιοσύνης του μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετά αγχωτική. Συχνά ο άνεμος είναι ασταθής και επαναφέρει σημάδια για μια νέα κατεύθυνση του ανέμου που απαιτεί χρόνο, πόρους και προσωπικό, που κινείται χειροκίνητα με σημάδια αντίστοιχα και ακύρωση σε νέα θέση. Όπως σε όλα τα τμήματα, η τεχνολογία παίζει έναν αναπόσπαστο ρόλο. Η τελευταία καινοτομία στα χέρια της Επιτροπής Αγώνων ήταν το Mark Set Bot, το οποίο αλλάζει γρήγορα τον τρόπο που μπορούν να στηθούν οι ιστιοδρομίες. Πλήρως ελεγχόμενο μόνο από ένα smartphone ή tablet, αυτοκινούμενο με φουσκωτά σημάδια που χρησιμοποιήθηκαν με ηλεκτρικό κινητήρα και GPS τεχνολογία για να μηδενιστεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία και να μείνει εκεί που πρέπει για την εκκίνηση. Αυτά τα νέα σημάδια του αγώνα επιτρέπουν γρήγορη ρύθμιση της διαδρομής με απλό χάρτη σε σχεδίαση που προσφέρει τέλεια τοποθέτηση, αυτοδιόρθωση και γρήγορο τηλεχειρισμό για επανατοποθέτηση και δεν χρειάζεται άγκυρα σε βαθιά νερά ή δυνατό αέρα. Εάν ο άνεμος αλλάξει κατεύθυνση, η Επιτροπή Αγώνα μπορεί εύκολα να επανατοποθετήσει το σημάδι απλώς εισάγοντας τη νέα κατεύθυνση ανέμου στο smartphone και στην εφαρμογή και την αλλαγή πορείας όταν γίνεται αυτό απαιτητό. Οπότε ρυθμίζεις και το ξεχνάς. Το Mark Set Bot δεν απαιτεί σκάφη ρύθμισης σήμανσης, ελαχιστοποιεί τα καύσιμα, την κατανάλωση, συνεπώς και έχει λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαιτεί λιγότερο προσωπικό, εξοικονομεί χρήματα και το καλύτερο απ' όλα αφήνει περισσότερο χρόνο για αγώνες, οπότε είναι πραγματικά ένα better way. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 δεν θα δούμε μόνο το IQ Foil για πρώτη φορά, αλλά και το kiteboarding, που έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή οργάνωση μετά από την πρόταση της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας που ενέκρινε την υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή αυτή. Δούλεψε η International Kiteboarding Association σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκδήλωσης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας για να διασφαλιστεί η μορφή που θα αντανακλά τις επιθυμίες και τα όνειρα των ανταγωνιστών kiteboarders. Δουλεύαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε το kiteboarding στους Ολυμπιακούς Αγώνες, λέει ο Μάρκους Σφέντερ,
εδώ και πολύ καιρό, από το 2010. Είχαμε για λίγο επιτυχία το 2012, αλλά μάλλον το άθλημα δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό εκείνη την εποχή. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω ότι το kiteboarding έχει προσθεθεί για το Buenos Aires, που εν μέρει ήταν η απόδοση της δουλειάς που κάναμε, αλλά και μια ομάδα που αγαπούν να διαγωνίζονται στην ισοπλοεία και έχουν δει ότι φέρουν κάτι νέο και συναρπαστικό να κάνει τη ΔΟΕ χαρούμενη, έτσι ώστε να παραμείνει το άθλημα αλλά και η νεολαία σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ μεγάλοι αθλητές περίμεναν τη χρονιά αυτή και την απόφαση. Ο Φλόριαν Γκούμπερ ήταν ένας από αυτούς, καθώς είχε αφοσιωθεί στο kiteboarding από την αρχή και πάντα πίστευε ότι το άθλημα αξίζει μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν σταμάτησε ποτέ να προωθεί το πάθος και προωθώντας το άθλημα του kiteboarding προέβαλε όλο και περισσότερο την ενασχόλησή του με αυτό. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο ουσιαστικά για να κάνει kiteboarding ότι εμείς οι kite surfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να γίνουμε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν μακρύς ο δρόμος. Το 2016 ήμασταν μέσα και μετά μας έδιωξαν ξανά, οπότε ήμασταν λίγο απογοητευμένοι, αλλά ίσως ήταν επίσης μια ευκαιρία για να αναπτυχθεί το άθλημα λίγο περισσότερο. Μετά μεταπηδήσαμε από τις σανίδες του αγώνα μέχρι τις σανίδες με foil και όλα έγιναν όμορφα και γρήγορα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί, ειδικά για μένα. Νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο είναι καιρός και όχι πολύ αργά, οπότε έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται σύντομα το 2024. Ανυπομονώ για τους νέους που θα μπουν στο kitesurfing. Δεν είναι και το πιο εύκολο, πρέπει να επενδύσουν χρήματα, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον όλοι οι ιστιοπλοεοί και οι σύλλογοι θα μπορέσουν να μεταβούν στο Ολυμπιακό πρόγραμμα, να βοηθήσουν τους νέους και τη νέα γενιά να μπουν στο άθλημα. Πρέπει να είσαι καλός αθλητής. Για να είσαι καλός αθλητής, πραγματικά σημαντικό είναι να είσαι παθιασμένος με ένα άθλημα που θα κάνεις και να είσαι πολύ πρόθυμος να μπεις στο νερό και να προπονηθείς. Μόλις απολαύσεις πραγματικά αυτό που κάνεις με πάθος, θα έχεις την επιτυχία στο τέλος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά από το παρελθόν. Στο μέλλον νομίζω ότι θα γίνει απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Ελπίζω όμως να μην είναι έτσι. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο πιστεύω και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό εάν όλα πάνε κατευχήν. Οι αθλητές θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ βγαίνοντας από το νερό. Όταν έχεις τόση δυναμική πρέπει να πας να δώσεις αίμα για δοκιμή και δεν ήταν ότι πιο εύκολο, οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει ένα φιλέ, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει και όταν είσαι εκεί και αλλάζεις είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι η δοκιμή να ολοκληρωθεί. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά επίσης περιμένουμε να έρθουν καλά πράγματα, λέει ο Γερμανός αθλητής, ο οποίος έχει γυρίσει όλο τον κόσμο κάνοντας kiteboarding και περιμένοντας την ευκαιρία του για να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λάβει μέρος σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο που για όλους τους αθλητές αποτελεί ένα όνειρο, ένα αδέλεα και έναν αυτοσκοπό για αυτό που κάνουν, μια ολοκλήρωση ουσιαστικά της προσπάθειάς τους προς αυτή την κατεύθυνση. Η είδηση ότι το kiteboarding θα κάνει τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ήταν υπέροχη για όλη την κοινότητα του kiteboard αλλά και για τους Γάλλους, οι οποίοι αθλητές είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για το πρώτο Ολυμπιακό αγώνισμα foil που θα πραγματοποιηθεί στην πατρίδα τους, στην Μασσαλία. Είναι κάτι πλέον που περιμένει όλος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος. Μετράμε αντίστροφα προς αυτή την κατεύθυνση και θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο Παρίσι το 2024. Ο Άλεξ Μαζελά, σίγουρα οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι θα είναι ιδιαίτερο γεγονός για εμένα και για την ιστιοπλοϊκή, καθώς θα γίνουν στην Μασσαλία οι αγώνες μας κοντά στο σπίτι μου. Και αν μια μέρα συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση, είμαι αρκετά σίγουρος ότι όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μου
θα έρθουν να με στηρίξουν, λέει ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2019 στο Kite Foil. Με την ημερομηνία των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο να πλησιάζει, ήταν ένα στοίχημα μεγάλο και όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για άλλη μια φορά, ενώ κάποιοι είναι η τελευταία τους ευκαιρία για επιτυχία και για να λάβουν το εισιτήριο την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή τους. Για άλλους είναι η πρώτη φορά και το όνειρο, αλλά για όλους είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία. Όπως και να το κάνουμε, είναι το κορυφαίο γεγονός στον αθλητισμό. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε πολλά περισσότερα στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, με την προσπάθεια των αθλητών να εντείνεται όλο ένα και περισσότερο, φτάνοντας προς τον στόχο που είναι η συμμετοχή και η διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σε αυτά τα δύσκολα αγωνίσματα της ιστιοπλοείας που πάντα έχουν το απρόσμενο λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων και των οποίων διαφοροποιήσεων μπορούν να υπάρξουν ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα από παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζονται δικαίως ως απρόσμενοι. Μείνετε κοντά μας στο Pure Action για περισσότερη δράση που πάντα μας ακολουθεί. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Ένα σκληρό.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις τα Θαμανικά όρη. Τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Πόσες ομορφιές μας έχει δώσει αυτός ο Θεός. Βουνά, λίμνες, θάλασσες, ποτάμια, πεδιάδες, ό,τι θέλει.
0: Εσύ, Κώστα, Σιρακιώτης είσαι?
2: Εγώ Σιρακιώτης είμαι, Δημήτρη μου, και δεν υπάρχει ξένος εδώ. Εδώ υπάρχουν μόνο Σιρακιώτες και είμαστε βλάχοι.
0: Τι δουλειά έχουμε τώρα?
3: Τώρα θα ξεκινήσουμε το άνοιγμα για αρχή.
0: Χεράτο το στο άνοιγμα?
3: Όχι, με ημεκτικό μηχάνημα. Βεντούζα.
0: Τώρα πάνω όλα αυτά πάνω δεν είναι φωσκοτόπια σας, ε?
3: Ναι, όλα. Όσο βλέπετε, όπως βλέπουμε το μάτι, είναι όλα δικά μας.
0: Τι χαρακτηρίζει τους καλαριτιώτες?
4: Η ευγένεια, η καλή καρδιά.
0: Τα αγαπάς το χωριό σου, Κατέρινα?
4: Αγάπησα το χωριό περισσότερο όταν διορίστηκα δασκάλα και δούλεψα εδώ με τους δικούς μου, πέρασε ωραία.
5: Ο Σιράκο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δομημένους παραδοσιακούς οικισμούς. Είναι το μεγαλύτερο πετρόχτη στο χωριό στην Ελλάδα και μαζί με τους καλαρίτες ακριβώς απέναντι αποτελούν τα διαμάντια του Δήμου μας και της Πίνδου γενικότερα.
0: Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μέρη που δεν χρειάζονται ταμπέλες. Τα βρίσκεις δύσκολα στο χάρτη, αλλά τα νιώθεις με το που φτάσεις. Εδώ η φύση δεν είναι απλά ένα φόντο, αλλά πρωταγωνίστρια. Τα βουνά αγριεύουν, τα ποτάμια θηριεύουν και οι άνθρωποι κουβαλούν ιστορίες γενεών. Καλώς ήρθατε στα Τζουμέρκα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Αν αγαπάτε την οδήγηση με πολλές τροφές, να έρθετε να κάνετε αυτή τη διαδρομή από Ιωάννινα για Σιράκο. Σας προκαλώ. Η διαδρομή πραγματικά είναι εντυπωσιακή, διότι βρίσκεσαι στην καρδιά από αυτό το άγριο τοπίο και όλος ο δρόμος είναι λες και σε οδηγεί πάνω στο βουνό, ψηλά.

Καθόλου τυχαία η στάση μας σε αυτό το μέρος. Βρισκόμαστε πάνω στη γέφυρα του Τσίποβου. Ακριβώς από κάτω μας περνά ο ποταμός Άραχθος. Το φυσικό σύνορο μεταξύ του Δήμου Ιωαννίνων και αυτών των βόρειων Τζουμέρκων. Αν κοιτάξει

καλύτερη είσοδο σε χωριό είναι αυτή στο Σιράκο. Η κάτω είσοδος, ένα όμορφο καλτερίμι που παλιά ήταν ο δρόμος που ένωνε το χωριό με τα Ιωάννινα. Σε καλωσορίζει αυτό το πέτρινο γεφύρι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο παραμυθένιο μέρος. Συνεχίζουμε το καλτερίμι για να πάμε μέσα στο χωριό. Αν βρεθείτε στο Σιράκο, να έρθετε σε αυτή την είσοδο. Χρειάζεται περπάτημα για να μπείτε στο χωριό, αλλά είναι όπως βλέπετε η ομορφότερη. Η άλλη είσοδος είναι από την πίσω πλευρά του χωριού, που και εκεί υπάρχει πάρκινγκ και είναι στην ουσία με τα πόδια πιο κοντά προς την πλατεία. Αλλά λέω να επιλέξετε καλύτερα αυτήν, για αυτήν εδώ την ομορφιά. Συνεχίζουμε.

0: Καλώς ήρθατε
1: στο Σιράκο.
0: Όπως βλέπετε, άξιζε τον κόπο η όλη διαδρομή για να φτάσουμε μπροστά από αυτό το όμορφο πετρόχτιστο χωριό. Πρώτη στάση εννοείται αυτό το παγκάκι για να βγάλετε τις απαραίτητες Instagramικές φωτογραφίες για να μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας φίλους σας.

Βρισκόμαστε μέσα στον οικισμό. Μένουμε στο παλιό σχολείο, το οποίο σήμερα έχει ανακαινιστεί και έχει γίνει ξενώνας. Είναι το μεγαλύτερο κτίριο του χωριού από μακριά. Και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας μέσα στον παραδοσιακό οικισμό.

Σιράκο θα βρεις και πάρα πολλές πηγές με νερό. Λέγεται πως το νερό του είναι ευεργετικό και παλιά θεωρούταν ιαματικό. Για να δοκιμάσουμε.

Βρίσκομαι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου, αυτός όμορφος ναός που κοσμεί την πλατεία εδώ στο Σιράκο. Όλοι οι δρόμοι, αν περπατήσετε, είτε από το πάνω πάρκινγκ είτε από το κάτω, οδηγούν εδώ στην κεντρική πλατεία. Εδώ που λαμβάνουν χώρα όλες οι εκδηλώσεις και τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Πετρόκτιστο χωριό, πάρα πολλά σπίτια έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει ξενώνες για να φιλοξενήσουν όλους τους επισκέπτες. Εδώ στην πλατεία υπάρχουν τριγύρω και ταβέρνες για να μπορείτε να γευτείτε την παραδοσιακή κουζίνα. Είναι όμορφο να ξυπνάς το πρωί, να περπατάς με τα σοκάκια και να απολαμβάνεις αυτή τη φύση. Υπάρχει και μονοπάτι που ξεκινά από το Σιράκο, κατεβαίνει κάτω στο ρέμα και καταλήγει στους Καλαρίτες. Αν έρθετε, να το κάνετε.

0: Αν βρεθείς στο Σιράκο, δεν γίνεται να μην πετύχεις κάπου εκεί στην πλατεία τον πρόεδρο. Σαν ένας φύλακας και προστάτης του χωριού. Έτοιμος να σας υποδεχτεί και να σας δείξει τι κάνει αυτόν τον τόπο ξεχωριστό. Αυτό έκανε και με εμάς.
1: Πρόεδρε, σε συναντώ στην πλατεία, στον Άγιο Νικολάο, στο όμορφο λαχοχώρι το Σιράκο.
2: Το Σιράκο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δομημένους παραδοσιακούς οικισμούς. Είναι το μεγαλύτερο πετρόχτιστο χωριό στην Ελλάδα και μαζί με τους Καλαρίτες ακριβώς απέναντι αποτελούν τα διαμάντια του Δήμου μας και της Πίνδου γενικότερα. Πίσω ακριβώς είναι το όρος Λάκμος για μας Περιστέρι. Και μπροστά μας απλώνονται τα τζουμέρκα, τα χιονισμένα τζουμέρκα όπως τα βλέπετε.
1: Πρόεδρε, πώς είναι τα πράγματα σήμερα στο Σιράκο, ενώ πώς ζουν εδώ μόνιμα, με τι ασχολούνται?
2: Τα πράγματα σαφώς είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν μια εικοσαετία. Έχουμε κάνει δηλαδή ένα άλμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Δυστυχώς όμως το δυσπρόσιτο της περιοχής και η αποξένωση των ντόπιων οι οποίοι πλέον κατοικούν στα αστικά κέντρα και δραστηριοποιούνται εκεί εδώ και πολλές δεκαετίες είναι πολύ δύσκολο να φέρει πολύ κόσμο πίσω. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός έχει δημιουργήσει έναν πυρήνα μόνιμων κατοίκων και πλέον το Σιράκο βιώνει πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν μια εικοσαετία. Που είχαμε ακόμη φύλακα να φυλάει το χωριό το χειμώνα για να το βρουν οι απόδημοι το καλοκαίρι που θα έρθουν για διακοπές ή με τα λιγοστά του ζώα, όταν ακόμη είχαμε νομαδική κτηνοτροφία, άλλη μια έτσι παραγωγική δράση των Σιρακετών που δυστυχώς τίνει να χαθεί.
1: Ήτανε βλάχη δηλαδή, το χειμώνα το χωριό ερήμωνε. Αυτό είναι το φύλακα, όπως είπες. Αυτοί κατεβαίνανε στα παιδινά και ξανανταμώναν το καλοκαίρι.
2: Εντάξει, αν πάμε να το αναμοχλεύσουμε, θα πάμε πολύ πίσω. Mm-hmm. Διότι το Σιράκο μέχρι και το 1900-1910, λίγο πριν την απελευθέρωσή του δηλαδή, είχε και μια πολύ μεγάλη αστική τάξη των εμπόρων ραφτάδων, οι οποίοι ζούσαν μόνιμα στο χωριό. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφινοι ομάδες έτσι κι αλλιώς ανέβαιναν για τη χρήση των οροπεδίων των βοσκοτόπων τους καλοκαιρινούς μήνες, από 23 Απρίλη του Αγίου Γεωργίου μέχρι Αγίου Δημητρίου. Τον Οκτώβριο δηλαδή, αποχωρούσαν πάλι, γι' αυτό και είχαμε και θερινό σχολείο. Μετά την απελευθέρωση λοιπόν του 1912 με τους Βαλκανικούς πολέμους, όλη αυτή η αστική τάξη, αυτή που έφερε το μεγάλο πλούτο και το μεγάλο πολιτισμό, θα έλεγα, στην κοινότητά μας, άρχισε να αποχωρεί, να αστικοποιείται πολύ νωρίς. Ήταν εξοικειωμένοι οι άνθρωποι με τα αστικά κέντρα. Ο λόγος κατοίκησής τους εδώ ήταν η απαλλαγή από τους φόρους και από τη δυσβάσταχτη διοίκηση των Οθωμανών. Όταν ο τόπος απελευθερώθηκε, αυτοί οι άνθρωποι αστικοποιήθηκαν. Έτσι ερήμωσε το χωριό τους χειμερινούς μήνες. Παρέμειναν οι κτηνοτρόφοι. Σημερινοί Σιρακιώτες είμαστε όλοι απόγονοι των κτηνοτροφικών οικογενειών, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να έρχονται την άνοιξη να κάνουν χρήση των βοσκοτόπων και να αποχωρούν το χειμώνα, διότι το ζωικό τους κεφάλαιο δεν μπορούσε να επιζήσει με τις καιρικές συνθήκες τότε κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
1: Ακούω παιδικές φωνές στην πλατεία. Πόσοι μένουν τώρα μόνιμο εδώ στο χωριό?
2: Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι ελάχιστοι, 10 με 15. Ελάχιστοι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και παραμένουν εδώ το χειμώνα και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, έχει δημιουργηθεί μια καινούρια σχέση με τους Σιρακιώτες, τους εγκύτερους, που κατοικούν δηλαδή κυρίως στα Γιάννα και στην Πρέβεζα, οι οποίοι επισκέπτονται Σαββατοκύριακα το χωριό. Ο τουρισμός είναι ένα δέλεαρ και για τους καταγόμενους από εδώ, τους Σιρακιώτες, να έρθουν το Σαββατοκύριακο. Θα ξέρουν ότι θα βρουν κόσμο, ξέρουν ότι θα βρουν καταστήματα ανοιχτά, θα βρουν δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή στα μονοπάτια μας έχουμε δύο ορειβατικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα που πεζοπορούν. Και πλέον πρέπει να βρούμε και τον τρόπο, τη μέθοδο, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ιδιοκτήτες να καταφέρουν να κρατήσουν αυτή την αρχιτεκτονική ταυτότητα υπαρκτή. Και έτσι ο τόπος να είναι πάντα ερωτεύσιμος και πάντα κοντά και στους επισκέπτες και στους Σιρακιώτες.
1: Σιρακιώτης, γέννημα θρέμα.
2: Ο πατέρας μου ήρθε γαμπρός εδώ, αλλά αγάπησε τόσο πολύ τον τόπο, δραστηριοποιήθηκε εδώ επαγγελματικά. Μεγαλώσαμε εδώ, εμείς είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε εδώ τα καλοκαίρια, διότι το χειμώνα δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχαν υποδομές. Παρ' όλα αυτά επιστρέψαμε, δραστηριοποιούμαστε εδώ επαγγελματικά και πλέον βλέπουμε με μια άλλη ματιά τον τόπο, έτσι ώστε να τον παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές καλύτερο και βιώσιμο.
0: Κώστας Κρυστάλλης, ο Έλληνας ποιητής του βουνού και της φύσης, γεννήθηκε εδώ στο Σιράκο. Το σπίτι όπου μεγάλωσε υπάρχει ακόμα και σήμερα λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο. Είναι το κτίριο που βλέπετε.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας καλωσορίσω καταρχήν εδώ στο χωριό μας. Ήρθαμε στο σπίτι του Κώστα το Κρυστάλλι, του ποιητή, του βουνού και της Τάνης. Γεννήθηκε εδώ στο Σιράκο το 1868 και πέθανε το 1894.
1: Πέθανε νέος.
0: 26 χρονών, πάρα πολύ νέος. Ο Κρυστάλλις, παιδιά, έφυγε κυνηγημένος εδώ από το Σιράκο. Είχε γράψει ένα ποίημα εναντίον τους Τούρκους και εκείνοι θυχτήκανε και τον κυνηγούσαν. Και είχε πάει στην Αθήνα για να βγάλει και το μεροκάματό του να επιζήσει σε δύσκολες καταστάσεις εκείνη την εποχή. Στην Αθήνα, σε κάτι υπόγεια, δούλευε τυπογράφος και σε εφημερίδες. Από εκεί άρχισε, του δημιουργήθηκε ασθένεια από τις μελάνες και από την πάρα πολύ υγρασία που υπήρχε. Γι' αυτό και πέθανε 26 χρονών από φυματιώς.

0: πατέρας του το σπίτι το είχε πουλήσει, το πήρε ένας ιδιώτης, ο ιδιώτης το κράτησε πόσο το κράτησε και το χάρισε στην κοινότητα. Και κοινότητα, επειδή ήταν το πατρικό το σπίτι του Κρυστάλη, το κάναμε λαογραφικό μουσείο Κώστας Κρυστάλης.
1: Εσύ Κώστας Σιρακιώτης είσαι?
0: Εγώ Σιρακιώτης είμαι, Δημήτρη μου, και δεν υπάρχει ξένος εδώ. Εδώ υπάρχουν μόνο Σιρακιώτες και είμαστε βλάχοι.
1: Βλάχοι.
0: Έτσι.
1: Λέει το 19ο αιώνα, 18ο αιώνα, άνθησε εδώ πέρα η φαντουργία και τα υφαντά του εγώ επί φαντού.
0: Όλα τα σπίτια, Δημήτρη μου, είναι όλα διόρροφα και τριόρροφα. Γιατί κάτω στα κατόγια είχαν τους αργαλιούς που υφαίνανε τότε οι γυναίκες και επειδή σας είπα άργησε τότε το ρεύμα, κοιμόντουσαν εδώ τα άλογα και τα μουλάρια με τα χνότα των τζών να ζεσταίνουν και οι υπόλοιποι πάνω.
1: Οπότε επισκέπτες έρχεσαι στο Λαογραφικό Μουσείο και παίρνει έτσι μια γεύση το πώς ήταν τότε τα σπίτια εκείνης
0: εποχής. Έτσι, εποχής. Μπράβο.
1: Και γνωρίζεις και τον Κώστα που τα λέει και ωραία.
0: Τα αγαπάμε. Τα αγαπάμε το χωριό μας πάρα πολύ, Δημήτρη. Τα αγαπάμε.
1: Φαίνεται.
0: Όχι μόνο όλοι οι Σιρακιώτες, έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε και τέτοια σπίτια. Ας έρχονται παραδείγματος χάρη 15 με 20 μέρες το καλοκαίρι, αλλά το σπίτι τους εδώ.
1: Κούκλα.
0: Κούκλα. Όπως το είπες ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας εμείς.
0: Εννοείται.

Μόλις έχουμε φύγει από το Σιράκο και δεν γινόταν να μην σταματήσω για να σας δείξω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Το χωριό και στο βάθος το ρέμα της Χρούσιας, όπου εξαιτίας της πρωινής ομίχλης και της διαφοράς θερμοκρασίας έχει δημιουργηθεί μέσα στο ρέμα αυτό το σύννεφο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Τα θαμανικά όρη που βλέπετε, αυτή η ραχοκοκαλιά, είναι στην ουσία το φυσικό σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας.

πρωινή ομίχλη στο Σιράκο είναι σαν ένα μυστικό που δεν θέλει να αποκαλυφθεί. Σκεπάζει το χωριό σαν ένα μικρό λεπτό πέπλο και ο χρόνος παγώνει.

Έχουμε περίπου ένα τέταρτο που είμαστε στο δρόμο και κατευθυνόμαστε προς Καλαρίτσες, αφού θα κάνουμε όμως πρώτα μια στάση στη Μονή Κηπίνας. Η διαδρομή, παιδιά, αναμφισβήτητα είναι από τις ομορφότερες διαδρομές με αυτοκίνητο που έχουμε κάνει σε όλα αυτά τα ταξίδια. Πραγματικά, δηλαδή, το τοπίο αλλάζει δραματικά λεπτό προς λεπτό, από ψηλά προς χαμηλά, με την ομίχλη να ανεβαίνει από το ρέμα προς τα πάνω, με τα σύννεφα από πάνω να πέφτουν προς τα κάτω, με τις χιονισμένες βουνοκορφές, με τις ακτίνες του ηλίου να πέφτουν μπροστά μας. Πραγματικά να χανόμαστε εμείς με την ομίχλη, να βγαίνουμε από την ομίχλη. Ένα πραγματικά υπέροχο τοπίο που δεν χορταίνεται. Δηλαδή λέω, έτσι μπορώ να οδηγάω για ώρες. Για ώρες. Για πολλές ώρες. Ούτως ή άλλως εδώ στα Τζουμέρκα θέλει υπομονή, σιγά σιγά και να πηγαίνεις. Η φύση βέβαια σε ανταμείβει σε κάθε της γωνιά.

0: θα γίνει. Βιαζόμαστε, ρε παιδιά, βιαζόμαστε. Μας έχετε κλείσει το δρόμο 3 φορές. Καλή όρεξη.
1: Παίρνει το πρωινό τους τώρα.

Σε ένα κάθετο βράχων των Τζουμέρκων, μια μονή στέκει εκεί αιώνες αγέροχη, καρφωμένη κυριολεκτικά μέσα στη μέτρα, φτιαγμένη έτσι ώστε να μην κατακτηθεί ποτέ.

Η Ιερά Μονή Τυπίνας είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα που πρέπει να δείτε στα Τζουμέρκα. Η απόδειξη ότι οι άνθρωποι κάποτε δεν ήταν τόσο ασφαλείς για να μπορούν να υμνούν το Θεό σε οποιοδήποτε μέρος. Εξού και αναγκάστηκαν να έρθουν εδώ, να σκάψουν το βράχο και να δημιουργήσουν αυτό το μοναστήρι για να ερχόμαστε εμείς σήμερα και να το βλέπουμε και να απορούμε πώς μπόρεσαν να φτιάξουν αυτό το κατασκεύασμα σε αυτό εδώ το σημείο. Ελάτε μαζί. Να και ο μηχανισμός. Σε περίπτωση κινδύνου, σήκωναν τη γέφυρα και τέλος. Είμαστε μέσα στο βράχο. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι στον αέρα. Βρίσκομαι στο σπήλαιο, ακριβώς πίσω από τον ναό. Η Μονή Κυπίνας ήταν από τα πιο απομονωμένα μέρη που δεν τα γνώριζαν οι Τούρκοι, οπότε εδώ έβρισκαν καταφύγιο πάρα πολλοί αγωνιστές αλλά και κλέφτες της περιοχής. Το σπήλαιο αυτό φτάνει τα 240 μέτρα μέσα στο βράχο.

Η κουιάσα είναι από τα μέρη που σε καλούν να σταματήσεις για να νιώσεις την ομορφιά γύρω σου. Πέτρινο γεφύρι κουιάσας. Σε καλωσορίζει μόλις φτάνεις μέσα στο πάρκο. Εδώ η φύση μιλά από μόνη της. Και μαζί με το ρύο του ποταμού θα ακολουθήσουμε και εμείς το μονοπάτι προς τους καταράκτες. Καθ' όλη τη διάρκεια του περπατήματος μέσα στο πάρκο έχεις δίπλα σου την παρουσία του νερού. Από παντού τρεχούμενα νερά που δημιουργούν καταράκτες. Όλα αυτά τα νερά καταλήγουν δίπλα στο καλαρίτικο ποταμό, ο οποίος και αυτός είναι πραγματικά πανέμορφος. Μικρότεροι αλλά και μεγαλύτεροι καταράκτες συνθέτουν το σκηνικό. Όλα τα νερά καταλήγουν στον καλαρίτικο ποταμό. Μέσα στο πάρκο νιώθω λες και η φύση παίζει μουσική. Αλλού με πιο απαλές νότες και αλλού πιο δυνατά, όπως εδώ. Το τοπίο θυμίζει ζούγκλα. Κοιτάξτε τριγύρω. Καταράκτες, τρεχούμενα νερά, καταπράσινη φύση. Το καλύτερο όμως είναι ότι για όλους εσάς αυτό το πάρκο είναι εύκολο προσβάσιμο. Αφήνετε το αυτοκίνητό σας ακριβώς πάνω στον δρόμο και περπατάτε μόλις λίγα λεπτά και φτάνετε εδώ και είστε εδώ, μέσα στην καρδιά αυτού του πάρκου. Το αποκορύφωμα της βόλτας μας είναι αυτός ο καταράκτης. Ο καταράκτης της Κουιάσας. Το τοπίο δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Πραγματικά, από τους ομορφότερους καταράκτες που έχω δει στη χώρα μας.

Καλώς ήρθατε στους Καλαρίτες, το διαμάντι της Ηπείρου και ένα από τα πιο ξακουστά χωριά στα Τζουμέρκα. Ακολουθούμε το όμορφο πέτρινο μονοπάτι προς την πλατεία, ακριβώς από πάνω μας ο ναός του Αγίου Νικολάου.

Βρίσκομαι στο προάβλητο Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι πραγματικά σαν ένα μπαλκόνι με την καλύτερη θέα. Κοιτάξτε την ορατότητα που έχουμε προς την τριγύρω περιοχή. Σε καλωσορίζει στην ουσία ο ναός, στο χωριό, στέκει εδώ, όμορφος, έτσι βγάζει την αρχοντιά του παρελθόντος με τα διάφορα έτσι σκαλίσματα, τις μικρές ζωγραφιές τριγύρω και αυτό το υπέροχο καμπαναριό. Τα Τζουμέρκα είναι από τα πιο δύσβατα ορεινά μέρη της χώρας. Και σκέφτεται κανείς και λέει, okay, γιατί να έρθουν οι άνθρωποι εδώ και να χτίσουν αυτά τα χωριά. Η δύσκολη πρόσβαση λειτουργήσε σαν ασπίδα στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οπότε οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, έχτισαν αυτά τα χωριά για να προστατευτούν. Έφτασαν να μετρούν χιλιάδες κατοίκους. Άνθησε πολιτισμός, τέχνες, το εμπόριο. Ξακουστοί έμποροι έφευγαν από τους Καλαρίτες, αργυροχρυσοχώοι, και ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη. Μάζεψαν χρήματα και επέστρεφαν πίσω στον τόπο τους. Ξακουστό παράδειγμα, ο οίκος Κοσμημάτων Μπούλγαροι, όπου ιδρυτής ήταν από αυτό το χωριό, τους Καλαρίτες, πως ξεκίνησε από εδώ και κατέκτησε ολόκληρο τον κόσμο.

0: κουκλίσει Φύτρο. Το χωριό, παιδιά, είναι κουκλίστικο. Με τα ανθισμένα λουλουδάκια, τα πολύχρωμα παντζούρια, τα πέτρινα τα σπίτια, γεφυράκια, νερό, μια ζωγραφιά. Τέτοια δηλαδή παιδική χαρά, πού να τη βρεις? Εδώ την κούνια σου και να βλέπεις τα βουνά και να ακούς τον ήχο από τα τρεχόμενα νερά, στα ανθισμένα λουλουδάκια. Ευτυχία! Πρώτη μου στάση στην πλατεία του χωριού για ένα καφεδάκι. Παρέα μου η κυρία Κατερίνα, η οποία υπήρξε δασκάλα στο χωριό. Σίγουρα έχω να μάθω πολλά από αυτή. Κυρία Κατερίνα, νομίζω βρισκόμαστε στην πιο όμορφη πλατεία της Ηπείρου, σωστά?
1: Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τις κερκίδες που καθόντουσαν οι γυναίκες στα πανηγύρια, στις γιορτές κλπ.
0: Αυτά εδώ είναι κερκίδες?
1: Κερκίδες. Εδώ επάνω συνήθως καθόνταν οι γυναίκες τότε και γινόταν και το νυφοδιάλειγμα. Ναι, δεν πήγαινε στα καφενεία εύκολα. Οπότε βλέπανε ποια είναι πιο όμορφη, γινόταν το προξενιό και παντρευόντουσαν.
0: Και εσένα το προξενιό εδώ έγινε?
1: Όχι, άλλο ιδίλιο δικό μας.
0: Κυρία Κατερίνα, είμαστε στους Καλαρίτες, εσείς γεννηθήκατε εδώ?
1: Εγώ γεννήθηκα καλοκαίρι εδώ πέρα, αλλά μεγάλωσα Γιάννηνα. Δημοτικό Γυμνάσιο Ακαδημία και όταν τελείωσα την Ακαδημία διορίστηκα δασκάλα στο χωριό μου.
0: Α, ήρθατε εδώ?
1: Εδώ.
0: Και ήσασταν στο σχολείο πάνω?
1: Στο σχολείο επάνω. Είχα βρει 67 μαθητές που ο πληθυσμός τότε του χωριού μας ήταν 480 άτομα. Είχε γιατρό, νοσοκόμα, αστυνομία, ιερέα μόνιμο, νηπιαγωγείο. Όλα τα επαγγέλματα λειτουργούσαν. Γυναίκες υφαίνανε, ράβανε και ντούσανε. Τσαρουχάδες, ραφτάδες και είχαμε και ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Οι Καλαρίτες πριν το 1821 και το Σιράκο ήταν μεγάλες κομοπόλεις. Είχαν από 4.500 με 5.000 κατοίκους. Επαναστάτησαν τα δύο τα χωριά, δεν πέτυχε επανάσταση και λόγω προδοσίας κάηκαν τελείως τα χωριά μας. Εκτός από 3-4 σπίτια που βάζαν τα λάφυρα. Εμείς ελευθερωθήκαμε το 1881 με τη Θεσσαλία και την Άρτα. Το Σιράκο παρέμεινε τουρκικό μέχρι το 12-13. Ελευθερώθηκε πολύ αργότερα από εμάς. Από εκεί ήταν τουρκικό, από εδώ ήταν ελληνικό.
0: Τόσο δίπλα?
1: Τόσο κοντά και μακριά.
0: Εδώ κόσμο τι ασχολείται, αργυροχρυσοχοΐ ήτανε?
1: Είχε αναπτυχθεί αργυροχρυσοχοΐα το 1700. Ένας κύριος με την οικογένειά του, ο Γιώργος Σουγδουρής, χρυσοχός, ήρθαν στους Καλαρίτες κυνηγημένοι από τους Τούρκους. Οι κάτοικοι εδώ τους φιλοξένησαν και σαν ανταπόδοση της φιλοξενίας έδειξε την τέχνη σε ορισμένα παλικάρια που αναδύθηκαν σπουδαίοι τεχνίτες. Εδώ μετά έγιναν 15-16 εργαστήρια και άρχισαν να έκαναν τα έργα τέχνης, τα πουλούσαν οι πλανόδιοι, οπότε ανέπτυξαν τον πολιτισμό επειδή αναπτύχθηκε το εμπόριο.
0: Τι χαρακτηρίζει τους Καλαριτιώτες?
1: Η ευγένεια, η καλή καρδιά.
0: Χλετζέδες είναι?
1: Ναι.
0: Σε αυτή εδώ την πλατεία? Είχαμε,
1: ναι, ναι, εδώ γίνονται τα πανηγύρια μας, οι χωροί μας. Ανοίγουν σχεδόν όλα τα σπίτια, γιατί έρχονται οι ντόπιοι από όπου και να βρίσκονται και γίνονται τα πανηγύρια αυτά.
0: Τα αγάπησες το χωριό σου, Κατερίνα?
1: Αγάπησα το χωριό μου περισσότερο όταν διορίστηκα δασκάλα και δούλεψα εδώ με τους δικούς μου, πέρασε ωραία.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
2: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
3: Why would he be here?
4: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μετά το καφέ, ξέρετε ποια είναι η σειρά. Ένα τσιπουράκι για να μας ανοίξει η όρεξη. Στάση μας, το παλαιότερο καφενείο του χωριού.
1: Νοιαβέ μου, μούντια να λτου, νουβα ποσιουλτρε.
0: Εκεί μας περίμενε ο κύριος Ναπολέων. Πάντα με τη ζεστή ευχή του.
1: Νουβα ποσιουλτρε. Εγύρω το ποτηράκιον τούτο. Ευχόμενος, υγείαν, μακροημέρευσιν, ρέντα και καλή καρδιά.
0: Εσύ που ζεις εδώ πέρα, έχεις καλή καρδιά?
1: Νομίζω ναι, έχω καλή καρδιά. Θέλω ο επισκέπτης που έρχεται να περάσει ωραία, να αποφορτιστεί. Αν το πετύχουμε αυτό, έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Δεν το πετύχαμε, έχουμε κάνει λάθος.

0: Θέλω να μου λύσεις μια πορεία. Γιατί όποιος θα έρθει στους Καλαρίτες του λένε να πας και να βρεις τον κύριο Ναπολέον.
1: Α, τώρα αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Έχω γίνει ατραξιόν.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Ήταν παλιό καφενείο εδώ που βρισκόμαστε.
1: Ήταν παλιό καφενείο. Εγώ είμαι η πέμπτη γενιά που κρατάω αυτό το καφενείο και έχει φτιαχτεί και άρχισε να λειτουργεί από το 1840. Και είναι στην ίδια οικογένεια χωρίς να έχει κλείσει ποτέ.
0: Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε χωριά στην Ελλάδα που δυστυχώς ερημώνουν να υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα που στην ουσία λειτουργούν ως, ας το πούμε, οι κολόνες του χωριού που υπάρχει εκεί ο άνθρωπος να σου προσφέρει ένα καφέ, να σου πει μια ιστορία και να πεις ότι υπάρχει ακόμα ζωή.
1: Όταν ήρθα μου έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ άσχημο στο χωριό να μην έχει κανείς, να μην υπάρχει καφενείο. Το καφενείο είναι όλα. Συνάντηση, έρχεται ο άλλος, βλέπει το χωριανό του, μιλάει, λένε ιστορίες. Παλιά δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε τζουμπόξ, ούτε τίποτε. Και όλο ιστορίες λέγανε. Το τι ιστορίες λέγανε, από το πώς γέννησε μια προβατίνα μέχρι πώς πέρασαν στον πόλεμο, διάφορα πράγματα. Ήταν απίθανα να ακούς, ας πούμε, διάφορες ιστορίες. Όταν έρχονται οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι που κάθονται και ακούν όλες αυτές τις ιστορίες, που σέβονται αυτό που βλέπουν, τότε δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον άνθρωπο από αυτό το πράγμα.
0: Και εσύ από εδώ.
1: Μεγαλωμένος. Από εδώ, μεγαλωμένος εδώ, γέννημα και θρέμα, βλάχους γονείς και από μάνα και από πατέρα. Από πατέρα που ήταν σταθερά εδώ και από τη μητέρα που ήταν από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
0: Πώς ήταν η ζωή τότε των μετακινούμενων κτηνοτρόφων?
1: Ήταν δύσκολη πάρα πολύ. Έπρεπε να ξεκινήσω από εδώ αρχές της άνοιξης, περπατώντας όσο βοσκούσε και η προβατίνα, και φτάνοντας το βράδυ κάποιος σε κάποιο σημείο στείναν τις σκηνές τους και εκεί μαγείρευαν, κάναν τις πρώτες αναγκαίες και πάλι το πρωί φόρτωναν πάλι τα ζώα τους και προχωρούσαν να φτάσουν εδώ ύστερα από 15-20 μέρες με βροχές, κακουχίες κλπ. Ληστείες στον δρόμο και όλα τα αυτά. Το ίδιο γινόταν και όταν έφευγαν από το φθινόπωρο για να πάνε στα Χυμαδιά.
0: Και ανταμώναν εδώ το καλοκαίρι.
1: Και ανταμώναν το καλοκαίρι. Ανταμώναν το καλοκαίρι.
0: Ανταμώναν, κάναν τους γάμους, τα πανηγύρια.
1: Πολλά πανηγύρια, γάμους και ιστορίες, ας πούμε.
0: Αθαμανικά ή Τζουμέρκα?
1: Αθαμανικά η παλιά ονομασία τους. Τζουμέρκα ήταν η μετέπειτα ονομασία από το Τζούμα Κέρκος. Τζούμα σημαίνει κορυφή, Κέρκος κορυφές στη σειρά.

πόσες ομορφιές μας έχει δώσει αυτός ο Θεός. Βουνά, λίμνες, θάλασσες, ποτάμια, πεδιάδες, ό,τι θέλει, χαράδες κλπ. Και λέω πάντως ανθρώπους, καλά είναι να βλέπετε τις κορυφές, τα βουνά, τα ποτάμια, τις θάλασσες και τις λίμνες και τα νησιά, αλλά ψάξτε να βρείτε ανθρώπους. Γέλια, τραγούδια, ιστορίες, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από την ανθρώπινη επαφή.

0: είναι όταν τραγουδάς υπάρχει αυτή η μεταμόρφωση. Σαν να συμβαίνει κάτι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι. Το τραγούδι
0: είναι, η ένωση του τώρα με το πριν, με το μετά, με τη φύση, πρώτα, όλα μαζί.
1: Έρχονται όλες αυτές οι εικόνες. Έρχεται η μάνα μου που τραγουδούσε πάρα πολύ. Και η χωριένια. Και η ζωή στο χωριό. Είμαι από την τυχερή. Από την τυχερή γενιά που έζησε πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία έχουν χαθεί τώρα. Το ξεκίνημα αυτών των κτηνοτρόφων. Εδώ που σπέραμε τα χωράφια. Τα καλαμπόκια που τραγουδούσαμε και τα ξεφλουδίζαμε στο μήλο. Η γάμη, τα πανηγύρια που γινόταν αυθόρμητα.

Βρίσκομαι πάνω στο γεφύρι του Σιγκούνα. Πέτρινο υπηρώτικο γεφύρι, το οποίο το συναντούμε στο δρόμο μας πηγαίνοντας για ματσούκι. Το ματσούκι, οι καλαρίτες και το σιράκο είναι τα τρία βλαχοχώρια. Και τα λένε λίγο έτσι βλαχοτζουμέρκα. Κάναμε όμως μια στάση εδώ για να δούμε αυτό το όμορφο φυσικό το οποίο που δημιουργείται με το γεφύρι αλλά και το ποτάμι που κυλά από κάτω του. Κυρίαρχο στοιχείο στα τζουμέρκα είναι η άγρια φύση. Για να εξερευνήσουμε την άγρια φύση, ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός.

Η διαδρομή προς το Ματσούκι είναι κάτι ανεπανάληπτο. Σκεφτείτε να οδηγείτε και δίπλα σας τεράστιοι βράχοι να υψώνονται προς τον ουρανό και καταράχτες να ξεπηδούν από μέσα τους. Αποκορύφωμα αυτού του σκηνικού, ο καταράχτης καμήλει λίγο πριν το Ματσούκι. Ελάτε να σας δείξω κάτι που θα το θυμάστε. Απολαύστε! Λίγο πριν το Ματσούκι, λοιπόν, επιβάλλεται να κάνετε μία στάση εδώ, θέση θέασης καταρακτών. Είναι ο καταράκτης Καμίλη. Κοιτάξτε με τι ορμή φεύγει το νερό μέσα από τα βράχια και δημιουργεί ένα σπρέι το οποίο πέφτει κάτω και το νερό πια ήσυχο συνεχίζει τη διαδρομή του μέσα στο φαράγγι.

Φτάσαμε στο Ματσούκι, ένα από τα πιο αυθεντικά βλάχοχώρια της χώρας. Στα 1100 μέτρα υψόμετρο, πετρόχτιστα σπίτια, κεραμοσκεπές και βρισκόμαστε στην πλατεία του χωριού, η οποία προσφέρει και αυτή μια εκπληκτική πανοραμική θέα προς το χωριό, αλλά και τα τριγύρω βουνά. Εδώ ο καιρός αλλάζει πάρα πολύ συχνά. Ήρθαμε με ήλιο και μέσα σε λίγα λεπτά σκοτίνιασε και ετοιμάζεται για βροχούλα. Οπότε πάμε να μπούμε στο χωριό, μήπως βρούμε κανένα καφενείο.

τσαγάκι του βουνού μέχρι τα βουνά. Σταμάτησε και η βροχούλα, οπότε θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας μέσα στο χωριό. Στο δημοτικό σχολείο, στο Ματσούκι, βρίσκεται το Βυζαντινό Μουσείο. Ό,τι βλέπετε εδώ, παιδιά, οι εικόνες ανήκουν στο μοναστήρι της Βίλιζας, το οποίο ήταν και παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το χωριό. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από διάφορες περιόδους. Τις έφεραν εδώ για να τις προστατέψουν. Εδώ είναι οι αυθεντικές εικόνες στο μουσείο και αντίγραφα υπάρχουν στο μοναστήρι. Η πιο σημαντική εικόνα είναι αυτή της Παναγίας της Λυκοφυλούσας, η οποία, όπως βλέπετε, σώζεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ευτυχώς. Παλιότερα είχε παντού φύλλα χρυσού και σήμερα σώζεται εδώ. Αυτή η εικόνα και δίπλα της Παναγίας του Πάθους, οι πιστοί κάθε 15 Αύγουστου και 25 Μαρτίου τις παίρνουν στα χέρια και ακολουθούν το μονοπάτι προς το μοναστήρι.

Το Ματσούκι είναι ένα αυθεντικό βλαχοχώρι. Ο Παναγιώτης ζει μόνιμα εδώ, κτηνοτρόφος. Το συνάντησα στην πλατεία, όπου πήγαινε για την απογευματινή του επίσκεψη στο Μαντρί. Δεν έχασε ευκαιρία. Ανέβηκα στην καρότσα και τον ακολούθησα.

0: Τι δουλειά έχουμε τώρα?
1: Πάμε το πώς πάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε το άνοιγμα για αρχή.
0: Χεράτο το στο άνοιγμα.
1: Όχι, με ημεκτικό μηχάνημα. Μεντούζα.
2: Και μετά κοιτάισμα.
1: Κοιτάισμα, ακριβώς.
2: Μέσουμε τώρα εδώ που βρισκόμαστε ακριβώς.
1: Τα γύρω βουνά εκεί απέναντι που είναι μέσα σύννεφα είναι Κακαρδίτσα.
2: Κακαρδίτσα.
1: Αυτό εκεί απέναντι που είναι η πλάκα η όρθια. Mm-hmm. Τα έγμα πάνω κορυφή το λέμε σκάρφι. Mm. Εμείς από εδώ. Εδώ από εδώ μεριά έχουμε τον Καταγαχιά. Και γενικά έχουμε διάφορες ονομασίες.
2: Τώρα πάνω, όλα αυτά πάνω δεν είναι φωσκοτόπια σας, ε?
1: Ναι, όλα. Όσο βλέπετε, όπως το βλέπουμε το μάτι, είναι όλα δικά μας τα.
2: Είχαμε και γεννητούρια.
0: Δυο έκαμε,
1: ε. Επίσης.
0: Θα βάλεις από κάτω τώρα για να πιούνε γάλα, ε.
1: Ναι. Όταν γεννηθούν αυτά χρειάζονται γάλα μέχρι τις πρώτες εξαιρέσεις για να μην παγώσουν. Αυτός εδώ όμως είναι ήδη, το βλέπω εδώ, είναι ήδη βυζαμένος. Έχει βυζάξει ήδη. Mm. Τόσο εδώ.
2: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει να το βάλεις γέννη γιατί μετά το ξεχνάει η μάνα.
1: Ναι, είναι σημαντικό να πιει το γάλα γιατί αν δεν βυζάξει μέχρι το βράδυ, το πολύ μέχρι το πρωί, εντάξει μέχρι το βράδυ θα αντέξει, θα πεθάνει. Yeah. Θα κρυώσει και θα πεθάνει. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή εδώ που βυζαίνει, μετά μπορεί να το βγάλει και έξω το κρύο, δεν έχει ανάγκη. Αν δηλαδή αυτό που λέμε εμείς, ότι άμα όταν είναι βυζαμένο, το πετάς στο χιόνι μετά. Δεν έχει ανάγκη. Πρέπει γιατί είναι εσωτερικά ζεστό.
2: Πρέπει να πάρει το πρωτόγαλο.
1: Ακριβώς. Πάμε να ανοίξουμε.
0: Άρμεγμα. Γαλατάκι.
2: Έχεις ωραία θέα πάντως από εδώ, ε.
1: Α, καλά θέα, άλλο καλό.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Φτιάξει και ένα σπιτάκι εδώ δίπλα, να είσαι και κοντά, να είσαι και αυτή τη θέα.
1: Άμα δεν έχει γίνει, είναι πολύ κοντά το σπίτι μου εδώ παρακάτω, γι' αυτό δεν φτιάχνω, είναι πολύ κοντά. Κάνω κάτω με τα πόδια, δεν κάνω δύο λεπτά να πάω σπίτι. Τόσο κοντά. Δηλαδή από εδώ από τα ηχογράφια μέσα, σε δύο λεπτά είμαι κάτω στο σπίτι. Και μετά άσε να με βλέπει και λίγο το σπίτι, γιατί εδώ με τα ζώα. Άμα χάνει την
2: κάρτα. Άμα το έχει και δίπλα, να είσαι όλη μέρα εδώ.
1: Δεν θα πήγαινε καθόλου στο σπίτι.

0: Δημήτρη, πώς φαίνεται η εμπειρία να διδάσει.
1: Αγροτικό.
0: Ναι.
1: Αγροτικό τέλειο. Κτηνοτρόφο πρώτη φορά. Είδες πως χωράσαμε τελικά.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δούμε αυτό και τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Ιδρύεται σαν σήμερα το 1894 στο Παρίσι από τον βαρόνο Pierre de Coubertin η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1908 ο συγγραφέας Δημήτρης Ροδόπουλος, που έγινε γνωστός με το φιλολογικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης. Εικάζεται ότι το Μη του ψευδωνύμου του προήλθε πιθανότατα από το ρωσικό όνομα Μίτια, ρωσική εκδοχή του Δημήτρης, με το οποίο τον αποκαλούσαν λόγω της μεγάλης του αγάπης για τον Φιοντόρ Ντοστογεύσκη και ιδιαίτερα για το έργο Αδερφή Καραμάζοφ. Γιούγκερμαν, ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, η μεγάλη χήμερα, ο κίτρινος φάκελος είναι κάποια από τα έργα του τα οποία παραμένουν διαχρονικά. Σαν σήμερα, το 1964, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου σε ηλικία 77 χρόνων. Μία από τις πιο χαρισματικές μορφές στην πολιτική ιστορία της χώρας μας. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, στην προεδρία του οποίου έμεινε μέχρι το 1996 και διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1981 ως το 1989 και από το 1993 μέχρι το 1996, επιφέροντας μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Ήταν γιος του γέρου της Δημοκρατίας Γεωργίου Παπανδρέου και πατέρας του μετέπειτα Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου είχε φανατικούς υποστηρικτές αλλά και ορκισμένους εχθρούς. Το σίγουρο είναι ότι υπήρξε ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς του περασμένου αιώνα και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου του 1919. Στις 23 Ιουνίου του 2016 διεξήχθη δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παραμονή ή την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της Βρετανίας στην Ένωση ήταν αμφιλεγόμενο ζήτημα ήδη από την ένταξή της το 1973. Το 48,11% τάχθηκε υπέρ της παραμονής, με το 51,89% που ψήφισε υπέρ της αποχώρησης να θέτει ουσιαστικά τη Μεγάλη Βρετανία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλάνα βλέπουμε την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από την ζωή σε ηλικία 81 χρόνων ο προπονητής Νίκος Αλέφαντος, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές φιγούρες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε ΠΑΟ Ρουφ, Ολυμπιακό και Ατρόμητο Πειραιός. Ως προπονητής έκατσε στους πάγκους περισσότερων των 20 διαφορετικών ομάδων, μεταξύ αυτών οι πάγκοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Ήταν από τους πλέον αγαπητούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου στην ελληνική κοινωνία, με τις ατάκες του να παραμένει επίκαιρες, ενώ το τραγούδι που είχε γραφτεί από τα παιδιά της Πάτρας στην δεκαετία του 80 για αυτόν ακούγεται μέχρι τις μέρες μας.

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
12: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
13: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
14: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

0: Καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στην πρωινή ζώνη του Action 24. Είμαστε παρέα όπως κάθε πρωί εδώ στις 6, 6 και 1 μπήκαμε. Αλλά είμαστε συνεπείς, 6 ώρα πέφτει σήμα.
1: Πέφτει σήμα, 6 ώρα εδώ στο Action 24 και στην πρωινή ζώνη. Σήμα κανονικά και επίλογο με την Αλεξάνδρα Καμένου μετά από 4 ώρες εκπομπής θα είναι 10 παρά 20, έτσι δεν είναι?
0: Και με τον Νίκο Υποφάντη θα αναλύσουμε λοιπόν μέχρι εκείνη την ώρα όλη την επικαιρότητα έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί.
1: Το κλιπάκι, να σας πω, είναι γυρισμένο. Δείτε λιγάκι το κλιπάκι μας. Είναι στο Κερατσίνι, είναι στον κόλπο. Στον όρμο της ΔΕΗ του Κερατσινίου, θέλω να σας πω, και είναι πάρα πολύ. Μας πηγαίνει στη γειτονιά μας και μας αρέσει.
0: Ωραία διασκευή.
1: Πολύ ωραία διασκευή.
0: Μπράβο, μπράβο. Παλιό τραγούδι που το αγαπάμε, που μας βάζει έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και έτσι ωραία ξεκινάμε
1: έτσι
0: αυτό το πρωινό.
1: Κρατήστε να κάνουμε τα χρόνια πολλά, να το πούμε. Κρατήστε το χαλάκι από κάτω. Στον Αριστοκλή, παρακαλώ πολύ.
0: Ναι.
1: Στην Αγρή.
0: Πίνα.
1: Γιατί τι μας έκανε το κορίτσι?
0: Στη Λούλου.
1: Λουλού, Λουλά,
0: Λουλού.
1: Λουλής, γιατί τι μας έφτιαξαν τα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση θέλω να σας πω χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα 23 Ιουνίου και...
0: Σήμερα όμως...
1: Τι άλλο είναι σήμερα,
0: είναι μια ημέρα έτσι που όσοι τη φέρνουν στη μνήμη τους θυμούνται πολλά. Σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Έναν πολιτικό, έναν πρωθυπουργό που νομίζω ότι σημάδεψε την ιστορία της χώρας. Βλέπουμε εδώ πέρα πλάνα από αυτές τις ιστορικές διαδηλώσεις.
1: Αυτή είναι η συγκέντρωση του...
0: Συγκεντρώσεις, ναι. Συγκεντρώσεις, συγγνώμη,
1: αυτή
0: ναι.
1: Η συγκέντρωση
0: σαν διαδήλωση μοιάζει όμως.
1: Του 85 θέλω να σου πω. Και ήμουν Κουλούρης πίσω που ήταν ο συγκεντρωσιάρχης. Έβγαινε στον μπαλκόνι και τώρα ο μεγάλος και έλεγε κτλ. Εδώ είναι το 1985 η συγκέντρωσή του. Θέλω να σου πω ότι καταγράφηκε σεισμική δόνηση όταν βγήκε στο μπαλκόνι. Έτσι αυτός ο πολιτικός ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και την κυβέρνησε για 2 συνεχόμενες τετραετίες και μετά είχε ένα διάστημα πάλι από το 93 μέχρι το 95 μέχρι να αρρωστήσει και να φύγει από

0: την ζωή, σαν σήμερα, ναι, το 1996, το κάλυπτα, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ήμουνα στη Μητρόπολη της Αθήνας. Νέος ρεπόρτερ. Ήμουνα ήδη ένα χρόνο είχα κλείσει το ρεπόρτερ. Ναι.
1: Ιστορικές στιγμές, νομίζω, για τη χώρα μας.
0: Ιστορικές πραγματικά στιγμές. Πολύ.
1: Και πόσοι από τότε έχουν προσπαθήσει να μιμηθούν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάρα πολλοί έχουν προσπαθήσει να του μοιάσουν. Ωστόσο, αυτή η αυθεντικότητα που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν τη βρίσκεις πλέον.
0: Δύσκολο. Και αυτές τις συγκεντρώσεις θα τις ξαναδείς. Τάσου Μπυρσίμ εδώ, και τι έχει κάνει. Μπαμ, μέσα στα φώτα. Και τι έχει κάνει η εικόνα. Και έφυγε, ναι, ο Τάσου Μπυρσίμ. Φοβερό δάσκαλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα μας. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη. Μας έχει στείλει το Βέλγιο, θέλω να σας πω, στην Ελλάδα, για τη σύλληψη του κυρίου Αβραμόπουλου, τον οποίο τον εμπλέκει στην υπόθεση με το Κατάρ. Θυμάστε, εκεί που η κυρία Καϊλή βρέθηκε για 2 μήνες φυλακή, όταν το Κατάρ προσπάθησε να πλησιάσει Ευρωπαίους αξιωματούχους και ευρωβουλευτές τότε και πολιτικούς παράγοντες του Ευρωκοινοβουλίου ανά χώρες, και να τους προωθήσει τα συμφέροντά τους.
1: Εμπλέκεται σε μία, θα το δούμε αναλυτικά και σε λίγο, θα δούμε και τι απαντάει ο ίδιος, αλλά πάμε λίγο να προσγειωθούμε εδώ, γιατί έχουμε μία προεκλογική μάχη, η οποία όπως όλα δείχνουν θα κρατήσει πάρα πολύ, μία προεκλογική μάχη με πάρα πολλές συγκρούσεις, με συγκρούσεις που αφορούν στην οικονομία. Κάπου διάβασα, ναι, ότι είπε ο κύριος Τσίπρας, παιδιά, περιμένετε να βγάλουμε το πρόγραμμά μας και μετά αρχίστε να μιλάτε. Γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα και έχει πραγματικά
0: δίκιο. Γιατί λένε ό,τι τους κατέβει.
1: Συνεχίζουν δηλαδή τις περιοδίες. Εχθές έβγαλε και ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία για τις περιοδίες των στελεχών. Όπως καταλαβαίνετε, βούρια εκλογές.
0: Θα πάμε στην υπόθεση της Κρήτης με την κοινική ομολογία του δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος περιέγραψε ακριβώς στις αρχές πώς τη σκότωσε. Τα θανατηφόρα πλήγματα ήταν, αν είναι δυνατόν, με ένα κούτσουρο στο κεφάλι, τη χτύπησε 2 ή 3 φορές και της πολτοποίησε τον εγκέφαλο μέχρι να τη θάψει σε 5 χιλιόμετρα, σε ένα οικόπεδο λίγο πιο μακριά από το σημείο που τη δολοφόνησε.
1: Έπαιζε θέατρο αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε και σε λίγο, θα ανοίξουμε το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει στις θάλασσές μας με τους λαγοκέφαλους. Επιστρατεύονται οι ψαράδες προκειμένου να καταφέρουν να αλλιεύσουν αυτά τα ψάρια που προκαλούν τεράστιο πρόβλημα. Θα δούμε το πρόβλημα που προκαλούν, αλλά και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς εάν συναντήσουμε μπροστά μας ένα λαγοκέφαλο, εκεί που κάνουμε το ωραίο μας μπανάκι, Νίκο μου.
0: Δεν τον ταΐζουμε, δεν τον προσέχουμε, τίποτα, δεν αγαπιόμαστε με αυτό το ψαράκι. Λοιπόν, πάμε στο Qatar Gate. Ναι, πάμε στο Qatar Gate, το οποίο έρχεται χθες το απόγευμα με ένα ένταλμα σύλληψη για τον κύριο Αβραμόπουλο, που του ζητάει να παρουσιαστεί και πάλι στις βελγικές αρχές. Ήδη είχε γίνει μια κλήτευση να έρθει να καταθέσει, αλλά δεν πήγε. Για ένα ποσό το οποίο βρέθηκε μέσα από την ΜΚΟ, την οποία έλεγχαν όλοι οι υπόλοιποι επικεφαλείς του κυκλώματος, στους λογαριασμούς του κ. Αβραμόπουλου. Τώρα, ο κ. Αβραμόπουλος απαντά και τι λέει.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι η ΜΚΟ, στην οποία συμμετείχε ο κ. Αβραμόπουλος, στη συνέχεια εμπλέκεται με τον κ. Παντσέρη.
0: Ο
1: οποίος ήταν ο εγκέφαλος ουσιαστικά αυτού του κυκλώματος. Έτσι, το ζήτημα, λέει, που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου, έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια. Με πλήρη θεσμική, λέει, διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν μπορούμε να πάμε και στην επόμενη κάρτα. Για να το συνεχίσουμε, βεβαίως. Είναι η απάντηση ουσιαστικά του κυρίου Αβραμόπουλου, κατόπιν, λέει, απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και η συμμετοχή μου, λέει, αυτός είναι ο οργανισμός που σας λέμε, Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη. Έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο, χάσαμε λίγο, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε όλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τέλος πάντων, ο Αβραμόπουλος θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση θα έρθει η ασυλία του, δεν ζητάει την κάλυψη, να πάει να καταθέσει και ότι όλο αυτό το θέμα έχει κλείσει. Τώρα,
1: έχουμε κι άλλο ένα θέμα.
0: Έχουμε κι άλλο ένα θέμα. Είχαμε την καταδίκη χθες της Άννας Μισέλλας Μακοπούλου με ποινή 20 μηνών με αναστολή για την διαρροή των emails των αποδήμων.
1: Δεν είναι, μόνο η κυρία Σμακοπούλου, είναι και ο κύριος Σταυριανουδάκης, είναι και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, είναι και ο κύριος Κορομιλάς, στελέχη όλη της Νέας Δημοκρατίας και γενική γραμματής. Από 8 έως 18 για τους υπόλοιπους μήνες φυλάκησης, 20 μήνες φυλάκησης για την κυρία Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Φυσικά με αναστολή, δεν θα πούν φυλακή έτσι, ναι, αυτοί οι άνθρωποι. Ωστόσο, εγώ να σου πω κάτι. Να βάλουμε και λίγο μυαλό. Τα email είναι πολύ συγκεκριμένα, γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε να παίρνουμε και μηνυματάκια στα κινητά μας. Ε?
0: Σωστά.
1: Τώρα, γιατί και παίρνουμε και σε προεκλογική
0: και
1: περίοδο.
0: Δεν έχουμε δώσει σε όλους την συγκάτευσή μας. Μας βρίσκουν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης έρχεται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και απαντά ότι δεν μπορούμε να βάζουμε αυτούς τους ανθρώπους για ένα email στην ίδια κατηγορία με τους λαθρέμπορους ναρκωτικών. Και υπάρχουν βεβαίως και σοβαρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που έρχονται και ψέκουν την κυβέρνηση για όλα αυτά. Τώρα, πάμε στην οικονομία.
1: Βεβαίως, γιατί εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, συνεχίζεται η σύγκρουση που έχουμε μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εχμή τα περιφορολόγησης πλούτου από τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Όπως σας είπαμε, φαίνεται ότι έγινε μία σύσκεψη στην Αμαλίας, μία μάζοξη, όπου ζητήθηκε από τα στελέχη να είναι πολύ προσεκτικά στο τι λένε, και καλώς έγινε, εάν πράγματι αληθεύουν αυτές οι πληροφορίες, γιατί δημιουργείται και μία εικόνα που ίσως είναι λανθασμένη, γιατί δεν έχουν, τα στελέχη αυτά δεν λένε ακριβώς το πρόγραμμα ουσιαστικά
0: δεν έχουν,
1: του
0: δεν
1: κόμματος,
0: έχουν γνώση των οικονομικών τώρα και, ναι, και λένε ότι όλοι τους κατέβει στο κεφάλι. Υπάρχει μετοπική λοιπόν κυβέρνηση και Ελλάς για αυτή την ιστορία. Ο κύριος Μαρινάκης και λέει ότι ο κύριος Τσίπρας και οι συνειδηπόροι του θέλουν να μας τιμωρήσουν πάλι φορολογώντας μας. Με απάντηση από τα στελέχη του Ελλάς. Πάμε να δούμε, Τζέννη Κουσταλακίδου, με όλο το θέμα το οποίο έχει φέρει ανακατατάξεις σε όλο το πολιτικό σκηνικό με τον έλευση του κύριου Τσίπρα. Λάτε.
2: Σε μετοπική σύγκρουση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης περνάει η κυβέρνηση με φόντο τις πρόσφατες ανακοινώσεις των οικονομικών τους προγραμμάτων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στις εξαγγελίες της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα περί φορολόγησης του πλούτου, έκανε λόγο για προτάσεις στο πόδι, ενώ χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό ως υποκριτή που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι από πού θα εισπράξει λεφτά βάζοντας φόρους.
3: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
2: Ο Παύλος Μαρινάκης επέκρινε σφοδρά και το ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας τους πρόσφατους ισχυρισμούς του Νίκου Ανδρουλάκη περί μεγάλης αύξησης των τιμών στα βασικά αγαθά από το 2019, κάνοντας λόγο για λαϊκισμό.
3: Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Και αυτό είναι και ο λόγος που, επειδή δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη κοστολογημένη λύση, έχει τις τύχες που βλέπουμε στη μία δημοσκόπηση μετά την άλλη.
2: Σκληρή κριτική ασκεί και το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για ένα κόμμα προσωποπαγές και χωρίς πρόγραμμα που επιδιώκει να στοχοποιήσει τους υπολείπους, κρατώντας στάση αναμονής για την πρωθυπουργική καρέκλα.
4: Είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές, όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα μπορέσω μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να τα αντικαταστήσω.
5: Άρα...
4: και να περιμένω όποτε δεήσει ο κύριος Μητσοτάκης να φύγει.
2: Πειρά εξαπολύουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και στην πρόταση του Τσίπρα για φορολόγηση του πλούτου.
6: Εμείς έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο. Όχι επικοινωνιακές τρακαστρούκες, σχέδιο συγκεκριμένο με αρχή, μέση και τέλος.
2: Για άνεργους και άεργους πολιτικούς έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος.
7: Οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι θέλουν να ξανακυβερνήσουν με τη γνωστή συνταγή των σημερινών κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή φόροι, φόροι, φόροι, φόροι.
2: Με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να έχει ταράξει και πάλι τα νερά στο πολιτικό σκηνικό, τα στελέχη του κόμματος, μετά τις ανακοινώσεις για φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης και των μερισμάτων, δεν δύναται να προσδιορίσουν τι εννοούν με τη λέξη πλούτος, παραπέμποντας σε διευκρινήσεις στο μέλλον.
1: Ποιος θα φορολογήσετε?
8: Θα παρουσιαστεί ακριβώς μέσα στο καλοκαίρι το πρόγραμμά μας, εξειδικευμένα μέτρα, κοστολογημένα μέτρα, το που, από πού ακριβώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
9: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
2: Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο ερχόμενο Σάββατο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί μήνυ ιδρυτικό συνέδριο της Ελλάς, με τους στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα να του προτείνουν την οργανωτική δομή του κόμματος και τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν.
1: Δεν είναι άγχος. Νομίζω ότι απλά θέλουμε να καταλάβουμε, επειδή λέει η κυρία Κουφονικολάκου ότι βλέπει άγχος στα πάνελ για την φορολόγηση του πλούτου, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να καταλάβουμε απλώς τι εννοούν.
0: Ρωτήστε με μετά να σας πω νούμερα. Έτσι στο πολιτικό μας καφενείο.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν,
0: ρωτήστε
1: λίγο στην
0: Βρετανία. Μετά, ναι, να καταλάβετε τι ακριβώς λένε και τι ακριβώς λάθος κάνουν. Λοιπόν, πάμε στο Στάρμερ.
1: Πάμε. Γιατί
0: ο έβδομος.
1: Έρχεται ο έβδομος, έτσι.
0: Μέσα σε 10 χρόνια, ε.
1: Μέσα σε 10 χρόνια. Μόνο το γατί έχει μείνει εκεί πέρα.
0: Που... Μόνο πού?
1: Το γατί.
0: Ποιο γατί?
1: Δεν το έχεις δει, το γάτο.
0: Όχι, έχουν γάτο.
1: Βεβαίως. Πώς έχουμε εμείς τον Πίνατ.
0: Σοβαρό λογή, και έχουν γατάκι. Μπράβο.
1: Βεβαίως.
0: Τι να το κάνει, δεν προλαβαίνει να βρει αφεντικό το γατάκι.
1: Και δεν βρίσκει αφεντικό. Πάνε και έρχονται οι πρωθυπουργοί. Πάμε πλέον στον επόμενο, γιατί παρετήθηκε εχθές. Αυτό που όλοι περιμέναμε έγινε δηλαδή, ο Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρμαν φαίνεται πως είναι ο διαδοχός του. Φαίνεται ότι είναι στο προθάλαμο, βεβαίως. Εδώ και πολλά χρόνια η Βρετανία νομίζω βρίσκεται στην δίνη μιας πολιτικής κρίσης. Διαβάζαμε χθες, αν θυμάσαι επίσης, και σε ένα πρωτοσέλιδο για το τι θέλουν, για το τι λένε για το Brexit οι Βρετανοί όλα αυτά τα χρόνια και αν θέλουν την επιστροφή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Πάντως φαίνεται ότι... τι φαίνεται δηλαδή. Πάντως πάμε για τον 7ο, είπες.
0: Ο 7ος έχει τελειώσει και πάμε για τον 8ο. Ο 8ος θα είναι αυτό. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αν ζούσε η Θάτσερ και έβλεπε αυτά τα χάλια να γίνονται εκεί, πραγματικά θα είχε ανατριχιάσει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, το έχει επιμεληθεί η Χρυσάνθη Μπουρούτη.

0: Η Βρετανία έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα πολιτική πραγματικότητα μετά την παραίτηση του κ. Στάρμερ από τη θέση του Πρωθυπουργού.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Η πρωθυπουργική θητεία του Στάρμερ σημαδεύτηκε από πολιτικά λάθη και ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας, ενώ η βαριά ήττα των εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου όθησε σχεδόν το 1/4 των βουλευτών του κόμματος να ζητήσουν την αποχώρησή του. Επιπλέον, οι παραιτήσεις υπουργών και στελεχών αποδυνάμωσαν την εξουσία του μέσα στο κόμμα. Η παραίτησή του προκάλεσε έντονες και αντικρουόμενες αντιδράσεις στο διεθνή χώρο, με το πολιτικό σκηνικό να παραμένει ρευστό.
2: The president saying it can take many leaders years to grow into the statesman. He became, you became, you, Prime Minister Starmer, in just 2 years.
3: Die Bundesregierung hat in Keir Starmer immer einen verlässlichen und engen Partner gehabt in außenpolitischen und gerade die Ukraine betreffenden Fragen.
4: Keir Starmer никак себя не зарекомендовал с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне, который мы сейчас, собственно,
0: ανάμεικτες ήταν και αντιδράσεις εντός της χώρας.
5: I think he did his best. He's very sincere, very true. But he just lost the support of his MPs ultimately.
6: I'm glad, really. Just needed a change.
0: Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Στάρμερ στην ηγεσία των εργατικών και κατά συνέπεια στην Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εκλογή του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ το 2017 τον ανέδειξε σε βασιλιά του Βορρά χάρη στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις του. Αν και παραμένει αντίθετος στο Brexit, απορρίπτει το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας προτεραιότητα στα βρετανικά συμφέροντα. Στο ζήτημα της Ουκρανίας, στηρίζει τη βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους. Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του κ. Στάρμερ, ο Άντι Μπέρναμ μετέβη στο Λονδίνο, που ορκίστηκε βουλευτής του Μέικερφιλντ.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, τον αφισβητούν τον Μπέρναμ, θα έχει άλλες δύο υποψηφιότητες. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θα είναι η τελική του στους εργατικούς επιλογή.
8: Πάμε λίγο στα δικά μας, αυτό το έγκλημα, σε αυτή τη δολοφονία στην Κρήτη που μας έχει συγκλονίσει όλους. Σας λέγαμε χθες πως ο άνθρωπος αυτός χτύπησε με ένα μπουκάλι, μαχαίρωσε και στη συνέχεια χτύπησε στο κεφάλι με ένα κούτσουρο την αδικοχαμένη αυτή γυναίκα. Αυτό ήταν και το μοιραίο χτύπημα, το χτύπημα με το κούτσουρο. Τώρα αυτός ο άνθρωπος...
7: Το κρανίο, λέει ο ιατροδικαστής, και αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα στη γυναίκα αυτή.
8: Έπαιξε θέατρο. Μίλησε με τον αδερφό της και φαινόταν ταραγμένος για το πού έχει πάει, για το πού βρίσκεται και για το αν έχει μάθει κανένα νέο της. Θόλωσε, είπε. Θόλωσε και έκανε αυτές τις πράξεις. Μπήκε, λέει, η γυναίκα μέσα στο σπίτι για να ελέγξει τις ζημίες, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις όταν νοικιάζεις ένα σπίτι. Τον ρώτησε, λέει, εκεί πέρα κάποιες ερωτήσεις και έτσι ξεκίνησε αυτός ο καυγάς. Έτσι είναι όμως?
7: Δεν είναι έτσι, γιατί άλλη εκδοχή δίνει ο ένας, άλλη εκδοχή βλέπουν οι αστυνομικοί. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο κυνικός δολοφόνος περιέγραψε με ποιον τρόπο της σκότωσε τη γυναίκα και ανατριχιάζεις πραγματικά. Να δούμε το ρεπορτάζ με όλες αυτές τις λεπτομέρειες από το Φάνη Καραμπατζάκη.
9: Φρίκη προκαλεί η ομολογία του Σκοπιανού που με απόλυτη αγριότητα δολοφόνησε τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά.
10: Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και τη χτύπησα στο κεφάλι. Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα.
11: Υπό το βάρος των αδιάστατων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και διέταξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει με αποκλήψη τη σωρό της παθούσας σε ιδιότητο αγροπεδάκιο.
9: Το χρονικό της φρίκης ξεκίνησε την 3η 30 Μαΐου. Ώρα 4:20 το μεσημέρι, η άτυχη Σταυρούλα επισκέφτηκε το διαμέρισμα του Σκοπιανού. Η άγρια δολοφονία φέρεται να έγινε μέσα σε διάστημα 15 λεπτών από τις 5 έως τις 5:15. Στις 5:30 ο καθομολογίαν δράστης αποχωρεί από το σπίτι πραγματοποιώντας αναλήψεις με τις κάρτες της γυναίκας για να μπερδέψει προφανώς τις αρχές, ενώ άρχισε και να καθαρίζει τον τόπο του εγκλήματος. 9 το βράδυ πραγματοποιεί μία βιντεοκλήση με τη σύζυγό του για να έχει κάποιο άλοθη, ενώ στις 10 βγαίνει πάλι από το διαμέρισμα για να πετάξει το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της γυναίκας, προχωρώντας και σε νέα ανάληψη χρημάτων.
12: Η πρώτη εικόνα, ο ιατροδικαστής έδωσε την πληροφορία στην αστυνομία ότι έχει χρησιμοποιηθεί και κάποιο αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος της γυναίκας, τον κορμό ουσιαστικά του σώματος, όπως και κάποιο άλλο αντικείμενο με το οποίο δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι. Ήταν τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν στους αστυνομικούς και έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι υπήρχαν ευρήματα μέσα στην οικία, ότι ουσιαστικά δεν κατάφερε να καλύψει πλήρως τα ίχνη του ο κατηγορούμενος αυτό που προσπάθησε να κάνει από την πρώτη στιγμή.
9: Σύμφωνα με την ομολογία του, 6 το πρωί της επόμενης ημέρας πηγαίνει στο χωράφι και σκάβει το λάκκο μεταφέροντας το πτώμα με καρότσι οικοδομής, ενώ 2 ώρες αργότερα, έχοντας ολοκληρώσει την ταφή, επιστρέφει στο διαμέρισμα συνεχίζοντας να καθαρίζει.
13: Αυτό που σοκάρει είναι τόσο οι προσπάθειες συγκάλυψης του εγκλήματός του, τόσο το μετά έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ποινική αξιολόγηση, το πώς συμπεριφέρεται ο δράστης μετά το έγκλημα που τελεί.
7: Με την κοινικότητα.
13: Ακριβώς, όσο και οι προσπάθειες, οι δημόσιες, τις είδαμε όλοι, προσπάθειες από προσανατολισμού και το να ρίξει τις ευθύνες σε άλλα πρόσωπα.
9: Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το κίνητρο της δολοφονίας, μην πιστεύοντας ότι αυτή έγινε μόνο και μόνο για κάποιες ζημιές στο διαμέρισμα.
14: Σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό θα το αναδείξει σε μεγάλο βαθμό η άρση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνομιλιών. Διότι το κίνητρο μπορεί να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να είναι ο συνδυασμός και των δύο.
9: Περισσότερο φως στο άγριο έγκλημα θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στη σωρό της γυναίκας.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Θα το ανοίξουμε το θέμα εννοείται στη συνέχεια για να δούμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή να του πούμε μία καλημέρα.
7: Έλα, Σπύρο.
8: Καταλαβαίνουμε ότι, ότι μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι με το που ανάβουν οι πρώτες φωτιές.
7: Πάντως είναι θετικό, Σπύρο. Βλέπω πίσω σου έχει πέσει το αεράκι, δεν έχει τον αέρα που είχε χθες.
8: Έτσι.
7: Έτσι. Να σας ακούσουμε τι έχει γίνει καταρχήν με το ακρέφνιο που ήταν η πιο μεγάλη φωτιά, ναι.
15: Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα με τον αέρα. Έχουμε πολλές φωτιές όμως να εκδηλώνονται σε όλη την χώρα. Στο ακρέφνιο Βιωτίας ήταν αυτή που προβλημάτισε περισσότερο τις αρχές χθες, καθώς υπήρχαν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Επεκτάθηκε πολύ γρήγορα από χθες το μεσημέρι μια φωτιά σε μια ακτίνα 4 χιλιόμετρων. Δεν απείλησε την κατοικημένη περιοχή, αλλά προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές στις κτηνοτροφικές μονάδες, πάρα πολλά καμένα ζώα, πολλές καμένες αγροτικές καλλιέργειες. Ιδίως μια ακτινοτροφική μονάδα κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής υπέστη ανυπολόγιστη ζημιά με 60 ζώα, 60 μοσχάρια τα οποία κάηκαν. Άλλα ζώα, πρόβατα τα οποία υπήρχαν στην μονάδα βγήκαν εκτός και αναζητούνται στην γύρω περιοχή καθώς έτρεξαν τα ζώα πανικόβλητα τόσο από αυτήν όσο και από άλλες μονάδες, ενώ κάηκαν πολλές αγροτικές καλλιέργειες, συγκεκριμένα ελαιόδεντρα και φυστικές. Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση. Συνολικά κινητοποιήθηκαν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν και 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.
8: Και άλλη πυρκαγιά όμως είχαμε, Σπύρο Αλεξανδρή, αυτή τη φορά στην Κερατέα.
15: Είχαμε και πυρκαγιά στην Κερατέα. Από ξερά χόρτα ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά γύρω στις 10 το βράδυ. Και αυτή η πυρκαγιά οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε κάτω από μία ώρα κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο τις φλόγες από χαμηλή βλάστηση. Σε καλάμια εντός ρεματιάς ξεκίνησε συγκεκριμένη πυρκαγιά. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για εμπριστική ενέργεια ή τέλος πάντων για κάποια εργασία που μπορεί να έγινε και να ξέφυγε η φωτιά από ανθρώπινη ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο
7: βλέπουμε εδώ ότι
15: έχει δοθεί εντολή, ναι, από την πυροσβεστική.
7: Βλέπουμε εδώ και τα ελικόπτερα που κάνανε ρήψεις χθες πολύ χαμηλά, δίπλα ακριβώς από το αεροδρόμιο. Έτσι η φωτιά ήτανε, ξέσπασε και σχεδόν έγκλειψε τις εγκαταστάσεις του προπονητικού κέντρου της ΑΕΚ. Αλλά δουλέψανε πάρα πολύ καλά τα ελικόπτερα. Εγώ την παρακολουθούσα μέσω live cam την επιχείρησή τους και καταφέραν και την περιορίσαν. Δεν έφτασε κάπου ούτε μέσα στο αεροδρόμιο. Αν και πρόσκαιρα είπαν ότι οι πτήσεις μπορούν να καθυστερήσουν γιατί δεν υπήρχε
8: ορατότητα. Λογικό είναι, ναι. Πολύ λογικό.
15: Έπαιξαν ρόλο και τα drones σε αυτή την περίπτωση. Από την αρχή είδαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς και ήταν άμεσες όλες οι κινήσεις.
8: Έτσι. Και στην Περαία, τώρα για να ανέβουμε και λίγο ακόμη πιο βόρεια.
7: Εκεί δεν κάναμε.
15: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την χώρα το πρόβλημα με τα ακαθάριστα οικόπεδα που μπορεί να βρει οτιδήποτε σε έφλεκτη ύλη μπορεί να φανταστεί κανείς. Από ένα τέτοιο οικόπεδο φαίνεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Περαία χθες με λάστιχα, με πλαστικά, με σκουπίδια, με χαμηλή βλάστηση και ξερά χόρτα. Ξεκίνησε λοιπόν η πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.
8: Και Σπύρο, η εικόνα που βλέπουμε τώρα, σε διακόπτω με συγχωρείς, είναι από τον Εύωσμο. Είναι εκεί είμαστε. Που βρισκόταν χθες η Θεοδώρα Απότα και κάναμε ρεπορτάζ για τα καθάριστα οικόπεδα. Ήρε. Και να λοιπόν λίγες ώρες αργότερα η εικόνα.
15: Έλα, σε ύφεση είναι τώρα η πυρκαγιά, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση με αεροσκάφη, με 31 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο συγκεκριμένα. Εστάλληκε 112 στους κατοίκους της περιοχής να είναι προσεκτικοί και να μένουν μέσα στα σπίτια τους, καθώς από όλα αυτά τα υλικά τα οποία καιγόντουσαν υπήρχαν πολύ επικίνδυνοι ρήποι στην ατμόσφαιρα.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα έχει λήξει. Από σήμερα βγαίνουν συνεργεία της πυροσβεστικής και κόβουν πρόστιμα και κλήσεις, έτσι, σε όσους δεν έχουν προχωρήσει, είτε είναι δήμοι είτε είναι ιδιώτες, για να βάλουμε και λίγο μυαλό.
8: Ναι, και επίσης να πω και κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι καθαρίσαμε το οικόπεδό μας, τα παρατήσαμε απ' έξω και δεν έχουμε ενημερώσει και κανέναν.
7: Φταίει και ο Δήμος. Φταίει όμως και ο Δήμος.
8: Ναι, να ενημερώσουμε το Δήμο και ο Δήμος να κάνει τη δουλειά του άμεσα, να περάσει να μαζέψει όλα τα χορτάρια, γιατί τι να είναι απλωμένα, τι να είναι μάζες έξω από το οικόπεδό μας.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο, για την πρώτη ενημέρωση. Να σε καλά, να σε πάω στον κυβερνοπόλεμο.
8: Βεβαίως.
7: Έτσι, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας εγκαινίασαν το στρατηγείο κυβερνοάμυνας ή κυβερνοπολέμου.
8: Κυβερνοάμυνας,
7: έτσι. Δηλαδή θα είναι το σημείο στο Πεντάγωνο όπου συγκεντρώνονται όλοι αυτοί οι περιβόητοι IT, έτσι, τα σύγχρονα μυαλά που μπορούν να καταλάβουν το πώς ακριβώς μπορεί να σου επιτεθεί κάποιος μέσα από το διαδίκτυο και να σου κατεβάσει υποδομές και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εξωτερική και εσωτερική απειλή.
8: Πάμε να τους ακούσουμε.
7: Πάμε να τους δούμε.
16: Μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους.
17: Η θεσμική και επιχειρησιακή απάντηση των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο επιτρέπει με την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία, την αποθήκευση τεράστιου όγκου δεδομένων σε ελάχιστο χρόνο, την αυτοματοποιημένη εκτίμηση του κινδύνου, την ανίχνευση, αξιολόγηση, ιεράρχηση των απειλών, την ταχεία λήψη αποφάσεων και την επίγνωση επιχειρησιακής κατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η μονάδα 1864 παρέχει δυνατότητες διεξαγωγής κάθε είδους επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, εντεταγμένες στον συνολικό σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων.
8: Μάλιστα.
7: Αχρίαστη να είναι αυτή, πραγματικά, αχρίαστη.
8: Έχουμε όμως ένα ωραίο στρατηγό ή στρατηγείο, ε.
7: Ναι. Έτσι, λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε εφημερίδα μας.
8: Φύγαμε.
7: Έλα Νικόλα να μου πεις την καλημέρα σου στο τηλεοπτικό σου, στο κοινό. Είσαι έτοιμος για όλα, Νικόλα? Έτσι, κοίτα την κάμερά σου, ο συνήθως, έτσι. Δεν πάμε.
8: Καλημέρα
7: για από εμάς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Διπλό χτύπημα, λέει, η Mail Gate και Qatar Gate καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ και δεύτερον ευρωπαϊκό έντελμα κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πάνω, τέλος χρόνου για τα σανσέρ, μείνετε εδώ, θα έχουμε σε λίγο θέμα. λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τώρα, πόσοι το έχουν δηλώσει και πόσα λείπουν, νομίζω είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες που λείπουν από την δήλωση. Ψηφιακή ασπίδα στο στρατό, μόλις το είδατε πάνω δεξιά, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι και λίγο πιο κάτω, έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς, 30 χρόνια μετά, όλοι διεκδικούν τον Αντρέα. Ποιος το μιμείται καλύτερα, εγώ έχω έναν στο μυαλό μου.
8: Που τον μιμείται καλά.
7: Ναι.
8: Εγώ θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όσο και αν προσπαθούν.
7: Προσπαθήκατε.
8: Έτσι. Εφημερίδα Καθημερινή. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά, στο επίκεντρο γονικές παροχές δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Θα τα δούμε και εμείς σε λίγο αναλυτικά. Ναι. Brexit 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί. Το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα παρών ο Φιντάν. Και δείτε εδώ, καύσωνας διαρκείας σαρώνει την Ευρώπη. Μια βουτιά στο συντριβάνι του Τροκαντερό με φόντο το πύργο του Άιφελ.
7: Την έχουμε γλιτώσει εμείς, θέλω να σας πω. Και το οικονομικό, αυτή η ιστορία, στόχος της ΑΔΕ, μεταφοράς χρημάτων μεταξύ γενών, πάει το χαρτζιλίκι, τελείωσε ηλεκτρονικά. Έτσι, μόνο κας.
8: Όχι, καλέ.
7: Του τα έφαζα έτσι εγώ. Τώρα δεν ήρθα να γίνω εγώ στόχο ΑΔΕ.
8: Όχι, έχει συγκεκριμένα
7: κάτι. Θα γίνω στόχο ΑΔΕ. Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, πέφτουν οι τιμές σε καύσιμα και ρεύμα. Η καλή είδηση της ημέρας είναι αυτή.
8: Πια.
7: Έτσι και πάμε λίγο κάτω. Ναι. 313 εκατομμύρια δολάρια για ελληνικές startups στη ρομποτική, στην άμυνα, στην υγεία, στο AI και σε τομείς που ξεχωρίζουν οι επενδυτές. Αυτά από το οικονομικό της καθημερινής.
8: Και αυτό καλό νέο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Προσλαμβάνονται όλοι αυτοί. Κάθε μέρα διαβάζουμε για προσλήψεις. Πολλές προσλήψεις, βρε παιδιά. Να δούμε ποιες έχουν υλοποιηθεί. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027 το μήνυμα Πιερακάκη. Γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, παρετήθηκε και ο
7: κύριος. Πάμε στον 7ο, έχεις δίκιο, ναι.
8: Κυνήγι λαγοκέφαλη με 5 ευρώ το κιλό, σας το είπαμε. Έχει επικηρυχθεί, θα το δούμε και εμείς.
7: Με ένα καλά μη θα είμαι σε πληροφορία και θα ψαρεύω λαγοκέφαλους, ναι.
8: Και πάμε και λίγο εδώ. Θωρακίζεται η χώρα και στο ψηφιακό μέτωπο. Το μήνυμα του Μητσοτάκη το είδαμε και εμείς εδώ πριν από λίγο.
7: Εφημερίδα Συνταχτών. Νέος πόλεμος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή και εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Δεν μακροημερεύουν μετά τον Brexit, τους έχει καταραστεί. Η Ευρωπαία Επίτροπη σου καταράστηκε. Φεύγετε εσείς. Αυτά τα τραβάτε. Ναι.
8: Εφημερίδα Απογευματινή. 4 τρίκια αύξηση της σύνταξης έως και 35%.
7: Πώς, παιδί μου.
8: Ωραίο. Χρήσιμος οδηγός, λέει, με αναλυτικά παραδείγματα.
7: Για τους πριν το 93 ασφαλισμένους, λογικά.
8: Με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωση έως και 90%. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας. Ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα. Η απάντηση του Αβραμόπουλου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση Qatar Gate. Εδώ, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων εχθές όπως παρουσιάστηκε. Δείτε εδώ ένα πολύ μεγάλο θέμα. Οι Δήμοι, λέει, δεν ξέρουν
7: δεν
8: πόσα
7: ιδέα
8: ακίνητα έχουν από το χάος στις πολεοδομίες. Και πάμε σε μια ακόμη καλή είδηση πριν περάσουμε στην επόμενη εφημερίδα. Επιπλέον 1.200.000 τουρίστες. Πάμε σε νέο ρεκόρ.
7: Πάμε στο μανιφέστο. Έρχεται, θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, λέει, σκαφάτος λαϊκισμός. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back, επενδυτές, η Ελλάδα υπόσχεται τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα του Μαξί. Αυτό το κότερο που έκανε διακοπές δεν ήταν σε ελληνικό νεολόγιο, δεν πληροφορούσε εδώ.
8: Τη κυρία Παναγοπούλου. Okay. Εφημερίδα Εστία, βουλιάζει στην διαφθορά, γράφει η Νέα Δημοκρατία. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες.
7: Πάμε στη Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο, μας λέει. Ένταλμα σύλληψης από την βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate.
8: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής.
7: Έρχεται η κόντρα και μας λέει πάνικο στο μαξί μου για τον Αβραμόπουλο. Να ρίξουμε μάτια, μπράβο.
8: Ωραία. Εφημερίδα Ο Λόγος, θετική είδηση, άλμα εισπράξεων και αφήξεων, ισχυρή ανθεκτικότητα του τουρισμού παρά την γεωπολιτική θύελλα στη Μέση Ανατολή.
7: Πάμε στην εφημερίδα Political που μας έρχεται στο email μας, ψηφιακή ασπίδα στις ή απειλές ενόπλες δυνάμεις, μας λέει, έτσι, από την εφημερίδα στο πρώτο σελίδο της.
8: Εφημερίδα Εσπρέσο. Οι ώρες της φρίκης, λες και ξεπίδησε από τον κόκκινο κύκλο η κοινική ομολογία του Νικάρη δολοφόνου της άτυχης Σταυρούλας. Κοίτα εδώ.
7: Τι είναι εκεί?
8: Ξεκίνησαν τα κορίτσια να πηγαίνουν.
7: Πού είναι, στον
8: Άμμος? Στην Άμμος. Μύκονο, στη Μύκονο. Ιταλοί ποδοσφαιριστές με τα αμόρε τους, λέει.
7: Ναι.
8: Με τα αμόρε τους.
7: Ιταλοί.
8: Ιταλοί ποδοσφαιριστές με τα αμόρε τους.
7: Δεν είναι στο, δεν είναι στο τελικό, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και πάνε με τα αμόρε τους στη Μύκονο. Μάλιστα. Λοιπόν, ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο. Μετά την Καϊλή στην Τσιμπίδα και βουλευτής για εμπλοκή σκάνδαλο του Κατάρ, μας λέει η εφημερίδα Star στο πρωτοσέλιδό της. Και...
8: Ελευθερή ώρα. Καταργούν και με νόμο τα μετρητά.
7: Αφού έχει πριν από λίγο λέει στην Τσιμπίδα τσάδε όσοι μεταφέρουν στα παιδιά.
8: Σήκω, Ανδρέα, για να δεις τα παιδιά της ψηφιακής αλλαγής.
7: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Γράφει ιστορία 250 εκατομμύρια για τον ΑΟ. Μαρινάκης υπογράφει την απόλυτη κυριαρχία του θρύλου. Η μέρα λέει ορόσημο για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια που κατέθεσε πάει ο Ολυμπιακός για την επέκταση της χωρητικότητας σε πάνω από 50.000 θέσεις για τον εξυγχρονισμό. Πού θα τις βάλει τις κερκίδες? Πού θα μπουν όλοι αυτοί? Λογικά θα σηκώσει. Θα σηκώσει κερκίδες. Μάλιστα, ωραία, μπράβο.
8: Θα γίνει χαμός.
7: Θα γίνει 50.000 θέσεις και πλεονάτα, το ίδιο.
8: Φως των σπορ, κόκκινος ναός, ιστορική η χθεσινή ημέρα για τον Ολυμπιακό και τον Πειραιά.
7: Πάμε στην Sport Day. Γηπεδάρα. Είναι πρώτο θέμα παντού αυτό, έτσι.
8: Ναι, ναι.
7: Συν 50.000 θέσεις και πλέον. Χωρητικότητα 50.000 φιλάθλων. Μακάρι να το δούμε αυτό για τη γηπεδάρα Sport Day του Ολυμπιακού.
8: Οι Live Sport εχθές υποδέχτηκαν τον Ομπράντοβιτς στο T-Center. Λατρεία και δέος. Ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών επέστρεψε στο σπίτι του και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
7: Μια αθλητική ώρα. Μπαρίνοβ λέει και άλλος. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται ξανά για το χαφ της ΤΣΕΚΑ Μόσχας από την αθλητική ώρα. Αυτά με τις εφημερίδες μας.
8: Νικόλα.
7: Πάμε στη Θεοδώρα Πότα.
8: Βεβαίως, φύγαμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, να πούμε μια καλημέρα στη Θεοδώρα μας. Καλό πρωινό.
7: Καλό πρωινό, Θεοδώρα. Καλό πρωινό.
18: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
7: Ερώτημα πρώτο. Τι έχει γίνει στην Ημαθία με αυτόν τον 24χρονο που βρέθηκε σε νεκρό αδρευτικό κανάλι? Τι ακριβώς έγινε?
18: Ακόμη διερευνάται το περιστατικό, οι ακριβείς συνθήκες δηλαδή υπό τις οποίες συνέβη το συγκεκριμένο τροχαίο χτες τα ξημερώματα στην επαρχιακή οδό Νεοχοροπούλου Αλεξάνδρεια στην περιοχή Νησέλη της Ημαθίας. Όχημα το οποίο οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του, ανετράπη, έπεσε μέσα σε ένα αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Μάλιστα, πολίτης ειδοποίησε τις αρχές για την ύπαρξη του οχήματος μέσα στο νερό. Έσπευσαν στο σημείο και δυνάμεις της αστυνομίας, αλλά και της πυροσβεστικής, οι οποίοι και απεγκλώβησαν τον άνδρα. Δυστυχώς, διακομίστηκε όσο πιο γρήγορα γινόταν στο κέντρο υγείας της Αλεξάνδρειας, αλλά δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του και πλέον διενεργείται έρευνα για το πώς κατέληξε το όχημά του στο συγκεκριμένο σημείο.
8: Μάλιστα. Με πόσα πρέπει να πηγαίνεις στην Νέα Μουδανιών? Στη Μουδανιών, μάλλον. Πώς τη λέτε κιόλας, για να το πω σωστά, Θεοδώρα, πώς
18: είναι
8: τη λέτε?
18: Είναι ο πιο δημοφιλής δρόμος που θα μας απασχολεί όλο το επόμενο διάστημα, διότι οδηγεί στην Χαλκιδική, είναι η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Είναι και Μουδανιών σκέτο να το πεις. Σωστό είναι. Πάντως, το όριο ταχύτητας, το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι στα 90 χιλιόμετρα την ώρα. Όμως, ένας νεαρός οδηγός, μόλις 19 ετών, εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημά του με ταχύτητα η οποία ξεπερνούσε μάλλον τα 195 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για μια υπερδιπλάσια, όπως αντιλαμβάνεστε, ταχύτητα. Και για τον λόγο αυτό του επιβλήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Συνελήφθη ο ίδιος για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης. Γιατί άλλο χρειάζεται προσοχή. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά τέτοιου είδους φαινόμενα και στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
7: Και πάμε και σε μια είδηση που θα σας εκνευρίσει. Μιλάμε για μια μεταφορά ασθενούς από νησί στην Καβάλα, από τη Θάσο στην Καβάλα. Αλλά ακούστε τι τράβηξαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Ακούστε, ντροπή.
18: Ζητήθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, σύμφωνα και με τη σχετική καταγγελία, να πληρώσει από 39 ευρώ σε ό,τι αφορά το κόμιστρο της ακτοπλοϊκής μεταφοράς των ανθρώπων. Να πούμε ότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όπως είπες Νίκο, μετέφερε έναν ασθενή ηλικίας 75 ετών με καρκίνο και νευρική ανεπάρκεια από την Θάσο στην Καβάλα και ζητήθηκε από το πλήρωμα να πληρώσει. Μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι, είπαν ότι δεν πληρώνουμε, όπως αναφέρει και η σχετική καταγγελία, ότι δεν πληρώνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι εξυπηρετούμε έκτακτες ανάγκες. Όμως, υπήρξε ιδιαίτερη επιμονή από ανθρώπους του πλοίου και τους είπαν, μάλιστα, θα πληρώσετε και μετά στείλετε το λογαριασμό στο ΕΚΑΒ, έτσι ώστε να καλύψουν εκείνοι αυτά που δώσατε εσείς τώρα, να το
8: ντροπή.
18: Πούμε απλά. Τι να πει κανείς.
8: Είναι ντροπή. Οι άνθρωποι ντροπή. Αυτοί, την ώρα που βρίσκονται στο καθήκον, βρίσκονται δεν βρίσκονται. Δηλαδή, μπορεί να έκαναν να πήγαιναν και για κάτι πάρα πολύ απλό, εγώ σου λέω. Ωραία. Δεν μπορείς να ζητάς τώρα.
7: Με το περισσιακό όχημα ήταν.
8: Ακριβώς. Δεν μπορείς να ζητάς εισιτήρια από αυτούς τους ανθρώπους.
7: Τι να πει κανείς.
8: Δεν γίνεται.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Η Θεοδώρα Πότα. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας. Είσαι έτοιμη
8: Βεβαίως.
7: Να μας το πεις έτσι όπως το λέμε την προφορά.
8: 23 Ιουνίου ναι. Και ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα.
7: 30.
8: Γιατί στις 30 Ιουνίου
7: Τρίτη.
8: Θα κάνουμε εδώ τη μεγάλη κλήρωση παρέα με τον Νίκο για αυτόν τον καλοκαιρινό διαγωνισμό από τον Καρόνι που έχει όσες ηλεκτρικές συσκευές χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας αυτό το καλοκαίρι.
7: Πάμε να πούμε τι έχει το πακέτο. Βλέπετε εδώ πλυντήρια, κλιματιστικά, πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων. Ψισταριές, ό,τι θέλετε είναι μέσα στο πακέτο. 2.000 ευρώ δωράκια δικά σας, αρκεί να πάτε εκεί που λέει Scan Me, στο Instagram σας, να σκανάρετε, ή να μπείτε στο λογαριασμό στο Instagram που έχουμε εδώ, στο Action 24, να τους σκανάρετε από εκεί. Εδώ, θα σας πούμε ότι με το που γίνει ο διαγωνισμός, τα προϊόντα αυτά είναι σπίτι σας.
8: Σε την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, 30 Ιουνίου, κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση. Μπείτε, δηλώστε συμμετοχή και εμείς σε λίγο επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ, σας είπαμε. Θα δούμε και τι ισχύει για τα χαρτζηλίκια. Θα δούμε και τι γίνεται με το λογοκέφαλο. Ρεπορτάζ και παρασκήνιο από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο και πολιτική ανάλυση από τον Γιάννη Σαραντάκο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
3: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
2: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Hold on.
10: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
11: Det er ingenting med deg som skulle tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
12: Men det høres farlig ut.
11: Du trenger ikke å sjokke sånn. Vi har en jobb å gjøre.
13: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
8: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
18: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
18: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
19: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
18: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τις τηλεοράσεις σας. Είναι 7 παρα 10.
1: Απολαύστε το πρωινό σήμερα και αυτής της Τρίτης. Δεν έχουμε καύσωνα στην Ελλάδα. Και καλούμε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να έρθουν να χαρούν τη δροσιά την οποία έχουμε και το καλό μας κλίμα. Αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον. Γιατί πέρσι και εγώ ήμασταν εμείς και πρόπερσι. Έτσι τώρα καίγονται πάνω στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας.
1: 40 θα φτάσει σήμερα στην Βρετανία.
0: 40 θα φτάσει εκεί. Κάτσε, γιατί έχουμε μπροστά μας έναν Ιούλιο και ένα Αύγουστο.
1: Λέει υπάρχει ένας αντικυκλώνος που το κρατάει μακριά. Τι λίγο να μας το πει. Θα μας το πει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, παρακαλώ πάρα πολύ, που μας βρίσκεται. 2-17-7-0-7 το τηλεφωνικό, το κέντρο το δικό μας για να επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Και στο email μας, στο info.action24.gr, μας βρίσκεται εκεί, στέλνετε σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
1: Επίσης έχουμε Instagram και TikTok για την νεολαία. Action 24 News, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και στο Facebook και στο X μας βρίσκεται στο Action 24 TV, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε αμέσως.
1: Λοιπόν, έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο χθες, ένα γεγονός το οποίο μας έρχεται από το χώρο του αθλητισμού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έφτασε στο κλειστό στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό άκτορα να τον κλείνει για τα επόμενα 3 χρόνια, θέλω να σου πω, με αποδοχές ιδιαίτερα ισχυρές. Θέλω να σου πω ότι επέστρεψε στην ομάδα μετά από 14 χρόνια.
0: Να πω,
1: ναι.
0: Εγώ που είμαι Ολυμπιακός και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εντάξει, τώρα όλοι αναγνωρίζουμε το TST Ζέλικο Μπράντοβιτς. Εχθές το ΟΑΚΑ συστήκε, 5.000 κόσμος ήταν εκεί για αυτήν την ιστορική και μεγάλη επιστροφή του ο Μπράντοβιτς στους πάγκους του Παναθηναϊκού. Συνθήματα, καπνογόνα, φανέλες, κασκόλ, υπέροχες στιγμές νομίζω μέσα στο T-Center, μέσα στο ΟΑΚΑ και πάρα πολύ συγκινημένος ο Μπράντοβιτς για την επιστροφή
1: του. Δεν το περίμενε
0: του.
1: Αυτό. Δεν έχει καταλάβει ίσως πόσο μεγάλη αγάπη του έχει όχι μόνο ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αλλά γενικότερα ο φίλαθλος του κόσμου της Ελλάδας. Έτσι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και βεβαίως δείτε τις λεπτομέρειες με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να του λέει, κοίταξε να δεις, θα έχεις και μπάτζετ, κάνε ό,τι νομίζεις.
0: Βεβαίως, λευκή επιταγή στον Μπράντοβιτς.
1: Έτσι, πάμε να δούμε.

0: δίστιο που εξεράγει το ΟΑΚΑ στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού Άκτορ δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που θύμισε τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του συλλόγου, υποδεχόμενοι τον άνθρωπο που ταύτισε το όνομά του με την πιο χρυσή εποχή στην ιστορία της ομάδας. Με την εμφάνιση του Σέρβου τεχνικού στο παρκέ, το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων σηκώθηκε στο πόδι. Συνθήματα, καπνογόνα, σημαίες και ατελείωτο χειροκρότημα συνέθεσαν ένα σκηνικό αντάξιο του μεγέθους του Ζέλκο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι του και γνώρισε ξανά την αποθέωση από τον κόσμο που τον λάτρεψε όσο κανέναν άλλον προπονητή. Ο πολύπειρος τεχνικός δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.
1: Over here in history, over here is that everybody in Europe knows what means Panathinaikos. All of us, we are very, very proud for the past and how is Panathinaikos today also.
0: Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποδοχή και παραδέχθηκε πως η σχέση του με τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του παραμένει οικογενειακή.
1: I never lost connection with the family Anakopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today, and I want first of all to thanks to them to this great way to welcome me again over here.
0: Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον πατέρα του Παύλο και στη σπουδαία παρακαταθήκη που άφησε πίσω του.
2: Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Σίγουρα θα είναι χαρούμενοι. Δεν θα πω κάτι άλλο.
0: Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε μέσα σε αποθέωση με τον κόσμο να αποχαιρετά το Σέρβο θρύλο, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
3: Είστε η καρδιά του Παναθηναϊκού, είσαστε αυτοί που μας δίνουν το κίνητρο για να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Και ήρθε ο άνθρωπος, ο βασιλιάς των δαχτυλιδιών, για να μας πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Μια ημέρα γεμάτη έντονα συναισθήματα και εικόνες που θύμισαν γιατί ο Ζέλκο Ομπράντοβιτς παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το βλέμμα στο μέλλον.
4: Καλό θα δεχτήκατε.
5: Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραίες στιγμές. Πάμε στον καιρό.
4: Πάμε στον καιρό. Πάω να συναντήσω Δημήτρη Παπαϊωάννου για να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του καιρού.
5: Έλα, Δημήτρη.
4: Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη φλέγεται. Ναι. Εδώ σε εμάς τι γίνεται.
5: Πήγε παραδό. Παρακεί. Πού πήγε το κύμα καύσωνα. Εμάς δεν μας είχε αγγίξει.
6: Όχι, δεν μας είχε. Το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη ουσιαστικά αυτές τις μέρες επηρεάζει κυρίως Γαλλία, Ισπανία και λιγότερο τη Γερμανία. Τις επόμενες μέρες επηρεάζει περισσότερο κεντρική και σταδιακά και την Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή και περιοχές Γερμανία, Πολωνία, Σουηδία, ασυνήθιστες για την εποχή θερμοκρασίες, πολύ ψηλές ρεκόρ ουσιαστικά. Χθες είχαμε πολλά ρεκόρ, έφτασε 44 βαθμούς η θερμοκρασία στη Γαλλία. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως και μετά. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλύτερα, με το Μελτέμι να έχει ευεργετική επίδραση ουσιαστικά και να μην αφήνει τον υδράγειο να ανέβει πολύ. Ήταν μια ζεστή μέρα, βέβαια, η χθεσινή. Ήταν η πιο ζεστή, μάλιστα, μέχρι τώρα του χρόνου. Αλλά μέχρι τους 37 βαθμούς, και εκεί πολύ τοπικά έφτασε η θερμοκρασία. Και έτσι θα συνεχιστεί, βέβαια, με την αστάθεια να επιστρέφει από σήμερα, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα. Αύριο θα είναι πιο γενικευμένη και με λίγο έντονα φαινόμενα κατά τόπους. Όχι στην Αττική, βέβαια. Είναι μικρότερη πιθανότητα να βρέξει εδώ στην Αττική και σίγουρα θα είναι έντονα τα φαινόμενα εδώ στην Αττική. Τα φαινόμενα αστάθειας εννοώ. Και το Μελτέμι θα επιστρέψει ξανά, δηλαδή θα ξασθενήσει λίγο αυτές τις μέρες, θα επιστρέψει όμως ξανά από την Παρασκευή, κυρίως στο Σαββατοκύριακο, θα φυσάει πολύ και θα χρειαστεί πάλι αρκετή προσοχή για το κίνδυνο για πυρκαγιές. Έτσι, ναι. Χθες είχαμε πάλι αρκετές πυρκαγιές, είναι η αλήθεια.
4: Ωραία.
6: Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε, θα είναι γενικά καλός ο καιρός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανιστεί αστάθεια, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Δυτικής Θερεάς και λιγότερο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Θα έχουμε κάποιες μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως γύρω από τα ορεινά. Θα είναι μεμονωμένες δηλαδή αυτές οι μπόρες, οι καταιγίδες που θα σημειωθούν και κυρίως σε Ήπειρο Μακεδονία, εκεί περιμένουν τα περισσότερα φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Εξασθενεί λίγο το Μελτέμι σήμερα. Στα 4 με 5 τοπικά μόνο θα φτάνει και τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα ξεπερνάνουν τα 3 με 4 μποφόρ βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Θα φτάσει και σήμερα τους 32 με 34, τοπικά και στους 35 με 36 βαθμούς το μεσημέρι. Εδώ στην Αττική πολύ καλός καιρός και σήμερα με ηλιοφάνεια, 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και βοριάδες στα 3 με 5. Στα ανατολικά μόνο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ κυρίως μέχρι το μεσημέρι οι βοριάδες. 34 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία. Θεσσαλονίκη με λίγο περισσότερο άστατο καιρό, λίγες νεφώσεις τώρα το πρωί, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά στα βόρεια ορεινά, κυρίως το απόγευμα, στα βόρεια τμήματα του νομού. Αναμένεται να σημειωθούν κάποιες μπόρες και πιθανόν και μεμονωμένη καταιγίδα. Στην πόλη είναι μικρή η πιθανότητα να βρέξει σήμερα. 32 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία.
5: Μουσιά έχει,
6: Ναι, ναι. Θαλάσσια αύριο, η οποία θα είναι και δυνατή κιόλας, μάλιστα από το μεσημέρι και μετά. Στα 4 με 5 μποφόρ η άνεμη στο Θερμαϊκό. Αύριο και μεθαύριο θα έχει κάποιες μπόρες και καταιγίδες η Θεσσαλονίκη. Πιθανόν και ισχυρές να είναι κιόλας και γενικότερα στη Μακεδονία. Αλεξανδρούπολη 31 βαθμούς σημαίνει η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. 30 βαθμούς στη Λίνο και εκεί πολύ καλός ο καιρός με ήλιο. 31 βαθμούς στην Κέρκυρα, πολύ καλός καιρός και στην Κέρκυρα. Στην Τρίπολη 30 βαθμούς, υπάρχει να βγει κάποια μπόρα προς το απογευματάκι στην Τρίπολη. 28 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πολύ καλό καιρό και γενικότερα στην Κρήτη, πολύ καλός καιρός. 34 με 35 βαθμούς στα Μέγαρα, ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. 34 στον Πειραιά, 34 στην Κλειφάδα, 31 στην Κηφισιά και 30 βαθμούς στο Λαύριο. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση για καύσωνα μέχρι τέλη Ιουνίου καμία.
5: Μια χαρά, μπράβο.
6: Μια χαρά είμαστε. Θα κλείσει ο Ιούνιος σχετικά φυσιολογικά, λίγο πιο πάνω, αλλά γενικά φυσιολογικός, καμία σχέση με πέρσι και πρόπερσι και καμία σχέση με αυτό που βιώνει ένα μεγάλο μέρος της
5: Ευρώπης. Πέρσι πρόπερσι είχαν ξεκινήσει καύσωνες από το Μάιο,
6: αρχές
5: Μαΐου. Και φέτος είμαστε καλά.
6: Ακριβώς. Δεν έχουμε 40 μέχρι τώρα στην Ελλάδα.
4: Καλό είναι αυτό. Θα σας συναντήσουμε ξανά σε λίγο για να δούμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη και να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο. Το δεύτερο κύμα καύσωνα που αποκλείται την Ευρώπη. Ιστορικός καύσωνας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και επιστρέφω. Οι κυρίες μας είναι εδώ. Κυρία Φραγκάκη και
5: καλώς
4: κυρία
5: ήρθατε. Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα και στις δύο.
5: Να πούμε την καλημέρα μας και στον Γιώργο Καλιακμάνη. Γιώργο Καλιακμάνη, καλή σου ημέρα. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας.
4: Καλό πρωινό.
7: Καλημέρα.
5: Για να αναλύσουμε λιγάκι τα όσα μας έρχονται ως λεπτομέρειες για τον ιδεχθή θάνατο αυτής της κοπέλας, ιδεχθή δολοφονία. Αν είναι δυνατόν, με το κούτσουρο λέει την αποτελείωσε, ενώ είχε προσπαθήσει πριν να τη σπάσει το κεφάλι με μπουκάλι, τη μαχαίρωσε. Τι θέλει να μας δώσει λεπτομέρειες λοιπόν. Για πες μας τι ξέρεις από την ιατροδικαστική που έρχεται στην επιφάνεια σιγά-σιγά.
7: Την έδεσε, τη φήμωσε, τη χτύπησε με μπουκάλι αρχικά, τη μαχαίρωσε. Μετά, όταν είδε ότι είναι ακόμα ζωντανή, τη χτύπησε με κούτσουρο. Και ξέρετε, όλη αυτή η συμπεριφορά δεν συνάδει με αυτά που λέει αυτός ότι για το κίνητρο. Δηλαδή, αρχικά είπε ότι η γυναίκα αυτή πήγε εκεί και άρχισε να του κάνει παράπονα για το ότι δεν πρόσεχε το σπίτι, ότι είχε κάνει ζημιές κλπ. Κατόπιν είπε ότι προσπαθούσε να έστησε ερωτική επαφή μαζί του και τον πίεζε γι' αυτό και γι' αυτό αυτός νευρίασε. Και αυτά, ξέρετε, δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, νομίζω, γιατί κανείς δεν θα το έκανε αυτό. Καλά, δεν το συζητώ ότι κανείς δεν θα σκότωνε, αλλά για τέτοιες αιτίες και αφορμές που ισχυρίζεται αυτός ο άνθρωπος. Η αστυνομία προσπάθησε να βρει το ποιο είναι το πραγματικό κίνητρο. Ξέρουμε ότι αυτός, αφού σκότωσε τη σταυλούλα της, αφαίρεσε την κάρτα, τις κάρτες, και πήγε στο ATM και έβγαλε 1.000 ευρώ.
4: Ναι.
7: Είπε ότι το έκανε για να παραπλανήσει τις αρχές και να δείξει ότι η σταυλούλα ζει ακόμα. Εγώ θα πω ότι δεν έβγαλε 50 ευρώ, γιατί δεν έβγαλε 100 και έβγαλε 1.000. Δεν ξέρω λοιπόν αν το έγκλημα αυτό είναι έγκλημα καταρχήν σεξουαλικό, δηλαδή αν

0: να πω ότι τη χτύπησε με το μπουκάλι γιατί λειτουργήσε παρορμητικά κλπ. Αλλά μετά, αφού τη μαχαίρωσε, την έδεσε. Για ποιο λόγο την έδεσε? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει μια διαφωνία με κάποιον γιατί υπάρχουν ζημιές στο σπίτι και να τον χτυπήσεις και να τον φημώσεις και να τον δέσεις? Κάτι άλλο συνέβη εκεί πέρα. Που αυτός δεν θα πει την αλήθεια. Γιατί δεν θα πει την αλήθεια? Γιατί δεν θέλει να χρεωθεί και άλλα πράγματα από τη δολοφονία. Δηλαδή, άλλο μια δολοφονία και άλλο ένας βιασμός και μια δολοφονία. Άλλο μια ληστεία και δολοφονία μαζί και άλλο μια σκέτη δολοφονία.
1: Θα μας τα πει σε λίγο, Κατερίνα Φραγκάκη, πώς ακριβώς έρχεται δικαστικά. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω μια λεπτομέρεια. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πιν από τις κάρτες είναι κάτι κρυφό, κάτι προσωπικό. Πώς κατάφερε και το απέσπασε? Σήκωσε εκείνος τα 1000 ευρώ ή έστειλε άλλο άτομο? Τον έχει καταγράψει η κάμερα να κάνει την κίνηση?
0: Τα σήκωσε αυτός αρχικά και μετά έδωσε την κάρτα. Μετά έδωσε για να παραπλανήσει. Αυτό φαίνεται.
1: Το πιν που το βρήκε.
0: Την κάρτα σε ένα... Το πιν το έγραφε η Σταυρούλα πάνω στις κάρτες. Με αυτοκόλλητα είχε γράψει το πιν για να το θυμάται.
2: Πάντα στην
0: εκκίνηση που είναι πάντα να μην την κάνουμε, αλλά εδώ τη σκότωσε. Συζητάμε για το πιν.
2: Πολύ μίσος, κυρία Σταυροπούλου, σε όλες τις κινήσεις του. Πάρα πολύ μίσος. Και τη χτύπησε με το μπουκάλι και τη μαχαίρωσε και την έδεσε και της έδωσε το τελειωτικό χτύπημα με το κούτσουρο και μετά σκηνοθέτησε και μια ολόκληρη σκηνή.
3: Κοιτάξτε, εδώ καταρχάς να πω ότι ο κινησμός είναι μέρος μιας δολοφονίας ούτως ή άλλως. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αρχικά βλέπουμε πολλαπλούς τρόπους εκτέλεσης. Δηλαδή βλέπουμε διάφορα όργανα του εγκλήματος. Με διάφορους τρόπους λοιπόν προσπάθησε να της αφαιρέσει τη ζωή. Έχει κλινικά κάποια σαδιστικά στοιχεία μια τέτοια δολοφονία, έτσι. Που αυτό ενδεχομένως, όπως το έχουμε δει εμπειρικά στα χρόνια, έχει να κάνει συνήθως με σεξουαλικά εγκλήματα, δηλαδή το κίνητρο συνήθως είναι σεξουαλικό, που δεν αποκλείεται όμως και το οικονομικό κίνητρο. Δηλαδή αυτά μπορεί να συνυπάρχουν. Ξέρετε, πολλές φορές, πέρα από τα πολλαπλά εργαλεία όπλα εγκλήματος, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι η επιμονή στη βία. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα όπλα που χρησιμοποιούνται, είναι οι διαδοχικές αποφάσεις που παίρνει κάποιος ξανά και ξανά προκειμένου να εκτελέσει. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που δηλώνει αποφασιστικότητα και ένα άλλο κομμάτι που λέει πάρα πολλά για την προσωπικότητα του δράστη είναι το τι κάνει έπειτα, δηλαδή τι κάνει κάποιος μετά το έγκλημα. Και πολλές φορές η προσωπικότητα αποδεικνύεται από αυτό που γίνεται μετά. Δηλαδή, πολλές πληροφορίες αντλούμε από το μετά παρά από το ίδιο το έγκλημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, βλέπουμε εξαπάτηση, εκμετάλλευση, χειραγώγηση, πολλαπλούς ρόλους που κλήθηκε αυτός ο θέατρο, που κλήθηκε αυτός ο άνθρωπος να παίξει, προκειμένου να χειραγωγήσει, να ελέγξει και σίγουρα να προστατεύσει τη δική του εικόνα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το κίνητρο. Κύριε Φραγκάκη, έχετε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι, σε όλα αυτά τα γεγονότα. Ποιο μπορεί να είναι, τι μπορεί να είναι, πού πηγαίνει το μυαλό σας?
4: Κοιτάξτε, εμένα εξ αρχής συζητήσαμε την προηγούμενη φορά ότι ήταν μια μισθωτική διαφορά πριν μάθουμε πού βρίσκεται. Ήταν αυτό που έδινε ο δράστης στα μέσα μέχρι εκείνη τη στιγμή προκειμένου να ξεφύγουμε από την πραγματική εικόνα. Εδώ είναι μια ξεκάθαρη, θεωρώ, περίπτωση γυναικοκτονίας, όπου αν η Σταυρούλα ήταν σταύρος, δεν θα είχε πεθάνει. Δηλαδή, εδώ ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα, ήθελε να τη βασανίσει, ναι, και ήθελε να φτάσει σε ένα σημείο να την εξαθλιώσει μέχρι να έρθει το τέλος. Ο τρόπος που περιέγραψε ο Γιώργος το πώς έγινε αυτό το ιδεχθές έγκλημα μας πηγαίνει κατευθείαν στο μυαλό ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο επειδή ήταν γυναίκα. Μιλάμε για μια περίπτωση γυναικοκτονίας όπου πολλοί συζητάμε ότι πρέπει κάποια στιγμή και στη χώρα μας να έχουμε αυτήν την επιβαρυντική περίσταση, διότι όπως η Σταυρούλα ξεψύχησε κατά αυτόν τον τρόπο, έχουμε και άλλες γυναίκες οι οποίες ξεψύχησαν επειδή και βασανίστηκαν επειδή ήταν γυναίκες. Αν εδώ μιλάγαμε για ένα έγκλημα πάθους...
2: Άρα εννοείς να ξεκαθορίσουμε και τον όρο γυναικοκτονία δηλαδή?
4: Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι τελείως διαφορετική η μεταχείριση σε τέτοιου είδους δολοφόνους. Εδώ έχουμε έναν καθομολογίαν δολοφόνο, ο οποίος έφτασε στο σημείο να προσπαθήσει να αποπροσανατολίσει

0: την κοινή γνώμη, είχε το θράσος να παίρνει τηλέφωνα σε μεγάλες εκπομπές και να ρίχνει το βάρος στον αδερφό του θύματος, να λέει όλα αυτά τα πράγματα δημοσίως, να κάνει ένα θέατρο, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις γυναικοκτονιών.
1: Ναι.
0: Όπου βγαίνει ο δράστης, παρουσιάζει αυτή την εικόνα, αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη, χάνεται χρόνος. Ακριβώς.
2: Υπόθεση Κάρολα.
0: Χάνεται χρόνος.
2: Έβγαινε στα μέσα.
0: Στα μέσα.
2: Συντετριμένο σε λίγες ώρες μετά.
0: Ναι. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου υπάρχει αυτό το θράσος, την έχει σκοτώσει με αυτό τον τραγικό τρόπο και βλέπουμε άλλη μία γυναίκα να ξεψυχήσει και να είμαστε σε αυτό και εμείς θεατές.
1: Κυρία
0: Πρέπει αυτό να αλλάξει τώρα και στη χώρα μας.
1: Η ερώτηση επιμένω. Το κίνητρο, σύμφωνα με τη δική σας οπτική και αμέσως μετά την ίδια ερώτηση και στον Γιώργο Καλιακμάνη, που έχει τεράστια εμπειρία.
3: Το είπα και πριν. Ο βασανισμός παίζει ρόλο το πώς κάποιος δολοφονεί.
1: Το βασανισμό μείνετε.
3: Ο βασανισμός, το τονίζω αυτό, που έχει σαδιστικά στοιχεία. Πίσω από αυτό υπάρχουν σεξουαλικοί δράστες τις περισσότερες φορές, χωρίς όμως να αποκλείεται το οικονομικό κίνητρο. Δηλαδή μπορεί να είναι και τα δύο.
1: Μες.
3: Σίγουρα όμως η πρόθεση δείχνει υποτίμηση αυτής της γυναίκας και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν λέμε ότι αυτά τα εγκλήματα είναι κεραυνός ενεθρία. Γιατί πολύ συχνά ακούγεται ότι τέτοιοι δράστες δεν είχαν δώσει στο παρελθόν δικαιώματα. Πριν. Δεν είχαν δώσει δικαίωμα δολοφονίας. Έχει διαφορά. Άλλο το να δολοφονήσει κάποιος που κάποια στιγμή μπορεί να γίνει, βλέπουμε όμως ερευνητικά ότι υπάρχει μία μεθοδικότητα, υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και προσωπικότητας. Να. Μπορεί να μην έχει δολοφονήσει, μπορεί να μην έχει υπάρξει καταγγελία. Μοτίβα όμως χειραγώγησης, ελέγχου, υποτίμησης, χρήσης ουσιών, που αυτές ενισχύουν, ξέρετε, την παρορμητικότητα, όταν υπάρχει μια τέτοια προσωπικότητα, διαφαίνονται όταν μπούμε στην έρευνα.
2: Πάντως όλοι συμφωνείτε ότι το κίνητρο δεν μπορεί να είναι αυτές οι ζημιές στο σπίτι.
1: Όχι.
2: Δεν μπορεί να είναι ο τσακωμός αυτές οι ζημιές στο σπίτι. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί εκδικητικά. Το βλέπουμε και όταν αρχικά προσπαθεί να καλυφθεί.
1: Γιώργο Καλιακμάνη, δώσ' μου 30 δεύτερα, σας παρακαλώ, γιατί είχαμε μια σεισμική δόνηση πριν από λίγα λεπτά στο Προκόπη της Εύβοιας. Μια σεισμική δόνηση στο 4, αν δεν κάνω λάθος, φίλε Γιαννακοπούλη, βλέπω καλά. Βλέπω καλά.
2: Ναι, μέσα 4, Ρίχτερ είναι.
1: Στο 4, στο γνωστό σημείο το οποίο είχαμε τους σεισμούς που ταρακούνησαν και την Αθήνα.
2: 5 χιλιόμετρα λέει εστιακό βάθος.
1: Σωστά. Διαβάζω εδώ στα σχόλια μέσα στην εφαρμογή ότι έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αθήνας με ένα ελαφρύ κούνημα και με λίγο ήχο τόσο στη Νέα Ιωνία όσο και στον Παπάγου και σε άλλες περιοχές της Αττικής, όπως το Παλαιό Φάληρο, στο Μαρούσι. Γενικότερα η Αθήνα τον κατάλαβε, Σαχαρνός κτλ. Αυτή είναι η δόνηση. Νομίζω ότι είναι απότοκος των μεγάλων δονήσεων που είχαμε. Συγγνώμη, Γιώργο, συνέχισε.
2: Ναι.
4: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θεωρώ ότι λειτουργήσε και εκδικητικά.
1: Τι είχε?
4: Λειτουργήσε και εκδικητικά. Δηλαδή, είδαμε ότι όταν προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη του, μιλούσε ακόμα και εκδικητικά για την Σταυρούλα. Τι έλεγε? Έλεγε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν. Όλοι λένε στο χωριό ότι είναι τρελή. Και τι είχε πει για τον, όταν άρχισε να κλείνει ο κλειός γύρω του για τον αδερφό της Σταυρούλας? Ότι ο αδερφός της Σταυρούλας ήθελε να της πάρει το σπίτι. Ποιος μου λέει εμένα λοιπόν ότι δεν ήθελε αυτός να της πάρει το σπίτι. Και ίσως η Σταυρούλα του είχε πει κάποια στιγμή ότι μπορεί να το δώσει και τώρα του αρνήθηκε κι αυτός, τη σκότωσε και με αυτόν τον τρόπο για να την εκδικηθεί.
1: Προσπαθούσε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Σε κάθε περίπτωση
4: ναι.
1: Προσπαθούσε να πετάξει, δηλαδή, να σπείρει.
4: Εγώ όταν τον άκουσα,
1: ναι.
4: Όταν τον άκουσα στην αρχή,
1: ναι.
4: Τον έβαλα μέσα στο κάδρο γιατί λέω δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος που έχει σχέση εξάρτησης, γιατί όσο για το κάνουμε ο νοικιαστής από τον ιδιοκτήτη έχει σχέση εξάρτησης. Δηλαδή όποια ώρα θέλει ο ιδιοκτήτης λέει στον νοικιαστή φύγει από το σπίτι και μετά ψάχνει να βρει σπίτι και βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, αφού δεν ήξερε και καλά που είναι η Σταυρούλα, δεν θα μπορούσε να μιλάει έτσι για έναν άνθρωπο και να λέει ότι αυτή είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν και λένε στο χωριό ότι είναι τρελή. Αν εμφανιζόταν ξανά η Σταυρούλα, αν είχε πάει σε ένα μοναστήρι, θα του λέει τι είναι αυτά που έλεγες για μένα. Άρα, γιατί τα έλεγε, γιατί ο ίδιος είχε φροντίσει να μην ξαναεμφανιστεί ποτέ η Σταυλή.
2: Πάντως γνώριμο στις αρχές Γιώργο Καλιακμάνη ο συγκεκριμένος άνθρωπος, έτσι.
1: Μια φορά τον είχαν συλλάβει.
4: Ναι, για αυτά με τα ναρκωτικά κλπ. Άλλωστε συνελήφθη αρχικά γιατί βρέθηκε να καλλιεργεί 13 δεντρίλια ειδικής κάνανης.
2: Κάτι θέλει να πει και η κυρία Σταυροπούλου.
3: Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέει ο Γιώργος πολύ σωστά περί εκδικητικότητας. Ναι. Στην πραγματικότητα, στο μυαλό ενός τέτοιου δράστη, έρχεται η δολοφονία όχι σαν σκέψη, αλλά περισσότερο σαν μία αντίδραση σε ευάλωτα θύματα. Δηλαδή, είναι σαν να λέω κοινώς ότι αυτοί οι άνθρωποι δρούν έτσι όπου τους παίρνει. Βλέπουμε λοιπόν πολύ συχνά θύματα που είναι πιο φιλήσυχα, δεν είναι τόσο αντιδραστικά. Άτομα που ενδεχομένως να έχουν επιρροή πάνω τους, να τα εκφοβίζουν, να τα εκβιάζουν. Οπότε παίζει ρόλο το γεγονός ότι η συμπεριφορά τους λαμβάνει χώρα, ειδικά σε προσωπικότητες που μπορούν να χειραγωγήσουν. Mm. Και εδώ ταιριάζει ενδεχομένως το κομμάτι του Γιώργου που είπε ότι είναι και μέρος της εκδικητικότητας. Μπορεί να είχαν οποιαδήποτε, ας πούμε, σχέση καθαρά συναλλακτική, δηλαδή στο κομμάτι της, του ενοικιαστή, ενοικιαζόμενου, έτσι κάπως έτσι. Αλλά πέρα από αυτό, το τι είχε χτίσει εκείνος στο μυαλό του, για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα έδαφος χειραγώγησης αυτή τη γυναίκα, είναι κάτι που μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Και συνεπεινές.
0: Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, μιλάμε για ισόβια κάθερξη σε κάθε περίπτωση, για ανθρωποκτονία εκδόλου. Τώρα, είναι και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πρέπει, το θέμα το ότι πήγε και πήρε μετά τα λεφτά, εγώ θεωρώ ότι ήταν μέσα στο πλαίσιο
1: για παραπλανήσει.
0: Να παραπλανήσει και τα λοιπά. Βέβαια, θα δούμε γιατί έχουν ανοίξει και οι τραπεζικοί λογαριασμοί, να δούμε τι έχει γίνει και με αυτό, να δούμε με τις κινήσεις, αν δόθηκαν κάποια χρήματα και σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, να δούμε αν υπάρχει κάποιος συνεργός σε όλο αυτό το έγκλημα. Επίσης, το γεγονός ότι πήγε τη σωρό, ουσιαστικά το πτώμα της Σταυρούλας και το ενταφίασαν σε ένα σημείο, το απέκρυψαν πρακτικά, σε ένα σημείο το οποίο ήταν κοντά στο δικό του το κτήμα, όπου είχε τα δεντρίλια και αυτά, δείχνει και εκεί έναν εξουσιασμό προς το θύμα του. Προς επίρρωσεν αυτό που είπα για το ζήτημα της γυναικοκτονίας, το πώς έβλεπε την Σταυρούλα και πώς ένιωθε ότι ήταν υπό του το συγκεκριμένο θύμα. Σημαντικό λοιπόν είναι να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι συνεργοί σε αυτό. Διότι ο τρόπος που έχει, όπως είπε ο ιατροδικαστής, που έχει ενταφιαστεί, που έχει μπει το συγκεκριμένο πτώμα στις σακούλες με αυτόν τον τρόπο κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε είναι κάποιος άλλος αν υπέθαλψε το
2: αν
0: συγκεκριμένο εγκληματία. Να το δούμε και αυτό είναι σημαντικό. Ή αν κάποιος είχε οικονομικό όφελος από όλο αυτό, για αυτό που συζητάγαμε και για το κίνητρο, να τα δούμε όλα αυτά. Και είμαι βέβαιη ότι όλα αυτά θα προκύψουν τόσο από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Βέβαια, έχει αποκρύψει που βρίσκεται το κινητό της Σταυρούλας. Ήταν από τα πρώτα που προσπάθησε να αποκρύψει ο συγκεκριμένος δράστης, ώστε να μην υπάρχουν πολλά στοιχεία. Βέβαια, υπάρχουν στοιχεία από το δικό του κινητό,
2: σωστά,
0: το οποίο αυτή τη στιγμή θα ελεγχθεί και θα δούμε εκεί. Και θα δούμε αν υπάρχουν βεβαίως και άλλες συνεργοί σε όλο αυτό.
2: Λοιπόν, θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Να κλείσουμε το θέμα αυτό. Γιώργο Καλιακμάνη, νέα ηλεκτρονική απάτη. Μεγάλη προσοχή. Στέλνουν ψεύτικα email και ισχυρίζονται ότι είναι από την Europol και την αστυνομία.
4: Ναι, το έχουμε δει και παλιότερα αυτό. Από τη Europol και από την αστυνομία χρησιμοποιούν τα λογότυπα της Europol και της αστυνομίας. Άμα δούμε όμως το email που αποστέλλεται αυτό το μήνυμα, θα δούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Europol και την ελληνική αστυνομία.
1: Αυτό εκεί, εδώ λοιπόν, είναι, το δείχνουμε το email.
4: Λέει το email ότι έχετε καταγραφεί να πει ότι έχετε πει σε προγραφικό υλικό, έχετε χρησιμοποιήσει προγραφικό υλικό κλπ.
2: Αυτή είναι η προειδοποίηση όταν έτσι από την Europol.
4: Κοιτάξτε, να το πούμε.
2: Να είναι η προειδοποίηση από την Europol αυτή.
4: Η Europol και η αστυνομία δεν στέλνουν email. Όταν είσαι κατηγορούμενος για κάτι, γίνεται αλλιώς η διαδικασία. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με email. Όταν δούμε τέτοιου είδους email, τα σβήνουμε απευθείας. Είναι υπόθεση phishing, δηλαδή προσπαθούν να μας χακάρουν λογαριασμούς και λοιπά, να μπουν μέσα στις εφαρμογές μας και να μας αφαιρέσουν χρήματα. Για αυτό το λόγο γίνονται και για τίποτα άλλο. Οπότε το σβήνουμε απευθείας.
2: Έτσι. Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή.
1: Δεν κλικάρουμε πάνω στο σύνδεσμο που έχει, γιατί σου βάζει και ένα σύνδεσμο πάνω, ένα τυράκι. Που μπήκε μέσα στα
0: πίνακα. Ούτε μα στέλνουν emails.
1: Το email απάντησε. Βάζει και ελληνική αστυνομία. Τι βάζει, αν δεν κάνω λάθος. Βάζει και τα δύο λογότυπα, έτσι.
4: Europol. Έτσι και ελληνική αστυνομία και Europol.
0: Απάτη. Ούτε μα στέλνουν emails, ούτε μα παίρνουν τηλέφωνο.
4: Αλλά πάλι το έχουν ενεργοποιήσει.
3: Και επειδή βλέπουμε.
0: Ούτε μα στέλνουν emails από την ελληνική αστυνομία είτε από τη Europol, ούτε μα παίρνουν τηλέφωνο. Γιατί γίνονται και πάρα πολλέ φάρσε αυτή τη στιγμή, οι οποίε γίνονται ηλεκτρονικά. Με ένα πολύ εύκολο τρόπο, μέσω AI γίνεται αυτό και μπορεί κάποιος να σε πάρει και να σου πει: σε είδα που πέρασες κόκκινο κτλ. Στείλε μου χρήματα. Βέβαια, δεν είναι πάντα με σκοπό το κέρδος, μπορεί να είναι μία απλή φάρσα. Αλλά να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν στέλνουμε έτσι χρήματα. Θα έρθει πρόστιμο κανονικά.
3: Ότι δεν ανοίγουμε αυτά τα email ή δεν πατάμε συνδέσμους όταν βιαζόμαστε. Παίζει ρόλο αυτό. Γιατί βλέπουμε θύματα που είναι όλο και νεότερα. Δηλαδή, παλαιότερα λέγαμε ότι είναι ηλικιωμένοι. Τώρα βλέπουμε θύματα που είναι και σε μικρότερες ηλικίες. Ποτέ όταν βιαζόμαστε, ποτέ όταν είμαστε εν κινήσει, όταν είμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας, γιατί εκεί δεν έχουμε τη διάβγεια να δούμε, να εξασφαλίσουμε ότι πρόκειται για μία απάτη. Και πολλές φορές την πατάμε στην καθημερινότητα.
4: Σωστά. Όταν έρθει πρόστιμο από την αστυνομία, να πούμε ότι δεν μπαίνεις μέσα σε κάποιο σύνδεσμο. Σου λέει η αστυνομία να μπει στον go. Δηλαδή έτσι. Να μπει με τα.
1: Με του κωδικού τάξη να κτλ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Δεν μπαίνουμε σε αυτό που μας στέλνουν ποτέ.
2: Ακριβώς. Γιώργο Καλιακμάνη, Βασιλένα Σταυροπούλου, Κατερίνα Φραγκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εξαιρετική κουβέντα μας για ακόμα μια φορά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται έξω στους δρόμους. Είμαστε στο σημείο της μεταμόρφωσης. Το κατέβασμα έχει μια κινησούλα αρκετή εδώ. Μπλοκάρουν λίγο τα αυτοκίνητα χωρίς να έχει γίνει κάτι. Απλά πέφτει και η Αττική Οδός μέσα και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση. Στενεύει και το κόλπο σε αυτό το σημείο. Μετά ανοίγει λίγο πιο κάτω στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας.
2: Καλύτερα είναι πάντως. Εντάξει, έχει εκεί πέρα
1: δεν
2: λίγο σε
1: εκείνο
2: το σημείο. Δεν είναι εκείνα τα χάλια που δεν κινείται τίποτα και πας σε σημειωτών, έτσι.
1: Γιάννη Σαραντάκου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
5: Καλημέρα, συνάδελφοι, πώς είστε?
1: Καλοκαιράκι. Είμαστε με το ένα μάτι εδώ στον υπολογιστή. Βλέπουμε ότι είμαστε στα 77 δολάρια το βαρέλι. Είναι εξαιρετικό το νέο.
5: Ναι.
1: Έχουμε γυρίσει τα προπολέμου γεγονότα. Βέβαια, οι τιμές εδώ στην Αγγλία δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί που τις περιμένουμε. Ναι. Εδώ είναι η γκρίνια. Λένε υποχωρούν σταδιακά και αυτές. Να δούμε τι θα γίνει.
2: Καλό είναι.
5: Κοιτάξτε, το 77 είναι καλό. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες προχθές, καλό είναι να το δούμε και στην Αγγλία, στην Αθήνα. Εδώ. Στην Ελλάδα, μάλλον, όχι στην Αθήνα. Μόνο γιατί θα γίνει το εξής καταπληκτικό. Μπορεί να μειωθούν λίγο στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα και να ανέβουν εκεί που πηγαίνουμε όσοι πάμε στο καλοκαίρι, στους τουριστικούς προορισμούς, έτσι, να είναι πάνω από 2 ευρώ εκεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα παιχνίδι εξωκέρδειας, ξεκάθαρο, και ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι κερδοσκοπούν εις βάρος των πολιτών και τους ακολουθούν όπου πηγαίνουν. Δηλαδή, το καλοκαίρι στους τουριστικούς προορισμούς, το χειμώνα στα αστικά κέντρα. Δηλαδή πηγαίνει μαζί με το κύμα.
2: Λέει και κάτι άλλο όμως ο κύριος Μητσοτάκης, Γιάννη Σαραντάκο, και το επαναλαμβάνει συνέχεια, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θα γίνουν το 2027.
5: Όλοι οι υπουργοί, μηδενός εξαιρουμένου, βγαίνουν και λένε ότι αν από εδώ και πέρα γίνουν εκλογές, δεν θεωρούνται πρόορες. Το είπε και ο κ. Κικίλιας χθες, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή πίσω από τις γραμμές του Άξιον 24. Το έχει πει ο κ. Πλεύρης, ο κ. Γεωργιάδης, νομίζω οι πάντες. Είναι προφανές ότι όλο το κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι προεκλογικό αμυγός. Ψηφοδέλτια, περιοδίες, εξαγγελίες, κόντρα για τις εξαγγελίες μεταξύ των κομμάτων, συζητήσεις για διευρύνσεις και μεταγραφές, είναι και περίοδος μεταγραφών. Εκτός από το ποδόσφαιρο και την τηλεόραση, είναι και στην πολιτική πλέον αυτό. Οπότε, κατά συνέπεια, όλα θυμίζουν εκλογές. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Μητσοτάκης είναι προφανές ότι θέλει να έχει στα χέρια του όλες οι επιλογές ανοιχτές μέχρι τις 25-27 Αυγούστου, πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, για να πάρει τις αποφάσεις του. Εάν το καλοκαίρι κυλήσει ομαλά σε ό,τι αφορά την αντιπυρική περίοδο, και υπάρχει το οικονομικό μαξιλάρι το οποίο ο Μητσοτάκης θέλει για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει στην ΔΕΘ, νομίζω βασίμως, όπως λένε και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, το ενδεχόμενο των εκλογών τέλη Σεπτέμβρη, αρχής Οκτώβρη είναι περισσότερο παρά
1: να είναι πιο κοντά. Έτσι.
5: Ακριβώς.
1: Να είναι πιο κοντά.
5: Θα κλειδώσει μέσα στον Αύγουστο και θα το μάθουμε εμείς αμέσως μετά το 15 Αύγουστο. Θα διαψευτεί για μια ακόμα φορά αυτός που έλεγε ότι τον Αύγουστο δεν έχουμε ειδήσεις.
1: Μάλιστα, άρα τα μπάνια του λαού δεν θα είναι τόσο πολύ άνετα. Έτσι μπορεί να τις ανακοινώσει τις εκλογές και μέσα στον Αύγουστο.
5: Θεωρητικώς τα μπάνια του λαού θα είναι άνετα.
1: Και να είναι προεκλογική ιδέα.
5: Κανείς δεν θα. Δηλαδή το να κάνει εκλογές, εσύ αν ήσουν στις διακοπές στην παραλία και ανακοίνωνε ο Μητσοτάκης εκλογές 17 Αυγούστου, τι θα έκανε.
2: Μπορεί να μην το καταλαβαίναμε.
5: Φαντάζομαι.
1: Ναι, χαλαρά. Γιατί
5: δεν θα γίνει στην Αθήνα.
1: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πάω.
5: Άρα λογικά δεν θα πάει την ομπρέλα για να γυρίσεις.
1: Εμείς θα πάρουμε την ομπρέλα και θα γυρίσουμε λόγω της δουλειάς. Καταλαβαίνεις. Εμείς είμαστε άλλο.
5: Η πλειοψηφία των πολιτών θα συνεχίσει να κάνει τα μπάνια του, φαντάζομαι.
2: Βέβαια, δεν ξέρω. Μήπως οι πολίτες το καταλάβουν, γιατί εκεί που μπορεί να έχουν πάει διακοπές, δούνε και κανένα κυβερνητικό στέλεχος που μπορεί να έχει βγει.
1: Πού, σε ποιες περιοχές.
2: Σε ποιες περιοχές. Όχι για προεκλογικά, λέω εγώ. Δεν ξέρω. Στην Πολυπόνηση, στη Θεσσαλονίκη.
5: Όπου υπάρχουν. Συνήθως όταν έχουμε εκλογές, οι πολιτικοί ακολουθούν τους πολίτες. Οπότε εφόσον πάμε εμείς στα μπάνια, θα έρθουν και οι πολιτικοί μαζί να μας φύγουν το χέρι στην παραλία, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, εγώ που θα πάω στο τέλος Ιουλίου, που έχουμε την άδειά μας εδώ, θα πάω στην Αργολίδα. Θα δω στελέχη.
5: Φαντάζομαι ότι θα δει, σίγουρα θα δει.
2: 100%.
1: Θα δω καλά στελέχη.
5: Κάπως πάει μέσα. Επίσης, 100% θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν. Υποθέτω και στη Λακωνία, φαντάζομαι.
1: Γιατί πάνε εκεί, γιατί πάνε.
5: Γιατί εκεί είναι οι πολίτες, εκεί είμαστε εμείς.
1: Δεν πάνε εκεί για άλλο λόγο.
5: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι στην πλατεία Συντάγματος θα κάνει κανείς περιοδία το 15 Αύγουστο.
1: Όχι, αλλά λέω δεν πάνε για άλλο λόγο σε αυτά τα κάστρα.
5: Και τον κύριο Σαμαρά με ρωτάς.
1: Ναι,
5: δεν θα είναι μόνο. Νομίζω ότι ήδη αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, οργώνουν την Πελοπόννησο, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είπαμε και χθες, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Μεσσηνία προφανώς. Όλα αυτά τα έχει αναλάβει εντωμεταξύ ο κύριος Κυρανάκης. Ναι. Ο οποίος πηγαίνει σε όλες τις περιφέρειες που σας είπα. Αμέσως μετά, το μεγάλο στοίχημα είναι Θεσσαλονίκη ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παραμένει πρώτο κόμμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά με ποσοστά τα οποία υπολείπονται του συνολικού μέσου όρου στην χώρα.
2: Έχει
5: δηλαδή,
2: απόλυση.
5: Αν ο μέσος όρος δημοσιογραφικά είναι 30,
1: και ανταγωνισμό δεν έχει εκεί.
5: Είναι κάτω.
1: Και ανταγωνισμό δεν έχει εκεί. Δεν έχει την κυρία Καρυθιανού, τον κύριο
5: Βελόπουλο. Και όμως ο ανταγωνισμός δεν είναι από τα αριστερά, είναι από τα δεξιά. Ναι. Άκουγα τον κύριο Ρωμανό εδώ στο Άξιον 24 να λέει ότι στη δημοσκόπηση που έχει ο ίδιος στα χέρια του, ο κύριος Βελόπουλος είναι δεύτερος. Στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν.
1: Είναι η έδρα του όμως εκεί, μισό λεπτό έτσι. Η έδρα του ως. Πώς λέμε ότι ο Σαμαράς έχει τη Μεσσηνία, είναι η έδρα του κύριου Βελόπουλου.
5: Σωστά. Αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παλεύει στα ίσια ο Βελόπουλος στη Νέα Δημοκρατία, οι απώλειες είναι από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς.
2: Βέβαια.
5: Δεν είναι δεύτερο κόμμα το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο κ. Τσίπρας, πάει από κάπου αλλού.
1: Ναι.
5: Και προσθυμίζω ότι εκτός του κ. Βελόπουλου, σημαντικό ποσοστό έχει και η κυρία Λατινοπούλου.
2: Σωστά.
5: Και αν επιβεβαιωθεί η άλωση του κόμματος Νίκη από την κυρία Καριστιανού, όπως φαίνεται στις δημοσκοπήσεις,
2: και
5: η κυρία Καριστιανού θα έχει. Όλο αυτό το κομμάτι προέρχεται από το δεξιό τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Το οποίο υπάρχουν αρκετοί μέσα στο κόμμα κυβερνών. Που λένε ότι αυτό το κομμάτι ή ένα μέρος του πρέπει να το πάρει πίσω η Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι κοινό που ήδη έχει φύγει, Γιάννη, σωστά.
5: Απολύτως.
2: Δεν φεύγει αυτή τη στιγμή το
5: από
2: κοινό.
5: Από την εποχή Καμένου είναι.
2: Έχει πληγωθεί ήδη το κοινό αυτό.
5: Είναι από την εποχή του Πάνου Καμένου, τον Ανέλ, όπου πρόσκειται ποια είναι και η τραγική ηρωνία, είχε φύγει επί ηγεσίας Σαμαρά. Mm. Είναι κοινό το οποίο είχε πληγωθεί από τον Ένφια, επίσης, θεωρώντας ότι η πολιτεία πάει να βάλει ξανά να αγοράσει το σπίτι του Έλληνας με τον Ένφια, που ήταν να φύγει και έμεινε.
2: Ένας άδικος φόρος.
5: Ναι, σωστά. Και ο οποίος τον είχε πει ο κ. Βενιζέλος ότι θα μπει για ένα χρόνο, δύο,
1: ναι.
5: Θα φύγει.
2: Και ακόμα
5: έχει
2: τον έχουμε
5: τελικά. Και έχει μείνει ο Ένφια.
2: Ναι.
5: Όλο αυτό το κομμάτι στα δεξιά το σκέπτονται και το συζητούν στη Νέα Δημοκρατία και με πρόσωπα. Θυμηθείτε ότι στο επόμενο διάστημα θα δούμε αρκετές, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, μεταγραφές από τα πιο δεξιά στο κέντρο δεξιό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Mm.
5: Είτε είναι από τη μεγάλη δεξαμενή των αποστράτων, πρόσωπα που έχουν φυτέψει στο Σύνολο
1: Θέλει μασάζ εδώ αρκετό.
5: Και να δούμε τι προσωπικές επιλογές θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης του επικρατείας.
2: Άρα θα δούμε νέα πρόσωπα δηλαδή.
5: Νέα πρόσωπα και από τα δεξιά.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, πορεύεται ο Μητσοτάκης με Βορύδη, Πλεύρη, Γεωργιάδη, που
1: φτάνουν.
5: Είναι το δεξιό τμήμα. Αλλά νομίζω ότι ο Νίκος είναι ακριβώς. Και υπάρχει αυτή η ισορροπία, γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει Πιερακάκης, ο οποίος ανήκει προς το κέντρο, Φλωρίδης, προεχόμενος
1: Πάσο. Όλη η υπόλοιπη ομάδα.
5: Όλη η υπόλοιπη ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι από εκεί.
2: Εντάξει, όχι όλοι.
5: Ναι, κύριε Μενδόλη είναι από εκεί. Ναι, σωστά.
1: Πούρους, 6-7.
5: Σωστά.
2: Ο κύριος Κέρτσος.
5: Ο κύριος Κέρτσος.
2: Ο κύριος Κοντογιώργης.
1: Ναι, θες να σου πω κάτι.
2: Θες να συνεχίσουμε.
1: Είναι και μέρα σήμερα που γίνεται με τον Ανδρέα Παπαδονέου. Λοιπόν, έλα να σε ρωτήσουμε κάτι. Στα αριστερά τι γίνεται. Τι γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα τώρα.
5: Ο κύριος Τσίπρας μετά τις συζητήσεις. Γίνατε και εσείς δέκτες εδώ, με καλεσμένους από το κόμμα του κ. Τσίπρα, η φορολόγηση του πλούτου, των jet skis, των...
2: Πισίνες, κότερα.
5: Όλα τα κότερα είναι αυτά που τρέχουν και εγώ. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Όλο αυτό το θέμα έχει προκαλέσει έναν... θα έλεγα έτσι, μια εικόνα όχι πολύ καλή για τον κόμμα του κ. Τσίπρα. Οδηγείται σε ανασχηματισμό από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον... εκπροσώπων. Ήταν πολλά τα πρόσωπα που πήγε να βγάλει μπροστά ο κ. Τσίπρας ως νέα πρόσωπα. Συμβαίνει αυτό που είναι το ρίσκο που παίρνει κανείς. Όταν βγάζεις νέα πρόσωπα, κάποια δεν θα σου βγουν κιόλας.
2: Σίγουρα.
5: Και νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας στην αγωνία του, σωστή, λογική, να πάει σε ανανέωση, έβγαλε πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν απόλυτα το οικονομικό πρόγραμμα, δεν το γνωρίζουν.
1: Μα δεν το ξέρουν ακόμα.
5: Μα δεν το ξέρουν. Ναι. Το δεν το ξέρεις είναι ένα θέμα.
1: Αλλά γιατί τοποθετήσε.
5: Γιατί τοποθετήσε. Δύο, αν έχεις εκλογές τον Οκτώβριο, πότε θα το μάθεις. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Επίσης,
1: το μήπως το κρατάει για τη ΔΕΘ τώρα και ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Και τι θα λέει μέχρι τότε, τι θα λέει.
1: Κάτι θα πρέπει να λέει, όντως.
5: Ακριβώς. Εκεί προφανώς τα φροντιστήρια δεν πιάνουν. Ένα. Δύο, ο κ. Χουλιαράκης δεν εμφανίζεται. Ποτέ δεν εμφανιζόταν μπροστά.
1: Σπάνιες εμφανίσεις.
5: Άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα οικονομικά, δεν βγαίνει. Ο κύριος Λιάκος, ο οποίος είναι από τα σοβαρά πρόσωπα, επίσης δεν βγαίνει μπροστά τόσο συχνά.
1: Και εκείνες από το οικονομικό επιτελείο.
5: Βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Με αποτέλεσμα να έχουμε τα φαινόμενα, ο πλούτος, τι είναι ο πλούτος, πώς θα πας στα αφημί, δεν θα πας
2: στα αφημί.
1: Ξέρετε πόσο είναι ο φόρος πολυτελείας που εισπράττει το κράτος. 110 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο σύνολό του προέρχεται από τα αυτοκίνητα.
5: Ένα 200 ζητάει το κόμμα Τσίπρα.
1: Πόσο θα πάει, ένα 200.
5: Ένα 200. Μα αλλάξουν... δεν θα φύγουν, δεν μπορεί να το βρει.
1: Θα φύγουν όλα και τα αυτοκίνητα θα πάνε σε εξωχώριες εταιρείες, άντε πιάστα.
5: Ποιο είναι ο φόρος πολυτελείας, Λαμποργκίνι, πόσες είναι οι Λαμποργκίνι στην
2: Ελλάδα. Πάνω από 3.000 νομίζω κυβικά. 2-3.000 κυβικά. Πόσες είναι. Έχει φόρο πολυτελείας. Δεν είναι μόνο η Λαμποργκίνι, γιατί 3.000 κυβικά είναι και ένα μεγάλο τζιπ, για παράδειγμα. Που έχει ένα.
5: Πάλι πόσο είναι.
2: Ένα λίγο πιο καλά στη μεσαία τάξη.
1: Αυτοί που
2: λέω
1: τα έχουν
2: εγώ
1: και φορολογούνται.
5: Δεν θα νομίζω. Το 3.000 κυβικά είναι, δεν είναι μεσαία τάξη. Ακούστε, σε καμία περίπτωση.
1: Θα φτιάξουν μια εταιρεία και θα τα βάλουν...
2: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Θα τα βάλουν σε εταιρικά οχήματα, όπως θα πάνε και σε εταιρείες.
2: Ναι.
1: Και θα χάσεις και αυτά που παίρνεις.
5: 100%. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, καλώς τα συζητάμε, που εμείς δεν είμαστε οικονομολόγοι, δεν μπορέσαν να το εξηγήσουν οι εκπρόσωποι του κ. Τσίπρα αυτό. Με αποτέλεσμα να μπουν σε ένα θολό τοπίο όλα, σε ένα μίξερ, το οποίο κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάει στο εύκολο, δηλαδή θα κάνω, θα πάρω από τους πλούσιους να δώσω στους φτωχούς. Ωραία.
2: Ναι.
5: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, τα έχουν εδώ οι πλούσιοι, είναι εξώ, είναι σε offshore, δεν είναι σε offshore, είναι παράνομο, δεν είναι παράνομο.
1: Το ηθικολογικό λες.
5: Το ηθικό δεν νοιάζει την εφορία, οπότε πάμε παρακάτω.
2: Που προσπαθούμε να τα ρωτάμε κι εμείς για να απαντηθούν, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης πάει αύριο στο Καλέτζι Χαΐας, μια πρώτη τάξη ευκαιρία, έχοντας τον Παπανδρέου στο πλευρό του, να απευθύνει την πρόσκληση για συστράτευση. Όλοι στο Πασόκ εκλογές έχουν συσπυρώσει, μάλλον η φήμη για εκλογές έχει συσπυρώσει. Έχουν χαμηλώσει τους τόνους. Ο κύριος Γερουλάνος επιλέγει να κάνει δημόσιες τοποθετήσεις και με τον Αστιφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ. Λίγο να τα πούμε όλα στρογγυλά, μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Όλοι έχουν ρίξει τους τόνους
1: και
5: περιμένουν τις εκλογές. Ο κύριος Δούκας έχει ανοίξει μέτωπο με τον κύριο Κερίδη. Κύριος Κερίδης...
1: Γιατί σκοτώνονται.
5: Μα
1: ναι, έχουν μέτωπο, ναι, έχουν μπιφ.
5: Τον είπε κύριο τίποτα.
2: Καλά, πολλά ακούγονται τώρα.
5: Ο τελευταίος που είπε και ο τίποτα τον έβγαλε δήμαρχο πάντως. Ο Αΐμνης Θοδωρός Πάγκαλος το είπε για τον Αβραμόπουλο.
1: Και τον έβγαλε δήμαρχο.
5: Και τον έκανε δήμαρχο. Κρατήστε το κι αυτό. Ο κ. Κερίδης έχει ξεσπάσει πάνω στον κ. Δούκα. Ο κ. Δούκας βρήκε ευκαιρία να κάνει ένα brand fair με τον Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο Κερίδης λειτουργεί κατόπιν εντολών του Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, η συζήτηση θα συνεχιστεί και στο Πασόκ, αλλά όχι τώρα. Θα περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Μητσοτάκης και ανάλογα. Με το πότε θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή, αν πάμε σε κάλπες στο φθινόπωρο, μην περιμένουμε ότι θα ανοίξει η μύτη στο Πασόκ.
1: Ψηφοδέλτια
5: μετά τις εκλογές. Ψηφοδέλτια. Όλα, το 85% των ψηφοδελτίων όλων των κομμάτων θέλουν μέσα στον Ιούλιο να το κλείσουν.
1: Θα τα ανακοινώσουν κιόλας.
5: Θα ανακοινώνουν τους καινούριους.
1: Α.
5: Οι νυν βουλευτές που είναι αυτοδικαίως υποψήφοι δεν θα ανακοινωθούν προφανώς. Οι καινούργοι ή οι μετακινήσεις, όχι μεταγραφές.
1: Από άλλη έδρα σε άλλη έδρα.
5: Από άλλη έδρα σε άλλη έδρα. Οι εσωτερικές μετακινήσεις επίσης θα ανακοινωθούν για να ξέρουν οι πολίτες ποιος πηγαίνει. Να κλείσω, μια και είπαμε το όνομα Αβραμόπουλος, αν έχω ένα λεπτό χρόνο.
2: Ναι,
5: προβληματισμός και στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν ήθελε να συμβεί. Ο κ. Αβραμόπουλος, μια σκληρή δήλωση χθες, μετά το ένταλμα των Βρυξελών για την υπόθεση Κατάργκεϊτ, να εξηγήσουμε ότι κατηγορείται ο κ. Αβραμόπουλος ότι έχει εισπράξει 70.000 ευρώ, 70 και κάτι, από μια ΜΚΟ που ήταν, άνοικε σε εκείνον που είχε εμπλακεί στο Κατάργκεϊτ και είχε εμπλακεί και ο σύντροφος της Εύας Καϊλή, θυμίζω. Υπήρξε χθες ένα ένταλμα το οποίο έφτασε στην Αθήνα. Ο κ. Αβραμόπουλος έκανε μια σκληρή δήλωση λέγοντας ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον ίδιο και ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από την βουλευτική του ασυλία, γιατί υπερισχύει το εθνικό δίκαιο, πρέπει να αρθεί η ασυλία για να πάμε για τα περαιτέρω. Στο Μέγαρο Μαξίμου διέρεαν χθες το βράδυ ότι δεν επιδιώκουν καμία σκιά και ότι τα πάντα πρέπει να διερευνηθούν και ότι προφανώς και το Μέγαρο Μαξίμου θα βοηθήσει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν θα προβάλλει κανένα εμπόδιο για να αρχηθεί άπλετο φως.
1: Είχαμε και σε αυτή τη θέση του Δημήτρη Αβραμόπουλο μετά, όταν είχε σκάσει το σκάνδαλο και μας είχε μιλήσει για αυτήν την ιστορική. Είπε ότι εγώ αμοιβόμουν για τις διαλέξεις από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ.
5: Ναι.
1: Αν το θυμάσαι,
5: ναι.
1: Μας είχε αιτιολογήσει και τα χρήματα, μας τα είχε πει στον αέρα. Αλλά δεν ξέρω πώς ξαναπήρε
5: rebound. Είναι φορολογικό το θέμα. Νομίζω ότι έχει να κάνει, κατηγορείται από την προέλευση των χρημάτων. Από τη ΜΚΟ που σας είπα. Μένει να δούμε αυτό το γεγονός. Πάντως, σίγουρα η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να βάλει κάποιο εμπόδιο στη διαλέψη της υπόθεσης αυτής.
2: Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη
5: Σερόντα. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Λοιπόν.
2: Καρόνης σε διαγωνισμός, μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός. Ήδη μετράμε αντίστροφο, όπως σας είπαμε, την άλλη εβδομάδα στις 30 του μήνα θα γίνει κλήρωση. Κλιματιστικό, ανεμιστήρας οροφής, ανεμιστήρας δαπέδου και ό,τι άλλο χρειάζεται για το σπίτι σας αυτό το καλοκαίρι.
1: Πηγαίνετε και στην οθόνη που λέει ScanMe, σκανάρετε με το λογαριασμό σας στο Instagram για να δηλώσετε συμμετοχή. Και εμείς εδώ με την Αλεξάνδρα, 30 του μήνου του νου, με το που τελειώσουμε θα είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένη. Ναι, έχει γίνει αυτό. Μπορεί να το ανακοινώσει.
2: Να το πούμε, παιδιά.
1: Να το πούμε μια είδηση τώρα. Ανατροπή, επειδή.
2: Ελάτε
1: είναι...
2: λίγο μέσα.
1: Ελάτε λίγο εδώ, πριν πάμε στο διάλειμμα.
2: Μετά από 13 σεζόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχωρεί από τους Bucks και πάει στους Heat. Παραχώρησαν οι Bucks τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Heat. Νομίζω είναι είδηση βόμβα, λένε στα site.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
1: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
3: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
4: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
6: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που μας στέλνετε μηνύματα από το πρωί. Μια ιδιαίτερη καλημέρα στην Κορώνη Μεσσηνίας. Να είναι καλά.
1: Ωραία,
0: στον Τάκη το Βαρβουτσί, ο φίλος μας. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Και λοιπόν, καλημέρα σε όλους εσάς που είστε από το πρωί συντονισμένοι εδώ στο Action 24. Πάμε παρέα μέχρι τις 10 παρα 20 και έφτασε αυτή η ώρα που συνδεόμαστε με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη, τον ανταποκριτή μας. Καλό πρωινό, Νίκο.
2: Καλημέρα.
1: Και ο κύριος Καμπάς μαζί μας, ο επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Στρατού. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
1: Λοιπόν,
0: άλλη μία πενταετία, τετραετία, τι έχουν
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, τώρα για, η είδηση δεν είναι τώρα αυτό, νομίζω.
0: Ναι, αλλά πώς γίνεται να είναι υποψήφιος κανένα ο πρόεδρος Ερντογάν, Βρενίκο μου, δεν παραβιάζει το Σύνταγμα. Έλα, σας ακούσουμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα ψιθυριζόταν από πολλούς ότι ίσως ο Ταγίπ Ερντογάν διεκδικήσει νέα προεδρική θητεία, νέα θητεία στον προεδρικό χώρο θόκο της Τουρκίας. Αυτό χθες νομίζω το είπε ξεκάθαρα ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος αφού κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του κυβερνητικού εταίρου του Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαξελί, ότι ο ίδιος ζήτησε την επανεκλογή του Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν να ξανακατέβει ξανά υποψήφιος. Αυτό που είπε ο Μέρτσελίκ είναι ότι για μας ο Ταγίπ Ερντογάν είναι ξανά υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν, όπως λένε εδώ, το 2028.
0: Ναι.
2: Τώρα, πώς πυροδοτήθηκε αυτή η συζήτηση? Πώς ξεκίνησε? Καταρχάς, μια παρέμβαση ενός κορυφαίου νομικού συμβούλου του Ταγίπ Ερντογάν πριν από λίγες μέρες ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να ξανακατέβει υποψήφιος ο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που δήλωσε είναι ότι χρειάζεται απλά 360 βουλευτές από την τουρκική εθνοσυνέλευση, οι οποίοι θα στήριζαν το αίτημα πρόωρων εκλογών. Πρόωρων εκλογών όμως όχι το 2027 ή το 2026,
0: αλλά
2: λίγες εβδομάδες πριν είναι να γίνουν κανονικά, πριν τις 7 Μαΐου. 7 Μαΐου είναι να γίνουν κανονικά οι εκλογές, λίγες εβδομάδες πριν ζήτησε. Έκανε λόγο ο συγκεκριμένος νομικός σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν, ώστε να μην γίνουν πρόωρες οι εκλογές το 2026-2027, λόγω και των δύσκολων γεωπολιτικών καταστάσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Άρα φαίνεται πως ο κύβος ερήθη και ο Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με αυτά που ακούμε, θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές του 2028, ακόμη και αν δεν γίνουν 7 Μαΐου και γίνουν λίγες εβδομάδες νωρίτερα.
1: Ναι. Και λόγω αυτών των γεωπολιτικών ανταράξεων που είπε Νίκο Νανούρη, και για να το συνδέσουμε και να πάμε μετά και στον κύριο Καμπά, να μας πει και εκείνος πώς βλέπει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο.
2: Ναι, το ανακοίνωσε χθες η τουρκική προεδρία. Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μασούτ Πεζεσκιάν, τον πρόεδρο του Ιράν, μετά και τη συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Εκεί λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, χαιρέτησε τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο σαμποτάζ ή δολιοφθοράς. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας, καθώς φοβάται ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να σαμποτάρει τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν.
0: Κύριε Καμπά, βρήκαμε ομαλότητα, έχουμε τον οδικό χάρτη των 60 ημερών. Αποκτάμε και πάλι μια ομαλότητα γενικά?
3: Κοιτάξτε, η ομαλότητα είναι γενικότερα. Πράγματι, η κατάσταση σβαίνει προς εκτόνωση, ανεξαρτήτως των περιπετειών που βλέπουμε. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, ναι, υπάρχουν όλες αυτές οι εντάσεις. Είναι φυσιολογικές στις πρώτες μέρες μιας τέτοιου τύπου εκεχηρίας. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, όπως πολύ σωστά είπατε, θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι από εκεί και μετά ξεκινάει μια καινούργια σελίδα. Και μπαίνω για τα ελληνοτουρκικά πιο πολύ που μας αφορούν εμάς και μας αγγίζουν και περισσότερο. Η Τουρκία πλέον πιθανώς να διεκδικήσει έναν καινούργιο ρόλο πιο σημαντικό από αυτό που είχε μέχρι τώρα. Μάλιστα περιμένω να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συγκέντρωση των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις αρχές του Ιουλίου, για να δούμε εκείνο τα πράγματα τα οποία πιθανώς να ζητήσει και να πάρει η Τουρκία από αυτή την κατάσταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι θέλει να γίνει, ας το πούμε έτσι, αυτός που διεκπεραιώνει και διαχειρίζεται τα θέματα στην Ανατολική Μεσόγειο, και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση και με τα δικά μας συμφέροντα αλλά και με το Ισραήλ. Και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητα πλέον της Τουρκική. με όλους αυτούς τους αναλυτές που βγαίνουν και απειλούν από εδώ και από εκεί, αλλά και από τον ίδιο τον Ερντογάν, ακόμα και αυτό που είπε τώρα για το που μίλησε με το Ιράν, με τον πρόεδρο του Ιράν, καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα, ας το πούμε έτσι, μια υπόδειξη προς την πλευρά του Ισραήλ. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ιδιαίτερα και σε σχέση και με αυτόν τον νόμο που πάνε να φέρουν, έστω και αν τον πήγανε προς τα πίσω, τον ετεροχρονίσανε. Κάποια στιγμή θα βγει στη μέση αυτό, θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί από την Τουρκία. Θα πρέπει εμείς σε κάθε περίπτωση να έχουμε ετοιμότητα. Την έχουμε, δημιουργούμε συνθήκες, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Κύριε Καμπά, μας πήγατε λίγο στην επόμενη μέρα και ουσιαστικά το βλέμμα μας εκεί είναι. Να γυρίσουμε όμως λίγο στο σήμερα, γιατί θέλουμε να μας εξηγήσετε λίγο ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Οι Ιρανοί λένε ότι εμείς θα ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ. Εχθές, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πέρασαν περίπου 24 πλοία.
3: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα καθαρά επίδειξης δύναμης στο εσωτερικό της κάθε μιας χώρας. Ο Τραμπ λέει τα δικά του για να επηρεάσει τα δικά του πλήθη, να το πω έτσι, και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Έχει πολλούς αποδέκτες τα μηνύματα του Ερντογάν και τους δικούς του και τους δημοκρατικούς για τις εκλογές και βεβαίως την παγκόσμια κοινότητα. Το Δε Ιράν λέει αυτά που λέει για να προσπαθήσει να επηρεάσει και να πείσει το εσωτερικό του. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι το Ιράν μπορεί να λέει ότι η άλλη μέρα θα είναι διαφορετική και πλέον τα στενά του Ορμούζ δεν θα είναι όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Παρόλα αυτά βάζει μέσα και την πινελιά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο για τέτοιου τύπου στενά μιλάει για ελεύθερη ναυσιοπλοεία και όχι έλεγχους έτσι όπως θέλει αυτός και διόδια και όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι απλώς είναι πλέον λεονταρισμοί για να φανεί ότι δεν κάνανε πίσω, απλώς πήραν, κερδίσαν τελικά.
1: Θέλουν να φαίνονται νικητές και οι δύο στο εσωτερικό σαν κρατήριο.
0: Ανοιχτά να παραμένουν, να έχουμε ένα ρέι το πετρέλαιο, όπως το είπε ο Τραμπ.
3: Αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Νομίζω ότι αυτό θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε κύριε Καμπά. Ευχαριστούμε για την ανάλυση σας ακόμα μια φορά. Εξαιρετική ο στρατηγός, ένα αποστρατεία, ο αρχηγός του ΓΕΣ και βεβαίως πολιτικός αναλυτής. Νικόλα Νανούρη, την καλημέρα μας, Ρωμίου Πόλης. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σάντρα Γεράγγελου εδώ μαζί μας, φοροτεχνικός. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Το διαβάζαμε και στα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, Σάντρα Γεράγγελου, για τις παγίδες πίσω από τους οικογενειακούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να καταλάβουμε λίγο και τι ισχύει και με τις δωρεές και με τις μεταφορές χρημάτων. Έλεγε ο Νίκος, θα κόψει και το χαρτζιλίκι.
0: Κάνει να μεταφέρω εγώ το χαρτζιλίκι στον πιτσιρικά ή θα έχω το πλέμπλεκ, πώς το λέει η καθημερινή, στη φάκα της εφορίας, κάπως το λέει ωραία το. Ο τίτλος είναι «Στόχος ΑΔΕ, μεταφορές χρημάτων μεταξύ κοινωνία». Όχι, δεν θέλω να είμαι στόχος.
4: Εντάξει, φυσικά δεν μιλάμε για μικρό ποσά, για το χαρτζιλίκι που θα δώσουμε στο παιδί μας. Μιλάμε για μεταφορές ποσών ενός σημαντικού ποσού, για παράδειγμα για την αγορά κάποιου ακινήτου, για την αγορά κάποιου αυτοκινήτου. Αυτή η παρανόηση που υπάρχει γενικά στον κόσμο και κυρίως από τους γονείς είναι ότι θεωρούν ότι βάζοντας το παιδί του συνδικαιούχο σε ένα τραπεζικό λογαριασμό, θεωρούν ότι του ανήκουν και τα χρήματα, άρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσει κάποιο ποσό από τα χρήματα που υπάρχουν μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό, είτε για να κάνει κάποια αγορά, είτε για να καλύψει τεκμήριο. Αυτό είναι μια λανθασμένη εντύπωση. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που εξετάζει η φορολογική διοίκηση είναι ποιος τροφοδοτεί τον τραπεζικό λογαριασμό, σε ποιον ανήκουν τα χρήματα. Άρα, αν ένας γονιός έχει ένα τραπεζικό λογαριασμό, στο οποίο έχει σταδιακά σε όλα αυτά τα χρόνια ισορρεύσει κάποια χρήματα, δεν σημαίνει ότι βάζοντας συνδικαιούχο το παιδί του, ότι μπορεί το παιδί ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιεί τα χρήματα αυτά. Ανήκουν στους γονείς και εφόσον θέλουν το παιδί τους να χρησιμοποιήσει μέρος από αυτόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ποια είναι αυτή? Να κάνει δωρεά χρημάτων. Να μεταφέρει δηλαδή χρήματα από τον κοινό του ενδεχομένως τραπεζικό λογαριασμό σε λογαριασμό του παιδιού και να δηλωθεί και στην εφορία.
0: Ότι είναι δωρεά.
4: Η συναλλαγή αυτή ότι είναι δωρεά.
0: Βλέπουμε εδώ πέρα τις παγίδες που μας λέει. Για πες μας.
4: Λοιπόν, ήδη βλέπουμε ότι μέσα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΔΕ έχουν προγραμματιστεί 1.080 έλεγχοι. Ο σκοπός είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου υπήρξε προσπάθεια να παρακαμφθεί το όριο, το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ. Να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου υπήρχαν δωρεές, ήταν άτυπες αυτές οι δωρεές, δεν δηλώθηκαν πουθενά και βέβαια εφόσον εντοπιστούν θα επιβληθεί και ο ανάλογος φόρος που ανάλογα με το βαθμό συγγένειας μπορεί να φτάσει και το 40%. Άρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα πρέπει οι γονείς να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία μέσω τράπεζας, να μεταφέρονται τα χρήματα σε λογαριασμό του παιδιού και οπωσδήποτε να δηλώνεται η δωρεά και στην ΑΔΕ. Με αυτόν τον τρόπο είναι καλυμμένος και ο γονιός, αλλά και το παιδί για να μπορέσει να καλύψει τα όποια τεκμήρια είτε αγοράς είτε συντήρηση περιουσιακών στοιχείων.
1: Ρωτήστε το φοροτεχνικό σας πριν από οποιαδήποτε κίνηση, όπως ρωτάμε τον γιατρό, έτσι ρωτάμε και το φοροτεχνικό πριν κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για την φορολογία των πλουσίων. Θα φορολογήσουν, λένε, τις πισίνες, τα ακριβά αυτοκίνητα. Μα πραγματικά δεν είναι.
0: Τα κότερα φορολογημένα.
1: Τα κότερα, το πολυτελή βίο, την πολυτελή διαβίωση, τέλος πάντων.
0: Τα μερίσματα φορολογημένα.
1: Και αυτά, όλα θα τα αυξήσουν.
4: Πράγματι, όλα αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία που ήδη φορολογούνται, ήδη υπάρχει ο φόρος πολυτελείας. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα οικονομικό προφίλ του κατόχου τους. Ωστόσο, νομίζω ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι εάν τα εισοδήματα που δηλώνονται δικαιολογούν όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και όχι να τα φορολογήσουμε επιπλέον από ό,τι ήδη φορολογούνται.
0: Σαν Γεράκλη, λίγο πριν ξεκινήσουμε να πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρία εκτάκτος για μια παράσυρση από ό,τι μαθαίνουμε. Έλα, Σπύρο, για πες μας.
5: Μια θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας, η οποία σημειώθηκε χθες στην Μεσογείον, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Η γυναίκα προσπάθησε να περάσει κάθετα τον δρόμο. Ο οδηγός Ιωταχή την παρέσυρε, ένας νεαρός οδηγός που παρέμεινε στο σημείο και προσπάθησε να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα δεν τα κατάφερε και κατέληξε, παρά τις προσπάθειες που έκαναν οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο. Οι συνθήκες του συγκεκριμένου τροχαίου βρίσκονται υπό διερεύνηση από την αστυνομία. Υπάρχουν και κάμερες που φέρονται να έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Μάλιστα, πολύ κρίμα. Δυστυχώς, άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο, μια θανατηφόρα παράσυρση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή. Και πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν για να δούμε και αναλυτικά πόσο κοστίζει η πολυτέλεια στην Ελλάδα. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Βεβαίως,
1: μπορούμε
0: βεβαίως
1: να δούμε και τις κάρτες μας.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις πισίνες. Έτσι, πόσο φορολογούνται και έχουμε και παραδείγματα. Έλα.
4: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι πέρα από τα τεκμήρια που έχουν οι πισίνες, έχουν και φόρο πολυτελείας. Υπολογίζεται με 13% επί της τεκμαρτής δαπάνης. Έως 60 τετραγωνικά η πισίνα, υπολογίζουμε, για να υπολογίσουμε το τεκμήριό τους, υπολογίζουμε 160 ευρώ ανά τετραγωνικό. Άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων, 360 ευρώ το τετραγωνικό. Και τα ποσά αυτά διπλασιάζονται εφόσον μιλάμε για εσωτερικές.
0: Να δούμε.
4: Μία πισίνα εξωτερική, 50 τετραγωνικών, η τεκμαρτή της δαπάνη είναι 8.000 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει ο κάτοχός της οπωσδήποτε να έχει και το εισόδημα να καλύψει 8.000 ευρώ που είναι το τεκμήριο της πισίνας.
1: Ναι.
4: Επί αυτού υπολογίζουμε και φόρο πολυτελείας, ο οποίος ανέρχεται σε 1.040 ευρώ ετησίως.
0: Προφανώς αυτός που τα έχει μπορεί να την καλύψει.
1: Ποια αυτή είναι η εσωτερική?
0: Όχι, δεν είναι πιο φθηνή, είναι λιγότερα τετραγωνικά.
1: Α, είναι λιγότερα τετραγωνικά, σωστά.
4: Εδώ έχουμε μία εσωτερική πισίνα 15 τετραγωνικών, διπλάσια τεκμαρτή δαπάνια από όσο θα ήταν αν ήταν εξωτερική, 4.800 και ο φόρος πολυτελείας 624 ευρώ ετησίως.
0: Πάμε λίγο στο σκάφι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι.
1: Α, βεβαίως, βεβαίως. Να βάλουμε και τον κύριο Γιώργο Βάλη στη συζήτησή μας, αφού θα πούμε για τα σκάφη τώρα και θα μας τα εξηγήσει Σάντρα Γεράγγελου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Καλημέρα, κύριε Βάλη.
6: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Από ποιο,
6: καλά.
0: Από ποιο νησί, πού σας βλέπουμε?
6: Είμαστε στην Ίδρα, στον κόλπο Μπίστη, στον Άγιο Γεώργιο.
0: Υπέροχο πρωινό, πάρα πολύ ωραίο πρωινό. Ο κύριος Βάλης είναι μάχημος καπετάνιος σε αυτά τα σκάφη και τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Σάντρα Γεράγγελου, πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι ο φόρος.
4: Λοιπόν, θα δούμε και τα σχετικά παραδείγματα με ένα σκάφος ανοιχτού τύπου 8 μέτρων. Η ετήσια τεκμαρτίδα πάνητου ανέρχεται στις 10.000 ευρώ. Επί αυτού θα πληρωθεί φόρος πολυτελείας 1.300 ευρώ. Και ένα παράδειγμα με ένα σκάφος κλειστού τύπου 10 μέτρων με ετήσια τεκμαρτίδα πάνη 21.000 ευρώ και φόρο πολυτελείας στα 2.730 ευρώ.
0: Αυτό θα τα πολλαπλασιάσει στους φόρους μας, λένε. Κύριε Βάλη, και θέλω να σας ρωτήσουμε πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν και σημαία και να αλλάξουν και πατρίδα αυτά τα σκάφη και όλα όσα μπορούν να επιφέρουν αν πας να παραβιάσεις το κομμάτι αυτό. Καταρχήν να πούμε ότι μόλις το 10 με 13% των σκαφών που είσαι, κύριε Βάλη, έχουν ελληνική σημαία και προσπαθούν να την κρατήσουμε με νύχια και με δόντια, έτσι.
6: Και αν σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 15.000 επαγγελματικά σκάφη και τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικά, άρα το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτό που είναι για εργασία και το κομμάτι των διακοπών και λιγότερο είναι το pleasure, το ιδιωτικό. Αλλά οι διαδικασίες είναι πολύ δύσκολες, δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή κάποιος να μετατρέψει ένα επαγγελματικό σε ένα ιδιωτικό. Θα πρέπει να πληρώσει ΦΠΑ επί της αγοράς του ποσού που το αγόρασε, να γίνουν όλες οι διαδικασίες αλλαγή χαρτιών, αλλαγή σημαίας. Έχει τεράστια χαρτούρα που λέμε και στο κομμάτι το λιμενικό και στο κομμάτι των υπουργείων, στον εφοροτεχνικών, άρα έχει μεγάλη διαδικασία για να αλλάξει κάποιος, άρα δεν μπορεί κάποιος εύκολα να γλιτώσει είτε απαλλαγές, είτε ΦΠΑ ή οτιδήποτε. Άρα το ιδιωτικό σκάφος πληρώνει το ΦΠΑ του, πληρώνει όλα τα έξοδα, είναι τεράστια τα νούμερα. Το επαγγελματικό σκάφος έχει απαλλαγή ΦΠΑ, στους ναύλους έχει ένα 6,5% δηλαδή στον πελάτη και έχει απαλλαγή ΦΠΑ στα ανταλλακτικά και στην εργασία.
0: Μάλιστα.
6: Από τη στιγμή όμως που θα επιλέξει να το αλλάξει κατηγορία, θα πρέπει να πληρώσει επί της αγοράς του όλο το ΦΠΑ, ασχέτως πόσο το πήρε, από πού το πήρε τότε με απαλλαγή.
0: Να ξέρετε ότι ένα σκάφος με ελληνική σημαία και με τέλη ελιμενισμού, ΦΠΑ, τα πληρώματα τα οποία αμείβονται από αυτήν την ιστορία για τις ασφαλιστικές φορές, με ελληνική σημαία να κρατήσεις τη σημαία σου, αποδίδει στο ελληνικό δημόσιο περίπου από έμεσους φόρους 50 έως 200.000 ευρώ το χρόνο. Εάν και εφόσον πάνε να φορολογήσεις επιπλέον αυτό το 10-13% που έχουν απομείνει ως πολυτέλεια, θα σου φύγουν, θα γίνουν επαγγελματικά ή θα αλλάξουν σημαία και
4: σημαία.
0: Τα χάνεις και αυτά, έτσι. Να τα πούμε την αλήθεια.
6: Πολύ σωστά.
4: Μα ένας καλός φόρος είναι ο φόρος που φυσικά ανταποκρίνεται στη φοροδοτική ικανότητα αυτού που το δίνει. Είναι δίκαιος και δεν δημιουργεί και περισσότερα προβλήματα από αυτά που έρχεται να λύσει.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να κρατήσουμε την εικόνα από τον κύριο Βάλη για να βλέπουμε αυτό το πολύ ωραίο πρωινό στην Ίδρα και να συνεχίσουμε λίγο να δούμε και με το φόρο μερισμάτων τι γίνεται, Σάντρα Γεράγγελου.
4: Ο φόρος μερισμάτων που αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 5%, παλαιότερα ήταν 15%. 5% λοιπόν στη διανομή έχουν οι κεφαλαιοχικές εταιρείες, οι εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, οι προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία δεν έχουν φόρο. Ωστόσο να πούμε ότι και τα μερίσματα προέρχονται από κέρδη τα οποία έχουν ήδη φορολογηθεί. Έχουν ήδη αποδώσει το φόρο προς το δημόσιο. Τώρα, το κατά πόσο είναι σωστό να αυξηθεί ο φόρος των μερισμάτων, θα πρέπει να υπολογιστεί και το αντίκτυπο που θα έχει και στην επιχειρηματική δραστηριότητα και
0: βέβαια,
4: στις επενδύσεις, έτσι.
0: Κάποιος θα πει ότι εγώ δεν θα σου αποδώσω φόρο μερίσματος, θα το αποκρύψω μες στον... εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, αλλά το θέμα είναι ότι το τελικό που μαζεύει το κράτος από το φόρο πολυτελείας, κυρίως από τα αυτοκίνητα, είναι περίπου στα 110 με 120 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εάν πας να το αυξήσεις, τα χάσες. Φύγανε. Μπήκαν όλες τις εταιρείες, άντε ψάξε να τα βρεις, όπως θα φύγουν τα σκάφη, τα λίγα που έχουν μείνει με ελληνική σημαία, θα πάνε να σηκώσουν άλλη σημαία και χάνεις και τις εισφορές, χάνεις και το τέλος σημαίας και το τέλειο ελληνισμό, ό,τι μπορεί να φανταστείς.
4: Το ίδιο ισχύει και για τα μερίσματα. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα η πλειοψηφία είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Σωστά.
4: Και βέβαια και σε αυτή την περίπτωση θα έχουν την επιλογή να φύγουν οι εταιρείες, να ανοίξουν εκτός, άρα χάνουμε
0: και μια λεπτομέρεια. Οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα μερίσματα τα λαμβάνει η οικογένεια. Είναι οικογενειακές. Θα το χάσουν,
4: είναι προσωπικές εταιρείες.
0: Για ποιο λόγο. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γεράλη. Κύριε Βαλή, καλό απόπλου σήμερα που πλέτε.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα φύγουμε το απόγευμα και θα πάμε σπέτσες.
1: Α,
0: πολύ ωραίο tour. Πολύ ωραίο tour είναι αυτό.
1: Ωραίο tour στον Αργό Σαρονικό.
0: Εξαιρετικά. Πολύ. Να είστε καλά, την αγάπη μας, την αγάπη μας και για την ωραία εικόνα μαζί σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Σαντρέ Γεράγγελ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Έληξε χθες η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Θα έπρεπε να τα είχατε καθαρίσει, θα έπρεπε να είχατε μπει στην πλατφόρμα και να το έχετε δηλώσει. Αλλά να που τελικά κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Αυτή είναι η εικόνα τώρα που θα δούμε από τα Σπάτα, εκεί που βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής, από ένα οικόπεδο που βλέπουμε πίσω
0: παραμένει
1: στο Σπύρο ακαθάριστο.
5: Και βρισκόμαστε κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε χθες πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και ευτυχώς δεν απείλησε τον οικισμό. Θα μπορούσε, αν φυσούσε περισσότερο, αν δεν είχαν γίνει έγκαιρες οι επεμβάσεις από την πυροσβεστική εγκαίρως, να έχει απειληθεί και ο οικισμός. Εδώ είμαστε σε ένα σημείο ακριβώς δίπλα από τα σπίτια. Είναι δίπλα στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Παιανία με την Αρτέμιδα. Θα σας δείξουμε τώρα την αντιθετική εικόνα. Δείτε εδώ πέρα το καθαρισμένο οικόπεδο και το διπλανό οικόπεδο που συνορεύουν με τον ίδιο φράχτη. Πώς είναι?
0: Μάστε.
5: Λοιπόν, είναι ακαθάριστο προφανώς όλη την χρονιά. Δεν έχει μπει κανένας εδώ, σε αυτό το οικόπεδο. Βλέπετε τα ξερόχορτα μέχρι που φτάνουν. Και μάλιστα είμαστε δίπλα στα σπίτια. Θα γυρίσει η κάμερα από εδώ να δείτε πόσο κοντά υπάρχει ο οικισμός. Εδώ έχει καθαριστεί το συγκεκριμένο οικόπεδο. Δεν έχει καθαριστεί. Μισοκαθαρισμένο είναι το συγκεκριμένο. Βλέπουμε και κάποια σημεία. Βλέπουμε και την καύσιμη ύλη που έχουν αποθέσει εδώ στο πλάι του δρόμου από το διπλανό οικόπεδο. Περιμένουν κάποιος να τα πάρει από το σημείο. Αλλά είναι όλα εδώ πέρα στιβαγμένα.
1: Δεν κάνουμε δουλειά έτσι τώρα. Άμα τα καθαρίσουμε.
5: Όπως επίσης και τα σκουπίδια ακριβώς από δίπλα, ο κάδος.
0: Λοιπόν, έλα να σου πω, Σπύρο, το έχεις δει και εσύ με την εμπειρία σου στο ρεπορτάζ. Αυτά τα κομμένα και τα έχουν παρατήσει δίπλα. Σε περίπτωση που χτύπα ξύλο, πιάσει μια φωτιά και τα πάρει ο αέρας, πάνε παντού.
1: Εννοείται.
0: Πάνε
1: γιατί
0: παντού.
1: Αυτά τα παίρνουν φωτιά, τα παίρνει ο αέρας και έχουν. Και έχουν γίνει προσάναμα.
0: Είσαι στα Σπάτα, σε ένα σημείο που χθες είχαμε τη φωτιά. Είδαμε λοιπόν την εικόνα χθες με τα ελικόπτερα να επιχειρούν. Εσύ πιστεύεις ότι σε γενική εικόνα, στην αυτοψία που έκανες, τα περισσότερα είναι καθαρισμένα ή είναι ανάποδη η ιστορία?
5: Κοίταξε,
7: σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά
5: δεν υπάρχουν
7: ακαθάριστα.
5: Και πάρα πολλά
7: είναι
5: ακαθάριστα.
7: Πάρα πολύ εύκολο είναι με πάρα μια απλή βόλτα να βρει κάποιος ακαθάριστα οικόπεδα και μάλιστα κάποια που εκτείνονται σε πολλά στρέμματα και έχουν άμεση σύνδεση με τον οικισμό αλλά και με τον δαστικό, αγροδαστικό ιστό. Εκεί δηλαδή που εκδηλώνονται πιο εύκολα οι πυρκαγιές και είναι πάρα πολύ εύκολο να δημιουργηθεί μια αλληλουχία που θα φτάσει έως και τα σπίτια και θα απειλήσει τους οικισμούς.
1: Συνέχισε το ρεπορτάζ, Σπύρο Αλεξανδρή, γιατί χάνουμε και το σήμα. Συνέχισε το ρεπορτάζ.
5: Πυροσβεστικό.
1: Α, καλά. Σημαντικό αυτό που μας λες.
5: Πυροσβεστικής να κάνει αυτοψία.
1: Νομίζω ότι από αύριο θα βγουν να ξεκινήσουν οι αυτοψίες.
0: Οπότε,
1: μια-δύο μέρες περιθώριο. Μια-δύο μέρες περιθώριο και στους Δήμους. Βγείτε,

0: Πώς είμαστε?
1: Καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά. Μπράβο.
1: Διάφορα συμβαίνουν εκεί και στην επικαιρότητα και όλα.
2: Έχουμε έχει αρκετά θέματα και νομίζω χρήζουν σχολιασμό, αν μας επιτρέπετε.
3: Βεβαίως επιτρέπουμε, γι' αυτό είστε εδώ.
0: Γιατί περιμένουμε το δικό σας σχόλιο από το πρωί.
2: Είχαμε τη βόμβα που έσκασε με τον κύριο Αβραμόπουλο χθες.
3: Για πες μας λοιπόν λίγο.
2: Τώρα, να πούμε ότι το επίδικο είναι 70.000 ευρώ μεικτά. Ναι. Είναι ένα ποσό το οποίο κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά τις βελγικές αρχές μάλλον, δεν έχει δηλωθεί από τον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι μια ουρά της ιστορίας με την κυρία Καϊλή, τον σύντροφό της, τον Ιταλό σύζυγό της και τον επίτροπο Παντσιέρι. Όλη αυτή η ιστορία λοιπόν αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο και ένα επίδικο που αφορά ένα ποσό γύρω στα 70.000 ευρώ μεικτά, το οποίο κατά τις βελγικές αρχές δεν έχει δηλωθεί. Σήμερα η δικογραφία θα πάει στη Βουλή. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι βουλευτής, μπορεί να μην είναι υπουργός, αλλά είναι βουλευτής και θα ακολουθηθεί όλη η νόμιμη διαδικασία. Λένε πάντως νομικοί κύκλοι ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, υπό την εξής έννοια. Ακόμα και η κυρία Καϊλή, η οποία είχε προφυλακιστεί επί 4 χρόνια, δεν της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση αυτή. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο λένε νομικοί κύκλοι, που δεν έχει ιδιαίτερη νομική σοβαρότητα, βαρύτητα μάλλον. Ναι. Να σας πω ότι στην κυβέρνηση δεν ήξεραν το παραμικρό. Εξεπλάγην χθες ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του. Δεν είχαν δηλαδή κάποια ενημέρωση από τις βελγικές αρχές ότι έρχεται δικογραφία για τον κύριο Αβραμόπουλο και πολύ περισσότερο ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Υπουργό.
0: Και ο ίδιος λέει μάλιστα ότι είναι μια υπόθεση η οποία έκλεισε πριν από 3 χρόνια, έτσι.
2: Εξέδωσε μια ανακοίνωση που εκφράζει την οργή του και την αγανάκτησή του και γιατί έχει κλείσει η υπόθεση πριν χρόνια και γιατί τα χρήματα αυτά τα έχει δηλώσει στις ελληνικές αρχές. Και ο κύριος Αβραμόπουλος αφήνει υπονοούμενο ότι κάτι άλλο υπάρχει πίσω από αυτό.
1: Η υπόθεση πάντως από οι πληροφορίες που φτάνουν από Βρυξέλλες είναι ότι δεν έχει να κάνει με το αν τα δήλωσε ή δεν τα δήλωσε μόνο. Και με το αν φορολογήθηκαν ή φορολογήθηκαν. Γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος λογικά εκεί εστιάζει. Προφανώς παίζει το χαρτί της περάσπισης του. Έχει να κάνει με το εξής, ότι πρόκειται για χρήματα τα οποία προήλθαν από μια παράνομη δραστηριότητα και για παράνομους σκοπούς.
2: Της κυβερνητικής οργάνωσης.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για την οποία έχει κατηγορηθεί και η κυρία Ταγιάννη.
1: Ναι. Το θέμα είναι εδώ το εξής, ότι δηλαδή λένε ότι ίσως πιθανότατα.
2: Κύριε Μογκερίνη.
1: Ναι. Εδώ το θέμα είναι ότι ίσως υπήρξε, αυτό ερευνούν οι αρχές, μια δραστηριότητα αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση με χρήματα τα οποία προέρχονταν από όχι καθαρούς σκοπούς και ότι δίνονταν αριστερά-δεξιά, έστω και πάνω στο για επηρεασμό και για άσκηση επιρροής από την πλευρά μάλιστα ενός κορυφαίου επιτρόπου, όπως ήταν τότε εκείνη την εποχή ο κύριος Αβραμόπουλος.
2: Ναι, βέβαια δεν είναι η μόνη ιστορία που έσκασε σαν βόμβα. Υπάρχει και η ιστορία με την κυρία Σιμακοπούλου και όλους τους άλλους εμπλεκομένους, όπου η κυρία Σιμακοπούλου καταδικάστηκε με πλειοψηφία, κατά πλειοψηφία και με ανασταλτικό χαρακτήρα η πρωτόδικη ποινή της, για την ιστορία με τα email και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, όπως θα θυμάστε, παραμονές ευρωεκλογών. Ενεπλάκησαν και άλλα πρόσωπα.
0: Ο κύριος Σταυριανουδάκης.
2: Ακριβώς. Ο οποίος και αυτός καταδικάστηκε. Η κυρία Σιμακοπούλου καταδικάστηκε σε 20 μήνες πρωτόδικα με αναστολή. Όλες οι ποινές είχαν ανασταλτικό χαρακτήρα. Βέβαια, η αντιπολίτευση έτσι το σηκώνει ψηλά, Νίκο.
1: Φυσικά το σηκώνει ψηλά και μάλιστα ήταν ακόμα πιο σφοδρά τα πειρά της αντιπολίτευσης όταν άκουσαν και τα όσα είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που είπε ότι για ένα email υπήρξε αυτή η καταδίκη. Δεν είναι, εδώ να πούμε ότι αυτό που λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι για ένα email, είναι για την απόκτηση περίπου 25.000, αν θυμάμαι καλά, διευθύνσεων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες...
2: Στο οποίο ήταν Γενικός Γραμματέας τότε ο κ. Σταυριανουδάκης και γι' αυτό εμπλέκεται στην ιστορία αυτή.
1: Μπράβο, και ήταν επίσης, και μάλιστα φαίνεται ότι εκείνος τις έδωσε και μάλιστα είχαν μεσολαβήσει και δύο πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω δεν ξέρω αν και είναι. Της αυτοδιοίκησης και επί του αποδήμου, βεβαίως με 8 μήνες ο καθένας.
0: Ο κύριος Σταυριανουδάκης είναι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο κύριος Κορομιλάς.
1: Πολύ ωραία.
2: Τώρα δουλεύει εντάξει δικαιοσύνη, γιατί η αντιπολίτευση έλεγε ότι επηρεάζεται από την κυβέρνηση.
1: Δεν είναι το θέμα.
2: Τώρα που καταδικάζονται πρώην κυβερνητικά στελέχη, δουλεύει εντάξει.
1: Το θέμα είναι ότι είναι ανεξάρτητη. Στα πρώτα κλιμάκια πάντα.
2: Όχι, το είχαμε δει και αυτό, ότι η κυβέρνηση επηρεάζεται η δικαιοσύνη. Δεν το είδα
1: εγώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από την άλλη, και εδώ δεν έχει απαντήσει η κυβέρνηση και νομίζω ότι εδώ θέλει και ένα σχολιασμό. Δεν έχει απαντήσει και εδώ αφήνονται κάποια ανοιχτά ζητήματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης με 2 παρεμβάσεις του βγήκε και είπε ότι πρέπει ουσιαστικά να παρακαμφθεί το GDPR, να παρακαμφθεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός και ελληνικός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα και να μπορούν να αποκτούν οι βουλευτές πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία και να μπορούν να επικοινωνούν με ψηφοφόρους.
2: Εδώ βέβαια να πούμε
0: συγγνώμη, ότι... συγγνώμη, μισό λεπτό, παιδιά. Εμένα ποιος με ρωτάει άμα θέλω εγώ να δέχομαι καθημερινά
2: mail, μηνύματα,
0: τηλεφωνία.

0: μηνύματα, στο WhatsApp να γινόμαστε όλοι ένα
1: είναι group. Πολύ λεπτό
0: για
1: θέμα.
0: Ποιο λόγο με ρωτάτε εμένα.
1: Είναι εδώ πολύ... να πούμε, Νίκο, ότι οι καταγγελίες δεν έγιναν αυτεπάγγελτα. Υπήρξαν επώνυμες καταγγελίες ανθρώπων που έλαβαν από πολίτες email από την κυρία
2: Ασημακοπούλου
1: και έτσι προέκυψε.
3: Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή η ιστορία φαίνεται ότι λήγει πρωτόδικα έτσι και θα προχωρήσουμε παρακάτω.
2: Τώρα. Και δεν υπάρχει και ζήτημα να διαγραφεί η κυρία Ασημακοπούλου. Το υπόθηκε αυτό.
1: Πάντως στις λύσεις δεν θα είναι ξανά. Τουλάχιστον δεν έχει τελεσυδικήσει η απόφαση. Στην Ευρωλίστα δεν ξέρω ότι δεν θα είναι και πάλι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Αβραμόπουλο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μαθαίνω ότι θέλει να φύγει από την Ηλία και να μετακομίσει στην Αλφα Αθήνας. Με αυτή την υπόθεση ανοιχτή, δεν ξέρω κατά πόσο θα
3: το συμπεριλάβουν σε αυτό το δελτία. Σε πολύ δύσκολο καιρικό σημείο. Λοιπόν, τώρα πάμε γενικά και να δούμε τις προεκλογικές κινήσεις. Πού πάνε, εκστρατεύουν στην περιφέρεια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνεται, ποιοι πάνε, πού.
1: Μετακομίζουν, θα έλεγα, στην περιφέρεια.
0: Τεράστια.
1: Ναι, μετακομίζουν, θα έλεγα, στην περιφέρεια.
3: Α, μετακομίζουν, μετακόμιση. Φιλοπορίας είναι αυτό που
1: σημαίνει. Μέχρι και ο κύριος Φιλοπορίας. Μέχρι και ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος έχει τη βάση του στην Αλφα Αθήνας και εξ όσων γνωρίζω, είναι μακράν πρώτος σε δημοφιλία και αναγνωρισιμότητα στην Αλφα Αθήνας, θα μετακομίσει σε δύσκολες εκλογικές περιφέρειες. Ποιες είναι οι δύσκολες εκλογικές περιφέρειες για τη Νέα Δημοκρατία? Σίγουρα είναι η Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί υπάρχει έντονο το πιο δεξιό εθνικιστικό ή εθνικολαϊκό στοιχείο. Mm. Σίγουρα είναι η Πελοπόννησος και ειδικά η Μεσσηνία, λόγω Αντώνη Σαμαρά, και σίγουρα είναι και το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτά είναι τα τρία κλειδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Βόρεια Ελλάδα, Λεκανοπέδιο Αττικής, Πελοπόννησος και ειδικότερα Μεσσηνία. Προγραμματίζονται περιοδίες, ειδικά στην πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Να σας πω από τα μη, από τα στελέχη τα οποία δεν είναι υπουργοί, θα αξιοποιηθεί ένα σε ρόλο κομβικό, μπροστάρης δηλαδή στην προεκλογική εκστρατεία, ο Μάκης Βορύδης. Mm-hmm. Είναι ο μόνος από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει υπουργική θέση και το οποίο στέλεχος θα αξιοποιηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Έχει μια δύσκολη περιφέρεια στην Ανατολική Αττική όμως.
1: Πολύ δύσκολη.
2: Θα αξιοποιηθεί ευρύτερα, δηλαδή σε κεντρικό ρόλο.
0: Θα πάει... Σήμερα έχει πάει Σπάρτη. Σήμερα πάει
1: ακριβώς. Σπάρτη. Ειδικά στην Πελοπόννησο που υπάρχει δεξιό ακροατήριο, Λακωνία, Μεσσηνία, τα μέρη σου, Αργολίδα, θα είναι ένα ακροατήριο το οποίο θα το προσεγγίσει προεκλογικά ο κύριος Μάκης Βορύδης. Να σας πω ότι χθες είχαμε θερμή.
0: Και ο κύριος Θάνος Πλεύρης αύριο, κύριος Πλεύρης, έτσι. Ακόμα ένα πρόσωπο που μιλάει στο δεξιό κοινό.
1: Να σας πω ότι χθες είχαμε πολλά φωτογραφικά και βιντεοσκοπικά υλικά μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια. Νομίζω ότι το κλίμα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Υπάρχει μέρα με τη νύχτα.
3: Γιατί πότε είχε διαταραχθεί, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Κυκλοφορούσαν διάφορα σενάρια.
2: Εντάξει, δεν ήταν και καλή για τις σχέσεις. Με τον άγνωστο στρατιώτη, θυμάσαι.
1: Ναι, εδώ βλέπουμε, πλάνα από τα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Λοιπόν, εδώ να δούμε μερικά πλάνα και μερικές φωτογραφίες, αν είναι εύκολο. Λοιπόν, είμαστε στο Πεντάγωνο. Είναι στο λεγόμενο στρατόπεδο Παπάγου. Εκεί έγινε η επίσημη τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Να σας πω ότι το κτίριο, η θεμελίωση ανεγέρθηκε μετά από αποκλειστική δωρεά του κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, ύψους 7 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πολύ.
3: Εδώ βλέπουμε την οικογένεια.
1: Η οικογένεια. Ο κύριος Λασκαρίδης, ο εφοπλιστής και η σύζυγός του. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έχουμε, νομίζω...
3: Θα είναι μεικτό το επιτελείο, θέλω να σου πω, έτσι.
2: Βεβαίως. Δηλαδή θα έχει αστυνομία.
3: Θα είναι και αστυνομία.
1: Ναι.
2: Α, και θα στεγάζεται στη...
1: Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, επί συνολικής επιφανείας 2.500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ. Ήταν όλοι εκεί, να σας πω χθες, υπουργοί, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, εννοείται, μάλιστα, η στρατιωτική και δικαστική ηγεσία, και ήταν μια όμορφη βραδιά.
0: Νίκος Βέρκο, πάμε λίγο στην αντιπολίτευση.
2: Κοιτάξτε, στην
1: πρώτα σήμερα το Πασόκ... 30 χρόνια Παπανδρέου, φίλε.
2: Πρώτα το Πασόκ, ήδη από το προηγούμενο, ήδη από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έχει δώσει το στίγμα το Πασόκ ότι πρόκειται τα 30 χρόνια από την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου να τα κρατήσει ως ενθύμιο, ως ανάμνηση και να βεβαίως να επενδύσει και πολιτικά πάνω σε αυτό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τριχούπη, εκτός από ιδρυτής του κινήματος, ήταν και διαμορφωτής της νεότερης Ελλάδας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν και ιδιαίτερες εκδηλώσεις, ιδιαίτερες δηλώσεις και γενικώς θα υπάρξει μια αναδρομή στο παρελθόν, στο ένδοξο παρελθόν, είναι η αλήθεια, ο οποίος Διότι θα σας πω και το εξής, ότι ο Ανδρέας Πανδρέου μπορεί να λειτουργήσει και κάπως ενωτικά για το
1: ακόμα
2: Πασόκ.
1: Ακόμα και τώρα, 30 χρόνια μετά, ναι, πρόσωπο σαν τον Ανδρέα τον Πασόκ δεν έχει βρει.
3: Ναι.
1: Είναι
3: βρει.
1: Σαν τον Ελσίντ. Ναι. Δεν τον βγάζουν μπροστά τον Ανδρέα, πας και πάρουν λίγο από τη δημοφιλία και την αναγνωρισιμότητα.
2: Σωστό. Τώρα το θέμα είναι βέβαια ότι κάποιοι που στήριζαν τον Ανδρέα Πανδρέου ίσως έχουν μετακομίσει σε άλλα κόμματα. Αλλά καταλαβαίνετε. Τώρα, το θέμα είναι ότι εδώ το Πασόκ όμως κάνει τα πάντα. Ώστε να κάνει εξωστρεφή δράση, να εξορκίσει, όπως καταλαβαίνουμε, και την εσωστρέφεια, η οποία πάντα εμφυλοχωρεί στο Πασόκ και πάντα είναι έτοιμη να βγει στο προσκήνιο. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πάρει απόφαση να λήξει οριστικά την διένεξη η οποία υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Δούκα και να κάνει ιδιαίτερες παρεμβάσεις με επίκεντρο την καθημερινότητα. Θέλετε να βάλετε τα φαντς με την υπόθεση με τον Όμο Κατσέλη και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Επιτέθηκε ο κύριος Σουκαλάς και στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα αυτό.
2: Ναι. Ναι, αναφορικά με τις. Αλλά ξέρετε, πάντα κρατάει κάπως πιο χαμηλούς τόνους, αν το προσέξετε, για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι στο επίκεντρο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί σου λέει ότι τώρα δεν κερδίζουμε κάτι με το να τον χτυπάμε συνέχεια. Καλύτερα είναι να οχυρώσουμε τις δυνάμεις μας. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, σας έλεγα και χθες ότι πρόκειται να ανακοινώσουν μια τύπου σκιώδη κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε, τους τομεάρχες της κάθε θεματικής. Οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότερα έχουμε τις ανακοινώσεις σήμερα και να οδηγηθούμε μέχρι το Σάββατο.
1: Κυβερνήσεις θα φτιάξουμε.
2: Ναι. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Τόσα κόμματα αντιπολίτευσης που έχουμε, μπορούμε να έχουμε και αντίστοιχες σκιώδεις κυβερνήσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ υπάρχει η εξής πρόκληση. Αφενός, ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του θέλει να βρεθούν τα στελέχη στην περιφέρεια.
0: Ναι.
2: Αυτή την εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί τρεις, αν δεν κάνω λάθος, εκδηλώσεις, κεντρικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια και στην Αττική.
1: Σήμερα θα ανακοινώσει τον ανασχηματισμό, ας τον πούμε έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Τα ονόματα. Ναι, λέγεται ότι μάλλον σήμερα θα το ανακοινώσει αυτό. Αυτά λένε οι πληροφορίες.
1: Άρα θα δούμε κάποια πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια καινούργια πρόσωπα.
2: Όχι. Θα είναι πρόσωπα απολύτως του επιτελείου τους. Απολύτως από το επιτελείο τους. Και να σας πω επίσης.
1: Είδες τι έγινε χθες εδώ το βράδυ.
2: Κάτσε να τελειώσω λίγο με το. Να σας πω μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα. Διότι είδαμε χθες μια. Έτσι, κάποια νεύρα να μεταδίδονται από την Αμαλία.
1: Αναφορικά με το ερώτημα. Θες να δεις την νεύρα, είχαν.
2: Αναφορικά με το ερώτημα για το ποιοι θα φορολογηθούν, πώς θα φορολογηθούν κτλ. Άρα πρέπει να περιμένουμε και μέχρι το καλοκαίρι και το πρόγραμμα.
3: Λοιπόν, χθες εδώ στο Σεραφείμ Κοτρότσο ήταν καλεσμένοι ο κύριος Ρωμανός και ο κύριος Μαργαρίτης από το Πασόκ.
1: Πολλά νεύρα. Νεύρα.
3: Νεύρα γιατί ο κύριος Μαργαρίτης επιτέθηκε σε προσωπικό επίπεδο στον κύριο Ρωμανό. Πάμε να δούμε και να το σχολιάσουμμε. Ελάτε.
4: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
5: Κάτι να μιλήσω.
4: Συγγνώμη θα ζητήσετε
5: να
4: για
5: μιλήσω.
4: Τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ.
5: Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε εδώ στο αλλού. Όχι σε εμάς.
4: Ωραία.
5: Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε. Μην το δίνετε σε εμάς.
4: Το στυλάκι αυτό αλλού. Εντάξει. Εμένα δεν έκανε δολοφόνο. Δεν έκανε σένα. Εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
5: Μου μιλάς στον Ενικό.
4: Σου μιλάω στον Ενικό γιατί εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
5: Να μην μου μιλάς στον Ενικό.
4: Εντάξει, εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
5: Είσαι γενής.
4: Εσύ να μ' αρέσεις.
5: Δεν έχει μάθει οικογένειά σου να είσαι γενικός.
4: Να
5: δεν σε έχει μάθει οικογένειά σου να είσαι γενικός.
4: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
5: Εδώ δεν θα τσαμπουκά.
4: Όταν μας λέγατε δολοφόνους.
5: Να πας στην Ανίτα πάλι για να πουλάς τσαμπουκά που είσαι ένα
4: τραγουδιέρης. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε και αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί.
1: Κύριε Μαργαρίτη,
4: ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Καταλάβατε λοιπόν. Καταλάβατε λοιπόν τι κάνουν. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να δει. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
6: Ήταν άλλη εκπομπή.
5: Άλλη εκπομπή ήταν.
4: Λοιπόν, επειδή θέλουν να μου. Επειδή
5: θέλετε
4: να μου δολοφονήσετε το χαρακτήρα. Και επειδή δεν μπορείτε να με αντιμετωπίσετε αλλιώς. Και το έχει κάνει και ο κύριος Μάρκας και το κάνουν όλοι. Το μόνο με το οποίο μπορούν να με χτυπήσουν είναι να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Φτιάχνοντας ένα fake news για κάτι που είχε γίνει όταν ήμουν 21 ετών. Εγώ λοιπόν στην εκπομπή τη συγκεκριμένη δεν έχω πάει ποτέ.
0: έχουμε καταλάβει, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο για τα καλά.
3: Τώρα αυτό που όντως, πού οδηγεί τώρα αυτό, σε προσωπικό επίπεδο, τώρα ο κύριος Μαγαρίτης, για ποιο λόγο να το κάνει.
4: Καλά, εντάξει, του έλεγε και ο άλλος, ζήτα μου συγγνώμη και ζήτα μου συγγνώμη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία δεν ήταν.
1: Το ερώτημα είναι τελικά, πήγε ή δεν πήγε.
4: Πού? Πήγαινε, είχε πάει, κοιτάξτε, να πούμε τα άλλα. Είχε πάει σε τηλεοπτικές εκπομπές και ήταν επίδοξο.
1: Εντάξει,
4: ήταν επίδοξο τραγουδιστής.
5: Έκανε κάτι κακό.
0: Όπου ήθελε να ήταν. Νίκος
1: Ρωμανός. Βέβαια, έχουν όλα αυτά με το σήμερα.
4: Ο καθένας κρίνεται και πολιτικά και αισθητικά και όλα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό εδώ βλέπουμε.
3: Ένα χρονών με τα εφηβεία να ασχολείται με τον καλλιτεχνικό χώρο και να κάνει μια εμφάνιση. Ποιο είναι το ζήτημα, αυτό δεν το καταλαβαίνω.
4: Προσέξτε. Εγώ δεν έχω ζήτημα. Μισό λεπτό. Δεν ποινικοποιεί κανένα τίποτα. Εγώ δεν έχω ζήτημα. Αλλά μην μα λένε και ότι. Πώ θα λένε
1: τα πράγματα.
4: Ο κύριο Μπάρκα το απολάμβανε.
1: Το απολάμβανε. Άφησε τους άλλους να βγάλουν το χέρι από την τρύπα.
4: Ναι. Απλά το ζήτημα είναι ότι πήγε όλη αυτή η αντιπαράθεση 0-100. Εντάξει, ήταν και ο Σεραφείμ, ο οποίος ο Σεραφείμ Κοτρότσος είναι και άνθρωπος ήπιος. Και δεν είναι. Πώς πω. Να δούμε τι θα γίνει. Και έχει γίνει και ένας κακός χαμός.
1: Ποιος έχετε μετά εδώ.
4: Έχετε δει, γίνει και ένας, έχετε δει και έναν κακό χαμό που έχει γίνει και με τον κύριο Κερίδη και με τον Πασόκ απέναντι για τον κύριο Δούκα.
0: Και θέλεις να μείνεις πίσω από τις κάμερες, γιατί θα έχουμε τον κύριο Κερίδη.
4: Δεν θέλω, γιατί μην μου έρθει καμιά εξόφαλση.
0: Δεν προδικάζει από τώρα.
3: Μην προδικάζει. Τι έχει γίνει με τον κύριο Δούκα.
4: Έχει γίνει το εξής. Ο κύριος Κερίδης σε κάποιες δηλώσεις του εξαπέλυσε σφοδρότατους χαρακτηρισμούς. Ότι δεν είναι ο κύριος τίποτα. Ότι είναι ένα πολιτικό μηδέν, τέλος πάντων κάτι τέτοια. Και το οποίο πρέπει να σας πω εντωμεταξύ, ότι δεν υπήρχε και καμιά κόντρα με τον κύριο Δούκα. Έτσι. Σε πλαίσιο του σχολιασμού ακούστηκαν αυτές τις σφοδρές εκφράσεις. Το Πασόκ πρέπει να σας πω ότι πήρε πάνω του το θέμα.
1: Και υποστήριξε τον κύριο
4: Δούκα. Και λέει ότι ο κύριος Κερίδης το κάνει αυτό διαρκώς. Δηλαδή ότι έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη μάλιστα παλιότερα, τώρα επιτίθεται και στον κύριο Δούκα. Λοιπόν, και κάπως
1: θα δούμε ωραία πράγματα.
3: Ελάτε να σας πω τι θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι στο ψάρεμά μας στην παραλία. Λαγοκέφαλο. Δίνουν 5 ευρώ το κιλό.
4: 5 ευρώ το κιλό,
3: 5 ευρώ το κιλό.
4: Να το φας.
1: Σε επαγγελματίες.
3: Να το ψαρέψεις.
1: Να το ψαρέψεις. Να είσαι επαγγελματίας.
3: Να πάει να το πετάξεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είσαι επαγγελματίας ψαράς.
3: Γιατί, ερασιτέχνης, άμα το ψαρέψεις και πάει.
1: Όχι, νομίζω μόνο για επαγγελματίες.
3: Μόνο για επαγγελματίες. Θα το ξεκαθαρίσουμε τώρα. Ο Γιάννης Συνάνης, lesbonews.gr, μαζί με τον κύριο Καραντώνη. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επαγγελματίας Αλής. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
3: Η κυρία Αναστασία Μίλιου, μισό λεπτό, Γιάννη μου, μισό λεπτό να παρουσιάσουμε όλους τους καλεσμένους μας. Η κυρία Αναστασία Μίλιου, διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Την καλημέρα μας.
4: Καλημέρα,
1: καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ωραία εικόνα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και ο κύριος και η Γεωργία Τσάλη με τον κύριο Γιώργο Ρογάκη, ο υπεύθυνος του καταστήματος Ρογάκη στο Ρέντι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πού κινούμαστε και τι αποφεύγουμε. Ευτυχώς. Που εδώ δεν τα πλησιάζουμε, ευτυχώς, έτσι. Έτσι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Γιάννη Συνάνη, με εσένα και με τον κύριο Καραντώνη,
3: ψαρά
0: στο επάγγελμα, να μας δώσετε κι εσείς την εικόνα. Γιάννη, τα λέγαμε και μαζί. Από τους πρώτους ήσασταν που βγάλατε τους λαγοκέφαλους πριν χρόνια.
7: Λοιπόν, πολύ καλά θυμάστε, Αλεξάνδρα. Πριν από 25 χρόνια έψαξαν και βρήκα στο αρχείο μου κασέτες VHS ήταν τότε. Βρήκα στο αρχείο μου, λοιπόν, το ρεπορτάζ που έκανε τότε, πριν από 25 χρόνια, με πήρα τηλέφωνο 2 ώρες λίγο στην Ελλάδα και από τον Φουγγέρα, τον παπά του Φουγγέρα. Και μου είπαν ότι έτσι και εσύ είχαμε κάποιες φωτογραφίες κάτω, ένα ψάρι το οποίο το είδαμε ύποπτο με δόντια κοπτερά και δεν το αγγίξαμε καν. Ευτυχώς λέει που δεν το αγγίξαμε και πήγα και έκανα ρεπορτάζ και μας εξήγησαν τότε οι φυσιολόγοι αυτού την Αθήνα ότι είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο ψάρι, σπάνιο για τις ελληνικές θάλασσες, αλλά μετά από 25 ολόκληρα χρόνια που δεν λύθηκε κανένα μέτρο προφανώς, βλέπετε τι γίνεται τώρα. Και νομίζω ότι αυτό, παιδιά, Νίκο και Αλεξάνδρα, δεν σώνεται με τίποτα. Όταν σου λέει ότι γεννάει αυτό το ψάρι 100.000 αυγά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Ας μας πει και ο κύριος Καραντώνης, ο οποίος είναι καπετάνιος εδώ πέρα.
3: Καπετάνιε, πώς ψαρεύεται αυτό, πόσο, 5 ευρώ λέει θα πάρετε το κιλό.
9: Καλή σας ημέρα. Ακούτε?
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Καλημέρα.
9: Το ψάρι αυτό είναι δύσκολο στο ψάρεμα. Γιατί όπως με τα δόντια του τα καυτά από φτερά, παραγάδια και δίχτυα τα καταστρέφει. Το μόνο εργαλείο, αλλιευτικό εργαλείο που μπορούσε να το ψαρέψει και το ψάρευε όσο λειτουργούσε μέχρι το 20 ήταν η βιντσότρατα. Γιατί δουλεύει σε ριχά νερά, όπως και σε ριχά νερά βρίσκεται ο λαγοκέφαλος. ξέρετε ότι μπορεί να είναι και σε μισό μέτρο, να το συναντήσουμε και σε μισό μέτρο. Λοιπόν, η Βιτσότρατα μέχρι που δουλεύαμε, εδώ πέρα ήταν, δεν είχε μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, μέχρι 76 κομμάτια μέτρησα εγώ σε μία ημέρα.
8: Α, σε μία ημέρα.
9: Σε μία ημέρα.
8: Ένα λεπτό. Πριν πούμε ότι τώρα στην Κρήτη η Βιτσότρατα επιτράπηκε μόνο και μόνο για να εξοδοτεί ο Λαγοκέβαλος. Είναι έτσι.
9: Όχι, για επιστημονικούς λόγους, για να παρακολουθήσουν την εξέλιξή του. Γι' αυτό.
8: Για τον Λαγοκέβαλο.
9: Ναι, για τον Λαγοκέβαλο αποκλειστικά. Δουλεύει και πριν ένα μήνα βγήκε και ένα ακόμα αυτό το τύπο αλλιευτικό και βγήκε στη Ρόδο.
2: Πόσο ζυγίζει ο κάθε λαγοκέφαλος?
3: Κάνει καλά που σας επιδοτεί με 5 ευρώ το κιλό. Πόσο ζυγίζει ο κάθε λαγοκέφαλος, ρωτάει ο Νίκος.
9: Οριστεί, δεν σας ζυγίζει κάθε... Αυτά εδώ ήταν εκτός από λίγα μεγάλα κομμάτια του 1,5-2 κιλών. Δηλαδή μιλάμε για 5-10 κομμάτια πριν 5-10 χρόνια. Ήταν στυλ γόπασε, για να σας δώσω να καταλάβετε. Ήταν στυλ μικρής γόπασε, έτσι. Ήταν όλα μικρά που βρίσκαμε.
8: Τώρα έχετε βρει το τελευταίο διάστημα.
1: Έχουν γίνει βρύδια τώρα.
9: Το τελευταίο διάστημα έχει σταματήσει, όπως σας είπα, η Βιτσότρατα να δουλεύει εδώ και 5 χρόνια. Επομένως δεν έχουμε εικόνα. Αλλά με επιτουργίες και με δίχτυα και με αυτά δεν βλέπουμε να έχει αυξηθεί ο πληθυσμός στην Τριμιχίνα.
0: Πάμε, πάτε μία άλλο τελεία, Γιάννη Σινάνη και κύριε Καρατώνη, να πάμε στην κυρία Μιλιού. Πρώτον, να μας πείτε, κυρία Μιλιού, το εξής. Αν με το ψάρεμα του λαγοκέφαλου λύνουμε το πρόβλημα. Και ένα δεύτερο είναι, εάν και εφόσον το δούμε μπροστά μας εκεί που κάνουμε το ωραίο μας το μπάνιο, τι κάνουμε?
10: Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα και καλό είναι να δούμε λίγο τα θέματα σοβαρά, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση.
11: Περιττό και ανέτοιος πανικός στον κόσμο. Στο μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών θαλασσών, οι λουόμενοι είναι σχεδόν αδύνατο να συναντήσουν λαγοκέφαλους. Μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, το Νότιο Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο, σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα περιλευμένες, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι πιο Σαρωνικός, υπάρχει μία παρουσία στο περιχότερα νερά, αλλά και πάλι ο λαγοκέφαλος δεν ψάχνει ανθρώπου να φάει. Έτσι παρουσιάζονται στα μίδια. Το οποίο είναι παράδοξο, γιατί πλέον φοβάμαι ότι με την υπερπροβολή και την παραπληροφόρηση, με τους καρχαρίες, με τις μέτωσες, με τους λαγοκέφαλους, δεν πρόκειται κανένα θέλει να κολυμπήσει μέτωση. Άρα, καταρχήν, δεν υπάρχει λόγος πανικού για τους λουόμενους.
1: Μάλιστα.
11: Και να το κλείσουμε εκεί πέρα. Δεν ψάχνει.
1: Κυρία Μιλιού, παρουσιάζονται εδώ κάποια βιντεάκια που οι λαγοκέφαλοι μοιάζουν περίπου με πυράγχας, τρώνε κονσερβοκούτια, σκίζουν κουτιά από κοκακόλα και ο κόσμος έχει πανικοβληθεί. Πείτε μας πέρα μερικά πράγματα για όλα αυτά που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα.
10: Αυτό είναι φλακό της κακοποίησης. Δηλαδή που το ζώο ασφιχτεί, επειδή με ψάρεσε και του βάζει στο στόμα του, θα το δαγκώσει.
1: Ναι.
10: Βλέπουμε και άλλα βίντεο όπου οι μισοί τα χαϊδεύουν και άλλοι τους δαγκώνει. Τα ψάρια δεν είναι παιχνίδι γενικώς. Και συγκεκριμένα επιτυχημένο ο λαγοκέφαλος. Δεν είναι ένα παιχνίδι για να παίζουμε, για να γελάμε και να
3: πώς θα μειωθεί ο πληθυσμός του, κυρία Μίλιου, πώς θα μειωθεί?
2: Και σε σχέση και με το εξής, πώς θα μειωθεί αφενός, αλλά και γιατί εμφανίστηκαν? Έχει να κάνει με την υψηλότερη θερμοκρασία του Αιγαίου και της Μεσογείου? Μήπως εκεί βρίσκεται η κυλήση για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την ύπαρξη των λαγοκέφαλων στις θάλασσές μας?
10: Όχι. Η λύση βρίσκεται στον περιορισμό της υπεραλίωσης. Καλό είναι να στηριχθούν οι αλλοί, πήρε ένας παραμελημένος κλάδος που δυσκολεύεται να επιβιώσει με το αποτρέπα της υπεραλίωσης. Όμως δεν είναι δυνατό να περιμένουμε ότι θα περιοριστεί ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου μέσα από σαφάρι ή από την αλία του. Είναι ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο, είναι ένα ψυχολογικό μέτρο ενάντια στον επικοινωνικό πανικό που έχει επικρατήσει τελευταία. Όμως, εάν σκεφτούμε ότι κάθε ψάρι κάνει εκατοντάδες χιλιάδες έως και πάνω από ένα εκατομμύριο αυγά, τα οποία αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι φυσικοί θηραπτές που έχουν καταναλώσει
3: στην ελληνική
10: χώρα.
2: Τι τρώει το λαγοκέφαλο, κυρία Μίλιο, τι τρώει το λαγοκέφαλο?
10: Δεν γνωρίζουμε πολλά. Έχουμε δει σίγουρα το λεγόμενο ψάρι κυνηγό, τη ζαργάνα και διάφορα άλλα μεγάλα πελαγικά ψάρια, τα οποία τρέχουν με το αυγό του λαγοκέφαλου. Έχουμε δει νεκρό ψάρι κυνηγό, το οποία έχει στην κοιλιά του 180 λαγοκέφαλους νεαρούς. Εμείς τι κάνουμε όμως, την εποχή, τα ζώα, τα ψάρια αυτά τα υπεραλλιεύουμε. Εάν θέλουμε οποιοδήποτε επαναφορά της ισορροπίας, πρέπει να σταματήσουμε την υπεραλλίευση. Θα βοηθήσει και τους ταράδες, θα βοηθήσει και τα εξωτερικά ειδικά. Και ρωτήσετε πώς, γιατί εξαπλώθηκε. Εξαπλώθηκε λόγω υπεραλλίευσης. Φάγαμε τα πάντα, ψαρέψαμε τα πάντα, υπάρχει κενό στο οικοσύστημα και ένα νέο είδος όπως ο λαγοκέφαλος, όπως τα χίλια διαφορετικά είδη που έχουν έρθει από άλλες άλλες στη Μεσόγειο, βρίσκουν κενό και εξαπλώνονται.
3: Άρα, πάμε λίγο στον κύριο Ροκάκη. Ναι, πάμε λίγο στον κύριο Ροκάκη και θα επιστρέψουμε πάλι. Κύριε Ροκάκη.
12: Γεια σας, καλημέρα για από μένα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Αυτή η ιστορία με το λαγοκέφαλο λέει τρώει όλα τα υπόλοιπα ψάρια.
1: Κάνει ζημιά στους ψαράδες.
3: Και κάνει ζημιά στους ψαράδες και στους αλλιείς.
1: Αληθεύει αυτό. Ο κύριος Ροκάκης έχει από τα μεγαλύτερα ψαροκάκια.
3: Ναι, βέβαια.
12: Η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν πάμε σε βιαστικά συμπεράσματα. Περιμένουμε την επιστημονική κοινότητα να μας δώσει τα πραγματικά μεγέθη του προβλήματος. Αλλά δεν κρύβουμε ότι ο λαγοκέφαλος, ο οποίος είναι αυτό που συζητάμε τώρα, είναι ένα είδος το οποίο όντως το έχουμε δει πλέον στις θάλασσες, έχει μια επιθετικότητα, αλλά όχι προς τον άνθρωπο, όπως είπαν και κάποιοι από εκεί.
3: Σωστά.
12: Πέρα. Είναι ένα πολύ δυνατό ψάρι. Έχει ένα πολύ δυνατό στόμα, έχει κάποια πολύ δυνατά δόντια, οπότε μπορεί και κερδίζει τις μικρές μάχες που γίνονται μέσα σε αυτό το βασίλειο το θαλάσσιο. Δηλαδή βλέπουμε ένα ζώο που υπερτερεί κάποιον άλλον. Αυτό βλέπουμε εμείς τώρα. Κάτι αντίστοιχο.
3: Σας κάνει ζημιά, κύριε Ροκάκη, σας κάνει ζημιά. Τρώει κάποια άλλα ψάρια τα οποία ενδεχομένως να είναι ευρείας κατανάλωσης για το κοινό.
1: Καταστρέφει δίκτυα.
3: Καταστρέφει δίκτυα.
12: Κάτι τρώει σίγουρα.
3: Ναι.
12: Είναι τόσο σύντομη η περίοδος που έχουμε ασχοληθεί και το έχουμε δει αυτό εμείς έντονα, που δεν ξέρουμε κατά πόσο φταίει το ψάρι, το συγκεκριμένο. Φταίει κάποιο άλλο ψάρι. Φταίει η κακή γένα των άλλων ψαριών που κάποια έχουν μειωθεί. Φταίει η υπεραλία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το. Γι' αυτό σας λέω, ό,τι πούμε εμείς τώρα θα είναι τοπικά παραδείγματα συγκεκριμένων ανθρώπων. Περιμένουμε την επιστημονική κοινότητα να μας πει επίσημα, να μας δώσει μια τοποθέτηση για να κινηθούμε κι εμείς σαν,
3: σωστά.
12: Σαν άνθρωποι και να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα.
3: Ως πεδίο έχετε δει να μειώνεται, επειδή η Μεσόγειος είναι τροφοδότης των ελληνικών ηχθειαγορών.
12: Κοιτάξτε να δείτε.
3: Έχετε δει να μειώνεται.
12: Για μένα, η υπεραλία σίγουρα με τα σύγχρονα εργαλεία, με τις ανάγκες του πληθυσμού, σίγουρα έχει δουλευτεί πάρα πολύ θάλασσα. Κάποια ψάρια, όπως είναι όμως το λεοντόψαρο, ας πούμε, και ο λαγοκέφαλος, νομίζω, αλλά πάλι είναι μια προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι τον χώρο που έχουν αποκτήσει και είναι γιατί δεν έκανε ζημιά ο άνθρωπος της θάλασσας στη θάλασσα, έκανε ο άνθρωπος της στεριάς ζημιά στη θάλασσα. Γιατί όταν όλα αυτά τα ζώα δεν μπαίνανε τόσα χρόνια μέσα στη Μεσόγειο, μπορεί να φταίει η υπεραλία, μπορεί και όχι όμως. Γιατί νομίζω ότι αυτό που τα έχει κρατήσει ζωντανά και έχουν γεννήσει και έχουν αναπραχθεί είναι η αύξηση της
3: θερμοκρασίας
12: της θάλασσας.
4: Ο επιστήμονας μας είπε ότι δεν είχε να κάνει το συγκεκριμένο λαγοκέφαλος, υπήρχε έτσι κι αλλιώς, αλλά έχει διαταραχθεί ο κύκλος. Οι τιμές θα μοιραστούν, δηλαδή να σας το πω αλλιώς, επειδή έχουμε ακούσει στην αγορά ένα σωρό δικαιολογίες για τις αυξήσεις. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει κάποιος να πάω εγώ να πάρω γόπα που λέω λόγος ή οποιοδήποτε ψάρι και να μου πούνε το ανεβάσαμε 50% γιατί έχουμε λαγοκέφαλο.
12: Νομίζω όχι. Σίγουρα στην αγορά την τιμή θα την προσδορίσουν κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα δεν θα επηρεαστεί η τιμή από το λαγοκέφαλο. Θα επηρεαστεί πάρα πολύ από τον ενεργειακό κόστος.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, άλλα, γιατί θα ακούσουμε πολλά.
3: Μην ακούσουμε και αυτό, βέβαια.
4: Ναι. Σωστά το λέτε. Σωστά.
3: Καλά, κύριε Ροκάκη, απότελε το δίκιο έχει.
12: Αλλά σας λέω, εγώ δεν είμαι επιστήμονας. Εγώ έχω εμπορική δραστηριότητα, είμαι κοντά στους ψαράδες. Με χαρά να ακούσουμε τους επιστήμονες πάνω σε αυτά τα θέματα. Απλά νομίζω ότι αυτό που έχει προτεραιότητα είναι να έχουμε μια κοινή γνώση, να υπάρχει δηλαδή μια δεξαμενή με γνώσεις που να είναι
0: εμπεριστατωμένες
12: και να πατήσουμε πάνω σε αυτές. Γιατί αυτή τη στιγμή ένας ψαράς να μας πει την άποψή του είναι πάρα πολύ σεβαστή. Ένα Ινστιτούτο αυτόνομο είναι πάρα πολύ σωστό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα πράγμα που όντως θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει καθημερινότητα για εμάς τους ψαράδες, για εσάς τους καταναλωτές, Έτσι πρέπει είναι. Να βγουν κάποιες οδηγίες πώς να
3: σωστά,
12: το
3: σωστά, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ροκάκη, σε εσάς που είστε ψύχρεμη φωνή.
3: Καλή φωνή. Καλή φωνή,
0: καλή φωνή ψύχρεμη φωνή.
1: Η τιμή της σαρδέλας επηρεάστηκε.
0: Στο Γιάννη Σινάνη η ερώτηση αυτή.
3: Okay, με λέσβο είναι.
12: Η σαρδέλα,
3: η σαρδέλα.
12: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Αυτό που εγώ προτείνω, αυτό που προτείνω εγώ να γίνει άμεσα, γιατί όντως υπάρχει μια τρομοκρατία. Και εγώ έχω πήγα για ένα μπάνιο την Κυριακή με το γιο μου. Ναι. Και κάποιοι ξέρανε το, με τι ασχολούμαι και με ρωτάγανε τι θα κάνουμε στους λογοκέφαλους. Ναι. Νομίζω δεν είμαι ούτε εγώ ειδικός.
3: Σωστά, σωστά, σωστά.
12: Δεν είμαι ούτε εγώ ειδικός, ούτε κάποιος άτυχος ψαράς που στην περιοχή του μπορεί να έχει παραπάνω από κάποιον άλλον.
2: Σωστό.
12: Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια
3: κοινή σωστά, κύριε Ροκάκη, πολύ σωστό.
1: Ένα
12: λογοκέφαλο που θα βρούμε μέσα στο γάβρο μας.
1: Πού το ξέρεις.
12: Ένα λογοκέφαλο που θα δούμε ξεβρασμένο στην παραλία. Ένα λογοκέφαλο που θα βρούμε στις διακοπές μας. Άμα μας τσιμπήσει, τι πρέπει να κάνουμε.
3: Έτσι. Ερώτημα, οπότε, κύριε Ροκάκη, πόσο πουλάτε σαρδελίτσα. Πόσο πουλάτε σαρδελίτσα σήμερα στο πελάρο.
12: Σήμερα έχουμε παραλάβει μια σαρδέλα και πουλάμε 6,90. Και, περιμένουμε και μια πιο χοντρή από τη Μυτιλίνη.
3: Παιδιά, βάλτε 3 κιλά. Γεωργία, βάλε 3 κιλά, σε παρακαλώ. Είναι πολύ καλή
12: τιμή.
3: Μισό λεπτό να ακούσουμε πόσο πουλάει η Λέσβος. Να πάμε, κύριε Ροκάκη, στη Λέσβο να δούμε πού είναι η πηγή.
2: Να ακούσουμε και τους ψαράδες.
12: Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια ηρεμία. Γιατί σωστά, όπως εμείς τώρα τόσα χρόνια ξέρουμε ότι όταν μας τσιμπήσει μια σφίκα, σωστά, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
3: Λοιπόν,
12: ξέρει κάθε μαμά,
3: πάμε στο
12: ξέρει
3: Σινάνη.
12: Κάθε μπαμπάς, ξέρει κάθε γιατρός. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε, να ασχοληθούμε, πρέπει να το πάρουμε σαν δεδομένο ότι είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας πλέον.
3: Γιάννη Σινάνη, πόσο πουλάτε σαρδελίτσα εσύ. Μισό λεπτό, κύριε Ροκάκη. Πάμε στο Γιάννη Σινάνη να μας πει πόσο...
7: Δεν ξέρω αν με βλέπετε.
3: Ωραία, σε βλέπουμε, έλα.
2: Υπέροχος.
7: Λοιπόν, ακούστε. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω για τον λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος ήρθε τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ευτυχώς για μας εδώ στο Βόρειο Αιγαίο, επειδή οι θάλασσες μας είναι μικρίες λόγω της γεωγραφικής θέσης, δεν έχουμε πολλούς όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος κτλ. Λοιπόν, επίσης...
3: Σήμερα, Γιάννη, μισό λεπτό για να κλείσουμε, επειδή θα μας πάρετε διαφημιστικό. Βγάλατε σαρδέλα σήμερα, μας έχει στείλει τα πλάνα τα οποία βλέπουμε εξαιρετική. Σε τι τιμή φεύγει, καπετάνιε, σε τι τιμή φεύγει η σαρδέλα από τη Λέσβο?
9: Τιμή περίπου στα 5 ευρώ.
3: Πόσο?
2: 5 ευρώ.
3: 5 ευρώ,
9: 5 ευρώ το κιλό.
3: Ναι, γιατί είναι η πηγή. Είναι
9: ευρωπαϊκή. 30-40 ευρώ.
7: Πάρτε τώρα σαρδέλες όσο είναι καιρό.
3: Περίμενε.
7: Και όσο περνά,
3: στην Αθήνα τις φέρνετε. Στην Αθήνα τις φέρνετε ή τις καταναλώνετε μόνοι σας?
9: Ευχαριστώ.
3: Στην Αθήνα τις φέρνετε ή τις τρώτε μόνοι σας?
9: Ναι, όλα και σήμερα και χθες. Πρέπει να
0: απευθείας
9: στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία.
3: Τα περιμένουμε.
0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας.
3: Ωραία εικόνα μας δίνει. Ωραία εικόνα μας δίνει, λοιπόν.
7: Να ανοίξει το μάτι σας.
12: Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή όλα που γίνονται στο οικοσύστημα της Μεσογείου και της Ελλάδος είναι πράγματα τα οποία είναι αποτελέσμα των δικών μας. Πρέπει να λάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.
0: Δεν
12: είναι κανείς άλλος, αλλά μόνο εμείς.
3: Σωστά, σωστά.
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεωργία Σάλε, ευχαριστούμε και εσένα. Κύριε Μίλιο, ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη Σινάνη μαζί με τον κύριο Καραντώνη, την καλημέρα μας στην Λέσβο.
3: Την αγάπη μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψύχρεμη συζήτηση.
3: Ωραία κουβέντα.
0: Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. 5 ευρώ το κιλό για
1: τους επαγγελματίες αλληλεγγύη. Με μπλε τσούχτρες σε όλη την Ελλάδα. Λευκός Καρχαρίας στη Μεσόγειο.
3: Πυράγχας έχουμε.
2: Τι είναι αυτές οι 7 πληγές φαραώ.
1: Πρέπει να αποκτήσουμε κάποια στιγμή.
0: Βρε, αφήστε τον κόσμο να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Αφήστε τον κόσμο να δροσιστεί. Λοιπόν. Και αν δεν μπορείτε να δροσιστείτε στη θάλασσα, δροσιστείτε στο σπίτι με το δώρο του Καρόνι.
3: Έτσι.
0: Γιατί και κλιματιστικό έχει, και ανεμιστήρα οροφής έχει, και ανεμιστήρα δαπέδου έχει, και ό,τι θέλετε εσείς έχει. Δώρο αξίες 2.000 ευρώ.
3: Σκανάρετε από το Instagram το λογαριασμό σας και αριστερά που βλέπετε στην οθόνη και αμέσως μπείτε να έχετε πολλές συμμετοχές. Εμείς εδώ με την Αλεξάνδρα 30 του μηνό. Θα αποχωριστούμε με αυτά τα υπέροχα δώρα που θα έχετε εσείς. Πάμε.
0: Είναι ήδη εδώ οι καλεσμένοι μας, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Μελίδης, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά τις διαφημίσεις. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in darkness. No.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων. Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
17: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
17: Όχι.

0: People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
3: Καλημέρα.
2: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
4: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε Internet.
5: Πάντα έχουμε Internet.
4: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
4: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
6: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
4: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
4: Κρατήσου.
2: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: ηλικίας μας αυτά που βλέπετε, της δεκαετίας μας, έτσι μεγαλώσαμε με αυτά. Χορεύεις εσύ, έτσι, το χορεύεις.
1: Το χορεύω, λοιπόν, να μιλάς για σένα. Απλά κάποια τραγούδια είναι διαχρονικά και όλες οι γενιές τα ακούμε και τα χορεύουμε και έτσι τα ζούμε λίγο περισσότερο.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Φωτεινή, χαμογελαστή.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του Πασόκ. Κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό, επειδή πάμε προεκλογικά. Κύριε Κυρίτη, πού θα είστε υποψηφίοι?
2: Εδώ.
0: Εδώ.
2: Στη Βόρεια Αθήνα. Στα Μελίσσια.
0: Κύριε Τσουκαλά, για εσάς πού θα είστε υποψήφιος?
3: Δεν
0: το ξέρετε ακόμα. Έτσι. Κύριε Μελίν, θα είστε υποψήφιος?
3: Εγώ για την ώρα πλατεία Κουμουνδούρου, Αθήνα και βλέπουμε. Θα δούμε.
0: Τι να ρωτήσουμε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
3: Αυτό να μας κάνει.
0: Τι να ρωτήσουμε? Πώς να το ρωτήσουμε? Αλλά οφείλουμε μισό λεπτό και εμείς τα μέσα ενημέρωση, επειδή φιλοξενούμε το πολιτικό προσωπικό, να ενημερώνουμε και τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε να τους επιλέξουν με το σταυρό τους. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, είναι 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Πανδρέου. Θα ξεκινήσουμε, κύριε Τσουκαλά.
4: Κοιτάξτε, δείτε, 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, νομίζω του ανθρώπου ο οποίος διαμόρφωσε τη σύγχρονη Ελλάδα και ο οποίος είναι και ο ιδρυτής του κοινωνικού κράτους στη χώρα μας στην ουσία, του κράτους πρόνοιας, όλων των δομών που στηρίζουν την κοινωνία, ο εμπνευστής μιας πολιτικής η οποία αύξησε πολύ μεγάλο βαθμό το βιωτικό επέδο, έκανε πολύ μεγάλες τομές και στο οικογενειακό δίκαιο. Το ΕΣΥ είναι ένα έργο της πρώτης οκταετίας του Πασόκ, όπως και πάρα πολλά άλλα, και νομίζω ότι είναι και ο εμπνευστής του ενιαίου αμυντικού δόγματος και ο εμπνευστής της εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Διότι και η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε βέβαια μετά με τις κυβερνήσεις του Κώστα Σιμίτη, αλλά ξεκίνησε όπως και η είσοδος στην Νομισματική Ένωση.
0: Ο Καραμαλής έπαιξε ρόλο, ο νεότερος έπαιξε ρόλο στην Κύπρο, έτσι, μην τους αδικούμε.
4: Ο Κώστας Καραμαλής είναι ο νεότερος, ως αρχηγός αντιπολίτευσης εννοείται. Με τη συνένεση.
0: Βέβαια.
4: Μα προφανώς ήταν μια στρατηγική εθνική. Εγώ λέω ποιος χάραξε πρώτος αυτήν την εθνική στρατηγική.
1: Ναι.
4: Άρα νομίζω ότι η παρακαταθήκη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ακόμα και σήμερα δεν είναι τυχαίο ότι όπου γίνεται δημοσκόπηση, το δημοφιλέστερο πρόσωπο της μεταπολίτευσης φαίνεται να είναι ακόμα και τώρα ο Ανδρέας Πανδρέου. Ακριβώς γιατί είναι ταυτισμένος σε όλες όσες έχουν βγει έως τώρα τις μετρήσεις στη δημοσιότητα,
1: ναι,
4: όταν συγκρίνει πρωθυπουργούς. Φαίνεται να είναι ο δημοφιλότερος ο Ανδρέας Πανδρέου. Αυτό σημαίνει ότι ταυτοποιείται και από την κοινωνία, ακόμα και από γενιές που δεν τον έχουν προλάβει, ως ένας πολιτικός ο οποίος πραγματικά άλλαξε τα πράγματα υπέρ των πολλών και υπέρ της πλειοψηφίας. Για εμάς είναι μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη.
1: Βοήθησαν και το σύστημα.
4: Συνεχίζουμε το έργο του. Νομίζω ότι άμα δείτε ακόμα και το
1: 10-11,
4: που δεν είχαμε την ίδια ένταση στα social media και είχαμε, αν θυμάστε τότε, και μία δυσφήμιση της μεταπολιτευτικής περίοδου στη Λίβδιν. Είτε από μέσα, από κόμματα, είτε και από το εξωτερικό.
1: Ναι.
4: Ακόμα και τότε, αν δείτε τον Γκάλοπ το 11, νομίζω το είχε βγάλει Καθημερινή, ήταν ακόμα και τότε πρώτος με μεγάλη διαφορά ο Ανδρέας Πανδρέου.
1: Παπανδρέου, Πασόκ, Πασόκ, Παπανδρέου. Δύο δρόμοι που πηγαίνουν μαζί και η οικογένεια Παπανδρέου τώρα στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη. Αύριο, έτσι.
4: Αύριο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γιώργος Παπανδρέου θα τιμήσουν σε μια μεγάλη εκδήλωση στο Καλέτζι την γενέτειρα του Παπανδρέου τα 30 χρόνια και στην ουσία στη μακρά αυτή προεκλογική που μπαίνουμε την εγκαινιάζουμε από τη γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου, το Καλέτζι και με το συμβολισμό αυτόν, αλλά κυρίως για να τιμήσουμε και τον ιδρυτή και την παρακαταθήκη.
0: Πάμε στον κύριο Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καταρχήν να ξεκινήσουμε με την πολιτική μας. Θέλετε κάποιο σχόλιο για τον κύριο Παπανδρέου?
2: Όχι, εντάξει, υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που σφράγισε και πολύ γοητευτική προσωπικότητα, ο ίδιος προσωπικό, που σφράγισε την μεταπολίτευση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Με πολλές ωστόσο αντιφάσεις και παραδοξότητες, αλλά δεν είναι τώρα τις παρούσες αυτές
0: να
2: τις...
0: Τώρα, δεν χρειάζεται τώρα, κύριε Μελίδη, ένα σχόλιο μικρό.
3: Τεράστια πολιτική προσωπικότητα, τον τιμούμε κι εμείς. Να πω ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε την ιστορία του τόπου προς το καλύτερο, έβαλε όντως, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και να πω ότι μας φαίνεται και απίστευτο που πέρασαν 30 χρόνια από εκείνη την μέρα.
0: Εμείς που το καλύτερο είναι σαν χτες. Λοιπόν,
4: εγώ το θυμάμαι, ήμουν στην κατασκήνωση εκείνη την ημέρα.
3: Ήταν θλιβερή
4: μέρα. Ήταν επισκεπτήριο και ήμουν στην κατασκήνωση.
0: Ποια θυμάστε?
4: Στο Διόνυσο. Στο Διόνυσο. Και θυμάμαι ότι είχε και επισκεπτήριο. Και συζητάγανε όλοι για αυτό.
0: Μικρό παιδάκι.
3: Και στεναχώρια πολύ όλος ο κόσμος τότε. Έτσι να το...
4: 11 χρονών ήμουνα.
0: Κύριε Κερίδη,
2: πείτε μου.
0: Δώστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την κουβέντα που κάνατε με τον κύριο Δούκα. Τι έχει συμβεί, πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ.
2: Καλά, τίποτα δεν έχει συμβεί.
0: Γιατί τον είπατε, κύριο Τίποτα?
2: Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα.
4: Μετά, όταν το ολοκληρώσει ο κύριος Κερίδης και ξεκινήσει αυτό.
2: Να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό. Α. Εγώ τον κύριο Δούκα δεν τον ξέρω καν προσωπικά, τον έχω συναντήσει 2 φορές. Ωστόσο, είπα κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για όλους μας. Από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα. Ότι θα πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με τα εσωκομματικά των κομμάτων τόσο πολύ από ένα σημείο και μετά και να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Στο δρόμο δε προς τις εκλογές, τώρα που πυκνώνει ο πολιτικός χρόνος, είναι μια τεράστια ευκαιρία να γίνει μια πολύ σοβαρή σε βάθος κουβέντα με όλες τις πολιτικές δυνάμεις για να πάμε τη χώρα μπροστά. Όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος φεύγει, ποιος μένει, ποιος έρχεται, ή με το ΠΑΣΟΚ, τι λέει ο Χάρης Δούκας, αν θα πάει προς τα εκεί ή θα πάει προς τα εδώ, δεν νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Από εκεί και πέρα.
0: Στολίσατε με διάφορα, ναι.
1: Ναι, γιατί τον χαρακτηρίσατε έτσι.
0: Πολιτικό, από εκεί και πέρα. Αποτυχημένο, ναι. Κύριος, τίποτα, διάφορα. Δε, ναι,
2: θα
0: σας ότι πω. Ανοίξει το περιθώριο.
2: Θα σας πω αμέσως.
0: Βλέπετε κάτι αργότερα.
2: Θεωρώ τον κύριο Δούκα πλήρως αποτυχημένος δήμαρχο. Δικαίωμά μου να το θεωρώ αυτό.
0: Θα τον
2: αυτό.
0: Κρίνουν οι Αθηναίοι. Νομίζω προφανώς. Δεν μένετε κέντρο.
2: Δεν έχει όμως σημασία. Το κέντρο της Αθήνας όλοι το κυκλοφορούμε, ένα το κρατούμενο. Και πάρα πολλοί κάτοικοι της Βόρειας Αθήνας ψηφίζουν στην Α Αθηνών. Ξέρετε, είναι συγκοινωνούντα διοχεία η Βόρεια με την Α. Άρα προφανώς όλοι έχουμε γνώμη, πέρα από το γεγονός ότι είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος, ο μεγάλος Δήμος της χώρας. Λοιπόν, η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας, όποιος έχει κυκλοφορήσει, είναι απολύτως άθλια. Και έχουμε έναν δήμαρχο, ο οποίος αντί να ασχολείται με αυτά για τα οποία εξελέγει, ο κύριος Δούκας εκλέχθηκε ως δήμαρχος. Δήμαρχος να κάνει δουλειά, να καθαρίσει την Αθήνα, να φροντίσει μια σειρά από πράγματα. Πολιτικολογία από την πρώτη μέρα που βγήκε για το πού θα πάει το ΠΑΣΟΚ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει. Επειδή δεν προτείνει κάτι, το οποίο το ακούω και από άλλους, περί προοδευτικής διακυβέρνησης, αυτό το περίφημο λαϊκό μέτωπο, δηλαδή τη συνεργασία των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ, εγώ οφείλω να αναδείξω τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, γιατί έχουμε ένα πρώτο παράδειγμα στο Δήμο της Αθήνας. Στο Δήμο της Αθήνας έχουμε την συγκυβέρνηση των δύο, με άθλια αποτελέσματα. Άρα οφείλω εγώ, στον δρόμο προς εκλογές, να πω στον ελληνικό λαό, προσέξτε. Αν θέλετε να πάμε προς τα εκεί, δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε και πάρα πολύ, δείτε τι έγινε στην Αθήνα. Από εκεί αρχίζουν τώρα τα δύσκολα. Προσέξτε τι έγινε στη συνέχεια. Αφού έκανα το τίποτα πάει, ότι μπροστά στα προβλήματα του κόσμου, ο χαρακτηρισμός δεν είναι προσωπικός, ούτε εγώ κάνω προσωπικούς χαρακτηρισμούς, δεν μπορώ να ασχολούμαι με το τίποτα και δεν μπορώ να ασχολούμαι με το περιθώριο, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι περιθωριακά από ένα σημείο και μετά για τη βαριά πολιτική κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Ο κύριος Δούκας δεν είναι καν βουλευτής. Λοιπόν, από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
4: Δήμαρχος είναι εκλεγμένος.
2: Προφανώς, όπως πάρα πολύ. Έχουμε 340.
4: Το τίποτα και η λέξη δημάρχους. Περιθώριο δεν είναι, ναι, πολιτική χαρακτηρισμή.
2: Επιτρέψτε μου, κύριε Τσουκαλά, γιατί θα απαντήσετε συνολικά.
4: Είναι απαξιωτική πολιτική χαρακτηρισμή.
2: Έχει.
4: Άδικη και δεν ταιριάζουν νομίζω και σε εσάς.
1: Πάντως ο κύριος Δούκας μιλάει για εκφασισμό της πολιτικής ζωής από τους αόριστους. Από τους άριστους, με συγχωρείτε, δεν βλέπω κιόλας καλά, της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο.
2: Έρχομαι λοιπόν σε αυτό.
1: Ναι.
2: Πού είδε τον φασισμό ο κύριος Δούκας? Εγώ κάνω μία πολιτική κριτική και λέω ότι είναι λάθος του ΠΑΣΟΚ, για το ΠΑΣΟΚ αναφέρομαι και στο ΠΑΣΟΚ, για το ΠΑΣΟΚ μιλάω, ναι, να παρασύρεται σε αυτή την περιδίνηση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη φύγει από το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη μου, ο Χάρης Δούκας. Απόδειξη δε αυτού.
1: Έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ ο Χαρίς.
2: Απόδειξη αυτού θέλει Βασίλειο να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει, που λένε και στο χωριό μου. Είναι ποιος βγήκε να υπερασπιστεί τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Ζαχαριάδης. Λαύρος εναντίον του Κερίδη. Η κυρία ο κύριος Ζαχαριάδης, ο οποίος μέχρι χθες ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι πια.
2: Και είναι το πρωτοπαλίκαρο του Αλέξη Τσίπρα, γιατί έτσι λειτουργεί ο Αλέξης. Εντάξει. Λοιπόν. Ο κύριος Ζαχαριάδης, η κυρία Κρήτα, η διορισμένη βουλευτής επικρατείας από τον κύριο Τσίπρα και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε καταγγελία ανακοίνωση εναντίον του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, να μου κάνει συστάσεις άκουσον-άκουσον, ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει σημασία ποιος μιλάει και ποιος δεν μιλάει, το ΠΑΣΟΚ συγγίνει χθείως. Θα ακούσω τον κύριο Τσουκάλα τώρα, αλλά επισήμως.
4: Εγώ, κύριε Κερίδη. Έκανε εγώ σου λεφθές
2: και έκανε
1: σχόλιο. Μπράβο.
2: Λοιπόν, άρα τελειώνω και
4: μην
2: λέω.
4: Μην περιγράφετε μια εικόνα που δεν υπάρχει.
2: Επειδή, κύριε Τσουκαλά, εγώ σας κάνω μια πρόβλεψη. Θα βρεθείτε σε μια θέση να τον καταγγείλετε κάποια στιγμή. Προσέξτε τι θα πείτε. Εγώ δεν θεωρώ ότι η πολιτική είναι πριγκιπική άσκηση. πριγκιπική. Θα πρέπει ο κύριος Δούκας να μάθει να ακούει την κριτική. Δεν είναι ούτε πρίγκιπς, ούτε βαρόνος, ούτε Δούκας. Ούτε Δούκας με το δέλτα κεφαλέ, μικρό.
0: Μάλιστα.
2: Να μάθει όταν να ακούει την προηγούμενη, να αφήσει τα περιφασισμού. Και εδώ είμαστε τώρα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
1: Ένα
2: άρα το βασικό είναι τα προβλήματα. Σήμερα. Τα προβλήματα του κόσμου.
1: Πάμε. Ωραία. Πρώτο λόγο στον κύριο Τσουκαλά
2: και όχι του κυρίου Δούκα, οι διαμάχες με την Διαμαντοπούλου, οι τρικλοποδιές στον Ανδρουλάκη και το πώς το Πασόκ θα γίνει παρακολούθημα.
1: Πάμε να απαντήσει ο κύριο Τσουκαλά.
4: Ασχοληθείτε, αν θέλετε, καλύτερα με τα εσωτερικά ζητήματα τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Καραμαλή, με τους κυρίους βουλευτές οι οποίοι ασκούν κριτική. Όσον αφορά το ζήτημα των δηλώσεων του κυρίου Δούκα, οι δηλώσεις περιθώριο και τίποτα δεν είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί, είναι βαθιά απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί και πράγματι δεν ταιριάζουν σε ένα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, κατά τη γνώμη μου, ενός κόμματος κέντρο δεξιού δημοκρατικού. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί γιατί δείχνουν και μια απαξίωση στη βούληση του ελληνικού λαού.
2: Κύριε Ζουκαλά, αφήστε, η σας απαξίωση. Σας,
4: κύριε Βηματή, τον άκουσα πάρα πολύ ώρα να μιλάει.
2: Και δεν είναι ότι σας άκουσα. Διαρκώς επαναφέρουν.
4: Κύριε Βηματή, να φύγω. Να φύγω. Να φύγω. Να φύγω. Να φύγω. Τον άκουσα. Τον άκουσα. Να συνεχίζει το ιβρεολόγιο. Να συνεχίζει το ιβρεολόγιο. Επί ένα πεντάλεπτο. Και εμένα πάει να με διακόψει. Πάει να με διακόψει. Πάει να με διακόψει. Στα
1: πάμε,
4: 5 δευτερόλεπτα.
0: Δικηγόρο.
4: Μισό λεπτό, ο κύριο Παντή. Κύριε Παντή, αυτό που λέτε με αδικεί.
0: Όχι, δεν σε αδικεί.
4: Τον άκουσα, να μιλάει 5 λεπτά και να λέει συγκεκριμένα πράγματα για τον κύριο Δούκα και για τον Πασόκ και να παρεμβαίνει χωρίς να μιλάω.
1: Αφήστε με το κύριο
4: Δεν είναι θέμα δικηγόρου.
0: Όχι, να συνδιαλεγόμαστε γι' αυτό.
4: Εγώ γιατί τον άφησα να μιλήσει.
1: Να μου λέγατε και εμένα να τον διέκοπτα. Και ακούμε εσά, κύριε Τσουκαλά. Ακούμε εσά. Έλα,
4: λοιπόν. Έχουμε και λέμε λοιπόν, πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ δεν παίρνει για τα στελέχη του ούτε για τις επιλογές του. Να είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό. Η κάλπη, ξέρετε, ο κύριος Δούκας έχει εκλεγεί δήμαρχος από μια κάλπη. Όπου πήγε ο κόσμος και τότε ο κόσμος είπε όχι στον πριγκιπισμό. Αυτό που λέει πριν. Έδιωξε αυτόν που πολιτευόταν στο Δήμο της Αθήνας ως πρίγκιπας. Και ψήφισε τον κύριο Δούκα, όσο και αν ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία. Και βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο, δεν έχω ξαναδεί, να σας πω την αλήθεια, κυβέρνηση να ασχολείται με τέτοια ένταση με το Δήμο της Αθήνας και να ασκεί κριτική στα πραγμένα του Δημάρχου.
0: Είναι ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, σαν ένα υπουργείο ολόκληρο.
4: Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν θυμάμαι τη Νέα Δημοκρατία να ασκεί αυτή την κριτική. Γενικότερα. Ή να ασχολείται. Τι θέλω να πω όμως, για να κλείσω.
1: Ούτε και ένα δήμαρχο να ασχολείται τόσο με τα ισοκομματικά ενός κόμματος όμως.
4: Για να κλείσω. Έχουμε μια πολύ απλή διαδικασία. Όπως ο κόσμος αξιολόγησε τον κύριο Μπακογιάννη, έτσι θα κληθεί στην κάλπη να αξιολογήσει και τον κύριο Δούκα. Οι δήμαρχοι δεν παίρνουν πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, ούτε από εμένα. Δεν το λέω τον κύριο Κερίδη.
0: Από το λαό παίρνουν κατευθείαν.
4: Παίρνουν και προφανώς αξιολογούνται από το λαό. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Επειδή παρουσίασε περίπου ο κύριος Κερίδης ότι η Αθήνα καταραίει. Εγώ δηλαδή, όπως τον είδα, ναι. Με αυτά που λέει, νιώθω ότι θα γυρίσω τώρα να πάω στο γραφείο μου που είναι στο κέντρο της Αθήνας και γύρω-γύρω θα γκρεμίζονται κτίρια. Ναι. Μόνο αυτό δεν μας είπε. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εικόνα που έχουν οι δημότες και δεν νομίζω ότι η εικόνα που υπήρχε στο Δήμο της Αθήνας πριν τον κύριο Δούκα ήταν μια καλή εικόνα.
1: Ας αφήσουμε μια εικόνα, την
4: γιατί
1: εικόνα
4: γιατί εγώ, εμένα το γραφείο που ήταν, ξέρετε, εκεί ναι. Που ο μεγάλος περίπτωτος φτιαχνόταν, το γραφείο ναι. Μου είναι ακριβώς μπροστά. Είναι Πανεπιστημίου και Ομήρου. Εγώ ταλαιπωρήθηκα αρκετά και πολλοί άλλοι ταλαιπωρήθηκαν αρκετά εκείνο το διάστημα. Ωραία. Άρα δεν έρχεται κάτι τυχαία.
1: Ναι.
4: Άρα είναι προφανές ότι ενόχλησε η ήττα του κ. Μπακογιάννη τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ωραία. Αυτό το μέλος νομίζω ότι δεν χρειάζεται και δίδυμα κανένα. Θα αξιολογηθεί ο καθένας.
1: Ο κύριος Δούκας συναρχηγεύει στο Πασόκ.
4: Ο Πασόκ έχουμε ξεκαθαρίσει.
1: Έτσι σας είπε ο κύριος
4: Αυτό είναι ο κύριος Κερίδης. Και εγώ μπορώ να πω ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη Γεωργιάδη. Γιατί αν δούμε αν πράγματι κάποιος συναρχηγεύει ναι. Και δίνει τον τόνο, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
4: Γι' αυτό το λέω και
1: ναι.
4: Συμπρωθυπουργεύει. Συμπρωθυπουργεύει. Για να το πω διαφορετικά.
1: Γιατί.
4: Τι γιατί. Τον τόνο ποιος τον δίνει. Ποιος επιλέγει τι γίνεται. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος στοχοποιεί αντιπάλους. Δημιουργεί ένα περιβάλλον τοξικότητας σε όλη.
1: Δημιουργεί ένα περιβάλλον
4: ζωή.
1: Μέσα στο Πασόκ ο κύριος Δούκας με τις διαφορετικές απόψεις που έχει.
4: Αρχηγός στο Πασόκ υπάρχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και έχει εκλεγεί με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό είναι δεδομένο.
0: Ωραία.
4: Ούτε υπάρχουν συναρχηγίες, ούτε υπάρχει τίποτα από αυτά και έχουμε τοποθετηθεί σε αυτά. Και στο θέμα των επιμέρους οπτικών και του πώς πρέπει να έχουμε νέο δημόσιο
0: πάμε
4: λόγο.
0: Στον κύριο
4: άλλο αυτό και ωραία, άλλο και να μένει αναπάντητη μία επίθεση άνευ προηγουμένου και χωρίς λόγο.
0: Ωραία,
4: από το κοινοβουλευτικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριε Μελίδη, να βάλουμε ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από χθες απόγευμα με τις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου να καταζητούν τον κύριο Αβραμόπουλο για το θέμα του Qatar Gate. Θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση.
3: Θα μου επιτρέψετε απλά ένα λεπτό, επειδή ακούστηκαν πολλά. Ακούστηκαν για το ΣΥΡΙΖΑ, ακούστηκαν για τον σύντροφό μου, τον Κώστατο Ζαχαριάδη.
1: Έλα.
3: Δύο πράγματα μόνο για αυτά.
0: Έλα.
3: Εντάξει, αυτή η επίθεση είναι μια μεγάλη επίδειξη αλαζονίας, θεωρούμε. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί. Δεν συνάδει αυτό ούτε με το ρόλο που θα έπρεπε να έχει και ο κύριος Κερίδης και τα στελέχη. Δεν το λέω προσωπικά μόνο για αυτόν, γιατί αυτή η αλαζονία δεν αφορά μόνο τον κύριο Κερίδη. Είδαμε πολύ καλά τι σημαίνει το προηγούμενο διάστημα πριν αναλάβει ο κύριος Δούκας στο Δήμο της Αθήνας. Ζήσαμε και το μεγάλο περίπατο και τα έργα που δεν μπορούσε να περπατήσει στο κέντρο της Αθήνας για πολύ καιρό και τα χρήματα βέβαια που χρειάστηκαν.
0: Πάμε στην ιστορία τώρα.
3: Ο κόσμος της Αθήνας θυμάται, έτσι. Να το πούμε λοιπόν αυτό, ναι. Για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά.
0: Ωραία.
3: Και θέλω να το τονίσω αυτό.
0: Πέρασε αυτό, πάμε να
3: πούμε. Και μετά τώρα για αυτό που με ρωτάτε, εντάξει, είναι μια ακόμα ιστορία που εμπλέκει δικαστικές υπηρεσίες και περιπέτειες πάλι με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζουμε ότι αν το πάρουμε και σε συνδυασμό με την εξέλιξη που είχε τη δικαστική στην υπόθεση της κυρίας Σημακοπούλου, αλλά και με όλα όσα έχουν προηγηθεί, με τις δικογραφίες του ΠΚΠ 1, το sequel του ΠΚΠ 2 και όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μια τοξική εικόνα. Επειδή δικηγόρος είμαι εγώ και μακριά από μένα οποιαδήποτε δικαστική ανάλυση εδώ ή νομική υποθέσεων, θα τα βρει όλα η δικαιοσύνη. Στο πολιτικό κομμάτι όμως οφείλω να κάνω ένα σχόλιο και το συνδέω και με αυτά που έλεγα πριν. Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και η αλαζονία είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό το οποίο έχει αποκτήσει από την αίσθηση παντοδυναμίας που σου δίνει αυτή η επικράτηση, ο συνδυασμός της εμπλοκής σε δικαστικές ιστορίες που έχουν να κάνουν προσοχή με την άσκηση των καθηκόντων σου. Δηλαδή δεν είναι για άσχετα ζητήματα εδώ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την άσκηση των καθηκόντων τους. Νομίζω ότι δίνει ένα ακόμα περαιτέρω ένοσμα να πούμε ότι χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή στη χώρα. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή, αλλιώς θα έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες ιστορίες και στο μέλλον.
0: Κύριε Τσουκαλά, για την υπόθεση Αβραμόπουλου, ελάτε.
4: Ξέρετε, θα δούμε τι είναι, ποια θα είναι η συνέχεια της. Δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι μια εικόνα που την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Σημακοπούλου και το έδρα να σύρψε τον κύριο Αβραμόπουλο δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της. Επειδή όμως προφανώς και εγώ είμαι νομικός, θέλω να δω την υπόθεση πώς θα έρθει. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν γνωρίζω.
0: Δεν βιάζεστε δηλαδή να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα.
4: Προφανώς είναι μια αρνητική εξέλιξη για τη χώρα και δυσφημιστική. Για ένα γνωστό πολιτικό πρόσωπο. Επειδή όμως δεν ξέρουμε τη δικογραφία, μπορεί να είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε. Αν πράγματι είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό ή κάτι που τον εμπλέκει, ή αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό. Αυτό πρέπει να το δούμε. Εγώ θέλω να πω όμως για κάτι άλλο που είναι σημαντικό.
1: Ναι,
4: και θέλω να μου πει και ο κύριος Κερίδης.
0: Για να θα απαντήσει συνολικά ο κύριος Κερίδης.
4: Ξέρετε, υπάρχει υπόθεση και αναδεικνύεται σήμερα και την έχει κάνει και ερώτηση ο κύριος Μιχαηλίδης, ο τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, για τις 804 επιστροφές μεταφορικού ισοδύναμου ύψους ποσού 4.140.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και η αρμόδια αρχή πριν τις εκλογές του 2023 έδωσε 800 παροχές μεταφορικού ισοδυνάμου ύψους 4 εκατομμυρίων που τώρα τις ανακαλεί. Για ποιο λόγο τις ανακαλεί τώρα? Ήταν κάτι παράνομο και μάλιστα τις ζητάει και έντοκα. Και όλο τυχαίως αυτές οι παροχές δόθηκαν όλες εταιρείες ένα μήνα πριν τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
4: Ένα μήνα πριν τις εκλογές δώσανε 4 εκατομμύρια σε 800 επιχειρήσεις.
0: Σε ποιες, για ποιες περιοχές αναφέρεται, ξέρουμε?
4: Σε μεγάλο
0: είναι
4: βαθμό.
0: Αιγαίο, Ιόνιο, πού βρίσκεται?
4: Τα πιο πολλά είναι στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, μάλιστα.
4: Δώσανε πριν τις εκλογές ακριβώς 4 εκατομμύρια μάλιστα. Που τώρα τα ανακαλούν και τα ζητάνε.
0: Αυτό είναι σοβαρό. Αυτό,
4: αυτό πρέπει η κυβέρνηση σήμερα να μας απαντήσει. Ωραία, ωραία. Ήδη έχει απαντήσει, λοιπόν, αλλά με μισόλογα, σε ερώτηση του κυρίου Μιχαηλίδη, το μεάρχη ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή Χίου, ότι έχουν γίνει κινήσεις και ποινικού σκέλους.
1: Ναι.
4: Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Όλα αυτά είναι πριν τις εκλογές ακριβώς.
1: Κύριε Κερίδη,
0: λοιπόν, πάμε.
2: Την ατζέντα στις συζητήσεις μας τη βάζετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε σε ό,τι μας ρωτάτε. Και θέλω να κάνω έκκληση και σε εσάς και σε όλους, στο δρόμο προς τις εκλογές, η ατζέντα να παραμείνει πολιτική και όχι παραπολιτική. Να μην ασχολείται με τα δευτερεύοντα, γιατί κατά τη γνώμη μου ο κύριος Δούκας είναι δευτερεύοντα.
4: Εσείς βάλατε την ατζέντα χθες.
2: Και να ασχοληθεί.
4: Άρα κάνετε κριτική στον εαυτό σας. Έβαλε μια παραπολιτική ατζέντα.
2: Σε ερώτηση, μην με διακόπτετε, κύριε Τσουκαλά. Έτσι δεν είναι.
4: Είχα δικαίωμα, νομίζω, μετά το προηγούμενο.
0: Ελάτε τώρα, δεν σας διέκοψε, είδατε πόσο κύριος
1: ήταν. Ελάτε, πάμε. Μία φορά ήταν, τέλος.
2: Όταν με ρωτούν συνέχεια για τα εσωκομματικά των κομμάτων και τη αντιπολίτευση, από ένα σημείο και μετά, εγώ έχω μία δυσανεξία. Δεν είναι φασισμός αυτό. Δεν είναι φασισμός. Και δεν αναφερόμουν να κάνω προσωπικά στον ίδιο. Η κριτική μου είναι στο Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο έχει παρασυρθεί σε αυτή την περιδίνηση. Δικαίωμά του, καλό μας κάνει. Ξέρετε, η ιδέα του Λαϊκού Μετώπου απελευθερώνει το χώρο του κέντρου για τη Νέα Δημοκρατία. Απολύτως. Και ευνοεί την κυριαρχία Μητσοτάκη και την επιδίωξη τρίτης αυτοδυναμίας. Αλλά δεν κάνει καλό στη χώρα. Διότι η χώρα χρειάζεται μία σοβαρή, αξιόπιστη, εναλλακτική και αυτή είναι η κριτική μου απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ας ξεπεζέψει λοιπόν ο Δήμαρχος, ας πάψει να βάζει τον 984 το δημοτικό ραδιόφωνο, το γραφείο τύπου του και τα γνωστά παπαγαλάκια, γιατί έχει μηχανισμό.
1: Ναι.
2: Έτσι, αν είναι δημοκράτης, το τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι της Αθήνας θα το δούμε το 28. Χτυπώνουν το κεφάλι τους πάντως.
1: Όλοι, ωραία, απαντήστε μας για τον κύριο Βραμόπουλο, κύριε Κερίδη, γιατί μας είπατε ότι
2: και έρχομαι τώρα
1: ερωτήσεις.
2: Στον κύριο Βραμόπουλο. Ναι, από έλα. Το λίγο που είδα.
4: Μόνο για παραπολιτική, κύριο Κερίδη. Και μόνο συνεχίζει και το ίδιο χθεσινό ακριβώς. Με παρέμβαση στα κομματικά. Ό,τι λέει ότι δεν κάνει, κάνει το ίδιο.
2: Εσείς δεν κάνατε ανακοίνωση όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Και κρατήσετε μια απόσταση.
3: Γιατί απαγορεύεται να κάνουμε ανακοίνωση.
2: Έχει, τώρα, έχει ενδιαφέρον.
3: Μέχρι που σταματάει.
2: Αλλά ελάτε. Και ποιοι είστε εσείς, κύριοι.
3: Ποιοι είστε εσείς.
2: Αναφερθήκατε στο φίλο του κ. Ζαχαριάδη.
3: Ναι, ναι, στον
2: τι είναι γιατί. Ο κ. Ζαχαριάδη. ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα.
3: ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κ. Ζαχαριάδη. Γιατί.
0: Ναι, Τσίπρα.
3: Είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Θα πήγε εκεί. Θα πάει εκεί ο κ.
3: Ζαχαριάδη. Γιατί το διαχωρίζετε αυτό.
2: Επειδή εγώ δεν έχω καταλάβει.
4: Θα μιλήσω για την πολιτική.
3: Λέγατε τόση ώρα
1: μα λέγατε τώρα πολιτική.

0: Απλώς.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Υποφάτη, διαμαρτύρομαι. Κύριε, τι είναι αυτό το πράγμα? Εξευτελισμός, τι είναι αυτά? Εξευτελισμός είναι τα 7 χρόνια αυτά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Με τους χαρακτηρισμούς πια. Ωραία. Εδώ. Είπατε δεν θα πούμε για παραπολιτική και λέτε μόνο για παραπολιτική.
2: Πάμε να μιλήσουμε.
3: Να το κλείσουμε.
2: Αν με αφήσει ο κ. Μελίδης. Αυτό που γίνεται στη Βουλή, πέρα από τον προσωπικό τους αυτοεξευτελισμό, μας αφορά όλους. Γιατί είναι ευτελισμός της πολιτικής. Το να μην ξέρεις που είσαι, να έχεις εκλεγεί παρακόμμα, να θες να πας αλλού. Τα σύρε γύρευε και τα σουλάτσα όλου αυτού του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν μας έχετε απαντήσει. Αυτό που σας ρωτάμε
2: με τον κύριο Αβραμόπουλο.
4: Από
2: ό,τι είδα χθες, ξεκίνησα να σας λέω, είναι ότι είναι μια παλιά υπόθεση η οποία έχει απαντηθεί και ξαναπαντηθεί ήδη από το 2021. Mm. Ο ίδιος έχει δώσει τις εξηγήσεις και θα δώσει και επιπλέον εξηγήσεις σήμερα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο, χωρίς να θέλω να μπω στην ουσία, πραγματικά και με πολύ προσοχή, είναι κάτι περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό. Απομένει να το δούμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου. Για την περίφημη ιστορία των email, με τα οποία... Γιατί, κοιτάξτε, όπως ξέρετε, στο ταχυδρομείο επιτρέπεται να στείλεις ό,τι θέλεις. Με το ταχυδρομείο, με τον παλιό τρόπο, δεν υπάρχει, ας πούμε, απαγόρευση. Υπάρχει αυτή η διάταξη στην προστασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δικαιοσύνη, σεβόμαστε την απόφασή της. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει από την πρώτη στιγμή αποστάσεις, είδατε, δεν είχε συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια, στα ευρωψηφοδέλτια. Είναι κρίμα αυτό που έγινε για την Άννα Μισελ. Για την ίδια προσωπικά, η οποία υπήρξε μια πολύ πετυχημένη ευρωβουλευτής, οφείλω να το πω. Αλλά dura lex, sed lex. Αυστηρός ο νόμος, αλλά νόμος, και έτσι πρέπει να πορευτούμε.
1: Λοιπόν,
5: για τα χρήματα τα οποία ελέγχονται για τον πρίγκιπα.
2: Θα το δω αυτό, κύριε Τσουκαλά. Αλλά έρευνε. Κάνετε, μου δίνετε μια πολύ σημαντική πάσα. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μπει πάρα πολύ στη φυλακή. Πάρα πολλοί ιδιώτες, πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Mm. Έχουν γίνει πάρα πολλές προφυλακίσεις, έχουν μπει πάρα πολλά πρόστιμα και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε με συνεχείς ελέγχους.
5: Για όλων. Και θα το συγκεκριμένο. Το αν το 23, ακριβώς πριν τις εκλογές, άνοιξαν οι κάνουλες και έβρεχε χρήμα.
3: Δεν είναι
5: ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι για εκείνη την περίοδο.
2: Τα 4 εκατομμύρια θεωρείται ότι
3: το ξέρουμε τον έλεγχο από τότε. Εμείς που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, το ξέρουμε και προσπαθούν να διακριβώσουν τι ακριβώς έχει γίνει από τον ΕΠΑ.
5: Δεν πήγανε δικαιολογητικά αυτοί οι άνθρωποι μετά που έπρεπε.
3: Δεν είναι καινούριο. Απλά ρωτάτε το Υπουργείο τι έχει γίνει.
5: 58% είναι το 23% της εκλογής.
3: Ωραίο θέμα είναι αυτό, το ψάξουμε να το δούμε, κύριε Τσουκαλά.
2: Όλα στο φως. Και κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Κάθε κατεργάρης. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να καλύψουμε κανένα.
5: Για να το δούμε.
2: Και σας το λέω
5: μέχρι
2: εγώ.
5: Τώρα,
2: σας το λέω
5: προσπάθεια
2: εγώ.
5: Προσπάθεια διάφοροι κατεργάριδες να μην πάρει στον παγκόσμιο.
2: Ναι, όχι.
5: Αυτό βλέπω εδώ.
2: Λοιπόν, εγώ δεσμεύομαι ότι σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, κάθε κατεργάριδες στον παγκόσμιο.
5: Να δεσμεύεστε για εσάς, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι θέλει τους κατεργάριδες.
4: Κύριε Κερίδη, κύριε Τσουκαλά, κύριε Μελίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό.
3: Και
4: πάω να συναντήσω βεβαίως, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να αλλάξουμε λίγο διάθεση και θέμα, την Στέβη Τσίτου που ήρθε εδώ μαζί μας.
6: Γεια σας, καλημέρα. Θα σας κάνω έτσι ένα ταξιδάκι, ένα μικρό στο ίντερνετ, για τα πιο viral έτσι, βιντεάκια. Και θα ξεκινήσουμε από την Κρήτη με τον 8χρονο Μάριο, ο οποίος, παιδιά, χόρεψε, κοιτάξτε εδώ, φιγούρες. Μαλεβιζιώτη, πώς ο ρυθμός μέσα, πώς μεταδίδει αυτή την κριτική παράδοση. Κοιτάξτε, απολαύστε.

0: ρυθμός και χορός γίνονται ένα και η κριτική λεβεδιά βγαίνει από μέσα του.
1: Μπράβο, το ωραίος.
0: Το μαλεβιζιώτη, τα βήματα, νομίζω ότι τα μαθαίνω από την κούνια.
1: Υπτάμενος είναι, έτσι, υπτάμενος είναι και θα γίνει και δίμετρα παλικαράκι αυτό.
0: Και μπαίνει
1: με τον μπαμπά, ο μπαμπάς του είναι πρώτος χορευτής.
0: Όχι, είναι από, χορογραφικό σύλλογο. Και πράγματικα έχει γίνει το βιντεάκι αυτό, έχει γίνει viral. Υπάρχουν χιλιάδες σχόλια, χιλιάδες προβολές. Και αξίζει. Αξίζει αυτό το παιδί και να συνεχίσει να αυτή την παράδοση, την κριτική, να την μεταδώσει σε όλους.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν,
2: λίγη χαρούλα θέλουμε.
0: Λοιπόν, εντάξει, η Θήβα.

0: Τίμησε τη Χάρη Αλεξίου, δίνοντας το όνομά της στο εθνικό, στο οδείο της πόλης. Μετά από την τελετή που έγινε, οργανώθηκε ένα πάρτι, θα πω, όπου βλέπουμε εδώ την Χάρη Αλεξίου να τραγουδάει με ένα αρκοντεόν και με όλους τους κατοίκους της Θήβας. Θέλετε να απολαύσουμε
1: λίγα. Βέβαια.
2: Για την ΕΚΑ.
3: Γιατί ναι. Ήξερε πότε να αποχωρήσει. Ακριβώς. Από το τραγούδι Χαρούλα
0: Όταν
3: Αλεξίου.
0: Δεν ένιωθε έτσι. Ότι δεν μπορώ να δώσω αυτό που θέλω να δώσω, που έδινα τόσα χρόνια, τώρα φεύγω. Και εντάξει, και την απολαμβάνουμε κιόλας και σαν ηθοποιός. Η οποία είναι έκπληξη.
3: Καταπληκτική.
4: Μπράβο,
0: λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω σε παραλία, όπου θα δείτε το χαλαρό γλάρο.
1: Ναι. Γλάρο.
0: Θα πίνει την πυρίτσα του. Πίνει την πυρίτσα του, βεβαίως. Όχι μία γουλιά, ούτε δύο,
4: κάνεις
0: αλλά πολλές γουλιές. Όχι, να, ορίστε. Πίνει. Απολαμβάνει. Απολαμβάνει. Μια ζωή την έχουμε που λέει και το
4: βίντεο. Μπύρα πίνει.
0: Ναι, μετά αφού ήπια, κοιτάξτε,
4: χωρίς αλκοόλ είναι η μπύρα.
0: Παραπατάει, παιδιά.
3: Παιδιά, τέλεια.
0: Παραπατάει μετά την μπύρα. Εντάξει, ο πιο χαλαρός γλάρος που υπάρχει. Απολαύστε τον.
1: Φανταστικό.
0: Έτσι θα είμαστε κι εμείς σε ένα μήνα.
4: Σαν τον γλαρό.
0: Σε ένα μήνα.
1: Δεν θα παραπατάμε.
4: Σαν τον γλαρό. Ναι.
0: Σαν τον γλάρο, έτσι θα είμαστε, Νίκο, σαν τον γλάρο. Λοιπόν, και θέλω να σας πάω για το ελληνικό δαιμόνιο. Το ναι. Μυαλό του Έλληνα πραγματικά είναι ξεπέραστο και μπράβο μας. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχετε πάρκινγκ, δεν έχετε ήλιο μπροστά το παρκάρετε το αμάξι. Τι μπορεί να κάνετε, μια τέντα να καλύπτει το αμάξι.
3: Και να μπράβο πω κάτι. Του. Δεν είναι μόνο ήλιο, Στέφη μου. Είναι και οι κουτσουλιές από τα πουλιά.
0: Πολύ σωστά.
3: Που είναι από πάνω τα δέντρα και είναι και από πάνω και τα καλώδια ηλεκτροδότησης. Και πλένεις το αμάξι και με το που γυρνάς και το παρκάρεις, να την κουτσουλιά.
0: Ενώ μια τεντούλα έξω από το σπίτι σου και γεια σας, μια χαρά πόλησης το πρόβλημα. Μπράβο του. Λοιπόν, και πανηγύρια θέλετε, πανηγύρια θα έχετε. Γιατί τώρα έχουμε και ασκήσεις επί εδάφους μετά τους κρίκους που σας είχα δείξει την άλλη φορά. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ ο κύριος. Οπ.
3: Τι είναι αυτό.
0: Να το. Οπ.
4: Τι λες τώρα.
0: Να σου πω, κάνει κατακόρυφο σε τελείωμα.
4: Και τώρα πατάτε στα φιλιά, κύριε.
0: Να ξέρετε.
4: Και μετά πατάτε στα φιλιά.
0: Μετά.
4: Να σου πω, είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι, δεν πάθαμε εμείς. Για πάμε και.
1: Το λέει η καρδούλα του, παιδιά.
0: Αυτά, Νίκο, αυτά είναι σήμερα. Σου έκανα λίγο τι έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τελειώνουμε στο γραφείο.
4: Πήγαινε μας στο Summer Giveaway, πώς το λες.
3: Summer Giveaway, μεγάλος διαγωνισμός από τα καταστήματα Καρόνι. Την άλλη εβδομάδα, 30 του μήνα, κάνουμε την κλήρωση. Ό,τι χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας αυτό το καλοκαίρι για να παραμείνετε δροσεροί, ξεκούραστοι, γιατί έχει και πλυντήρια πιάτων και πλυντήρια ρούχων.
4: Και δροσισμένη γιατί έχει το κλιματιστικό. Βεβαίως. Έτσι. Και ψισταριές για να βάλουμε κάνα παϊδάκι να το χαρούμε.
3: Καλοφαϊσμένη.
4: Τα πάντα έχει ένα πλήρες πακέτο 2.000 ευρώ. Πηγαίνετε εκεί αριστερά στην οθόνη, σκανάρετε με το Instagram για να έχετε συμμετοχή. Είναι αρκετές συμμετοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τους καλύτερο για εσάς από τα καταστήματα Καρόνι. Εμείς θα κάνουμε την κλήρωση πότε.
3: Θα κάνουμε την κλήρωση στις 30 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε.
4: Τι θα γίνει με αυτό το
3: πράγμα. Αδειάζει η κλεψίδρα για τους ανελκυστήρες. Λίγοι οριστικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και φυσικά θα κάνουμε και μια βόλτα στην Ευρώπη, η οποία είναι καμίνη.
4: Φεύγε. Πάμε. Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
17: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
18: Έλα, καθέστα μου.
16: Κάντε σωστά και έρχομαι. Sorry.
17: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνατε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
19: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
16: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
19: Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Παραγγελία σας.
21: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά. Πόσα κέρδισα, πόσα.
20: Δεν ξέρω.
21: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Hey, αγόρι. Την Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
22: Θα σε περιμένω.
19: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips. Με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζάρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα. Για εξαιρετική ολίσθηση, μόνο 99 ευρώ.
24: Σοβαρά τώρα.
23: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: ξεφύγουμε ότι θα ανοίξουμε ένα χρηστικό θέμα. Λίγη άλλη μια προθεσμία. Αφορά τους ανελκυστήρες. Το ανοίγουμε το θέμα ανατακτά χρονικά διαστήματα για να βλέπουμε πού είμαστε και πόσοι υπολείπονται ακόμα. Και θα το ανοίξουμε για μία ακόμη φορά, γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα και η κλεψίδρα αδειάζει. Πάμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Βλασόπουλος, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Να είστε καλά. Ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας Πομιδά. Κύριε Βάπα, να είστε καλά. Έχετε βγάλει και εσείς ανακοίνωση για τα όσα.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Καλημέρα, κύριε Βλασόπουλε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βάπα.
2: Καταρχήν, πού βρισκόμαστε, κύριε Βλασόπουλε, έχετε την πλήρη εικόνα. Πόσοι υπολείπονται το γνωρίζουμε, έχουν δηλωθεί πόσοι μέχρι τώρα.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε το Υπουργείο, στην τελευταία συνάντηση ήταν περίπου 286.000 και κάτι.
2: Μόνο. Σε όλη την Ελλάδα μόνο.
1: Μόνο.
2: Έχουμε τους λίγους ανελκυστήρες.
1: Θεωρώ ότι υπολείπονται κάποιοι χιλιάδες που μέσα στις υπόλοιπες 8 μέρες που απομένουν, για να μην υπάρξουν κυρώσεις, να μην υπάρξουν σφράγισμα ανελκυστήρων, θα το φροντίσουν οι ιδιοκτήτες διαχειριστές αλλά και οι συντηρήτριες εταιρείες για να νομιμοποιήσουν το πελατολόγιο τους.
2: Είπατε 286.000 μέχρι τώρα. Κύριε Βάπα, έχετε τον αριθμό των πολυκατοικιών που είναι φτιαγμένες σε όλη την Ελλάδα?
3: Κοιτάξτε,
2: για να ξέρουμε πώς υπολοιπόμαστε, γιατί πολυκατοικία δεν εννοείται.
3: Για τους ανελκυστήρες, γι' αυτό το λόγο έγινε και η απογραφή που γίνεται τώρα.
2: Ναι.
3: Διότι κανείς στην πραγματικότητα, ούτε το Υπουργείο, ούτε κανένας άλλος γνώριζε πόσοι είναι οι ανελκυστήρες. Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα που ακουγόντουσαν ήταν από νούμερα που ξεκινάγαν από τις 200-250.000, πολύ κοντά δηλαδή εκεί που βρισκόμαστε, μέχρι και τους 800.000 που είχε ακουστεί. Το οποίο είναι μάλλον υπερβολικό.
2: Τελικά πώς είναι?
3: Επομένως λοιπόν, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί η απογραφή. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι πολύ περισσότεροι από τις 280.000. Τα περισσότερα κτίρια μεγάλα έχουν δηλωθεί και πολυκατοικίες. Οι μεγάλες εταιρείες συντήρησης έχουν κάνει, προκειμένου να τακτοποιήσουν το πελατολόγιο τους, έχουν κάνει τις δηλώσεις. Φαίνεται ότι υπολείπονται οι ανελκυστήρες που βρίσκονται σε μονοκατοικίες ή σε μεζονέτες. Οι ανελκυστήρες δηλαδή των λίγων στάσεων.
1: Σαφέστατα.
0: Και αυτοί πρέπει να μπουν. Και αυτοί πρέπει να δηλωθούν.
2: Για ποιο λόγο να μπουν
3: αυτοί? Όλοι πρέπει να μπουν και αυτοί.
1: Όλοι οι ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως υφιστάμενοι ανελκυστήρες, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν, πρέπει να καταγραφούν. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν μία πινακίδα, έναν αριθμό. Είτε το περάσεις κταίω γιατί το λειτουργείς, είτε δεν το περάσεις και το έχεις σε ακινησία.
2: Ωραία. Γιατί να το δηλώσω εγώ αν έχει γίνει μια ιδιωτική δουλειά και δεν ενδιαφέρει κανένα τι κάνω μέσα στο σπίτι μου? Για ποιον το λόγο το δηλώσω?
1: Η επικινδυνότητα του μέσου κάθε της μεταφοράς παραμένει ίδια. Είτε είναι διόροφη κατοικία, είτε είναι πενταόροφη. Η επικινδυνότητα λοιπόν, λόγω της επικινδυνότητας, πρέπει να καταγραφεί και να συντηρείται νόμιμα. Εάν λοιπόν δεν απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρηθεί νόμιμα, δεν μπορεί να υπάρχει νόμιμο παραστατικό, στο οποίο πλέον θα αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός του ανελκυστήρα.
0: Κάτι. Κύριε Βλασόπουλε και κύριε Βάπα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, στις πολυκατοικίες γίνεται ο κακός χαμός. Τσακώνονται όλοι μεταξύ τους.
1: Γι' αυτό το θέμα δεν πρέπει, διότι δεν υπάρχει κόστος.
0: Κανένα κόστος. Θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Μπαίνουμε
0: λοιπόν
1: στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και στα ελληνικά Μητρό Ανελκυστήρων.gov. Δηλώνουμε λοιπόν αν έχουμε το ΚΑΕΚ, μας βγάζει όλα τα στοιχεία του κτηρίου. Εάν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε. Γράφουμε δεν γνωρίζω και το βρίσκουμε από το χάρτη. Και συμπληρώνουμε 4 απλά στοιχεία, που είναι η διεύθυνση, ο αριθμός, ο υπεύθυνος συντηρητής, το έτος εγκατάστασης και οι στάσεις του ανελκυστήρα. Τα υπόλοιπα όλα είναι προαιρετικά. Γράφουμε «Δεν γνωρίζω» και πάμε στην οριστικοποίηση.
2: Μάλιστα,
1: απλή διαδικασία, 2-3 λεπτών.
2: Κύριε Βάπα, βλέπουμε όμως ότι σε πολλές πολυκατοικίες οι ιδιοκτήτες διαφωνούν, έτσι πρώτον, για το αν θα πρέπει να δηλωθεί ή όχι. Και το 5.000 το πρόστιμο που μπορεί να φάνε, ποιος θα το πληρώσει τελικά?
3: Καταρχάς θέλω να επισημάνω κι εγώ από μέρους που μιλά ότι αυτή είναι απλά μια διαδικασία καταγραφής. Δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε άλλο έξοδο, δαπάνη ή άλλου είδους ενέργεια εκτός από το να γίνει καταγραφή.
2: Ωραία.
3: Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ένας νέος διάλογος για το τι πρόκειται να γίνει με την επιθεώρηση των ανελκυστήρων. Επομένως, είναι μια πράγματι πολύ απλή διαδικασία. Τα υποχρεωτικά στοιχεία που ζητώνται είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι μόνο η διεύθυνση ουσιαστικά, το έτος εγκατάστασης και οι στάσεις του ανελκυστήρα. Είναι πολύ απλό, όχι μόνο για το διαχειριστή, αλλά και για οποιονδήποτε μεμονωμένο ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας να κάνει τη δήλωση. Αυτή είναι μια δουλειά που κανονικά με σύσταση του Υπουργείου έπρεπε να έχουν κάνει οι συντηρητές. Βέβαια φαίνεται ότι αρκετοί συντηρητές δεν έχουν δηλώσει ακόμα τους ανελκυστήρες των πελατών τους. Πρέπει όμως να το κάνει ο ιδιοκτήτης. Τελικά αποτελεί μια υποχρέωση του ιδιοκτήτη.
0: Ωραία.
3: Και βεβαίως, εάν φτάσει να επιβληθεί πρόστιμο, το πρόστιμο θα επιμεριστεί μεταξύ όλων των συνειδιοκτητών της πολυκατοικίας στην οποία βρίσκεται ο ανελκυστήρας. Αν ο
0: ανελκυστήρας
3: είναι ατομικός, θα τον πληρώσει κάποιος μόνος του.
0: Μόλις κλείσει η πλατφόρμα, για να έχουμε και μια εικόνα, γιατί εμένα οι 300.000 μου φαίνονται λίγοι.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι τα 5.000 που αναφέρατε, κύρωσης, είναι μόνο για τα δημόσια κτίρια και τα κτίρια εξυπηρέτησης ευρύτερου κοινού. Για τα κτίρια κατοικιών είναι 1.000 ευρώ.
2: 1.000 ευρώ, μάλιστα.
1: Και για τις επαγγελματικές στέγες είναι 2.500.
2: Μάλιστα.
1: Επιτρέψα μου ακόμα μία διευκρίνηση, ότι η απογραφή, όπως υπόθηκε, είναι μία απλή διαδικασία δωρεάν και δεν έχει καμία σχέση με την αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων, πιστοποίηση και καταχώρηση. Άρα δεν υπάρχει κόστος και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν διενέξεις μέσα σε ένα κτίριο.
2: Καλά κάνετε και το λέτε, κύριε Βάπα, και εσείς.
0: Πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Βλασόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τώρα,
1: να είστε καλά.
2: Πάμε να δούμε πόσο πολύ ζεσταίνεται όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα βλέπω εδώ θερμοκρασία ακριβώς έξω από το στούντιό μας. Στους 25 βαθμούς.
0: Ναι, ναι, αλλά κάτσε να δεις τι γίνεται όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί μπορεί εμείς εδώ να έχουμε ένα 25άρι, μπορεί μέσα στην ημέρα να έχουμε ένα 30άρι, αλλά
2: παρακαλώ,
0: έχει χτυπήσει 40άρια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δημήτρης Παπαϊωάννου,
4: καλημέρα, καλημέρα.
0: Μαζί μας. Καλημέρα, για να δούμε λίγο τα στοιχεία.
4: Ναι.
0: Και θα τους έχουμε και την κυρία Σονίδου,
2: βεβαίως,
0: την
2: πρώην
0: πρόεδρο των Ελλήνων Γιατρών του Λονδίνου, και τον κύριο Λαγουβάρδο,
2: καλημέρα
0: τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
2: Κυρία Σονίδου, στο Λονδίνο σας βλέπουμε, αλλά δεν βγήκατε έξω σήμερα, γιατί μάλλον κάνει ζέστη.
5: Έχει πολύ έντονη ηλιοφάνεια, δεν θα μπορούσατε να με δείτε, αλλά όλη νύχτα έβρεχε καταρακτοδός με αστραπές και βροντές. Απίστευτες, οπότε δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο το πλάνο σήμερα, γι' αυτό βγήκα από το σαλόνι.
2: Καλά κάνατε, καλά κάνατε, καλά κάνατε.
4: Λοιπόν.
0: Να δούμε τα στοιχεία που μας έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης και να ανοίξουμε τη συζήτησή μας.
4: Λοιπόν, πρώτα να πούμε ότι είναι πραγματικά ένας ακραίος ιστορικός καύσωνας. Είναι ο δεύτερος ακραίος καύσωνας μέσα σε ένα μήνα, έτσι, που δέχεται η Δυτική Κεντρική Ευρώπη, και αυτό είναι, νομίζω, ο ορισμός κλιματικής αλλαγής. Σπάσανε χθες 13 ρεκόρ στη Γαλλία. Έφτασε 44 βαθμούς ο υδράργυρος. 13 ρεκόρ όχι Ιουνίου, όλου του καλοκαιριού, έτσι. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ. Τώρα πάμε να δούμε μερικές πόλεις, πρωτεύουσες ουσιαστικά μεγάλων χωρών που θα βιώσουν αυτόν τον ιστορικό καύσωνα. Λονδίνο. Το Λονδίνο αναμένεται να φτάσει στις επόμενες ημέρες στους 37, πιθανόν και 38. Κυρίως την Παρασκευή φαίνεται να είναι η υψηλότερη θερμοκρασία. Αλλά και από αύριο και μέχρι την Παρασκευή θα σημειώνονται πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 15 βαθμούς. Το ρεκόρ από το 1957 για τον Ιούνιο είναι 36,7 βαθμού Κελσίου. Φαίνεται ότι μάλλον θα σπάσει το Λονδίνο. Στο Παρίσι σίγουρα θα σπάσει το ρεκόρ. Χθες είχαμε 37 με 38 βαθμούς. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες, κυρίως αύριο και την Πέμπτη, να φτάσει 39, μάλλον και 40 βαθμούς θα φτάσει στο Παρίσι. Θα σπάσει τον προηγούμενο ρεκόρ από το 1947, το οποίο ήταν στο 37,6 βαθμούς Κελσίου για τον Ιούνιο, μιλάμε πάντα. Ρεκόρ από το 1900 μάλιστα. Το τελευταίο ήταν 1947, ήταν η πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει σημειωθεί. Και στο Λουξεμβούργο θα σημειωθεί θερμοκρασία περίπου 36 βαθμούς Κελσίου. 35,4 ήταν το προηγούμενο ρεκόρ από το σταθμό που υπάρχει εκεί από το 1947, αν δεν κάνω πολύ λάθος. Από το 1947 είναι. 35,4 σημειώθηκαν το 2017. Αναμένεται να σπάσει και αυτό το ρεκόρ. Να πούμε ότι αυτός ο καύσωνας θα συνεχιστεί για πολλές ημέρες. Ουσιαστικά θα μετακινηθεί τις επόμενες ημέρες και προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, μέσα στο Κυριακό θα φτάσει και μέχρι την Πολωνία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, όλες αυτές τις περιοχές. Ακόμη και η Σουηδία θα έχει πολύ, πολύ ακραίες θερμοκρασίες. Άνω των 30 βαθμών Κελσίου στη Σουηδία και στη Δανία το ίδιο.
2: Να
4: ισχύει.
2: Ρωτήσουμε τον διευθυντή. Κύριε Διευθυντά, ερώτημα. Από πού οφείλεται όλο αυτό? Είναι η κλιματική κρίση, είναι το Ελνίνιο? Βλέπουμε χώρες που πραγματικά δεν το. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Δημήτρη.
2: Έτσι, για να μπορέσουμε
0: για τα στοιχεία,
2: να φτιάξουμε τα δημοτικά μας παράθυρα. Πού οφείλεται τώρα όλο αυτό, για πείτε μας.
6: Καλημέρα. Καταρχάς δεν είναι το Ελνίνιο. Το Ελνίνιο είναι σε εξέλιξη, θα ενταθεί και θα είναι στο μέγιστό του στο τέλος του χρόνου, δηλαδή στο καλοκαίρι του νοτιού ημισφαίριου. Έχουμε μείνει να δούμε μπροστά μας αυτό. Αυτό οφείλεται σε μια καιρική ανομαλία, πραγματικά είναι πρωτόγνωρη, όχι στον αφορά μόνο τη θερμοκρασία που είπε και ο συνάδελφος, είναι και στη διάρκεια του. Θα πάμε έτσι μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Και επειδή έχουν ξεκινήσει θερμοκρασίες για πρώτη φορά που ξεπέρασε η θερμοκρασία στη Γαλλία, για παράδειγμα, που πλήττεται περισσότερο του 40 βαθμούς, ήταν στις 17 ή 18 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά. Θα συμπτώσουν λοιπόν 15 ημέρες με έναν άνευ προηγουμένου καύσωνα.
7: Και αυτό είναι που μας ανησυχεί και το συνδέουμε με την κλιματική αλλαγή. Όσο όχι μόνο τις απόλυτες μέγιστες θερμοκρασίες, να είναι ρεκόρ σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια. Είχαμε δει και στο παρελθόν καύσωνες. Οι καύσωνες δυστυχώς αρχίζουν και διαρκούν πολύ. Και αυτό το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στη χώρα μας τα προηγούμενα καλοκαίρια, την ώρα του κλιτώνου, θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Επομένως, αυτό που μας απασχολεί, αν θέλετε, και μας δείχνει, πρέπει ένα καμπανάκι, μια καμπάνα, θα έλεγα, για την κλιματική αλλαγή, είναι η διάρκεια του καύσωνα. Ναι. Και αυτός που είχαμε στο τέλος Μαΐου ήταν πάρα πολύ έντονος και πάρα πολύ πρώιμος, αλλά και αυτός μέσα στον Ιούνιο, πραγματικά, και θα μπει μέσα στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, θα είναι εξωπραγματική πραγματικά κατάσταση όσον αφορά τη διάρκεια του. Και θα δημιουργήσουν πολύ. Μια πολύ σημαντική επιβάρυνση στους κατοίκους πολλών χωρών, στους ανθρώπους και σε περιοχές που δεν έχουν κλιματισμό, που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις ζέστες και πραγματικά θα δυσκολευτούν από τη διάρκεια.
0: Και
7: με τις ζεστές νύχτες.
0: Είχαμε πολλούς θανάτους, περίπου 18 θανάτους στη Γαλλία από αυτό το κύμα καύσωνα, το δεύτερο κύμα καύσωνα
8: δεν
0: που πλήττει.
8: Δεν έχουν κλιματισμό.
0: Δεν έχουν, παιδιά. Ναι, δεν έχουν.
7: Και πιθανόν, μακάρι να βγω ψεύτης, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί όσο αυξάνονται οι μέρες που έχουμε αυτή τη θερμική επιβάρυνση και μέσα ο οργανισμό των ευαίσθητων ανθρώπων θα επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τι υψηλέ θερμοκρασίε και την αιμονή των υψηλών θερμοκρασιών.
8: Κύριε Διευθυντά, δύο παιδιά μέσα στα θύματα μα λένε, 2 και 4 ετών, που ο οργανισμό του δεν είχε αναπτύξει ακόμα, όπω το λέτε, τι άμυνέ του. Για πείτε μα λιγάκι, μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει όλο αυτό.
7: Κοιτάξτε, η διάρκεια πιστεύω θα φτάσει μέχρι τις 2 με 3 Ιουλίου. Επομένως, έχουμε ακόμα πολλές ημέρες.
8: Και εμείς πώς τη γλιτώνουμε, για να πάμε και στην κυρία Σονίδου. Πώς τη γλιτώνουμε.
7: Ακριβώς. Εμείς τη γλιτώνουμε γιατί όλο αυτό το θερμοκύμα επηρεάζει και τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη, βέβαια, τις επόμενες ημέρες. Εμείς αυτό το θερμοκύμα δεν επηρεάζει τη χώρα μας. Έχουμε και τα μετένια που βοηθούν οι θερμοκρασίες να είναι λίγο πάνω από τα κανονικά. Έχουμε δηλαδή μικρές αποκλίσεις προς τα πάνω. Είμαστε τυχεροί αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να αλλάξει η κυκλοφορία. Και κάποια στιγμή αργότερα να συμβεί το ανάποδο. Δηλαδή να έχουμε ψυχρότερες μάχες στα δυτικά και θερμότερες στα ανατολικά. Όπως για παράδειγμα τα περισμένα καλοκαίρια είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες εμείς, αντίστοιχα στην Δυτική Ευρώπη είχαν πιο ψύχρα και πιο φω καιρό. Επομένως, η Ευρώπη είναι στο επίκεντρο, το είπε και ο Κοπέρνικος, η οποία Κοπέρνικος είναι από ένα μήνα, νομίζω, σε μια ανακοίνωσή της, είναι στο επίκεντρο της κλιματικής αλλαγής και βλέπουμε τα αποτελέσματά της.
0: Σωστά. Κύριε Σονίδου, πώς το βιώνετε αυτό το δεύτερο κύμα καύσωνα, τι
8: είστε
0: θερμοκρασία
8: και γιατρός,
0: έχει
8: τι πρέπει
0: τώρα
8: να προσέξετε,
0: αυτή τη στιγμή και επίσης, τι χθες το βράδυ μπόρα, καταιγίδα είχατε μέσα σε αυτό το κύμα καύσωνα?
5: Καλημέρα και πάλι. Ναι, χτες το βράδυ ήταν εξωπραγματικό αυτό που ζήσαμε. Γύρω στις 8 που εγώ έφυγα από το ιατρείο ώρα Λονδίνου, είχε συννεφιά και άρχισε να βρέχει. Όλη νύχτα ήταν απίστευτο το σκηνικό. Θα πω χαρακτηριστικά, νόμιζα ότι ερχόταν η Δευτέρα παρουσία με αυτό που γινόταν. Τρανταζόταν το σπίτι. Έχει ρίξει απίστευτους όγκους νερού. Το μπαλκόνι μας είναι πλημμυρισμένο. Καταλαβαίνετε, αφού είχαν βράσει τα οδοστρώματα, τα κτίρια από τις υψηλές θερμοκρασίες, έχει μια υγρασία αποπνικτική, δυσκολεύεσαι να αναπνεύσεις. Έχουμε μετακινήσει τα περισσότερα πρωινά μας ραντεβού και εγώ για 2 εβδομάδες τώρα και την επόμενη θα βλέπω 5 με 8 το βράδυ, για να είναι πολύ πιο εύκολο από τον κόσμο να βγαίνει έξω. Τα περισσότερα σχολεία κλείνουνε. Έχουν αναστείλει δραστηριότητες, εκδρομές για να μην εκτίθεται τα παιδιά στον ήλιο. Και καταλαβαίνετε, υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι. Και το περίεργο είναι ότι έχουμε πάρα πολλές λοιμώξεις αναπνευστικού. Πάρα πολλές, ασύνηθες για αυτό το διάστημα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι τα μικρόβια υποάζουν με τέτοιες θερμοκρασίες.
8: Να ρωτήσω κάτι. Την έννοια του κλιματισμού την έχουν. Δηλαδή, έτσι όπως έχουμε κλιματιστικά εδώ. Θέλω να σας πω, αυτό έλεγα λίγο πριν, ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στις 25 βαθμούς εδώ, μια χαρά. Αλλά εσείς κλιματισμό έχετε? Ως Ελληνίδα λογικά θα έχετε περιμνήσει.
5: Εγώ στο σπίτι δεν έχω, γιατί ποτέ δεν χρειάστηκε. Στο ιατρείο είμαι τυχερή και έχω. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Τα περισσότερα κτίρια δυστυχώς δεν έχουν. Στο τρένο, αν πας, είναι ασφυκτικά. Αν πεις στο τρένο δηλαδή, γιατί θα χρειάζεται να μετακινηθείς, είναι ασφυκτικά να συνεπάρξεις με τόσους ανθρώπους. Στα λεωφορεία το ίδιο. Δεν έχουμε, γιατί εμείς δεν καταγράφουμε ποτέ τόσο υψηλές θερμοκρασίες και ξέρετε, αν είχαμε κάποιες θερμές μέρες ήταν κάτι παροδικό. Αυτές οι extreme θερμοκρασίες να φτάνουμε στα 37-38 βαθμούς είναι εξαιρετικά ασύνηθες. Οπότε σε μια χώρα που δεν έχει καύσωνα, δεν είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν κλιματισμούς. Το σπίτι που μένουμε εμείς είναι καινούριο. Είναι
0: επιβιώνεται, κυρία Σανίδου.
5: Δεν είχαμε.
2: Πώς μπορούν χωρίς.
0: Γιατί ξέρετε τι, εμείς με το που γυρνάμε στο σπίτι τώρα που το μεσημέρι θα φτάσει 30 βαθμούς Κελσίου, θα
2: το
0: πούμε
2: βάλουμε.
0: Λίγο, άνοιξε το 22-23
2: θα το βάλουμε.
0: Να πάρουμε μια ανάσα, γιατί περπατήσαμε και λίγο. Πώς επιβιώνετε.
5: Σωστά. Ανεμιστήρες έχουμε. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί μένουμε στον τέταρτο όροφο, οπότε είναι ψηλά και φυσάει κάπως. Και επειδή το σπίτι δεν είναι, δεν είναι ανατολικό, οπότε δεν το χτυπάει τόσο πολύ ο ήλιος, μόνο τις πρωινές ώρες.
2: Γιατρέ, ακούστε τι μας περιγράψατε λίγο πριν.
5: Δύσκολα.
2: Κύριε Δευτέρα, θέλω να μας δώσετε μια εξήγηση. Μιλάμε για τροπικές εικόνες, καταρακτώδες βροχή και κεραυνή στο Λονδίνο.
7: Εντάξει, είναι η εποχή που έχουμε κεραυνούς βέβαια και αυτό ήταν το φυσιολογικό, αν θέλετε, στην εποχή να έχουμε κεραυνούς και καταιγίδες στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. Αυτό όμως που είπε η κυρία Σονίδου ήταν πάρα πολύ σωστό. Η αυξημένη υγρασία καταβάλει ακόμα περισσότερο τον οργανισμό συνδεσμών της ψηλής θερμοκρασίας. Θα τις κάνω μόνο μία διόρθωση. Δεν έχουμε καύσωνες. Κυρία Σονίδου, δεν είχαμε καύσωνες στην Αγγλία. Δυστυχώς αρχίζουμε να έχουμε και εκεί. Και αυτό είναι ακριβώς.
2: Ακούστε πράγματα που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι αυτή τη συζήτηση με εσάς τους δύο είμαι σίγουρη ότι θα χρειαστεί να την επαναλάβουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είστε εξαιρετικοί.
0: Κύριε Λαγουμπάρδε,
2: κυρία Σονίδου, καλή υπομονή. Υπομονή. Ελάτε στην Ελλάδα να σας δείτε.
5: Πραγματικά, ευχαριστούμε.
2: Ελάτε. Γεια σας, κύριε Διευθυντά. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στη Γεωργία Τσάλη να συνδεθούμε μαζί της. Εικόνες από τα Καλάβρητα, μια διάσωση.
2: Νόπα, για να ακούσουμε.
9: Καλημέρα σας και πάλι. Έσιο τέλος έλαβε μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στα Καλάβρητα για τον εντοπισμό και τη μεταφορά 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ύστερα από πτώση σε γκρεμό. Να πούμε ότι μετά από κλίση του στο 112 κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ελικόπτερο. Έπειτα απολωνύχθη η επιχείρηση, οι επηγείς δυνάμεις κατάφεραν να προσεγγίσουν τον τραυματία και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Καλαβρίτων.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καλά ο άνθρωπος τώρα, είναι καλά από ό,τι μαθαίνουμε και αυτό είναι το θετικό γεγονός της όλης αυτής της περιπέτειας, να το ξεχάσει γρήγορα και να προχωρήσει τη ζωή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, το εισιτήριο αποβίβασης το ξέρεις.
0: Τι είναι αυτό?
2: Πας σε ένα νησί και κατεβαίνουν, ξέρω εγώ, κρουαζιέρες, κατεβαίνουν θαλαμιγοί, κατεβαίνουν και το γεμίζουν το νησί αυτό και κάνουν υπερπληθώρα. Okay. Δεν πρέπει ο Δήμος, ο οποίος βρίσκεται εκεί, να το ρυθμίσει όλο αυτό, να έχει και ένα έσοδο.
0: Τι, να πάρει εισιτήριο? Δηλαδή.
2: Μισό λεπτό. Να μας το πούνε, γιατί υπάρχει το αίτημα από τον κύριο Ελευθέριο Παπακαλουδούκα, ο Δήμαρχος Σύμης. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Που είστε για μία ακόμα φορά μαζί μας. Να είστε καλά. Στην γραφικότητα τη Σύμη μας.
10: Όμορφη Σύμη, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Υπέροχη Σύμη μας. Υπέροχη Σύμη μας. Τι ακριβώς ζητάτε? Τι ακριβώς ζητάτε?
11: Εδώ που βλέπετε, ναι, στο δημοτικό φαρμακείο τη Σύμη, το οποίο λειτουργούσε το 1884.
0: Τι λέτε? Ωραίο.
11: Οι Σημιακοί τότε είχαν αυτοασφάλιση. Κοιτάξτε εδώ, δημοτικό φαρμακείο. Κοιτάξτε εδώ πια. Όπως είχε τη μολυνοδία εσύ.
2: Ακόμα λειτουργεί.
11: Λειτουργούσε ως υπόδειγμα κράτους η Σύμη. Εμείς τι συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί να λέτε το 831.000 επισκέπτες η Σύμη και ο Δήμος να μην έχει έσοδα από πουθενά. Ναι, μεν έχουν οι επιχειρήσεις Σύμη. Ναι, μεν έχουν τα ξενοδοχεία και όλα τα υπόλοιπα έσοδα. Ναι, μεν έχει το δημοτικό λιμενικό ταμείο από τα σκάφη που έρχονται για ράδι στη Σύμη, που πολλές φορές πιάνει τα 17.000 σκάφη το χρόνο. Ναι, μεν παίρνει το τέλος διαλυτέρευσης στην περιφέρεια. Ναι, μεν παίρνει το κράτος στο ΦΠΑ για τα εστιατόρια, για τις καφετέρειες, για τα ξενοδοχεία και όλα τα υπόλοιπα. Ο Δήμος από αυτό το πράγμα που έρχεται στη Σύμη, από αυτό το πόλεμο τη μυθή πράτη, πιστέψτε με, παιδιά, τίποτα.
2: Δήμαρχε, και πώς θα το επιβάλλεις αυτό, συγγνώμη τώρα. Ωραία, πρακτικά.
11: Λοιπόν, συγγνώμη, πρακτικά. Δεν το λοιπόν, πάνω στα τέλη καθαριότητας που πληρώνουν οι 3.000 πολίτες, πληρώνουν τα τέλη καθαριότητας 831.000 που χρησιμοποιούν στη Σύμη. Και καλά αυτοί που έχουν άμεσα σχέση με τους τουρίστες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που βλέπουν τους κομμένους λογαριασμούς τους στη ΔΕΗ πάνω τα τέλη του Δήμου, τι λένε? Ρε παιδιά, ηλικία δεν είναι να πληρώνουμε εμείς τα τέλη του μισού εκατομμυρίου επισκέπτων που έρχονται από τη Ρόδο ημερήσια η Βορνή. Εμείς δεν ζήταμε να πάρουμε χρήματα από αυτούς που έρχονται και μένουν στα ξενοδοχεία της ΣΕΜΣ και κάνουν διαδικτέρευση εδώ 2 και 3 και 5 και 10 και 20 μέρες. Ζητάμε τουλάχιστον να πάρουμε από αυτούς που έρχονται ημερήσια η Βορνή για να μπορούμε να λειτουργήσουμε τις απαλλατώσεις μας που το κόστος παραγωγής του νερού αγγίζει τα 5 ευρώ και το πουλάμε 2,5 ευρώ. Οπότε από εκεί είμαστε ήδη παντητικό. Για τέλη καθαριότητα λοιπόν, την αποκομιδή σκουπιδιό όλων αυτών των επισκεπτών που έρχονται, αλλά και των σκαφών αναψυχή που έρχονται, που αφήνουν τα σκουπίδια του Τσισίμι, δεν πρέπει να στάσουν.
8: Σωστά. Να ρωτήσω κάτι, Δημαρχέ, πώς θα το κάνεις όμως αυτό, πώς θα το κάνεις, δηλαδή πρακτικά.
12: Πάνω στο εισιτήριο, δεν έχει το ΦΠΑ που λέει 17-24%.
8: Ναι.
12: Θα μπει και τέλος, για το Δήμο, 3 ευρώ. Απλό είναι, απλώς. Πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι οι Δήμοι πια πρέπει να γίνουν τοπική αυτοδιοίκηση, να δουλεύουν αυτό νόμα, να μπορούν να έχουν έσοδα.
8: Ωραία.
12: Δεν μπορεί να είμαστε ζητιάνοι.
8: Και γιατί δεν παίρνετε απόφαση.
12: Στην καθημερινή βάση του εκάστοτε υπουργού για να κάνουμε το αυτονόητο, αποκομιδή σκουπιδιών. Το αυτονόητο. Να
8: δεν
12: έχουμε
8: σας αφήνει...
12: νερό.
8: Ωραία,
12: να
8: η κεντρική
12: νερό,
8: διοίκηση, δήμαρχε μου. Ωραία, ωραία.
12: Παράγουμε το νερό. Παίρνουμε τη θάλασσα και την κάνουμε νερό.
8: Δημαρχέ μου, γιατί δεν παίρνετε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο να το εφαρμόσετε, να δούμε πώς θα λειτουργήσει έστω και πιλωτικά.
12: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάρθηκε και το 2014, δεν θυμάμαι, πάρθηκε και πέρυσι.
8: Ναι.
12: Πήγε στα αρμόδια Υπουργεία, αλλά ούτε καν μπήκαν στον κόπο να απαντήσουν.
8: Γιατί?
12: Ούτε καν. Θέλουν μια ζωή να τους παρακαλάμε για το αυτονόητο. Να μας δώσουν 50, 100, 200, μισό εκατομμύριο για να λειτουργήσουν οι Δήμοι.
8: Τώρα που θα έρθουν εκεί να επισκεφτούν τους σημειακούς για να πάρουν την ψήφο, δεν τους θα λέτε ένα χεράκι?
12: Και τι έγινε? Εγώ τα λέω καθημερινά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν αλλάζει κάτι. Νομίζετε ότι τους αγγίζει κάτι? Δεν τους αγγίζει τίποτα. Δεν τους αγγίζει. Εγώ όλο το άλλο. Τα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί λέτε ο Δήμαρχος Λακκούβες και το ένα και το άλλο? Τα τέλη κυκλοφορίας πού τα πληρώνουμε, ρε παιδιά? Στο κράτος. Αλλά τον Δήμαρχο βρίζουνε. Τουλάχιστον τα τέλη κυκλοφορίας δεν έπρεπε να είναι στον εκάστοτε Δήμο, έτσι ώστε να είναι ανταποδοτικά για τους δρόμους. Και ό,τι πληρώνει ο κόσμος να πηγαίνει στους δρόμους.
0: Ωραία πήγατε, το είπατε αυτό.
12: Ορίστε.
0: Τα απευθυνθήκατε αρμοδίως.
12: Παιδιά, αυτά με κορδεύετε. Είμαι 25 χρόνια δήμαρχος. Αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε καθημερινά. Και όχι μόνο στους υπουργούς που έρχονται στη ΣΥΜΗ και στους βουλευτές μας, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Αφήστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να καθίσετε σε ένα γραφείο να τα βρείτε. Το κάνατε.
12: Πιστέψτε με ότι ο τουρισμός θα την αχτεί στον αέρα από τους Δήμους, όχι από τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες μπορούν να κάνουν προσλήψεις όσες θέλουν. Εμείς, σαν Δήμοι, για να κάνουμε πρόσληψη, πρέπει να παρακαλέσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών να μας δώσει το OK για να πάρουμε οδηγό απορριμματοφόρου. Για 8 μήνες σύμβαση, όχι για μόνιμο.
8: Δήμαρχε.
12: Για 8 μήνες σύμβαση να πάρει λογοκαθαριστή.
8: Τα λες εξαιρετικά όλα. Όταν έρθεις, άμα την άφηξή σου στην Αθήνα, σε θέλουμε και στο στούντιο. Έτσι να κάνουμε μια κουβέντα και
12: πολύ.
8: Με την άρχουσα αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία εικόνα που μας έδωσες. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα και σε όλους εσάς, γιατί κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και της σημερινής ημέρας.
8: Τώρα και Γιώργος Ρούς και τώρα Action, τώρα 3 ώρες μαζί σας με την ενημέρωση να συνεχίσετε στο Action 24.
0: Και αμέσως μετά η Ιωάννα Βάσου έρχεται εδώ στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
8: Τρεις Μπακόπουλους με την καλύτερη αθλητική παρέα μαζί σας μέχρι και τις 18:30 που θα έρθει ο Σταύρος Κουράκος με τα νέα από το Μουντιάλ.
0: Και στις 19:50 ο Σωτήρης Ξενάκης στη θέση του με όλη την επικαιρότητα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
8: Ο Σεραφείμ Κοτρότσος έρχεται μαζί σας στις 8. Το με τη δική του δημοσιογραφική παρέα.
0: Και στις 10 ο Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
8: Αθηνά, είδα, δεν έκαμε χάσετε στις 12 παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς ιδιαίτερη ώρα.
0: 6 Νταν αύριο θα είμαστε εδώ στις θέσεις μας. Τετάρτη και σιγά σιγά πάει και αυτός ο μήνας προς το τέλος.
8: Αβάντι, μαέστρο, βάλε μουσική για να κλείσουμε με ωραίες εικόνες. Πάμε.
0: Καλημέρα.

0: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
1: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
2: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
3: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος Power Tecomilos. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Άδεια και δίπλωμα.
6: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
5: Λαμβάνει. Over.
6: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το παιδί θαύμα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου άνοιξε λογαριασμό και στο Μουντιάλ. Ο λόγος για τον Λαμίν Γιαμάλ που πέτυχε το παρθενικό του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, σκοράροντας το πρώτο τέρμα της Ισπανίας απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Πριν καν κλείσει τα 19 του χρόνια, ο Γιαμάλ τρελαίνει τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.
1: Wow, wow, una locura. Qué jugador. Su primer gol. Uno, mucho más. Venga, gracias. Vamos a España.
0: Ο Ισπανός superstar της Μπαρτσελόνα, μάλιστα, κατάφερε κάτι μεγάλο. Να ξεπεράσει τον Λιονέλ Μέση και να γίνει μόλις ο δεύτερος teenager που ανοίγει το σκορ σε μάτς παγκοσμίου κυπέλλου, όντας πλέον μόνο πίσω από τον θρυλικό Πελέ.
2: Muy especial. Al final, siempre soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final, el otro mundial. Ya lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
0: Για να θυμάται αυτή τη στιγμή της καριέρας του, ο Λαμίν Γιαμάλ πήρε ως ενθύμιο και την μπάλα του αγώνα απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το σίγουρο είναι ένα, πως συμπαίκτες, αντίπαλοι, προπονητές και κόσμος αποθεώνουν τον Λαμίν Γιαμάλ.
3: Cuando tú tienes un jugador como Lamin delante de ti es un privilegio para no para mí sino para todo el equipo, ¿no? Sabemos que es un otro jugador más importante diría yo, ¿no? Y simplemente es adaptarse al juego también que tiene él y estar concentrado en el partido y es.
0: Πριν κλείσει τα 19, ο Γιαμάλ έχει καταφέρει όχι απλά να ανεβάσει επίπεδο τόσο την Μπαρτσελόνα όσο και την Εθνική Ισπανίας, αλλά να γράφει νέες χρυσές σελίδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που έχουν την υπογραφή του. Η ιστορία έγραψε η Αίγυπτος σε παγκόσμιο κύπελο πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ. Το 3-1 κοντρά στη Νέα Ζηλανδία έδωσε μια ξεχωριστή χαρά στους Αιγύπτιους, οι οποίοι βλέπουν την ομάδα τους να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου και να διεκδικεί την πρόκριση. Φυσικά, το πρόσωπο της ημέρας για τους Φαραώ δεν είναι άλλος από τον αρχηγό Μο Σαλάχ.
4: But what happened today is a history for us as Egyptians. It seems to the other teams is okay, it's fine. You see a lot of teams win the games, but for us as Egyptians, it's like it doesn't happen often. I think first time in the history, and I'm lucky enough to call it this way. Hopefully it's not selfish, but we qualified twice. Last 30-40 years, I was lucky to play the two times and score in two tournaments. So, yeah.
0: Η πρώτη νίκη της Εθνικής Αιγύπτου μετά από 2 ισοπαλίες και 5 ήττες έφερε εορτασμό στο Vancouver.
5: I'm very happy because Egypt won the match. I'm very happy for the fans, for the supporters, for all Egyptian and Arabic people. Thanks God we win the match and we hope for the third match too we have to win to be able to go to the next part of the tournament.
6: We love Mohamed Salah more than 30 years. I'm a Liverpool fan, so we are here to be support of the Egyptian team. There is no difference between the nationalities and the other things. We are here for football, for fans, for respect together. So we enjoy it. It was really good atmosphere for all people here.
0: Παράλληλα, ο Σαλάχ πέτυχε και ένα προσωπικό ορόσημο, καθώς με τον γκολ που σημείωσε έγινε ο χειριότερος σκόρερ της Αιγύπτου σε παγκόσμιο κύπελλο σε ηλικία 34 ετών και 7 ημερών.
4: It's a great feeling for all of us. It's a great achievement. I said before, we just do our best in the tournament to make the people happy in Egypt, and I think they are right now. They are happy and proud. So the only thing I can promise them is just like we sweat and we run and we give it our best. And yeah, we were lucky to win the game today. We play, I think, better game. So yeah, we play against a tough team and tough group. So yeah, now we are top of the group, and yeah, we just need to celebrate today and tomorrow with the win and just focus in the last game.
0: Τελευταίο παιχνίδι του ομίλου για την Αίγυπτο είναι κόντρα στο Ιράν στις 27 του μήνα, ένας αγώνας που θα κρίνει την πρόκριση. Το όνειρό του συνεχίζει να ζει το πράσινο ακροτήρι στην παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ. Οι φίλοι της εθνικής ομάδας πανηγύρισαν τη νέα ισοπαλία στον Όμιλο, καθώς μετά το 0-0 κόντρα στην Ισπανία, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 κόντρα στην Ουρουγουάη.
7: For us is a win. This is our first time in the World Cup. We already, you know, we went 0-0 with Spain. This one for us is a win. And we're gonna celebrate win or loss.
8: Man, I was like biting my nails. The game was tough, you know. Uruguay played good ball. We held them back and 2-2. I'll take that all day. I'm loving it. Thank you, K40. Bosnia, love you guys.
0: Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, μια χώρα 500.000 κατοίκων που αποτελείται από 10 νησιά στον Ατλαντικό ωκεανό, αντιστέκεται σαν γαλατικό χωριό, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι το ποδόσφαιρο μπορεί ακόμα να παράξει ιστορίες Δαβίδ και Γολιάθ.
9: Nós tivemos isso a outras seleções pequenas que têm dificuldade a se classificar para um Mundial. Devemos isso a todo o nosso povo africano. Nós também estamos aqui para demonstrar que também consegue ombrear com as grandes seleções que têm.
0: Μετά από δύο ισοπαλίες, το πράσινο ακροτήρι μετράει δύο βαθμούς και έχει μια χρυσή ευκαιρία κόντρα στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστική να πάρει μια πρόκριση που θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας. Και αυτοί το κουπί τους. Οι φίλοι της Νορβηγίας τραβάνε κουπί όπου σταθούν και όπου βρεθούν γύρω από τη Νέα Υόρκη, κάνοντας viral κάθε σχετική κίνηση.
10: It's about rowing for the team. Making sure that we get the team to feel good on the pitch, make them perform the way that they should, and just support them in every way we can. So that's what the row is, and all the other songs we have, it's all about the supporters coming together to support the team. We're doing it for them, we're doing it for Norway. Let's go! It goes way back. I mean, 1,000 years ago, the Vikings rowed. They took in their sails, oars out to get to shore. And they did that right before battle. They did it in the channels of England, rowing through right before battle. And that's what we're doing on the pitch. We're about to go into battle. So let's row!
0: Η περιήγηση με το φέρι γύρω από το Μανχάταν κινούνταν με κινητήρα και δεν υπήρχαν κουπιά. Αλλά οι οπαδοί της Νορβηγίας επέδειξαν το χαρακτηριστικό τους σκοπηλατικό παιχνίδι για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Οι Vikings έκαναν παντού κουπί, στην Times Square, σε μπαρ, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμη και σε κυλιόμενες σκάλες σταδίων, δίνοντας ένα διαφορετικό χρώμα στην παρουσία τους.

0: so beautiful, Ava.
1: I can't go through with the wedding.
0: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
2: Welcome to the romantic heart hunt.
1: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated.
0: Brett did fly all the way out here.
4: Yeah, it was really sweet.
1: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
5: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: είναι. Αυτά είναι, Γιώργο μου. Το χρυσό παιδί από τα Σεπόλια. Ο Μίδας Greek Freak.
1: Που έχει κατακτήσει τον κόσμο.
0: Έχει κατακτήσει την κορυφή του κόσμου πάρα πολλές φορές. Έχει άπειρες πρωτιές, MVP δεκάδες φορές στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου στο χώρο του, στο μπάσκετ.
1: Αλλά παραμένει ταπεινός, το παιδί της διπλανής πόρτας. Δεν ξεχνά ποτέ από πού ξεκίνησε, τι έκανε, πού έχει φτάσει.
0: Πάντα επιστρέφει, το Θεό. Πάντα επιστρέφει στα Σεπόλια. Δεν έχει ξεχάσει την καταγωγή του. Δεν έχει ξεχάσει τη χώρα μας, τη λατρεύει, την αγαπά.
1: Βοηθάει πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ
1: την
0: και καλά
1: Ελλάδα,
0: κάνεις και το λες.
1: Και φαντάζομαι ότι βοηθάει και εκτός από όσα εμείς γνωρίζουμε, όσα γίνονται μπροστά στις κάμερες.
0: Έχει το άγγιγμα του Μίδα. Ναι. Σκέψου να αγγίζει μια μπάλα και αυτή η μπάλα που αγγίζει να κοστίζει τουλάχιστον αρχικώς 58 εκατομμύρια και στην πορεία, αν υπογράψεις συμβόλαια με τη νέα σου ομάδα, να μπορείς να φτάσεις τα 275 εκατομμύρια.
1: Χαλάλι του όμως. Είναι καθαρά χρήματα αυτά. Από καθαρά χέρια. Έτσι και αυτά τα χρήματα, μπράβο και να τα χαίρονται. Από τον Μάιο, πέρυσι αν δεν κάνω λάθος, του 25 το Μάιο.
0: Ναι.
1: Είχαν αρχίσει κάτι σενάρια με κάτι φωτογραφίες στο προσωπικό του λογαριασμό που ανέβαιναν, κατέβαιναν. Και να λοιπόν που φτάσαμε στην χθεσινή συμφωνία.
0: 13 χρόνια ήταν στους Bucks ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Τελικά κατάφεραν και τον κέρδισαν οι Miami Heat. Έχει έρθει ο Σταύρος Κουράκος εδώ, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος του Action 24.
1: Ούτε καλημέρα δεν είπαμε τον
0: μεταξύ. Να πούμε όλοι μαζί καλημέρα. Να πούμε όλοι μαζί καλημέρα.
1: Αυτή τώρα είναι μεταγραφή ή ανταλλαγή. Κάτσε από μια καλημέρα. Περίμενε. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι που κοιτά. Καλώς ήρθατε.
0: Κάτσε να πάω
1: δίπλα στην Κουτροπόλια για να πούμε καλημέρα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη σήμερα. Μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ. Παρακαλώ. Με την κυρία Κουτροκόη για... Τι, σου άρεσε ο Θωμά, ε?
0: Θα λέγαμε μετά, μαζί με το Σταύρο, μωρέ, αφού είναι η είδηση της ημέρας. Όλοι με αυτό ασχολούνται, παιδιά. Έτσι δεν είναι, Σταύρο.
2: Ξυπνήσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Είναι πραγματικά η ανταλλαγή της ιστορίας του NBA, στα χρονικά του NBA. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
1: Ένας παίκτης... Πήραν πέντε.
2: Πήραν τέσσερις συν έναν. Πήραν δικαίωμα οι Milwaukee Bucks για τρεις επιλογές στο draft. Είναι κάτι που τους παραχωρεί η άλλη ομάδα. Καλύτερη επιλογή δηλαδή σχετικά με το draft είναι η διαδικασία που γίνεται για τα νέα ταλέντα του, που μπαίνουν στο NBA. Και μέσα σε όλα αυτά βέβαια ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι αυτός ο οποίος ήθελε να αλλάξει παραστάσεις. Είναι αλήθεια αυτή. Μετά το πρωτάθλημα που πήρε με τους Milwaukee Bucks, στα 13 χρόνια της ιστορίας τους Bucks κατάφερε να γίνει το πρώτο μεγάλο όνομα στην ιστορία της ομάδας, να προσφέρει πολλά, να γίνει πολλές φορές MVP της
0: κανονικής
2: διάρκειας,
0: να γίνει MVP αυτή η ανταλλαγή, 4 συν 1 που λες, αυτή η ανταλλαγή ισχύει αυτό που είπα νωρίτερα, ότι αυτό υπολογίζεται στα 58 εκατομμύρια δολάρια.
2: Θα διατηρήσει το μισθό που είχε, υπάρχει το γνωστό πλαίσιο του μισθού του NBA κλειδωμένο, ναι. Είχε συμβόλαιο, θα έχει το ίδιο συμβόλαιο, εκεί στα 58 εκατομμύρια δολάρια.
1: Θα πληρώνεται από ποιον όμως?
2: Θα πληρώνεται πλέον από τους Heat.
1: Από τη νέα ομάδα.
2: Ναι.
0: Okay. Αν ανανεώσει το συμβόλαιο αυτό με τους Heat, πόσα θα πάρει?
2: Τι γινόταν τώρα, εάν 1η Οκτωβρίου έμενε στους Bucks, οι Bucks αυτομάτως θα του έκαναν τετραετές συμβόλαιο για 275 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Τώρα αυτό το νέο του συμβόλαιο θα το διαπραγματευτεί με τους Heat.
0: Καλά, δεν
2: φυσικά δεν θα είναι μικρότερο.
0: Πολύ
2: είναι λογικό αυτό. τυπικά θα ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση στις 6 Ιουλίου. Τότε είναι η ημερομηνία που θα γίνει πράξη η ανταλλαγή. Είναι δεδομένο πάντως. Ακόμα ο Γιάννης δεν έχει βγάλει κάποιο μήνυμα για αυτό το θέμα. Περιμένουμε. Πάντως, εχθές το βράδυ είπε ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για καλό και έχω εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μου.
1: Μια ανάρτηση που έκανε, που ευχαριστεί τον Θεό, δεν είναι με αφορμή αυτή την ανταλλαγή?
2: Ναι, πριν γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Εμπιστεύτηκα στην αρχή, στο ξεκίνημα.
1: Και θα συνεχίσω να το κάνω.
2: Και έτσι πορεύεται ο Γιάννης και όπως είπατε, είναι και απίστευτο το κοινοφελές έργο που κάνει και στην Ελλάδα, έτσι, και συνεχίζει τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Αναφερθήκαμε
2: και στέκεται συνεχώς
0: σε αυτό. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Επειδή τον διεκδίκησαν και οι Boston Celtics, γιατί τελικώς επικράτησαν οι Miami Heat?
2: Εντάξει, αυτό
0: ξέρουμε
2: είναι σε σχέση,
0: λίγο παρασκήνιο.
2: Τώρα, αυτό είναι σε σχέση με τις ομάδες, δηλαδή ποια θα δώσει περισσότερα. Αυτό που είπαμε ότι έδωσε 4 συν 1 παίκτες συν την διαδικασία των draft. Ποια ομάδα θα δώσει περισσότερα στην ομάδα που έχει ήδη τα δικαιώματά του, δηλαδή στους Milwaukee Bucks. Και οι New York Knicks, θυμίζω, πέρυσι τον ήθελαν. Γενικά, τον τελευταίο χρόνο, από τη στιγμή που φάνηκε ότι ο Γιάννης θέλει να δει κάτι άλλο στην καριέρα του, να συνεχίσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω στο NBA. Άλλωστε, όλα τα χρόνια αυτά που βρίσκεται στο μαγικό κόσμο στην άλλη μεριά του πλανήτη είναι στους Milwaukee Bucks. Ήθελα να δοκιμάσει κάτι άλλο. Θα το κάνει στο Miami Heat.
0: Τον θέλαμε και εμείς τον ΠΑΟΚ, θέλω να σας πω, αλλά δεν είχαμε τα χρήματα.
2: Εκεί τα πρώτα πήγε στον Άρη, όμως μην ξεχνάμε ότι έχει σχέση έμεση με τον Άρη.
0: Θα παίζει μόνος του.
2: Και θα έχει και συμπαίκτη τον Αντεμπάγιο, ένα από τα μεγάλα αστέρια.
1: Αυτό με τέτοιου αστέρε του NBA, έτσι.
2: Όχι σε τέτοιο βεληνικέ. Συνηθίζεται σε μικρότερη εμβέλεια παίκτε. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η μεγαλύτερη ανταλλαγή στην ιστορία του NBA.
0: Με του Bucks υπήρχε κάποιο έτσι. Κάποια διαφωνία τα τελευταία έτσι, χρόνια, γιατί αναφέρθηκε και ο Γιώργος, ανεβοκατέβαζε κάποιες φωτογραφίες με την ομάδα. Τι είχε συμβεί
2: δεν πήγε
0: τότε,
2: καλά.
0: Γιατί είχε δυσαρεστηθεί με την πορεία της ομάδας.
2: Ναι, δεν πήγε καλά η ομάδα τα δύο τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τον χρόνο που μας πέρασε. Υπήρχαν αλλαγές στους προπονητές. Ο Γιάννης, παρότι δεν ήταν ευχαριστημένος, δεν το εξέφραζε.
1: Όλο το βάρος της ομάδας αυτό το σήκωνε, έτσι. Δηλαδή, ούτως ή άλλως.
2: Και όταν για κάποιους λόγους, είτε για τραυματισμό, είτε γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση, έπεφτε πλέον βάρος πάνω του και λόγω του κόσμου και των αντιδράσεων εκ των εσωτερικών της ομάδας, τότε όλο αυτό βάραινε τον Γιάννη και αυτός ήθελε και ψυχολογικά να αλλάξει παραστάσεις, να κάνει
0: πάντως
2: κάτι άλλο.
0: Είχε τη χαρά με την ομάδα αυτή που την αγάπησε πολύ και έπαιξε για αυτήν 13 χρόνια να κερδίσει ένα πρωτάθλημα.
2: Βέβαια. Και να γραφτεί στην ιστορία.
0: Δηλαδή...
2: Ήταν το δεύτερο της ιστορίας των Bucks. Οπότε,
0: ακριβώς.
2: Όχι, είναι το μεγαλύτερο αστέρι που είχε τα τελευταία 20 χρόνια η ομάδα αυτή. Δεν το συζητάμε. Την έβγαλε από την αφάνεια γιατί όταν πήγε ο Γιάννης ήταν μια μικρομεσαία ομάδα. Πώς να το κάνουμε. Δεν είχε ένα ρόστερ ικανό για να χτυπήσει το NBA. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με την υπόλοιπη παρέα.
1: Αλλά ναι,
2: γι' αυτό λέω. Είναι ενδεχόμενο.
1: Είναι ενδεχόμενο. Θεωρώ.
2: 6 Ιουλίου θα ανοίξει η δικλίδα. Από εκεί και πέρα θα έχουμε και άλλες εξελίξεις.
1: Λέω ότι μέχρι τότε, ρε παιδί μου, θα είναι τόσες και τόσο σκληρές οι διαπραγματεύσεις που νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια και κατά την πορεία θα ακούσουμε και θα διαβάσουμε.
2: Εντάξει,
1: πολλά.
2: Νομίζω ότι και
1: το μύθο του πάντως και μπράβο.
2: Νομίζω έτσι ότι και οι Heat θα συμπεριφερθούν έτσι όπως του αρμόζει του Γιάννη. Σαν ένα πολύ μεγάλο αστέρα που έχει γράψει ήδη αρκετά
0: τεράστια
2: ιστορία. Το ρωτώ
0: γιατί
2: είναι πολύ
0: δεμένη η οικογένεια και η σχέση του με τα αδέρφια του είναι γνωστή. Είναι παντού μαζί εκτός γηπέδου. Mm. Και στις διακοπές, και στη ζωή τους όλοι, και στα βιντεάκια τους, και στις σελίδες που έχουν δημιουργήσει. Είναι παντού μαζί. Γι' αυτό λέω αν μήπως έτσι τον ακολουθήσουν.
2: Θα το δούμε, θα το δούμε. Γιατί όλα αυτά είναι φρέσκα. Ακόμα είμαστε στο πλαίσιο της συμφωνίας. Περιμένουμε να γίνει η πράξη στις 6 Ιουλίου και από εκεί πέρα να δούμε και ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες. Θα υπάρξει ανακοίνωση βέβαια, θα υπάρξει παρουσίαση, όλα αυτά τα πολύ όμορφα.
0: Κοίτα, χαμόγελο, Σταύρο.
2: Ναι, είναι εντάξει, για τέτοια θέματα θέλουμε να ερχόμαστε.
1: Όχι
2: για
1: άσχημα,
2: για τέτοια πολύ όμορφα θέματα.
1: Που χαίρονται να ασχολούνται. Εδώ εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή, ρε παιδί μου, με αυτό το θέμα. Πόσο μάλλον η αθλητική συνάδελφη.
2: Θα περιμένει πάντως ο Άρης, γιατί για τον Άρη είχε εκφράσει ενδιαφέρον ο Αντετοκούμπο. Θα περιμένει άλλα 4 χρόνια.
0: Σα είναι ο Άρης, Θεσσαλονίκη. Να έρθει και σήμερα.
1: Μέχρι τις 6 Ιουλίου πολλά μπορούν να γίνουν. Ό,τι είπε. Σταύρε, σε
0: ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, φίλε μου, πες όσες καλημέρες θέλεις. Πες τα πάντα όλα.
1: Τώρα περιμένει ο Σπύρος Αλεξανδρής εκεί.
0: Περιμένει.
1: Να μας πει τις ειδήσεις του. Πάμε, γιατί
0: πάμε, πάμε στο Σπύρο μας. Έχουμε δύο συλλήψεις μετά από καταδίωξη και σύγκρουση μοτοσυκλέτας με σχολικό λεωφορείο στο Κερατσίνι. Γεια σου, Σπύρο. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Σπύρο.
3: Καλή σας ημέρα. Η καταδίωξη, η επεισοδιακή καταδίωξη ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε στο Κερατσίνι με την σύγκρουση της μοτοσυκλέτας με σχολικό λεωφορείο που ήταν γεμάτο με μαθητές και με τη σύλληψη των δύο αναβατών, του 25χρονου οδηγού και της 22χρονης συναναβάτηδος. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, όταν αστυνομικοί της ομάδας Δίας έκαναν σήμα για έλεγχο σε μια μοτοσυκλέτα που εντόπισαν να κινείται στα Μέγαρα χωρίς πινακίδες. Ο οδηγός δεν σταμάτησε, ανταυτού πάζει και προσπάθησε να εξαφανιστεί. Τον ακολούθησαν οι αστυνομικές δυνάμεις. Η καταδίωξη ακολούθησε τη διαδρομή μέχρι το Κερατσίνι στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, τη Λεωφόρο Σχιστού και στη συνέχεια μέχρι και την Λεωφόρο Σαλαμίνο στο κέντρο του Κερατσινίου, όπου ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έχασε τον έλεγχο, συγκρούστηκε με το σχολικό λεωφορείο. Τραυματίστηκαν μάλιστα οι δύο αναβάτες ελαφρά και διακομίστηκαν στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα δύο άτομα και συνελήφθησαν για την απήθεια και για

0: Αλλά αυτές οι εικόνες που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια, κυρίως μετά το τέλος αυτού του φεστιβάλ, είναι πολύ σκληρές. Είναι πολύ βίαιες.
1: Έτσι είναι. Είναι πραγματικά σοκαριστικές εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Να πούμε καταρχάς τι είναι αυτό το μουσικό φεστιβάλ. Είναι το Fête de la Musique, γίνεται κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου. Είναι ένα μουσικό υπαίθριο φεστιβάλ. Λοιπόν, όπως βλέπουμε λοιπόν, μιλάμε για 240 συλλήψεις. Όλα αυτά έγιναν την Κυριακή το βράδυ σε όλη τη χώρα, γιατί σε όλη τη χώρα γίνεται, στους δρόμους όλης της χώρας γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Έχουν καταγραφεί περιστατικά μαχαιρωμάτων, υπάρχουν καταγγελίες βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων, ληστείων και επιθέσεων, πολλών επιθέσεων με σύριγγες. Και όλα αυτά παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία.
2: Μιλάμε ότι είχαν με τι ουσία, Σπύρο, λέμε, επειδή είναι πολύ σοβαρό, επιθέσεις με σύριγγες. Με τι ουσία μέσα στις σύριγγες?
1: Δεν έχει προς το παρόν, επειδή τώρα.
2: Γιατί προφανώς θα έχουν προσκομιστεί στα νοσοκομεία, έτσι, οι παθούσες, γιατί ήταν γυναίκες ως επιτοπλίστων. Προφανώς, μήπως έχει διαρρεύσει τουλάχιστον από το
3: ιατρικό δελτίο. Προφανώς για να.
2: Ναι, από το ιατρικό δελτίο. Για να μπορούν να αντισταθούν στο βιασμό, έτσι. Αλλά νομίζω έχει σημασία, γιατί και φυσικά έχει εξαιρετική σημασία το αν αυτές οι σύριγγες είχαν επαναχρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, όταν κάποιος σου βάζει μια σύριγγα, το αν την έχει επαναχρησιμοποιήσει νωρίτερα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
3: Κάποιο νόσημα μεταδιδόμενο, εάν. Έτσι ο προηγούμενος.
1: Σε πρώτη φάση προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες από τα νοσοκομεία. Μιλάμε για καταγγελίες, για περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρξε επίθεση με σύριγγα και μάλιστα μια κοπέλα ανήλικη. Μάλιστα έχει καταγγείλει ότι της έγινε επίθεση με σύριγγα και στη συνέχεια υπήρξε, καταγγέλει ότι υπήρξε βιασμός σε ιδιωτική κατοικία.
3: Σπύρο, εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, διαβάζοντας αυτή την είδηση, είναι, μας είπες και εσύ ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των αστυνομικών που ήταν στους δρόμους. Είχε επαναληφθεί αυτό πέρυσι,
1: ακριβώς.
3: Άρα το περίμενε η αστυνομία. Και εκτός αυτού, μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όλος ο κόσμος έχει ξεχυθεί έξω, βρίσκεται σε ποτάμια, σε συντριβάνια, πάρα πολύ αλκοόλ, παρά το ότι έχει απαγορευτεί.
1: Ναρκωτικές ουσίες, σίγουρα.
3: Ναρκωτικές ουσίες, γιατί να μην το έχουν προβλέψει όλο αυτό?
1: Ο λόγος για τον οποίο γενικώς υπήρχε μία εντολή από την αστυνομία, ώστε οι αστυνομικοί να βρίσκονται σε απόσταση από τους ανθρώπους οι οποίοι διασκέδαζαν. Αυτό γίνεται γιατί σε περίπτωση που είναι πιο κοντά και υπάρχει αυτή η έντονη. Ίσως ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Προφανώς δεν κατάφεραν να σώσουν κάτι. Αλλά μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται στους δρόμους, στις πλατείες όλης της χώρας και. Υπάρχουν ήδη αναφορές ότι υπάρχουν συζητήσεις για να μην συνεχιστεί κιόλας.
2: Για να καταργηθεί ο θεσμός, αυτό το φεστιβάλ μουσικής,
1: ακριβώς.
2: Που κανονικά θα έπρεπε να προσφέρει χαρά, έτσι, σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Είναι ένα φεστιβάλ πολιτισμού στη Γαλλία. Αυτό τουλάχιστον στο παρελθόν έτσι ήταν. Το έχουν μετατρέψει, θα έλεγα εγώ, σε έναν εφιάλτη με όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις.
1: Ανεξέλεγκτη
2: πολύ
1: κατάσταση.
2: Κρίμα, πολύ κρίμα πραγματικά.
1: Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Έχουμε μια τραγωδία εκεί στην Ημαθία. Δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Η Θεοδώρα θα μας την μεταφέρει. Έλα, Θεοδώρα, καλή σου ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Ένα τραγικό περιστατικό το οποίο εκτελήχθηκε χθες στα ξημερώματα σε επαρχιακή οδό εκεί στο Νησέλη. Της Ημαθίας, όχημα το οποίο οδηγούσε 24χρονος, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας μάλιστα μέσα σε ένα αρδευτικό κανάλι. Πολίτης είδε το όχημα, ειδοποίησε τις αρχές, έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί αλλά και πυροσβέστες. Έγινε εκεί επιχείρηση ανάσυρσης του 24χρονου και του οχήματος. Ο νεαρός άνδρας διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Αλεξάνδρειας. Ωστόσο, εκεί δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Τώρα διενεργείται έρευνα έτσι ώστε να διαπιστωθεί πώς ακριβώς κατέληξε το όχημα του 24χρονου μέσα στο κανάλι, πώς αυτός ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
3: Μάλιστα. Θεοδωρά, μπορώ να μην πιστέψω την επόμενη είδηση που θα μας μεταφέρεις? Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να το δεχτώ. Αποκλείεται να είναι αλήθεια.
4: Νομίζω κανείς μας δεν θέλει να το δεχτεί και όμως αυτή είναι η καταγγελία η οποία γίνεται από πλήρωμα του ΕΚΑΒ που μετέφερε έναν 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια από την Θάσο στην Καβάλα προκειμένου να νοσηλευτεί και να δεχτεί όλη την αναγκαία

0: ιατρική βοήθεια την οποία είχε ανάγκη. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ήρθε αντιμέτωπο με μια δυσάρεστη, ιδιαίτερα δυσάρεστη συμπεριφορά πάνω στο πλοίο, καθώς ζητήθηκε από τους ανθρώπους να καταβάλουν 39 ευρώ κόμιστρο σε ό,τι αφορά την μετακίνησή τους με το πλοίο της γραμμής. Αντέδρασαν, είπαν ότι εφόσον βρίσκονται σε υπηρεσία και εφόσον μεταφέρουν ασθενή, δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο πρέπει να πληρώσουν, και όμως η απάντηση που έλαβαν σύμφωνα πάντα με την καταγγελία ήταν πληρώστε τώρα και μετά στείλτε το λογαριασμό στο ΕΚΑΒ προκειμένου να το καλύψει
1: και
0: αργότερα.
1: Είναι ένα περιστατικό σε όλο το οποίο... αυτό. Και ο καπετάνιος του πλοίου, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία... Ναι,
0: έτσι γίνεται, έτσι, γνωστό.
1: Ο οποίος είπε στους διασώστες, πληρώστε το, και μάλιστα ήταν και εριστικός μαζί τους.
2: Και μετά,
1: ότι όχι, πρέπει να το πληρώσετε.
2: Στείλτε το τιμολόγιο.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ αναρωτιέμαι έτσι, τώρα, ακριβώς. Το πλήρωμα του ferry boat και ο καπετάνιος, ας πούμε, ζουν μόνο εκεί μέσα στη θάλασσα, διότι άμα ζουν μόνο μέσα στο ferry boat και στη θάλασσα, okay, θα το δεχτώ. Αλλά αν κυκλοφορούν λίγο έξω, θα δουν ότι τα ασθενοφόρα από τα διόδια, αν μη τι άλλο, περνάνε και οι μπάρες σηκώνονται αυτομάτως. Και όχι επειδή έχουν αυτό το ηλεκτρονικό, όπως το λένε,
2: ναι, ναι,
1: το σηματάκι, για να
2: το
1: περνάνε.
2: Είπας.
1: Γιατί έτσι πρέπει, παιδιά. Είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή, και να μην μετέφεραν καρκινοπαθή, όταν πρόκειται για ένα όχημα το οποίο είναι δημόσιο, ναι, η κυκλοφορία του είναι ελεύθερη οπουδήποτε. Εντάξει.
2: Είναι αδιανόητο πραγματικά. Θεοδόρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τι να πει κανείς. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακούραστος τελικά, ο Ερντογάν. Πραγματικά είναι ακούραστος. Θέλει και πάλι να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές.
1: Πόσο χρονών είναι,
2: δεν
1: παιδί.
2: Ξέρω, έχει 78, 80, δεν ξέρω.
1: Νίκο, πόσο χρονών είναι.
2: Πόσο είναι ο Ερντογάν.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: 72.
2: 72. Α, τον μεγάλωσα λίγο, συγγνώμη. Είχε και κάτι προβλήματα υγείας μου, είχε φανεί λίγο... Θεωρούσα ότι είναι γύρω στα 78, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντως είναι πολλά χρόνια στο δημόσιο βίο της Τουρκίας, εν πάση περιπτώσει. Πρωθυπουργός, πρόεδρος, ακούραστος. Δεν θέλει να έτσι να ηρεμήσει λίγο, να χαλαρώσει.
3: 24 χρόνια και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται. Ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαν πάρα πολύ στην Τουρκία. Αν δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος ξαναθέσει υποψηφιότητα σε επόμενες εκλογές, παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς που υπάρχουν για τρίτη προεδρική θητεία. Θες ωστόσο ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτσελικ, το έκανε ξεκάθαρο. Ότι ο υποψήφιός μας είπε για τις εκλογές, τις επόμενες εκλογές, όταν γίνουν αυτές, όπου δεν γίνουν, θα είναι ο Ταγίπ Ερντογάν. Και μάλιστα ο Μέρτσελικ χαιρέτησε και τη θετική ανταπόκριση που υπάρχει και από τον κυβερνητικό εταίρον Ντεβλέτ Βαξελή, ο οποίος δήλωσε ότι θα στηρίξει τον Ταγίπ Ερντογάν για νέα για μια άλλη υποψηφιότητα, για μια ακόμη υποψηφιότητα. Οπότε φαίνεται πως εκεί βαδίζουμε. Τώρα πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση.
2: Ναι.
3: Υπήρξε μια παρέμβαση στις τελευταίες ημέρες από ένα κορυφαίο νομικό σύμβουλο του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ξανά υποψήφιος. Ο Ταγίπ Ερντογάν απαιτείται μόνο να γίνουν πρόωρες εκλογές, το οποίο θα το επικυρώσουν 360 βουλευτές από την τουρκική, 360 βουλευτές από την τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αυτές οι πρόωρες εκλογές δεν χρειάζεται να γίνουν το 2026 ή το 2027, όπως ακούγαμε πριν από λίγο καιρό.
2: Υπάρχουν
3: ακόμα και λίγες εβδομάδες
2: απόψεις,
3: πριν από την προκαθορισμένη
2: για να καταλάβουμε λίγο. Υπάρχουν άλλοι συνταγματολόγοι στην Τουρκία που λένε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θέλω να πω, αντικρουόμενες απόψεις υπάρχουν ή είναι επικρατέστεροι αυτοί.
1: Τρελή είναι και να υπάρχουν, νομίζω, να το πούνε.
3: Υπάρχουν κάποιες απόψεις, η αλήθεια είναι, που διαφωνούν με τη συγκεκριμένη...
2: Ρωτάμε για να ξέρουμε τι ισχύει τελικά.
3: Κίνηση πάει να γίνει.
2: Αν ισχύει αυτό που λέει ο συγκεκριμένος.
3: Όπως καταλαβαίνετε, πάντως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, Κυριακή, η παρέμβαση του συγκεκριμένου, του νομικού συμβούλου του Ταγίπ Ερντογάν για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να συμμετάσχει ο Τούρκος πρόεδρος στις επόμενες εκλογές. Πάντως υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, γιατί λένε ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν στην τουρκική Εθνοσυνέλευση πρόωρες εκλογές λίγες εβδομάδες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία, μόνο και μόνο για να κατέβει υποψήφιο ο Ταγκίπ Ερντογάν. Πρώτες εκλογές θα θέλαν τώρα ή το 2027. Όχι λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία της 7 Μαΐου του 2028, γιατί καταλαβαίνετε, θεωρούν ότι με αυτή την κίνηση το μόνο που κερδίζουν είναι απλά να κατέβει ο Ταγκίπ Ερντογάν υποψήφιο και τίποτε άλλο. Δεν θα υπάρξει κάποια πολιτική αλλαγή.
1: Παιδιά, σειρά να παίρνουμε, γιατί θα στριμωχτούμε στο τέλος.
2: Γιατί θα πας για πρόεδρο.
1: Αν έχουμε εκλογές και εκεί το 27 δεν θα προλαβαίνουμε. Με ποιες θα πρώτο ασχοληθούμε, γιατί δεν μπορείς να μην ασχολείς και με τις εκλογές στην Τουρκία τώρα.
2: Εννοείται.
1: Είς, δεν είναι.
2: Απλά να δουν λίγο τους μήνες.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Είχαμε επικοινωνία με τον Ιρανό πρόεδρο.
3: Ακριβώς. Ενώ συζητάμε τα εκλογικά σενάρια εδώ στην Τουρκία, τρέχουν και γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Ταγκίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε και η τουρκική προεδρία, είχε την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μασούτ Πεζεσκιάν, τον Ιρανό πρόεδρο, μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Με τον Τούρκο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, να χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, να δηλώνει ότι η Άγκυρα είναι πρόθυμη να διευκολύνει την ειρηνευτική διαδικασία, διεκδικεί πάλι ένα ρόλο η Τουρκία σε όλη αυτή την ιστορία, ενώ έκανε λόγο ότι πρέπει να υπάρχει επαγρύπνηση σχετικά με την πιθανότητα δολιοφθοράς ή σαμποτάς, μια αποστροφή, μια δήλωση που καταλαβαίνετε ότι φωτογραφίζει ξεκάθαρα το Ισραήλ, το είπε και χθες άλλωστε και ο Χακάν Φιντάν από το Κάιρο.
1: Άστε. Νίκο, ευχαριστούμε
2: πολύ.
1: Καλή συνέχεια εκεί στο ρεπορτάζ.
2: Άκουσα τον Ελευθερόγλου. Θα τον μαρτυρήσω τώρα. Έφυγε, μπήκε μέσα, σε κοιτούσε, κοιτούσε και εμένα λίγο και λέει: τι γίνεται σήμερα, λέει. Πολύ Πασόκ.
1: Πού είναι ο Ελευθερόγλου?
2: Πήγε να βάλει μάλλον μπλε γραβάτα για να ισορροπήσει.
1: Αυτό είχε να σχολιάσει μόνο.
2: Ναι, τον είδα εκεί, μας κοιτούσε και λέει: πολύ Πασόκ.
1: Εντάξει, Νίκο μου, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν. Λαγοκέφαλη, παιδιά. Είναι το τρέν των ημερών. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν πάτε σε παραλία και δεν το συζητάτε. Μην μου πείτε ότι βρίσκεστε σε παρέα και δεν το συζητάτε. Έχουμε όμως μια έκτακτη είδηση. Μας ενημερώνει η Βιβί Μπουγιούρα, έτσι.
2: Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη. Παρακολουθήσαμε χθες την είδηση αυτή με την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και την εισαγγελία, το ένταλμα της εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εδώ στην Αθήνα, για να διερευνηθεί η εμπλοκή ή μη του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην υπόθεση του Qatar Gate.
1: Έχουμε άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Ζητείτε κάτι που όπως έχει πει ο κύριος Αβραμόπουλος ότι το θέλει και ο ίδιος. Ξεκινάμε με το δικαστικό κομμάτι, τον Φάνη τον Καραμπατζάκη και ο Γιάννης Μίτης θα μας δώσει μετά το τι θα ακολουθεί στη Βουλή. Καλημέρα και στους δύο.
4: Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν το αίτημα των βελγικών δικαστικών αρχών διαβιβάστηκε τυπικά από την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας στην Εισαγγελία του Αριουπάγου, από εκεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και εντός της ημέρας αναμένεται να καταλήξει στη Βουλή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση αφορά την εμπλοκή του κύριου Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, του πρώην Ευρωβουλευτή, και συγκεκριμένα ένα ποσό 75.000 ευρώ, το οποίο έχει λάβει. Ο κύριος Αβραμόπουλος δεν το αρνείται, κάνει λόγο για ένα ποσό νόμιμα.
2: Το οποίο έχει δηλωθεί και φορολογηθεί.
4: Το οποίο έχει δηλωθεί, έχει φορολογηθεί, ότι έχει κλείσει αυτή η ιστορία εδώ και 3 χρόνια με τη σφραγίδα και της κυρίας Φον ντε Λάιεν. Είναι μια υπόθεση η οποία θα απασχολήσει το κοινοβούλιο και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος έχει πει ότι δεν θα ζητήσει να καλυφθεί πίσω από τη βουλευτική ασυλία προκειμένου να διαλευκαθεί πλήρως και να δικαιωθεί εν τέλει.
2: Άρα Γιάννη Μίτη, να μας πεις λίγο εσύ τη διαδικασία στο εξής. Τι προβλέπετε μετά το αίτημα και του κυρίου Αβραμόπουλου να έρθει η ασυλία του?
5: Παίρνω σκυτάλι από τον Φάνη και εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος δεν θα επικαλεστεί την βουλευτική του ασυλία, κάνει αυτομάτως την ζωή της Βουλής, τη ζωή των βουλευτών, λίγο πιο εύκολη.
1: Βεβαίως.
5: Καθώς πόσον έρθει η δικογραφία στη Βουλή, αγαπητοί συνάδελφοι, θα τηρηθούν αυτά τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό της Βουλής. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Προφανώς η πλειοψηφία εκεί θα δώσει θετική εισήγηση στην άρση ασυλίας του και αργότερα με αυτήν την εισήγηση θα οδηγηθούμε στην Ολομέλεια, όπου θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για να αρθεί η ασυλία του βουλευτή Ηλία.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα ούτως ή άλλως. Θα δούμε και την αντίδραση που υπάρχει και από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Αβραμόπουλος από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι όλα είναι καθαρά, ότι έχει ελεγχθεί, αλλά Κακά τα ψέματα, θεωρώ ότι πλήττεται και λίγο ακόμη επιπλέον η εικόνα της κυβέρνησης, ναι, και με αυτό.
2: Και
1: έτσι
2: εκμεταλλεύονται και αυτή την υπόθεση τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Τροφή για κριτική.
2: Ακριβώς.
1: Για σκληρή.
2: Οπότε
1: κριτική.
2: Θα το συζητήσουμε και με τους καλεσμένους μας βουλευτές που έχουμε στη συνέχεια το θέμα και με τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε πολύ
1: για
2: και τον Φάνη και τον Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έλεγες για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι είναι trend. Ο λαγοκέφαλος, έτσι. Είπαμε, πάμε σε μια παραλέγεια, λέμε βρε μήπως και εμφανιστεί κανένας εδώ και στα ριχά.
2: Δεν θα το σκεφτείς.
1: Το συζητάμε και στις παρέες πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο με τον Μάνο τον Τριγώνη, τον καλό συνάδελφο εκεί στην Κρήτη, γιατί και εκεί, Μάνο, ανησυχείτε, όπως και όλοι μας βέβαια ανησυχούμε. Είναι μαζί σου και ο Μανώλης Κοραξάκης, είναι εκπαιδευτής ναυαγοσωστών. Για να μας πείτε καταρχάς, Μάνο μου, εάν έχουν δοθεί, ξέρω εγώ, οδηγίες ελουόμενους, τι θα συμβεί εάν κάποιος δεχτεί επίθεση από έναν λαγοκέφαλο, ενώ κολυμπά για παράδειγμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Μανολόπουλος, γνωστός καθηγητής φαρμακολογίας και φίλος της εκπομπής, για να μας πείτε και εσείς, κύριε καθηγητά, τι γίνεται, γιατί ακούμε ότι είναι και τοξικό αυτό το ψάρι. Ξεκινάμε με Μάνο.
2: Πάμε στο Μάνο, να μας πει πρώτα ο Μάνος.
6: Ναι, ναι, καλημέρα.
2: Έλα Μάνο, έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιώργο. Και τώρα λοιπόν, εδώ από την παραλία της Αμνησού, εδώ στο Ηράκλειο, να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες βρίσκονται σε καθημερινή επιφυλακή με όλα αυτά που ακούμε και που βλέπουμε στις θάλασσες της Κρήτης όσον αφορά το λαγοκέφαλο. Ένα ψάρι που, όπως μας έλεγε ο κύριος Κοξαράκης πριν, είναι τοξικό όταν θα φαγωθεί, αλλά όχι όταν το συναντάμε στο νερό. Αλλά ωστόσο βλέπουμε ότι υπάρχουν στην Κρήτη πολλά κρούσματα. Πολλοί τουρίστες και Έλληνες έχουν τσιμπηθεί ή δαγκωθεί από αυτό το ψάρι. Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς να του συμπεριφερθούν. Γι' αυτό είμαστε εδώ με τον κύριο Κοξαράκη να μας πει τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενοι, αλλά και πώς πρέπει να αντιδρούν οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες, όταν πρέπει να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια ενός δαγκώματος, για παράδειγμα. Είναι μάλιστα λίγα τα περιστατικά σε όλη την Κρήτη. Με τους λουόμενους, όπως είπαμε, να δέχονται αυτά τα χτυπήματα.
2: Είναι πολύ σημαντικές οι συμβουλές σας. Τις χρειαζόμαστε τώρα, γιατί έχουμε αρχίσει να πηγαίνουμε στη θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή είδαμε και στον διαδραστικό χάρτη ότι υπάρχουν είναι παντού, σχεδόν σε όλες τις ακτές, έτσι, και βγαίνουν και πολύ στα ριχά, εκεί όπου είναι και παιδιά, τα οποία είναι ανυποψίαστα. Δεν παρακολουθούν ειδήσεις όλη την ώρα τα παιδιά να υποψιαστούν ότι αυτό είναι λαγοκέφαλος.
1: Στην Ελαφώνησο, δεν ήταν το βίντεο.
2: Οπότε είναι σημαντικό να μας πείτε συμβουλές, τώρα που μας ακούνε και σας βλέπουνε, για να ξέρουμε και εμείς τι να πούμε και στα παιδιά μας.
7: Καλημέρα σας από εδώ, από Ηράκλειο. Πολύ σωστά τα είπατε, ότι αυτά τα ψάρια τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει εδώ πέρα στη Μεσόγειο, στις ελληνικές θάλασσες, και δεν έχουν κάποιο θηρευτή για να τους περιορίσει τον πληθυσμό τους, που σημαίνει ότι δεν φοβούνται πλέον. Πλησιάζουν πάρα πολύ στην ακτή, στο μέτρο από την ακτή, σε πολύ ρηχά νερά, και είναι επικίνδυνο, όχι όπως είπαμε πριν, από το φάγωμά του, γιατί είναι τοξικό μόνο όταν φαγωθεί, αλλά το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει πληγές και κατά συνέπεια αιμορραγία. Στην ουσία, εμείς αυτό, η οδηγία που έχουμε και έχουμε δώσει στους ναυαγοσώστες μας, είναι αντιμετωπίζουν το δάγκωμα σαν μια απλή αιμορραγία. Αναλόγως τώρα το μέγεθος της αιμορραγίας. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί, σίγουρα θα χρειαστεί πλήσιμο με τρεχούμενο νερό, όχι θαλασσινό, δεν χρειάζεται. Τρεχούμενο νερό βρύσης, δεν χρειάζονται αντισηπτικά, ούτε μπενταντίν, δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει ο άλλος, το θύμα που δαγκώθηκε. Και μετά άμεση πίεση, γάζες, αν χρειαστεί, αν είναι μεγαλύτερη η αιμορραγία, τότε θα χρειαστεί παραπομπή
1: σε κάποιο γιατρό.
7: Μπορεί να χρειαστεί κάποιος αντιτετανικός, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί η πληγή που θα προκαλέσει το δάγκωμα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είδαμε ένα βίντεο στο οποίο ουσιαστικά ο λαγοκέφαλος, ναι, δαγκώνει ένα τενεκεδένιο, ένα κουτάκι αναψυκτικού, και στην κυριολεξία καταφέρνει και βγάζει κομμάτια τεράστια, δηλαδή
1: το τρυπάει
2: τόσο πολύ όμως. Είναι τέτοιο το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, κύριε Κοξαράκη?
7: Αυτό, ακριβώς αυτό.
2: Γιατί στο ποδαράκι ενός μικρού παιδιού,
7: είναι
2: σαράμφος, λέτε.
7: Είναι σαράμφος και δαγκώνει και μπορεί να κόψει αυτά τα αλουμινένια, τα τενεκεδάκια. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος αντιμετώπισης μέσα στο νερό είναι, αν δούμε λαγοκέφαλο, να βγούμε με ήρεμες κινήσεις έξω, να απομακρυνθούμε, να μην προσπαθήσουμε ούτε να το χαϊδέψουμε, ούτε να το ταΐσουμε, ούτε να το πιάσουμε. αυτό ούτως ή άλλως είναι ψάρι. Σαν άνθρωποι είμαστε στην κορυφή της πυραμίδας, άρα και τα ψάρια μας φοβούνται.
2: Από την παρουσία μας τρομάζει, από την παρουσία μας τρομάζει, άλλα ψάρια, όταν είμαστε, μπαίνουμε στη θάλασσα, υπάρχουν ψαράκια. Μόλις, όχι, εμένα δεν έρχονται, λέω ότι όταν μπαίνω στη θάλασσα, φεύγουν πολύ γιατί φοβούνται.
1: Στα ποδαράκια σου, μωρέ, δεν έρχονται εκεί στην άμμο και σε τσιμπάνε.
2: Όταν είμαι ακίνητη, όταν κινούμε μέσα στη θάλασσα, φεύγουν τα ψάρια. Αυτά λοιπόν φεύγουν. Ή έρχονται προς τον άνθρωπο, όταν κολυμπάει ο άνθρωπος.
7: Κοιτάξτε, η λαγοκέφαλη είναι εδώ πέρα περίπου από το 2009, όταν άνοιξε η διόρυγα του Σουέζ και μπήκαν τα πρώτα άτομα. Από εκεί και πέρα, έχουν, όπως σας είπα πριν, έχουν ξεφοβηθεί. Δεν φοβούνται πλέον την παρουσία μας. Αλλά δεν πάβει να είναι ψάρια. Άρα φοβούνται την παρουσία του ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Ναι. Κύριε καθηγητά.
7: Τα περιστατικά των δαγκωμάτων είναι λίγα πάντως.
1: Για να έρθουμε τώρα σε εσάς. Ακούμε ότι είναι ένα τοξικό ψάρι, ότι κινδυνεύουμε μόνο αν το καταναλώσουμε, που είμαστε πια προσεκτικοί, δεν πάμε τώρα μόνοι μας ψαράδες, αραστέχνες, να βγάλουμε λαγοκέφαλα και να πούμε «Α, γυναίκα, σου φέρα ψαριά, έλα να τα φάμε», δεν θα καταναλώσουμε. Εάν όμως μας επιτεθεί, εάν μας καταφέρει ένα τέτοιο δάγκωμα που έλεγε και η Ντόρα λίγο νωρίτερα, δεδομένου ότι έχουν σαν ένα ράμφος, ας πούμε, και μπορούν να προκαλέσουν μια πληγή σε ένα παιδάκι, που είναι έτσι πιο τρυφερό το δερματάκι τους. Εδώ κινδυνεύουμε ή όχι? Δηλαδή δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένα ψάρι είναι τοξικό μόνο αν το καταναλώσουμε και όχι αν μας δαγκώσει κιόλας.
8: Ναι, κοιτάξτε. Αυτό το ψάρι περιέχει μια πολύ ισχυρή τοξίνη, την τετροτοξίνη, η οποία, για να καταλάβετε, είναι 1000 φορές πιο ισχυρή από το κυάνιο.
2: Α, και λέτε.
8: Η οποία αναστέλει, ουσιαστικά πάβει τη λειτουργία, μπλοκάρει τη λειτουργία και των νευρικών κυττάρων και των μυϊκών κυττάρων. Άρα, αν κανείς καταναλώσει αμφιβολή στον οργανισμό πολύ γρήγορα και δεν μεταφέρεται το σήμα και δεν λειτουργούν οι μύες, άρα ουσιαστικά παραλύει.
2: Αυτό το ακούμε πρώτη φορά, να ξέρετε, λέτε, κύριε Μανολόπουλε, που μόλις μας είπατε.
1: Χίλιες φορές, ακόμα, η τοξίνη του 1000 φορές πιο ισχυρή από το κυάνιο.
8: Βεβαίως. Και έχει μελετηθεί και για πιθανότητα φαρμάκων, αλλά επειδή είναι τόσο ισχυρή, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα αναλγητικό πολύ για τον πολύ σημαντικό πόνο, τον καρκινικό που χρησιμοποιούμε οπιούχα. Αλλά είναι τόσο ισχυρό που δεν έχει βρεθεί τρόπος να ελεγχθεί τόσο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φάρμακο. Και το άλλο που πρέπει να σημειώσουμε, ακούγοντας και αυτά που ακούστηκαν πριν, δεν πρέπει να το αγγίζουμε επίσης, γιατί η τοξίνη φτάνει μέχρι και στο δέρμα. Άρα και λίγο να το αγγίξει κανείς το δέρμα, μπορεί η τοξίνη να μπει στον οργανισμό.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε κι αυτό.
2: Άρα δεν το
1: αγγίζει. Γιατί έχουμε δει πολλά βίντεο τις τελευταίες ημέρες και με ψαράδες και όχι μόνο που τα αγγίζουν, τα δείχνουν. Ναι. Καταλάβατε.
2: Άρα πώς είναι
8: πολύ κοντά, τα χέρια τους βλέπετε και αυτό που βλέπουμε τώρα. Ο ψαράς είναι πολύ κοντά στο χέρι του. Αν το αγγίξει και τύχει σε εκείνο το σημείο να υπάρχει τοξίνη στο δέρμα, μετά θα έχει κάποιες ενδείξεις. Εντάξει, πιθανόν δεν θα φτάσει στα τελικά στάδια, αλλά θα έχει κάποια προβλήματα.
2: Άρα πώς θα το συνταγώσει, κύριε Μανολόπουλε? Δεν μεταφέρεται
8: δεν
2: αυτή
8: έχει
2: η τοξίνη.
8: Δηλαδή, δεν μεταφέρεται. Στα δόντια δεν είναι.
2: Ναι, αλλά έχει το ράμφος. Δηλαδή, η επαφή με το δέρμα γίνεται και από το στόμα του ψαριού, προφανώς.
8: Ναι, δεν είναι. Από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν έχουμε περιστατικά που από το δάγκωμα να έχει μεταφερθεί η τοξίνη, γιατί δεν είναι στα δόντια του όπως στα φίδια που με το δάγκωμα περνάει και η τοξίνη από το δόντι. Είναι στο δέρμα, πιθανόν, δεν είναι πάντα, σε κάποια σημεία μπορεί να είναι. Άρα το δάγκωμα είναι το τρίτο πιο επικίνδυνο πράγμα. Το πρώτο είναι να το καταναλώσουμε, το δεύτερο είναι να το αγγίξουμε, το τρίτο είναι να το μας δαγκώσει. Αν μας δαγκώσει, είναι όπως να μας έχει δαγκώσει ένα ζώο. Ο τραυματισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί, η αιμορραγία, πιθανόν να χρειαστεί ράματα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά, αλλά δεν είναι θέμα δηλητηρίας, είναι θέμα τραυματισμού, επειδή ακριβώς έχει τόσο ισχυρό δάγκωμα.
1: Μάλιστα.
8: Αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στο άγγιγμα και στην κατανάλωση. Και ξέρετε, αυτό πρέπει να περάσει και σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μην βρεθούν κάποιοι που δεν ξέρουν να παίρνουν ψάρια και να λένε «Α, ωραίο αυτό το ψάρι, ας το...»
1: Να σου δοκιμάσουμε.
2: Αυτό έπρεπε να μας έρθει. Με την κλιματική αλλαγή ο λαγοκέφαλος έπρεπε να μας έρθει. Εντάξει, μας έχουν έρθει και άλλα είδη, αλλά δεν είναι τόσο έτσι τοξικά και επικίνδυνα, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα τώρα είναι, κύριε Μανολόπουλε, πώς θα φύγουν αυτά τα ψάρια από τις θάλασσές μας, από τις ελληνικές θάλασσες. Και δεν είναι και πολύ εύκολο.
8: Ακριβώς επειδή είναι τόσο τοξικά και οι άλλοι θηρευτές στη θάλασσα δεν τα πλησιάζουν. Οπότε είναι κυρίαρχα. Είναι πολύ δύσκολο να τα απομακρύνουμε.
1: Δεν υπάρχουν φυσικοί καταστροφείς. αυτού του λαγοκέφαλου.
2: Δηλαδή ούτε ο Καρχαρίας θα φάει το λαγοκέφαλο, από ένστικτο.
1: Εδώ έβλεπα ένα βιντεάκι με μια γάτα, η οποία της είχαν βάλει έναν λαγοκέφαλο και δεν πλησίαζε η γάτα το ψάρι, που ξέρουμε τις σχέσεις που έχουν, ρε παιδί μου, η γάτα με τα ψάρια, δεν το πλησίαζε προφανώς. Ξέρω εγώ τώρα, αυτή η τοξίνη γίνεται αντιληπτή, την οσφρίζεται η γάτα, δεν ξέρω.
8: Ναι, ναι.
1: Αλλά κάτι.
8: Τα ζώα αντιλαμβάνονται πολλά πράγματα που δεν αντιλαμβανόμαστε εμείς σε χημικό επίπεδο. Οπότε ναι. η γάτα αντιλαμβάνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί που είναι επικίνδυνο.
2: Είχε πολύ ενδιαφέρον η επικοινωνία μαζί σας, κύριε Μανολόπουλε. Είπατε πράγματα τα οποία τις τελευταίες ημέρες, αν και ασχολούμαστε, δεν τα είχαμε ακούσει ξανά.
1: Εγώ σίγουρα όχι.
2: Έτσι, και για νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον.
1: Πόσο πιο ισχυρή είναι η τοξίνη του λαγοκέφαλου από το ωκεάνιο.
8: Είναι δυνητικά, μπορεί να προκαλέσει και το θάνατο, αν κανείς καταναλώσει. Γιατί ακριβώς με αυτή τη δυσλειτουργία των μυών και των νευρικών κυττάρων, δεν υπάρχει δυνατότητα να αναπνοήσει. Οπότε πεθαίνει κανείς από ασφυξία. Μάλιστα. Αν δεν φτάσει βέβαια στο νοσοκομείο, όπου θα έχει μηχανική υποστήριξη. Είναι δυνητικά, είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, κύριε...
8: να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην κατανάλωση.
1: Κύριε καθηγητά, παρακαλώ, ναι.
6: Γιώργο Γεντόρα.
1: Παρακαλώ.
7: Να προσθέσω κάτι. Πρόσφατα, πριν από 3-4 χρόνια, έγινε κατανάλωση λαγοκέφαλου στην Ιεράπετρα από έναν άτομο από ανατολική χώρα, ενώ ήξερε να το καθαρίζει, εν τέλει δεν το καθάρισε σωστά και μπήκε στο νοσοκομείο λόγω της τοξίνης. Σώθηκε, ναι, μεν.
2: Ευτυχώς, αλλά... σώθηκε, ναι.
8: Ναι.
7: Ενώ γνώριζε, ότι... δεν τα κατάφερε να το καθαρίσει σωστά.
8: Κοιτάξτε, αυτό, ας πούμε, πρέπει να το προσέξουμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού, γιατί είναι σχεδόν σε όλους τους ιστούς του ψαριού. Δεν είναι ότι θα αφαιρέσω το σηκώτητο, τα εντόστια και θα φάω το υπόλοιπο. Φτάνει μέχρι και στο δέρμα. Για να φτάνει στο δέρμα, καταλαβαίνω ότι διαπερνά όλους τους ιστούς του σώματός του, άρα μπορεί να είναι οπουδήποτε. Δεν υπάρχει τρόπος ασφαλούς κατανάλωσης, έστω και ενός μικρού μέρους αυτού του ψαριού.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Κοσαράκη και τον Μάνο Τριγώνη και τον κύριο Μανολόπουλο.
1: Φοβερό πάντως αυτό που ακούσαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο μετεωρολόγος μας. Να δούμε τα μαντάτα του καιρού.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Το κυρίως ενδιαφέρον είναι κυρίως στην Δυτική Κεντρική Ευρώπη, όπου εκεί ζουν ένα πρωτόγνωρα ακραίο καύσωνα, μέσα σε ένα μήνα έτσι. Είχαμε το τέλη Μαΐου, δεύτερος ο καύσωνας τώρα, ιστορικός, 44 βαθμούς έφτασε χθες στην Γαλλία η θερμοκρασία. Θα συνεχιστεί αυτός ο καύσωνας και σε πολλές περιοχές της υπόλοιπης Ευρώπης, εκτός από την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι από τις ελάχιστες περιοχές που θα μείνουν εκτός αυτού του καύσωνα των επόμενων ημερών.
2: Μια χαρά.
9: Μια χαρά, ναι. Είμαστε πολύ καλά. Πολύ καλά.
1: Τέτοιους εμποδιστές θέλουμε.
9: Μέχρι τέλη Ιουνίου δεν υπάρχει πιθανότητα για κανένα καύσωνα.
2: Ωραία, ωραία.
9: Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα η οποία θα ξεκινήσει η αστάθεια. Πιο υποτονικά σήμερα, από αύριο όμως θα είναι αρκετά πιο εκτεταμένη και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή αυτή η περίοδος αστάθειας, με μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Σήμερα, κυρίως στο ιστορικό της Ηπείρου, τη Μακεδονία και λιγότερο και στην κεντρική και δυτική Στερεά και στο πολύ λιγότερο στο ιστορικό της Πελοποννήσου. Κυρίως γύρω από τα ορεινά όμως, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες εξασθενούν λίγο σήμερα. Στα 4 με 5 τοπικά θα φτάνουν και τα 6 ψηφοφόρ, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. 2 με 4 στο Ιόνιο. Αύριο θα εξασθενήσουν λίγο ακόμα τα μελτέμια. Θερμοκρασίες παρόμοιες σχετικά με χθες. Στους 32 με 34 στις περισσότερες περιοχές. Τοπικά θα φτάσει και στους 35 με 36. Πιθανόν πολύ, πολύ περιορισμένα και στους 37 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι ο υδράργυρος. Εδώ στην Αττική με ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό. 34 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία. Ανεβαίνει λίγο ένα βαθμό περίπου σχέση με χθες. Και βοριάδες 3 με 5, όχι τόσο ισχυρό όσο τις προηγούμενες ημέρες. Τοπικά μόνο στα ανατολικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αύριο θα εξασθενήσουν κι άλλο τα μελτέμια. Θεσσαλονίκη, πιο άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Με λίγες νεφώσεις τώρα το πρωί, από το μεσημέρι όμως θα αυξηθούν και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού. Στην πόλη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω να βρέξει. Μπόρες σε κάποιες καταιγίδες στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι αργά. 32 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία. 3 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη. Αύριο και μεθαύριο όμως θα είναι πιο άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και η πόλη και μέσα στην πόλη θα σημειωθούν καταιγίδες αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα. Και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη, πολύ καλός καιρός. 31 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία με ήλιο. Λίμνος, ηλιοφάνεια, 30 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία. Πολύ καλός καιρός και στην Κέρκυρα, 31 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι αργά να βρέξει τοπικά, λίγο όμως, 30 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία και 28 βαθμούς το μεσημέρι στο Ηράκλειο της Κρήτης και γενικότερα στην Κρήτη. Πολύ καλός καιρός. 35 βαθμούς σήμερα στα Μέγαρα το μεσημέρι, 34 στον Πειραιά. 31 στην Κηφισιά, οι πιο υψηλές θερμοκρασίες στα νότια και δυτικά τμήματα του νομού, 34 στη Γλυφάδα και 30 βαθμούς στο Λαύριο, πιο καλά λόγω των βοριάδων εκεί, πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, άστος καιρός Τετάρτη με Παρασκευή σε αρκετές περιοχές, η Αττική δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα. Και τα μελτέμια επιστρέφουν δυναμικά από την Παρασκευή και κυρίως Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα είναι αρκετά ίσχυρα.
2: Μας τάπες.
1: Ναι. Δεν φυσάει και καθόλου, ρε παιδί μου. Τώρα έχει μια εβδομάδα που φυσάει στα μάτια τα.
9: Σχεδόν, ναι. Τώρα θα πέσουν λίγο. Ναι.
2: Εκεί που ήσουν.
1: Φυσάει. Σήμερα. Ναι.
9: Αύριο δεν θα φυσάει. Αύριο θα είναι πολύ καλύτερα και την Πέμπτη θα είναι πολύ καλύτερα. Όμως την Παρασκευή να επέμβει που 2-2,5 μέρες, ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ρίγα και να του ζητήσουμε να μας περιμένει λίγο, να κάνει λίγο υπομονή, να τον συναντήσουμε.
10: Πάντως
2: μετά
10: τα μελτέμια βοηθάνε λίγο στη ζέστη και
1: όχι στις φωτιές, όχι στις φωτιές όμως, κύριε Ρίγα. Όχι στις φωτιές.
10: Σωστά.
1: Βλέπετε τι ραγδαία εξάπλωσή τους έχουμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα δώσουμε δώρο. Δεν μπορείτε να συμμετέχετε εσείς στο διαγωνισμό μας. Σας το λέω από τώρα, να ξέρετε.
10: Θα βάλετε και μουσική.
1: Όταν θα μπούμε, θα βάλουμε μουσική και θα συνεχίσουμε.
2: Αν έχετε κάποια έτσι επιλογή, την μπουγιούρα να πάρετε, να τη ζητήσετε το κομμάτι που θέλετε να ακούσετε. Λοιπόν, 2.000 ευρώ διεκδικείτε σε πολύ όμορφα δώρα που έχει ετοιμάσει για εσάς όλο το πακέτο ο Νίκος Καρόνης. Και το διεκδικείτε μέχρι τις 30 Ιουνίου.
1: Όλα αυτά τα προϊόντα που βλέπετε, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, παρακαλώ. Instagram, προσωπικός σας λογαριασμός. Σκανάρετε κάτω αριστερά το barcode, ακολουθείτε βήμα-βήμα τις οδηγίες που σας δίνονται. Μπαίνετε στην κλήρωση και τι λέμε, όσο πιο πολλές συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε.
2: Αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
6: So beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
9: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
10: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
11: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here.
12: Yeah, it was really sweet.
13: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
1: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
14: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
15: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
16: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
17: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
18: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
19: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
20: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Ωραίο κομμάτι, ανεβαστικό.
1: Ο κύριος Ρήγας το ζήτησε.
0: Ο κύριος Ρήγας, το ξέρω, αφού του είπαμε να διαλέξει εκείνος.
1: Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα σας, κυρία Κάτζο. Καλημέρα, κύριε
2: Λέσσα. Ναι. Φοράτε τόπα και εκτός
1: του άρεσαν.
2: Πάρα πολύ και είναι και η ιστορική μέρα σας. Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Δεν θα πάμε στο καλέτζι.
2: Και γεννήθηκε ο Κώστας Σιμίτης.
0: Εμείς δεν θα πάμε στο καλέτζι.
3: Γιατί θα γίνει μια εκδήλωση στο καλέτζι.
0: Δεν θα τα πούμε τώρα, παιδιά.
2: Ας ακούσουμε τον κύριο Ρήγα.
0: Απλά είπαμε το που μπήκες μέσα και μας είδες, είπες πολύ Πασόκ και έφυγες. Δεν έκατσες, έφυγες.
3: Μόλις βλέπει πράσινο το πιάνει αναφυλαξία.
2: Έβαλε γαλάζιο που κάνω.
3: Τα χρώματα του κύριου Τσίπρα τώρα.
0: Έβαλε μπλε σακάκι και κόκκινη γραβάτα.
3: Γι' αυτό το λέω, δεν είναι Ελλάς, κύριε Τσίπρα.
1: Δημοσιογράφος, σχολιαστής. Ξέρει τι κάνει ο Ελευθερόπουλος.
0: Μας ενημερώνουν από το κοντρόλ ότι έφτασε στα δικαστήρια ο 43χρονος Σκοπιανός για να απολογηθεί. Ο άνθρωπος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 45χρονης γυναίκας, ακριβώς της Λεβεντάκη, εκεί στην Κρήτη. Κύριε Ρήγα, βλέπουμε εδώ τα σχετικά πλάνα.
1: Είναι κοινική η ομολογία του πάντως, κύριε Ρήγα, παρόλο που έπαιζε ένα θέατρο 22 μέρες τώρα, πόσες ημέρες, ας πούμε, προσπαθούσε να παραπλανήσει και τις αρχές, να σας αποπροσανατολίσει γενικότερα εκεί από τις έρευνες που κάνατε. Όλα αυτά τώρα πια, αφού του έσπασε, σοκάρουνε.
4: Ναι, είναι αλήθεια ότι για τόσες μέρες έπαιζε ένα θέατρο και στις καταθέσεις τις αρχικές που προσπαθούσε ουσιαστικά να αποπλανήσει αρχές και να δημιουργήσει μια σύγχυση στις έρευνες. Παρ' όλα αυτά έπεσε αντιφάσεις και στο τέλος όταν πλέον συνελήφθη αρχικώς με το κατηγορητήριο για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και νεδριλίων, μετά ομολόγησε και ο ίδιος ότι είναι ο δράστης. Καθομολογία πλέον ο δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Ναι. Όντως είναι σοκαριστικός ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε πως τη χτύπησε, την μαχαίρωσε, την αποτέλειωσε και βέβαια πως την οδήγησε και την έθαψε σε ένα παρακείμενο.
0: Να πούμε ότι δέθηκε η υπόθεση όταν οι αστυνομικοί εντός του σπιτιού έτσι, κατάφεραν να ανοιχνεύσουν με ένα ειδικό υγρό, κύριε Ρήγα, κυλίδες αίματος. Έτσι δέθηκε η υπόθεση αυτή και πιέστηκε ο Σκοπιανός να ομολογήσει τελικώς.
4: Ναι, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει με κανένα τρόπο πώς βρέθηκαν κυλίδες αίματος που άνοικαν με την έρευνα του DNA στην Σταυρό Λεβεντάκη από τρόπους στους οποίους διαθέτει το εγκληματολογικό έρευνο της αστυνομίας που μπορεί και με διάφορους τρόπους, ακόμα και ένα μικρό σημάδι να μπορέσει να εξάγει συμπεράσματα σε ποιον ανήκει.
1: Τώρα μας έχει κάνει πέρα εντύπωση και αυτά που ισχυρίζεται η γυναίκα του Καθομολογίαν, έτσι, η οποία λέει ότι σιγά να μην έμπλεκε με τη συγκεκριμένη ο άντρας μου και του έχουν στήσει μια πλεκτάνη ότι προσπαθούν να τον μπλέξουν ότι αυτός δεν έχει κάνει τίποτα.
4: Μία από τις αντιφάσεις που υπήρχαν ήταν από την αρχή ότι ο συγκεκριμένος ισχυρίζονταν ότι διέγραφε το βιντεοληπτικό υλικό γιατί είχε συχνές ερωτικές επαφές με γυναίκες. Την ίδια στιγμή βλέπουμε τώρα τη γυναίκα του, η οποία βάζει τα χέρια της στη φωτιά που λέμε λαϊκά, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα την απατούσε ποτέ ή δεν θα πήγαινε ποτέ με μια άλλη γυναίκα, πόσο μάλλον με την κυρία Λεβεντάκη, την οποία την υποτιμά κιόλας ουσιαστικά. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε στο σπίτι με σκοπό ενδεχομένως να ελέγξει το σπίτι γιατί ήταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού. Τώρα για κάποιους λόγους ο οποίος πρέπει να εξηγήσει ο συγκεκριμένος, τη σκότωσε, την έθαψε και σήμερα πλέον απολογείται. Όντως η κατάθεση της γυναίκας εντάξει, θεωρεί ότι δεν είναι καν ο δράστης και μάλιστα βάζει και μια διάσταση ότι ομολόγησε γιατί ουσιαστικά φοβάται για τη ζωή του,
1: ναι.
4: Αλλά δεν μας είπε από ποιον και για ποιο λόγο.
1: Το ότι της έδεσε τα χέρια και τα πόδια με αυτά τα δεματικά, με αυτόν τον τρόπο όμως, δηλαδή μεταξύ τους, τα χέρια μεταξύ τους τα πόδια, μπορεί να δηλώνει και κάτι άλλο, σας ρωτώ εμπειρικά, ως αστυνομικός. Ναι. Δηλαδή μήπως διεκδικούσε κάτι και ξέρω εγώ με αυτόν τον τρόπο να ήθελε να την πιέσει περισσότερο.
4: Δεν ξέρουμε αν το δέσιμο ήταν νωρίτερα και πόση ώρα έχει διαρκέσει πριν χάσει τη ζωή της η κυρία Λεβεντάκη ή αν απλά το δέσιμο ήταν ένας τρόπος Δηλαδή, αν ήταν ένας τρόπος βασανισμού ή ήταν ένας τρόπος για να μπορέσει να μετακινήσει το ψυχοπτώμα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος το είχε πολύ καλά σχεδιάσει ή τέλος πάντων όταν πραγματοποιήθηκε η δολοφονία έκανε τα πάντα για να μπορέσει να οδηγήσει, να θάψει. Το πιο σημαντικό είναι ένα πτώμα σε ένα χωράφι σε κάποια μεγάλη απόσταση μακριά από το σπίτι.
0: Αλλά τελικώς δεν το έχει σχεδιάσει τόσο καλά, Ρίγα, και γι' αυτό βρίσκεται και ενώπιον πλέον της δικαιοσύνης με στοιχεία που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθούν. Τουλάχιστον
4: είναι
0: αυτά που γνωρίζουμε
4: εμείς. Είναι απορίας άξιο πάντως πως δεν έγινε αντιληπτός από κανέναν, γιατί όσο και να μιλάμε για περιοχές που δεν είναι τόσο πολύ πυκνοκατοικημένες, είναι ένα ρίσκο το να οδηγήσεις ένα πτώμα και να το σύρεις με ένα αυτοκίνητο και να το φέρεις κάπου αλλού και να το θάψεις.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίγα.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Ρίγα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα, τι ερχόμενοι, μπαίνοντας...
1: Τι μυρίζει.
0: Θα σου πω, μπαίνοντας στο κτίριο το πρωί, έβλεπα παιδιά κάλπες εκεί στην είσοδο. Είχαμε κάλπες.
1: Εμένα μου μυρίζει. Εκλογές, παιδί μου.
0: Επειδή είχαμε κάλπες, παιδί μου. Γι' αυτό, εδώ, στο άξονα 24. Τα έχουν μπερδευτεί, νομίζουμε ότι γίνονται διεξάγονται.
3: Λογικά δεν έχετε μπερδευτεί. Έτσι είναι. Αυτό γίνεται κακός χαμός. Λογικά είναι.
1: Έτσι θα πάμε.
3: Και
1: τώρα μέχρι την ημέρα των εκλογών. Έτσι όπως θα δούμε τώρα, θέλετε να δείτε δύο χαρακτηριστικά αποσπάσματα εδώ από το άξονα 24 και να τα σχολιάσετε αμέσως μετά. Για άλλα να δούμε λίγο.
5: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
6: Κάθε να μιλήσω.
5: Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ.
6: Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο να πάτε εδώ στο αλλού. Όχι σε εμάς.
5: Ωραία. Εντάξει. Κρίνεστε,
6: επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
5: Το στυλάκι αυτό αλλού.
6: Εντάξει,
5: εμένα δεν έκανε δολοφόνο. Δεν έκανε σένα. Εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
6: Μου μιλάς στον ελληνικό.
5: Σου μιλάω στον ελληνικό γιατί εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
6: Μην μου μιλάς στον ελληνικό.
5: Εντάξει, εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
6: Είσαι γενής.
5: Εσύ να μ' αρέσεις.
6: Δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, να είσαι ευγενικός.
5: Να δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, να είσαι ευγενικός. Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου. Λοιπόν, όταν μας λέγατε δολοφόνους...
6: Να πας στην Ανίτα Πάγια να πουλάς τσαμπουκά που είσαι να τραγουδιάρεις.
5: Εκεί που είσαι.
6: Έτσι,
5: ωραία, αγωγή
6: βίντεο.
5: Λοιπόν και μήνυση, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Είναι ένα fake news.
6: Fake.
5: Πάμε λοιπόν να το λύσουμε κι αυτό. Είναι ένα fake news.
6: Ωραία,
5: το οποίο έχει χτιστεί.
1: Κύριε Μαργαρίτη, έχει κανένα νόημα.
5: Ακριβώς για να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα.
7: Ο κύριος Δούκας εκλέχθηκε ως δήμαρχος. Δήμαρχος να κάνει δουλειά, να καθαρίσει την Αθήνα, να φροντίσει μια σειρά από πράγματα. Πολιτικολογία από την πρώτη μέρα που βγήκε. Για το πού θα πάει το Πασόκ και συναρχηγεύει ή επιχειρεί να συναρχηγεύσει. Το τίποτα πάει ότι μπροστά στα προβλήματα του κόσμου, ο χαρακτηρισμός δεν είναι προσωπικός, ούτε εγώ κάνω προσωπικούς χαρακτηρισμούς, δεν μπορώ να ασχολούμαι με το τίποτα και δεν μπορώ να ασχολούμαι με το περιθώριο, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι περιθωριακά από ένα σημείο και μετά για τη βαριά πολιτική κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Ο κ. Δούκας δεν είναι καν βουλευτής. Λοιπόν. Από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
8: Δήμαρχος είναι εκλεγμένος.
7: Προφανώς, όπως πάρα πολύ. Έχουμε 340.
8: Το τίποτα και η λέξη δημάρχους. Περιθώριο δεν είναι πολιτική χαρακτηρισμή.
7: Επιτρέψτε μου, κύριε Τσουκαλά, γιατί θα απαντήσετε συνολικά.
8: Είναι απαξιωτική πολιτική χαρακτηρισμή.
7: Έχει.
8: Άδικη και δεν ταιριάζουν νομίζω και σε εσάς. Πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, από τον κύριο Γεωργιάδη, από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ δεν παίρνει για τα στελέχη του ούτε για τις επιλογές του. Να είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό. Η κάλπη, ξέρετε, ο κύριος Δούκας έχει εκλεγεί δήμαρχος από μια κάλπη. Όπου πήγε ο κόσμος και τότε ο κόσμος είπε όχι στον πριγκιπισμό. Αυτό που λέει πριν. Έδιωξε αυτόν που πολιτευόταν στο Δήμο της Αθήνας ως πρίγκιπας.
0: Μη σας ξανακούσω να μιλάτε για τοξικότητα. Θα έχετε να κάνετε μαζί μου, εντάξει. Εδώ πέρα καμία τοξικότητα.
2: Αυτά που κάνουμε εμείς, Αμαλία, είναι υγιεινός περίπατος τελικά. Αυτά που τσακωνούμε μας λένε είναι υγιεινός περίπατος.
3: Εμείς τώρα τσακωνόμαστε και με την πολιτική. Γιατί δεν τσακωνόμαστε έτσι.
1: Δύο ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο μου ήρθανε αμέσως. Η μία, είμαστε μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα και η άλλη μπουρλότο.
3: Και τα δύο είναι πολύ εύστοχα πάντως. Εγώ θα πω ότι ήταν άστοχες οι εκφράσεις και χαρακτηρισμοί του κ. Κερίδη. Στο πρόσωπο του κ. Δούκα. Ναι. Μπορεί να διαφωνήσει πολιτικά, ναι. Να του κάνει κριτική για το έργο του στην Αθήνα, να του κάνει κριτική για τις δηλώσεις του. Αυτό το δέχομαι όλο. Αλλά το να πεις τώρα ότι είναι ένα τίποτα, είναι πολύ βαρύ.
0: Νίκο.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα πρώτα απ' όλα το να μιλάει. Άκουσα με σεβασμό τον κ. Τσουκάλα, γιατί τον εκτιμώ και έχω και προσωπική έτσι, σχέση μαζί του. Δεν μπορεί να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για πριγκιπισμό όταν το Πασόκ
3: Αυτό σου μείνει σε όλο αυτό.
2: Αυτά τα συμφωνώ στο σουελεσμού που έκανε με τι ακραίε εκφράσει. Εγώ διαφωνώ συνολικά με όλο αυτό
3: το
2: ακροπλέ.
3: Το ξέρω, Νίκο.
2: Αλλά λέω ότι. Θεωρώ ότι είναι εξαιρέσει. Γίνονται 7.000 εκπομπέ τη μέρα. Κάποιοι ξεφεύγουν. Είναι ανθρώπινο και να συμβεί. Όλο τι όμω. Ότι να κατηγορεί ο κ. Τσουκαλά στη Νέα Δημοκρατία για πρίγκιπε, όταν το Πασκού είχε το κέντρο γενικότερα Γεώργιο Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, Γεώργιο Παπανδρέου. Όταν σήμερα στα ψηφοδέλτια του Πασόκ βρίσκονται αρκετά παιδιά πολιτικών του Πασόκ, θεωρώ ότι οι χαρακτηρισμοί είναι άδικοι. Πρώτον, διότι οι βουλευτές εκλέγονται με την ψήφο του λαού. Σίγουρα, όποιος είναι με αναγνωρίσιμο όνομα έχει ένα προνόμιο σε αυτήν την αντιπαράθεση.
3: Δεν είναι πολιτικό σκέλος. Δεν είναι κάτι
2: δεν κατηγορία. Μένω όμως στο πολιτικό σκέλος ότι ο κύριος Τσουκαλάς υπερασπίζει τον κύριο Δούκα, ο οποίος και χθες σε ανάρτησή του επιτέθηκε στον Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία ο κύριος Δούκας. Ελπίζω να περνάει καλά εκεί στα ανάκτορα, γιατί και έχει ανάκτορα και βασίλης πράγματι και πρίγκιπες. Κάνει μια τοποθέτηση με την αλλαγή ηγεσίας που έγινε στο Βρετανικό, στη Βρετανική ηγεσία.
3: Ναι,
2: έφυγε ο κύριος Στάρμερ από τους εργατικούς, μπαίνει ένας άλλος. Mm-hmm. Διορίζεται, δεν εκλέγεται από το λαό. Ναι. Και αυτό είναι πολιτικό παράδοξο για την Ελλάδα. Δηλαδή δεν εξελέγει πρωθυπουργός. Θα εκλεγεί από την, τα πράγματα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Έχει μια κεντροαριστερή ταυτότητα περισσότερη από ό,τι ίσως και ο κύριος Στάρμερ. Και εκεί πατάει το αφήγημά του ότι εγώ γι' αυτό στηρίζω τον Τσίπρα επί της ουσίας και λέω να πάμε παζί πακέτο γιατί σημαίνει και στην Αγγλία.
3: Μα δεν είναι
2: αυτό
3: έπρεπε να σχολιάσει. Εντάξει, ότι θέλει μια συνεργασία του Πασόκ με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα γιατί είναι όμορφος χώρος και πρέπει να φύγει η
2: δημοκρατία. Όταν έχει βγει η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα.
3: Ακριβώς.
2: Και έχει βγει εκπρόσωπος όμως του κ. Τσίπρα και έχει πει ότι δεν είμαστε όμορφος χώρος με το Πασόκ. Αυτό λέω ότι πολιτικά λοιπόν. Ο κύριος Τσουκαλάς υπερασπίζεται και καλά κάνει δικαίωμά του να υπερασπίζεται ως εκπρόσωπος του Πασόκ τον κύριο Δούκα, ο οποίος κάνει κριτική στον αρχηγό του Πασόκ. Αυτό έχω χαρακτηρίσει.
3: Και τον υπερασπίζει και τον υπερασπίζει. Και τον υπερασπίζει και άλλα στελέχη του Πασόκ θεσμικά.
2: Και αν δεν είχε συμφωνήσει ο Ζαχαριάδης, ο κύριος Δούκα θα είμαι στο 14%.
3: Αυτό έχει σημασία όμως αυτό που λέει.
0: Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Οκ, να χρησιμοποιηθεί, αλλά γίνονται συνεργασίες.
0: Είναι ένα αποτέλεσμα εκλογών. Επειδή υπήρξε μια συνεργασία και επειδή.
2: Πολλών δυνάμεων από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά.
0: Ναι. Υπήρχε μια μεγαλύτερη αποχή επειδή στη δεύτερη Κυριακή θεωρήθηκε ότι ο κύριο Μπακογιάννης έκανε περίπατο.
1: Αυτό το γνωρίζει όμως πολύ καλά και ο κύριο Δούκα.
3: Ναι, το γνωρίζει τώρα αυτό. Είναι ένα δεδομένο και το βγάλει κάλπι.
0: Εμένα με εξέλεξαν.
3: Ναι, το βγάλει κάλπι, παιδιά. Μα έτσι είναι όμως.
2: Δεν πρέπει στην πολιτική γενικότερα να απαξιώνουμε τα πρόσωπα. Εγώ που έχω ασκήσει πολλές φορές κριτική στον κύριο Δούκα και για ως Δήμαρχο Αθηνών, εγώ θα ξαναπώ για τις λακκούβες που δεν κλείνονται και διάφορα, αλλά θα του βγάζω φωτογραφίες για τους στέλνω, αφού δεν θέλει να έρθει μαζί μου. Λέω όμως ότι οι χαρακτηρισμοί τίποτα τους έχουν πληρώσει κάποιοι. Δηλαδή, όταν κατέβηκε ο Αβραμόπουλος εδώ, είχε Δήμαρχος Αθηνών, ο αείμνηστος Θόδωρος Πάγκαλος, είχε πει για τον Αβραμόπουλο πριν και πρόσωπο του. Ο κύριος τίποτα. Ο κύριος τίποτα κέρδισε τις εκλογές.
3: Δεν είναι ωραίοι οι χαρακτηρισμοί.
2: Δεν χρειάζεται.
3: Η πολιτική αντιπαράθεση.
2: Πολιτική αντιπαράθεση χρειάζεται.
3: Εγώ θα συμφωνήσω.
2: Αυτή η χαρακτηρισμοί είναι ατυχής. Όπως και
0: ο κύριος Μαργαρίτης,
2: ο οποίος συνήθως είναι ήπιος άνθρωπος.
3: Ποιος?
2: Ο κύριος Μαργαρίτης.
3: Πάρα πολύ ήπιος.
2: Μου έκανε εντύπωση η προσωπική επίθεση
3: στον κύριο
2: Ρωμανό. Σε αυτό το επίπεδο και με αυτές τις εκφράσεις.
3: Διαφωνώ τελείως.
1: Μπλέξαν και οικογένειες.
3: Ναι,
2: θεωρώ ότι είναι.
3: Και το ένα και το άλλο και να πάρει.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα καταλάβει το λάθος. Νομίζω ότι δεν
3: είναι. Και είναι γενικώς ήπιος από
0: αυτό. Αν αυτό δεν δείχνει ότι πάμε σε κάλπες, παιδιά, με συγχωρείτε όμως. Και αν αυτό δεν δείχνει ότι πάμε σε κάλπες, τότε τι δείχνει ότι πάμε σε κάλπες.
2: Τα μέτρα δείχνουν κάλπες, οι περιοδίες δείχνουν κάλπες. Οι καυγάδες είναι ένα κομμάτι που δεν θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν.
3: Οι καυγάδες μπορεί να είναι και αυτή μια.
2: Υπάρχει ένας εκνευρισμός.
3: Ένας εκνευρισμός και από τις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει. Στο Πασόκ είδαμε και μια καινούργια δημοσκόπηση σήμερα. Ακριβώς. Κολλημένο στο 12,3. Κολλημένο. Βλέπουμε μια άνοδο 1,7 μονάδων για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Σταθερά και παγιωμένα πια η Ελλάδα στη δεύτερη θέση. Και βεβαίως δύο μονάδες άνοδο για την Νέα Δημοκρατία. Double score. Double score από τον δεύτερο.
2: Γιατί δεν θα δω αν θα βγουν πάλι αυτοί που λέγανε μέχρι τώρα ότι πήγαμε σε μονοψήφιο διαφορά. Πολύ σωστά. Είμαστε μονοψήφια διαφορά. Με τον κύριο
3: ναι, αλλά το Πασόκ. Τις βλέπεις δημοσκόπηση. Υπάρχει ένα εκνευρισμό.
1: Σωστά τότε, μωρέ, Νίκο,
2: ναι, μία δημοσκόπηση ήδη ξέρει.
1: Μία δημοσκόπηση γιατί έγινε ένα σχολιασμό.
2: Και όχι, όχι. Βγάλαν διαρροές
1: από ένα παρουσιαστή.
2: Από την, όχι, όχι. Δεν λέω για τους παρουσιαστές. Οι παρουσιαστές κάνουμε τη δουλειά μας. Και εμείς που κάνουμε κριτική. Το να βγαίνουν όμως τα κόμματα και να κάνουν διαρροές και να πανηγυρίζουν. Εγώ αυτό σχολίασα. Ο παρουσιαστής μπορεί να δει και να σχολιάσει.
3: Και ο μάτι του είναι το κομμάτι να θεωρεί.
2: Μην βιάζονται, λέω.
3: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Στην κυβέρνηση τώρα, πες μας τι γίνεται στην κυβέρνηση με αυτό το διπλό χτύπημα που είχαμε με την κυρία Σιμακοπούλου και με τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Εντάξει, δύσκολη βραδιά ήταν για την κυβέρνηση. Μπορεί για το κομμάτι της κυρίας Σιμακοπούλου να αντέδρασε ο κύριος Μαρινάκης πολύ γρήγορα και να την κάλυψε ότι δεν θα τη διαγράψουν. Υπάρχει όμως μια δικαστική απόφαση.
3: Δεν είναι ένα mail, είναι 25.000. Δεν είναι ένα mail.
2: Ναι,
3: γιατί το άκουσα και αυτό, το αυτή μου. Δεν είναι ένα mail.
2: Ένα mail ήταν που πήρε τους 25.000 μέσα.
3: Ναι.
2: Λέω, υπάρχει μια δικαστική απόφαση.
9: Δικαστική αποστολή ήταν. Είναι... Αυτό εννοούν ένα mail.
2: Είναι πρωτόδικη απόφαση σε αυτό, αυτό το επιχείρημα τη κυβέρνηση. Α περιμένουμε τι θα αποφασίσει το εφετείο, ένα τελεσυνδική απόφαση. Όμως είναι ένα πολιτικό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι ήταν ένα σημαίνον στέλεχος κ. Μακοπούλου, ήταν εκπρόσωπος του κόμματος, είχε εκλεγεί βουλευτής και ευρωβουλευτής. Έχει ένα κόστος στο ηθικό περιβόητο πλεονέκτημα. Όπως και του κυρίου Αβραμόπουλου η ιστορία έχει ένα κόστος. Μπορεί κάποιοι στο Μαξίμου να μην στεναχωρούνται πολύ.
9: Τι λένε,
2: γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος είχε ασκήσει κριτική στον κύριο Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό αρκετές φορές και στην πολιτική. Αλλά η κεντρική εικόνα που πέφτει βαραίνει το Μαξίμου κι αυτή. Ναι. Δηλαδή είναι ένα ένταλμα βέβαια μιας παλιάς ιστορίας. Ο κύριος Αβραμόπουλος οκυρώνεται πίσω από τη δήλωση που είχε κάνει τότε και σε αυτά που λέει και σήμερα. Ότι είχε πάρει άδεια από την Κομισιόν, ότι τα έχει δηλώσει το πόθεν.
0: Έχουν φωτογραφεί της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Φοντερλάιν. Δηλωμένα και φορολογημένα.
2: Αυτό που φαίνεται προκάλεσε στην αντίρρηση των Βρυξελών είναι το ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει, δεν πήγε και ενεργοποίησαν το διεθνές ένταλμα. Το τι θα βγει από αυτές τις ιστορίες δεν θα βγει αύριο ως αποτέλεσμα ή θα πάει στη Βουλή. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει ζητήσει την άρση ασυλίας του για να προχωρήσει τι δικαιοσύνες.
0: Ω αντιπολίτευση, λέει ότι γεμίζει πινάκι ο δικαστηρίων όλες αυτές οι υποθέσεις. Σου λέω τα λόγια επειδή ναι, θέλω το σχόλιο.
2: Τα διάβασα τα σχόλια. Λέω, ας κοιτάξει το εσωτερικό του τα κόμματα, να δουν αν έχουν καταδικαστεί και ποιοι έχουν καταδικαστεί.
3: Βάζω να μην βάζουμε τα σκάνδαλα σε ζυγαριά. Ποιο έχει πιο πολλά, ποιο έχει καταδικαστεί. Πιο πολλά πρόσωπα από τον έναν από τον άλλο χώρο. Μην το κάνουμε αυτό.
2: Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εκκρεμότητες δικαστικές για τη Νέα Δημοκρατία. Για τις πράξεις συμπεριφορές των τελεχών τους. Υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις για ιστορικά στελέχη και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάτες του
9: Μαξίμου για Αβραμόπουλο. Για Αβραμόπουλο,
2: αυτό που έκανε ως αντίδραση σε πρώτη φάση ήταν να πει παραπέμψει στη δήλωση που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος. Δεν θέτουν θέμα διαγραφής του κ. Αβραμόπουλου και να μην είναι υποψήφιο στις εκλογές και αναμένουν τις εξέλιξεις. Δηλαδή θεωρούν ότι ο κ. Αβραμόπουλος ήταν και πάλι υποψήφιο. Δεν υπάρχει θέμα με την υποψηφιότητά του.
3: Πάντως,
2: ο ένας που
3: θα είναι υποψηφίος, ο άλλος θα είναι άλλος
0: υποψηφίος. Υπάρχει ένα τζέντζελο,
2: μεταξύ Ηλίας και Αλφα Αθηνών. Η κεντρική γραμμή είναι να κατέβει πάλι στην Ηλία. Ο κ. Αβραμόπουλος θα επιθυμούσε να ενισχύσει το ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθηνάς. Δεν έχει πάρει τις τελικές αποφάσεις ο κ. Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι αυτό το σκηνικό δεν βοηθάει την μετακίνηση του κ. Αβραμόπουλου σήμερα που συζητάμε. Και είναι και σε εκκρεμότητα δύο ακόμα δικαστικές ιστορίες. Η πρώτη αφορά το δικαστικό συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή. Άρα έχουμε ουρά πραγμάτων και την ένσταση της κυρίας της Ευρωδικαστίνας.
0: Κοβέση.
2: Την Τετάρτη θα συζητηθεί στον Άγιο Πάγο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και υπάρχουν και εκκρεμότητες σε ποιους θα ασκηθεί δίωξη από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, από τους 13 που εμπλέκονται. Μήπως και ποιοι θα πάνε και εκεί. Άρα λοιπόν γίνεται ένα πακέτο δικαστικό για την κυβέρνηση αρκετά βαρύ.
3: Ίσως θα διαδραματίσει ρόλο αυτό το δικαστικό πακέτο που λες στην απόφαση του Πρωθυπουργού, γιατί κάποιοι λένε ότι μέσα στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο θα πάρει την απόφαση, αν πάει σε εκλογές.
2: Είναι πολύ πιθανό μετά το 15 Αύγουστο να έχουμε εικόνα αν θα πάει το Σεπτέμβριο σε εκλογές.
3: Λέω, αυτά θα μετρήσει αυτό το δικαστικό πακέτο.
2: Όλα επηρεάζουν. Και κυρίως η οικονομία και το να μην ετοιμαστούν οι άλλοι τόσο καλά όσο πιστεύουν.
0: Αν όλα αυτά είναι σε εκκρεμότητα, Νίκο, όμως η προσφυγή στις κάλπες, πώς θα. Πώς θα σχολιαστεί, αν θέλεις, πώς θα εκλειφθεί,
2: πώς. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, εγώ νομίζω, κακέρα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός ισχύει, ότι πάμε για την άνοιξη. Βλέπουμε τις κινήσεις και βλέπουμε και τα πράγματα. Βλέπουμε, ας πούμε, μια πολιτική απόφαση που πήρε η κυβέρνηση. Μέχρι τώρα συζητάγαμε χθες με την Αμαλία, αν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγκου για τον Νεολήπτερ. Βγαίνει λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση, φέρνει μια νομοθετική
3: ρύθμιση. Αφού έχουν κάνει επερωτήσεις, κυρία Αποστολάκη, από το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ. Εντάξει, τόσες εβδομάδες όμως είναι όμοιροι κάποιοι δανειολήπτες.
2: Να απαντήσω. Όμοιροι είναι δανειολήπτες για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο νόμος Κατσέλη προφανώς ήταν ξεκάθαρος.
3: Για να χαρά νόμος ήταν. Ο καλύτερος νόμος ήταν η προστασία της πρώτης κατοικίας. Το λένε όλοι. Εγώ δεν λέω ποιος τον έφερε. Ναι, βέβαια, αλλά μη λέμε ότι θέλουμε. Ο δεν ήταν καλός, προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία.
2: Είπα ότι δεν ήταν καλός. Είπα ότι είχε γκρίζες ζώνες ο νόμος Κατσέλη, γι' αυτό και προσέφηκαν οι άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια στον Αεροπάγο και στη δικαιοσύνη. Αν ήταν ξεκάθαρος, δεν θα το συζητάγαμε. Ή και η απόφαση της κυβέρνησης είναι να καταθέσει μια νομοθετική ρύθμιση. Την κατάθεσε σήμερα. Θα συζητηθεί, πιστεύω, άμεσα. Ο κ. Μητσοτάκης θα πάει αύριο στη Βουλή. Mm. Περιλαμβάνει αναγνώριση της απόφασης του Αεροπάγου στην ολότητά της. Δηλαδή σημαίνει μείωση του επιτοκίου ή υπολογισμό του επιτοκίου ανά μήνα. Ό,τι έχει κατατεθεί μέχρι τώρα από την ώρα που βγήκε η απόφαση θα κοπεί από το κεφάλι των δανειολήπτων, θα μικρύνει η δόση που πληρώνουν οι άνθρωποι αυτοί και πολύ καλά θα γίνει και καλά κάνει η κυβέρνηση και την εφαρμόζει στο ακέραιο. Και όποιο ποσό
3: έχουν πρέπει να γίνει ολόκληρο ο χαμός και να παίρνουν τα φάτσα τηλέφωνο του δανειολήπτες.
2: Αυτό
3: επιμένω
2: τα φάτσα
3: ότι
2: δεν είναι. Ο
3: δεν είναι. Θα συμφωνήσω. Όμως δεν είναι θέμα νόμου Κατσέλη η γνωμοδότηση του Αεροπάγου. Είναι θέμα fans και services που κάναν ό,τι θέλανε. Δεν ακολουθήσαν. Όχι, συγγνώμη, το θέμα το ξέρω. Δεν ακολούθησαν. Αυτό το κάνανε. Βγήκε το δικαστήριο επειδή σε μία δόση για τον νόμο Κατσέλη και τα fans ζητούσαν και το κοίζανε το ποσό όχι επί τη μηνιαία οφειλή. Τι φταίει ο νόμος Κατσέλη.
2: Και η τράπεζα δεν είναι. Λέω λοιπόν,
3: Α, μην λέμε ότι θέλουμε και λέμε ανακριβείς όμως. Δεν φταίει ο νόμος Κατσέλη.
2: Εγώ δεν λέω ανακριβείς. Είπα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι αν ο νόμος Κατσέλη ήταν ξεκάθαρος ότι πρέπει να προσμετράτε ανά μήνα, δεν θα προσέφεραν χιλιάδες άνθρωποι να δικαιωθούν. Έρχεται λοιπόν μια απόφαση του Αριουπάγου, τους δικαιώνει, η κυβέρνηση οφείλει, το εφαρμόζει και καλά κάνει. Θες με καθυστέρηση 24 ώρων, 48 ώρων, 50 ώρων.
3: Εδώ και 15 μέρες έχει βγει η απόφαση του Αριουπάγου.
9: Αυτό που έλεγε για την απόφαση του Αριουπάγου.
3: Φυσικά, παιδιά.
2: Η απόφαση του Αριουπάγου βγήκε πριν 15 μέρες. Αυτό που είχε πει η κυβέρνηση από τότε στιγμή είναι να δούμε καθαρογραμμένη την απόφαση και να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Προφανώς την πήραν και εφαρμόζουν τον νόμο.
3: Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι θετική εξέλιξη. Είναι θετική εξέλιξη. Αλλά έπρεπε να γίνει όλη αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Ερώτηση, επερωτήσει, επερωτήσει.
0: Εγώ θα σου πω αυτό. Συμφωνώ όμως σε αυτό με τον Νίκο.
3: Μπορεί να συμφωνείς, αλλά μιλάμε για τους ανθρώπους 450.000 δώρα μου, οι οποίοι αυτές τις δύο εβδομάδες τους παίρνουν από τα φαντς και τους ενοχλούσαν ότι κοστάνε ένα καρό χρήματα.
2: Τους παίρνουν χρόνια.
0: Και ο ρόλος αντιπολίτευσης
3: πρέπει να τους παίρνουμε δηλαδή.
2: Αυτή η κυβέρνηση έβαλε. Τα φαντ τα έφερε ο Τσίπρας. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε όρους και δικαστικές αποφάσεις να
3: τελειώσουν.
2: Ότι όποια φαντς ενοχλούν τους καταναλωτές που έχουν πάρει το δάνειο, προσφέρουν στη δικαιοσύνη. Καθόλου δεν κορυδευόμαστε.
3: Κορυδευόμαστε μεταξύ μας.
2: Αυτό έγινε, αυτό εφαρμόζεται. Κακώς αν δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις.
3: Εσύ το ξέρεις, γιατί και εσύ κάνεις. Λέω, ότι δεν εφαρμόζεται. Ότι, και ενοχλούν τον κόσμο.
2: Όπου δεν εφαρμόζεται, οι πολίτες έχουν νομικό πλαίσιο να παραπέμπουν τα φαντς στη δικαιοσύνη. Κακώς η κυβέρνηση.
9: Πάμε να προχωρήσουμε.
2: Δεν το έχει αλλάξει. Πάμε λοιπόν στη δημοσκόπηση, τη συζητήσαμε, τα φαντς τα συζητήσαμε. Περιοδίες.
9: Για τη σκιώδη.
3: Σήμερα λοιπόν ανακοινώνει Τσίπρα. Στα πρότυπα μάλλον του Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχει ανακοινώσει πριν από κάποιο καιρό και το Πασόκ μια σκιώδη.
9: Θα μας πεις ονόματα.
3: Ναι, σίγουρα θα είναι ο κύριος Λιακός στο οικονομικό κομμάτι. Έτσι, είναι και, εντάξει, τα ξέρει πολύ καλά τα οικονομικά.
0: Η σκιά του κυρίου Πιερακάκη δηλαδή.
3: Η σκιά του κύριου Πιερακάκη.
0: Ωραία,
3: ναι.
0: Τα λέμε έτσι, είναι πιο ωραία.
3: Τι θες να πει, ο κύριος Χουλιαράκης. Να βάλουμε τον κύριο Χουλιαράκη και τον κύριο Λιάκο, θα είναι η σκιά του κύριου Πιερακάκη και του κύριου Μαρκόπουλου. Για να βάλουμε και τον υφυπουργό.
2: Αν νόμιζα πολιτικά, γιατί προέρχονται από του ίδιου πολιτικού χώρου, εγώ αυτό κατάλαβα.
3: Σωστό.
2: Από την εποχή την έδωξη Σιμίτη.
3: Η κυρία Λεπενιώτη, εντάξει, τομέα δικαιοσύνη.
0: Λοιπόν, η σκιά του Γερού Φλωρίδη.
3: Ναι. Κοίτα τώρα να δεις που το πάει, που το πάει τώρα.
0: Εγώ τι λέω, για να καταλαβαίνουμε τι λένε.
2: Μην βγουν στον ήλιο και καούνε μόνο.
3: Λοιπόν, να πω όμως...
0: Λοιπόν,
3: πάμε να δούμε τώρα... κοιτάξτε, τα ονόματα δεν θα υπάρχουν καινούργια πρόσωπα, διότι καινούργια δεν υπάρχουν παλιά πρόσωπα μέχρι στιγμής στην, γελάνε τα παιδιά, στην Ελλάδα, στην κύριο Τσίπρα. Περιμένουμε να πάνε.
0: Από μαθαίνω... Σεπτέμβρη.
3: Όχι, μαθαίνω...
2: Ο κύριος Κουλιαράκης δεν ήταν παλιό πρόσωπο.
3: Ναι,
2: βέβαια. Ο κύριος Λιάκος δεν ήταν παλιό πρόσωπο.
3: Εντάξει, εννοώ, είναι ενεργεία που είναι πρόσωπα. Έτσι,
0: λοιπόν,
3: καθίστε γιατί μπορεί να έχουμε μέσα στο επόμενο 15ήμερο εξελίξεις και τέσσερα ενεργεία βουλευτές να ανεξαρτητοποιηθούν και ένας μάλιστα να παραδώσει και την έδρα του, λένε οι πληροφορίες.
9: Σήμερα λήγει και το τελεσίγραφο.
3: Το τελεσίγραφο σήμερα.
9: Φάμελο, δεν
3: ακριβώς.
9: Είναι,
3: έτσι, και τι γίνεται.
9: Σκληρή ομάδα και
3: η μειοψηφία Πολάκη Παπαδούρου συγκεντρώνει υπογραφές για να γίνει κεντρική επιτροπή. Ακριβώς ξεκαθαριστούν τα θέματα. Δεν ξέρω αν τα καταφέρει. Πάντως φαίνεται ότι δημιουργείται αυτή η ομάδα που έχει μείνει, δημιουργεί νέες συνθήκες. Έτσι ώστε να πάμε σε μια κεντρική επιτροπή και να
0: παραλαμβάνουμε. Ο κύριος Φάμελος είναι έτοιμος να παρουσιάζει, αυτό το σχέδιο.
3: Δεν νομίζω ότι θα πει, θα δώσει το σχέδιο. Θα πει ότι, ότι λήφθη η απόφαση με πλειοψηφία και ότι τα βήματα θα γίνουν σιγά-σιγά και σταδιακά.
0: Υποτίθεται ότι πρέπει να παρουσιάσει τον οδικό χάρτη τη
3: πλειοψηφία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα πάμε βήμα-βήμα. Μην βιάζεστε. Δεν χρειάζεται βιασύνη, λέει ο κύριος Φάμελος. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα πώς το θέτει και σωστά το θέτει. Λέω ότι λέει η πλευρά του κ. Φάμελου. Ότι έλειφθη μια απόφαση με κατά πλειοψηφία.
0: Γιατί όλο το σύστημα είναι σε κρεμότητα, γι' αυτό το λέω.
3: Είδες το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση τώρα την καινούργια. 0,5.
2: Και δεν έχει παρθεί ακόμα ο Φάμελος με 0,5. Τι πρέπει να δει δηλαδή.
3: Εντάξει, εγώ δεν λέω
2: 0,000.
3: Μπορεί να επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά.
2: Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιβιώσει. Έχει μια ιστορική διαδρομή.
3: Αυτό θα πω. Λοιπόν, άρα με ποιον μπορεί να επιβιώσει. Κρατήστε και εδώ με
2: όποιον επιλέξει τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πολιτική αθλειότητα. Τη αποδόμηση ενός ιστορικού χώρου από τον κύριο Τσίπρα.
3: Μα ο κύριος Τσίπρας το αποδομεί. Μα εκείνοι που είναι στο μέσο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν φεύγουν.
2: Ο κύριος Τσίπρας το αποδομεί. Τι να κάνει.
3: Ο κύριος Τσίπρας στέει τώρα. Του τραβάει από το μανίκι και του λέει: Λάδι, θα σα πάρω με το ζόρι.
2: Ο κύριος Τσίπρας στέει. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Αντιλέω. Ο κύριος Τσίπρας.
3: Η κατάδεια
2: του ΣΥΡΙΖΑ και η διαχείριση που κάνει ο Φάμελος αυτή τη στιγμή ενός ιστορικού κόμματος. Που προέρχεται από το κουκουέ
3: σου τελικού. Αποφάσισε η πλειοψηφία, σου λέει ο Φάμελος. Αποφάσισε η πλειοψηφία.
2: Για φέρετε, εδώ ζητάνε τα στελέχη. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν.
3: Τώρα έχει κάνει το ΣΥΡΙΖΑ ή
2: ψήφισαν.

0: Πολύ.
1: Εγώ λέω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ξανά. Νίκο, αύριο βάλε και εσύ μια πράσινη
1: θα βάλω γραμματούρα. Γαλάζια αύριο για αλλαγή.
2: Γαλάζια. Εγώ και εγώ γαλάζια θα βάλω αύριο.
0: Total blue. Εμείς οι δύο total blue θα είμαστε αύριο. Εντάξει.
2: Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο έξω τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα. Είμαστε στα 5 λεπτάκια μετά τις 11, στο πρωινό της Τρίτης.
0: Άδειοι δρόμοι.
2: Κοίτα, έχει βελτιωθεί σαφώς η κατάσταση, δεν ξέρω, σε σχέση τουλάχιστον με το προηγούμενο διάστημα, γιατί φαντάζομαι έχουν φύγει λίγο-λίγο. Δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα πολλά σχολικά λεωφορεία.
0: Γυμνάσια, δημοτικά, αυτά όλα έχουν κλείσει, τελειώσανε.
2: Ναι, διπλές μετακινήσεις των γονιών. Να πάνε από εδώ, να πάνε από εκεί. Θεωρώ ότι κάπως λίγο
0: στα
2: έχει υποσυμφωνηθεί η κατάσταση.
0: Στα Λύκεια μόνο κάποια ειδικά μαθήματα έχουν μείνει. Ναι. Τελειώνουν δηλαδή και τα παιδιά των λυκείων. Άρα φεύγουν και πολλοί για διακοπές, κυρίως από μεγάλους μαθητές.
2: Μια κάμερα στη Βουλιαγμένη να βλέπουμε ποιοι πηγαίνουν για παραλία.
0: Εδώ τώρα
2: και εκεί προς Μαρκόπουλο να δούμε ποιοι πηγαίνουν για παραλία.
0: Εδώ τώρα στο ρεύμα προς Αθήνα κάτι πρέπει να έχει γίνει. Γιατί λίγο μειώνουμε ταχύτητες και βλέπεις ότι συγκεντρώνονται αυτοκίνητα. Κάτι μπορεί να έχει συμβεί. Βλέπεις τι γίνεται.
2: Ναι.
0: Είμαστε ένα λεπτό τώρα που δείχνουμε την κίνηση, ρε παιδί μου, και ήδη έχει αυξηθεί στο ρεύμα προς Αθήνα.
2: Εντάξει, πάντως σε σχέση με άλλες μέρες είναι πολύ, πολύ καλά. Είδαμε μια εικόνα έτσι απ' έξω να κάνουμε και για την αλλαγή στο τραπέζι μας, να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας. Και ο κύριος Καραγκούνης είναι εδώ κοντά μας, υπουργός Εργασίας. Να τον καλωσορίσουμε. Και ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Χριστοδουλάκης, έχει έρθει.
3: Καλή
2: νομίζω
3: σήμερα.
2: Άνετα σήμερα κυκλοφορήσατε κι εσείς.
3: Ναι, καλά ήταν. Ναι.
2: Κύριε Καραγκούνη, δεν συναντήσατε κίνηση.
3: Εντάξει, το πρωί είχε λίγο κίνηση.
2: Είχε. Γιατί συνήθως έρχεστε και λέτε πω χαμός γίνονταν έξω.
3: Το πρωί-πρωί που είχα μια άλλη υποχρέωση, ναι, ήταν λίγο το πρωί, αλλά λίγο πιο χαλαρά. Γιατί τώρα, εφόσον έχουν, τα σχολεία έχουν τελειώσει, και όσοι έχουμε και παιδιά που
2: είναι. Καλοκαιράκι,
4: ναι. Και η ώρα είναι και πιο βολική.
0: Η αλήθεια
2: είναι. Πείτε τα, κύριε Χριστοδουλάκη.
4: Για την κίνηση τουλάχιστον.
2: Για την κίνηση. Η δικιά μας η ώρα είναι πιο βολική. Αλλά λέει για την κίνηση.
0: Άλλα μας λέτε. Αλλά για την κίνηση.
4: Για την κίνηση, λέω.
2: Για να μην είμαστε αντίστοιχοι. Για τη Βουλή είναι πολύ δύσκολη ώρα, ξέρετε, αυτή για τους καλεσμένους μας. Γιατί είναι η ώρα που θέλετε να είστε στο κοινοβούλιο.
3: Η αλήθεια και για μας είναι δύσκολη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάνω λίγο κάποια ραντεβού πίσω. Ενώ και στο Υπουργείο Εργασίας, Φερρυππίν, τώρα αφορά εμένα, αλλά είναι λίγο δύσκολη ώρα, δεν πειράζει. Αλλά λέω
2: ότι.
3: Όχι, αλλά επειδή ούτως ή άλλως ενημερώνουμε τον κόσμο, εντάξει, μέσα στα πλαίσια νομίζω και της ενημέρωσης, αλλά και να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται. Είναι και υποχρέωσή μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο από οικονομία. Η ακρίβεια ούτως ή άλλως είναι το νούμερο ένα στα ελληνικά νοικοκυριά, κύριε Καραγκούνη. Το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση, κυρίως αφού είναι εδώ και ο κύριος Χριστοδουλάκης, ότι υπάρχουν τρόποι για να υπάρξουν ελαφρύνσεις στα ελληνικά νοικοκυριά. Σας λέει να μειώσετε το ΦΠΑ. Γιατί δεν το κάνετε?
3: Κοιτάξτε, όλα ένα μείγμα πολύ συγκεκριμένης δημοσιονομικής πολιτικής που προσπαθούμε και να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας και να μπορούμε να δούμε πίσω και χρήματα τα οποία μένουν μετά την κάλυψη όλων των δημοσιονομικών αναγκών. Γιατί μην ξεχνάμε, το να φτάσει σε ένα σημείο να έχει το χρέος σου στα 130% που πηγαίνουμε, οδεύουμε προς τα εκεί, από ένα χρέος, δημόσιο χρέος στα 200%, δεν μπορεί να κάνει καμία πολιτική. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε να αυξήσει τις συντάξεις, ούτε να μειώσει τους φόρους, ούτε να αυξήσει τους μισθούς, εάν δεν έχει τα δημοσιονομικά σου τακτοποιημένα. Ναι. Το ζήσαμε το 2015, το ζήσαμε το 2012, το ζήσαμε και μετά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν επιχειρήσει να αλλάξει αυτό το μείγμα πολιτική, μετά αρχίζουν τα προβλήματα. Λέει το ΠΑΣΟΚ. Να δώσουμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Κοστολογημένα, λέει.
3: Τέσσερα δις. Τέσσερα δις.
0: Δεν τα λέτε.
3: Όχι, εντάξει, θα τα πει ο κ. Χριστοδουλάκης μετά. Λοιπόν, είναι τέσσερα δις αυτά. Τέσσερα δις. Πώς θα βρεις τα τέσσερα δις? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Αν το έκανε πράξη, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ. Κάπου θα φορολογούσε, κάπου θα άκοβε μισθούς και συντάξεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, από κάπου θα άκοβε. Δεν λέω, θέλει να αυξήσει τη σύνταξη και το μισθό, αλλά κάπου πρέπει να βγουν τα τέσσερα δις. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού δεν βγαίνει αυτός ο λογαριασμός για να βρεις 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η κυβέρνηση τι λέει? Έχουμε περίπου ένα δημοσιονομικό πεθερό αρκετά μεγάλο. Με αρκετά μεγάλο όμως, αφού έχουμε καλύψει τις υπόλοιπες ανάγκες και μετά δίνουμε και προσθέτουμε στους συνταξιούχους, πρόσφατα 300 ευρώ, μείωση φορολογίας κτλ. Εάν πας σε μια λογική που πολύ πιο προσεκτικά λέει το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, σας είπα για το μισθό και τη σύνταξη, ναι, πόσο είναι το κόστος. Πολύ πιο απρόσεκτα, δεν πήραν και κάτι άλλο, ο κύριος Τσίπρας. Εκεί λοιπόν θα χάλαγε στο μείγμα πολιτικής. Και εκεί θα έπρεπε να εξηγήσεις πώς, γιατί το λέει κάπως λίγο το ΠΑΣΟΚ, πώς φορολογώντας τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα, περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, αν φορολογείς καταθέσεις, αποταμιεύσεις, μερίσματα, Και το λέει και το Πασόκ.

0: που το αναφέρω. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μας πούν πώς το 2019 είχαμε έσοδα από τα μερίσματα 173 εκατομμύρια και τώρα έχουμε 386, 4,4 δις το 2019 με 28% φορολογίες επιχειρήσεις, 22% σήμερα, 8,2 δις. Εκεί λοιπόν πρέπει να εξηγήσουν. Άντε λοιπόν και το έκανες αυτό. Θα μας το εξηγήσει αυτό το...
1: Εγώ άλλο σας ρώτησα.
0: Θα σας πω. Θα σας πω. Γιατί.
1: Εγώ μίλησα για μείωση του ΦΠΑ σε...
0: Εκεί λοιπόν, αν πας να το κάνεις αυτό
1: στα
0: στους έμεσους φόρους...
1: Μην στο... ότι δεν τη βλέπετε στο... εσείς, ναι, κύριε Καραγούνη, αλλά... ή δεν την ακούτε.
0: Στους έμεσους φόρους, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κατοφλιών, το έχουμε κάνει. Αλλά έχει αποδείξει πραγματικότητα. Η Ισπανία, το έχουμε πει 500 φορές.
2: Ναι, ναι.
0: Το έκανε και το πήρε πίσω, γιατί χανόταν πάλι στους ενδιάμεσους.
1: Εδώ δεν έρχεται το κράτος.
0: Τι λέμε εμείς τώρα.
1: Για να διαπιστώνεται αν όντως η μείωση του ΦΠΑ περνάει στον καταναλωτή.
0: Η έλεγχη είναι άλλο πράγμα. Η έλεγχη είναι άλλο πράγμα και εντείνονται και πέφτουν και πρόστιμα κτλ. Και εκεί μπορεί να γίνει και η περισσότερη δουλειά. Εμείς τι λέμε. Πας στον φορολογούμενο, πας στον επιχειρηματία και του λες σου μειώνω άμεσα το φόρο. Προσέξτε, όχι έμεσα, άμεσα. Να το δεις στην τσέπη σου. Γιατί μετά από εκεί και πέρα εσύ θα δεις πώς θα κάνεις τον προϋπολογισμό σου. Να ξέρεις όμως, πρώτη-πρώτη του 26, μείωση παρακράτηση φόρου. Το είδε αυτό ο μισθωτός, το είδε ο συνταξιούχος. Έχει μπροστά δηλαδή το συγκεκριμένο προϋπολογισμό και μετά, και εκεί θα επιμείνουμε βέβαια, θα μειώσουμε κι άλλο τους άμεσους. Αυτά βέβαια θα τα πει και ο Πρωθυπουργός πηγαίνοντας προς τη ΔΕΘ που θα έχουμε αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο.
2: Ναι.
0: Αλλά τι ακούει ο κόσμος και κλείνω. Ο κόσμος ακούει το τελευταίο διάστημα και ειδικά με τον κύριο Τσίπρα, ψελίζει για το Πασόκ. Μια συνταγή, όχι αποτυχημένη απλώς, μια συνταγή που οδήγησε την ανεργία στο 18%, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να είναι χωρίς όραμα και ελπίδα και προοπτική, γιατί 570.000 εμείς δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας και αυξήσαμε περίπου, ναι,
2: 40%. Σε εποχή μνημονίων αυτά βέβαια, κύριε Καραγούνη.
0: Αλλά θυμάστε πώς ήταν η φόρη.
2: Σε εποχή μνημονίων.
0: Πώς ήταν η φόρη.
2: Απλά πώς, να πω όμως κάτι, κύριε Κουτοκόλλη. Το περιβάλλον, ωστόσο, μην το ξεχνάμε.
0: Κάπως όμως πρέπει να ξεμπλοκάρει μια στιγμή.
2: Κατά το οποίο κυβέρνησε
0: ωραία.
2: Τότε ο
0: 40% πάνω μισθή. Κάπως όμως πρέπει. Γιατί ξεκίνησε αυτή η αναστροφή το 19. Και το 19 ήταν ο Τσίπρας. Ξεμπλοκάρει την οικονομία για να γίνει αυτό. Αυτή τι πάνε να κάνουν τώρα, να την ξαναμπλοκάρουν.
2: Κύριε Καραγκούνη, συγγνώμη. Κύριε
0: αυτό θα είναι ό,τι καταστροφικότερο μπορεί να γίνει.
2: Κύριε Καραγκούνη, δεν θα θέλανε να είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Mm. Για ποιο λόγο να μην θέλουν να είναι αρεστοί και στο Πασόκ, έτσι, ή εσείς για ποιο λόγο να μην
0: κάτι
2: θέλετε.
0: Κάτι πρέπει να προτείνουν τώρα, διαφορετικό είναι από την κυβέρνηση.
2: Αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Χρυστοδουλάκη να σας πω κάτι. Αν πήγαινε τώρα η Νέα Δημοκρατία και μείωνε το ΦΠΑ, δική σας πρόταση.
3: Όχι, δεν θα λέγαμε. Είναι. Δεν είναι δική μας.
2: Δεν θα λέγαμε.
3: Στο πρόγραμμά του το 19 είναι.
2: Δεν θα λέγαμε.
0: Το κάναμε σε πάρα πολλά κομμάτια.
2: Όλοι οι καταναλωτές. Α, τι ωραία, τι καλή κυβέρνηση. Α, θα την ξαναψηφίσω. Mm. Γιατί δεν το κάνουν, λέτε.
3: Γιατί τότε δεν θα τις περίσευαν 2,8 δις υπερπλεονάσματος για να κάνει εκλογική πολιτική τον επόμενο Σεπτέμβριο. Σας απάντησα κατευθείαν στο ερώτημα για να έρθω στα θέματα της ακρίβειας. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Οικονομική πολιτική της χώρας. Η χώρα έχει ήδη πολύ υψηλά προϋπολογισμένα πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένα δίχτυ ασφαλείας. Κατηγορούσαμε όλοι μας το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μας το ΣΥΡΙΖΑ για
2: το
3: αυτά. Όλοι μας. Αλλά ας πούμε, χάρη συντομία της κουβέντας, όχι ότι το συμφωνούμε, ότι είναι ένα δίχτυ ασφαλείας για τα μελούμενα. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι πέραν του 3,7% η κυβέρνηση αυτή παράγει ακόμα 1,2% που αντιστοιχεί σε 2,8 δις.
1: Ναι.
3: Τα οποία μας λέει, σωστά μας λέει, ότι παιδιά δεν μπορώ να τα δώσω όλα πίσω, γιατί δεν με αφήνει η Ευρώπη. Άρα λοιπόν φεύγουν από την πραγματική οικονομία και την πραγματική κοινωνία 3,7% πάνω από 8,5 δις. Και εκτός από αυτά φεύγουν και 2,8 δις παραπάνω μη προϋπολογισμένα. Τι λέμε εμείς λοιπόν πάρα πολύ απλά. Ότι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν τα 2,8 δις πίσω στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν μας αφήνει η Ευρώπη να το κάνουμε σήμερα όπως το κάνει η κυβέρνηση, είναι ένας. Να μην παραχθούν. Τι σημαίνει το να μην παραχθούν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες φορολογίας. Η έμεση φόρη, που είναι οι φόροι κατανάλωσης, είναι οριζόντιοι, τους αφορούν όλους το ίδιο, χωρίς ερωτηματικά κριτήρια. Άρα, εμείς λέμε ότι είναι κοινωνικά αδικοί, γιατί ο πλούσιος και ο φτωχός το πληρώνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και οι άμεσοι. Mm-hmm. Οι άμεσοι έχουν ερωτηματικά κριτήρια. Άρα, έχεις λεφτά, εισφέρεις παραπάνω. Δεν έχεις λεφτά, εισφέρεις λιγότερο. Τι λέμε εμείς ως δική μας αντίληψη επί του προσήμου της πολιτικής. Ότι η σχέση άμεση και έμεση φορολογίας πρέπει να βρει την έμεση φορολογία χαμηλότερη, ακριβώς επειδή είναι κοινωνικά αδικοί και τους αφορά όλους το ίδιο. Τι σημαίνει έμεση φορολογία. ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Συγκεκριμένα λοιπόν, η κυβέρνηση λέει ότι παιδιά και να μείωνα το ΦΠΑ, αυτό δεν θα περνούσε στι πραγματικέ τιμέ, στο ράφι, στο καταναλωτή κλπ.
1: Κύριε Καραγκούνη τώρα.
3: Σημερινό λοιπόν.
1: Φέρουν και παράδειγμα την Ισπανία.
3: Θα
1: δηλαδή,
3: φέρω και εγώ ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ινστιτούτο τη ΓΕΣΕΒΕ, όχι ΠΑΣΟΚ, ΓΕΣΕΒΕ. Δηλαδή ο θεσμικός εκπρόσωπος των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών στη χώρα μας. Λέει το εξής. 32 μελέτες για 69 περιπτώσεις μείωση συντελεστών ΦΠΑ. Μέχρι το 2020, μέχρι το 20, η μείωση του ΦΠΑ περνούσε κατά 50% στην τελική τιμή. Τα επόμενα χρόνια αυξήθηκε πάνω από 90%. Την τελευταία τριετία η μείωση του ΦΠΑ περνάει κατά 100% στην τιμή. 100%. Αυτό σημαίνει λοιπόν.
2: Λόγω ελέγχων. Πώς το καταφέραμε?
3: Όχι, αυτό είναι διαπιστωμένοι έλεγχοι που έχουν γίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μείωση του ΦΠΑ. Και εντός και εκτός. Αυτό λέει
1: πώς
3: ότι
1: πέρασε, το αφήνει. Εννοείς τον καταναλωτή.
3: Θα σας πω τον τρόπο ακριβώς μετά. Με δώστε μου 10
2: λεπτά. Μα αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς γιατί τρόπο, σε αυτό ουσιαστικά διαφωνείτε και λέει η Νέα Δημοκρατία δεν το υιοθετεί.
3: Η μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ λοιπόν λέει ότι ο ΦΠΑ και η μείωσή του περνάει στον καταναλωτή. Εμείς λέμε έναν τρόπο. Έναν. Μπορεί να είναι πολύ. Σας λέω έναν. Κράτα την τιμή στο ράφι όπως είναι. Ίδια. Mm-hmm. Ακριβώς όπως είναι σήμερα. Για να τη βλέπουμε και να ξέρουμε. Έτσι ήταν χθες, έτσι θα είναι και αύριο. Όταν πας να πληρώσεις με μετρητά, πληρώνεις την τιμή που βλέπεις στο ράφι. Την ίδια. Όταν πας να πληρώσεις με κάρτα, αυτοματοποιημένα στη συναλλαγή, σου αφαιρώ τη διαφορά σε σχέση με τον χαμηλότερο ΦΠΑ. Έτσι και περνάει ο ΦΠΑ ακριβώς την τιμή. Και δεν μπορεί να κάνει παιχνίδι ο άλλος στην τιμή στο ράφι και δίνει κίνητρο για το
2: και
3: πλαστικό χρήμα.
2: Και έχετε και το πόσο
3: χρήμα.
2: Κάνει τώρα να τα βλέπετε.
3: Και δίνει
2: έτσι,
3: κίνητρο
2: τιμές,
3: για το πλαστικό χρήμα. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος για να περάσει η μείωση του οριζόντιου φόρου.
2: Κύριε Καραγκούνη, σας αρέσει το
3: χρωστάω
2: σχέδιο
3: μισή
2: του
3: απάντηση,
2: Πασόκ.
3: Μισό δευτερόλεπτο, με συγχωρείτε.
0: Σας πω μόλις
3: μισή απάντηση γιατί είπε ο κύριος Καραγκούνης.
1: Αλλά έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε.
3: Ναι, πολύ γρήγορα. Για τα μερίσματα απλά. Εμείς ούτε είπαμε ποτέ ότι θα φορολογήσουμε παραπάνω τις επιχειρήσεις ή τίποτα σχετικό. Το μόνο που όντως πραγματικά είπαμε.
0: Για τα μερίσματα.
3: Μπράβο, αυτό θα πω. Ναι. Το μόνο που όντως πραγματικά είπαμε, για να είμαστε ακριβώς όλοι στην ίδια γραμμή, είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο φόρο μερισμάτων σε πάρα πολύ υψηλά μερίσματα, όχι σε όλα, κλιμακωτά στα πάρα πολύ υψηλά, που είναι 5% όταν μέσος όρος της Ευρώπης είναι πάνω από 15%, είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Όχι μόνο γιατί πρέπει αυτός που έχει πολύ υψηλό μέρισμα να εισφέρει στην φορολογία. Για έναν ακόμα λόγο. Γιατί το χαμηλό μέρισμα είναι προβληματικό για την πορεία της οικονομίας. Χαμηλό μέρισμα σημαίνει έχει κίνητρο αυτός που έχει την συνεισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο να βγάλει τα χρήματά του από τη δουλειά. Να τα κάνει τσέπη με χαμηλό φόρο μερίσματος. Υψηλό μέρισμα σημαίνει κίνητρο επανεπένδυσης του κεφαλαίου που είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεται η ελληνική οικονομία σήμερα. Στην ερώτηση λοιπόν του κ. Καραγκιόνη, γιατί αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα από τα μερίσματα είναι γιατί όλοι οι μεγάλοι μερισματιούχοι βρήκανε ευκαιρία και αφορμή με τον χαμηλό συντελεστή να βγάλουν τα λεφτά τους από την οικονομία. Ωραία. Και να πάνε στην τσέπη τους. Αυτό δεν βοηθάει όμως την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Ωραία. Γιατί είναι αντικίνητρο για την επανεπένδυση που αυτό
2: θέλετε
3: χρειάζεται κάποιο που θέλει να δώσει.
2: Ναι, αλλά πολύ γρήγορα.
0: Ναι, απλά θέλω να πω ότι επειδή το έχω ψάξει για τα μερίσματα, η Ευρώπη είναι περίπου στο 8%. Ο ανταγωνισμός όμως, προσέξτε τώρα, γιατί εδώ έχουμε και έναν ανταγωνισμό στην περιοχή. Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία. Μιλάμε τώρα, η Ρουμανία τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης απίστευτους. Mm-hmm. Για να ξέρουμε, η Ουγγαρία επίσης. Υπάρχουν δηλαδή χώρες που είναι οι γείτονες και είναι αυτοί που είναι ανταγωνιστές μας σε τοπικό επίπεδο.
1: Εδώ,
0: είναι στο 0 μέχρι 5. Αν εμείς ερθούμε, γιατί το ζήσαμε με τον Τσίπρα, σας το λέω, τα μερίσματα, όταν τα μειώνεις, έχεις μεγαλύτερη απόδοση στα έσοδα του κράτους. Όταν εγώ σας λέω τα
3: 173.
0: Ακούστε κύριε Στοδουλάκη, όταν από τα 173 δεις πας στα 386, πάει να πει ότι εδώ έχεις αποτύπωμα πραγματικό.
3: Γιατί αλλά βρίσκει όλη ευκαιρία να τα βγάλει από τη δουλειά του, να τα βάλει την τσέπη του.
0: Δεν είναι αυτό, κύριε Στοδουλάκη, τι δεν καταλαβαίνετε. Για να μειώσεις την ανεργία 500 κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Η Ισπανία προσπαθεί 5 χρόνια να πέσει κάτω από το 10% που εμείς έχουμε παίζει και δεν μπορεί να τα καταφέρει. Ωραία. Γιατί
3: πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Όχι, γιατί έχουν και αυτοί έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομία. Πρέπει λίγο να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο το εξής. Δεν είναι κάτι απλό να παίζεις τώρα με τις θέσεις εργασίας. Δεν είναι κάτι απλό. Είχαμε 570.000 νέους στο σπίτι τους το 2019. Καθόντουσαν και δεν είχαν προοπτική, το επαναλαμβάνω. Καλά, δεν είναι αριθμοί.
1: Σαφώς.
0: Είναι ανθρώπινες ιστορίες πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Που θα εξασφαλίζουμε στους νέους.
0: Ναι, είμαστε με 40% παραπάνω τα εισοδήματά μου.
1: Και χρήματα, εντάξει,
0: ναι, είναι στις 40% οι μισθοί. Όχι ότι δεν υπάρχει θέμα ακρίβειας. Αλλά προσέξτε.
2: Κάντε το, αλλά μην ζητάτε την άδεια. Κάντε το σχολείο.
0: Εγώ πάντω δεν διέκοψα. Κάναμε μια ωραία κουβέντα. Τι θέλω να πω. Αυτή η πολιτική που θα μου πείτε ποια είναι τα αποτελέσματά της, τα είπα πριν, και το ΑΕΠ 270 δις, 270 δις το ΑΕΠ της Ελλάδος, από 187, που μας το δώσαν το 19.
1: Αυτά τα νούμερα δεν βοηθάνε τους τηλεθεατές μας τώρα, κύριε
0: Καραγκούνη. Μα πώς θα δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας και πώς θα δώσουμε χρήματα. Ο κόσμος, θα σου πω κάτι. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, επειδή τα έχει βιώσει τους αριθμούς και έχει βιώσει την πορεία της οικονομίας. Το έτσισε το 2000, την προηγούμενη πενταετία πριν από αυτή την κυβέρνηση, που τους κόβαν μισθούς και συντάξεις, που τους είχαν πει θα τους δώσουν μισθούς και συντάξεις. Ναι ή όχι. Ναι ή όχι. Δεν είχαν πει θα δώσουν 13ο και 14ο μισθό.
1: Κρίθηκαν.
0: Και κόψανε.
1: Κρίθηκαν.
0: Ναι, δεν σημαίνει επειδή κρίθηκαν τότε, δεν αλλάζω μυαλά, θα κάνω κάτι διαφορετικό τώρα. Αφού τα ίδια λένε θα κάνουν. Οπότε να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει. Και η οικονομία για να αναπτυχθεί θέλει συγκεκριμένη φορολογική και δημοσιονομική πολιτική. Και αναπτυξιακή πολιτική. Για να μπορούμε να δώσουμε να αυξάνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Εάν επιστρέψουμε πίσω σε αυτό το οποίο μας λένε ότι θα ξαναγυρίσουμε. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει.
1: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο σύντομο, γιατί έχουμε να σας θέσουμε από ακόμη ένα ερώτημα.
3: Ναι, ναι. Σύντομο λοιπόν. Ναι. Πρώτον, οι μνημονιοσχίστες είναι οι πρώτοι διδάξαντες του δημοσιονομικού λαϊκισμού. Η Νέα Δημοκρατία στα Ζάπια τότε.
0: Καλά,
3: για μένα πάει πολύ να μας κάνουν μαθήματα δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Δεν αφορά τον κύριο Καραγκούνη προσωπικά, το λέω γενικότερα.
0: Πάντως στη βάση της οικονομικής πολιτικής, κύριε Στουδουλάκη, την κάναμε μαζί. Και είχε αποτέλεσμα.
3: Όχι, μέχρι το 9-10 παλεύαμε.
0: Το 12-15. Το θυμάστε.
3: Καριέρες τότε.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Δεύτερον.
0: Το αναζητήστε το
3: δεύτερο. Έχει μια μεγάλη αξία η κουβέντα που γίνεται περί κοστολόγησης των προγραμμάτων. Την ακούω με πολύ μεγάλο σεβασμό και φυσικά με θετικό πρόσημο. Αυτό που μπορεί να μου κάνει εντύπωση είναι να ξεκινάει αυτή η αγωνία της κοστολόγησης από εκείνους που είναι πλήρως αναντίστοιχοι με την τήρηση του δικού τους προγράμματος. Δηλαδή. Είπαμε το 19, η πρόταση της μείωσης του ΦΠΑ ήταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτό εξελέγει. Δεν το έκανε ποτέ. Αντίθετα,
0: το
3: 13ωρο στην εργασία, σε ποιο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν μέσα ακριβώς. Όταν ψήφιζε ο κόσμος, για παράδειγμα, το 23, ήξερε ότι την επόμενη μέρα θα πάει να εφαρμόσει 13ωρη και υπερευέλικτη εργασία.
0: 0,04% των μισθωτών.
3: Λοιπόν,
0: 0,04% κάνανε
2: το κάτω.
0: Της μίας επιπλέον ώρα.
3: Εκτός να συζητήσουμε για τα email. Αυτό είναι το επόμενο
2: θέλω
3: θέμα.
2: Θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη. Κύριε Καραγκούνη, έχουν μαζευτεί αρκετά. Θέλω να πω ότι γίνεται συζήτηση. Γίνεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην πορεία είχαμε την υπόθεση της κυρίας Άση Μακοπούλου με την πρώτη απόφαση, την πρωτόδικη αυτή απόφαση. Έχουμε την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, ναι, ζητά την άρση ο ΙΚ και ο ίδιος της ασυλίας του. Μαζεύονται πολλά όμως.
0: Μαζεύονται πολλά, ακούστε τώρα. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, εγώ ήθελα να πάρω θέση. Προφανώς υπάρχει μια...
2: Και συνολικά για όλα να μας απαντήσετε.
0: Θα σας πω για όλα. Λοιπόν, έχει δώσει τις εξηγήσεις του, έχει τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει πιστοποιήσει το διορισμό του, γιατί είναι και λεφτά φορολογημένα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επίτροπος. Θα δούμε τι ακριβώς αφορά. Εγώ άκουσα αυτά που είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Θα θέσει τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης. Για να ξέρουμε τώρα, γιατί προσέξτε, μέχρι τώρα, επειδή μου θέλετε να το θέσω συνολικά, αν βάζαμε λίγο πίσω αυτή τη συζήτηση, όχι με τον κύριο Στουδουλάκη, γιατί πάντα είναι πολύ ευπρεπής, αλλά με άλλους συναδέλφους, πριν από 1,5 μήνα, θυμάστε τι έγινε με τους βουλευτές. Και τι έχουν κάνει και τι κακό έχουν κάνει. Και έρχονται αρχιοθετήσεις.
1: Δεν πλήττεται
0: προσέξτε.
1: Η εικόνα της κυβέρνησης,
0: ναι,
1: κύριε Καραγκούνη.
0: Ναι, ωραία. Εγώ συμφωνώ λοιπόν ότι μπορεί να πλήττεται η εικόνα της κυβέρνησης, αλλά επιπίων περιστατικών και επιπίων υποθέσεων που αρχιοθετούνται, που δεν υπάρχει καν. Που βλέπω συναδέλφους, όλους, θα τους απαριθμίσω, πραγματικά τους πω όλους, οι οποίοι στην ουσία δεν είχαν οικονομικό αντικείμενο, δεν είχε καμία παράνομη δοσοληψία. Θέσανε δίκαια αιτήματα, αρχιοθετούνται υποθέσεις, για να δούμε και τις υπόλοιπες. Γιατί τότε, όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει, να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Γιατί ήδη έχουμε τις πρώτες αρχιοθετήσεις. Ναι. Εγώ λέω για τις ήδη τις αρχιοθετήσεις που έχουν γίνει.
2: Έχουμε όμως και κάλπες, κύριε Καραγκούνη. Έχουμε όμως και κάλπες, κύριε Καραγκούνη.
0: Θα φτάσουμε.
2: Και όσο το αρχιοθετηθούν όλα αυτά.
0: Εγώ καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να πληγωθεί η κυβέρνηση.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα αρχιοθετηθούν. Ποιο θα βγει και θα πει: συγγνώμη, κύριε Χατζηβασιλείου. Συγγνώμη, κύριε Αθανασίου. Συγγνώμη. Θα πει κανένα συγγνώμη, δεν πει κανένα τίποτα. Θα πει, έφαγε εντό εισαγωγικών συγγνώμη για την έκφραση, τη Λέζα, η Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι δεν. Και κατακριουργηθήκανε πολιτικά και αυτή τη στιγμή αρχιοθετούνται, δεν υπήρχε τίποτα. Τι θα πούνε για τη Νέα Δημοκρατία μετά, ότι, αυτό για τα, ότι θα μείνει αυτό το σύννεφο τη κατηγορία και του ψόγου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά στην ουσία όμω, όταν θα κάνουμε πολιτικό ταμείο, έχετε δίκιο. Μπορεί να χτυπηθεί η Νέα Δημοκρατία πολιτικά. Αλλά όμως δεν θα πει κανένα συγγνώμη. Και θα πει ο κόσμος, γιατί τότε τι κάνουν τώρα τα κόμματα. Εντάξει, άλλος περισσότερος λιγότερο. Οφείλω να το καταθέσω αυτό. Άλλος ήταν και λιγότερο, περισσότερο προσεκτική, άλλοι λιγότερο προσεκτική. Ξέρετε, όλη αυτή η κουβέντα τώρα της σκανδαλολογίας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σε έναν βαθμό τους βοηθά, μπορεί να τους. Υπομένω να δεν πάμε στην πραγματική πολιτική.
1: Καλά,
0: τώρα πάμε στην πραγματική πολιτική, βλέπετε πώς είναι η κατάσταση.
1: Και ασχολίαστα, κύριε Καραγκούνη.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Άλλο το ασχολίαστο, συμφωνώ μαζί σας. Άλλο το ασχολίαστο. Τίποτε πρέπει να μένει ασχολίαστο, προφανώς. Και άλλο ότι είστε ένα κόμμα διεφθαρμένων και οι βουλευτές σας το ένα και το άλλο και αρχιοθετούνται υποθέσεις. Όπως το πάθαμε με την Οβάρτης, που πλήρωσε και το Πασόκ, Έτσι. Και στην ουσία τι έγινε μετά, αρχιοθετήθηκαν αυτές τις κατηγορίες γιατί κάποιοι λέγανε θέλουν να ξαναβγούμε, να βάλουμε τους αντιπάλους μας φυλακή. Τι σας θυμίζει όλο αυτό το πράγμα? Εγώ δεν λέω να μην ελέγχονται όλα. Και καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και όλα τα στελέχη να πάνε στη δικαιοσύνη. Πληρώνουμε το πολιτικό όμως βάρος και μετά όταν αρχιθούνται υποθέσεις, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Λοιπόν, αυτό γίνεται πραγματικά.
3: Λοιπόν, πρώτον, επί της αρχής εμείς δεν υποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη παίρνει αποφάσεις. Πριν τις αποφάσεις της, κανείς δεν μπορεί να διατυπώσει θέση άποψη επί αυτών. Κρίση μπορεί, αλλά να την αντικαταστήσουμε εμείς, δεν το κάναμε ποτέ. Η βασική κριτική επί της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι το αν είναι ένοχοι οι 13 ή κάποιοι άλλοι, για παράδειγμα, για τους οποίους έχει αρθεί η ασυλία τους και θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Η βασική κριτική είναι γιατί, για παράδειγμα, κάποιοι υπουργοί δεν βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης για να μπορέσουμε να έχουμε την ανώθευτη κρίση της. Και εκεί σταματάω στο θέμα αυτό. Όμως, επειδή μιλάμε για θέματα αξιοπιστίας, υπάρχει μια καταδίκη, μια απόφαση καταδικαστική που αφορά όχι ένα email που μπορεί να εστάλει, αλλά την κατάχρηση δημόσιων προστατευόμενων στοιχείων και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 25.000 πλάς ανθρώπων του Ελλήνων του εξωτερικού.
2: Πιστεύετε στο τεκμήριο της αθότητας, ωστόσο, κύριε...
3: Καταδίκη. Όχι, καταδίκη.
0: Δεν είναι αμετάκλητη.
2: Δεν είναι αμετάκλητη.
0: Υπάρχει ακόμα τεκμήριο, αλλά όχι μόνο ολοκληρώσει, θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
3: Μπορώ να έχω άποψη επί της καταδίκης και φυσικά επί του δικαιώματος να εφεσιβάλλει κάποιος, εννοείται. Ωραία. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που υπήρχαν στο Υπουργείο Εσωτερικών καταχράστηκαν με βάση την καταδικαστική απόφαση από κομματικά στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας και αξιοποιήθηκαν στον προεκλογικό αγώνα υποψήφιας ευρωβουλευτή.
1: Όλοι έχετε τα στοιχεία όλων μας.
3: Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ δεν έχω τα στοιχεία κανένας που δεν μου τα έχει δώσει μόνος του. Κανένας που δεν μου τα έχει δώσει μόνος του. Με συγχωρείτε. Και είναι άλλο τα κομματικά στοιχεία των μελών μας και είναι άλλο ένας Έλληνας του εξωτερικού που υποβάλλει τα στοιχεία του για να ψηφίσει επιστολικά στις εθνικές και ευρωβουλευτικές εκλογές και να τα παίρνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για να κάνει καμπάνια. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί.
1: Και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και ρεύματος κλπ. Ενέργεια σε
3: εγώ δεν είμαι εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, δεν είμαι ενέργεια ρεύματος. Να πάμε να τις κυνηγήσουμε αν χρειάζεται. Όχι, δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Διαφωνώ σε αυτό, με συγχωρείτε. Διαφωνώ σε αυτό.
1: Δεν γίνεται ότι δεν γίνεται. Και το χειρότερο.
3: Δεν πρέπει να θεωρείται κανονικό και νόμιμο.
1: Αν έχει γίνει. Δεν λέω αυτό, κύριε Χρυσοδουλάκη. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι συμβαίνει.
3: Ωραία. Αν συμβαίνει, είναι παράνομο. Και πρέπει και αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ωραία. Ναι. Αν γίνεται παρά τη θέληση, τη βούληση του καθενός. Αυτό που έγινε όμως εδώ πέρα είναι παράνομο. Ωραία. Για να κλείσει όμως το θέμα αυτό για την πολιτική διάσταση. Το χειρότερο απλά ποιο είναι? Δεν είναι μόνο η κατάχρηση των δεδομένων. Το χειρότερο είναι και η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου να λέει πρακτικά, έλα μωρέ, ένα email εστάλει, το έχουμε κάνει τόσο μεγάλο θέμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ζήτημα της αξιοπιστίας, όχι της Νέας Δημοκρατίας ή δικιάς μας, του ελληνικού κράτους απέναντι σε αυτούς που εγγυάται να προστατεύει τα προσωπικά τους δεδομένα και δυστυχώς αυτά καταχρώνται για κομματικό σκοπό. Μάλιστα. Είναι ακριβώς η αντίληψη της εργαλειοποίησης του κράτους προς όφελος του κόμματος.
0: Εγώ να πω κάτι. Εγώ δεν διαφωνώ στη γενική αρχή που λέει ο κ. Στεουλάκης με την έννοια πια ότι πράγματι ό,τι ισχύει ο νόμος και ό,τι προβλέπει ο νόμος θα πρέπει να τηρείται. Αν μου πει όμως ένας από εμάς εδώ ότι σε εκλογές, είτε αυτές είναι εθνικές, είτε περιφερειακές, είτε δημοτικές, δεν έχει λάβει από όλα τα κόμματα μήνυμα. Εγώ θα το ανοίξω.
1: Λέει όχι.
0: Εγώ στο mail και στο SMS.
3: Μόνο στα μέλη
0: του. Συγγνώμη που το λέω. Δεν λέω ότι είναι κακό. Ούτε κάνω. Προσέξτε. Ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε συμψηφισμό. Αλλά εντάξει, σε ένα βαθμό, ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές μεταξύ μας τι γίνεται. Εγώ δεν λέω να ρίξουμε στην πυρά του οποιοδήποτε.
2: Πρέπει να κλείσουμε.
3: Το πού και πώς θα βρίσκεις.
0: Τώρα εμένα να μου στείλει ένας περιφερειακός σύμβουλος άλλου κόμματος στο κινητό μου, τι πώς το βρήκε.
2: Θα πάτε στο καλέτη.
0: Εντάξει, εγώ συμφωνώ λοιπόν. Νομίζω ότι...
2: Η ψυχή σας είναι στο καλέτζι.
3: Ναι, αύριο, όχι σήμερα.
2: Ναι, το ξέρω. 30 χρόνια μετά. Όλοι εκεί θα είναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
3: Και η επέτειος των 30 χρόνων είναι σήμερα από την απώλεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Ανεξάρτητα από την άποψη που μπορεί να έχει ο καθένας, που πάνω σε δική μου είναι εντελώς υποκειμενική, μιλάμε για μια προσωπικότητα, έναν άνθρωπο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας προς το πολύ καλύτερο. Άρα έτσι κι αλλιώς η μνήμη και η τιμή πειραποδίδεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Καραγκούνη, κύριε Χρυσοδουλάκη.
2: Δεν είχαμε άλλο χρόνο να σχολιάσουμε κι άλλα θα θέλαμε. Αλλά πρέπει να πάμε στη διαφημίση να δώσουμε.
1: Δώρο,
2: ό,τι πείτε.
1: 2.000 ευρώ, παιδιά, από τον Νίκο Καρόνι, όλες αυτές τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που βλέπετε μπορούν να γίνουν δικές σας. Μπαίνετε στο προσωπικό σας λογαριασμό στο Instagram και σκανάρετε το barcode που βλέπετε κάτω αριστερά. Ακολουθείτε βήμα-βήμα τις οδηγίες. Μπαίνετε στην κλήρωση.
2: Θα θέλω κι εγώ, θα μου τα πάρεις.
1: Όλα, παιδί μου, όλα. Θα πάμε εκεί στον Καρόνι και θα σου βάλω και κόκκινες κορδέλες σε κάθε ηλεκτρική συσκευή. Πότε γίνεται η κλήρωση?
2: 30 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη, στην πρωινή ζώνη θα μάθετε τον νικητή της νικήτριας. Λέω, Γρηγοριάδης, όσες πιο πολλές φορές
4: συμμετέχετε,
2: μπείτε, σκανάρετε και συμμετέχετε, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχετε να κερδίσετε.
4: Έτσι δεν πάνε αυτά.
2: Πάμε.
4: Βέβαια, πάμε.
2: Πάμε, το πρασινάκι σου είσαι σήμερα.
4: Έλα, σαν κάμπια.
0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
6: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
7: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
8: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
9: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
10: Με τέτοιες καλοκαιρινές Euronics τιμές, ξένιασες. Σύστημα σιδερώματος Philips. Με πίεση 6 bar για ακόμα πιο γρήγορο αποτέλεσμα, συνεχή παροχή ατμού για ρούχα χωρίς ζάρες και ειδική αντικολλητική κεραμική πλάκα. Για εξαιρετική ολίσθηση, μόνο 99 ευρώ.
11: Σοβαρά τώρα.
10: Euronics. Σοβαρά πάντα.
12: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
13: Βρε fast loan.
14: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
15: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
15: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
17: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
18: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
19: Give me a chance to straighten this out.
20: You got it.
19: What do you got in mind?
21: I want them picked up, and I want them picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
18: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς, ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
18: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: Ωραίο τραγούδι, και ωραία...
1: Διαχρονικό επίσης.
0: Ναι.
1: Βιβί,
0: ωραία διασκευή, μπράβο. Ωραία διασκευή. Τώρα, έφτασε η ημερομηνία. Φτάσαμε 23 Ιουνίου. Ό,τι προλάβατε, προλάβατε μέχρι και χθες. Όχι να μην συνεχίσετε, να συνεχίσετε. Και αναφερόμαστε στα καθάριστα οικόπεδα.
1: Απλά τώρα θα πέφτουν και τα πρόστιμα.
0: Γι' αυτό λέω, έφτασε η ημερομηνία.
1: Αυτό είναι, παιδιά. Από σήμερα ξεκινούν τα πρόστιμα σε όσους δεν προλάβατε να καθαρίσετε ή αμελήσατε να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας. Είδαμε και τι έγινε με τις φωτιές εχθές, που υπήρχε ο κίνδυνος εξάπλωσης. Ναι. Ευτυχώς κινήθηκε τάχιστα η πυροσβεστική μας. Πάμε στο ρεπορτάζ Σπύρος Αλεξανδρής, να τον δούμε και να μας δώσει εικόνα από εκεί που βρίσκεται και το ρεπορτάζ του. Έλα, Σπύρο.
2: Στον αέρα, Γιώργο.
1: Το ξέρω.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο από εμάς.
2: Είμαστε
0: τον
2: στα
0: ευχαριστούμε
2: σπάτα.
0: Και για την εικόνα. Έτσι, πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ του, Σπύρο. Έλα.
2: Είμαστε στα Σπάτα, είμαστε στα 2 χιλιόμετρα από το σημείο που εκδηλώθηκε χθες η πυρκαγιά. Εδώ θα δείτε τον δρόμο, όλος αυτός, κατά μήκος όλου αυτού του δρόμου υπάρχουν οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα. Κοιτάξτε μέχρι πού φτάνουν και όλα στα ξερά χόρτα. Έβρεξε πάρα πολύ φέτος, έχουν να καθαριστούν πάνω από έναν χρόνο τα συγκεκριμένα οικόπεδα. Κοιτάξτε μέχρι που έχουν φτάσει. Δεν έχει μπει κανείς εδώ για να προβεί στους απαραίτητους καθαρισμούς. Και μάλιστα δεν είμαστε σε κάποιο απομονωμένο σημείο. Είμαστε μέσα στην οικιστική ζώνη, μέσα στα σπίτια. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν και οικόπεδα τα οποία έχουν ήμι καθαριστεί, όπως το συγκεκριμένο εδώ από τους ιδιοκτήτες. Θέλει λίγο καλύτερη δουλειά να γίνει. Και να σας πω ότι παρότι έληξε η προθεσμία, οι καθαρισμοί βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όπως θα δείτε. Υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο που καθαρίζεται το τελευταίο μισάωρο που βρισκόμαστε εμείς σε αυτό το σημείο. Μιλήσαμε και με τον ιδιοκτήτη, μας είπε ότι χθες είχαν βρεθεί στο σημείο μαζί με τον εργάτη εδώ για τον καθαρισμό. Ωστόσο, προέκυψε μια τεχνική βλάβη στο χορτοκοπτικό και γι' αυτό δεν ολοκληρώθηκε χθες εντός προθεσμίας ο καθαρισμός. Τον κάνουν σήμερα για να προλάβουν να κάνουν και την δήλωση στην
0: ειδική. Αν γίνει σήμερα η δήλωση, Σπύρο, αν είναι πρόθεσμη η δήλωση, φαντάζομαι δεν επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης.
2: Ο ιδιοκτήτης δεν θα επιβαρυνθεί σίγουρα με το αυστηρό πρόστιμο των 500 ευρώ και το πρόστιμο ανά τετραγωνικό μέτρο για καθάριστο οικόπεδο που προβλέπεται, που φτάνει μέχρι και τις 2.000 ευρώ. Υπάρχει το πρόστιμο των 100 ευρώ που είναι για το καθαρισμένο οικόπεδο χωρίς να έχει γίνει η δήλωση και φυσικά μπορεί ο ιδιοκτήτης να υποβάλει και ένσταση εντός 10 ημερών για το οικόπεδό του.
3: Αυτή τώρα σε αυτή την περίπτωση που προέκυψε
2: μια τεχνική βλάβη χθες με το χορτοκοπτικό,
3: πώς δικαιολογείται, Σπύρο, αυτή η καθυστέρηση πώς δικαιολογείται, δηλαδή τι σου λένε?
2: Οι κάτοικοι το αμέλησαν, οι περισσότεροι έτρεχαν την τελευταία στιγμή. Πάρα πολλοί δεν μπορούσαν να βρουν εργάτες για να προβούν τις απαραίτητες εργασίες. Ήταν δύσκολη η εξέβρεσή τους, όπως επίσης ήταν και πολύ ακριβή διαδικασία. Ήθελαν πάρα πολλά τα άτομα με τα οποία ήρθαν σε επικοινωνία και δεν μπορούσαν να τους βρουν. Έτρεχαν την τελευταία στιγμή για να προλάβουν. Αρκετοί πρόλαβαν, πάρα πολλοί όμως δεν πρόλαβαν.
0: Είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής οι Έλληνες. Το έχουμε αυτό, δυστυχώς, έτσι. Να τρέχουμε τελευταία στιγμή και να μην βρίσκουμε φυσικά αυτό το οποίο θέλουμε. Τι θα μας δείξεις, έλα, για να κλείσουμε, Σπύρο.
2: Σε πάρα πολλά οικόπεδα πρόλαβαν να απομακρύνουν τα ξερά κλαδιά και τα χόρτα οι ιδιοκτήτες, αλλά υπάρχει αυτή η εικόνα. Τα έχουν αποθέσει στην άκρη του δρόμου, περιμένουν από τον Δήμο να έρθει να τα μαζέψει. Στα Σπάτα, εδώ και στην Αρτέμιδα που βρισκόμαστε, οι πολίτες οι ίδιοι μας λένε ότι έχουν προσπαθήσει να επικοινωνήσουν με τον Δήμο, αλλά δεν έχουν βγάλει άκρη. Επομένως, τα έχουν αφήσει σε αυτή την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και καλύτερη δυνατή. Στίβες από ξερά κλαδιά στην άκρη του δρόμου.
0: Έχει και το αεράκι του, έτσι.
2: Προκύψει κάποιο τσιγάρο, μια πυρκαγιά.
3: Εκεί, μπράβο, ναι,
2: πολύ, πολύ εύκολα θα επεκταθεί.
3: Ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Προσάναμο είναι αυτό. Προσάναμο. Κύριος Τσίγκας είναι μαζί μας, ο πρόεδρος των αξιωματικών. Γεια σου, Σπύρο. Συνεχίζει το ρεπορτάζ κανονικά. Καλημέρα και καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, κύριε Τσίγκα.
3: Τι γίνεται τώρα, καταρχάς, έχουμε κανέναν αριθμό για το πόσα έχουν καθαριστεί κλπ?
4: Ο αριθμός αυτή τη στιγμή που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα αντιστοιχεί στις 765.000. Ένα νούμερο σχετικά υψηλό σε σχέση με πέρυσι, που δηλώθηκαν 702.000 καθαριστά οικόπεδα, καθαρισμένα οικόπεδα στο πλαίσιο του καθαρισμού. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι την τελευταία μέρα χθες Φτάσαμε στις 90.000 καθαρισμούς, δηλαδή ήταν μια μέρα ρεκόρ σε όλα τα χρόνια που ισχύει.
0: Στις τελευταίες στιγμές, αυτό που λέμε.
4: Αυτό που είπατε πριν, γι' αυτό από εκεί ήθελα να συνεχίσω. Και την Κυριακή πάλι ήταν μια ρεκόρ, ένας αριθμός, 54.000. Οι προηγούμενες μέρες κινούνταν 20 με 25.000. Το ζητούμενο είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος κύριος που του καθαρίζει τώρα, υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να το έχει δηλώσει και να του καθαρίζει σήμερα, διότι ήξερε ότι είχε κλείσει ραντεβού. Είναι, η εικόνα αυτή είναι σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και της Αττικής, όμως θα πρέπει να, αυτοί που το έχουν δηλώσει και δεν το έχουν καθαρίσει με ψευδή δήλωση, υπάρχουν κυρώσεις, αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι να μπουν, να το καθαρίσουν, γιατί τα καθαρά οικόπεδα είναι ο δρόμος διακοπής της πυρκαγιάς. Είναι προστασία, δεν υπάρχει δρόμος για την πυρκαγιά, όδευση της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Το προηγούμενο οικόπεδο που είχε 30-40 πόντους μπορεί να είχε καθαριστεί ενδεχομένως και πριν 20 μέρες, 25, mm-hmm. αλλά τώρα τη δυνατότητα που έχει ο καθένας και της μετακίνησης μπορεί να μην είναι κάτοικος μόνιμος στην περιοχή και των οικονομικών δυνατοτήτων.
3: Αυτούς τους ελέγχους για τα καθάρισα ποιος τους κάνει? Τους κάνει η πυροσβεστική, τους κάνει ο Δήμος?
4: Ακριβώς αυτό θα σας πω τώρα. Η πυροσβεστική κάνει τις καταγγελίες, δηλαδή οι καταγγελίες που από χτες το βράδυ 12 και 1 μπορεί να μπει οι συμπολίτες μας να κάνουν μια καταγγελία από εντοπισμό κάποιου οικοπαίδου το οποίο έχει υψηλή στάθμη χόρτων. Εμείς από σήμερα λαμβάνουμε αυτές τις καταγγελίες και πηγαίνουμε και κάνουμε αυτοψία να δούμε αν όντως η καταγγελία ισχύει ή δεν ισχύει. Εάν ισχύει.
3: Απλά εσείς τώρα για να βγαίνετε έξω στους δρόμους και να κάνετε τους ελέγχους στους Δήμους, σημαίνει ότι μπορεί να μην είστε σε πεδίο αν χρειαστεί.
4: Είναι ακριβώς
0: έτσι. Το είχαμε πει αυτό, είναι τον προβληματισμό. Τον είχαμε εκφράσει και όταν πρωτοακούσαμε ότι πλέον η πυροσβεστική θα αναλάβει όλο αυτό.
4: Είναι ένα επιπρόσθετο καθήκον και έργο το οποίο μας έχει ανατεθεί. Όμως, εφόσον η κοινή υπουργική απόφαση το ρυθμίζει και η πολιτεία αποφάσισε αυτό, όταν δεν υπάρχει κατασβεστικό έργο, οδηγούμαστε εκεί στο πλαίσιο των περιπολιών. Είναι κάτι που το οποίο μας επιβαρύνει, είναι κάτι που προσπαθούμε να κινούμαστε μέσα στον τομέα μας, δηλαδή και τα περιπολικά, αλλά και οι επόπτες που κάνουν περιπολίες, προσπαθούν να είναι εντός των ορίων του τομέα τους, εάν σε περίπτωση προκύψει μια πυρκαγιά, να μπορούν να σπεύσουν αμέσως για το κατασβεστικό έργο παρά για τον έλεγχο.
3: Τώρα, δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Δηλαδή, είχαμε πολλές πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες, κύριε Τσίγκα, και με μεγάλη κινητοποίηση από εσάς. Δηλαδή, είδαμε τι έγινε χθες στην Εθνική Οδό, ναι, η οποία έκλεισε για πόσες ώρες. Καταστράφηκαν κτηνοτροφικές μονάδες, κάηκαν ζωντανά ζώα.
4: 41, 42, 41. Είναι τρεις μέρες, είναι τα τρία νούμερα. 41 το Σάββατο, 42 την Κυριακή, 41 πυρκαγιές
0: χθες. 124 πυρκαγιές
4: μέσα σε τρεις μέρες.
3: Γιατί?
4: Γιατί οι ενάρξεις αυτές ως αριθμός ευνοήθηκαν στην εξάπλωσή τους και από τις ήδη επιβαρημένες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και οι άνεμοι,
0: ναι, αλλά, κύριε
4: δεν
0: Τσίγκα,
4: δημιουργούν πυρκαγιές, τις επεκτείνουν.
0: Είμαστε 23 Ιουνίου, έχουμε ήδη 124 πυρκαγιές με ανέμους, οι οποίοι δεν είναι και αυτό που λέμε οι πιο ισχυροί, τους οποίους ίσως έχουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης, οι θερμοκρασίες
3: είναι πολύ ψηλές
0: ακόμη.
4: Είναι όμως πολλές οι ενάρξεις των πυρκαγιών. Σε όλες αυτές, φανταστείτε τις πυρκαγιές, σε 41 πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα, έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και στις περισσότερες από αυτές εναέρια μέσα. Οι μισές από αυτές είναι από τις 1 το μεσημέρι μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. 13 μέχρι 15 και 30 είναι οι μισές σχεδόν αυτές,
0: ναι,
4: έχουν εκδηλωθεί.
0: Τι μας περιμένει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γι' αυτό το ρωτάμε.
4: Οι περισσότερες φαίνεται ότι πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι από εμπρισμό από αμέλεια. Από πρόθεση είναι το 5%, 95% είναι από αμέλεια, διότι κάποιοι συμπολίτες μας, κάποιοι πολίτες αυτής της χώρας οδηγούνται και κάνουν με καταστροφής ή με καλλιεργητές εργασίες στην Ήπεθρο, mm-hmm. είτε στις καλλιέργειές τους, με αποτέλεσμα να προκαλούν σπληθυρισμό.
3: Ναι.
4: Είναι τα άκρα που είχαμε πει και την άλλη φορά από τους καλλιεργητές, τους καταστροφής και όλα τα χωματουργικά αυτά μηχανήματα, τα οποία πρέπει να διαθέτουν πλαστικά άκρα, μπετονιές ή σχήνινα χοντρά αντικείμενα, τα οποία να μπορούν να γίνεται ο καθαρισμός έτσι και όχι με αλυσίδες ή με μεταλλικούς δίσκους και άλλα στοιχεία μεταλλικά, τα οποία με ένα σπενθυρισμό από ένα πέτρωμα στη γη θα οδηγήσει και θα δημιουργήσει μια πυρκαγιά.
3: Ναι. Είδαμε πάντως πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
4: Όντως.
3: Σε όλα τα μέτωπα. Τέθηκε γρήγορα η πυρκαγιά, λειτουργήσε και το 112, έφευγε τα μηνύματα στους πολίτες.
4: Και στην Εύβοια και χτες στο Ακρέφνιο και εδώ στην Αττική είχαμε
3: Σπάτα.
4: Και μια βραδινή. Είναι αυτή η εικόνα που δείξατε, είναι βραδινή αυτή η πυρκαγιά στην περιοχή της Κερατείας προς το Λαύρο, προς τον Δασκαλιό. Κινητοποιήθηκαν και εκεί δυνάμεις, όλα τα περιπολικά που ήταν στην περιοχή σπεύσαν και ένα αέρια μέσα. Ό,τι διαθέσιμο υπάρχει στη χώρα και στην πατρίδα, στον πυροσβεστικό μηχανισμό, διατίθεται για κάθε
0: έχετε
4: πυρκαγιά.
0: Έχετε την εμπειρία, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι, κύριε Τσίγκα?
4: Φαίνεται ότι η δυσκολία ξεκινάει.
0: Έχουν ενισχυθεί κατά πολύ οι δυνάμεις μας.
4: Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις, αλλά φαίνεται ότι το καλοκαίρι, όπως και σε όλο το νότιο κομμάτι της Ευρώπης, θα έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Ήδη η Αγγλία παρατηρήθηκε ότι έχει υψηλές θερμοκρασίες.
3: Ναι, και εγώ. Η Γαλλία και, το ίδιο.
4: Και η Γαλλία το ίδιο, με υψηλές θερμοκρασίες για την
3: Ιταλία.
4: Εποχή. Και κάτι πρωτοφανές που έγινε φέτο, πρωτόγνωρο δηλαδή, ζήτησε η Ολλανδία από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ενίσχυση, η Ολλανδία που δεν θυμάμαι στο παρελθόν να έχει ξαναζητήσει, λόγω των αυξημένων αριθμού, το αυξημένο αριθμό πυρκαγιών που έχει, ζήτησε ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό και σε προσωπικό αλλά και σε μέσα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό που προκύπτει ναι. σε όλη την Ευρώπη. Θέλει τεράστια προσοχή. Το βασικό συστατικό είναι να μην κάνουμε εργασίες στη φύση με χρήση φλόγας. Να μην δείχνουμε τεράστια αυτοπεποίθηση στο αν βάλουμε μια φωτιά να κάψουμε κάποια χόρτα. Ότι
3: δεν την περιορίσουμε εμείς, έτσι.
4: Μπορεί η πυρκαγιά να ξεκινήσει στα 10 και 30 μέτρα πίσω από εμάς, από μια κάφτρα που θα αιωρείται
0: από
4: τον αέρα.
0: Και προς Θεού να μην πετάμε τσιγάρα, μην πετάμε τενεκεδάκια, μην πετάμε έφλεκτα υλικά. Δηλαδή θέλει πολύ προσοχή.
4: Λέμε καθημερινά κι εσείς κι εμείς το
0: αυτονόητο. Δεν πηγαίνει καν το μυαλό μας, αλλά.
4: Ναι, μπορεί να προκύψει από μια σπίθα, μπορεί να προκύψει τεράστια καταστροφή. Θα θέσουμε σε κίνδυνο και ζωές, αλλά και περιουσίες.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό κουράγιο να έχετε και προσοχή, το έχουμε πει, ατομική ευθύνη. Είναι και ευθύνη όλων μας να περιορίσουμε τις πυρκαγιές.
0: Θες να πάμε μια βόλτα.
3: Θα πάμε μια βόλτα. Και θα πάμε μια βόλτα στην Ετώλο, Ακαρνανία. Θα συναντήσουμε εκεί τον κύριο Καγιακμάνη.
0: Παρέα δες που έχει πάλι.
3: Είναι με παραγωγούς καρπουζιών.
5: Τα προβλήματα των αγροτών.
3: Μπράβο. Τα προβλήματα των
5: αυτό
3: αγροτών.
5: Αυτό πρέπει να είναι επικεφαλίδα.
3: Είμαστε στο πλευρό των αγροτών. Ούτως ή άλλως, κύριε Καγιακμάνη.
5: Το ξέρω πολύ καλά, Γιώργο. Το ξέρω πάρα πολύ, πολύ καλά, Γιώργο, και τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Νεοχώρι, σε μια καλλιέργεια καρπουζιών. Εδώ όμως τι γίνεται. Κάθε καλοκαίρι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ενώ εδώ ο νομός έχει πάρα πολλά νερά, κατεβαίνει ο Αχελλώος ποταμός και κατεβαίνουν και άβλακες μεγάλοι που έρχονται από τις λίμνες, από τις μεγάλες λίμνες, λόγω τη λυσιμαχία, από τη λίμνη λυσιμαχία που λέει εδώ ο Γιώργος.
0: Ναι.
5: Κάθε τέτοια εποχή λοιπόν, χαλάει ο άβλακας και φτιάχνουν έργα. Πάντα κάθε τέτοια εποχή. Και ενώ η περιφέρεια δίνει, Κώστα πέσταση.
6: Να τα πούμε από την αρχή πάλι. Ναι. Την προηγούμενη Δευτέρα μας έβγαλε ανακοίνωση από το ΕΒΝΕΟ Χωρίου ότι δεν θα έχουμε νερό για τρεις μέρες. Μας είπαν από Τρίτη απόγευμα μέχρι Παρασκευή δεν θα έχουμε νερό. Περνάνε μία-δύο μέρες και καταλαβαίνουμε ένα σπάσιμο. Μαθαίνουμε κάποιο σπάσιμο και μας λένε ότι θα καθυστερήσει και άλλο το νερό. Παίρνουμε την Κυριακή την περιφέρεια και μας λέει ότι γνωρίζουν το σπάσιμο και ότι έχει ενημερωθεί και ο εργολάβος και ότι θα διευθυνθεί σύντομα. Φτιάχνουμε τη Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται προχθές. Φτιάχνουμε τη χθες, Δευτέρα ένα κλιμάκιο και αποφασίζουμε να πάμε εκεί πέρα στο σημείο.
5: Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι, το πρόβλημα, για να καταλάβει ο κόσμος.
3: Δεν μπορείτε να ποτίσετε. Και...
5: Δεν μπορείτε να ποτίσετε για τα καρπούζια, βλέπουμε εδώ, κοιτάξτε εδώ τα καρπούζια.
7: Αυτό το καρπούζο εδώ πέρα έχει στραβώσει από τη δίψα. Οι καρπουζιές αρχίζουν και σβήνουν, ξεραίνονται.
5: Δηλαδή είναι δίπλα στο ποτάμι, δίπλα στους άβλακες και έρχονται και
3: πατήσουν. Και βρε Γιώργο, αφού αυτό το πρόβλημα το γνωρίζουν κάθε χρόνο όπως μας λες τώρα
5: χρόνια.
3: Και εσύ και οι παραγωγοί που βρίσκονται δίπλα σου.
6: Δεν είναι μόνο αυτό.
3: Γιατί δεν το λύνουμε αυτό το πρόβλημα.
6: Πάμε και Δευτέρα πιάνουμε ένα κλιμάκι, μας είπαν
5: γιατί δεν το λύνουνε, Κώστα.
6: Γιατί υπάρχει έντονη αδιαφορία και επερισκεψία από την περιφέρεια και από το ΟΕΒ. Υπάρχει κάθε χρόνο σπάει αυτό το σημείο, υπάρχει ένας αγωγός, ένας άβλακας περίπου 300 μέτρων και σπάει κάθε χρόνο. Τα τελευταία 35 χρόνια κάθε χρόνο σπάει.
0: Καλά.
6: Και υπάρχει έντονη
0: γιατί δεν γίνεται αντικατάσταση, βρε Γιώργο, συγγνώμη.
5: 35 χρόνια πόσο λεφτά έχουν δώσει.
8: 35 χρόνια, 7
5: εκατομμύρια
8: έχουν δώσει.
5: Θα είχαν φτιάξει τεχνική.
0: Αυτό λέμε, γιατί δεν έγινε εξ αρχής η αντικατάσταση εκεί.
8: Τα ίδια και τα ίδια. Ψευτοφτιάχνουν και πάλι τα ίδια.
5: Τώρα.
0: Λέω, γιατί δεν έγινε εξ αρχής η αντικατάσταση εκεί του σωλήνα, δεν ξέρω, του. Πώς να το πω ακριβώς.
5: Είναι άβλακας τσιμετένιος.
0: Ωραία, αυτό έστω. Γιατί δεν έγινε εξ αρχής η αντικατάσταση με τα κατάλληλα υλικά, προκειμένου να μην το έχετε αυτό το πρόβλημα κάθε χρόνο. Και αφού έχετε δαπανίσει τόσα χρήματα ήδη, έχουν δαπανιστεί.
5: Γιατί το πράγμα να το φτιάξουν να τελειώνει. Γιατί κάθε χρόνο έρχονται και βάζουν χρήματα, πετάνε λεπτά στην ουσία. Για ποιο λόγο, ρε Κώστα.
6: Δεν άκουσα τι είπα.
5: Λέω, για ποιο λόγο, λέει τώρα η Κουτροκόη, για ποιο λόγο δεν το φτιάχνουν αυτό το πράγμα και κάθε χρόνο έρχονται και ρίχνουν λεφτά, λεφτά, λεφτά. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά, να δούμε έτσι.
7: Πάνε αυτά τα λεφτά, πάνε στο ΟΕΠ.
8: Του ΓΟΕΒ δεν κάνει τίποτα, κάθε χρόνο θέλει να κάνει μπαλώματα για να μασάνει τα χρήματα. Του ελληνικού λαού, του ελληνικού.
7: Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι και τα αυλάκια.
8: Καταγγελία. Είναι καταγγελία.
7: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το νερό. Το πρόβλημα είναι και τα αυλάκια τα οποία είναι ακαθάριστα. Γιατί έχουμε και πλημμύρες.
9: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα.
3: Γιώργο, αυτοί οι άνθρωποι καταστρέφονται όμως. Αυτοί οι άνθρωποι καταστρέφονται. Αυτή είναι η σοδειά.
9: Καταστρέφονται, Γιώργο. Γιώργο, και τώρα κοιτάξτε πόσο κοντά είναι ο άβλακας. Να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο κοντά είναι. Και δεν έχουν νερό οι άνθρωποι. Τόσο κοντά ο άβλακας και δεν έχουν νερό οι άνθρωποι, γιατί ο άβλακας χαλάει το τσιμέντο και κάθε χρόνο κάνουν μπαλώματα. Ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εδώ είναι ο άβλακας.
0: Σπάει εκεί και έχει διαρροή, ας πούμε, με αποτέλεσμα το
3: πάει
0: νερό.
3: Κάπου αλλού,
9: και κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, δηλαδή γιατί δεν το φτιάχνουν αυτό το έργο από το χειμώνα για να μπορούν οι άνθρωποι να ποτίσουν. Να, κοιτάξτε το ποστάνι τώρα πόσο μεγάλο είναι.
3: Εδώ θα έπρεπε να έχει νερό τώρα αυτός ο άβλακας που μας δείχνεις. Θα έπρεπε να έχει νερό.
9: Θα έπρεπε να είναι γεμάτος. Τον έχουν κόψει για να τον επισκευάσουν πιο πάνω. Αρχίζουν και τον επισκευάζουν πιο πάνω.
6: Ναι. Και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο τα καρπούζια. Υπάρχει και έντονη σοβαρό πρόβλημα και στις δεσμότητες
8: καλλιέργειας. Είμαστε και στα βαμπάκια,
0: και στα βαμβάκια και σε άλλες καλλιέργειες της περιοχής.
8: Δηλαδή, έτσι. Ο νομός που έχει το περισσότερο νερό.
6: Όχι, ελώς, είναι στον εκκλησία.
8: Το περισσότερο νερό από κάθε νομό της Ελλάδας. Ο νομός Ετωλοκαρνανίας. Και δεν έχουν οι αγρότες στις εκβολές του Αχελώου. Εδώ είμαστε στις εκβολές του Αχελώου. Ναι. Εδώ το Λεσίνι, Αστακός, Νεοχώρη, Κατοχή κάνουν το καλύτερο, το πιο νόστιμο καρπούζι της Ελλάδος. Και το λένε όλοι αυτό.
3: Και έχουν δαπανηθεί και τόσα χρήματα. Και έχουν δαπανηθεί και τόσα χρήματα.
8: Είναι όλες οι καλλιέργειες.
3: Σε βάθος τόσων χρόνων και παραμένει ένα πρόβλημα άλλο.
8: Δεν έχουν δαπανηθεί τόσα χρήματα. 35 χρόνια δεν είναι.
0: Δεν μιλάμε για κανένα τεράστιο έργο τώρα που παίρνει εκεί. Δηλαδή έτσι όπως το βλέπω.
9: Νέα παιδιά έχουν μείνει στον τόπο τους για να καλλιεργήσουν. Και εδώ βλέπετε η πολιτεία τα απαξιώνει. Και του λέει: σηκωθείτε, φύγετε, γιατί δεν έχουμε ούτε νερό να σα δώσουμε να ποτίσετε τα χωράφια σα.
3: Μάλιστα. Τώρα πότε θα έρθει το νερό και έτσι να κλείσουμε, γνωρίζουμε.
9: Πότε θα έρθει το νερό τώρα.
6: Δεν γνωρίζουμε.
7: Από χθες που πήγαμε στο σημείο το οποίο υπήρχε το σπάσιμο, είδαμε κάποιες φωτογραφίες, μας στείλαν ότι ξεκινήσαν οι δουλειές μετά από 2 ώρες.
8: Δουλεύαν όλη τη
7: νύχτα, να φτιάξουν, να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Το θέμα δεν είναι εκεί.
6: Το σπάσιμο αυτό ήταν ένα σπάσιμο το οποίο ήθελε μία μέρα το πολύ για να
9: γίνει. Μα το είδα! Τα σπασίματα που έχει σε κάποια σημεία αυτός ο άβλακας είναι σπασίματα που μπορούσε να τα επισκευάσει κάποιος με τσιμέντο μέσα σε λίγες ώρες. Ναι. Το ζήτημα είναι να γίνει κάτι μόνιμο, Γιώργο. Δεν μπορεί 35
3: σαφώς.
9: Χρόνια. Εδώ είναι διαχρονικό το θέμα.
3: Σαφώς.
9: 35 χρόνια.
7: Γιώργο, εκτός από αυτό. Το θέμα είναι ότι όχι αυτή τη βδομάδα και να το φτιάξουν, θα βάλουν νερό να ποτίσουμε και την άλλη βδομάδα θα έχουν
0: αυτό,
7: πάλι...
0: Αυτό λέμε, αυτό λέμε.
3: Γιώργο,
0: χρειάζεται μια μόνιμη λύση.
7: Εδώ η καλλιέργεια στοιχίζει 300.000 ευρώ, δεν είναι μόνο αυτά τα στρέμματα. Τι θα κάνουμε, θα μπούμε φυλακή.
3: Γιώργο,
7: δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
3: Προτείνω αυτό το θέμα να το παρακολουθήσουμε.
7: Εδώ θα πανάμε χρήματα.
3: Προτείνω, Γιώργο, αυτό το θέμα να το παρακολουθήσουμε και σε 2-3 μέρες να κάνουμε μία σύνδεση ξανά με την περιοχή, να δούμε αν έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, να τους βοηθήσουμε.
9: Ο Γιώργος και Γρηγοριάδης και η Ντόρα Κουτροκόη λένε ότι θα παρακολουθήσουμε αυτό το θέμα. Και να δούμε αν σε 3-4 μέρες θα έχει νερό ο άβλακας, αλλιώς θα το ξαναβγάλουμε.
7: Και να έχει όμως νερό και να έχει, το πρόβλημα είναι να μην μας πούνε την άλλη εβδομάδα
3: καλά,
7: ότι θα ξανασπάσει.
3: Σαφώς.
7: Να μην είναι προσωρινό.
3: Εννοείται.
7: Εμείς θέλουμε νερό κάθε μέρα. Εμείς πληρώνουμε.
9: Επιτέλους,
7: δεν κάνουμε δουλειά τάμπα.
9: Επιτέλους ρίχνουν τόσα λεφτά κάθε χρόνο. Να το φτιάξουν, να τελειώνει. Η περιφέρεια δίνει έχει λεφτά στο ΓΟΕΒ και εκεί τα λεφτά δεν ξέρουμε που πάνε, έτσι.
7: Βεβαίως.
9: Αυτό δεν λέτε.
7: Ο ΓΟΕΒ μας έχει γραμμένους. Και η περιφέρεια και το ΓΟΕΒ. Να αποκατασταθεί άμεσα για να μπορέσουμε
0: Γιώργο
7: και εμείς
0: μου,
7: να κάνουμε δουλειά.
0: Θα επιστρέψουμε.
7: Είμαστε αγρότες. Θέλουμε να ζήσουμε. Ναι. Δεν θέλουμε εδώ να πεθάνουμε.
0: Θα δούμε τις επόμενες ημέρες την εξέλιξη.
9: Είναι οι φωνές των αγροτών που είναι
3: σε απόγνωση. Καλά, σε απόγνωση.
9: Είναι σε απόγνωση.
3: Και με το δίκιο
9: τους. Πώς θα ποτίσουν.
3: Με το δίκιο τους.
9: Πώς θα ποτίσουν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα περιμένουν να πουλήσουν καρπούζια. Σε 2 μήνες να πουλήσουν καρπούζια. Τι να πουλήσουν που τα καρπούζια έχουν παραμορφωθεί από την έλλειψη νερού.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους φίλους παραγωγούς εκεί και θα το παρακολουθήσουμε. Θα το παρακολουθήσουμε το θέμα για να δούμε αν θα δοθεί και μία λύση. Θα αλλάξουμε τελείως τώρα.
0: Τελείως.
3: Θα πάμε στις αγαπημένες πλατφόρμες πολλών από εσάς, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα προϊόντα που αγοράζουμε εκεί που είναι αμφιβόλου ποιότητας.
0: Ισχύει αυτό που
3: πολύ φθηνά, αλλά φθηνά, βέβαια. Κάνουν όμως κακό αυτές τις πλατφόρμες και στην αγορά γενικότερα, στα φυσικά καταστήματα, διότι με το να στρεφόμαστε όλοι σε ηλεκτρονικές αγορές, δεν πηγαίνουμε στα καταστήματα της γειτονιάς.
0: Τεμού και σέιν, έτσι, γνωστές. Οι πλατφόρμες, οι αγαπημένες πλατφόρμες και των παιδιών και των εφήβων, αλλά και ημών των μεγαλύτερων, έρχεται επιτέλους αυτός ο φόρος για τον οποίο κουβεντιάζαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και λέω επιτέλους, γιατί πραγματικά ήταν ένα τεράστιο πλήγμα αυτό για τα εμπορικά καταστήματα και τα επώνυμα καταστήματα. Βεβαίως. Είτε αυτά είναι ηλεκτρονικά καταστήματα, είτε είναι φυσικά καταστήματα.
3: Και θα είναι και βαρύς αυτός ο φόρος, κυρίες και κύριοι, και σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και διπλάσιος και τριπλάσιος από την αξία των προϊόντων που θα αγοράσουμε. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Θεοφάνους, ο οποίος είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Μαζί μας είναι και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, ο κύριος Τσαγκάρης. Καλημέρα και στους δύο.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
3: Να μας εξηγήσετε λίγο γιατί μπορεί η αξία αυτού του φόρου να είναι τριπλάσια και τετραπλάσια των προϊόντων που επιλέγουμε να αγοράσουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ φθηνά αυτά τα προϊόντα.
11: Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
3: Ναι.
11: Το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό.
3: Από πότε, από 1η Ιουλίου, ε?
11: Από 1η Ιουλίου ουσιαστικά ξεκινάει η εφαρμογή του. Στο δικό μου το μυαλό πιλωτική θα είναι, γιατί μέχρι να βγάλει τις παιδικές αρρώστιες, η σπραξιμότητα, πώς θα αντιδράσει η αγορά, αναλόγως θα μεταβληθεί κάπως. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Όντως, για αγορές μέχρι 150 ευρώ, μπαίνει ένας δασμολογικός φόρος, μια επιβάρυνση, της τάξης των 3 ευρώ. Mm-hmm. Πέρα από τα 2 ευρώ, τα οποία είναι ουσιαστικά για να πηγαίνουν στα τελωνία για τη διαχείριση των συγκεκριμένων πακέτων. Αλλά μιλάμε αυτό το οποίο έχει αντίκτυπο στον καταναλωτή. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιος, θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό.
3: Σαφώς.
11: Άρα είναι ένα θετικό σημείο αυτό.
3: Τώρα, εδώ έχει να κάνει με τους κωδικούς των προϊόντων. Διότι, σωστά, αν εγώ πάρω ένα ποτήρι το οποίο έχει 3 ευρώ, αν πάρω ένα πιάτο το οποίο έχει 3 ευρώ, 6 ευρώ, επειδή είναι διαφορετικά προϊόντα, θα πληρώσω 3 ευρώ για το ποτήρι, 3 ευρώ για το πιάτο. Άρα αμέσως, ενώ θα πλήρωνα 6 ευρώ στην ουσία, θα πληρώσω 6 και 6, 12, ναι.
11: Υπάρχει ένας πίνακας,
3: ναι,
11: ανακατηγορία προϊόντων.
3: Διπλάσια τιμή δηλαδή.
11: Ναι, όπως ακριβώς και να έχει, αυτό θα χτυπήσει τον καταναλωτή. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους. Και παράλληλα την ποιότητα που πληρώνουν όταν εισάγουν ή αγοράζουν προϊόντα, πραγματικά να πιάσει τόπο.
3: Ναι. Έτσι. Να μπει ένα φρένο.
11: Να μπει μια επιβράδυνση.
0: Ήτανε κάτι το οποίο το ζητούσατε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την τελευταία πενταετία, οκταετία τουλάχιστον. Θέλουμε το δικό σας πρώτο σχόλιο γι' αυτό. Αυτά άνθησαν πάρα πολύ, ναι. Αυτά άνθησαν και πάρα πολύ την εποχή και της πανδημίας. Έτσι, αυτού του είδους το εμπόριο, εν πάση περιπτώσει. Και αυτές τις πλατφόρμες δημιουργήθηκαν τότε. Και έκτοτε έχουν γίνει πολυδιαιτέρως αγαπητές λόγω των χαμηλών τιμών. Ζητούσατε λοιπόν κι εσείς πλέον να φορολογηθούν όλα αυτά τα προϊόντα.
10: Μάλιστα. Το δικό μας αίτημα ήταν η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Όπως γίνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις και στις ευρωπαϊκές. Δηλαδή να εξασφαλιστεί ένας ισότιμος ανταγωνισμός. Εμείς δηλαδή πληρώνουμε φορολογία, ασφαλιστικές φορές, ενεργειακό κόστος, ΦΠΑ, εκτελονισμό, μισθούς κλπ. Ενώ οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκμεταλλεύονται τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τώρα να πω για το μέτρο. Το μέτρο είναι θετικό, αλλά τίποτα. Δεν είναι αποτρεπτικό για τον εξής λόγο. Αν αγοράσετε από μια τουρκική πλατφόρμα ένα προϊόν που κάνει 70 ευρώ, θα συμπεράξουν 3 ευρώ παραπάνω. Το δεύτερο, Είναι περισσότερο εισπρακτικό το μέτρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εξής λόγο. Όταν φτάνουν 5 δισεκατομμύρια πακέτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 3 ευρώ είναι 15 δισεκατομμύρια. Τι είναι το αποτρεπτικό? Αυτό που λέτε ότι ποιος θα τα ελέγξει τα δέματα όλα αυτά των 5 δισεκατομμύριων
0: κατά έτος? Ενδεικτικά, θα γίνονται έλεγχοι, ενδεικτικοί έλεγχοι, κύριε Τσαγκάρη.
10: Ενδεικτικοί, μα τι λέτε, αν έρθουν στο Ελευθέριος Μετσέλος 5 εκατομμύρια δέματα, υπάρχει υποδομή? Εδώ στη Ρουμανία, την οποία ζητήθηκε, είπε δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
3: Αυτός ο φόρος
10: εμείς ζητούμε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ.
3: Με τα προϊόντα που θα βάζουμε στο καλάθι μας.
11: Θα μπαίνει αυτομάτως το συγκεκριμένο.
3: Αυτός ο φόρος.
11: Αλλά εγώ τον καταλαβαίνω, κύριε Τσαγκάρη, εγώ τον καταλαβαίνω με την έννοια ότι πολλές φορές είναι αυτό που λένε και οι Άγγλοι too little too late.
3: Yes. Ναι.
11: Οι πλατφόρμες είχαν χρόνο να αντιδράσουν. Επίσης, δεν θα επιβραδυνθούν. Έχουν τρομακτικά επιθετική εμπορική πολιτική. Έχουν πάρα πολλά χρήματα από πίσω, άρα δεν είναι ότι θα κάνει κάποια ζημιά. Ένα μικρό μέρος ίσως των καταναλωτών, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μόνο η αρχή, κύριε Τσαγκάρη. Δεν μπορείς ξαφνικά να πας να κόψεις το κεφάλι.
10: Μου επιτρέπετε, η νομοθεσία αυτή είναι το πρόχειρο που εφαρμόζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
11: Σωστά.
10: Το 2028 θα εφαρμοστεί η πραγματική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτάω, μέχρι τότε δεν υπάρχει ένας άπλετος χρόνος να οργανωθούν, να ανοίξουν καταστήματα παντού, αποθήκες παντού? Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει μήπως? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοκτονεί και η Ελλάδα δεν έπρεπε να ακολουθήσει. Η Ελλάδα έπρεπε να επιβάλλει ένα εθνικό τέλος 6,90 που με τα 3 ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φτάσουμε το όριο των 9,90. Αυτό είναι, δηλαδή.
0: Εφαρμόζεται κάπου αλλού αυτό? Εφαρμόζεται κάπου αλλού αυτό, κύριε Τσαγκάρη, που λέτε, που προτείνετε?
10: Μα κοιτάξτε, να πω κάτι. Στην Ευρώπη παίζονται μεγάλα παιχνίδια αυτή τη στιγμή και μεγάλα συμφέροντα, τα οποία η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αυτά τα συμφέροντα. Έπρεπε να πρωτοπορήσει η Ελλάδα. Δηλαδή, έχει τόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα έχουν χρόνο να ζήσουν. Πιστεύω ότι σε 2 χρόνια από τώρα, μαζί με τα άλλα προβλήματα, θα κλείσουν το 50%.
3: Ναι, ας ελπίσουμε ότι γίνεται τουλάχιστον μία αρχή με σωστές βάσεις για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που μόλις μας είπατε, κύριε Τσαγκάρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θοφάνους. Ευχαριστούμε και εσάς.
11: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Απλά κάτι τελευταίο. Δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από μία ανώτερη δύναμη η οποία έχει μία γραφειοκρατία. Όλο αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να δούνε τι θα κάνουν. Άρα, πώς θα θωρακιστούν. Σωστή εξυπηρέτηση, σωστή ποιότητα προϊόντων, σωστή παράδοση. Όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα που πρέπει να τα εκμεταλλευτούν αν δεν μπορούν να χτυπήσουν την τιμή.
3: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
3: Σας ευχαριστούμε.
0: Και τους δύο.
11: Να είστε καλά.
0: Είναι 12 και 1. Να πούμε καλό μεσημέρι, αλλά να σας θυμίσουμε ότι διεκδικείται και ωραίο δώρο από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνι αξίας 2.000 ευρώ. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για το σπίτι σας, όλα απαραίτητα και αναγκαία, να μην σας λείψει τίποτα. Με πολύ απλό τρόπο συμμετέχετε στην κλήρωση.
3: Μπαίνετε στο Instagram σας, στον προσωπικό σας λογαριασμό και σκανάρετε το barcode που βλέπετε. Ακολουθείτε βήμα-βήμα τις οδηγίες, είναι πάρα πολύ απλές και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 30 Ιουνίου. Στην πρωινή ζώνη, εδώ στο Action 24, θα μάθουμε το όνομα του μεγάλου νικητή ή της μεγάλης νικητρίας.
0: Σήκω λίγο να ξεπιαστεί. Σήκω λίγο έτσι.
3: Τόση ώρα όρθιο με είχες, μωρέ.
0: Δεν πειράζει, έτσι, να γυμναζόμαστε.
3: Μπορώ να κάνουμε. Κάθομαι να σηκώνομαι. Να κάθομαι να
0: σηκώνομαι. Πώς τα λένε αυτά, καθίσματα. Καθίσματα. Ναι, ναι. Άντε πάμε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.

0: Έχω τη διατήρηση υψηλών προτύπων ασφαλείας και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
1: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
2: Κι όμως συμβαίνει στη ΔΕΗ. Η ενέργεια συναντά την τεχνολογία σε έναν PowerTech όμιλο που καινοτομεί και εξελίσσεται. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
3: Ανησυχείτε! Θα το φτιάξει ο infrastructure!
4: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
5: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
6: Give me a chance to straighten this out.
7: You got it.
6: What do you got in mind?
4: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
9: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
11: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
12: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
13: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
14: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
15: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
16: Όλα έχουν ανωδική τάση.
17: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

λοιπόν που έχουμε επιστρέψει 8 λεπτά μετά από τις 12 το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους σας, μέχρι και τη μία θα είμαστε εδώ. Πριν συνεχίσουμε με τα θέματα της εκπομπής που έχουμε προγραμματισμένα, έχουμε μία δήλωση από τον κύριο Σαμαρά που αφορά στην εξέλιξη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπου αναφέρει ο κύριος Σαμαρά, σημερινή νομοθετική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες δικαιώνει την προημερών παρέμβασή μου για την ανάγκη της άμεσης εφαρμογής των αποφάσεων της δικαιοσύνης, δίχως καθυστέρηση και δεύτερες σκέψεις. Ωστόσο, δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρηση

0: μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Στην πολιτική το αυτονόητο δεν πρέπει να είναι ζητούμενο, αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς στην δήλωσή του.
1: Λοιπόν, και με αυτά πάμε να προχωρήσουμε. Τώρα, καλοκαιράκι σημαίνει και σωστή διατροφή, γιατί για να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις θερμοκρασίες, τις οποίες καθημερινά θα έχουμε προφανώς και παρακολουθούμε ήδη τι γίνεται και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αυτή η ζέστη θα έρθει και εδώ στην Ελλάδα. Μας το λένε και οι μετεωρολόγοι. Δηλαδή, Ιούλιο-Αύγουστο δεν περιμένετε να είμαστε με 33 βαθμούς Κελσίου. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη μέρα, να κυκλοφορήσουμε, να λειτουργήσουμε, να δουλέψουμε.
2: Πρέπει να τρώμε και σωστά.
1: Πρέπει να τρώμε ελαφριά γεύματα.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το μεσημέρι να πάμε εκεί να φάμε τις πιατάρες μας με τα πάντα όλα. Θέλει προσοχή. Γι' αυτό φέραμε εδώ την ειδικό, την κυρία Φλόρα Λουκιανού. Είναι κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος. Να ακούσουμε λίγο τις συμβουλές της. Καλώς ήρθατε.
3: Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και να μας εξηγήσετε τι σημαίνει μικρά ελαφριά γεύματα, δηλαδή. Να μας κάνετε ένα διατροφολόγιο, έτσι, να μας προτείνετε, για να ξέρουμε τι πρέπει να τρώμε και να καταναλώνουμε τις ημέρες του καύσωνα.
3: Γιατί τώρα με τη ζέστη, όντως οι ανάγκες μας αλλάζουν, αλλάζουν και οι διατροφικές μας συνήθειες. Οπότε το πιο σημαντικό είναι αρχικά η ενυδάτωση. Οπότε βάζουμε το νερό ως συνοδεία παντού. Γιατί χάνουμε συνεχώς υγρά με τη ζέστη και τον υδρότα και παράλληλα βοηθούν πολύ και τροφές που είναι πλούσιες σε νερό, όπως καρπούζι, πεπόνι, αγγούρια και ντομάτες.
2: Πόσα λίτρα πρέπει να υπολογίζουμε την ημέρα, άντρας ή γυναίκα, και θέλω να ρωτήσω μετά αν βοηθούν οι ηλεκτρολίτες.
3: Γενικά δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός για όλους. Μια καλή βάση είναι στα 2 με 2,5 λίτρα νερού. Τώρα, ταυτόχρονα μπορούμε να έχουμε και ροφήματα συνδυαστικά χωρίς ζάχαρη, να δώσουμε και λίγη γεύση στο νερό μας με μέντα, αδειόσμο, λεμόνι.
1: Τώρα μιλάμε για 12 ποτήρια νερό περίπου την ημέρα, έτσι.
2: Είναι πολλά, μωρέ. Πολλά είναι.
1: Όχι, το λέω σε ποτήρια γιατί είναι πιο εύκολο. Ναι. Καμιά φορά μιλάς με λίτρα και λίγο.
3: Απλά συνήθως.
1: Δηλαδή, σηκωνόμαστε το πρωί, πίνουμε 2 ποτηράκια νερό. Mm-hmm. Είναι καλό και για τον οργανισμό,
3: βέβαια.
1: Έτσι.
3: Το καλοκαίρι όμως ανεβάζουμε αυτές τις ανάγκες, ειδικά αν έχουμε μεγαλύτερη έκθεση στη ζέστη ή αν κάνουμε πιο έντονη άσκηση. Οπότε εκεί θα πρέπει να γίνει υπολογισμός. Mm-hmm. Και όσο για τους ηλεκτρολίτες, εκτός από νερό, όντως όταν υδρώνουμε, χάνουμε και ηλεκτρολίτες. Δεν χρειάζεται απαραίτητα κάποιο συμπλήρωμα, γιατί όταν κάποιος είναι υγιής, μπορεί να τον καλύψει και από τη διατροφή του. Εστιάζουμε κυρίως σε φρούτα όπως πεπόνι, μπανάνα, βερίκοκα. Βάζουμε και λίγους ψηρούς καρπούς και κάποιο γαλακτοκομικό προϊόν. Αλλά το πιο σημαντικό εδώ είναι
1: ένα
3: το αλάτι.
1: Ένα γιαουρτάκι, λοιπόν.
3: Πολύ ωραία, ναι, με τα φρούτα αποξηραμένα.
1: Με τους καρπούς και τα φρούτα.
3: Πολύ σωστά. Όσο για το αλάτι, που είναι και αυτό που περιλαμβάνει το πιο σημαντικό ηλεκτρολίτη, τον άτριο, τώρα το καλοκαίρι δεν το μηδενίζουμε, εκτός αν συντρέχει κάποιος λόγος υγείας, αλλά δεν το παρακάνουμε κιόλας.
2: Ναι, σας ρωτώ για τους ηλεκτρολίτες, γιατί έχω ακούσει πολλούς να λένε, εγώ παίρνω έναν ηλεκτρολίτη σε ένα μπουκαλάκι, ας πούμε, μισό λίτρο νερό, το διαλύω και το καταναλώνω σε διάστημα, ξέρω εγώ, 2 ώρων, γιατί δεν πρέπει να το πιείς και κατευθείαν. Και έχω καλύψει τις ανάγκες μου σε υγρά. Ισχύει αυτό?
3: Όχι. Εμείς θέλουμε κυρίως να το καλύπτουμε μέσω του νερού. Οι ηλεκτρολίτες χρειάζονται πάλι σε ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή αν υπάρχει πολύ έντονη άσκηση που διαρκεί αρκετή ώρα ή παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και στη ζέστη. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος υγείας.
1: Πάμε λίγο στα γεύματά μας. Γενικά, τι πρέπει να περιλαμβάνουν τα γεύματά μας στους τελευταίους μήνες?
3: Γενικά θέλουμε ελαφριά γεύματα που να μην μας βαραίνουν. Επιλέγουμε σαλάτες με κοτόπουλο ή τόνο ή θαλασσινά ή και τα όσπρια σε πιο δροσερές εκδοχές. Δηλαδή μπορούμε σε μια κρύα σούπα ή μια σαλάτα με μαυρομάτικα. Mm-hmm. Δεν ξεχνάμε ότι θα πρέπει να έχουμε την πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα μας και ότι η μεσογειακή διατροφή παραμένει το πρότυπο της υγιεινής διατροφής και για το καλοκαίρι. Έχουμε τη χωριάτικη σαλάτα, τα λαδερά, τα ψάρια, τα θαλασσινά. Και τώρα αυτή την εποχή έχουμε και πολλά φρούτα και λαχανικά, μεγάλη ποικιλία, τα οποία είναι και πλούσια σε βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, τα οποία μας προστατεύουν και από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται και από την έκθεσή μας στον ήλιο.
1: Το μεσημέρι. Εγώ το μεσημέρι, ας πούμε, θεωρώ ότι το μεσημέρι που έχει πιο υψηλές θερμοκρασίες, πρέπει να τρώμε ένα ελαφρύτερο γεύμα και μπορούμε το βράδυ να καταναλώσουμε το κυρίως γεύμα της ημέρας που πέφτει η θερμοκρασία. Νομίζω ότι ο οργανισμός το ζητάει αυτό από μόνος του.
3: Πολύ σωστά. Απλά δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα, να παραλείψουμε όλα τα γεύματα της ημέρας λόγω ζέστης και να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε υπερβολική κατανάλωση φαγητού το βράδυ. Mm-hmm. Μπορούμε να έχουμε ενδιάμεσα.
1: Γιατί μετά θα το δούμε στα ρούχα μας αυτό.
3: Σίγουρα. Μπορούμε να έχουμε αυτά τα ενδιάμεσα σνακ και πιο ελαφριά γεύματα ώστε να κρατήσουμε την ισορροπία.
2: Τώρα εκτός ότι έχουμε μια καλή υγεία με αυτά τα ελαφριά και μικρά τακτά γεύματα, έχουμε και καλή διάθεση. Διότι ζέστη, δυσφορεί ούτως ή άλλως. Αν φάμε και κανένα γουρουνόπουλο μεσημεριάτικα ή καμιά μπριζόλα χοιρινή το βράδυ.
3: Τα πολύ βαριά, τηγανιτά, πικάντικα γεύματα, όλα αυτά λόγω ζέστης και όλα προκαλούν δυσφορία και είναι και πολύ πιο δύσκολο να τα χωνέψουμε.
1: Πάντως, τελικώς, νομίζω ότι το καλοκαίρι, επειδή αρκετοί λένε ότι να, το καλοκαίρι πήρα λίγα κιλά κτλ., δεν ισχύει αυτό. Το καλοκαίρι θεωρώ ότι δεν μπορούμε να φάμε όσο το χειμώνα. Έτσι
3: δεν συμφωνούν
1: είναι.
3: Όλοι σε αυτό, αλλά θα με βρείτε συμφωνημένα.
1: Γιατί όμως.
2: Ρώτα εμένα, μωρέ. Τι να σου πω, μ' αρέσει το φαγητό.
1: Είσαι πολύ αδύνατος ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αλλά τρώω.
1: Τρως το καλοκαίρι περισσότερο από ότι το χειμώνα. Αυτό εννοώ. Γιατί πολλοί λένε ότι το καλοκαίρι.
2: Όχι, αλλά το καλοκαίρι.
1: Συνήθως βάζουν κιλά, αλλά μου κάνει εντύπωση
2: παγωτά.
1: Γιατί με τόση ζέστη.
2: Τρώω παγωτά το καλοκαίρι.
1: Πόσα παγωτά να φάσαι μια μέρα.
2: Καλά, δεν θα φάω και 10 παγωτά την ημέρα. Αλλά το χειμώνα δεν τρώω.
3: Μπορεί να το συνδυάσουμε και λίγο.
1: Εσείς θεωρείτε ότι το καλοκαίρι το φυσιολογικό είναι να χάνουμε λίγο, έτσι.
3: Ναι,
1: δεν
3: είναι πιο εύκολο γιατί έχουμε και περισσότερη κίνηση, λίγο το κολύμπι, λίγο το περπάτημα στην παραλία. Ιδανικά βέβαια τις πιο δροσερές ώρες τις ημέρες.
2: Γι' αυτό. Κολυμπάμε, κουραζόμαστε, τρώμε.
1: Ναι,
2: μας ανοίγει η όρεξη.
1: Τη ζέστη δεν τρώω τόσο πολύ. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω τουλάχιστον.
3: Είναι κινηδάτος, πίνουμε παραπάνω νερό, έχουμε τα φρούτα, τα λαχανικά που είπαμε. Οπότε με όλα αυτά μειώνουμε λιγάκι τη θερμιδική πρόσληψη μέσα στη μέρα.
1: Θα σου γυρίσω το Σεπτέμβριο. Έτσι.
2: Ούτως ή άλλως είσαι.
3: Απλά την άλλη, το συνδέουμε με τη χαλάρωση το φαγητό και την ξεκούραση, οπότε μπορεί και κάπως έτσι να αυξάνουμε και την κατανάλωση.
2: Και λίγο αλκοόλ παραπάνω, λίγο δροσερό κρασάκι, κανένα κοκτέιλ κλπ.
1: Απαγορεύεται το αλκοόλ, Γιώργο μου, με τη ζέστη. Με τη ζέστη δεν πίνουμε αλκοόλ, μόνο τα βράδια.
3: Μας αφυντατώνει κιόλας λίγο, βεβαίως.
2: Πώς μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα παγωτά, γιατί τα παγωτά τώρα όλοι τα έχουμε στο μυαλό μας. Για να δροσιστούμε.
3: Είναι το γλυκό του καλοκαιριού. Ναι. Αρχικά δεν χρειάζεται να το απορρίψουμε το παγωτό, αρκεί να υπάρχει ως απόλαυση, όχι να γίνει καθημερινή συνήθεια. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο σπιτικό σμούθι, να βάλουμε κάποιο άλλο ρόφημα, αλλά μπορούμε και να φτιάξουμε κάποιο παγωτό, είτε με γιαούρτι.
1: Με φρούτα.
3: Βεβαίως, με γιαούρτι, μπανάνα, κακάο, όχι.
1: Τι τραβάει το παιδί σου.
2: Ναι, Λευτέρη. Σε συμπονώ, να ξέρεις.
1: Τι τραβάει το παιδί σου.
2: Σε συμπονώ, Λευτέρη.
3: Πάντως, ένα απλό παγωτό χωρίς πολλές επικαλύψεις τύπου σιρόπια, σοκολάτες, ξηρή καρπή μπορεί να υπάρχει σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο χωρίς να μας δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Α, ωραία.
1: Κυρία
2: με πολύ ωραίο και γλυκό τρόπο κλείσαμε.
1: Σας ευχαριστούμε. Το Σεπτέμβριο θα είστε κοντά μας εδώ να δούμε πώς θα χάσουμε τα κιλά του καλοκαιριού.
3: Πολύ
1: γιατί υπάρχουν κάποιοι στον Γρηγοριάδη που βάζουν.
2: Θα μας ζυγίσετε στις 24 Ιουλίου που είναι η τελευταία εκπομπή και την πρώτη εκπομπή.
3: 31
2: Αυγούστου.
3: Να κάνουμε τη σύγκριση. Πάντως να χαλαρώσουμε το καλοκαίρι χωρίς στερήσεις αλλά και χωρίς υπερβολές. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλοκαίρι.
1: Οπότε δεν θα ταιριάξουμε με τίποτα. Έτσι δεν πάμε μαζί διακοπές.
2: Γιατί βρε.
1: Γιατί θα θες το μεσημέρι να πάμε να φάμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι, και εγώ θα σου λένε να φάω μια σαλατούλα. Είσαι, μια πρωτοσαλάτα.
2: Θα με βάζει σε τάξη.
1: Ναι, εσύ γι' αυτό. Με βάζει εσύ σε τάξη.
2: Παιδί μου, τα ετερόνυμα έλκονται, δεν το ξέρει αυτό.
1: Εγώ το ξέρω ότι τα ετερόνυμα έλκονται.
2: Αν ήμασταν
1: δεν μπορώ το μεσημέρι. Δεν μπορώ. Χθες ήθελα σαλάτα. Ζητούσε ο οργανισμός μου σαλάτα χθες το μεσημέρι. Γιατί ζεστάθηκα τόσο πολύ, δεν μπορούσα να φάω.
2: Και εγώ έφαγα σαλάτα, αλλά έφαγα και ψωμί και το πιάτο μου κανονικά. Ξέρεις, το ψωμί δεν μπορώ να το πω.
1: Όχι, Παναγία μου, για σαφάρια ελέγχων διαβάζω εδώ από την ΑΔΕ για γονικές παροχές.
2: Μια,
1: κυρία Μεθενίτη.
2: Μια κρύο, μια ζέστη μας έχετε, κυρία Μεθενίτη, να ξέρετε.
1: Καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά, μία δίνουμε, μία παίρνουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι πάει.
2: Τι γίνεται τώρα, γιατί μπαίνουν στο στόχαστρο εδώ των αρμοδίων οι γονικές παροχές και οι μεταφορές γενικώς μεταξύ μελών οικογενειών.
4: Γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα, πολλά και τεχνικά θέματα, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούνται προϋποθέσεις έτσι ώστε να θεωρηθεί κάτι δωρεά και να υπάρχει η απαλλαγή για τις 800.000 χωρίς καμία φορολόγηση, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Και γιατί βέβαια σε πολλές περιπτώσεις υποκρύπτεται κάτι άλλο και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα δωρεά, γιατί ο τελικός δικαιούχος δεν είναι αυτός που πραγματικά φαίνεται στο τέλος της ημέρας ότι μπορεί να είναι μετά από μία μεταφορά.
2: Ο πατέρας μου σε εμένα δηλαδή γονική παροχή και εγώ μετά αυτά τα χρησιμοποιώ ή τα μεταφέρω σε κάποιον άλλον.
4: Σωστά. Ή σε πολλές περιπτώσεις μπορεί ο λογαριασμός να είναι κοινός μαζί με κάποιον άλλον. Επομένως, να μην είναι ο τελικός δικαιούχος, να μην είστε εσείς στην πραγματικότητα, αλλά είναι κάποιος άλλος ο οποίος χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα.
1: Συγγνώμη για να καταλάβω. Μπορεί... Αν είναι πράγματι όμως ο Γιώργος ο δικαιούχος, εκεί τι ισχύει.
4: Εάν υπάρχει το όριο, αν είμαστε μέσα στο όριο των 800.000 ευρώ και δεν έχει ξεπεραστεί αυτό το όριο, τότε εφόσον γρούνται οι προϋποθέσεις, κανονικά θα έπρεπε ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει τη δωρεά ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει δεχτεί τη δωρεά να κάνει μια δήλωση στο My Property, επισυνάπτοντας την απόδειξη της μεταφοράς των χρημάτων και να πει ότι εγώ μεταφέρω αυτά τα χρήματα στα πλαίσια του αφορολόγητου, γιατί υπάρχει συγγένεια πρώτου
2: αυτά
4: βαθμού.
2: Αυτά μας τα έχετε όλα ετοιμάσει και με κάρτες.
4: Έχουμε φτιάξει
2: κάποιες
4: κάρτες.
2: Πάμε λίγο να τις δούμε, γιατί είναι πιο εύκολο και για τους τηλεθεατές να αντιλαμβάνονται το τι λέμε.
4: Έχουμε λοιπόν προγραμματισμένους περίπου 1.080 ελέγχους για αγωνικές παροχές και δωρεές μέσα στο 2026. Πέρσι, να πούμε ότι αντίστοιχα έτσι έγιναν κάποιοι έλεγχοι και γενικώς τα προηγούμενα χρόνια πάνω από 2.000 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί είτε με τυπικά προβλήματα είτε με ουσιαστικά προβλήματα όπως αυτό που σας περιγράφω και έχουν τεθεί εκτός και έχουν πληρωθεί αντίστοιχοι φόροι εκτός της διαδικασίας του αφορολογήτου. Ο στόχος, όπως είπαμε, είναι να εντοπιστούν υποθέσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για δωρεά ή γονική παροχή και έχει γίνει προσπάθεια φόρο αποφυγής. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους ανθρώπους οι οποίοι μεταφέρουν μεγάλα ποσά στους λογαριασμούς τους και κάνουν έτσι μεγάλες μεταφορές και δεν αποτελούν αντικείμενο ελέγχου μικροποσά τα οποία
2: αυτό
4: μεταφέρονται.
2: Αυτό περίμενα να ακούσω από εσάς, κυρία Μεθενίτη, γιατί με την Κουτροκόη κάθε μέρα εδώ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είμαστε να μεταφέρουμε, χρήματα στα παιδιά μας. Τι κάνουμε. Ναι. Αυτό δεν κάνουμε. Λέει ότι αυτό δεν ελέγχεται.
4: Δεν ελέγχεται και να πούμε ότι.
1: Κακός! Θα πρέπει να ελέγχεται.
2: Τι δεν σας βάλει
1: να
2: φρένο
1: μπει
2: το κράτος. Στο ένα ευρώ.
1: Να μην πει
2: ένα ευρώ την ημέρα.
1: Στο τι μπορεί να βάλεις.
2: Ένα ευρώ την ημέρα στα παιδιά. Τίποτε άλλο. Ένα ευρώ την ημέρα.
4: Τα παιδάκια τα κακόμοιρα.
2: Τι τα κακόμοιρα. Εμείς είμαστε οι κακόμοιροι, δεν τα παιδάκια.
4: Πρέπει και αυτά να μπορούν να κινηθούν.
2: Τα παιδάκια μια χαρά παίρνα, να ξέρετε. Εμείς
4: αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Μετέφερε και μετέφερε.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να πούμε ότι για το συγκεκριμένο και την τελευταία αναφορά που κάναμε, υπάρχει και δελτίο τύπου της ΑΔΕ το Γενάρη του 2026, γιατί υπήρξε έτσι ιδιαίτερα έντονη φημολογία το προηγούμενο διάστημα ότι όλες αυτές οι μεταφορές μέσω Άιρις θα πρέπει να περνούν από το My Property και ακόμα και από το πρώτο ευρώ θα πρέπει να γίνεται μια γνωστοποίηση, μια ανακοίνωση στην ΑΔΕ έτσι ώστε να μην επιβάλλεται φόρος. Η αλήθεια είναι ότι ο νόμος αυτό ορίζει, δεν υπάρχει κάποιο αφορολόγητο όριο. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι στην πράξη μικροποσά, τα οποία όντως δίνονται σε προστατευόμενα μέλη, σε ανήλικα τέκνα για να μπορέσουν να βγάλουν την εβδομάδα τους ή ακόμα και σε προστατευόμενα ενήλικα, όπως για παράδειγμα σε φοιτητές, που δίνονται χρήματα για το ενίκιο, δίνονται χρήματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν στις
1: παραγωγές. Αυτά είναι μεγαλύτερα ποσά, έτσι. Σίγουρα, μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά.
4: Σίγουρα είναι μεγαλύτερα ποσά. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος είναι προστατευόμενο μέλος, με το δελτίο τύπου της ΑΔΕ, το δελτίο τύπου μας ορίζει ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα και ότι δεν θα υπάρχουν έλεγχοι, καθώς αυτά όλα στα πλαίσια της γονεϊκής σχέσης δεν θεωρούνται δωρεά και δεν θα πρέπει να περάσουν όλες αυτές τις τυπικές διαδικασίες τις οποίες περιγράψαμε και πριν.
2: Χτυπάει κάπως καμπανάκι στην ΑΔΕ για να γίνουν οι έλεγχοι ή είναι τυχαίοι?
4: Υπάρχει ένα καμπανάκι, πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση αυτή. Ένα καμπανάκι πολύ σημαντικό είναι όταν περνούν αυτές οι διαδικασίες μέσω του My Property, εάν η τράπεζα δεν επιβεβαιώσει ότι έχουν γίνει σωστά οι διαδικασίες, γιατί μπορεί να μην έχουν αποτυπωθεί σωστά όλα τα δεδομένα κατά τη διάρκεια υποβολής της δήλωσης, τότε χτυπάει ένα πρώτο καμπανάκι, που σημαίνει ότι κάτι σε πρώτη φάση τυπικά δεν έχει γίνει σωστά. Yeah. Σε δεύτερη φάση, αν υπάρχουν για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο, αν υπάρξει κάποιο έλεγχο, είτε ένα άνοιγμα λογαριασμού, γιατί μπορεί να υπάρχουν ύποπτες κινήσεις σε ένα λογαριασμό, είτε μπορεί να υπάρχουν άλλα ζητήματα για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε μπορεί στα πλαίσια αυτού να ελεγχθεί. Και φυσικά καταλαβαίνουμε βέβαια ότι πολύ μεγάλα ποσά χτυπάνε λίγο έτσι στον έλεγχο.
2: Και είναι γονείς σε παιδιά και γονείς σε εγγόνια επίσης. Πιάνει δηλαδή συγγένεια πρώτου βαθμού, πώς λέγεται αυτό?
4: Συγγενείς πρώτου βαθμού, λοιπόν, να πούμε ποιοι θεωρούνται και ποιοι έχουν τη δυνατότητα να μην έχουν επιβολή φόρου για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι γονείς σε παιδιά, παιδιά σε γονείς, εγγόνια σε, από παππούδες. Και το ανάποδο και σε γιαγιάδες βέβαια. Επομένως, σε αυτές μόνο τις περιπτώσεις δεν υπάρχει φόρος. Σε περίπτωση που υπάρχει μεταφορά μεταξύ συγγενών δευτέρου βαθμού, όπως είναι τα αδέρφια, και πολλοί το ξεχνούν αυτό, τότε ο φόρος ο οποίος επιβάλλεται είναι 20%. Α, και εδώ δεν υπάρχει αφορολόγητο. Δεν υπάρχει αφορολόγητο. Εδώ δεν υπάρχει η κάλυψη αυτή της μη επιβολής φόρου. Πολύ σωστά. Από το πρώτο ευρώ, λοιπόν, τα αδέρφια μεταξύ τους έχουν φόρο 20%. Επίσης, σε τρίτους, δηλαδή σε ανθρώπους με τους οποίους δεν έχουμε καμία συγγένεια, σε περίπτωση που υπάρχει μεταφορά χρημάτων, η δωρεά φορολογείται με 40%. Άρα πολύ μεγάλη προσοχή γενικώς στις μεταφορές μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μεθενίτη.
1: Δεν το ήξερα ότι είναι τόσο σύνθετο αυτό τώρα. Δηλαδή, το να δώσω σε ένα συγγενικό μου πρόσωπο κάποια χρήματα.
2: Ούτε στον αδερφό σου λέει δεν μπορείς. Από το πρώτο ευρώ θα φορολογηθείς.
4: Εκεί υπάρχει η δυνατότητα, αν κάτι θεωρηθεί δάνειο, να χρεωθεί με μια μικρότερη έτσι, επιβάρυνση, ένα χαρτόσημο 3,6%. Θα πρέπει βέβαια εκεί να συνταχθεί κάποια σύμβαση δανείου, να κατατεθεί και η σύμβαση δανείου. Και σίγουρα το 3,6% σχέση με το. Με το 20 ή το 40.
2: Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που λέω επιτρέπεται. Ξέρω εγώ, άμα είναι να φορολογηθείς κατά
1: αυτόν τον τρόπο. Ας σου έρθει εδώ η ΑΔΕ τώρα εδώ πέρα που τσιλείς, θα σε ψάξεις για να αποδογυρίσεις.
2: Ευρώ δεν έχω, δεν θα με ψάξεις πολύ, να ξέρεις.
4: Σημαντικό, συγγνώμη που σας διακόπτω, σημαντικό επίσης να μπορούμε να καλύψουμε και τη δωρεά αυτή. Αυτό που λέτε λοιπόν, άρα γιατί ελέγχεται και αυτό.
1: Πόθεν.
4: Πόθεν, έτσι, πόθεν. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Τώρα, ανέβηκε πριν από λίγο ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό στα social media του κυρίου Ανδρουλάκη για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, σαν σήμερα το 1996. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποτείει φόρο τιμής στο φυσικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, έτσι στον άνθρωπο ο οποίος κυβέρνησε με το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα για 11 χρόνια.
2: Και τις εκδηλώσεις στο Καλέντζε, όπως θα παραστεί και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και με αυτά τα ποσοστά που έχει το ΠΑΣΟΚ, θα την πω έτσι τη σκέψη μου.
2: Γιατί το χαλάς.
1: Βλέπουμε μια επένδυση στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου άλλοτε. Πάμε να δούμε το βίντεο.
5: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
6: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
5: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
2: Μάλιστα.
1: Το αίτημα για αλλαγή πιο επίκαιρο από ποτέ, με πρωταγωνιστή σε όλο το βίντεο τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη φωνή του Νίκου Ανδρουλάκη.
2: Λοιπόν, πόσες φορές έχουμε μιλήσει για νησιά δημοφιλή, για υπηρετικούς προορισμούς, οι οποίοι επίσης είναι πάρα πολύ δημοφιλείς, για παραλίες διαμάντια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ανακαλύψαμε εμείς ακατέργαστα διαμάντια, παρακαλώ, στη χώρα μας και είμαστε εδώ για να σας τα παρουσιάσουμε. Κάποια, έτσι, από αυτά τα ακατέργαστα διαμάντια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί προορισμοί που όντως είναι εξαιρετικοί. Θα πάμε στην Θάσο. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Λαμπρινή Φωκά. Είναι αντιπρόεδρος οργανισμού τουρισμού της Θάσου. Θα πάμε όμως και στη Λίμνο. Εκεί θα βρούμε και τον Θανάση Λαμπρίδη, ο φίλος εκπομπής και κινηματογραφιστής.
1: Γεια σας, κυρία Φωκά. Γεια σου, Θανάση.
7: Γεια σας, καλημέρα.
2: Για να μας πείτε γιατί ξεχωρίζουν αυτοί οι δύο προορισμοί και γιατί δεν είναι ευρέως γνωστοί. Και να σας πω και κάτι. Καλώς που δεν είναι ευρέως γνωστοί, γιατί μπορείτε και απολαμβάνετε και εσείς και εμείς που ερχόμαστε τις ομορφιές αυτών των περιοχών. Με την κυρία της παρέας θα ξεκινήσουμε,
1: πάμε
2: την κυρία
1: Θάσο.
2: Φωκά.
1: Πάμε στην πανέμορφη Θάσο με τις καταγάλανες θάλασσες, πραγματικά.
2: Και πολύ πράσινο, ρε παιδί.
1: Πάρα πολύ.
8: Καλημέρα. Καλημέρα. Όπως τα λέτε, καταγάλανες θάλασσες, κατά πράσινο νησί. Όπως βλέπετε, η φυσική σκιά είναι ακριβώς στην παραλία, εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε. Το νησί μας δεν θα ξεφύγει από το πρότυπο ήλιος θάλασσα. Απλά θα προσθέσουμε και το πράσινο, γιατί είναι πάρα πολύ πράσινο, κατά πράσινο νησί. Και όντως έχει πάρα πολλές ομορφιές που αξίζει κάποιος να μας επισκεφθεί.
2: Κυρία Φωκά, δεν είναι απλά πράσινο το νησί. Το θέμα είναι ότι τα δέντρα κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα. Γιατί έχουμε όντως πολύ πράσινο στην Ελλάδα. Στη Θάσο, τα δέντρα κατεβαίνουν μέχρι τη θάλασσα. Αυτό είναι που κάνει το νησί σας να ξεχωρίζει.
8: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό και σας έδειξα ακριβώς αυτή την αντιπροσωπευτική εικόνα, εδώ ακριβώς που είμαστε. Το δέντρο είναι ακριβώς μέσα στην παραλία. Όλος ο κόσμος ζητάει την σκιά.
1: Τη φυσική, έτσι, όχι την ομπρέλα, τη φυσική σκιά.
8: Ναι, φυσική σκιά χωρίς ομπρέλα.
1: Τώρα, η Θάσος είναι ένας πολύ αγαπημένος προορισμός και εγώ την έχω επισκεφθεί όταν ήμουν μικρή με την οικογένειά μου. Θεωρείται οικογενειακός προορισμός, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια...
2: Και για την νεολαία ενδείκνυται.
1: Ακριβώς, ενδείκνυται και για την νεολαία πλέον, κυρία Φωκά.
8: Ναι. Είναι οικογενειακός προορισμός, γιατί έχει πολύ ωραίες ομαλές παραλίες, οπότε τα παιδιά μπορούν να κάνουν πάρα πολύ άνετα εδώ το μπάνιο τους η οικογένεια. Όμως, όντως, έχουμε και θεματικό τουρισμό. Έχουμε και εναλλακτικό τουρισμό. Έχουμε ορειβατικό τουρισμό, το οποίο εντάξει είναι περισσότερο οι πιο νέοι. Έχουμε φανταστικά βουνά. Συνδυάζουμε και παραλία και βουνό.
2: Και μοναστήρια. Έχετε
8: φυσικό τουρισμό, με προλάβατε. Φανταστικά μοναστήρια, που στην κορυφή είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, το μοναστήρι χτισμένο πάνω στον βράχο. Υπέροχα, υπέροχα.
1: Οι τιμές που κυμαίνονται, έτσι λίγο να ξέρουμε, να μας πείτε μερικά έτσι πακέτα διακοπών υπό την έννοια σε ένα ξενοδοχείο για μια τετραμελή οικογένεια, ας πούμε.
8: Σε ένα ξενοδοχείο τετραμελή οικογένεια μπορεί να βρει διαμέρισμα ή σε ξενοδοχείο ή σε Airbnb γύρω στα 100 ευρώ. Στον την high season που λέμε.
1: Πολύ
8: για
1: καλά.
8: Ιούλιο-Αύγουστο.
1: Μιλάμε για τετραμελή οικογένεια. Είναι πολύ καλή η τιμή αυτή.
8: Για τετραμελή οικογένεια μιλάμε. Θεωρώ ότι προσπαθούμε όλοι οι επαγγελματίες της ΣΑΣΟ να κρατάμε τις τιμές όσο μπορούμε σε φυσιολογικά επίπεδα και όχι να τις αυξήσουμε πάρα πολύ. Φυσικά υπάρχει η ακρίβεια, φυσικά υπάρχουν οι ανατιμήσεις σε όλο τον κόσμο, οπότε ακολουθούμε κι εμείς. Προσπαθούμε όμως, υπάρχουν διάφοροι σύλλογοι επαγγελματιών εδώ και υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες συλλογικές.
2: Μάλιστα. Για πάμε και στη Λίμνο τώρα, να δούμε πώς θα μας παρουσιάσεις
1: άλλο διαμάντι,
2: το νησί σας εσύ εκεί, Θανάση.
7: Εμείς θα πούμε και εμείς για τις παραλίες. Έχουμε 259 χιλιόμετρα ακτογραμμή, 134 παραλίες, εκ των οποίων οργανωμένες είναι 10 με 15. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια οργανωμένη παραλία. Αλλά δεν είναι μόνο οι παραλίες, δεν είναι μόνο η γεωλογία, δεν είναι μόνο η αρχαιολογία. Γιατί από τη μια στιγμή μπορεί να είσαι στην αρχαία ηφαιστεία, να βρεθείς σε μια αλική γεμάτο με φλαμίγκο, την επόμενη στιγμή να βρεθείς στο κάστρο της Σμύρνας, το οποίο έχει μόνο τους κατοίκους, τα ελάφια, τα πλατόνια με θέα το Αιγαίο, κάτι μοναδικό. Για τις εκκλησίες τα έχουμε πει πολλές φορές. Παναγία Κακαβιώτησα, η μοναδική άσκηπη εκκλησία στον κόσμο. Και μιλάμε, είμαστε στη Λίμνο, που από τη μια στιγμή μπορεί να μεταφερθείς και σε μια μικρογραφία της ερήμου. Και όχι μόνο αυτό. Τι να πούμε, για τη γαστρονομία, για το μέλι, το θυμαρίσιο, το βραβευμένο, για τα υπέροχα κρασιά. Η Λίμνος έχει τόσες πολλές όμορφες εικόνες που πραγματικά εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη και τον τουρίστα. Βέβαια, η πρώτη εικόνα, όταν θα έρθει κάποιος στο νησί, δεν μπορούμε να πούμε ότι ενθουσιάζεται, αλλά μέρα με τη μέρα, όταν την ανακαλύπτει, φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και έτσι έρχεται και ξαναέρχεται στη Λίμνο.
2: Εγώ το έχω πει, Θανάση, αν εσένα δεν σε πάρουν εκεί, στον οργανισμό τουρισμού, για εμένα, θα έχουν κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Έτσι,
2: να ξέρεις.
1: Έτσι. Κυρία Φωκά, θα το λέγαμε και για εσάς, αλλά είστε ήδη στον οργανισμό τουρισμού, οπότε δεν χρειάζεται να το πούμε για εσάς.
8: Θέλουμε και νέα μέλη στον οργανισμό τουρισμού.
2: Θανάση, άκουσες, πρόταση στον αέρα ήταν αυτή, κανόνισε.
7: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε όσο πιο πολλές παρουσιάσεις μπορούμε για να δείξουμε πραγματικά τις ομορφιές Λίμνου όπως είναι αφιλτράριστες.
1: Τα φιλιά μας και στη Λίμνο και
2: πολύ.
1: Στη Θάσο. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Μέχρι τέλος Ιουλίου θα ξαναπάμε στα νησιά. Θα ξαναπάμε. Τώρα, πάμε να δούμε γρήγορα αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο πλήττει την Ευρώπη. Ως επιτοπλίστων τη Γαλλία, όπου έχουμε και 5 θύματα δυστυχώς από τον καύσωνα, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά 2 και 4 ετών, τα οποία ξέχασε δυστυχώς η μητέρα τους μετά τα ψώνια μέσα στο αυτοκίνητο για κάποιο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τα παιδάκια από την πολύ υψηλή θερμοκρασία να καταλήξουν. Συναγερμό έχουμε και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Θα πάμε στη Γαλλία όμως, θα πάμε στο Παρίσι, στην κυρία Μαρία Διαμαντοπούλου, κάτοικος του Παρισιού, καθηγήτρια και ελληνικής γλώσσας εκεί στη Γαλλία, φίλη της εκπομπής. Να την ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Και ο κύριος Μαζαράκης.
9: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Μαζαράκης είναι καθηγητής μετεωρολογίας. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μαζαράκη.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε κλιματισμό? Γι' αυτό αντέχετε?
9: Ναι, ναι, νομίζω ναι. Ναι.
1: Πείτε μας λίγο, τι γίνεται εκεί τώρα, κάνουμε και λίγο την
9: πρώτα
1: πλάκα.
9: Πρώτα απ' όλα θύματα, ναι, τα θύματα είναι πολύ περισσότερα, δεν είναι 2, είναι πάνω από 22. Διότι ναι μεν μπορεί να μην έφυγαν από τον καύσωνα, αλλά εξαιτίας του καύσωνα μπήκαν σε ποτάμια, σε λίμνες, σε συντριβάνια και πνίγηκαν.
2: Ναι.
9: Έχουμε 22 ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Ο αριθμός αυτός θα μεγαλώσει τις επόμενες ώρες, καθώς η πιο ζεστή νύχτα δεν έχει έρθει ακόμα. Η νύχτα που μόλις πέρασε ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί στη Γαλλία μέχρι σήμερα. Περιμένω όμως 2 δύσκολες νύχτες όπου η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από 33 βαθμούς.
2: Κυρία Διαμαντοπούλου, κλείνουν σχολεία, αλλάζουν τα ωράρια λειτουργίας των σχολείων, απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ πλέον στους δρόμους. Με διάφορους τρόπους, σε εξωτερικούς χώρους, οι επιχειρήσεις εκεί προσπαθούν να δροσίζουν τους πολίτες, οι οποίοι βλέπουμε ότι έχουν εξηχηθεί στους δρόμους και έχουν μετατρέψει σε παραλίες ποτάμια που υπάρχουν εκεί.
9: Ακριβώς.
2: Πρωτόγνωρες εικόνες.
9: πρωτόγνωρες. Νομίζω όμως ότι θα συνεχίζεται τα επόμενα χρόνια όσο βλέπουμε την κλιματική αλλαγή να προχωρά.
0: Ναι.
9: Είναι επικίνδυνες όμως οι καταστάσεις πέρα από τις πρωτόγνωρες.
0: Ναι,
9: διότι όλοι αυτοί που μπαίνουν σε αυτά τα ποτάμια που βλέπετε, τις λίμνες και τα συντριβάνια,
1: ναι,
9: είναι πολύ εύκολο να βρεθούν θύματα είτε της μόλυνσης, είτε των χτυπημάτων, γιατί καταλαβαίνετε δεν υπάρχει το βάθος της θάλασσας, είτε της απειρίας του στο κολύμπι.
1: Πάντως είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό το οποίο βιώνετε,
9: ναι,
1: εκεί, έτσι δεν είναι, κύριε Διαμαντοπούλου?
9: Είναι πρωτόγνωρο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η κατάσταση επιδεινώθηκε την Κυριακή, καθώς όπως είδατε είχαμε με την ευκαιρία της γιορτής της μουσικής την απαγόρευση του αλκοόλ, αλλά και πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους του Παρισιού, όπου είχαμε βανδαλισμούς, βία, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, κλοπές. Όλο αυτό είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, όπως καταλαβαίνετε. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει άδεια καύσωνα, όπως λέγεται και στην Ισπανία, όπου εφαρμόζεται το μέτρο εδώ και μερικά χρόνια. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει κάτι από όλα αυτά. Τα σχολεία έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει σήμερα πάνω από 3.000 σχολεία, είτε και υπάρχουν μειωμένα ωράρια. Χωρίς όμως να ανακουφίζουν πραγματικά. Πρέπει να σας πω ότι το 2050 πιθανόν το κέντρο, το ιστορικό κέντρο της πόλης του Μπορντό, να μην κατοικείται εξαιτίας αφενός του καύσωνα και αφετέρου της κατασκευής των σπιτιών που δεν έχουν εξώφυλλα.
1: Ναι,
9: όπως
1: ναι,
9: και στο Παρίσι υποφέρουμε. Δεν υπάρχουν εξώφυλλα.
0: Μάλιστα.
1: Στον Μπορντό βέβαια καταγράφονται
9: και απαγορεύονται και τα κλιματιστικά.
1: Θερμοκρασίες, έτσι.
0: Κύριε Μαζαράκη,
9: αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Αυτό τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο εσείς το παρακολουθείτε, το εξετάζετε? Είναι αναμενόμενες αυτές τις θερμοκρασίες για το Παρίσι τώρα που μιλάμε, για τη Γαλλία?
11: Κοιτάξτε, όταν βλέπεις την θερμοκρασία για το Κάιρο σήμερα και θα είναι πιο χαμηλή από ό,τι είναι στο Παρίσι, ναι, μεν είναι αναμενόμενο, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Και αναμενόμενο γιατί η επιστήμη της μετεωρολογίας έχει προχωρήσει πολύ. Πλέον μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες προγνώσεις για τις επόμενες 7-10 ημέρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι 38, 39 ή και 40 βαθμοί σε χώρες όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία, η Βόρεια Ισπανία, όπως για παράδειγμα το UK, το οποίο θα έχει το δεύτερο κύμα καύσωνα για φέτος, μετά το πιο ζεστό Μάη που είχε ποτέ, θα έχουμε επίσης το ξεπέρασμα πολλών ρεκόρ.
1: Είναι πάντως αλλεπάλληλοι οι καύσωνες, κύριε Μαζαράκη. Δηλαδή είχαμε και πριν από 10-15 μέρες, τώρα επαναλαμβάνεται το φαινόμενο στις συγκεκριμένες χώρες. Θέλω να πω και είμαστε μόλις τον Ιούνιο. Θεωρείτε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα καταγραφούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες?
11: Δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα αυτό δυστυχώς, γιατί το χρονικό παράθυρο της πρόγνωσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 15 μέρες. Και μάλιστα η μια ασφαλής πρόγνωση θα λέγαμε ότι έχουμε ένα χρονικό παράθυρο 7 με 10 ημερών, ανάλογα με τον τύπο του καιρού. Αυτό όμως που σίγουρα προκαλεί εντύπωση είναι ότι στη Γαλλία ειδικά θα σπάσουν πάρα πολλά ρεκόρ θερμοκρασιακά, τόσο σήμερα όσο και αύριο. Όλο αυτό το κύμα ζέστης, ο θερμικός θόλος που λέμε, θα μετακινηθεί αργά, πάρα πολύ αργά προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει χώρες όπως για παράδειγμα η Αυστρία, η Γερμανία, όπου και εκεί θα δούμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες με την κορύφωση
0: και
11: του
0: τώρα
11: κύματος την Τετάρτη και την Πέμπτη.
0: Θα σας κάνω και το ερώτημα που είμαι βέβαιος ότι το θέτουν πολλοί φίλοι σας, η οικογένειά σας. Εμάς μπορεί να μας επηρεάσει αυτό το κύμα καύσωνα?
11: Λοιπόν, όσο και αν ακούγεται περίεργο, εμείς όσο ακούμε ότι η Γαλλία φλέγεται, ότι η Γερμανία βιώνει αφόρητες συνθήκες, αυτό είναι καλό για μας. Γιατί έτσι όπως είναι τα ατμοσφαιρικά κύματα, φανταστείτε ότι όταν ένα θερμό κύμα επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη, το αντίθετο συμβαίνει σε εμάς. Άρα κατηγορηματικά η απάντηση είναι όχι. Η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί αυτό το κύμα καύσωνα, καθώς εμείς είμαστε θα λέγαμε στην κοιλάδα του κύματος και όχι στην κορφή του κύματος. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες στη χώρα μας θα κινηθούν σε πολύ, έτσι, θα λέγαμε, ομαλά επίπεδα. Και μάλιστα να σου πω κάτι έτσι που προκαλεί, γιατί το ψάξε λίγο το πρωί πριν βγούμε, ότι η μέση θερμοκρασία μέχρι τώρα στην Αθήνα ήταν 26,4 βαθμοί Κελσίου, όταν πέρσι ήταν 28,2 και πρόπερσι 29,6. Μάλιστα, πρόπερσι είχαμε 40,7 βαθμούς μέγιστης.
1: Ναι. Άρα, εμείς έχουμε δροσιά
11: Ιούνιο,
1: τώρα,
11: μέχρι
1: έτσι.
11: Τώρα,
1: θεωρείτε
11: δεν
1: ότι
11: έχουμε ξεπεράσει τους 32,9 βαθμούς.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Κυρία Διαμαντοπούλου, αφήστε το Παρίσι και ελάτε στην, ελάτε στην Αθήνα. εδώ θα δροσιστείτε. Ελάτε εδώ, θα δροσιστείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.
9: Να είστε καλά.
1: Για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
1: Ας ελπίσουμε να μην μας έρθει αυτό το κύμα εδώ, δεν θα το αντέξουμε.
2: Εγώ βασίζομαι σε αυτά που είπε ο καθηγητής.
1: Ο κύριος Μαζαράκης. Άκου τον κύριο Μαζαράκη.
2: Ξέρει τι λέει. Λοιπόν, εχθές συζητούσαμε για μια κινητοποίηση εκεί στη Σαντορίνη. Που έχουν ξεκινήσει οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, που έκαναν μάλλον εχθές οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, επειδή αντιδρούν σε αυτό το 70-30 για την κρουαζιέρα, σε ποιο λιμάνι θα κατεβαίνουν, πώς θα τους μεταφέρουν κλπ. Εντάξει, δεν έδεσαν τα κρουαζιερόπλια στο νησί, διότι γνώριζαν αυτή την κινητοποίηση. Και δείτε τι λένε τώρα οι αριθμοί. 7.734 επιβάτες χάθηκαν από τη Σαντορίνη. Και προσέξτε τα έσοδα που χάθηκαν από το νησί.
1: Σε ένα 24ωρο, σε μία ημέρα, επειδή δεν έδεσαν 3 κρουαζιερόπλια.
2: Μισό εκατομμύριο περίπου, 425.000 ευρώ. Είναι μαζί μας ο κύριος Ορφανός, δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θήρας και επιχειρηματίας. Και με τις δύο ιδιότητες σας θέλουμε, κύριε Ορφανέ. Και θέλω να μας εξηγήσετε λίγο τι γίνεται εκεί στο νησί. Δηλαδή, εσείς... Οι επιχειρηματίες καταρχάς, συμφωνείτε με αυτό το 70-30 ή όχι?
12: Προσέξτε να δείτε, εγώ θα σας μιλήσω ως δημοτικός σύμβουλος εξ
2: αρχής, δημοτικός
12: μετά ως επιχειρηματίας και ως λογιστής, επιτρέψτε μου την τρίτη ιδιότητα.
2: Βεβαίως.
12: Η οποία είναι και η βασική μου. Η Σαντορίνη επικρατείται το τελευταίο 24ωρο μια ανθρωποφαγία. Θα καλούσα όλο τον κόσμο να ηρεμήσει και να δούμε το πρόβλημα, το οποίο το πρόβλημα είναι ένα. Ότι η Σαντορίνη δεν έχει υποδομές. Συζητάμε για τουρισμό το 2026 και έχουμε υποδομές το 1980. Όσον αφορά το 70-30, το 70-30 ήταν μια απόφαση ξαφνική, μονομερός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Εμείς ως παράταξη και ως άνθρωποι, ως επιχειρηματίες γενικότερα του νησιού, έχουμε πει ότι θέλουμε ο κόσμος να μην ταλαιπωρείται. Το να είναι 70-30 ή 60-40 ή οποιοδήποτε ποσοστό, μας ενδιαφέρει να μην ταλαιπωρείτε. Να μην ξαναδούμε ουρές να σχηματίζονται στο τελεφερίκ, να μην ξαναδούμε κόσμο υδρωμένο, να μην μπορεί να πάρει ένα μπουκαλάκι νερό.
1: Άρα, αν κύριε Ορφανέ, το... για να το καταλάβουμε λίγο, αν λέτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτά τα ποσοστά ή όποια ποσοστά, υπάρχει ταλαιπωρία των επισκεπτών, για ποιο λόγο το λιμενικό ταμείο, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, έκανε αυτή την πρόταση?
12: Το λόγο το οποίο έκανε το Λιμενικό Ταμείο αυτή την πρόταση, μάλλον αυτή την απόφαση.
1: Την εφαρμογή.
12: Μέσα, ακριβώς, την εφαρμογή αυτή της απόφασης μέσα σε μία βραδιά, αυτό το ξέρει εκείνη, χωρίς να έχει έρθει σε καμία επαφή με κανένα φορέα. Αλλά επιτρέψτε μου να διευκρινίσω το εξής. Η Ένωση Τουριστικών Λεωφορείων δεν έκανε απεργία μόνο για το 70-30. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι θα μετακινηθούν. Είτε τους πάρουν από το τηλεφερίκ, είτε τους πάρουν από τον Αφινιό, θα μετακινηθούν. Το πρόβλημα ουσιαστικά είναι η ασφαλής αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών από το κέντρο της Σαντορίνης, από τα Φυρά. Γιατί τους είχε παραχωρηθεί ένα μεγάλο πάρκινγκ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι άνθρωποι έβαλαν 100.000 ευρώ περίπου από τη τσέπη τους για να το φτιάξουν.
2: Και τώρα έχει γίνει δρόμος.
12: Έχει γίνει δρόμος με την κυκλοφοριακή ρύθμιση που έχει βγει. Έχει γίνει δρόμος και δεν υπάρχει ασφάλεια στην αποβίβαση και στην επιβίβαση των επισκεπτών. Ζητούσαν εδώ και 10 μέρες από το Δήμαρχο να τους δει, δεν τους είδε.
2: Απλά, κύριε Ορφανέ,
12: τους έκλεισε ραντεβού μετά την απεργία και είδε τα αποτελέσματα.
2: Εμάς μας κάνει φοβερή εντύπωση, διότι αν έχουμε ένα ατύχημα εκεί, μετά θα συζητάμε κάτι άλλο. Και όχι
12: σαφέστατα
2: για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση πώς γίνεται ένας Δήμος, ο οποίος ενδιαφέρεται για το καλό, το καλύτερο του τόπου του, να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με το υπόλοιπο του νησιού. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση.
12: Κύριε Γρηγοριάδη, το νησί πρέπει να δουλεύει όλο. Από τη μία άκρη έως την άλλη. Εννοείται ότι η πρωτεύουσα είναι τα Φυρά, η Δημοτική Ενότητα Θήρας. Εννοείται ότι πρέπει ο κόσμος να περάσει από εδώ, αλλά πρέπει να δουλεύει όλο το νησί. Και βασικό μας μέλημα πρέπει να είναι να μην ταλαιπωρείται ο επισκέπτης. Ο επισκέπτης πρέπει να είναι η διαφήμισή μας προς το εξωτερικό.
1: Χθες όμως η διαφήμισή σας προς το εξωτερικό, κύριε Ορφανέκα, κατά ψέματα, είναι ότι 3 κρουαζιερόπλια δεν μπόρεσαν να δέσουν, 7.500 επιβάτες δεν κατέβηκαν στο νησί και χάσατε το νησί 425.000 ευρώ.
12: Κυρία Κοντροκοή, Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι 7.500 άνθρωποι ταξίδευσαν από την άκρη του κόσμου και δεν είδαν τη Σαντορίνη.
1: Ακριβώς.
12: Αυτό το μοναδικό θέαμα, το οποίο μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να συζητάμε και γι' αυτό πρέπει να συνδεόμαστε με τις εκπομπές σας, όχι να λέμε προβλήματα. Δυστυχώς όμως, έχουμε μια δημοτική αρχή που εδώ και 10,5 χρόνια που είναι στο τιμόνι του Δήμου, με μια διακοπή 4 ετών, δεν έχει φτιάξει τις υποδομές και ένα κράτος το οποίο έχει να διαχειριστεί τον πρώτο παγκόσμιο τουριστικό προορισμό και δεν έχει φτιάξει υποδομές για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ευχαριστημένο επισκέπτη.
2: Μα αυτό δεν προβάλλουν όμως...
12: Και το μόνο που κάνει 20 ευρώ στην κρουαζιέρα.
2: Κύριε Ορφανέ, αυτό δεν επιβάλλουν ως επιχείρημα από τη Δημοτική Αρχή και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ότι γι' αυτόν τον λόγο έχει γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Για να αποφεύγεται ο συνωστισμός, για να αποφεύγεται το ποτηλιάρισμα στους δρόμους, ο εγκλωβισμός των λεωφορείων και των οδηγών που έρχονται και νοικιάζουν εκεί οι τουρίστες στα αυτοκίνητα. Γι' αυτό υποτίθεται ότι έχει γίνει αυτό. Εκτός αν έχουμε καταλάβει λάθος εμείς.
12: Κύριε Γοριάδη, το 70-30 ή οποιοδήποτε άλλο ποσοστό, αν το τελεφερίκ μπορεί να ανεβάσει 600 άτομα την ώρα, δεν μπορεί να ανεβάσει παραπάνω. Δεν γίνεται να ανεβάσει παραπάνω. Άρα λοιπόν ο υπόλοιπος κόσμος περιμένει στο λιμάνι. Στην προβλήτα του λιμανιού. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει πιο σωστή διαχείριση του κόσμου και να δουλεύουν όλοι. Και κάτι βασικό, επαναλαμβάνω, το ποτηλιάρισμα υπάρχει. Γιατί εν έτη 2026 μιλάμε για μια Σαντορίνη που δεν έχει δρόμους, έχει δρόμους του τότε, δεν έχει πάρκινγκ, δεν έχει πεζοδρόμια.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Ορφανέ, το παρακολουθούμε γιατί ούτως ή άλλως και χθες που αναδείξαμε το θέμα... Αναμένεται κάποια στιγμή οι άνθρωποι του τουρισμού εκεί να συναντηθούν με τη Δημοτική Αρχή για να μην υπάρξει κλιμάκωση περαιτέρω των κινητοποιήσεων που είχαμε χθες. Το παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Εγώ ευχαριστώ και εύχομαι να συνδεόμαστε μόνο για καλά στο νησί μας.
1: Μακάρι, μακάρι.
2: Μακάρι. Να είστε καλά.
1: Πάμε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ βλέπουμε ζωντανή εικόνα. Δες τώρα. Τώρα αυτό το τοπίο δεν το συναντάς πουθενά σε όλο τον πλανήτη, έτσι. Είναι μοναδικό.
2: Σε αποζημιώνει όσο και να ταλαιπωρηθείς.
1: Ναι, εν τέλει, εν τέλει. Λοιπόν, πρέπει να θυμίσουμε το δώρο μας, γιατί διεκδικείται δώρα αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα του Νίκου Καρόνη. 30 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή της νικήτριας. Δεν έχετε παρά να σκανάρετε το εικονίδι κάτω που βλέπετε αριστερά στην οθόνη στο Instagram και με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε μέρος και συμμετέχετε στο διαγωνισμό.
2: Πότε θα γίνει η κλήρωση, 30?
1: 30, 30 την Τρίτη.
2: Το είπαμε. Πάμε,
1: διαφημίσεις. Πάμε.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
5: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τώρα λοιπόν που έχουμε επιστρέψει και πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα μιλήσουμε με τον κύριο Νικολακόπουλο, Γιώργος Νικολακόπουλος, γνωστός δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Γεια σας.
0: Για να μας βοηθήσετε λίγο για αυτή την ανάσα τώρα που δίνεται σε χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι μπήκανε στο νόμο Κατσέλη, φαίνεται πως έχουμε σημαντικές αλλαγές, κάτι που ήταν και πάγιο αίτημά τους.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα.
2: Όπως σωστά το είπατε, έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ρυθμίσει τα θέματα τα οποία αποφάσισε η ολομέλεια του Ωραίου Πάγου. Να το πω με μεγαλύτερη σαφήνεια, ο Άρτος Πάγος έκρινε ότι η μητέρα των δανείων τα οποία έχουν υπαρθεί στο νόμο Κατσέλη,
1: κύριε Νικολακόπουλε, θερμή παράκληση να φτιάξουμε λίγο, αν μπορούμε, τον ήχο σας, έτσι, ή το ακουστικό, το μικρόφωνο σας, δεν ξέρω. Να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να μας εξηγήσετε τι αλλάζει για τους ανθρώπους οι οποίοι περίμεναν... Ναι, έστω από το κινητό σας, για να σας ακούμε καθαρά, γιατί είναι σημαντικά αυτά που μας λέτε. Ελάτε.
2: Λοιπόν, ο νόμος Κατσέλη έχει κρίνει ότι πρέπει να πληρώνει όποιος έχει επαφθεί και έχει κερδίσει τις υποθέσεις μια δόση για να σώσει την πρώτη κατοικία. Τα φαντ και τράπεζες υπολόγιζαν αυτή τη δόση σύν του τόπου από
0: Δεν έχετε πολύ καλό σήμα, κύριε Νικολακόπουλε.
1: Άρα υπολόγιζαν, μας λέτε, αυτή τη δόση συν τους τόκους.
0: Με βάση το συνολικό ποσό του δανείου.
1: Και όχι τους τόκους των δόσεων.
0: Αυτό είναι που αλλάζει τώρα. Αυτό είναι που αλλάζει τώρα, έτσι.
2: Με την διαδικασία.
0: Δυστυχώς δεν έχετε καλό σήμα, κύριε Νικολακόπουλε, και είναι αδύνατη η επικοινωνία μας. Αν μπορούμε να καλέσουμε τον κύριο Νικολακόπουλο σε κάποιο
1: καλέσουμε.
0: Σταθερό, αν έχουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Λοιπόν, να
0: αυτή
1: θυμίσουμε.
0: Είναι η αλλαγή, έτσι, δηλαδή οι τόκοι, όχι πια είναι επί πολύ... του συνόλου.
1: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ένα δάνειο 100.000, θα σου πω εγώ, ο τόκος να είναι πάνω στα 100.000, και είναι πολύ διαφορετικό να είναι η δόση σου 500 ευρώ και ο τόκος να υπολογίζεται πάνω στα 500 ευρώ. Βεβαίως. Για να πληρώσεις τη δόση σου.
0: Διότι μην ξεχνάμε
1: αντιλαμβανόμαστε
0: έχουν...
1: πόσο υψηλότερο είναι στο σύνολο, έτσι.
0: Μην ξεχνάμε ποιοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Θυμόμαστε τότε εκεί την δεκαετία του 2010 κυρίως και μετά που δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Επομένως μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Υποτίθεται ότι έγιναν ευνοϊκές ρυθμίσεις. Πάλι όμως ήταν αρκετοί αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και σε αυτές τις δόσεις. Είχε αυξηθεί, εννοείται, πάρα πολύ ο αριθμός.
1: Ο οποίος νόμος Κατσέλη. Κύριε Νικολακόπουλε, ελάτε, σας έχουμε τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ελάτε.
2: Έχουμε λοιπόν μια απόφαση της Ολομέλειας του Ωραίου Πάγου που έκρινε ότι ο τόκος βγαίνει στη μηνιαία δόση και στο σύνολο της οφειλής. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη μείωση της τοκοφορίας, περίπου στο 1 δέκατο. Δηλαδή, να το πω απλά, μια συνηθισμένη δόση που έβγαζε τόκους 200 ευρώ σύμφωνα με τις τράπεζες, με την απόφαση της Ολομέλειας του Ωραίου Πάγου βγάζει το μήνα 20 ευρώ. Τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
2: Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις στα φαντ και τις τράπεζες ότι αυτό δεν θα έχει αναδρομική ισχύ ή εν πάση περιπτώσει θα υπολογίζεται ο τόκος όχι κάθε μήνα, αλλά για την πρώτη δόση με ένα μήνα, για τη δεύτερη δόση με δύο μήνες, για την εκατοστή δόση με 100
0: μήνες.
2: Θα είναι
0: καθολική η εφαρμογή του λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε.
2: Ακριβώς, τώρα πολύ σωστά το λέτε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Πάμε σε μια ρύθμιση νομοθετική για την καθολικότητα της εφαρμογής, για την αναδρομικότητα, δηλαδή για αυτό που αμφισβητούσαν κάπως οι τράπεζες. Επομένως, θα οδηγηθούμε σε μια λύση και θα αποφύγουμε τα πολλά δικαστήρια. Αν μου επιτρέπετε, τρεις μικρές παγίδες που έχει διατύπωση του νόμου και πρέπει να διευκρινιστούν. Η πρώτη έχει να κάνει με το γεγονός ότι λέει ότι τα ποσά που καταβλήθηκαν σε περιπτώσεις που έχουν κλείσει, δηλαδή που ουσιαστικά έχουμε αποπληρωμή ή που κηρύχθηκαν έκτοτε από την προστασία του νόμου Κατσέλη αυτοί οι δανειολήπτες, δεν ανατρέπεται αυτή η διαδικασία και δεν επιστρέφονται τα χρήματα. Είναι ιδιαίτερα άδικο,
1: είναι.
2: Εάν κάποιος κρίθηκε έκτοτος γιατί δεν πλήρωσε τους υπερβολικούς τόκους και έχασε την προστασία και έχασε το σπίτι του, να μην έχει δικαίωμα αποκατάσταση.
0: Βεβαίως.
2: Ένα δεύτερο θέμα που πρέπει να διευκρινιστεί και να μην υπάρχει θολό καθόλου, το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία με τα χρεωστή τους καταβληθέντα πρέπει να αφαιρεθούν από το κεφάλαιο και ουσιαστικά να βγει νέο δοσολόγιο τώρα, να μην χρεώνονται με τόκους αυτό το χρονικό διάστημα και να μειωθούν οι δόσεις άμεσα με δοσολόγιο κτλ. Δηλαδή να είναι σαφέστατο από κάθε τράπεζα.
0: Και το τρίτο
2: βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να προβλεφθούν πρόστιμα και κυρώσεις για αυτούς που δεν τα τηρούν. Διότι καλή είναι η νόμη, αλλά πώς δεν εφαρμόζονται.
1: Τώρα, κύριε Νικολακόπουλε, νομίζω ότι ήσασταν έτσι πολύ κατατοπιστικός για το τι θα ισχύει στο εξής. Είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Αφορά πάρα πολλούς.
1: Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι, να είστε καλά. Στο κλείσιμο της εκπομπής προλάβαμε, ωστόσο, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μένετε εδώ, γιατί έρχεται η Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων.
0: 3 η ώρα Βασίλης Μπακόπουλος, back to back.
1: 6:30 η ώρα Μουντιάλ, με όλα τα νέα.
0: Τα παρά 10 ώρα ενημέρωσης με Σωτήρη Ξενάκη.
1: Στις 8 ο Σεραφείμ Κοντρότσος.
0: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης.
1: Στις 12 χαλαρώνεται με Αθήνα Ιδανέγκα.
0: Και εμείς φεύγουμε τώρα και ερχόμαστε αύριο το πρωί 10 παρά 10. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
4: το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μικρότερες δόσεις, ταχύτερη αποπληρωμή, αναδρομική ελάφρυνση. Αναλυτικό ρεπορτάζ για παραδείγματα. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης, ρύθμιση, το μήνυμα Πιερακάκη. Ακραία πόλωση στο δρόμο προς τις κάλπες. Σε αρένα εξελίσσονται πλέον οι δημόσιες παρεμβάσεις των στελεχών των κομμάτων. Εκτός ελέγχου σύγκρουση του Νίκου Ρωμανού και του Θεόδωρου Μαργαρίτη στον αέρα του Action 24. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα των Βελγικών Αρχών με το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Σφοδρή επίθεση από την αντιπολίτευση. Με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλα στα Χανιά. Τον αποδοκίμασαν συγγενείς και φίλοι του θύματος, το ξέσπασμα της οικογένειας και η αναζήτηση των κινήτρων. Ακραίος καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη. Αυξάνονται οι νεκροί στη Γαλλία, αναφορές και στη Γερμανία, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία και Ισπανία. Το φαινόμενο Mega Block αγγίζει ακόμη και τη Σουηδία.

0: Νομοθετική διάταξη που δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καταθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση είναι το μήνυμα του Κυριάκου Πιερακάκη. Τι προβλέπει η ρύθμιση αναλυτικά, θα δούμε στο ρεπορτάζ του Ραφαήλ Κάμπερ.
1: Μικρότερες δόσεις, λιγότεροι τόκοι και ταχύτερη αποπληρωμή φέρνει νέα ρύθμιση για δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις.
2: Αυτό που κάνει αυτή η ρύθμιση τι είναι? Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει την εφαρμόζω καθολικά. Δηλαδή ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το οποίο είχαμε πει. Δεν ερχόμαστε δηλαδή μόνο να πούμε τι σημαίνει καθολική εφαρμογή. Πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού.
1: Μέχρι σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις ο τόκος υπολογιζόταν πάνω σε ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να πληρώνει κάθε μήνα υψηλή δόση, αλλά μεγάλο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει σε τόκους και όχι στη μείωση του χρέους.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου μιλάει καθολικά για όλους τους δανειολήπτες, για όσους έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και έχουν δικαιωθεί του νόμου Κατσέλη.
1: Με τη νέα ρύθμιση ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον πάνω σε όλο το υπόλοιπο της οφειλής. Θα υπολογίζεται μόνο πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη πληρωμή. Αυτό σημαίνει πρακτικά πολύ μικρότερο τόκο και χαμηλότερη μηνιαία επιβάρυνση. Ένας δανειολήπτης χρωστά 144.500 ευρώ και έχει δικαστική ρύθμιση να τα αποπληρώσει σε 300 μήνες, δηλαδή σε 25 χρόνια. Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού η μηνιαία δόση έφτανε τα 731 ευρώ. Από αυτά περίπου 434 ευρώ πήγαιναν σε τόκους και μόνο 297 ευρώ μείωναν πραγματικά το χρέος. Σε βάθος 25 ετών ο συγκεκριμένος δανειολήπτης θα πλήρουν περίπου 74.852 ευρώ μόνο σε τόκους.
3: Όπου βάσει των διατάξεων αυτών ο τόκος θα επιβάλλεται στη δόση. Ένα. Δύο. Τα αναδρομικά θα επιστρέψουν στους δανειολήπτες με απομείωση κεφαλαίου.
1: Με τη νέα ρύθμιση, η μηνιαία δόση αλλάζει ριζικά. Το κεφάλαιο που πρέπει να πληρώσει κάθε μήνα είναι περίπου 482 ευρώ και ο τόκος που προστίθεται είναι μόλις 1 ευρώ. Άρα η νέα δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Το όφελος είναι μεγάλο. Η μηνιαία δόση μειώνεται από τα 731 ευρώ στα 483. Δηλαδή, ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 248 ευρώ λιγότερα κάθε μήνα. Και οι συνολικοί τόκοι πέφτουν από 74.852 ευρώ σε μόλις 433. Υπάρχει όμως και δεύτερο όφελος για όσους πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους τα προηγούμενα χρόνια. Αν κάποιος πλήρωνε ήδη μεγαλύτερες δόσεις με τον παλιό τρόπο, η διαφορά δεν χάνεται. Αναγνωρίζεται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο.

0: όπου ο δανειολήπτης έχει χάσει τη ρύθμιση επειδή σταμάτησε για μεγάλο διάστημα να πληρώνει.
1: Μένουμε στο θέμα. Ραφαήλ Κάμπερ, πόσο σας αφορά η νέα ρύθμιση?
2: Η αλλαγή στο νόμο Κατσέλη αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες, δηλαδή νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί σε δικαστικές ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται περίπου στα 750 εκατομμύρια ευρώ, ποσά που θα επιμεριστεί στο σύστημα, δηλαδή σε τράπεζες, σέρβισες και τις τηλεοποιήσεις που συνδέονται με τον Ηρακλή. Η ρύθμιση θα αρχίσει να εφαρμόζεται μόλις δημοσιοποιηθεί το σχετικό ΦΕΚ. Από εκεί και μετά οι δανειολήπτες θα δουν την αλλαγή τον επόμενο μήνα, στην επόμενη δόση δηλαδή, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο στο Οδείο Αθηνών. Η Τζέννη Κρουσταλακίδου θα μας ενημερώσει.
3: Ο Πρωθυπουργός Ιωάννα παρουσίασε την ολοκλήρωση του κτηματολογίου ως σημείο καμπής για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει την ασφάλεια του δικτύου, την ιδιοκτησία και το δικαίου, την ιδιοκτησία και το επενδυτικό περιβάλλον, ενώ το συνέδεσε με τον ευρύτερο στρατηγικό στόχο των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιηθούν έως και το 2030. Τώρα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε ότι η ψηφιοποίηση ενισχύει τη διαφάνεια, ενώ ο επόμενος στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης με μόλις 1% να απομένει, καθώς και η αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων που προκύπτουν όσο προχωρούν οι μελέτες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Τζέννη, και να παρακολουθήσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Παπαστεργίου.
4: Μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες. Και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες. Κατά συνέπεια, οι ίδιοι οι πολίτες γνωρίζουν καλά σήμερα ότι έχουν ένα καινούριο πλαίσιο προστασίας της ιδιοκτησίας τους, το οποίο όχι απλά λειτουργεί με όρους αντικειμενικότητας και διαφάνειας, αλλά τους επιτρέπει και μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε χρόνιες παθογένειες μικρής, μεσαίας, μεγάλης διαφθοράς.
5: Η ψηφιοποίηση φέρνει διαφάνεια και το κάναμε στο κτηματολόγιο. Τι έχουμε από εδώ και πέρα μπροστά μας, διότι δεν ήρθαμε να πανηγυρίσουμε, απλά να αναδείξουμε τη δουλειά που έγινε και να συμφωνήσουμε ότι έχουμε στη συνέχεια. Να τελειώσουμε την κτηματογράφηση. Μας λείπει 1%. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, παράγονται εκκρεμότητες και όσο οι μελέτες προχωράνε και ολοκληρώνονται, θα δημιουργηθούν και νέες. Όμως η ομάδα είναι εκεί προκειμένου σε αυτά τα λίγα σημεία, σε αυτά τα λίγα κτηματολογικά γραφεία, να καταφέρουμε να τις μειώσουμε και να τις εξαλείψουμε. Έχουμε την σπουδαία μεταρρύθμιση των ειδών. Αυτή η κυβέρνηση είναι εδώ για να τελειώνει δουλειές και να παραδίδει έργα.
1: Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης διαβιβάστηκε από τον Άριο Πάγο το αίτημα για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου, ώστε στη συνέχεια να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του. Να υπενθυμίσουμε πως χθες έγινε γνωστό πως εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Το ρεπορτάζ έχει ο Φάνης Καραμπατσάκης.
6: Ιωάννα, το αίτημα για άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου και η δικογραφία παραμένουν εδώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και πιθανότατα εντός της ημέρας θα διαβιβαστούν για τα περαιτέρω στη Βουλή. Έχουν διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από την Εισαγγελία Εφετών, όπως εστάλει ο φάκελος από τις βελγικές δικαστικές αρχές, και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η υπόθεση αφορά τη γνωστή από το 2022 εμπλοκή του κύριου Αβραμόπουλου στη μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο του Qatar Gate, και τη λήψη χρηματικού ποσού 75.000 ευρώ μεικτά, χρήματα προερχόμενα από εγκληματικό δίκτυο, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. τα ελεγχόμενα αδικήματα. Δεν έχει ακόμα απαγγελθεί κατηγορία στον κύριο Αβραμόπουλο. Είναι βαριά. Είναι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση

0: εξόδων από παράνομες δραστηριότητες ή την παθητική δωροδοκία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Πολιτική σύγκρουση έχει προκαλέσει το ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, αλλά στο φως λένε από τη Νέα Δημοκρατία. Για διπλό χτύπημα κατά της κυβέρνησης κάνει λόγο η αντιπολίτευση, μετά και την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή των emails από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.
2: Νέα πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης έχει πυροδοτήσει το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, αναφορικά με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, με τη Νέα Δημοκρατία να διατρανώνει ότι τίποτα δεν πρόκειται να μείνει στη σκιά. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παθητική δωροδοκία, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 75.000 ευρώ και τον πρώην Επίτροπο να απαντά πως έχει δηλώσει όλες τις αμοιβές που πήρε από τη μη κυβερνητική οργάνωση για το έτος 2019 στο πόθεν έσχες του και έχει φορολογηθεί για αυτές.
3: Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρό της, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο.
4: Είναι ότι είναι μια παλιά υπόθεση η οποία έχει απαντηθεί και ξανααπαντηθεί ήδη από το 2021. Mm. Ο ίδιος έχει δώσει τις εξηγήσεις και θα δώσει και επιπλέον εξηγήσεις σήμερα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο, χωρίς να θέλω να μπω στην ουσία πραγματικά και με πολύ προσοχή, είναι κάτι περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό. Απομένει να το δούμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου.
2: Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για νέο διπλό χτύπημα της δικαιοσύνης κατά της κυβέρνησης, συγκαταλέγοντας τα φαρέτρα της την υπόθεση Αβραμόπουλου με την υπόθεση της Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και την πρωτόδικη καταδίκη της για τα emails που στάλθηκαν στους αποδήμους.
5: Δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι μια εικόνα που την ίδια μέρα υπάρχει η καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και το ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
6: Μια ακόμα ιστορία που εμπλέκει δικαστικές υπηρεσίες και περιπέτειες πάλι με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζουμε ότι αν το πάρουμε και σε συνδυασμό με την εξέλιξη που πήγε τη δικαστική στην υπόθεση της κυρίας Σιμακοπούλου, αλλά και με όλα όσα έχουν προηγηθεί, με τις δικογραφίες του ΠΚΠ 1, το sequel του ΠΚΠ 2 και όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μια τοξική εικόνα.
2: Η υπόθεση του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης διαβιβάστηκε από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον Υπουργείο Δικαιοσύνης, με τελικό προορισμό τη Βουλή και την Επιτροπή Διοντολογίας, που θα εισηγηθεί για την άρση ασυλίας του από την Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία.
1: Ακραία πόλωση στο δρόμο προς τις κάλπες. Σε αρένα εξελίσσονται πλέον οι δημόσιες παρεμβάσεις των στελεχών των κομμάτων. Εκτός ελέγχου βγήκε η σύγκρουση του Νίκου Ρωμανού και του Θεόδωρου Μαργαρίτη στον αέρα του Action 24.
7: Υψηλοί τόνοι και αντιπαραθέσεις σε φόλη τη ύλη ανεβάζουν στο κόκκινο το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό, που παραπέμπει πλέον σε προεκλογική περίοδο. Τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το δυστύχημα των Τεμπών προκάλεσαν μια εκτός ελέγχου σύγκρουση στο τηλεοπτικό αέρα του Action 24.
8: Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε,
9: αυτό αλλού.
8: Για να προκόψετε,
9: το μην αυτό το αλλού. Σε εμάς. Το στυλάκι αυτό αλλού. Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο. Δεν λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
8: Στον ενικό.
9: Σου μιλάω στον ενικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
8: Να μην μου μιλάς στον ενικό.
9: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
8: Είσαι γενής.
9: Εσύ να μάθει.
8: Δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, να είσαι γενικός. Να δεν έχεις μάθει οικογένειά σου, να είσαι γενικός.
9: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
8: Λοιπόν,
9: όταν μας λέγατε δολοφόνο.
8: Να πας στην Ανίτα Πάγια να πουλάς τσαμπουκά που είσαι να τραγουδιάρης.
7: Δημήτρης Κερίδης και Κώστας Τσουκαλάς αντάλλαξαν πειρά, έχοντας στο επίκεντρο ξανά τον Δήμαρχο Αθηναίων και τα πεπραγμένα του. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επέμεινε στους χαρακτηρισμούς του περί αποτυχίας, αναφέροντας ότι ο Χαρης Δούκας προτεραιοποιεί τις εσωκομματικές εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ αντί για τα προβλήματα της πόλης.
4: Ο χαρακτηρισμός δεν είναι προσωπικός, ούτε εγώ κάνω προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Δεν μπορώ να ασχολούμαι με το τίποτα και δεν μπορώ να ασχολούμαι με το περιθώριο, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι περιθωριακά από ένα σημείο και μετά για τη βαριά πολιτική κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Ο κ. Δούκας δεν είναι καν βουλευτής. Λοιπόν,
10: Από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
5: Δήμαρχος είναι εκλεγμένος.
10: Προφανώς, όπως πάρα πολύ. Έχουμε 340.
5: Το τίποτα και η λέξη περιθώριο δεν είναι πολιτική χαρακτηρισμή.
10: Επιτρέψτε μου, κύριε Τσουκαλά, γιατί θα απαντήσετε συνολικά.
5: Είναι απαξιωτική πολιτική χαρακτηρισμή.
10: Έχει.
5: Άδικη και δεν ταιριάζουν νομίζω και σε εσάς.
7: Ο Δημήτρης Κερίδης προχώρησε και σε νέα επίθεση κατά στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το ρόλο των βουλευτών του κόμματος στη Βουλή.
10: Ο ευτελισμός της πολιτικής. Ο εξευτελισμός και ο αυτοεξευτελισμός των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στη Βουλή των Βουλευτών με αυτό που γίνεται.
5: Σας παρακαλώ, δεν κύριε Κερίδη, επιτέλους πια, σταματήστε αυτό το πράγμα με τους χαρακτηρισμούς.
10: Δεν είναι
5: με συγχωρείτε, κύριε Υποβάτη, διαμαρτύρομαι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εξευτελισμός, τι είναι αυτά. Εξευτελισμός είναι τα 7 χρόνια αυτά που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε δηλαδή. Εντάξει, είπαμε. Με τους χαρακτηρισμούς πια εδώ. Είπατε δεν θα πούμε για παραπολιτική και λέτε μόνο για παραπολιτική.
7: Στο αμιγώς προεκλογικό κλίμα έρχεται να προσθεθεί μία ακόμα δημοσκόπηση που παγιώνει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, ενώ το αργυρό μετάλλιο καταλαμβάνει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 28,1%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 14,5%, το ΠΑΣΟΚ παραμένει κολλημένο στην τρίτη θέση, καταγράφοντας 12,3%, η Ελληνική Λύση 7,4%, το κόμμα Καριστιανού χάνει έδαφος και βρίσκεται πέμπτο στην κατάταξη με 5,4 μονάδες, το Κομμουνιστικό Κόμμα συγκεντρώνει το 4,5%, η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, το ΜΕΡΑ25 2,9%, οι Δημοκράτες 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις 0,5%. Μαζί με τη Νίκη και η Νέα Αριστερά 0,3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται πρώτος και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 32%, ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο κανένας.
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μύτη.
11: Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Ιωάννα δεν γινόταν να μην αναφερθεί στην εμβληματικότερη φιγούρα στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και στα 30 χρόνια που συμπληρώνονται σαν σήμερα από τον θάνατό του. Κάνοντας σχετική ανάρτηση στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο εμβληματικό έργο του ηγέτη της παράταξης και τόνισε ότι η παρακαταθήκη που αφήνει αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις διεκδικήσεις του σήμερα. Ο χρονισμός διόλου τυχαίος δεν είναι, Ιωάννα, καθώς το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει μεγάλη εκδήλωση για να τιμήσει τον ηγέτη του στο Καλέντζι Αχαΐας αύριο, όπου αναμένεται να μιλήσει ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσία επιφανών στελεχών του κινήματος, όπως ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του, και ο κύριος Σκανδαλίδης και άλλοι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και για να δούμε το σχετικό βίντεο.
12: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
13: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
12: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιήθηκε χθες στο στρατόπεδο Παπάγου η επίσημη τελετή εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών.
14: Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα στην κυβερνοασφάλεια της χώρας. Οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου που εγκαινιάστηκαν εχθές, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δημιουργούν για πρώτη φορά ένα ενιαίο κέντρο διαχείρισης αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών.
15: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα, και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία.
14: Το νέο στρατηγείο κυβερνοασφάλειας της χώρας διαθέτει υποδομές διεθνών και νατοϊκών προδιαγραφών. Θα λειτουργεί όλο το 24ωρο συλλέγοντας και αναλύοντας πληροφορίες, ενώ εκτός του Κέντρου Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Ψηφιακών Απειλών διαθέτει μονάδα τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων.
16: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό.
14: Το νέο κτίριο κυβερνοασφάλειας συνολικής έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων κατασκευάστηκε στο στρατόπεδο Παπάγου με δωρεά 5 εκατομμυρίων ευρώ του κοινοφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης.
17: Το αποτέλεσμα είναι μια εγκατάσταση υψηλών διεθνών προδιαγραφών. Και το λέω αυτό με χαρά, διότι αυτός ήταν στόχος μας από την αρχή, όχι απλά να καλύψουμε μια ανάγκη, αλλά να προσφέρουμε στη χώρα ένα χρήσιμο εργαλείο που να αντέχει στον χρόνο.
14: Οι νέες εγκαταστάσεις κυβερνοάμυνας αποτελούν ένα πλήρως διαβαθμισμένο χώρο, όπως επιβάλλει ανάγκη επιχειρησιακής ετοιμότητας της κυβερνητικής ανθεκτικότητας της χώρας έναντι των ψηφιακών απειλών.
1: Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, με Αλεξής Φερογιλέκο και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε το πρωί στα δικαστήρια Χανίων ο σκοπιανός δολοφόνος της άτυχης Σταυρούλας. Έξω από το κτίριο τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι της αντικοχαμένης γυναίκας και τον αποδοκίμασαν. Συντετριμμένος είναι ο αδελφός της δολοφονημένης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος αποκάλεσε τέρας τη σύζυγο του καθομολογίαν δολοφόνου, ενώ δήλωσε ότι θα καταθέσει μήνυση εναντίον της.
18: Με γιουχαρίσματα και αποδοκιμασίες λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο καθομολογία σκοπιανός δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Χανίων.
19: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπει να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Και τον θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε.
18: Ο θάνατος της 45χρονης Σταυρούλας ήταν μαρτυρικός. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η σωρός που βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κεφάλι. Και ο θάνατός της αποδίδεται στο χτύπημα από θλόν όργανο, δηλαδή το κούτσουρο που χρησιμοποίησε ο δράστης. Παράλληλα, οι δύο μαχαιριές που έφερε στο σώμα της ήταν επιφανειακές, δεν έπληξαν ζωτικά όργανα και δεν συνδέονται με την αιτία θανάτου, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού.
20: Έφερε όντως κατάγματα κρανίου και κρανιοκεφαλικές κακώσεις, που είναι και η τελική αιτία θανάτου προκληθεί από θλόν όργανο. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν πρόκειται περί τεμάχιο ξύλο ή κάποιο σίδερο οτιδήποτε άλλο.
18: Ο ίδιος στην ομολογία του είχε παραδεχτεί ότι επιτέθηκε στη γυναίκα αρχικά με μπουκάλι, στη συνέχεια με μαχαίρι και τελικά της έδωσε τη χαριστική βολή με το ξύλινο κούτσουρο.
21: Δεν μπορούσε να δικαιολογήσει με κανένα τρόπο πως βρέθηκαν κυλίδες αίματος που άνοικαν με την έρευνα του DNA στην Σταυρό Λεβεντάκη από τρόπους στους οποίους διαθέτει το εγκληματολογικό ερευνό της αστυνομίας, που μπορεί και με διάφορους τρόπους, ακόμα και ένα μικρό σημάδι να μπορέσει να εξάγει συμπεράσματα σε ποιον ανήκει.
18: Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και τις κινήσεις του μετά το έγκλημα. Σύμφωνα με την έρευνα, αφαίρεσε τις τραπεζικές κάρτες της 45χρονης και επιχείρησε να σκηνοθετήσει ληστεία, πραγματοποιώντας αναλήψεις χρημάτων και δίνοντας στη συνέχεια τις κάρτες σε αλλοδαπό εργάτη που αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
22: Ξέρουμε ότι αυτός, αφού σκότωσε τη Σταυρούλα, της αφαίρεσε την κάρτα, τις κάρτες και πήγε στο ATM και έβγαλε 1.000 ευρώ.
1: Ναι.
22: Είπε ότι το έκανε για να παραπλανήσει τις αρχές και να δείξει ότι η Σταυρούλα ζει ακόμα. Εγώ θα πω ότι δεν έβγαλε 50 ευρώ, γιατί δεν έβγαλε 100 και έβγαλε 1.000.
18: Αύριο στις 11 στο Βαρύπετρο θα γίνει η κηδεία της 45χρονης Σταυρούλας.
1: Σύνδεση με την Κρήτη και το Μάνο Τριγώνη για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μάνο.
23: Η Ιωάννα, να πούμε ότι στο φως της δημοσιότητας ήρθαν φωτογραφίες οι οποίες απεικονίζουν τις τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη, αλλά και του Σκοπιανού. Να θυμίσουμε ότι οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στο ξετύλιγμα του κουβαριού 8 ημέρες μετά την εξαφάνισή της.
1: Ουσιαστικά, Μάνο, βλέπουμε εδώ την άτυχη Σταυρούλα λίγο πριν δολοφονηθεί, λίγο πριν μπει στο σπίτι.
23: Ακριβώς. Ήταν 30 Μαΐου όταν λίγο μετά τις 4 το απόγευμα η 45χρονη φαίνεται από κάμερες ασφαλείας να προσεγγίζει το σπίτι του Σκοπιανού περίπου 100 μέτρα να προχωράει προς αυτό, να εισέρχεται, αλλά λίγο μετά χάνονται τα ίχνη της και η κάμερα καταγράφει τις κινήσεις του Σκοπιανού στις 6 και μισή περίπου το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν ο ίδιος απομακρύνεται από το σπίτι στο Βαρύπετρο και επιχειρεί με το αυτοκίνητό του να πραγματοποιήσει ένα δρομολόγιο πέρα από τα συνηθισμένα που πραγματοποιούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να θυμίσουμε ότι η Ιωάννα ακόμα αναζητούνται το μαχαίρι το οποίο χρησιμοποίησε ο 43χρονος, αλλά και το κινητό τηλέφωνο της 45χρονης Σταυρούλας, τα οποία σύμφωνα με τον καθομολογία δράστη φέρεται να έχουν πεταχτεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Αλλάζουμε θέμα. 41 πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα. Οι πιο δύσκολες φωτιές χθες ήταν σε Βιωτία, Κερατέα και στην Περαιά Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα ξεκινούν από σήμερα οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Η προθεσμή έληξε τα μεσάνυχτα και όσοι ιδιοκτήτες δεν τα καθάρισαν, είναι αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν τις 5.000 ευρώ.
0: Μάχη σε πολλά μέτωπα έδωσαν και χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού μέσα σε ένα 24ωρο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 41 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Περισσότερες φαίνεται ότι πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι από εμπρισμό από αμέλεια. Από πρόθεση είναι το 5%, 95% είναι από αμέλεια.
0: Τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα μέτωπα ήταν στη Βιωτία, την Κερατέα και την Περαία Θεσσαλονίκης, όπου επιχείρησαν συνολικά 224 πυροσβέστες με 68 οχήματα, ενώ στο ακρέφνιο Βιωτίας και στην Περαία της Θεσσαλονίκης σηκώθηκαν συνολικά 19 εναέρια μέσα. Σκληρή μάχη με τις φλόγες έδωσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
3: Πήρε μεγάλη έκταση η φωτιά. Να καούν πάρα πολλά ελαιόδοντρα, έτσι, φυστικές. Εκτός από αυτό και στην φάρμα εδώ πέρα με τα ζωντανά του ανθρώπου εδώ πέρα έχει 60 μοσκάρια είχε.
0: Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό στην Περαία Θεσσαλονίκης. Το 112 προειδοποίησε τους κατοίκους στην περιοχή Τσαΐρια να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, καθώς από τη φωτιά καίγονταν ελαστικά και απορρίμματα. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίστηκε μέχρι και αργά το βράδυ. Μεγάλη ήταν και η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κερατέα, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, η πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για τα ακαθάριστα οικόπεδα έκλεισε τα μεσάνυχτα, με τις υπηρεσίες των Δήμων και την πυροσβεστική να ξεκινούν σαφάρι ελέγχων.
6: Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες πρόλαβαν εντός προθεσμίας να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα ξερά κλαδιά και τα χόρτα, αλλά τα έχουν πετάξει κατά αυτόν τον τρόπο σε στίβες στην άκρη του δρόμου, δίπλα στα σκουπίδια. Πολίτες μάλιστα αναφέρουν ότι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Δήμους, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.
24: Είναι σε πάρα πολλά μέρη. Είναι έτσι αυτή η κατάσταση.
6: Εγκαταλειμμένα εντελώς.
24: Ναι, ή τα μαζεύουν, τα αφήνουν σε μία αγωνία. Για πάρα πολύ καιρό.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην ειδική πλατφόρμα υποβλήθηκαν συνολικά 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων, ενώ μόνο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, τη Δευτέρα, καταγράφηκαν 89.632 δηλώσεις.
25: Δεν τους νοιάζει.
6: Ούτε το πρόστιμο.
25: Αν το πάρουν το πρόστιμο, ξέρω εγώ, θα βάλω μυαλό.
0: Πάντως, οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων δεν υποχρεούνται μόνο να τα καθαρίζουν, αλλά και να τα συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
1: Περνάμε στην ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης ενός 60χρονου πεζοπόρου που τραυματίστηκε σε δύσβατη περιοχή των Καλαβρίτων. Μαρίζα Ελιναρδάτου, καθοριστική υπήρξε και η συνδρομή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι βοήθησαν τους πυροσβέστες στο έργο τους.
26: Και πρόκειται, Ιωάννα, για μια πολύ απαιτητική, δύσκολη, ολονύχτια μάχη
0: που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης του 60χρονου πεζοπόρου. Ο ίδιος κάλεσε στο 112, τότε ξεκίνησε και η διαδικασία γεωεντοπισμού του στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη στο Κέρτεζι του Δήμου Καλαβρίτων. Επιχείρησαν συνολικά 21 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο, το οποίο λόγω και της χαμηλής ορατότητας και του δύσβατου σημείου δεν κατάφερε να συνδράμει καθοριστικά. Ωστόσο, ευτυχώς οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να καλέσουν εγκαίρως στο ΕΚΑΒ και να διακομιστεί ο 60χρονος πεζοπόρος στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Ωστόσο, ήταν πολύ σημαντική, όπως είπαν χαρακτηριστικά και οι πυροσβέστες, η συνδρομή και των κατοίκων σε όλη αυτή τη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Μια απίστευτη καταγγελία έγινε στη Θάσο. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ πλήρωσε εισιτήριο σε ferry boat, ενώ μετέφερε ασθενή. Η Θεοδώρα Απότα έχει το ρεπορτάζ.
4: Η καταγγελία έγινε, Ιωάννα, από το Σωματείο Εργαζομένων του έκτου ΕΚΑΒ Καβάλα, σε ένα πρωτοφανές περιστατικό το οποίο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, εξελίχθηκε χτες το πρωί, όταν οι διασώστες μετέφεραν με το πλοίο έναν 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί από το νησί της Θάσου στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Του ζητήθηκε ωστόσο από το πλήρωμα του πλοίου να καταβάλουν αντίτιμο και για τη μεταφορά τη δική τους, αλλά και για την μεταφορά του ασθενοφόρου. Εκείνοι αρνήθηκαν, τους απείλησαν έπειτα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ότι αν δεν το πράξουν τότε δεν θα μετακινηθούν. Τότε έδωσαν τα στοιχεία τους οι διασώστες, έτσι ώστε να καταβληθεί το απαραίτητο
1: Θεοδώρα,
4: αντίτιμο.
1: Θεοδώρα, ζήτησαν να πληρώσει και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και ο ασθενής.
4: Να πληρώσουν και το ασθενοφόρο, και το όχημα δηλαδή, τη μεταφορά του οχήματος. Ένα περιστατικό, όπως αντιλαμβανόμαστε, προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις και τώρα οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ τι ζητούν. Ζητούν παρέμβαση από τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Υγείας, αλλά και από το ΕΚΑΒ, έτσι ώστε τέτοιου είδους φαινόμενα να μην επαναληφθούν και να διερευνηθεί βεβαίως και το συγκεκριμένο περιστατικό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στη Χριστίνα Γκίκα, καθώς πραγματοποιείται από το πρωί κοινή επιχείρηση του ελληνικού FBI αλλά και του ΔΔΕ για ρευματοκλοπές και μάλιστα στη μισή Ελλάδα. Χριστίνα, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις.
5: Τα μέλη της Πύρας Ιωάννα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις μετρητών ΔΔΕ σε περιοχές της Αττικής, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Μέχρι στιγμής, όπως είπες και εσύ, έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται ακόμα 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΔΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται, να πούμε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειου Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΔΔΕ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Φωνικός καύσωνας πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ακραίας ζέστης αλλά και πνιγμών. Δύο παιδάκια ηλικίας 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Στη Γερμανία 9 είναι οι νεκροί από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Καύσωνας πλήττει και την Ισπανία.
7: Η Ευρώπη φλέγεται. Το πολύήμερο κύμα καύσωνα ανεβάζει τον υδράργυρο, αυξάνοντας παράλληλα και τον αριθμό των νεκρών. Στη Γαλλία το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Στη Γερμανία η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου, με τον καύσωνα να δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών και υποδομών. Και στην Ισπανία η κατάσταση είναι στο κόκκινο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή.
8: Here in France, half the country is now under red alert as temperatures are expected to climb further amid a brutal heat wave. Forecasters saying the current heat wave could end up being as serious as the one back in August 2003, which claimed nearly the lives of 15,000, mainly elderly people.
7: Χιλιάδες σχολεία στη Γαλλία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα ωράρια τους λόγω του καύσωνα, ενώ τουλάχιστον 18 θάνατοι έχουν καταγραφεί στη χώρα, μεταξύ των οποίων και ένα τραγικό περιστατικό με δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
9: The rail lines are not designed to withstand 40 to 50 degrees. Overhead cables not designed to withstand that kind of temperature either.
7: Οι ακραίες θερμοκρασίες εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την αντοχή τους απέναντι στις πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα. Στη Γερμανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό που συνδέεται με την ακραία ζέστη.
10: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water. But that works.
26: Yeah.
10: Yeah. And a towel.
26: Yeah. And we made this wet. Yeah, a scarf. Make it wet.
10: Wet.
26: And it helps.
7: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, κάποιοι συνεχίζουν να δουλεύουν, με τον ήλιο να δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές τους. Στην Ισπανία, οι κάτοικοι αναζητούν ανάσες δροσιάς στις παραλίες, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το κύμα καύσωνα. Βεντάλιες και καπέλα έχουν γίνει απαραίτητο αξεσουάρ απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ παράλληλα δύσκολη είναι η κατάσταση και στα σχολεία, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κλιματισμός.
11: El día trabajando es muy duro, trabajar en, bueno, yo estoy hablando de la enseñanza, ¿no? De los centros públicos, institutos de Madrid, están, no están climatizados y entonces no tenemos aire acondicionado. Estamos a unas temperaturas pues, que pueden rondar los 30 grados.
7: Οι κάτοικοι ανησυχούν για τους αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος στο τέλος του μήνα λόγω της έντονης χρήσης κλιματιστικών.
12: Por la noche, pues, con el aire, que toca, porque no, pero luego la factura, ya verás, también se va a notar mucho.
7: Ο καύσωνας επιμένει και μαζί του μεγαλώνει η πίεση στην καθημερινότητα, με την Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαρκές τεστ αντοχής.
1: Το φαινόμενο Mega Block ψήνει την Ευρώπη. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας για να δούμε τι είναι αυτό το φαινόμενο, Δημήτρη.
13: Είναι ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, ένα πεδίο υψηλών πιέσεων που επηρεάζει αυτές τις μέρες στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και ουσιαστικά το καλοκαίρι παγιδεύει για πολλές ημέρες τις περιοχές αυτές που επηρεάζει με υψηλές θερμοκρασίες για πολύ καιρό, για μεγάλο διάστημα. Και αυτό είναι που βλέπουμε αυτές τις μέρες, ένα καύσωνα διαρκείας στην κεντρική και δυτική, κυρίως προς το παρόν τη δυτική Ευρώπη, σε περιοχές όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία.
1: Πού θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο?
13: Σήμερα είναι άλλη μια μέρα με πολύ, πολύ υψηλές θεωρητικές θερμοκρασίες ρεκόρ. Θερμοκρασίες ρεκόρ στη Γαλλία, η οποία είναι η περιοχή που η οποία πλήττεται περισσότερο από όλες, 43 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στον Μπορντό σήμερα. Στην Τουλούς, πολύ ζεστή μέρα και η σημερινή 41 βαθμούς. Στην Ισπανία, στη Σαραγώσα, 43 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Και στην Γερμανία, η οποία ακόμα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά όχι τόσο όσο θα έχει τις επόμενες ημέρες, 34 βαθμούς, αλλά είναι 10 βαθμούς πάνω τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
1: Καύσωνα θα έχει και η Σουηδία.
13: Θα έχει και η Σουηδία και η Αγγλία, θα ενταθεί ο καύσωνα στην Αγγλία. Θα φτάσει στου 34 βαθμούς στις επόμενες ημέρες, κυρίως την Παρασκευή, αλλά στη Σουηδία θα έχουν και εκεί ιστορικές θερμοκρασίες, ρεκόρ. Το Σαββατοκύριακο 36 βαθμούς αναμένεται να φτάσει η θερμοκρασία.
1: Από πότε έχουν να δουν τέτοιες θερμοκρασίες?
13: Είναι ρεκόρ. Οι θερμοκρασίες που θα σημειωθούν το Σαββατοκύριακο είναι πρωτοφανείς. Δεν έχουν ξαναδεί τόσο υψηλές για Μάη-Ιούνιο ποτέ στη νότια Σουηδία, στο νότιο τμήμα της Σουηδίας. Το Σαββατοκύριακο τότε θα ενταθεί πολύ ο καύσωνας για εκείνη την περιοχή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Αλλάζουμε θέμα. Περνάμε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σπύρο Μουζακίτη, ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
15: Οι τεχνικές λοιπόν συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα συγκρατηθούν 4 ομάδες εργασίας. Κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα, την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, το πυρηνικό του πρόγραμμα, την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης και των δύο πλευρών στο μνημόνιο κατανόησης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, τότε θα κάνει αυτό που πρέπει.
1: Για να δούμε τώρα, Σπύρο, τι γίνεται και στα στενά του Ορμούζ, τα οποία άνοιξαν, πόσα πλοία έχουν περάσει τις τελευταίες δύο ημέρες, ενώ βλέπουμε και τον σχετικό χάρτη.
15: Βλέπουμε λοιπόν τον σχετικό χάρτη του Marine Traffic που δείχνει να υπάρχει κίνηση στα στενά του Ορμούζ από δεξαμενόπλοια και από εμπορικά πλοία και από πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια. Φαίνεται λοιπόν πως η κίνηση έχει ομαλοποιηθεί. Mm-hmm. Να πούμε πως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν, χτες, 22 Ιουνίου, πέρασαν 24 εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούζ, εκ των οποίων 8 δεξαμενόπλοια. Ενώ σήμερα μέχρι τώρα έχουν περάσει 12 εμπορικά πλοία, εκ των οποίων 8 δεξαμενόπλοια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Έτοιμος να διεκδικήσει ξανά την Προεδρία της Τουρκίας στις επόμενες εκλογές είναι ο Ταγίπ Ερντογάν. Νίκο Νανούρη, η υποψηφιότητα του Τούρκου Προέδρου, ανακοινώθηκε από τον Ομέρ Τσελίκ.
16: Η Ιωάννα, έτοιμος να είναι πρόεδρος της Τουρκίας τουλάχιστον μέχρι το 2033, εμφανίζεται ο Ταγίπ Ερντογάν, καθώς όπως ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Ομέρ Τσελίκ, ο Ταγίπ Ερντογάν θα είναι υποψήφιος σε επόμενες προεδρικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2028. Η συζήτηση έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, Ιωάννα, μετά από την πρόταση κορυφαίου νομικού συμβούλου της τουρκικής προεδρίας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ξανά υποψήφιος ο Ταγίπ Ερντογάν. Χρειάζονται απλώς να γίνουν πρόωρες εκλογές, να προκυρηθούν πρόωρες εκλογές λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές του 2028, 7 Μαΐου δηλαδή, όταν είναι προγραμματισμένο να γίνουν, Ιωάννα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η μεγαλύτερη βόμβα του καλοκαιριού στο NBA έσκασε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αφήνει το Milwaukee και τους Bucks μετά από 13 χρόνια για να φορέσει τη φανέλα των Miami Heat, με τη μεγάλη ανταλλαγή να ολοκληρώνεται. Το πλήρωμα του χρόνου ανάμεσα στις δύο πλευρές έφτασε, με τον Έλληνα Superstar να αναζητά νέες προκλήσεις στην καριέρα του, με τη South Beach του Miami να είναι ο επόμενος σταθμός.
14: We start this Briscoe and Eves edition of SportsCenter with breaking news from the NBA. Giannis Antetokounmpo is headed to South Beach.
17: Η μεγαλύτερη βόμβα στο NBA για το φετινό καλοκαίρι έσκασε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αφήνει το Milwaukee και τους Bucks μετά από 13 χρόνια και μετακομίζει στο Miami για τους Heat.
19: This was a 13-month trade saga for Giannis Antetokounmpo and the Milwaukee Bucks. Just to put it plainly, Giannis felt like his time was up with the Bucks. A calendar year ago, the Bucks at every turn did everything they could to try to keep him, but Giannis informed the team numerous times that it was time for both sides to move on, that he would not sign a long-term contract extension.
17: Οι Bucks θα στείλουν στο South Beach τόσο τον Γιάννη Αντετοκούμπο όσο και τον Bobby Portis και θα πάρουν από τους Heat ένα πακέτο ξεπουλήματος που περιλαμβάνει 4 παίκτες, 3 draft picks πρώτου γύρου στο NBA Draft και μία επιλογή δεύτερου γύρου. Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Γιάννη στην ομάδα του Pat Riley συσχετίζονται με το ήδη υπάρχον που υπέγραψε στους Bucks. Για την ακρίβεια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 58,4 εκατομμύρια δολάρια για την ερχόμενη σεζόν, με οποιαδήποτε μελλοντική επιλογή να παραμένει αποκλειστικά στο χέρι του. Για την ακρίβεια, ο Greek Freak θα επιλέξει αν θα σπάσει το συμβόλαιο, διεκδικώντας τετραετές αξίας 275 εκατομμυρίων, ή αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του για τριετή επέκταση ύψους 214 εκατομμυρίων. Σε κάθε περίπτωση, η μέρα κλειδί θα είναι η 6η Ιουλίου, όταν και θα μπορεί ο Αντετοκούμπο να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και να ανακοινωθεί φυσικά το μεγάλο trade. Πριν καν ανακοινωθεί η σπουδαία αυτή ανταλλαγή, ο Γιάννης είπε έμεσα το δικό του αντίο στους Bucks με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
20: Θεές, εμπιστεύτηκα από το ξεκίνημα και θα συνεχίσω να το κάνω σε όλη τη διάρκεια.
17: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που επιλέχθηκε στο νούμερο 15 του draft το 2013 από τους Bucks, κλείνει ένα κύκλο 13 ετών στο Milwaukee, μέσα στο οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα NBA το 2021, δύο βραβεία MVP και πολλές ατομικές διακρίσεις στη Λίγκα, έχοντας σπάσει αμέτρητα ρεκόρ στην ιστορία του οργανισμού.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Το C3 που αγάπησες, έτοιμο παράδοτο σε 48 ώρες. Το City SUV με μοναδική άνεση και στυλ που το ερωτεύεσαι με την πρώτη ματιά. Citroën C3. Δικό σου σε 48 ώρες με το πρόγραμμα απόσυρσης Citroën.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τέλος εποχής για το Γιάννη Αντετοκούμπο στους Bucks με τη βόμβα μετακίνησής τους στους Heat να σκάει νωρίτερα τα ξημερώματα. Ο Έλληνας Superstar έγινε ανταλλαγή, κάτι που επιθυμούσε και ο ίδιος. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια στο Milwaukee, μετακομίζει στο Miami για τους Heat, θέλοντας να βάλει νέες προκλήσεις στην καριέρα του. Τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Bobby Portis ως μέρος της ανταλλαγής, ενώ οι Bucks θα πάρουν τον Tyler Hero και άλλους τρεις παίκτες ως μέρος του trade, παράλληλα με αρκετά draft picks πρώτου γύρου. Ο Γιάννης αποχωρεί από το Milwaukee έχοντας αφήσει το δικό του στίγμα στον οργανισμό και την πόλη με αποκορύφωμα την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 και δύο βραβεία MVP. Στο Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση οδήγησε την Αργεντινή στους 32 του θεσμού, ενώ την πρόκρισή του στα νοκάουτ πήραν τόσο η Γαλλία όσο και η Νορβηγία.
3: Η Αργεντινή σφράγισε το εισιτήριο για τους 32 του Μουντιάλ, κερδίζοντας με 2-0 την Αυστρία, με τον Λιονέλ Μέση να πετυχαίνει και τα δύο γκολ της Αλμπισελέστε, φτάνοντας συνολικά τα 5 στη φετινή διοργάνωση. Επίσης, για τον 10ο όμιλο, η Αλγερία κέρδισε με 2-1 την Ιορδανία με ανατροπή, αφού ο Αλ Ραστάν άνοιξε το σκορ στο 36 για να έρθει η ισοφάριση με τον Μπενμπουαλί και τον γκολ της νίκης για την Αλγερία στο 82 με τον Γκουιρί. Στον 1ο όμιλο, η Γαλλία πήρε τη δεύτερη νίκη της και συνάμα την πρόκριση στον επόμενο γύρο, κερδίζοντας με 3-0 το Ιράκ, με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 14 και πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 54. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 66 ο Ντεμπελέ. Πρόκριση και για την Νορβηγία μετά την νίκη της με 3-2 επί της Σενεγάλης. Ο Πέντερσεν άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς, με τον Χάλαντ να πετυχαίνει το 2-0 με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Σαρ μείωσε για τη Σενεγάλη σε 2-1, όμως δεύτερο γκολ του Χάλαντ έδωσε και πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων για τους Βίκινγκ. Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με δεύτερο γκολ του Σαρ.
2: Να δούμε όμως ποια μάτς περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 8 Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν και στις 11 Αγγλία-Γκάνα. Τα ξημερώματα της Τετάρτης Παναμάς-Κροατία στις 2 και Κολομβία-Κονγκό στις 5 το πρωί. Λαμπρός Λιονέλ Μέση οδηγεί την Αργεντινή. Ο σούπερ του ποδοσφαίρου κατάφερε να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, ξεπερνώντας το Γερμανό Κλόζε, έχοντας μάλιστα σκοράρει και τα 5 γκολ της Αλμπισελέστε στο φετινό Μουντιάλ.
4: Ο Λιονέλ Μέση σκοράρει ξανά και ξανά και οι Αργεντίνοι φίλαθλοι στο Buenos Aires πανηγυρίζουν εκστασιασμένοι. Δύο μέρες πριν γιορτάσει τα 301 τα γενέθλιά του, ο αναπόφευκτος Λιονέλ Μέση πήρε ξανά από το χεράκι την Αργεντινή, σκοράροντας και τα δύο τέρματα της ομάδας του στη νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας, με τη λατρεία προς το πρόσωπό του να λαμβάνει θεϊκές διαστάσεις.
5: Yeah, it was amazing. Messi was so amazing, you know. He scored the goals. The last goal was so good, you know.
6: Fue de lo más emocionante que tuvimos. A pesar de que pobre Messi erró el primero, dijimos no importa, vamos. Y fue. Último minuto, segundo gol. Es un genio, Messi.
4: Με τα δύο του γκολ έφτασε στα 5 συνολικά στη φετινή διοργάνωση, όντας ο πρώτος σκόρερ, ενώ έσπασε το ρεκόρ του Κλόζε, καθώς με 18 τέρματα συνολικά απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ.
7: Messi is a beast. Messi came to get the record of most goals in the World Cup and he got it. He got two of them.
4: Κάπως έτσι η Αργεντινή εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης.
8: No, felicidad, obviamente mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy muy duro, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más.
4: Η Αλμπισελέστη, αν και δεν απειλήθηκε κόντρα στην Αυστρία, χρειάστηκε να μυρθεί για πολλή ώρα χωρίς την μπάλα, κρατώντας ανέπαφη την εστία της για δεύτερο σερί μάτς.
9: Contento por la actuación de Leo, sobre todo porque ha vuelto a convertir y el equipo creo que cuando hay que sufrir el equipo lo hace.
4: Την τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα αντιμετωπίσει την Ιορδανία, που δεν έχει συλλέξει ακόμα βαθμό στον όμιλο.
2: Στη Super League, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του Ινιάκη Πένια, την ώρα που ο Ολυμπιακός κάνει σχέδια για το νέο του γήπεδο που θα αντικαταστήσει το υπάρχον Γεώργιος Καραϊσκάκης.
10: Σχέδια για την κατασκευή νέου γηπέδου κάνει πλέον ο Ολυμπιακός μετά από την απόφαση του Δήμου Πειραιά για αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν το project που αφορά το γκρέμισμα του Γεώργιος Καραϊσκάκης και την κατασκευή νέου υπερσύγχρονου γηπέδου στη θέση του. Με χωρητικότητα πάνω από 50.000 θέσεις και κόστος που θα ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς κεφάλαια που θα προέρχονται από το κράτος. Η επίσημη παρουσίαση του πλάνου θα γίνει από τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση, έπιασε αμέσως δουλειά, αφού λίγη ώρα μετά από την επίσημη ανακοίνωση βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του δικεφάλου του Βορρά και είδε τους παίκτες της ομάδας του να προπονούνται. Ο Ιταλός τεχνικός που διαδέχθηκε το Ράσβαν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ μίλησε στους παίκτες που ήδη ξεκίνησαν πρόγραμμα προπονήσεων. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται το μεταγραφικό ντεμαράζ με τους πράσινους να αποκτούν τον Ισπανό τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια αλλά και τον ακραίο μπακ του Λεβαδιακού Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ενώ την ίδια ώρα ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του στην Ολλανδία με τον Γιάκοπ Νίστρουπ να αρχίζει από σήμερα να ανεβάζει ένταση στις προπονήσεις.
2: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή Στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περιορισμένη αστάθεια στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά και καλό καιρό στην υπόλοιπη χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πολύ μεμονωμένα στην κεντρική Πελοπόννησο, θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο, θα πνέουν βοριάδες με ένταση 4-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική, που δεν θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 21-25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, θα διατηρηθεί αίθυρος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και στα βόρεια του νομού θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 24 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη, η αστάθεια θα είναι πιο γενικευμένη στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, οπότε και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές σε καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ξασθενήσουν λίγο ακόμα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Πας μου στενά.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
4: Άλλαξε την άρε.
5: Πού είναι η εικονούλα μου.
2: Ωραία, κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Where all rookies belong, back in school. Αμέσως μετά, The Rookies.
7: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
8: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
9: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
10: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
11: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
12: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: was just an accident. Be on your way, okay. And I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Ιδρύεται σαν σήμερα το 1894 στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Γεννιέται μία ημέρα σαν την σημερινή το 1908 ο συγγραφέας Δημήτρης Ροδόπουλος που έγινε γνωστός με το φιλολογικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης. Εικάζεται ότι το Μη του ψευδονύμου του προήλθε πιθανότατα από το ρωσικό όνομα Μίτια, ρωσική εκδοχή του Δημήτρης, με το οποίο τον αποκαλούσαν λόγω της μεγάλης του αγάπης για τον Φιοντόρ Ντοστογεύσκη και ιδιαίτερα για το έργο Αδερφή Καραμάζοφ. Γιούγκερμαν, ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, η μεγάλη χήμερα, ο κίτρινος φάκελος είναι κάποια από τα έργα του τα οποία παραμένουν διαχρονικά. Σαν σήμερα, το 1964, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Μία ημέρα σαν και αυτή, το 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου σε ηλικία 77 χρόνων. Μία από τις πιο χαρισματικές μορφές στην πολιτική ιστορία της χώρας μας. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, στην προεδρία του οποίου έμεινε μέχρι το 1996 και διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1981 ως το 1989 και από το 1993 μέχρι το 1996, επιφέροντας μεγάλες αλλαγές στη χώρα. Ήταν γιος του γέρου της Δημοκρατίας Γεωργίου Παπανδρέου και πατέρας του μετέπειτα Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου είχε φανατικούς υποστηρικτές αλλά και ορκισμένους εχθρούς. Το σίγουρο είναι ότι υπήρξε ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς του περασμένου αιώνα και κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου του 1919. Στις 23 Ιουνίου του 2016 διεξήχθη δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την παραμονή ή την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της Βρετανίας στην Ένωση ήταν αμφιλεγόμενο ζήτημα ήδη από την ένταξή της το 1973. Το 48,11% τάχθηκε υπέρ της παραμονής, με το 51,89% που ψήφισε υπέρ της αποχώρησης να θέτει ουσιαστικά τη Μεγάλη Βρετανία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλάνα βλέπουμε την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σαν σήμερα το 2020 φεύγει από την ζωή σε ηλικία 81 χρόνων ο προπονητής Νίκος Αλέφαντος, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές φιγούρες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε ΠΑΟ Ρουφ, Ολυμπιακό και Ατρόμητο Πειραιός. Ως προπονητής έκατσε στους πάγκους περισσότερων των 20 διαφορετικών ομάδων, μεταξύ αυτών οι πάγκοι του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Ήταν από τους πλέον αγαπητούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου στην ελληνική κοινωνία, με τις ατάκες του να παραμένουν επίκαιρες, ενώ το τραγούδι που είχε γραφτεί από τα παιδιά της Πάτρας στην δεκαετία του 80 για αυτόν ακούγεται μέχρι τις μέρες μας.

0: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Αστερόσκονη. Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Όχι.

never gonna make it. Comes up like thunder.

0: feel all right? Look like you might have a little fever.
1: Oh, I feel okay.
0: Well, you're warm. I wouldn't be surprised if you were coming down with something.
1: I feel great.
0: Well, maybe you ought to stay home for a couple of days anyway, just to play it safe, huh?
1: Hey.
2: Hey, Mike, you ready?
1: Yeah, come on in.
2: Hey, did you hear about that night watchman that got it last night?
1: Just read about it in the paper. Look, I'll meet you downstairs, okay?
2: Yeah, okay.
1: Hey. See you tonight for dinner, okay?
3: Καλημέρα.
4: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
6: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
13: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
14: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
15: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
16: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
17: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
16: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
18: Capitalism can inform how we have sex.
16: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
19: It becomes more capitalistic.
16: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
20: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
21: It's so beautiful, Ava.
22: I can't go through with the wedding.
21: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
23: Welcome to the romantic heart hunt.
22: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
24: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
21: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
22: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
25: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
26: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
27: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
28: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
29: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
27: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
25: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
26: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
25: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
26: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
22: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
21: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
22: Who is Olivia, and why are we writing about her?
21: Olivia might have been an agent of fate.
22: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
30: Surprise!
0: Hey you.
1: Hey you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
1: I think we start writing our own story.
25: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

They're running.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Hold on.
5: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg, da. Fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
6: Det er ingenting med deg som skal tilsi at du er klar for dette. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
7: Men det høres farlig ut.
6: Du trenger ikke å sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
7: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
8: Applaus υπέροχη. Kyrgyzstan, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
11: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
15: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι στην κορυφαία εκπομπή, όπως λέει και ένας φίλος εδώ. Στο back to back. Στο έχω πει, πάντα κοιτάζω αριστερά.
1: Ναι.
0: Να δω τι κάνουμε τώρα. Λέει, χθες με ρώτησες το ριλάκι που έφτιαχνες, τι έχουμε τώρα. Κοιτάζω, είναι βράδυ, σου λέω, είναι βράδυ. Αθλητικό by night, σου λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι back to back, 3 με 5. Καλά,
1: ναι.
0: Λέω.
1: Βέβαια δεν ήταν βράδυ.
0: Ναι,
1: δεν
0: ήταν,
1: είχε νυχτώσει. Σούρουπο ήταν, δεν ήταν.
2: Το παρά δεν νυχτώνει.
1: Όχι.
2: Μετά τις 9 νυχτώνει.
0: Πήγε ο άνθρωπος να πει μια ιστορία χθες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να την πει. 10 παρατέρτο. Πού να την πει την ιστορία αυτή.
1: Έχεις δίκιο. Θα μπορούσε να είναι και πιο.
0: Μία η ώρα είναι αυτή η ιστορία.
1: Ζόρικη. Όταν θα το κάνουμε το τελευταίο και καλό και δυνατό που θα κάνουμε.
0: Καλό.
1: Από ιστορίες γεμάτοι είμαστε.
0: Όχι, όχι κι άλλο θα κάνουμε.
1: Δεν θα κάνουμε.
0: Πάντως χθες θυμηθήκαμε τα παρατράγουδα. Έτσι. Με πολλούς τρόπους εδώ στον όμιλο.
1: Εντάξει, είναι ιερός ο χώρος, σας το έχω πει. Εγώ όταν πρωτομπήκα εδώ πριν ένα μισό χρόνο πάμε σχεδόν πλέον, είναι από τα πρώτα που του είπα του Βασίλη.
0: Ναι.
1: Του λέω, ξέρετε που είστε αυτή τη στιγμή. Με κοιτάει ο Βασίλης, πού είμαστε. Είναι ιερά αυτά τα χώματα, λέω. Εδώ έχει γυρίσει η Ανίτα τα παρατράγουδα.
0: Έχει τραγουδήσει η Τσίλα.
1: Η Τσίλα.
0: Γυναίκα Μαραντόνα.
2: Μόνο με εμάς βάση είμαστε.
1: Η Μαλάμο.
2: Μην αρχίσουμε πάλι.
1: Το Πριόνι, όχι το Πριόνι.
2: Το Πριόνι δεν ήταν του Βασβάς.
1: Όχι. Βασβάς ήταν άλλος από το σχιζοφρένη δολοφόνο με το Πριόνι.
0: Τι μου κάνει εντύπωση. Πόσα χρόνια μου πέρασε από τότε.
1: Πολλά, φίλε.
2: 15.
0: Το τσάκ. Ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.
2: Μπαμ, όλα, όλα.
0: Πώς, ρε,
2: όλα, όλα.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Όλα. Έχουμε μεταλαμπαδεύσει.
2: Υπάρχει το YouTube, φίλε.
1: Στις νεότερες γενιές έχουμε μεταλαμπαδεύσει τα φώτα μας.
2: Όχι ζωφρενίε, δολοφόνο.
0: Όχι φωνή, είναι για λίγο έτσι, παιδιά. Θα
1: πάλι, πάλι, τι έχει γίνει πάλι.
0: Έκατσα εκεί, μιλούσα τώρα εκεί και έκατσα στο σαλόνι με το air condition. Μην εδώ στο ένα δωμάτιο έχουμε 40, στο άλλο έχουμε 15.
1: Μιλούν τα ίδια, θα ρετάρει.
0: Τώρα κλείσαμε εδώ. Ναι. Το, κλείσαμε το ένα air condition.
2: Κλείσαμε το ένα. Έχω κλείσα. Σκοπό.
1: Μην τον βγάλετε νοκάουτ.
0: Ποιον, τον Βασίλη αυτόν.
1: Τον κύριο Ιούλη εκεί.
0: Όχι, δεν θα βγει. Εγώ θα βγάλω.
2: Έχω σκοπό να πάρω μια αδειούλα.
0: Όχι, όχι.
1: Άδεια. Σε βλέπω.
0: Αποκλείεται, λέει ο κόσμος επάνω, χτυπιέται.
2: Ποιος αποκλείεται, ποιος το λέει, η Τζορτζινά.
0: Ή ο Ντατσόπουλος χτυπιέται, η Τζορτζινά το λέει.
1: Όπως μας έλεγα στο στρατό στη Λίμνο, 4 μέρες κράτηση, ας την άδεια.
0: Καλησπέρα, λέει η Βακόπουλε, έχεις δύο από δύο αναξιώτησες. Μάλλον μας έβλεπε χθες αυτός.
1: Χωπά.
2: Με αυτό το χέρι χαίρετε, θα της πω.
1: Όχι, φαντάζεσαι να σου πει.
2: Τζορτζίνα, θα της πω με αυτό το χέρι χαίρετε.
1: Να έρθει μήνυμα και να πει, κύριε Βακόπουλη, στη ιστορία που είπατε χτες, εμείς ήμασταν.
0: Εμείς ήμασταν και ήδη. Πιστεύω τώρα θα είναι, ήταν 50+.
1: Τα ρεφίλε τώρα.
2: Περίμενε, ήσουν 18 και ήταν 20.
0: Ήταν μεγαλύτερες, ναι, 20.
1: Άρα είναι 50.
2: 52.
0: 50+.
2: Εντάξει.
0: Ας κρατήσω την ανάμεση εκείνη που είναι. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Εντάξει. Ελκάμπι, ένα από τα ψαλίδια.
0: Πολλά χρόνια πίσω, φίλε.
2: Καταρχάς δεν.
0: Είναι ακόμα πιο νωρίς τώρα. Μην μπερδεύεσαι.
2: Φίλε,
1: αποστολή.
2: Δεν έφαγα μπιφτέκια. Έφαγα χθες, έφαγα με κοτόπουλο. και έφαγα δύο μπέργκερ.
1: Είναι.
2: Γιατί είχε βάλει ο admin. Λοιπόν, over 3,5, under 3,5. Έφαγα δύο. Άρα πλήρωσε το under 3,5.
1: Ναι. Και το δικό μου.
2: Κουβά το chat που είχε 80% over 3,5.
0: Σωστά.
1: Και εγώ under ήμουνα. Πολύ under.
2: Και βέβαια θα μπορούσα να φάω και παραπάνω, αλλά φάγαμε για τις πατατούλες.
1: Όσα γκολ έβαλε ο Μέση.
0: Το Μέγιο και το.
1: Μέγιο.
2: Το Μέγιο έφαγα και τα δύο Μέγιο.
0: Και τα δύο Μέγιο. Γι' αυτό λείπανε μετά Μέγιο.
1: Έφαγε εγώ ένα Μέγιο.
0: Και το άλλο ποιο ήταν που μας άρεσε.
1: White barbecue.
2: Πήγα στο γραφείο.
0: Wow,
2: πήγα στο γραφείο να πάρω τα πράγματα μου να φύγω.
0: Yeah.
2: Και βλέπω ένα πατίτσα όρθιο.
1: Ναι, αυτό.
2: Να ουρλιάζει. Αυτό. Βασίλη, κάικα, κάικα, Βασίλη.
1: Έπαθε καπετανάκο.
2: Βασίλη, δεν μπορώ να κάτσω. Δεν καθόταν στην καρέκλα. Του λέω τι έπαθε, Αντρέα μου. Έφαγα αυτό το καυτερό, Βασίλη, κάηκα, κάηκα.
1: Έπαθε καπετανάκο. Στο ταβάνι πήγαγε.
2: Τι κάνει
1: το μυαλό σου.
0: Πέφτει. Αν πέφτει, την αλλάζουμε, γιατί δεν είναι αυτή η σωστή.
2: Είμαι πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά.
0: Λοιπόν, ακούστε τότε. Για να αλλάξουμε και καρέκλα, θέλω να δω λίγο Elabet. Αυτή είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5, όπως και χθες το βράδυ, έτσι και σήμερα. Μαζί μας, κάθε μεσημέρι, 3 με 5. Εδώ στην παρέα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet, για το back-to-back και την παρέα που μας κάνεις καθημερινά, δεύτερη μέρα της εβδομάδας σήμερα. Και δώστε μου και αυτό το δωράκι, την καρτούλα, με την οποία θα μάθουμε πώς συμμετέχετε σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό.
1: Έτσι.
0: Που είναι ποιος, το Mission Giveaway της Sky Telecom. Μπορείς να διαβάσεις.
1: Κάνετε follow σε 3 λογαριασμούς, στο skytelecom.gr. Σωστά, ναι, καλά το είπα. Athletico.gr και Action TV και στους 3 για να είναι έγκυρη παρουσίαση και συμμετοχή στο διαγωνισμό, να πατάμε like στο post και mention ένα φίλο ή μια φίλη στα σχόλια.
2: Τέλει.
1: Και τι έμεινε, μια εβδομάδα έμεινε.
0: Σωστά, σωστά 23 ο μήνας.
1: Κύρα Μαριάννα έρχεται. Κύρα Μαριάννα, υπάρχει εδώ καταγγελία ότι το κατσίκι, λέει, είναι σε μαγαζί που λέγεται Κατσίκα. Πρέπει να γίνει ρεπορτάζ όταν έρθει από εδώ.
0: Δεν το ξέρω.
2: Goat.
1: Goat.
0: Goat. Χθες είδαμε το.
2: Θα έδανε κανένα story.
0: Είδαμε τον GOAT. Είδαμε
1: τι έκανε goat. Πάλι. Καλά, εντάξει, αυτό το ξέσπασμα είναι το μυθικό.
2: Το ξέσπασμα είναι μυθικό. Έχω να καταγγείλω Βερβελέ που το έχει δει πρώτος και φωνάζει.
0: Ναι, έχει δει το. Ναι.
1: Όχι,
0: και
1: μην τρώτε. Το
2: μην τρώτε παπά, μην τρώτε παπά, για μένα πανηγύριζαν.
1: Όχι, όχι για τον Μυρίτσο πανηγύριζαμε, δεν είχε παίξει κανείς τίποτα.
2: Το ξέρω.
0: Είμαστε φίλοι του.
1: Όχι, το λέω για τον κόσμο. Το λέω. Πρόσεξε, ξέρεις τι έγινε με τον Βερβελέ. Φωνάζει γκο-γκο στο πρώτο σου του Μέση που κοντράρει
2: ναι, και μετά σταματάει.
1: Και αυτό μετά ξαναφωνάζει γκο.
0: Όχι.
1: Είναι δεν το έχει δει πιο γρήγορα. Δεν το έχει δει πιο γρήγορα. Κάτσε να το βγάλουμε να το ρωτήσουμε μετά.
2: Το
1: δεν
2: έχει το δει πιο γρήγορα νομίζω και
1: που...
2: βλέπει τη φάση και σου λέει
1: ότι δεν
2: κάνανε λάθος στο κινητό.
1: Στο κινητό το έχει δει. Κάτσε μας λύσει τα πορεία μετά. Εγώ νομίζω γίνει αυτό. Ότι πανηγύρισε νομίζω ότι θα μπει το πρώτο γκολ του Μέση.
2: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι μπήκε.
0: Ναι.
2: Και κοιμηθήκαμε ήρεμοι.
1: Και έχει γάλα το σπίτι των παιδιών μας, λέει.
2: Όχι, εντάξει, φτάνουμε στην
1: τελευταία. Εντάξει, είπαμε.
2: Επίσης δεν πίνουν γάλα τα παιδιά μου. Πια.
1: Πλέον.
0: Δεν πίνουν, ε. Τι εννοείς, γιατί. Εγώ πίνω ακόμα.
2: Δεν τους αρέσει.
0: Εσύ πίνεις.
2: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Ούτε εσύ. Από σένα πήρανε.
1: Για μένα το τσακίζουν.
2: Γενικά στο φαγητό.
1: Δεν προλαβαίνουμε τα γάλα.
2: Από μένα είναι λίγο περίεργα.
1: Το διαλύουν το γάλα κάθε βράδυ γίνεται μακριά.
0: Έξω που πήγαμε δεν φάγανε πολύ πάντως.

0: σίγουρα. Mm-hmm. Τον έχω να περάσει και τώρα το επόμενο.
1: Κοίτα, στου ομίλου θα βάζει γκολ.
2: Πόσα
1: βάζει.
2: Έχει τώρα,
0: τέσσερα κι αυτό, τέσσερα Μπαπέ, πέντε ο.
2: Ναι, περίμενε.
0: Ο Λιολέλ.
1: Συνολικά λε, τέσσερα.
2: Τέσσερα έχει. Είναι το πρώτο του
0: Μουντιάλ. Το πρώτο Μουντιάλ. Μπαπέ πήγε στα 16, ο Φάρη τον Κλόζε.
2: Εγώ πιστεύω Μπαπέ θα του περάσει όλου και θα τον φτάσει κανεί.
1: Δεν πήγε στα 16, όμως. 18 πήγε.
0: Ο Μπαπέ πήγε.
1: Α, Μπαπέ.
0: Μπαπέ πήγε 16 και ζωφάρισε τον Κλόζε.
1: Γκότ, λέω, εντάξει, οκ. Okay,
0: και πρόσεχε και Μπαπέ, χτες τους πάσα και τα νεύρα, διακοπή το μάτς, καταιγίδα, αρχίσα τώρα τα δικά τους Αμερικανία εκεί πέρα. Λέει, mm-hmm. Έρχεται καταιγίδα, ω, κρυφτείτε, find a shelter. Τι shelter, ρε φίλε. Με χιόνια παίζαμε τον Αστέρα και χιονωθεί, έλεγε από πάνω. Τι shelter να βρούμε.
2: Κόσμος, επειδή δεν το έχω δει, ο κόσμος έμεινε στο γήπεδο.
0: Ξέρει, νεράκι θα πέσει του Θεού. Βάλτε λεξικέραυνα, δεξιά και αριστερά, μην πέσουν μέσα ο κεραυνό, εντάξει.
2: Έλα και τώρα. Έκανε λέει 2 ώρες να ξεκινήσει το
0: μάτι. Άστο σου λέω. Έχει
2: παρακάτω τον κόσμο. Έχει κρυώσει εντωμεταξύ, Βασίλη.
0: Και αν δεν του είχαν.
2: Έχει κρυώσει δηλαδή.
0: Σίγουρα.
1: Ναι. Σίγουρα.
2: Τι είναι χάλια.
0: Και αν δεν του είχαν κόψει το ρυθμό, θα βάζει κι άλλα μπαμπέ.
1: Να σου πω, αυτά δεν κλείνουν από πάνω.
2: Το συγκεκριμένο λογικά δεν κλείνει.
0: Πού.
2: Ναι. Το συγκεκριμένο δεν πρέπει να κλείνει.
0: Αυτό είναι προεργασία λαιμού, να ξέρει.
2: Εγώ δεν είναι αποκλείω να τον φτάσει τον Μέση ο Εμπαπέ
0: σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Μουντιάλ. Δύο γκολ διαφορά έχουν, 18 ένας, 16 ο άλλος.
0: Δύο μέρες δεν το έχεις αυτοκίνητο. Τηλέφωνο. Δύο μέρες.
1: Εγώ δεν περιμένω.
2: Και αν οι Γάλλοι πάνε τελικό.
1: Να ακολουθήσει με δύο γκολ πάλι τώρα Μπαπέ.
0: Με το Ιράκ, μωρέ.
1: Το ένα.
0: Ρε, το φίλε... πιο σίγουρο ήταν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το πιο σίγουρο ήταν. Ο όμιλος που είχαν και αυτός και ο Χάλαντ. Είναι... Πάρτε να έχετε.
1: Λέω μπάσκετ το ξεκουράσει και λίγο.
0: Όχι.
1: Καθαρίσει λίγο νωρίς, βάλει και κανένα άλλο ντεμπελέ, ξέρω εγώ, έτσι το σκεφτόμουν.
0: Και του κόψα το ρυθμό, θα βάζει κι άλλα. Στο λέω, επειδή είχε διακοπή 2 ώρες, αυτό που λέει ο Βασίλης.
1: Τους δίνει και ένα το Ιράκ.
0: Τους δίνει και ένα το Ιράκ.
1: Άσε μας, ρε αγόρι μου εκεί. Διώξτε, δώστε την μπάλα, διώξτε. Πάνε να κάνετε και build-up από πίσω. Μάθατε τον
0: κουλακούλα
1: όλοι.
2: Ένας φίλος στέλνει. Καλησπέρα, παιδιά. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έβλεπα reunion παρατράγουδα από χθες. θέλω να πω κάτι
1: ακόμα. Έχει γύρισμα τώρα, να ξέρεις.
2: Ξέρω, ρε φίλε. Το έχω δει εδώ και
1: ρεπόρτερες, το ξέρω.
2: Βέβαια.
1: Πες τι ήθελες να πεις.
2: Αφού έρχονται από εκεί, περνάνε τα. Όχι. Περνάνε άνθρωποι της παραγωγής. Θέλω να πω ότι. Θέλω να πω κάτι για το Μουντιάλ. για τους διαιτητές.
1: Ναι. Τι.
2: Και για τους νέους κανονισμούς. Εμένα οι νέοι κανονισμοί με έχουν εντυπωσιάσει. Και θα σας πω ότι δεν βλέπουμε πλέον τους τερματοφύλακες να κάνουν μισό λεπτό κρατώντας την μπάλα.
0: Σωστός.
2: Ναι. Δεν βλέπουμε ένα παίκτη να κοροϊδεύει τον εαυτό του, τον κόσμο και τον διαιτητή
0: και
2: στην
0: ματιά.
2: Αλλαγή.
1: Ναι, βγαίνοντας αργά.
2: Βγαίνει κατευθείαν.
1: Σωστά.
2: Δεν βλέπουμε επίσης να κοροϊδεύουν με τραυματισμούς. Βλέπω τους διαιτητές να πηγαίνουν πάνω από παίκτες την ώρα που είναι κάτω και να τους κάνουν σηκωθείτε. Και αυτοί να σηκώνονται γιατί ξέρουν ότι θα αφήσουν την ομάδα
1: θαύμα.
2: Με 10 παίκτες. Ναι,
0: είναι και το σκηνικό το άλλο που πάει ο άλλος, έβαλε το στόμα μπροστά.
2: Κόκκινη. Εντάξει, αυτό οκ. Αλλά
0: αυτό,
2: βλέπω διαιτητές οι οποίοι έχουν πάει εκεί 100% με εντολές θα κάνετε 1, 2, 3, 5 πράγματα. Και εύχομαι αυτά να τα βλέπουν και οι διαιτητές των εγχώριων πρωταθλημάτων.
0: Φωτιά!
2: Και να τα δούμε και το χειμώνα.
0: Πες τα λίγο, Μανούλα μου, πάρε λίγο μαθήματα.
2: Γιατί είναι πραγματικά ωραίο το ότι βλέπεις ένα replay και ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή ο τερματοφύλακας έχει κάνει ήδη το βολέ. Mm. Ενώ άλλες φορές έβλεπες το replay, γύρναγε
1: ναι.
2: Και έχει ακόμα τερματοφύλακας, άντε να σηκωθεί, βραδίποδα.
1: Το κάνανε για να μην χάνουμε το
2: παιχνίδι. Μπράβο, κυλάει το παιχνίδι. Δεν μου αρέσει καθόλου το break. Αλλά οκ, δεν θα το βλέπουμε αυτό.
0: Αυτό είναι, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Λεφτάρε.
2: Αλλά Λεφτάρε. Και η νοοτροπία των διαιτητών και αυτοί οι νέοι κανονισμοί που έρχονται, δηλαδή το πλάγιο out. Δεν ψάχνουμε μπάλα μια ώρα. Έλα, φιλαράκο εδώ. Ναι, θα παίξουμε αλλιώς ναι. Το πλάγιο θα πάει στον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
2: Θα παίξει ο τερματοφύλακας αλλιώς corner.
1: Ποιο μάτς ήταν έξαλλος ο Βερβελές με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, ήταν.
2: Δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά. Εγώ γίνομαι έξαλλος σε κάθε παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, όχι που μας το έλεγε.
2: Και επίσης τα λεπτά καθυστερήσεων. 7, 8, 9, 10, τόσα παιδιά. Και αν έχει ένα λεπτό παραπάνω στις καθυστερήσεις, ένα λεπτό και στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ποιος, να το πάρει ανάποδα, ποιος από τους κανονισμούς καινούργιους σας χαλάει.
2: Κανένας, εμένα. Κανένα.
1: Ως τώρα κανένας.
0: Τίποτα,
1: κανένας,
0: καλά κανένας. Να σου πω και κάτι άλλο.
2: Επιτέλους, επιτέλους.
0: Ο Ιφαντίνο μου προκαλεί αποστροφή γενικά. Ως προσωπικότητα.
1: Έχει τους παράγοντες ένα θέμα γενικώς.
0: Ο συγκεκριμένος τεράστιο, τεράστια αποστροφή και μετά από λίγα χρόνια πιστεύω θα είναι σε 100 σκάνδαλα που θα έχουν ανακαλύψει. το θεωρώ δεδομένο.
2: Προαναγγελία σκανδάλων.
0: Μου προκαλεί ένα αποστροφή συνολικά ως προσωπικότητα, όλα αυτά που κάνει εκεί με Τραμπ, με όλα αυτά, όλα αυτή την κουστοδία που είσαι.
1: Okay.
0: Το μόνο που τους δίνω ναι. Στη FIFA είναι ότι η διαιτησία έως τώρα είναι εξαιρετική σε όλα. Αυτό που λέει ο Βασίλης και οι κανονισμοί και όλοι οι κορακογέννητοι είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί ως τώρα.
1: Εντάξει, δεν το σκαρφίζεται τώρα ο
0: από το Παναμά.

0: Έχει
1: μέχρι τον Ευρωπαίο, ξέρω εγώ, που τους ξέρουμε, τους έχουμε δει εδώ πέρα, τον, τον Γάλλο, πώς το λέγανε, το...
0: Κοίτα, κάτι τρομερό από διαιτητές δεν είδαμε πάντως κάτι λάθος φοβερό.
1: Όχι,
0: αν εξαιρέσεις τα αγγλικά τους λίγο.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχει... Και ο κορυφαίος, ο μόνος που γελάσαμε ήταν αυτή η ψυχούλα με τα αγγλικά που τα είχε κάνει στο Αφρική.
2: Φοβερός.
1: Όχι, ο άλλος που είχε μπερδέψει με τα αγγλικά που έλεγε και έψαχνε ο άλλος εγώ.
0: Ήταν και ξεκίνημα όμως, εντάξει, εδώ στο
1: Αλάντε, στο το δίνει.
2: Και επίσης.
1: Και ο καλύτερος ήταν ο άλλος που λέει. Είναι review! Number 10! Φώναζε αυτό. Αυτό. Πού ήταν αυτό.
0: Αυτό ξέρει τι μου θύμισε.
1: Βενεζουέλα, τι ήταν αυτό.
0: Τα παιδιά που λένε το πείμα, ρε.
1: Ναι.
0: Σχολείο.
1: Φοβερός, αδερφός μου είναι αυτό.
0: Ναι. Που τα λένε πολύ δυνατά.
1: Φωτιά, εσύ να τα βλέπεις αυτά. Που είσαι και διεθνής. Εκεί όλοι εκεί, Παπαδόπουλοι. Για να σας δω λίγο.
2: Κάτσε. Το πρώτο μάτς της Γαλλίας.
1: Ναι.
2: Που πάει ο διαιτητής στο VAR για ένα πέναλτι στον Εμπαπέ και δεν δίνει πέναλτι. Στην αρχή το έχει δώσει. Ή είναι τόσο καριδάτος που δεν το έχει δώσει τον Γαλλίο VAR και πάλι δεν το δίνει. Γιατί όντως δεν είναι πέναλτι.
1: Το έχει δώσει νομίζω.
2: Το έχει δώσει.
1: Νομίζω το έχει δώσει.
2: Α, και το παίρνει μετά πίσω.
0: Σίγουρα.
1: Το νομίζω το έχει δώσει.
2: Θα το θυμάται ο κόσμος σίγουρα.
1: Γεια σα, Δηλαδή, αλλά νομίζω ότι το έχει δώσει.
0: Ντατσόπουλος ήταν ανάποδο, αλλά εγώ δεν το έχω να σε βοηθήσω το παιχνίδι. Δεν
2: είναι ένα μπάσιμο το Εμπαπέ από δεξιά.
0: Ναι, ναι.
2: Πάει ένα αμυντικό πάνω του, πέφτει το Εμπαπέ, δεν είναι πέναλτι.
1: Ναι.
2: Τον καλεί στο VAR και μετά από το VAR λέει ο διαιτητής ότι δεν είναι πέναλτι. Σωστά. Δεν θυμάμαι όμως αν το έχει δώσει και αλλάζει την απόφασή του ή αν δεν το έχει δώσει και επιμένει στην απόφασή του.
0: Δεν το έχει δώσει.
1: Δεν το έχει δώσει. Δώσει.
0: Δεν το έχει δώσει.
2: Δεν το έχει δώσει και τον φωνάζει.
0: Ντατσόπουλος δικαίωση.
2: Μπράβο. Μπράβο στο κοινό.
1: Το
2: μπράβο
1: μόνο που η μόνη λάθος απόφαση.
2: Και τον φωνάζει ο VAR, κάνοντας λάθος ο VAR. Ναι. Γιατί για να τον φωνάζει ο VAR, λέει, του λέει είναι πέναλτι.
0: Έχει άλλη απόψη, ναι.
2: Και επιμένει ο γίγαντας.
0: Ναι.
2: Και δεν το δίνει.
1: Επιμένει ο.
2: Γιατί όντως δεν είναι.
1: Επιμένει ο Φωτιάς, το φωνάζει το VAR Φωτιάς, αλλά ο Σιδηρόπουλος του λέει όχι. Η μόνη λάθος απόφαση και έχει δίκιο εδώ το κοινό και θα την έλεγα είναι η κόκκινη στο Μέση το προηγούμενο μάτς.
2: Ναι.
1: Αυτό ήταν.
0: Μπράβο, έχει κάνει λάθος.
2: Ναι, εκεί είναι Μέση σίγουρα. Σίγουρα.
1: Αλλά είναι ο Μέση τώρα και σου λέει ο Μέση δεν πειράζει. Τώρα πάμε τώρα. Αμίγος Παρασιέμπρε. Λάθος βέβαια έτσι.
2: Δεν θα είχε βάλει και τα χθεσινά δύο γκολ.
1: Ναι.
2: Άρα δεν θα.
1: Δεν θα βλέπατε αυτό το θέαμα που είδατε χθες το βράδυ. Αυτά τα ξεσπάσματα.
2: Ψυχή. Θα είχε ένα γκολ μέχρι τώρα και όχι πέντε. Άκου τώρα πόσο μπορεί να αλλάξει.
1: Οπό, ναι.
2: Ο Μέση θα είχε ένα γκολ.
0: Σωστά.
2: Γιατί θα έβγαινε στο 1-0
0: και δεν έπαιζε στο άλλο.
2: Και δεν θα έπαιζε στο χθεσινό.
1: Φυλάκια.
2: Και έχει πέντε.
0: Θα βάλει άλλα τώρα λες.
1: Μύρο τσάρα.
0: Ναι. Θα βάλει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα βάλει.
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Απλά αυτό που λέγαμε ήταν να
2: γράφουμε δεν το έχει δώσει για iFood.
0: Να σου πω.
1: Αυτό που είπε ο Καπετανάκος πάντως πριν ξεκινήσει το τουρνουά,
0: ναι.
1: Είχε δίκιο ο αδερφός μου ο Τάσος.
0: Ότι τι.
1: Ο Μπαπές,
0: ναι.
1: Όταν βλέπει παγκόσμιο κύπελλο, συγκλινιάζεται. Δηλαδή είναι τρίτο του Μουντιάλ που κάνει το παιδί παπάδες.
0: Γενικώς έχει κάνει και φέτος πολλά ωραία πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Και με τη Ρεάλ. Αλλά
1: στα Μουντιάλ λίγο παθαίνει.
2: Στα Μουντιάλ είναι
1: παίξιμο.
0: Αλλά στα Μουντιάλ.
2: Είναι Μουντιάλ. Επίσης, ένας φίλος μου έχω να σας πω ότι έπαιξε χθες 2 πλάς γκολ Μέση, 2 πλάς γκολ Χάλαντ και χάτρικ Εμπαπέ.
1: Και δεν έγινε το άλλο γιατί έπεσε ο ρυθμός και τα πω.
2: Ωραίο στοίχημα αυτό. Πάντως.
1: Πολύ ωραίο, ρε φίλε.
2: Και του ξενέρωσε. Να βάζει και τον Εμπαπέ 2 πλάς. Το χάτρικ είναι πολύ. Είναι πολλά.
1: Ρε ήταν για χάτρικ σου λέω. Οι άλλοι ήταν τώρα για 6 γκολ. Του έσωσε η καταιγίδα. Που τη σβήσαν. Μετά οι άλλοι βάλανε ένα 3, τελειώσαμε.
0: Να σου πω το και μοιρά μπομπο το κάνει πάλι χθες ο Μέση.
1: Και μοιρά μπομπο.
2: Ναι.
1: Και μοιρά μοιρότσο.
0: Ναι, ναι.
2: Σε ποιον.
0: Στον πάγκο τη Αυστρία. Κάποιο κοιτά τον ενόχλησε, δεν ξέρω. Τον είχε ένα κοντινό που τον τα λέγει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, του κάνει, όχι, δεν του κάνει
1: το θέλω αυτό. Πρέπει να το βρούμε αυτό το βιντεάκι.
0: Του κάνει κάτι τέτοια, ξέρει τέτοιο.
1: Και μοιρά μοιρότσο. Και μοιρά. Μοιρά μοιρότσο.
0: Λοιπόν, ναι, μου λες το στοίχημα τώρα, Βασίλη μου, εδώ, δεν ξέρω, 501 ευρώ, έχασα 6 μάτς και το 1 και over 2,5.
1: Είναι Αργεντινή.
2: 2,5 Αργεντινή.
1: Πω, το χαμένο πέναλτι.
0: Πολύ ωραία. Ένας φίλος λέει, όλος και δεν πιστεύει. Να πιστέψεις. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας.
2: Ένας φίλος και εννοεί ότι και καλά το παίξα εγώ. Θα μπορούσα.
1: Όχι. Σας το λέω εν τιμή, όχι.
0: Τι είπες, δεν άκουσα γιατί μου μίλησε η Τζόρτζινα.
2: Γράφει ένας φίλος σε εισαγωγικά,
0: ναι,
2: και γελάει,
0: mm-hmm,
2: ότι και καλά δεν ήταν ένας φίλος, ήμουν εγώ.
0: Αυτό είπα και εγώ τώρα. Α, δεν μ' άκουσες.
2: Όχι.
1: Όχι, παιδιά, δεν είναι.
2: Όχι, σ' άκουσα, αλλά δεν ξέρω αν καταλάβαμε το ίδιο.
0: Ναι, αυτό έλεγε ο φίλος. Λοιπόν, περίμενε. Τζορτζίνα, πότε θα έχουμε έτοιμο τον συνάδελφό μας από τα ξένα, σε λιγάκι.
1: Για νουτσαρό.
0: Ναι. Ξεκίνα εσύ όσο.
1: Ξεκίνα το πείμα σου.
0: Ναι, ξεκίνα τα δικά σου εδώ.
1: Τι γίνεται. Πάρε το όφωνο και τραγούδα που λέει κάποτε η Ανίτα.
0: Να σου πω. Τι, Ντεφράι, κλεισμένο.
1: Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει εκεί καλά.
0: Ναι.
1: Και το λέω γιατί βγήκε και
3: Ιταλός δημοσιογράφος ο Σκύρα το πρωί και λέω ότι έχει τελειώσει τον deal και αυτά. Οκ. Okay. Πλέον να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί έχουμε ένα νεότερο update. Ο De Frey έχει δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό. Όπως είπαμε χθες, έχει δώσει και το λόγο του. Έχει συμφωνήσει με τον Κοτσόλη, τα πάντα. Διαιτές, 2,2 το χρόνο τα καθαρά του μαζί με μπόνους. Υπήρξε ένα pressing από την πρώην ομάδα του τη Φέγενορτ, από την Μπενφίκα και από μια ιταλική ομάδα. Που πήγαν λίγο να το κάνουν λίγο thriller. Δηλαδή, δώσανε προς τον ατζέντη τον Παστορέλο συγκεκριμένες προσφορές. Λίγο κάπου πήγανε να το, στο 90 να το κάνουν λίγο thriller. Αλλά δεν άλλαξε. Είχε δώσει το λόγο του και ισχύει ο κύριος εδώ που βλέπουμε στον Παναθηναϊκό και στον Κοτσόλη ότι θα έρθει. Ουσιαστικά το μόνο μένει πλέον είναι να υπογράψει. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις πλέον που δεν σπάει, δεν τσακίζει με τα γραφή του με τίποτα και θα έρθει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Το πιο πιθανό είναι ότι θα κάνει αυτό που λέγαμε, δεν ξέρω πού ακόμα, αλλά εκτός τα εργομετρικά ιατρικά, δεν θα πάει Πέμπτη, επειδή έχει να διευθετήσει κάποια οικογενειακά ζητήματα, κυρίως για τη μετακόμιση και κάποια άλλα τέλος πάντων θέματα, μια και καλή στο φίλο μου τον Βασίλη τον Γιαννούτσο τη Δευτέρα στο Απελντόρ. Εντάξει, μικρή διαφορά έχει τώρα να θα πάει. Ούτως ή άλλως, σε σχέση με το υπόλοιπο γκρουπ, έκανε πιο μετά προπονήσεις. Δηλαδή, τελείωσε πιο αργά από ότι τελείωσαν, ας πούμε, οι παίκτες του Παναθηναϊκού ή περσινοί. Αυτό έχει μικρή σημασία. Το θέμα είναι ότι τελειώνει η μεταγραφή και μπαίνει σύντομα και αυτό στο πλωστάσιο του Νίστρου. Τώρα, χρονικά δεν ξέρω αν θα είναι η τέταρτη μεταγραφή. Τρεις έχει κάνει ως τώρα. Αν βάλουμε και τον Ζαρουρί με τον Τζάβες, που και αυτοί σαν μεταγραφές υπολογίζονται, είναι 5 και πάμε για 6. Οκ. Okay. Εγώ θα πω τέταρτη. Μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις λίγα συντόμως. Είτε με τον συμπατριώτη του, τον Φαντρόχελεν, για τον οποίο πιέζει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Τον θέλει πάρα πολύ ο Νίστρου, συγκεκριμένο.
0: Πάει να κάνει δίδυμο εκεί, Ολλανδικό.
3: Ολλανδικό, εντάξει, θα έχει και τις υπόλοιπες επιλογές του. Αν και θεωρώ δεδομένο ότι και κάποιοι θα αποχωρήσουν. Θεωρώ με τον Αρμέτο, Κάτρι, Σίγκασον ότι θα είναι στην ομάδα. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα φύγει μαζί με τον Γετβάη και τον Ερνάντες που έχει πάει ήδη σπίτι του. Στην Ισπανία. Για το Ντουμπάι είπαμε ότι υπάρχει πρόταση η οποία για την ώρα λέει ο ατζέντη του δεν καλύπτει αυτά που θέλουν. Οκ, okay, θα περιμένουμε. Από τη ΣΕΚΑ Μόσχας. Για τον Φαντρόχελεν έχει κάνει τρίτη πρόταση ο Παναθηναϊκός. Διαπραγματεύεται με τον κύριο Γιλντιρίμ. Υπάρχει μια αίσθηση. Αυτή ξεκίνησε από τα 5. Αυτή ήταν η βάση που βάλανε οι Τούρκοι. Όχι τα 9.
0: Δεν ξέρει, Γιλντιρίμ είναι ο μάνατζερ. Ή ο πρόεδρο.
3: Ο πρόεδρος.
0: Αυτός που του μίλαγες, που του λέγες, ο Κυριούλης, μπράβο.
3: Ο Κυριούλης της Σαμπσοσπόρα αυτή τη φορά.
0: Γιλντιρίμ, σωστά, αφού είναι τουρκική ομάδα.
3: Γιλντιρίμ, ο Κόλντρι, Γιλντιρίμ. Δεν είναι στα 9-10 εκατομμύρια που λέγανε οι Τούρκοι, 5 ήταν η αρχική τους θέση. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από χαμηλά, από το 1,5. Υπάρχει μια αίσθηση, υπάρχει μια τρίτη πρόταση του Παναθηναϊκού, ότι γύρω στα 3,2, με κάτι πόνους θα το πάμε για 3,5, θα σπρώξουμε και λίγο ακόμα, θα τον πάρει. Και θα τελειώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Πριν έρθουμε εδώ, υπήρξε ένα δημοσίευμα. Βασίλης μου το έστειλε, μην σου λέω ψέμα τώρα. Δεν το είχα δει.
0: Δημοσίευμα, εννοείς το μήνυμα που σου στείλε, το ονομάζεις δημοσίευμα.
2: Όχι, όχι, πού στείλα μήνυμα με το δημοσίευμα.
3: Μήνυμα με το δημοσίευμα.
2: Δεόσα.
3: Που το έστειλε, Δεόσα.
0: Ναι, με προέλαβες γιατί με λένε να ρωτήσω.
3: Κολομβιανός κεντρικός χαφ. Αντιμετώπιση της Μπέτης είναι. Έπαιξε εναντίον του Παναθηναϊκού ως αλλαγή στο ΆΚΑ, ήταν στον πάγκο στο 4-0 στη Ρεβάνς. Διεθνής παίκτης, καλός παίκτης. Θα μπορούσε να είναι μια από τις επιλογές που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, αν δεν προχωρήσει το αθλητή Γένσεν. Όπως είναι και ο Μαρτίν που έχουμε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα αν θα προχωρήσει εκεί ή όχι, γιατί νομίζω ότι θέλει χρονικά να εξαντλήσει λίγο ακόμα τα περιθώρια του για τον Γένσεν ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτός είναι ο νούμερο ένα στόχος.
0: Να σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που τον ανέφερες και μόλις μου είπες ότι και η κυρία Γένσεν δεν το πολύ ψήνει, λέω πάμε παρακάτω, παιδιά, δεν υπάρχει να το περιμένει.
2: Συνήθως οι κυρίες ή φτιάχνουν ή χαλάνε καταστάσεις.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Εντάξει, φτιάχνουν ή χαλάνε.
3: Αν όμως η κυρία ακούσει ότι το κασέρι ανέβηκε.
2: Δεν χρειάζεται να ακούσω το κασέρι ανέβηκε η κυρία. Πρέπει να τη βγάλουν ένα εστίριο να έρθει εδώ να την πάμε μια βόλτα στην παραλία.
0: Αυτό ναι, αυτό μπορεί.
2: Να την πάμε στην Κηφισιά να ψωνίσει.
0: Αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί.
2: Να είναι... την πάμε σε 5 μαγαζιά, 2 μέρη να δει.
0: Είναι Λονδίνο και έτσι.
3: Κυρία Γένσεν. Ναι,
2: ναι. Ναι. Ναι.
3: Καλά, και εκεί μεγάλο πολύ είναι, δεν είναι τώρα.
0: Δεν είναι τώρα κανένα.
2: Ναι, εντάξει, αλλά φέρε εδώ να δει τον ήλιο, να την πάμε σε 5 θάλασσες.
3: Ναι, στο Κυλοβούνι.
2: Ναι, αν την πάμε σε νησιά όμως. Εδώ από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο θα είσαι εδώ στα νησιά μας αυτά.
3: Και το άντρα θα δίνει τη μάχη του για τα προκριματικά.
2: Ακριβώς.
3: Και εσύ θα είσαι εδώ, Μύκονο.
2: Βασίλισσα.
3: Να την πάμε στην άλλη.
0: Υπάρχουν τρόποι, ναι, αλλά νομίζω.
2: Τελειώσαμε, ότι... κυρία Γένσελ. Σε πείσαμε.
0: Αν βάλουμε και αγωνιστικά κριτήρια, δηλαδή Premier League, μια ομάδα αρκετά καλή.
2: Δεν την νοιάζει η κυρία Γένσελ.
0: Α, ναι, το παιδί. Πήγαμε τώρα στο παιδί.
3: Το πήγαμε στο παιδί. Ναι.
2: Εντάξει, το παιδί, άμα είναι ψημένο το παιδί. Εντάξει.
3: Κύριε Μαρκόπουλη, τα παιδιά εδώ είναι άσχετοι. <δεν μπορούν.
2: laughs> Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι.
3: Εγώ λέω θα το εξαντλήσει γιατί τον έχει όλη την ώρα στα τηλέφωνα ο Μίστερ Νίστρουπ.
0: Καλαμάτα θα έρθουμε για Γουρνοπούλα και δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση.
2: Ναι, όλο υπόσχεση. Όλα υποσχέσεις είμαστε.
0: Ρε φίλε, θα πάμε. Εγώ έχω πάει εκεί. Αλλά όχι, ίσως όχι στο μαγαζί, αλλά για Γουρνοπούλα πάω συχνά στην Καλαμάτα.
3: Και το λέω αυτό επίσης.
0: Δεν μου φαίνεται.
3: Γιατί ως τώρα, ό,τι έχει πάρει.
0: Α, πάλι με τα γραφικά μιλάς τώρα. Ναι, συγγνώμη.
3: Ό,τι έχει πάρει ήταν η πρώτη επιλογή του. Και είναι καλό ότι το οτιδήποτε έχει οριοθετήσει. Θα σου πω, εντάξει, το τέρμα ξέραμε τον Οδυσσέα. Ήταν ο Οδυσσέας, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά η επόμενη πρώτη επιλογή ήταν ο κύριος Πένια, τον οποίο δεν ξέρω γιατί δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμα.
2: Γιατί έχουν πάθει όλοι με τον Πένια,
0: Τι.
2: Πρεβεζιάνου έγραψε κείμενο.
0: Ναι.
2: Η Σουζάνα έγραψε κείμενο.
3: Σουζάνα έγραψε κειμενάρα κιόλας.
2: Κειμενάρα, καλό, Σουζάνα, κειμενάρα.
3: Και της Βάσος βέβαια. Δε.
2: Ναι. Ο Γιανούτσος κείμενο.
3: Κάνε Γιανούτσα βαρές εταιρείες το δεν
2: είναι. Τι είναι αυτό, τι είναι, ποιον πήρε.
3: Κάτσα, είναι καλό τέρμα.
0: Τα ζήτησες.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Ότι πρέπει να καταλάβουμε σε αυτό το site, πλην αρκετών περιπτώσεων εντάξει, που δίνει κατευθύνσεις ο επιτελάρχης. Αυτό το site έχει μπει σε έναν αυτόματο πλέον, σε καλό αυτόματο όμως, όχι δεν πάει στα βράχια. Πάει.
0: Αν γράψω πένα, θα μου τον αναβάσει.
3: Ό,τι θες.
2: Ανακοινώθηκε ο Μπράντοβιτς. 35
0: όχι
2: κείμενα.
0: Πένια, σε... πένα.
2: Πένα, ναι.
0: Αν γράψω Τζορτζίνα πένα.
2: Εννοείται.
3: Ξέρε, φόσου, το δομοκό,
2: Ανακοινώθηκε ο Μπράντοβιτς. 35 θέματα ο Μπράντοβιτς. Στο...
3: Ήμουν μια να γράψω και ο μπλοκ. Αλλά δεν
2: κρατήθηκα. Χωρίς να έχω ζητήσει ούτε ένα.
3: Κρατήθηκα.
2: Ήθελα να δω πώς θα λειτουργήσει ο οργανισμός.
0: Ο μηχανισμός. Ναι, σωστά.
2: Λειτουργήσε σαν ελβετικό ρολόι. Μπράβο σε όλους.
3: Ναι,
2: μπράβο.
3: Γιατί
2: μπράβο.
3: Αυτό το μαγαζί πάει με τρομερή τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να
2: μην
0: πω
2: το
0: κάτι...
2: πεις γιατί θα νομίζουν ότι δεν δουλεύουμε, ότι πάει σε αυτόματο πιλότο.
3: Όχι, πάνε πολύ
0: να πω κάτι για να κόψω μηνύματα το site. Λοιπόν, όχι, δεν λέω με άσχημο τρόπο. Λέω, παιδιά, η φωνή είναι καλά. Απλώς θες πανηγυρίσαμε λίγο παραπάνω με τον αδερφό μας τον Μιρότσο για τον γκολ του Μέση. Για συγκεκριμένους λόγους. Για τη χαρά του αθλήματος. Αν έβαζε η Αυστρία, πάλι θα πανηγυρίζαμε βέβαια.
2: Σωστά, σωστά.
0: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Οπότε
2: με τα
0: πάει αυτό.
2: Λέει, τι γίνεται.
3: Έχει λαγοκέφαλους, όχι στις θάλασσες, στην κυραγένσενα.
0: Άκου ένα ωραίο που μου στέλνει εδώ ο Βασίλης.
3: Για
0: μες και λέγαμε πριν για...
3: Βασίλη για το Βασίλη.
0: Μες και λέγαμε πριν για παιχταράδες και σκόρερ κυρίως, εντάξει, όχι μόνο παιχταράδες. 59 γκολ σε 52 μάτς ο αθεόφοβος ο φίλος σου.
2: Ποιος?
0: Χάλαντ. Με την εθνική ομάδα.
2: Με την εθνική ομάδα.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Δεν υπάρχει.
3: Ρε φίλε, στα προκριματικά και μετά.
0: Ναι. Η τύπη είναι τρομερή.
3: Ό,τι καλύτερο. Το καλύτερο κλου του Μουντιάνο. Τώρα αυτά τα τύμπανα και τα ρούχα.
0: Έχει και ποιότητα φέτο αυτή η ομάδα. Δεν είναι μόνο Χάλαν, δηλαδή. Έχει
3: είναι καλή γενιά, ρε φίλε, όλοι αυτοί. Για καλούς παίχτες.
2: Νομίζω την είχα δώσει ως ευχάριστη έκπληξη.
3: Ομοίω. Είναι καταγεγραμμένα στο τευτέρι του κυρίου.
0: Κάτι λέγαμε για Τουρκία κιόλα.
2: Καλά, Τουρκία.
3: Τουρκία, ο Κουβά, όλοι. Να πάτε στον Κουβά. Δεν ακούγατε.
0: Συνεχίζω.
3: Μόνο και μόνο. Ότι να βγει και ο Μπίλη μα. Μπιλάρα. Αγόρι μου.
0: Πού έχει πάει τώρα.
3: Ο Χάλαντ. Στο γήπεδο είναι. Παιχταρά μου.
0: Καλώς τον. Καλώς τον DJ της καρδιάς μας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Και μιας και λέγαμε για γκολ, διάβαζα ένα κείμενο του Βασίλη τώρα στο site από την προπόνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Που έκανε παρατηρήσεις ο Νίστρουπ, θα μας τα πει ο Μπίλης. Ναι. Στην πρωινή προπόνηση, λέγοντάς τους ήθελα 25 γκολ σε αυτή την άσκηση. Και τους φώναζε. Πόσα βάλανε.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Δεν πρέπει να βάλανε πάνω από 5 η αλήθεια είναι. Ήταν μια άσκηση με τελειώματα φάσεων. Είχε πάρει κάποιους παίκτες μαζί του ο Νίστρουπ και δούλευε τα τελειώματα. Δεν έμπαιναν τα γκολ. Ο Νίστρουπ απαιτούσε οι φάσεις να ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τους φώναζε, η φωνή του ακούστηκε σε όλο το Απλντρον, φώναζε 3-2-1 να ολοκληρώσουν τις φάσεις μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Τα γκολ δεν έμπαιναν. Άφησε την άσκηση να εξελιχθεί κανονικά. Και στο τέλος τους μάζεψε στη γωνία και είχε αυτή την απέτηση. Τους είπε ότι σε τέτοιες ασκήσεις θέλω να μπαίνουν 25 γκολ, θέλω κάθε φάση να γίνεται γκολ, θέλω να τρέχετε, να πηγαίνετε στα rebound, ζητούσε ένταση, ζητούσε και πολλά γκολ. Αυτό που έλειψε πέρυσι από τον Παναθηναϊκό και πρόπερσι η Επιρού η Βιτόρια.
0: Κάποιος θα μπορούσε να βάλει σε, ίσως ένα άλλο site, όχι σε εμάς σίγουρα, δυστοκία στον Παναθηναϊκό Έντονος προβληματισμός του Νίστρουπ, σκέφτεται να φύγει.
1: Λύσα τον, θα μιλάμε. Δεν κάνω κι άλλα. Αλάτι, δεν ξέρω, φίλε.
0: Φέρτε μου τον Ικάρντι, έγραψε.
1: Σωστό.
0: Και είπε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
1: Απα, μιλάμε.
0: Στην πρώτη προπόνηση.
2: Αλλά τώρα, αν ήθελε 25 και βάλανε κάτω από 5, έχει δίκιο.
0: Να σου πω κάτι. Λες το δικό μου περίεργο, έτσι, τώρα αυτό που είπα, έτσι. Που εντάξει, το χόντρινα πολύ. Αυτά που γράφαν παλιά όταν ήμασταν μικρούλες και πηγαίναμε και αγοράζαμε εφημερίδες και έλεγε έβαλε 9 γκολ ο Αναστόπουλος στην τάδε ομάδα. Είχαν βάλει 25-0 ρε Ολυμπιακός τότε. Σε κάτι πειραρίες που παίζανε και αυτά. Τρομερός ο Αναστό, άγγιγμα και γκολ. Μετά άλλο, Σαραβάκο σκόραρε 6 φορές. Και...
1: Αυτό έχει γραφτεί για τον Σεμπαστιάν Ρομέρο, γκολεαδόρ, επειδή έβαλε 9 γκολ σε ένα 17-0 με μια πειραρία.
2: Ναι.
0: Το άγγιγμα σου φάνηκε υπερβολή το δικό μου τώρα.
1: Όχι.
0: Βασίλη, τι λες εσύ για όλα αυτά, πώς πάνε οι τερματοφύλακες εκεί, θέλω να μου πεις.
4: Τους τερματοφύλακες λίγο τους είδαμε το πρόγραμμα σήμερα, γιατί ενσωματώθηκαν γρήγορα με την υπόλοιπη ομάδα. Καλά τα είδα τα πράγματα, ένταση πολύ υπήρχε. Ήταν η πρώτη προπόνηση με πολύ μεγάλη ένταση, γιατί χθες ήταν προπόνηση ξεμουδιάσματος εδώ στο Παναθηναϊκό. Σε αυτά που είπατε πριν, όλη την υπόλοιπη μέρα είχε ήλιο, τώρα έχει μια μικρή συννεφιά, οπότε μήπως μπορούμε να πούμε σύννεφα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
0: Μπήκε στο κλίμα, εντάξει.
1: Μιλάρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτή την άσκηση...
4: και θα δούμε και περισσότερα που θα έρθει και ο Πένια.
2: Οκ. Από αυτή την άσκηση που ήθελε 25 γκολ και έβαλαν λιγότερα από 5, όπως την έβλεπες, βρίσκαν αιστεία.
4: Ναι, βρίσκαν αιστεία. Το θέμα είναι ότι ήταν τα πόδια αρκετά βαριά. Ο ίδιος ο Νίστρουπ συμμετείχε στην άσκηση. Ήταν αυτός που ξεκίναγε την άσκηση με μία πάσα. Μετά από το χαφ η μπάλα πέρναγε, τέλος πάντων γινόταν ανάπτυξη. Και ζητούσε να γίνονται γρήγορα τελειώματα. Τα πόδια ήταν αρκετά βαριά, οπότε δεν μπήκαν τα απαιτούμενα γκολ και γι' αυτό είχε την απέτηση. Η απέτηση ήταν κυρίως να συνεχίζεται η φάση και μετά την απόκρουση. Ήθελε να βλέπει την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα.
2: Α, να παίρνει το rebound και να σκοράρουν.
1: Τα κυνηγάνε, ρε παιδί μου, τη φάση, ναι. Μία που είχε ανεβάσει σε βίντεο Παναθηναϊκός.
4: Από όλους να μην σταματάει κανείς.
1: Σε αυτή την άσκηση ήταν μία που πλαγιοκόπηση που βγάζει ο Κυριόπουλος και έρχεται και το βάζει ο Καλάμπρια σε αυτή την άσκηση. Ήταν ένα βιντεάκι που είχε βάλει ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, ναι, σε αυτή. Σε αυτή, σε αυτή.
1: Ένα από τα γκολ του Καλάμπρια.
4: Την άσκηση.
1: Ένα από τα πέντε.
4: Ο οποίος έβαλε 3-4, έβαλε αρκετά.
0: Ο Νίστρουπ όταν έπαιζε μπάλα, πού έπαιζε.
4: Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί ο Νίστρουπ θέλει επιθετικά μπακ και ο Κυριακόπουλος έκανε πολλά ανεβάσματα. Εντάξει, είναι μόλις η πρώτη προπόνηση μέντα στον Παναθηναϊκό, αλλά ας το κρατήσουμε.
1: Αλλά δεν έπαιξε πολύ.
2: Ναι,
1: μικρό,
2: συγγραμματίστηκε.
0: Okay.
1: Μπίλι, Παναθηναϊκός
2: επίσημα... Είπε κάτι σημαντικό τώρα. Είπε κάτι σημαντικό και μιλάγατε και δεν το άκουσες.
0: Τι είπε, για πες.
2: Τι είπε. Άσε τα, το άκουσα. Αφού
4: να το επαναλάβω.
0: Ναι, ναι, πες
2: ναι, να το επαναλάβεις.
0: Γιατί θα σου πω τι λέγαμε.
4: Είπαμε ότι σε αυτή την άσκηση έβαλε πολλά γκολ ο Καλάμπρια, είχε πολλά ανεβάσματα ο Κυριακόπουλος και αυτοκρατήσουμε αυτό, γιατί από το προφίλ του Νίστρουπ ξέρουμε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει επιθετικά τα μπακ του, θέλει να ανεβαίνουν πολύ και να συμμετέχουν στα τελειώματα των φάσεων.
0: Sorry, δεν άκουγα τι έλεγες, πες το πάλι.
1: Και ο Αναδακός επίσημα δεν τον είχε ανακοινώσει.
4: Καλά μου κάνετε.
1: Το Μπένια δεν τον είχε ανακοινώσει ακόμα επίσημα.
0: Ναι.
1: Περιμένω να δώσω το πράσινο φως η πένα. Αλλά από όσο ξέρω, ήταν να ταξιδέψει 11.30 ώρα. Δεν ήταν να φύγει μαζί με τον Κοτσόλη και το Τζάπρα να έρθει να σας βρούνε.
4: Ναι, ακριβώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Είναι
1: χαρτί,
4: ζήτημα ώρων
1: να
4: ανακοινωθεί ο Πένια.
1: Την Ομοσπονδία ένα χαρτί περιμέναν.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Ναι,
0: κάτι άλλο φοβερό που έχει σχέση
4: χαρτί,
0: με τους συνεργάτες του, με αυτά εκεί, αν κάτι που έχεις δει που σου έκανε εντύπωση, κάποιος που... Γιατί τώρα έχεις δει λίγα ελάχιστα πράγματα, πρώτη μέρα τώρα ουσιαστικά έχεις καλύψει εκεί.
1: Πρώτη δυνατή ήταν αυτή τώρα, σου
0: ναι, ναι.
4: Μεγάλη εντύπωση μου έκανε ότι όλοι οι συνεργάτες μιλάνε στους παίκτες και με το μικρό τους όνομα και με το επίθετο, τους γνωρίζουν όλους απ' έξω, αν πείτε η δουλειά τους είναι, αλλά είδα πάρα πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των προπονητών και των παικτών. Ειδικά ο βοηθός του Μάτσεν ήταν πολύ συμμετοχικός στην προπόνηση, έδινε συνεχώς οδηγίες και ο ίδιος ο Νίστρουπ ήταν πολύ παρεμβατικός. Ζήταγε συνεχώς πράγματα από τους παίκτες του. Μάλιστα σε ένα διάλειμμα για νερό τους μάζεψε και τους είπε ότι καταλαβαίνω ότι τώρα τα πόδια σας είναι βαριά, ότι βρίσκεται δύσκολα αυτά που κάνουμε, ότι κουράζεστε, αλλά να είστε σίγουροι ότι σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πολύ πολύ καλύτεροι.
2: Ρε Σιμπίλη, και ο Κώστας άμα το ξέρει, γιατί δεν έχω εικόνα, οι συνεργάτες του Νίστρουπ είναι ίδιας ηλικίας, δηλαδή είναι εκεί 40.
1: Μόνο ο γυμναστής, ο Στόρσκοφ, είναι πιο μεγάλος, είναι 50+, και ο προπονητής τερματοφυλάκων, ο Άγγερκεν,
3: Ο Μάτσερ είναι 40. Συγγνώμη, είναι 35, είναι πιο μικρό.
1: Τι λες, εσύ.
3: Και ο άλλο ο βοηθό, ο Μέλκιερ, πώς τον είναι, ο τελευταίο που είχαμε γράψει, Βασίλη, νομίζω, είναι 40. Ναι. Που ήταν στην Άντερ 18 τη Αττική.
1: Σου έκαναν παρατήρηση.
4: Θέλουν να μπουν σε λίγο στο γήπεδο να φτιάξουν κάτι, όχι από την ομάδα, εδώ από οι άνθρωποι του γήπεδου.
1: Πες δεν βλέπουν back to back εκεί στην Ολλανδία.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Back to back, πε.
0: Γράφει ένα τύπο εδώ, άκου τώρα. Επιτέλου ένα νέο παιδί, λέει φρασκάδα τέτοιο. Λέει στο σάπιο σύστημα. Εμεί είμαστε στο σάπιο σύστημα, η πιο μεγάλη.
3: Για μα πήγαινε αυτό.
1: Δεν ξέρω αν
4: και εγώ είμαι το νέο παιδί.
3: Εσύ είσαι το νέο παιδί, αγόρι μου.
0: Παιδί, λέει.
3: Εσύ είσαι.
0: Τέλο πάντων, το προλάβαμε.
3: Ο μπάρμαν τη καρδιά μα.
4: Είσαι την άλλη εβδομάδα.
1: Νέο παιδί.
3: Είσαι ο μπάρμαν τη καρδιά μα.
1: Μεγάλο είσαι. Νέο παιδί είσαι. Γιατί έχει νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός και αποφασίσαμε σαν Αθλέτικο να ακολουθήσουμε
3: σωστό.
1: Την προετοιμασία του νέου προπονητή με ένα νέο παιδί.
3: Του είδαμε και τι γουλίδε. 16 χρόνια πρωτάθλημα είμαστε.
1: Σωστό. Αν πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκό στην επόμενη σεζόν.
3: Καλά, έχει καθιερωθεί, δεν
1: ναι, θα σε στέλνω γουλή σε κάθε προετοιμασία, είσαι να ξέρεις.
3: Λοιπόν, και θα κλείνουμε σε μοναστήριο.
4: Μου το είπε ο ίδιος, μα μου το είπε ο ίδιος. Μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Θα κλείνουμε σε μοναστήριο όσο καιρό η ομάδα θα είναι σε τέτοιο. Σε βασικό στάδιο προετοιμασία.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς θα είναι τα πρώτα σου γενέθλια που κάνει σε προετοιμασία.
4: Ναι, προφανώς τα πρώτα μου γενέθλια προετοιμασία θα είναι τη μέρα του φιλικού με τον Άγιαξ, 4 Ιουλίου.
3: Αν είναι 5 εβδόμου πουλάκι.
1: Έλα, ρε, πετύχει προετοιμασία. Συγγνώμη, ρε φίλε. Πρώτη, 4 Ιουλίου εσύ. 5 Ιουλίου ο κύριος εδώ
3: και με Βερβελές.
1: Και ο κύριος Βερβελές. 1 Ιουλίου ή 2 Ιουλίου, πότε έχει η Μαριάννα.
0: Ναι.
1: Ναι, που μας έλεγε προχθές αυτό το δώρο θέλω. Είχε ανεβάσει.
0: Σωστά, το είδα, μια φανέλα.
1: Είχε ανεβάσει φανέλα. Τι γίνεται με τον
0: Βερβελέ.
1: Το λύσε. Καλά, δεν θα την πάρω.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Εντάξει, απλά λέμε.
0: Για την ιστορία το είπα μόνο. Ναι. Μάλιστα.
3: Αν υπάρχει κανένα γαμπρό, να την πάρει, την πάρει.
0: Μπίλι, πες μου κάτι. Εκεί η καθημερινότητα πώς είναι τώρα, μας θέλεις να ποδήλατα λίγο εκεί χθες. Δηλαδή, πώς θα είναι, πηγαίνουν έτσι στις προπονήσεις, επιστρέφουν. Πώς είναι λίγο το κλιματάκι εκεί πέρα, πώς έχει ξεκινήσει. Το έβλεπα χθες τα εικόνε που μας έστειλε. Εντάξει, είναι ωραίο, ωραίο, όμορφο.
3: Το δικάβαλε, ήταν ωραίο που έχει στείλει.
4: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ θετική διάθεση. Το ξενοδοχείο είναι κοντά στα 10 λεπτά με το ποδήλατο. Mm-hmm. Το ξενοδοχείο που βρίσκεται το Παναθηναϊκός είναι κοντά στα 10 λεπτά με το ποδήλατο από το προπονητικό κέντρο. Οπότε οι παίχτες έρχονται με αυτό για να κάνουν και ένα άτυπο ζέσταμα. Υπήρχαν και κάποια πειράγματα. Ο Αντίνο προσπαθούσε να κάνει και κάτι αλματάκια εκεί με το ποδήλατο. Τον πείραζε ο Ταμπόρδα, τον πείραζε ο Τσιριβέγια. Είχαμε και το δικάβαλο, όπως είπαμε χθες, του Κοντούρη με το Γκάτρι. Και σήμερα το πρωί οι παίχτες ήρθαν με το ποδήλατο. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο που ανέβασε η Παναθηναϊκός με τον Τετέι σε ρόλο vlogger.
3: Πολύ
4: έχει
3: καλό.
4: Ξεκινήσει, ας πούμε, με μια κάμερα από το αεροδρόμιο. Δείχνει την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι το Apeldoorn και την πρώτη προπόνηση
3: και
4: κάποια στιγμή.
3: Τραβάει την προετοιμασία σαν vlogger. Είναι... Πολύ καλό.
4: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Mm-hmm.
3: Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο Τετέι, γιατί ειδικά τον Τετέι Παναθηναϊκός, το έχουμε ξαναπεί. Και γιατί είναι πολύ καλός παίχτης και μπορεί να εξελιχθεί κι άλλο, θέλει να γίνει σιγά σιγά ο franchise player του Παναθηναϊκού. Το κλαμπ το ίδιο προσπαθεί. Όχι προσπαθεί, δεν το βάλει με το ζόρι. Έχει όλη την προδιάθεση και το παιδί αυτό και σαν παίχτης και σαν χαρακτήρας να γίνει ο franchise player. Δηλαδή είναι αυτός που θα είναι εικόνα του κλαμπ από ένα σημείο και μετά. Και είναι τρομερό αυτό. Άμα το δεις στο βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και φοβερό Τετέι. Φοβερό Τετέι.
0: Γενικά πάντως εγώ θέλω να βλέπω μια διάρκεια.
4: Και ο ίδιος πήρε και μια ηγετική πρωτοβουλία στο αεροδρόμιο.
0: Βασίλη, θέλω να βλέπω μια διάρκεια εγώ για να λέγεται κάποιος franchise player μια τόσο μεγάλη ομάδα.
3: Δεν σου είπατε τώρα ήδη, θέλει διάρκεια.
0: Δεν κρίνω εσένα, ναι. Λέω κάτι δικό μου αυτό. Θέλω να βλέπω κάποιον να έχει μια μεγάλη διάρκεια. Η αυτό διάρκεια θέλει... καθιερώνει.
3: Σε δύο χρόνια να είναι ο παίκτης που θα έχει τραβήξει πάνω το όλο το βάρος του Παναθηναϊκού.
0: Σωστό.
3: Όπως έγινε κάποια στιγμή ο Φώτης.
0: Γιατί εγώ όταν σκέφτομαι franchise player για Παναθηναϊκό, σκέφτομαι
4: θα μου δώσετε, δύο λεπτά για να μετακινηθώ άλλα. Λίγο.
0: Ναι,
3: ναι, ναι μιλάω.
0: Βλέπω ένα απειλητικό ο τύπος με το κόκκινο όχημα πίσω.
4: Ναι,
0: ναι.
4: Δώστε μου δύο λεπτάκια και επανέρχομαι.
0: Ναι, ναι, πήγαινε. Λοιπόν, πάρ' τον από τον αέρα τον Μπίλι. Λέω φίλος εδώ, εντάξει, δεν το πήρα προσωπικά, δεν το πήρα προσωπικά που λες γι' αυτό για το σύστημα κλπ. Απλώς λέει ότι κάποιοι λέει κάνουν, λέει, τους βάζουν και κάνουν, λέει, αγκαρίες, λέει, στην αίθουσα σύνταξης. Κάνεις λάθος εδώ. Θα σου απαντήσω. Για μένα τα παιδιά τα νέα πλέον, μετά από μια σχολή, πλέον εδώ που βρισκόμαστε τώρα, 2026, παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα μικρόφωνο. Και κακό σημαίνει αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πολλά παιδιά θα πρέπει να βελτιώσουν πολλές αδυναμίες που έχουν. Ο Βασίλης δεν είναι μικρό παιδί, είναι 30. Ο Βασίλης είναι αρκετά ωριμό παιδί σε πολλά επίπεδα. Να βελτιώσουν τα ελληνικά τους. Πάρα πολύ βασικό. Το έχουμε αντιμετωπίσει γιατί διδάσκουμε και ιδίως στις σχολές. Να βελτιώσουν τον τρόπο, την οτροπία τους, τη σκέψη τους. Και το να γράφεις κάπου σε ένα τόσο μεγάλο site, δεν λέω το δικό μας μόνο, τα υπόλοιπα, Γκαζέτα, Σπορ 24 κλπ. Είναι τιμή για ένα παιδί και πρέπει να το βλέπει έτσι, ως κάτι πολύ σημαντικό, να μπαίνει το όνομά του από κάτω. Δεν είναι μόνο το pull moor σε μια εκπομπή που θα βγεις για λίγο 5 λεπτά. Τα 5 λεπτά είναι τι θα πεις τα 5 λεπτά εκεί, γιατί κρίνεσαι.
2: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ βασικό. Και να μην καεί και ένα παιδί, και είναι και δική μας ευθύνη πολλές φορές. Αν θα καεί ή όχι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό μόνο μιας και το αναπτύξαμε, ελπίζω να μην το βάρει να πολύ. Τώρα, γράφει φίλος εδώ ένα donation. Καλησπέρα, παιδιά, σας περιμένουμε στη Θάσο για καλό ψάρι. Δεν τρώει ψάρι, ποιος μας είπε, εσύ?
2: Ο Γουλής.
0: Έλα, ρε φίλε.
2: Δεν πειράζει, θα φάει καλαμαράκια.
1: Φάει καλαμαράκια, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, τι πρέπει να στιγματιστώ.
0: Και γλυκό καρυδάκι, ο Τάσος να μας πει σήμερα για μεταγραφές και πόσο κοντά είναι ο Πινέδα για ανανέωση. Είστε δύναμοι, συνεχίστε κλπ. Αγαπάμε, Γουλή.
2: Θα φάω λίγο ψάρι σήμερα.
1: Ωραίος.
2: Μου κάτσε.
0: Θέλω μόλις ολοκληρώσουμε την εκπομπή μετά να μιλήσουμε λίγο, οπα, να δούμε λίγο ημερομηνίες. Θέλω να κάνω δύο δράσεις, δύο ενέργειες. Οπα. Η μία είναι να σας πάρω και να σας πάω κάπου να φάμε εκτός Αττικής.
2: Ναι, αυτό το ναι.
0: Ένα.
2: Μέχρι 1η Ιουλίου, τι κάνεις?
0: Μέχρι 1η Ιουλίου. Εντάξει. Ναι. Η 1η Ιουλίου είναι μέσα?
2: Γιατί νομίζω. 1η Ιουλίου είναι έξω.
0: Είναι έξω.
2: Άρα μέχρι 30 Ιουνίου.
0: 30
2: Ιουνίου. Άρα μέχρι την επόμενη Ιουνίου.
0: Ναι. Και το δεύτερο είναι αυτό που έχω πει με τον Βερβέλε, να πάμε να σας κεράσουμε για τα γενέθλιά μας.
2: Εννοείται.
0: Εντάξει. Αυτά τα δύο.
1: Ναι, αλλά τι γενέθλιά, αυτά λείπει τότε.
2: Δεν θα λείπω. Άρα δεν θα λείπω.
1: Αν δεν θα είσαι διαθέσιμος για τις δράσεις...
2: Δεν θα είμαι... Θα έχω μαζί τα παιδιά συνεχώς και τα λοιπά. Θα τα πάρουμε μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, λέγε.
1: Να συμπληρώσουμε ρεπορταζιακά.
0: Ναι.
1: Γιατί γίνονται πράγματα. Είπαμε και για τον αθλητή Φαν Τρόχελεν. Βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα στο ζήτημα του επιθετικού. Τώρα καλή ώρα. Είναι και ο Βασίλης, θα τον έχουμε πάλι σε λίγο. Ο... Και τις ασκήσεις που κάνει. Του το δίνω βέβαια ότι βάλανε μόνο 5 γκολ, γιατί μόνο τον Ντετέ έχει. Άντε, κανονικό φόρ.
0: Είναι...
2: Κανονικό φόρ μόνο τον Ντετέ.
1: Μόνο Ντετέ είναι τώρα.
0: Και... Πλάκα αυτό να ασχολούμαστε τώρα με κάνανε, το... τα 5 γκολ που
1: βάλανε. Με τους υπόλοιπους, γιατί δεν έχει κάνει δίτερμα. Και βάλει το Ζαρουρί δίπλα του. Έχει μια σκέψη να τον δούμε, θα δοκιμάζει σταθερά και σχηματισμό με 4-4-2. Που σημαίνει ότι θέλει να έρθει γρήγορα επιθετικός, που ούτως ή άλλως υπάρχει διεργασία για να έρθει επιθετικός. Και αυτό που ξέρουμε και μπορούμε να πούμε εδώ ρεπορταζιακά, είναι ότι έχει γίνει επαφή τώρα, Δευτέρα, νομίζω, ή Κυριακή, με την Ντούν για το Ράστοντερ. Νεότερη επαφή, με συγκεκριμένη πρόταση, δεν γνωρίζω το ύψος ακόμα.
0: Πες τον πάλι αυτόν.
1: Ο Έλμιν Ράστοντερ, Ελβετός είναι... Ναι.
0: Σκοπιανικής
1: καταγωγής, 24ος επιθετικός, πρώτος κόρη της Τούν, της πρωταθλήτριας Ελβετίας, 15 γκολ σε 37 μάτς πέρσι. Τον έχουμε ξαναγράψει.
0: Μας τον είχες αναφέρει πριν την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που
1: ναι. Είναι αρκετό καιρό τώρα που είναι
2: ναι, στον είναι πολύ καιρό.
1: Επικαιρότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να την κάνει την κίνησή του. Είναι παιδί που είναι 9, καθαρό 9, περιοχή δηλαδή, κολόνα και στήριγμα σαν την Έλαμπετ. Δεν μπορεί να παίξει τόσο περιφερειακά, αλλά είναι παίχτης που έχει τον γκολ, έχει καλά νούμερα, μπορεί να παίξει και με δεύτερο, μπορεί να παίξει μόνο στην κορυφή, να υποδεχτεί, να σπάσει, να μοιράσει, να είναι συμμετοχικός. Γενικά έχει μάθει ένα τέτοιο είδους ποδόσφαιρο στην Ντούν. Και είναι αυτή τη στιγμή πρώτη επιλογή για τη θέση του επιθετικού. Με αυτόν τέλος πάντων ασχολείται ο Παναθηναϊκός για να τον φέρει για την κορυφή της επίθεσης.
0: Ψηλό παιδί αυτό.
1: 1,91 νομίζω.
0: Α, είναι.
1: Είναι okay. Σοβαρή περιφέρεια. Δηλαδή, ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Ποιοι είναι αυτοί που υπολογίζουμε ξεκάθαρα για τη θέση του ενός, γιατί μπορεί να είναι και δύο επιθετικοί, να είναι και περιφερειακός.
1: Δύο κάποιος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι το βασικό του μέρημα του. Συγγνώμη. Του Νίστρουπ είναι να έχει σίγουρα δύο όταν θα πάμε να παίξουμε προκριματικά. Ο ένας είναι ο Ανδρέας, ο Τέι, και ο άλλος θα είναι ο Φόρ που θα αποκτηθεί. Μπορεί να είναι ο Ράστοντερ. Ο οποίος και να λέει έχει γενικά καλή παρουσία και έχει τραβήξει από Γερμανία γιατί η Ελβετία είναι μια αγορά.
2: Είναι επιλογή Νίστρουπ αυτός.
1: Παναθηναϊκός και την οποία την έχει εγκρίνει. Είναι μέσα στο σκάουτινγκ που είχαν επέτυξε 7 επιλογές που του δείξανε. Είχαν εγκρίνει τον Παναθηναϊκό ότι είναι μια επιλογή που ταιριάζει σε ένα τέτοιο, ποδόσφαιρο, σε ένα αυτό του Νίστρουπ. Και έχει δώσει την έγκρισή του και ο Δανός. Ο οποίος συνήθως στην Κοπεχάγη όταν έπαιζε με δύο. Ο ένας ήταν κολόνα, ήταν target man. Δηλαδή εκεί να πήγαινε πρώτες οι μπάλες, να σπάγε και να μοίραζε και οι υπόλοιποι να ήταν γύρω από αυτόν. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Ο Βασίλης θα το δει περισσότερο και πιο καθαρά τις επόμενες μέρες, στην προετοιμασία. Δεν είναι τυχαίο επίσης, μαζί το λέγαμε χτες.
0: Ντέσσερ δεν μου τον είπες καθόλου.
1: Ο Ντέσσερ θα πάει πιο μετά, το έχουμε πει και το έχουμε γράψει.
0: Ναι, τον υπολογίζουμε όμως μετά για.
1: Αυτή τη στιγμή, μέχρι να επιστρέψει ο Ντέσσερ και να δούμε σε τι φάση είναι μετά την επέμβαση που έκανε.
3: Εμείς υπολογίζουμε ότι θα έρθει τέλος Ιουλίου. Θέλει ένα μήνα και. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα έχει μπει στη διαδικασία προκριματικών.
0: Πρόβλημα αυτό πάλι.
3: Αυτό είναι πρόβλημα και το ξέρουμε από την πρώτη
0: στιγμή. Και γι' αυτό κινείται. Γι' αυτό,
3: και γι' αυτό πάνε παρεπιθετικό. Αν ο Ντέσσερ γυρίσει και το παιδί τα έχει αφήσει πίσω όλα αυτά, κλείνει η τριάδα.
0: Τα πρόλαβα τα παιδιά, βλέπεις. Τα αν όλοι. Δεν. Ντέσσερ όλοι.
3: Αν δεν. Το οποίο δεν μπορεί να το ξέρει κανείς μας από τώρα. Εκεί θα κάνουμε άλλη κουβέντα και θα την κάνουμε τον Αύγουστο αυτή την κουβέντα. Μάλλον δεν θα την κάνουμε μαζί. Θα την γράφουμε. Και θα τη δούμε ρεπορταζιακά τότε. Αλλά το πλάνο για την ώρα είναι αυτό και νομίζω ότι μπορεί, αν δεν προλάβει ο Αντρόχελεν τις εξελίξεις, να είναι η επόμενη μεταγραφή επιθετικός μετά τον Ντεφράι. Γιατί θέλει να έχει νωρίς τον ένα φόρ του ο προπονητής πάνω και στην Αυστρία και στην Ολλανδία και γενικά μέχρι τα προκριματικά να έχει οπωσδήποτε την επιλογή.
0: Προκριματικά θυμίζουμε 23 και 30 Ιουλίου.
3: Με την Παξί, πρώτο μάτς Ουγγαρία, 30 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι. Μπιλ, σε διακόψαμε ή μάλλον σε διάκοψε ο τύπος με το κόκκινο όχημα εκεί. Ήθελες κάτι άλλο να πεις από εκεί, κάτι να μας μεταφέρεις όσον αφορά την καθημερινότητα που ήδη αρχίζεις και βιώνεις.
4: Όχι, αυτά ήταν όσον αφορά την πρωινή προπόνηση. Όσον αφορά το Ράστοντερ που είπε ο Κώστας, που τον έχουμε αναφέρει ξανά, ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι είναι αριστεροπόδαρος. Και να θυμίσουμε ότι έφυγε ο Σφιντέρσκι, αριστεροπόδαρος επιθετικός, οπότε θέλει ο Παναθηναϊκός έναν παίχτη έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως της υπόθεσης του Ντέσσερ, θέλει έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά για την κορυφή της επίθεσης του Ονίστρουπ. Έχει επιλέξει πολλές φορές στο παρελθόν ένα σχήμα με δύο επιθετικούς. Ο Ράστοντερ, αν έρθει, θα δώσει διαφορετικά στοιχεία, είναι ψηλός. Είναι πολύ συμμετοχικός στο παιχνίδι, όπως είπε και ο Κώστας. Έχει τα τελειώματα με το αριστερό, έχει τα τελειώματα με το κεφάλι και είναι μια πολύ δυνατή παρουσία μέσα στο κουτί.
3: Ναι. Βασίλη, κάνα κάποια άσκηση μου είπες σήμερα, πέρα από αυτό που είπες με τα τελειώματα, που είχε δύο, επιθετικούς και απλά είχε τον Αντρέα και ποιον είχε βάλει τίποτα τον Ζαρουρί, ποιον είχε.
4: Σε αυτή με τα τελειώματα, ναι, είχε αρχικά τον Τετέι με τον Ζαρουρί και ήταν και ο Ταμπόρδα ο οποίος εναλλασσόταν. Ήταν αυτοί οι τρεις που εναλλασσόντουσαν στη συγκεκριμένη άσκηση. Το δείγμα βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό. Ήταν μόλις η πρώτη προπόνηση με ένταση και με τελειώματα.
3: Και
4: οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε καλύτερο δείγμα.
3: Και δίτερμα δεν έχετε δει.
0: Θες κάτι άλλο.
3: Αντίνο. Τι βλέπεις από Αντίνο?
4: Ο Αντίνο έπαιζε στα αριστερά μαζί με Κυριακόπουλο και δεξιά ήταν ο Καλάμπρια με τον μικρό τον Κυριόπουλο.
3: Τι γίνεται?
0: Κάποια μέρα το στούντιο θα περάσει ο Άρνολντ. Ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ.
3: Και θα πει I'll be back.
0: Και θα πούμε, ναι, και θα πω τι είναι. Θα πει, ο Άρνολντ ήταν, θα πούμε. Δηλαδή, άμα καταλάβετε τώρα ποιο περνάει, τι γίνεται κλπ.
3: Άστα να βίστα.
0: Εντάξει, ήταν τα φώτα και δεν έβλεπα.
3: Και εγώ, έκανα έτσι. Αυτό το χέρι χαίρεται.
5: Μ' αρέσει που κάθεται εκεί και μα ξαναβλέπει.
3: Αυτό το χέρι χαίρεται.
5: Μα ξαναβλέπει από εκεί. Χαιρετίζει
3: η φυλακή το στοματί μου.
5: Θα είναι και χαρούμενη λόγω Μπράντοβιτ.
0: Λοιπόν. Ναι, σωστό, σωστό.
3: Βέβαια.
0: Σωστά, καλά το λες.
5: Θα βλέπει τον Ομπράντοβιτς από κοντά.
0: Ήτανε...
3: Και έτσι μεταγραφές που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα.
5: Αφού πάει μπάσκετ. Πάει μπάσκετ.
3: Ναι.
0: Ήτανε γεια σου, αναρωτιόνται από την παρέα του Love and Debate.
3: Μπράβο.
0: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Ωραία. Και δεν ήταν ο Γιώργος. Εντάξει, να πω το λέω ακόμα. Γιατί ο Γιώργος δεν ασχολείται και με αθλητικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία. Δεν θέλω κάτι άλλο, φίλε. Το τεστ που σου έκανε το πέρασες ο καθηγητής από εδώ. Οπότε σε αποδεσμεύουμε, δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
4: Όχι, θα έρθω αύριο με περισσότερα δεδομένα για τον Μπένια που θα έχουμε και την πρώτη εικόνα.
3: Έγινε μπιλί.
4: Και θα τα πούμε εκτενέστερα. Περιμένετε τα URL μου στο site.
3: Ναι, παιχταρά μου.
0: Ανυπομονούμε, φίλε.
3: Παιχταρά μου, εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Μετά τον κύριο Γιάννουτσο, ο οποίος είναι εκεί και
5: παρακολουθεί. Ο Νταλίνγκα, ποιος είναι που ρωτάνε και ξανά.
3: Τι το ξέρω, φίλε. Τότε και εγώ το γράφαν, δεν το ξέρω. Παιδιά, όταν κάτι το ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Είναι μια εφαρμογή η Νταλίνγκα που μαθαίνει. Νταλίνγκα που μαθαίνει τέτοια
3: στιγμή. Η Νταλίνγκα ξέρω ποια είναι.
0: Η Νταλίνγκα ξεκάθαρα
3: ξέρω. Και ξέρουμε ποια είναι. Τι άλλο τώρα.
0: Θέλω να πω κάτι σε δύο φίλους εδώ. Δύο το δούμε τώρα. Μετρημένοι είναι δύο που λέει. Μας κατάλαβαν. Είναι, τι να πω, είναι δυνατοί. Μας κατάλαβαν ότι είμαστε site Παναθηναϊκό εδώ. Του στάρουμε να πει Παναθηναϊκό. 2 ώρες Παναθηναϊκό θα παίζω σήμερα.
3: Μας πήρε χαμπάρι.
0: Εντάξει. Αυτά έχω να πω.
3: Γαμώ του.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Είναι προβληματικό το να μην καταλαβαίνει κάποιος και να είναι τοξικός. Δηλαδή, έχουμε στείλει μια αποστολή. Ο Ολυμπιακός έχει φύγει αποστολή.
3: Είναι η πρώτη που έχει φύγει, ρε παιδί μου.
0: Όχι. Σωστά.
3: Ο
0: Πάοκ έχει φύγει. Όχι.
3: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει φύγει. Έφυγε ο ρεπόρτερ μόνο. Βόλτα. Λοιπόν. Τι να συζητήσουμε τώρα, για ποιο λόγο βγάζουμε κάποιον που έχουμε πληρώσει αρκετά χρήματα, πίστεψέ με, για να μπορούμε να έχουμε εικόνα από εκεί και να συζητάμε πράγματα, όταν έρθει η στιγμή για τους υπόλοιπους.
1: Θα φύγει ο Τάσος 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Δεν θα βγάζω τον Τάσο πρώτο.
0: Δεν δικαιολογούμε.
1: Μα τώρα δεν δικαιολογούμε. Τι συζητάμε τώρα.
0: Έχω σταματήσει, το κάνω πολλά χρόνια.
1: Όσοι δεν καταλαβαίνουν, τι να πω.
0: Λοιπόν, και δεν είμαι και καλό παιδί. Προχωράμε.
2: Εγώ δεν σχολιάζω γιατί θα γίνω κακό.
0: Τι να σχολιάσει τώρα.
3: Μην γίνει κακό, παιδί μου.
0: Γράφουν τώρα δύο παιδιά που δεν έχουν την.
2: Αν βλέπουν τόσο καιρό τις εκπομπές και γενικά το site κάποιοι και θεωρούν ότι γέρνουμε προς μία ή προς άλλη πλευρά, έχουν πρόβλημα αντίληψης.
0: Καλά.
2: Αυτό. Ναι, λέω ναι, ναι. Και το αφήνω εδώ. Ναι. Θα ήθελα να έχουμε πάντως τηλεθεατές που δεν έχουν πρόβλημα αντίληψης.
1: Εντάξει, η συντριπτικότατη πλειοψηφία δεν έχει θέμα. Τώρα αν υπάρχουν και κάποιοι που είναι λίγο...
0: Δεν γίνεται. Είναι μαθηματικά.
2: Πάμε και like. Πάμε και like.
0: Πάμε και like, αδέρφια. Όσοι νιώθετε, αδέρφια μας, όσοι δεν νιώθετε, να μην κάνετε like. Εγώ κάνω like, νιώθω αδερφό σας.
1: Τώρα μπαίνω.
0: Όποιος θέλει, κάνει. Αν θέλει. Θέλω να πω κάτι για την Elabet, την εταιρεία η οποία είναι εδώ κάθε μέρα. Αυτή μας θεωρεί κανονικό site, μάλλον, γι' αυτό μας προτιμά. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το 3-5 σήμερα. Γι' αυτό το 2 ωράκι θα περάσουμε μαζί. Ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και 45 λεπτά. Και θα σε έχουμε μαζί μας για μια μισή ώρα περίπου ακόμα, μέχρι τις 5 και.
2: Πάντως, λοιπόν, αν μπορώ,
0: ναι,
2: αν μου επιτρέπετε να πω κάτι ακόμα για τον Παναθηναϊκό και να το κλείσουμε,
1: ναι,
2: είναι ότι περιμένω κάτι πιο δυνατό εγώ στην επίθεση του Παναθηναϊκού από τον
0: κάτι πιο εκλεκτό που λέγει ταινία. Ναι.
2: Ναι. Γιατί και ειδικά βλέποντας ένα προπονητή που θέλει τα γκολ τα εύκολα, βλέποντας, ακούγοντας ένα προπονητή που είπε ότι ο Παναθηναϊκός στα play-off έβαλε ένα γκολ, ξέρω εγώ πόσο έβαλε, και αυτό ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό.
1: Άρα καταλαβαίνω... 4 γκολ στα τελευταία 11 παιχνίδια.
2: Σωστά. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι ένας προπονητής που θέλει πολύ τον γκολ και το εύκολο γκολ. Κάτι πιο δυνατό σίγουρα το περιμένω.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ακόμα. Φυσικά τα έχουμε σχολιάσει όλα όσα συμβαίνουν και στο μπάσκετ, φίλε μου καλέ. Δεν έχουμε προβλήματα τέτοια. Ειδικά εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Πίστεψέ με, δεν μας παίρνει κανείς τηλέφωνο να μας πει κανένα αυτό ή κανένα εκείνο. Δεν τολμά κανένας να πάρει. Λέμε αυτά που βλέπουμε. Και το κάνουμε πολύ καλοπροαίρετα. Αυτό είναι το αποδεκτό στην ιστορία. Θέλω να πω κάτι άλλο, ρε φίλε. Τι όμως ήθελα, γιατί με διέκοψε τώρα αυτός. Ναι, δεν πειράζει. Καπετανάκο, εγώ. Πάμε εκεί και μετά θα το κουβεντιάσουμε τα υπόλοιπα.
2: Άτος. Καλώς τον.
0: Σε ξυπνήσαμε, γαμάρι μου.
1: Τι έγινε.
6: Καλησπέρα στην εκπομπή, το φίλο του Παναθηναϊκού.
1: Καλώς τον, φίλο.
0: Πού ήσουν χθες, ρε.
2: Όνομα και περιοχή, φιλέ.
6: Τσακωνόμουν με κάτι πανσέτες.
0: Α, ναι, εντάξει, ιερός σκοπός.
2: Πω που κάτι έχω πάθει σήμερα.
0: Τι?
6: Τοπικές πανσέτες.
2: Έχω πάθει, ό,τι ακούω θέλω να το φάω. Τώρα θέλω πανσέτα. Πριν ήθελα ψάρι.
1: Έγκυος ο πουλάκι μου.
0: Πολέμησε το,
6: πολέμησε
0: το. Πολέμησε το μέσα σου.
2: Όχι, να μιλήσεις, απλά δεν ξέρω.
1: Εντάξει, λέγε το τυραμισού όμως πολύ δυνατό χτες μετά.
2: Και έχει μείνει και στο γραφείο.
1: Αλήθεια.
0: Έχει μείνει και εδώ.
1: Πού, τι!
0: Ναι.
2: Και τυραμισού και...
0: Το ξέχασα.
1: Καλά. Τι ώρα τελειώνουμε?
0: Τώρα, σε 5 λεπτά. Λοιπόν, κάτι το ξέχασα το θέμα να το απαντήσω.
1: Τα Σάρα.
0: Δεν το βρήκα, ρε φίλε. Πώς την πάτησα. Τέλος πάντων. Τα Σάρα, να σου πω. Εκεί τώρα που βρίσκεσαι... το βράδυ δεν μπορούσες να βγεις για 5 λεπτά, ρε φίλε, να δούμε λίγο πανσέτα κι εμείς. Δηλαδή, αδέρφια, ως τι είμαστε, μέχρι ένα σημείο.
6: Εκεί που ήμουνα, οριακά είχε σήμα.
0: Α.
6: Για να καταλάβεις.
0: Πάντως έχει ωραία μέρη για να φας εκεί, στις Σέρες. Πάρα πολύ. Σε βρήκε κανένας φίλος που σε ψάχνει, ναι, θες.
6: Πάρα πολλοί κόσμος έχει τα χαιρετίσματα όλοι.
0: Ωραία, να είναι καλά.
1: Να είναι καλά ο κόσμος.
0: Και στο μαγαζί που έτρωγες.
6: Εδώ πρέπει να έχει φαν κλαμπ δικό του.
0: Ποιος, ο?
6: Ο Γουλής, ο Γουλής.
2: Παντού έχει.
0: Παντού, παντού. Θα ανοίξουμε παντού.
6: Δεν ξέρω τι είχε κάνει την τελευταία φορά που ήρθε σε Σέρες, επειδή ήταν πρόσφατα. Αυτό θα το ανακαλύψω.
0: Αδερφέ μου, πάμε να πούμε λιγάκι φυγή ρεπορτάζ. Να μην σε ενοχλώ πολύ.
1: Με γνωστό μας φίλο είμαστε.
2: Με δύο γκολ για τη Βάη.
1: Ναι, με για τη Βάη σκόρε, δηλαδή, Παναγία μου τώρα.
6: Αέρας.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε να λέμε λίγο ρεπορτάζ. Να ξέρετε, ο Καπετανάκος δεν είναι όπως τον βλέπετε. Ανοιχτό σε όλα και αυτά. Ο καθεσέ. Όχι, σκέτος.
2: Ξέρω εγώ τι είναι.
0: Καπετανέκο, στην ρολέ στο χέρι μου, λέει: αφήστε με ήσυχο να πάω να ξεκουραστώ. Έτσι, μην με ενοχλείτε και πολύ. Να ξέρετε, δεν είναι. Το βλέπετε ανοιχτό σε όλα.
6: Παιδιά, έτσι όπως είναι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, νομίζω, ναι, ότι μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ενδιαφέρον. Αλήθεια τώρα.
0: Όχι, μην τα λες εμένα. Πες τα εδώ στο Γίγαντα.
6: Το λέω σε όλους. Ναι. Ευτυχώς βλέπω 5.000 κόσμο. Πόσο έχει, 4.500. Ναι. Είναι μέσα, το λέω σε όλους. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Παναθηναϊκός, ποδοσφαιρικός και μπασκετικός μπορούν να παράγουν ειδήσεις που ενδιαφέρουν τόσο άμεσα. Είναι πολύ μεγάλες οι δομικές αλλαγές και στους δύο.
0: Σωστά. Ναι. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Για μεταγραφή, πότε λες?
6: Νομίζω στο επόμενο 7 ημέρο δεν βγαίνει τα μαθηματικά. Θα πρέπει να κινηθεί ο Ριμπάλτα, γιατί αφήθηκε ο ίδιος ως και χθες, κόντρα σε όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, είδαμε μια ονοματολογία στην ΑΕΚ, την οποία δεν περίμενα, με την αλήθεια. 4 ονόματα βγήκαν από το πρωί μέχρι νωρίς το βράδυ. Και έπρεπε, ξέρεις, για τον καθένα να ψάξουμε, να δούμε τι σημαίνει, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Πρέπει να βγει και ακόμα ένα. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω να πούμε για τον καθένα ξεχωριστά τι ισχύει, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πού κινείται η ΑΕΚ. Πρώτο είναι του Μπαρίνοφ. Εγώ θα επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση με τον Ρώσο και Τζεσεκά Μόσχας από πλευρά ΑΕΚ. Ωστόσο, επειδή είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίκολιτς από τη μεταξύ του συνεργασία στη Λοκομοτίβ και τον ήθελε και πέρσι, και ο Ριμπάλτα έχει σχηματίσει πολύ καλή γνώμη και επέμενε και ο ίδιος για την περσινή του μεταγραφή, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, εγώ θα πω μέχρι και τέλος του καλοκαιριού, στην εξέλιξη δηλαδή της μεταγραφικής περίοδου, να κρατήσουμε το όνομα του Μπαρίνοφ, διότι δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να κινηθεί και για δεύτερο χαφ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Δεύτερο χαφ, εκεί στη θέση των playmaker, όχι το μισοπιθετικό που έχουμε περιγράψει, ίσως ανοίξει και δεύτερη θέση. Γιατί δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η μπίλια με τον Πινέδα. Είναι μια ανοιχτή.
0: Με πρόλαβε. Τι σημαίνει, σημαίνει κάτι ιδιαίτερο ή απλώς φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά? Φύλαξη, λέει εδώ πέρα, Μελισσινός. Ναι, έλα.
6: Η ΑΕΚ με τη μεταγραφή του χαφ που θέλει να κάνει, η οποία όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ θα είναι πολύ δυνατή κίνηση ουσίας, όχι εντυπωσιασμού. Μην περιμένετε επίπεδο Μαρσιάλ και Λαμέλα, αυτά τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα. Να περιμένετε μεταγραφές πολύ δυνατές ουσίας, όπως έγιναν την περσινή σεζόν, γιατί σχεδόν όλες οι μεταγραφές έφεραν ουσία στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η ΑΕΚ θα έχει στην τριάδα Πινέδα, Μαρίν και τον παίκτη που θα έρθει, αλλά θα πρέπει να είναι και απόλυτα διασφαλισμένη με το τι θα συμβεί με τον Πινέδα. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει μια πρόταση ανανέωσης στον Πινέδα. Ο ίδιος έχει πει ότι θα τοποθετηθεί και θα απαντήσει μετά το τέλος του Μουντιάλ, τότε θα έχουμε εξελίξεις. Η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι καθόλου έτοιμη ακόμα και στο σενάριο να φύγει αυτό το καλοκαίρι ο Πινέδα, το οποίο δεν συγκεντρώνει για μένα, επαναλαμβάνω, πολλές πιθανότητες. Εκτιμώ ότι θα υπογράψει το τέλος, γιατί είναι πολύ καλή η πρόταση από πλευρά ΑΕΚ. Σχεδόν 50% πάνω ανεβαίνει το συμβόλαιό του, αν το αποδεχτεί ο Μεξικανός. Αλλά παρόλα αυτά, η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό κρατάω το όνομα του Μπαρίνοφ, θα το κρατάω μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Γιατί επαναλαμβάνω, ένα παίκτη που αρέσει πάρα πολύ και στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτα.
0: Ερώτηση, περίμενε, προς όλους και σε σένα, ναι. Τάσο. Ξεκινάμε, Βασίλη. Δίνεις γη και είδωρ, ναι, να κρατήσεις τον Πινέδα που τον ξέρεις, του δίνεις όσα χρειάζεται. Ναι. Πάνω από τον Γιώβιτς, να το πάω εκεί δηλαδή.
3: Ναι.
0: Ή πηγαίνεις σε άλλες λύσεις, χτίζεις γύρω-γύρω και λες είμαι έτοιμος, αν δεν δεχτεί το παιδί αυτό.
3: Κάνεις και τα δύο.
0: Και τα δύο, Του δίνεις τα λεφτά που θέλει, δηλαδή.
3: Του δίνεις τα λεφτά που θέλει.
0: Και πάνω, και παραπάνω.
3: Κατά τη γνώμη μου, ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, γιατί είναι... Η δική μου άποψη είναι ότι ο Πινέδα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος.
7: Βέβαια.
0: Και δεν είναι η πρώτη χρονιά.
3: Ναι, ναι. Συνολικά, δηλαδή. Mm-hmm. Άρα του δίνεις... Του κάνεις μια υπέρβαση οικονομική για να τον κρατήσεις. Ταυτόχρονα δουλεύεις κάποιες περιπτώσεις, ώστε αν το παιδί, όσα και να του δώσει, σου πει ότι παιδιά, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και να παίξω εκεί με την οικογένειά μου, να είναι με εκεί και να παίζω με τον Αλμέιδα, να είσαι έτοιμος να τον αντικαταστήσεις.
0: Εσύ, κύριε Γούλη.
7: Είναι η κολόνα της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια. Πρέπει να εξαντλήσει ό,τι περιθώριο υπάρχει, όσο και αν χρειαστεί να πληρώσει. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν σε κάθε ομάδα, και η ΑΕΚ που έχει μπει σε μια σειρά πολύ συγκεκριμένη και σοβαρή, με Ριμπάλτα, με όλο αυτό που κάνει, ότι υπάρχουν και κάποια όρια στο τι λεφτά δώσει. Δεν νομίζω να γκρινιάξει κάποιο στα αποδυτήρια τη ΑΕΚ, αν η ΑΕΚ κάνει μια μεγάλη υπέρβαση οικονομική για να μείνει ο Πινέδα, γιατί είναι ο Πινέδα.
0: Όπως και με τον Ολυμπιακό, στον Ελκάμπη, στην περίπτωση αυτή.
7: Συμφωνώ. Ποιο θα πει τώρα, θα υπάρξει ακόμα και ο Γιώβιτς, που είναι μια σημαντική προσωπικότητα, θα καταλάβει ότι
3: Εδώ μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος. Λογικό είναι ότι η ΑΕΚ θα κάνει τα πάντα να τον κρατήσει.
0: Ναι.
3: Αν το απλά θα έβαζε ένα χρονικό όριο. Δηλαδή, ναι, OK, να γυρίσει το παιδί από το Μουντιάλ. Αλλά
0: να κάνω και
3: 15 μέρες μετά το Μουντιάλ, maximum,
0: ναι.
3: όταν θα γυρίσει το Μουντιάλ, δώσε μια εικόνα. Πώς το βλέπεις εσύ. Χωρίς να του βιάζω το μαχαίρι στο λαιμό. Λίγο ξέρεις, μασάζ, λίγο το ένα, λίγο μεγάλη προσφορά. Αλλά να έχει μια εικόνα, να μην τραβήξει όλο το καλοκαίρι και ξαφνικά η ΑΕΚ βρεθεί ξεκρέμαστη και τη πει: ο Πινέδα, ξέρετε, εγώ δεν θα ανανεώσω παιδιά τελικά. Και πρέπει τελευταία στιγμή να τρέξει στην αγορά να πληρώσει υπέρ αξίες.
0: Σωστό. Τάσο, εσύ τι λες για αυτό το ίδιο που κουβεντιάζουμε.
6: Συμφωνούν όλοι πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας στην ΑΕΚ, ότι θα εξαντληθούν τα πάντα για να κάνει ένα νέο συμβόλαιο ο Πινέδα. Δεν φεύγει αυτό το καλοκαίρι.
3: Όχι.
6: Ναι. Επαναλαμβάνω, έχει ακόμα ένα χρόνο. Οπότε η ΑΕΚ έχει ένα διαπραγματευτικό ατού σε αυτό το επίπεδο. Από την άλλη, να μιλήσουμε με αριθμούς. 1,3 παίρνει τώρα ο Πινέδα. Η ΑΕΚ του πάει τις πάγιες αποδοχές κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1,8 και κάτι. Μαζί με τα μπόνους φτάνουν τα 2,2-2,3. Μπόνους εφικτά.
0: Εφικτά.
6: Είναι όλα σχεδόν.
0: Σε καθάρισε το αυτό, καλά κάνεις.
6: Για τον Πινέδα, ναι. για τον Πινέδα είναι όλα αυτά πάρα πολύ εφικτά και σχεδόν κάθε χρόνο πιάνει τα μπόνους.
0: Συμμετοχή.
6: Οπότε αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Από το 1,3 να πάει στο 2, κάτι. Είναι μια σημαντική αύξηση, η οποία είναι και εντός του πλαισίου που ορίζει η ίδια η ΑΕΚ. Εντός του πλαισίου που ορίζει ο ίδιος ο Ριμπάλτα, γιατί δεν αποφασίζει ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος, γουστάρω να τον κρατήσω αυτόν και να τον κρατήσω με όσα να είναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα έχουν την τιμή τους και ίσως και ο Ριμπάλτα εκτιμά ότι αν δεν θέλει ο Πινέδα σε αυτό το επίπεδο να κρατήσει το συμβόλαιο που θα του κάνει η ΑΕΚ, ίσως εκτιμά και βάσει της αξίας του στην αγορά ότι τώρα είναι το καλύτερο timing να βρει η ΑΕΚ μια καλή πρόταση και να τον πουλήσει. Οπότε προφανώς αγωνιστικά και συναισθηματικά όλοι θέλουν στην ΑΕΚ να μείνει ο Πινέδα. Από την άλλη, ο Ριμπάλτα είναι διευθυντής ποδοσφαίρου, πιο τεχνοκράτης, πιο killer, πιο κυνικός, πιο πραγματιστής. Ίσως έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Εγώ εκτιμώ, επαναλαμβάνω, δεν αλλάζω την άποψή μου, ότι στο τέλος ο Πινέδα δύσκολα θα βρει αυτό το συμβόλαιο εκτός συν τα λεφτά που θα πρέπει να πάρει η ΑΕΚ. Και επειδή περνάει και καλά στην Ελλάδα και η οικογένειά του μετράει πάρα πολύ για τον ίδιο, νομίζω ότι στο τέλος θα κάνει αυτό το νέο συμβόλαιο. Ναι. Και από του χρόνου θα δούμε τι άλλο σκέφτεται. Πάντως και ο ίδιος δεν έχει δείξει διάθεση ότι αυτό το καλοκαίρι θα ήθελε να αποχωρήσει από την ΑΕΚ και ψάχνεται γενικότερα για να γυρίσει στην πατρίδα του.
0: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, λέει Τάσο, από σένα, από το να μιλήσει με αριθμούς, όπως λέει σωστά ένας φίλος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Θέλω να μου πεις τι ακούγονται από ονόματα.
6: Να πούμε και τις υπόλοιπες περιπτώσεις μία-μία, για να το ξεκαθαρίσουμε και να βάλουμε κάτω.
0: Αν θέλεις.
6: Για τον Χόιμπιερκ είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβή η περίπτωση και πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπα και χθες. Είναι ανέφικτο για την ΑΕΚ και για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, να πω εγώ, να πάει σε τέτοιο επίπεδο, όσα προβλήματα και να έχει η Μαρσέιγ. 14 εκατομμύρια τον αγόρασα την Τότεναμ. Με τα προβλήματα που έχει η Μαρσέιγ, ο βασικός της αμυντικός χαφ με 40 πλάς μάτς και πολύ καλή σεζόν, δεν νομίζω ότι η ελληνική ομάδα μπορεί να πλησιάσει να αγοράσει από τη Μαρσέιγ. Και αν βρεθεί στην αγορά διαθέσιμος, νομίζω ότι θα κινηθούν και άλλες ομάδες πολύ πιο δυναμικά για να τον αποκτήσουν.
0: Τάσο.
6: Γιατί και το συμβόλαιό του είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Και η χρηματιστηριακή του αξία δεν έχει πέσει καθόλου. Δηλαδή είναι στα 15 εκατομμύρια βάσει transfer market αυτή τη στιγμή και είναι ένα παίκτη, όπως το πες, με πολύ γεμάτη χρονιά, βασικούρα που λέμε. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολη, έως πολύ δύσκολη περίπτωση.
6: Το συμβόλαιό του είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
3: Τριάρι, πόσο είναι, Τάσο.
6: Ορίστε.
3: Τρία πλάς, πόσο είναι.
0: Το συμβόλαιό του, λες.
3: Συμβόλαιο.
6: Τρία πλάς. Τρία πλάς το καθαρό. Γιατί έχει και μια, νομίζω, μεγάλη φορεία στη Γαλλία.
3: Άστο.
0: Μάλιστα.
3: Τρία πλάς. Στην Ελλάδα, άμα είναι 3,5, στην Ελλάδα είναι 4,6-4,7 εκατομμύρια ευρώ.
6: Δεν νομίζω.
0: Ναι.
6: Ακόμα και με εξασφαλισμένη παρουσία στο League Face, δεν νομίζω ότι μπορεί να ασχοληθεί η ελληνική ομάδα.
3: Ναι.
6: Γιατί μην ξεχνάμε αυτό που έχει φάει το κεφάλι του Βουλή, το cost control. Οι ομάδες είναι ένας μπελάς τον οποίο πρέπει κάθε χρόνο να καταφέρουν να ισοσκελίζουν αυτά που πρέπει βάσει των επιταγών της UEFA. Ένα ακόμα όνομα που υπάρχει είναι του Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ, που υπήρχε δημοσίευμα και το δημοσίευμα έλεγε ότι η ΑΕΚ θα τον αγοράσει με 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει καν στον ορίζοντα για την ΑΕΚ, οπότε το καίμε πάρα πολύ νωρίς. Αμυντικός χαφ της Κράσνονταρ.
3: Τι κτίνος είναι αυτό.
6: Και χθες το βράδυ κυκλοφόρησε το όνομα του Εντσάμ.
0: Κοίτα εδώ χέρια, φίλε.
3: Τι κτίνος είναι αυτό, ρε.
0: Ο Τσερνίκοφ.
6: Αυτό τον πάρεις για το βοτανικό.
3: Έχετε κάνει κράτηση, κύριε.
0: Δυνατός πολύ, δυνατός. Και κυριολεκτικά δυνατός.
3: Κυριολεκτικά. Πω, πω.
6: Μια κράτηση έχω κάνει.
0: Για λέγε, πιο κάτω.
3: Δεν συνοδεύεστε όμως, καθίστε λίγο.
6: Το επόμενο όνομα είναι του Εντσάμ. που βγήκε χθες από την, ένα δημοσίευμα από, την, από το Africa Food, παίζει στην Samsung Sport. Πιο οχτάρο, δέκαρο, όχι πάνω σε αυτό που ψάχνει η ΑΕΚ.
0: Τον είδαμε αυτόν.
3: Ναι.
0: Τον έχουμε δει.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Και απασχολούσε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην μεταγραφή του το 2021. Είχε έρθει και στην Ελλάδα για να υπογράψει. Δεν κατάφερε τότε. Ήταν τεχνικός διευθυντής ο Παναγιώτης Κονέ. Δεν κατάφερε να, τον, να εξασφαλίσει την υπογραφή του. Έφυγε και επέστρεψε στην Celtic. Τότε η ΑΕΚ είχε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Τελικά αγόρασε τον Λεταλέκ και τον Γεύτιτς με δανεισμό. Δύο μεταγραφές που δεν πήγανε καθόλου καλά. Αλλά ο Ντσάμ επέστρεψε και το Γενάρη. Γράφτηκε ξανά για την ΑΕΚ και τώρα δημοσίευμα. Δεν υπάρχει τίποτα για τον Ντσάμ. Και λόγω θέσης και γενικότερα δεν είναι το προφίλ που ψάχνει ο Ριμπάλτα για αυτή την θέση. Πριν από λίγο είχαμε και νέο δημοσίευμα τον Σέχου, τον Τζούλιαν Σέχου, τον Αλβανό αμυντικό χάφο, ο οποίος έχει γραφτεί και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, στιγμή, αλλά δεν. Μήνες. Ναι, έχει δίκιο. Ναι.
6: Παίζει στην Βίτσετ Πλότ στην Πολωνία. Είναι ο βασικός νομίζω αμυντικός χάφ της Εθνικής Αλβανίας. Εκεί που παίζει και ο Πίλιος και ο Στρακόσια. Και γράφει μάλιστα το δημοσίευμα ότι έχει μιλήσει με τους δύο παίκτες στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι και για τον Σέχου. Και γενικότερα το προφίλ του δεν ταιριάζει σε αυτή τη δυνατή κίνηση που θέλει να κάνει ο Ριμπάλτα. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ θα πάει σε αγορές, σε δυνατές κινήσεις και σε ονόματα που θα μπουν κατευθείαν στην ενδεκάδα. Και ειδικότερα το αμυντικό χαφ θα είναι επίπεδου Μαρίν και Πινέδο. Οπότε αντιλαμβάνεστε λίγο τα μέτρα που μιλάμε και το πόσο απαιτητικό είναι αυτό που ψάχνει ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Γι' αυτό ίσως και τραβάει λίγο παραπάνω χρονικά αυτό που ψάχνει στην αγορά. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες, ότι από τα ονόματα που κυκλοφορούν δεν υπάρχει κάτι εκτός Μπαρίνοφ, που το πάμε λίγο πιο πίσω στη λίστα. Ο νούμερο ένα στόχος της ΑΕΚ, διότι έτσι δουλεύει ο Ριμπάλτα, με νούμερο ένα στόχο ξεκάθαρο και το τερματίζει για να δει αν θα πάει θετικά ή αρνητικά και μετά πάει σε άλλες λύσεις, είναι άλλος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι. Τώρα ένα όνομα που γράφουν εδώ, ο Κόβατσιτς. Τι να απαντήσουμε τώρα, όταν λέμε για τον έναν ότι έχει αυτή τα χρήματα που παίρνει και πόσο ακριβώς είναι, ο Κόβατσιτς, ρε φίλε, κοστίζει πάρα πάρα πολλά.
3: Ποιο Κόβατσιτς τώρα.
0: Το γνωστό.
3: Ερβεδιά λίγο, όπα.
0: Εντάξει, θα πάρει καλό παίκτη Άγια και δεν το συζητάμε. Το πιστεύω και το ψάχνει τώρα ο Ριμπάλτα. Αλλά μην τρελαινόμαστε τώρα. Κάποιοι δεν έρχονται στην Ελλάδα πολύ εύκολα. Μην το σκέφτεστε, δηλαδή.
3: Δεν είναι, δηλαδή, να το συζητάμε καν.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό ο άνθρωπος, εντάξει, ήθελε να το ρωτήσει, καλά έκανε. Και έναν ακόμα μου έγραψε που δεν το βρίσκω, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν το συγκράτησα. Ποιον άλλο μου έγραφε. Με τράβηξε το Κόβατσιτς. Διαρκείας, κοίταξε. Ενθουσιασμός σίγουρα υπάρχει. Δεδομένο θα
6: και οι δικάτοχοι, οι προηγούμενοι, ναι, έχουν κάνει αυτό που πρέπει για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη νέα σεζόν. 17 κάτι πούλησε η ΑΕΚ,
0: ναι,
6: παρά κάτι 18.000. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα, έχουν ανανεωθεί. Αύριο, νομίζω μεσημέρι, θα ανοίξει η ελεύθερη πώληση των υπόλοιπων διαρκείας. Γενικότερα, οι ομάδες έχουν ένα ταβάνι για τα διαρκείας τους. Ειδικότερα έδρες σαν τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά θέλουν να έχουν και κάποια ελεύθερα διαρκείας. Στην ΑΕΚ, από ό,τι γνώριζα, η εκτίμηση ήταν να φτάσουν περίπου τα 22.000 διαρκείας. Νομίζω ότι τώρα ανεβαίνει πάρα πολύ γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός και ενδιαφέρον. Ίσως πάμε στα 23-24.000 διαρκείας και μετά να βγαίνουν κάποια απλά εισιτήρια για τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Να αλλάξει ο κόσμος λίγο, δηλαδή, λες. Ναι, κατάλαβα.
6: Ναι,
0: αυτό είναι πολύ
6: θα
0: βασικό.
6: Και να άλλοι.
0: Συγγνώμη,
6: υπάρχει και μεταβίβαση εισιτήριου.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί δεν μπορεί να είναι ένα κλειστό κλαμπ τώρα μια ομάδα. Έχει κόσμο πολύ τώρα. Θέλει να πάει γήπεδο.
3: Στο
0: πρέπει
3: Παναθηναϊκό
0: να έχει
3: το
0: τις ευκαιρίες του.
3: Με τη μεταβίβαση εισιτήριου που λέει ο Τάσου, που το έχει η ΑΕΚ, νομίζω.
0: Ναι.
3: Δεν το έχει στο Παναθηναϊκό.
0: Δεν το έχει.
3: Δεν το κάνει αυτό. Γιατί...
6: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει από την πρώτη στιγμή και έχει τη μεταβίβαση εισιτήριου που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί λύνει τα χέρια σε πολύ κόσμο.
3: Συμφωνώ,
6: δηλαδή, από τις αίρες. Από τις αίρες. Αυτός που δεν θα έρθει για το ματς κυπέλλου με τον Όφη Τετάρτη μεσημέρι. Θα μπορεί να μεταβάσει σε έναν φίλο του στην Αθήνα,
3: ναι,
6: ή
3: ναι,
6: υπέρυξ,
3: ναι,
6: της Αττικής.
3: Ίσως το κάνει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό αυτό. Ίσως. Αλλά για την ώρα και στο ΑΚΑ και για του χρόνου ξέρω ότι δεν θα γίνει.
0: Λοιπόν, όμως τηλε πάλι ο φίλος ο Βασίλης, το Μέντζαμιν Ταχίροβιτς, λέει, της Μπρόντμπι. Το έχεις ακούσει καθόλου ως όνομα, Ταχίροβιτς. Ψάξε το και μου λες αύριο, αν υπάρχει κάτι. Προφανώς κάπου γράφτηκε και το έχει διαβάσει εδώ ο αδερφός εδώ που στέλνει μήνυμα. Ωραία.
6: Για ένα μήνα θα είναι τα ελεύθερα διαρκείας, Βασίλη.
0: Ωραία.
6: Οπότε εκτιμούν ότι θα πάει στις 23.000 κοντά η διάθεση των διαρκείας. Να θυμίσουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει πάντα αυτό το 5% για τους φιλοξενούμενους που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαθέσιμο. Ναι, για την Ελλάδα είναι ανάλογα με ποιες ομάδες παίζεις και σε ποιες πρέπει να δώσεις, γιατί έχεις πάρει και εσύ στις αντίστοιχες έδρες. Mm. Και γενικότερα σιγά σιγά προετοιμάζονται στην ΑΕΚ. Να υπενθυμίσουμε, 3 Ιουλίου μαζεύονται στα Σπάτα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς και όλοι, για τις πρώτες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Οπότε κάπου εκεί τοποθετούμε και λίγο πιο νωρίς την επιστροφή του Ριμπάλτα στην Ελλάδα, που είναι στο εξωτερικό παραμένει. 6 Ιουλίου η ΑΕΚ θα πάει να βρει τα άγια χώματα που πατάει ο Γιαννούτσος. Ο πρώτος ρεπόρτερ προετοιμασίας με πουκάμισο.
0: Ναι, δεν είναι κακό όμως. Μην το κάνεις σαν κάτι αρνητικό.
6: Όχι, κακό. Δεν είπα ότι είναι κακό.
0: Ανεβάζει τον πύχη.
6: Προφανώς. Τώρα εγώ πρέπει να πάω με κοστούμι.
0: Μπράβο. Ψάξου.
3: Όχι τον πιλάκο. Ρε, όχι τον πιλάκο.
6: Όχι. Έχω του γάμου.
3: Έτοιμο.
0: Ναι, σωστά.
3: Φρέσκο.
0: Να σε ρωτήσω, ρε Τάσο, θέτει τώρα ένα ζήτημα ένας φίλος. Δεν είναι ερώτηση. Μια κουβέντα μικρή θέλω να κάνουμε. Λέει τώρα, έχει πάρει το Ζουμπκόφ, είναι Ουκρανός. Πώς μπορεί να ασχολείται, λέει, με κάποιον Ρώσο. Αδερφέ μου, αυτά είναι επαγγελματισμός και ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που παίρνουν επαγγελματίες, παίκτες και τους πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για να μπορούν να παίζουν. Τώρα, αν θα είναι φίλοι και θα βγαίνουν εκεί έξω μετά να πιούν ένα ποτό, είναι άλλο ζήτημα. Το αν θα ταιριάξουν
6: νομίζω
0: μέσα.
6: Και η Arsenal πρέπει να έχει

0: δεν θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση να πάει να πληρώσει την ομάδα ή να βρει φόρμουλα αποπληρωμή τη για να έρθει ο παίκτη.
1: Μου στείλε τώρα.
0: Δεν θα υπήρχε αυτό το όνομα.
1: Μου στείλε τώρα και μου θύμισε ο αδερφό μου εδώ, Γιάννη. Η Παρή, λέει, είναι με τον Σαφόνο τον ρωτοφύλακα και τον Ζαμπάρνη τον Στόπερ. Τον Στόπερ.
2: Τον Ζαμπάρνη. Ναι, ναι, ναι.
1: Ζαμπάρνη, ναι.
2: Ζαμπάρνη.
1: Δηλαδή αυτό έκανε δηλώσει.
0: Ναι,
1: ναι. Οπότε τον ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, κατά λάθο, δεν είναι η άλλη Παρή, είναι.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνει, θέλω να πω. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Και πρώτα απ' όλα,
1: δεν θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό.
0: Σε διαδικασία, δεν είμαστε σε διαδικασία να έρθει ο Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ. Τώρα. Οπότε αυτή η κουβέντα ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ουσία τώρα.
1: Πάει πιο μετά.
0: Αν ασχοληθεί και φτάσουμε σε τελική διαπραγμάτευση ή στο τελικό στάδιο των επαφών, να το συζητήσουμε αυτό και για να έχει ουσία τώρα. Νομίζω ότι δεν υφίσταται. Η ΑΕΚ δεν βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τον Μπαρίνοφ τώρα για να έρθει. Όλα αυτά που σας είπα, τα ονόματα, οι διαψεύσεις, το τι ισχύει με τον Μπαρίνοφ, είναι για την τωρινή στιγμή. Τι ίσχυε λίγο πριν την εκπομπή. Τώρα, αν αύριο η ΑΕΚ αλλάξει στάση, αν βρει μια φόρμουλα διαπραγμάτευσης και αποπληρωμής της ΤΣΕΚΑ για τον Μπαρίνοφ, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ πρέπει να πληρώσει 2 εκατομμύρια πλήρωσε η ΤΣΕΚΑ στην Λοκομοτίβ. Αυτό το ποσό, 6 μήνες μετά, θα πρέπει η ΤΣΕΚΑ να το πάρει.
1: Ναι, ναι,
0: από,
1: ναι.
0: Από ευρωπαϊκή ομάδα, ευρωπαϊκή εταιρεία δεν μπορεί να το πάρει απευθείας. Δεν ξέρω τι φόρμουλα μπορεί να βρεθεί. Δεν είμαι ακόμα οικονομοτεχνοκράτης στο αθλητικό. Μόνο ο Γουλής μπορεί αυτά να τα βρει. Από το Υπουργείο.
1: Υπάρχουν πολλές φορές, λέει ένας φίλος, που δεν μπορεί να σε πάρει σοβαρά γιατί λόγω της μπλούζας σου. Δείξε μου λίγο ένα κοντινό, κύριε Ντατσόπουλε. Είναι παντόφλα αυτό.
0: Ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ποδοσφαιρικά παπούτσια.
1: Λέει ένας ότι είναι παντόφλες, λέει. Και μήπως υποδηλώνει και κάτι.
0: Δεν ξέρω τι αντιμετωπίζει σπίτι του.
2: Θέλω να μου κάνει μια ανάλυση τη μεταγραφή του Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι. Μόνο εσύ πρέπει
1: να
2: τα αναλύσει αυτά τα ζητήματα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ποιος Αντετοκούμπο είναι, γιατί εγώ είμαι.
2: Ο Γιάννης ο Σταρ της οικογένειας.
0: Εγώ εξ αρχής είμαι με τον Φράνσις, αυτόν που δεν παίζει μπάσκετ. Αυτός είναι αδερφός μου. Αυτός μια μέρα θα έρθει στην ΑΕΚ, δεν ξέρω πού.
1: Και έλα εδώ.
2: Καλό μου παλικάρι.
0: Έτσι να λέμε.
1: Θα το κουβεντιάσουμε λίγο πιο μετά, αν θέλεις, για το μπάσκετ για τον Αντετοκούμπο που έχει
0: εντάξει,
1: γίνει χαμός.
0: Ο Αντετοκούμπο νομίζω ότι μεταξύ Λος Άντζελες ήθελε, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, εκεί ήταν.
1: Μαϊάμι να πάει, ρε φίλε, τώρα εκεί το Μαϊάμι καλά ξεπουλήθηκε. Το Μαϊάμι.
2: Πόπο και θα έχει τέτοιο. Θα έχει Μέση και Αντετοκούμπο το Μαϊάμι να βλέπουν.
1: Αυτό είναι ωραίο για αποστολή. Ακούει ο Σαούλης. Όποιος θέλει.
2: Βέβαια. Πολύ εννοείται. Καλό.
1: Μα στέλνει εκεί.
2: Πολύ καλό. Δεν πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή στο Μαϊάμι. Τάσο.
1: Ναι.
2: Back to back στο Μαϊάμι. Μαζί, ναι. Όλοι.
1: Και να βάλουμε το Μέση στην άκρη.
2: Με όταν, Γιάννη ναι. Μαζί ναι. Και να πούμε και μοιρά μπομπό. Και να φωνάξουμε.
0: Νομίζω Σαούλης για την οικονομία θα μας στείλει με βάρκα.
1: Ναι, είναι ικανός. Ευχαριστούμε, Τάσο. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου.
2: Ταρά μου.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Δεν είναι παντόφλες. Είναι παπούτσια ποδοσφαιρικά.
2: Παπούτσια ήταν, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι παντόφλες. Τέλος.
2: Δεν είναι παντοφλάκια.
1: Παντόφλα μοιάζει, λέει ο άλλος. Μπορεί.
2: Όχι. Θα αναδικείτε.
1: Αν βρήκαμε εργοφυσιολόγο, δεν προλάβα, ρε φίλε. Θα τον ρωτήσουμε αύριο. Θα ακούει ο Τάσος ακόμα, θα με απαντήσει. Εργοφυσιολόγο, λέει ένας φίλος.
2: Για ποιο λόγο.
1: Το Παναθηναϊκό, ξέρω εγώ. Για το Παναθηναϊκό, για το ΝΑΕΚ. Αυτό μάλλον εννοεί.
2: Α.
1: Ναι, φαντάζομαι, για τον Τάσο μιλούσαμε. Λοιπόν, όμορφα, πάμε στον Αλέξη Αβόπουλο.
2: Καλό στο παλικάρι. Έλα εδώ. Ναι. Καλό μου παλικάρι.
3: Και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα.
2: Να σου πω κάτι. Η επόμενη ομάδα του, αφού έγινε ο κακός χαμός με το trade εκεί πέρα, ναι. Θα είναι ο Άρης.
3: Καλά, εννοείται.
2: Εκεί και θα κρεμάσει και τα παπούτσια του.
1: Έχεις μεταγραφή.
3: Το στείλαμε να μαζέψει τα τελευταία ένσημα εκεί πέρα και να φύγει μετά εδώ πέρα. Άνετος
2: χαλάρος. Πω, και Αλεξάνδριο μετά, τι έχει να γίνει. Πω.
1: Έχει μεταγραφή, ρε.
2: Έλα, αγόρι μου, έσπασε το ρόδι, πάμε.
3: Επιτέλου, παιδιά, με του γανιάσαμε.
1: Είχε μελαγχολήσει.
2: Και καλό παίχτη.
3: Είχα πέσει σε κατάθλιψη, τα χάπια είχα αρχίσει.
2: Να σου πω και πεζούμενο, κανονικό παίχτη δηλαδή, τον ξέρουμε.
1: Για λέγε.
3: Ναι, ναι, είχε απασχολήσει και τον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή αυτό. Είναι
2: όχι,
3: ο
2: είναι.
3: Τον Ντέλε Μπασίρου, αν τον προφέρω σωστά, νομίζω θα τον προφέρω. Είναι ναι. Άγγλος με καταγωγή, βέβαια, όπως μαρτυράει και το όνομά του από την Ιγυρία. Ο πεζούμενος αυτός, ο ποδοσφαιριστής. Είναι χαφ. Η αλήθεια δεν περιμέναμε να ξεκινήσει από χαφ. Γιατί τις τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ εντατική προσπάθεια για να κλείσει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, γιατί εκεί υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Δηλαδή, αριστερό μπακ δεν έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή κανέναν. Ξεκινήσει προετοιμασία με την πιτσιρικαρία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μεντίλ, δεν έγινε χρήση της οψιών δηλαδή. Και με τον Φρίντεκ, το οποίο το συμβόλαιο έλειξε, δεν έγινε η παραμικρή κουβέντα μέχρι σήμερα για πιθανή ανανέωση που έχει ζητήσει ο προπονητής του Άρη για να είναι τουλάχιστον ο δεύτερος αριστερός μπακ την επόμενη σεζόν. Άρα εκεί

0: χρειάζεται οπωσδήποτε ένας παίκτης άμεσα, όπως και ένας στόπερ, γιατί του Φαμπιάνο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι όμως μια περίπτωση την οποία κάτω από άκρα μυστικότητα τη δούλευε επί ένα περίπου μήνα ο Ρουμπέν Ρέγγες. Του είχε προτατεί πριν από ένα μήνα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Μπασίρου. Τον βλέπουμε και στη φωτογραφία. Είναι στα 27, θα τα κλείσει τώρα το Σεπτέμβριο, και ανήκει στη Watford. Την περασμένη σεζόν, βέβαια, έπαιξε δανεικός στην Getslebirliği στην Τουρκία, στην τουρκική Super League, έχοντας κάνει 30 συμμετοχές. Δηλαδή, είχε μια γεμάτη χρονιά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μάθει το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Manchester City. Από 6 ετών έχει ενταχθεί στα τμήματα υποδομής των Citizens. Έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα. Βέβαια, είναι η αλήθεια ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να παίξεις αν δεν είσαι top class player στην πρώτη ομάδα της City. Έπαιξε σε ένα μάτς του League Cup και δόθηκε δανεικό στη Reading για να ψηθεί. Έχει δηλαδή, είναι παρουτοκαπνισμένο στο επίπεδο κυρίως της Championship και της Football League. Έχει κάνει πολλά παιχνίδια, καμιά 140 παιχνίδια σε αυτές τις πολύ δυνατές δύο κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και πέρσι ήταν στην Τουρκία. Είναι ένας, βασικά αμυντικός χαφ είναι, αλλά δεν το λες και ακριβώς αμυντικό μέσο. Είναι ένας box-to-box περισσότερο χαφ, ο συγκεκριμένος.
1: Πιο πολύ θυμίζει Κουρμπέλη.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να παίξει το 6, ναι. Αν μπορεί να παίξει και πιο ψηλά μέτρα στο 8.
2: Πατάει περιοχή, σκοράρει, δεν έχω δει.
0: Ναι, πατάει, δεν έχει πάρα πολλά γκολ.
1: Όχι πολλά, όμως.
0: Αυτό γκολ έβαλε στην καριέρα του.
1: Γι' αυτό λέει Κουρμπέλης.
0: 4 έχει βάλει στη Ρίτη. Γενικότερα δοκιμάζει και έξω από την περιοχή. Δηλαδή δεν είναι παίκτης που δεν απειλεί.
1: Αν είναι καλός παίκτης.
0: Αλλά είναι μια περίπτωση στην οποία τη δούλευε επιμελώς επί ένα μήνα ο Ρέγγες και κατάφερε να την ολοκληρώσει. Και μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε, πολύ συμφέροντες οικονομικούς όρους για τον Άρη, που δεν είναι και σε θέση να ανοιχτεί και πάρα πολύ, μη έχοντας Ευρώπη την επόμενη σεζόν. Από ό,τι μαθαίνω, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη από τον Άρη, το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία για 3 χρόνια με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ότι πλάτη θα βάλει και η Watford για το συμβόλαιο της επόμενης σεζόν, γιατί δεν είναι ευθυνός. Και θα κρατήσει βέβαια και ένα ποσοστό σε περίπτωση μεταπόλησης για το μέλλον η αγγλική ομάδα.
2: Πόσους παίκτες τώρα έχουμε εκεί, στα αμυντικά χαφ, οχτάρια, εκεί στον άξονα που έχουμε μαζευτεί, πώς είναι τώρα?
0: Νομίζω ότι τώρα, Βασίλη, αυτή η κίνηση έγινε περισσότερο γιατί είναι τραυματίας και ο Κόγκλα. Ο Κόγκλα έκανε χειρουργείο πριν από λίγες μέρες, θυμίζω. Στο γόνατο. Έγινε ένα καθαρισμό, είχε σοβαρό ζήτημα στο γόνατο. Ένα τριμινάκι μέσα στο νερό θα το πάρει ο Κόγκλα για να ετοιμαστεί. Άρα έπρεπε οπωσδήποτε ο Άρης να προσθέσει ακόμη μια ποιοτική λύση εκεί. Και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει και να ντουμπλάρει φυσικά το Κόγκλα στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία εάν η απόκτηση του Μπασίρου φωτογραφίζει πιθανή παραχώρηση του Ράτσιτς, για τον οποίο θα το κρατήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
2: Δεν θέλω να τα ακούω καν αυτό.
0: Ξέρω, θα πέσει σε κατάθλιψη άμα φύγει.
3: Αφού σας πω ότι ο Σόρτς τέλος από τον Παναθηναϊκό, τώρα το είδαμε, τον είναι αποχαιρέτηση, το μπλούπερ με την υπόθεση του Μπασίρου ή Μπασίρου.
2: Μπορεί και Μπασίρου, αλλά πες Μπασίρου.
3: Το μπλούπερ του site μας.
1: Τι?
3: Τον μπερδέψαμε με τον αδερφό του.
0: Τον αδερφό του, ο αδερφός παίρνει τη Λάτσιο.
3: Και βάλαμε φωτογραφία από Λάτσιο και βλέπω εγώ το βιογραφικό του και λέω το πρωί, ρε παιδιά, αυτός δεν έχει παίξει Λάτσιο. Γιατί εμείς έχουμε φωτογραφία Λάτσιο. Ναι.
1: Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να συμβεί.
2: Ο αδερφός είναι καλύτερος.
3: Το έστειλε ένας φίλος, ρε. Μου λέει, αυτός που έχετε βάλει πρέπει να είναι ο αδερφός του.
2: Δεν είναι ο Ράιν, είναι ο Μπράιαν.
3: Ναι, αυτό.
2: Οκ.
3: Δεν ξέρω αν
0: είναι ο αδερφός. Καλός είναι ο αδερφός. Καλός είναι ο αδερφός.
1: Και να σου πω.
2: Κάτσε να ολοκληρώσει για το Ράτσιτς που είπε.
0: Ναι, έλεγα ότι αν φωτογραφίζει ενδεχομένως σε κάποια από τα μιλούμενα, αυτά ίσως αφορούν το Ράτσιτς. Θα δούμε, θα το κρατήσουμε ανοιχτό μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Γιατί και ο Άρης δεν θα τον παραχωρήσει κοψοχρονιά. Το Ράτσιτς θα ψάξει να βρει, αν έρθει κάποια πρόταση που να του συμφέρει οικονομικά. Όπως επίσης γίνεται ξεκάθαρο πλέον με την προσθήκη του Μπασίρου, ότι είναι πια μια περιττή πολυτέλεια για το ρόστερ του Άρη ο Γαλανόπουλος. Εντάξει, ο Γαλανόπουλος έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν.
2: Ναι.
0: Δεν είναι στη λίστα των παικτών που εγώ, όπως έχω γράψει στο site, είναι σε αυτή τη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. ότι δεν υπολογίζονται, αλλά από την άλλη δεν είναι και εύκολο να λυθεί το συμβόλαιο.
2: Αλέξη μου,
0: και περιμένω.
2: Σε εμπιστεύομαι πολύ και τα λες πολύ καλά. Εγώ θα σου πω μόνο ότι όταν μιλάμε για Έλληνα παίκτη για τον Άρη, δεν είναι πολυτέλεια, φίλε. Είναι μια ανάγκη που δεν υπάρχει. Άρα πόσο Γαρανόπουλος.
0: Η απόφαση του Άρη έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι τη μισή και πλέον χρονιά ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης μας.
2: Λες δεν βοήθησε, δεν μπορούσε. Ναι.
0: Δεν αφισβητεί κανείς την αξία του Γαλανόπουλου και φυσικά το ότι είναι Έλληνας είναι πολύ πιο σημαντικό. Πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Αλλά ο Άρης ηγίζοντάς τα βλέπει ότι δεν πήρε ουσιαστικά τίποτα από τον Γαλανόπουλο από αυτά που προσδοκούσε ότι θα πάρει. Και γι' αυτό ενδεχομένως να ψαχτεί για να του λύσει το συμβόλαιο, εάν καταστεί κάτι τέτοιο εφικτό. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κρατάμε μία πισινή. Υπάρχει επίσης μια και με ρώτησε και ο Γιέντσεν στη μεσαία γραμμή, ο Φιλανδός. Υπάρχει ο Μαματού Νίνκ, τον οποίο δεν ξέρω αν θα το δούμε φέτος παραπάνω ή αν θα τον δώσει κάπου δανεικό ο Άρης. Είναι και αυτός. Και είναι και ο Βοριασίδης φυσικά.
2: Σωστά.
0: Ο άτυχος της περασμένης σεζόν.
1: Άρα, γιατρέ, εν κατακλείδη, λέμε αυτή τη στιγμή Μπασίρου, η απάντηση του Ρέγγες στον Βακόπουλο. Ξεκινάμε έτσι. Έτσι.
2: Ναι, ο Ρέγγες, ναι. Μου έδειξε το πόσο καλός προπονητής, έτσι, τεχνικός διευθυντής είναι.
1: Καλά,
2: άστε, το έχω, μην το σχολιάσω.
1: Θα δοθούν απαντήσεις
2: πού θα πάει μετά ο κύριος Ρέγγεσεν, όχι μου φύγε τον Άρη.
0: Να συμπληρώσω γιατί δεν θέλω να αφήνω τίποτα, μην μας τη λέμε και μετά.
2: Ναι, πες. Ναι.
0: Οι φίλοι του Άρη είναι και στα κάνιελα γενικότερα, σε αυτό το ποδόσφαιρο.
2: Λογικό, εντάξει.
0: Έχει περάσει ο φιλαράκος μας ο Μπασίρου και ένα σοβαρό τραυματισμό, εντάξει, κάνει και χιαστό. Το 2021. Το αναφέρω και αυτό.
1: Εντάξει, γύρισε. Όπως πέρσι έπαιξε, για παράδειγμα.
0: Ναι, έπαιξε. Τα παίζουμε μετά γεμάτες χρονιές. Ναι. Το λέω απλά ότι έχει περάσει και ένα σοβαρό τραυματισμό.
1: Μακριά από τραυματισμούς το παιδί.
2: Κατανοητό. Λέω μετά ο Ρέγγες σε τι περίπτωση θα πάει. Θα πάμε πρώτα λες για στόπερ και ακραίο μπακ το αριστερό εννοείς, φαντάζομαι.
1: Ρέγγες, μου αρέσει ο Μπακόπουλος.
0: Προέκυψε σχάτως μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αριστερού μπακ από ό,τι μαθαίνω.
2: Ναι.
0: Πάλι με συμφέροντες οικονομικούς όρους για τον Άρη, γιατί ο Άρης ψάχνει τέτοιες έξυπνες βομβίτσες, δηλαδή να μπορέσει να πάρει παίκτες με είτε δανεικούς με οψιόν, είτε κάποιους παίκτες που για κάποιους λόγους δεν υπολογίζονται και οι ομάδες θέλουν να τους ξεφορτωθούν, αλλά να βάλουν και πλάτη στο οικονομικό. Μια τέτοια περίπτωση ψάχνει, μάλλον μια τέτοια περίπτωση έχει εντοπίσει στο αριστερό του άκρο και είναι και πολύ κοντά, νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη κίνηση θα αφορά κεντρικό αμυντικό.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί εκεί, επαναλαμβάνω, υπάρχει κενό. Είναι μία-δύο περιπτώσεις που είναι πολύ προχωρημένες. Η λογική είναι ότι μέσα στην εβδομάδα μία από αυτές θα κλείσει.
1: Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα μήνυμα.
2: Ναι.
1: Αλέξη Αβόπουλο σε 1,5 μήνα. Παιδιά, τον Μπασίρου το δάγκωσε λαγοκέφαλος.
2: Χτύπα ξύλο, αλλά ρε φίλε.
1: Δηλαδή, τόσα που έχουν γίνει στον Άρη, δεν μπορεί αυτό δεν έχει. Να βγει να μας πει ότι δεν έφαγε λαγοκέφαλος κάποιον.
2: Λοιπόν. Άλεξ, δεν θέλω κάτι άλλο. Σ' αφήνω.
1: Παιχταρά μου.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σας,
2: γιατρέ. Ναι, σε καλά. Λοιπόν, πάμε μια αναφορά ακόμα στην Ελαμπέτ, παρακαλώ, κύριε Ντατσόπουλε. Η Ελαμπέτ είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής, 3 με 5 καθημερινά. Βρίσκεται μαζί μας και σήμερα και όπως θα γίνει και αύριο και μεθαύριο και όλη την εβδομάδα στις μεσημεριανές πλέον εκπομπές του Back to Back.
1: Και έχει μεγάλες αντοχές με εμάς που έχει μπλέξει.
2: Τι λες?
1: Και έχει μεγάλες αντοχές η Ελλάδα με εμάς που έχει μπλέξει.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι κερδισμένη βγαίνει τελικά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια αναφορά στο CMP. Οι εγγραφές για το CMP Sports School άνοιξαν και για περιορισμένο χρονικό διάστημα έχουν έκπτωση 30% στα διδάκτρα. Για όσους θέλουν σύγχρονες σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, το sports management και την προπονητική, με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση και την άμεση σύνδεση με το χώρο των media και του αθλητισμού, μπορούν να σπεύσουν εκεί να κάνουν την εγγραφή τους. CMP, λοιπόν, η αναφορά μας σήμερα. Και να πω και κάτι, επειδή υποπτεύομαι ότι σιγά σιγά θα έρχεται και η Μαριάννα λίγο περισσότερο να δώσει κανένα δωράκι εδώ πέρα, γιατί είχε εξαφανιστεί τελευταίες μέρες. Ας δείξουμε εμείς το δώρο που δίνουμε το ετήσιο όσον αφορά το eFood. Είναι μια συνδρομή, το πρώτο περίφημο. Οπότε να δούμε.
1: Το βάλω βερβελές,
2: Ναι, το έχει κάνει καιρό αυτός πριν καν πάρουμε τη διαφήμιση εμείς.
1: Λες.
2: Οπότε αν το έχετε, μας το δείχνετε. Αν δεν το έχετε, το δείχνουμε σε λίγο. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Πρέπει να το βάλω.
2: Γιατί τόσο έχεις κάποιες προσφορές και τέτοια,
1: Ρε φίλε, εκτός από προσφορές, έχω παρατηρήσει. Πες τα και αν τα πω.
2: Ναι. Follow δύο λογαριασμούς, eFood και Athletic. Like στο post, mention φίλοι φίλοι στα σχόλια. 26 του μήνα, επειδή είναι Παρασκευή, είναι 26. Είναι για αυτή τη εβδομάδα. 23 έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Ναι, Παρασκευή. Θα γίνει αυτή η κλήρωση για να πάρει ένα τυχερό για ένα ολόκληρο χρόνο το eFood Pro. Giveaway από το eFood. Για λέγε.
1: Τι έλεγα.
2: Έλεγε για το eFood και τι προσφορέ.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι. Καταρχά, βλέπω όταν πάω να παραγγείλω, γιατί εγώ παραγγείλω συχνά από eFood, ότι δωρεάν με eFood Pro. Ενώ ξέρω εγώ σου γράφει 3,75 η παράδοση. Ναι. Έξτρα από αυτά που.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει δωρεάν με eFood Pro. Ή μας είπε ο Βερβελές την άλλη φορά ότι είναι, πώς το λένε, μπαίνει σε προτεραιότητα στις παραδόσεις.
2: Α, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Αυτό είναι
1: το σημαντικό. Πιο σημαντικό είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Επίσης, και προτιμώ να δίνω
3: φύγει,
1: τα 3-3,5 ευρώ στο παλικάρι που φέρνει την παραγγελία, παρά να τα δίνω, τώρα δεν ξέρω που τα δίνω.
3: Έχει φύγει το παιδί.
2: Σωστό. Σωστό. Να σου πω, εδώ είναι με κεφαλαία ή μικρά. Κεφαλαία μικρά είναι αυτό εδώ, η αναφορά που έκανα τώρα.
1: Μικρά.
2: Μάλιστα. Πες το σαν ένα κακό προαίρετο που λέει κεφαλαία στα γράφουν για να βλέπεις. Όχι. Όχι, φίλε.
3: Σε λένε μπάρμπα.
2: Είναι σε μικρά. Ε?
3: Κοινό σε λένε μπάρμπα τώρα.
2: Δεν ξέρω τι εννοούσε ο φίλος αυτό. Δεν πάω καταλάβω.
3: Όχι, παιδιά, μπάρμπα στο μπαγκό.
2: Δεν πάω καταλάβω. Δεν πάω καταλάβω. Όχι, εσύ καλά το έχει γράψει, Τζορτζίνα, και είναι και σε μικρά κιόλα. Απλώς ο κακοπροαίρετο εδώ μου το έγραψε έτσι. Αδερφό μου. Λοιπόν, πάμε στον Μπερβελέ. Τον ψάχνετε, τον θέλετε πολύ. Ορίστε, νάτο.
3: Καλώ τον.
2: Ωραίο καλή. Χρώμα, αν βλέπω καλά η μπλούζα σου. Μ' αρέσει.
0: Καφέ, τι είναι.
2: Καφέ, ωραία, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
3: Γήινος.
2: Ωραία.
3: Πάει είσαι γήινος.
0: Στη βιβλιοθήκη πίσω, ας πει.
2: Ναι, σωστά, ισχύει αυτό. Τι έγινε, φίλε μου, ξεκουράστηκες καθόλου χθες.
0: Έχει κάνει, ευκρινίσω κάτι, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι έχω οικονομήσει χθες.
1: Πέστα, πέστα. Γιατί... τα είπα και εγώ στην αρχή.
0: Χαρήκαμε με τη χαρά άλλου, όχι η δική μας.
3: Ακριβώς.
2: Και αυτό είναι το, το πιο σημαντικό στη ζωή και στις παρέες. Να χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου.
1: Και όπως
0: μου επισήμανε ο κόσμος, αυτός που, για τον οποίο χαρήκαμε, τον κεράσανε κιόλας την κεράσει.
2: Κεράσαμε εμείς εσένα.
1: Ποιος με κέρασε εσύ κάτι.
0: Δεν έστειλε η Μαριάννα.
1: Η Μαριάννα κέρασε.
0: Ωραία, αυτό λέει. Είπα τον κεράσανε, δεν είπα κέρασα.
2: Α, τον κεράσανε, τον κεράσανε μία ξαό.
0: Ναι,
1: ναι, μπράβο, ναι. Με όλους μας κέρασε, δεν κέρασε μόνο εμένα.
3: Πω, πω, και έχει μείνει κι άλλα.
0: Εγώ δεν έφαγα.
1: Και... άσε που δεν έφαγε.
0: Στο λόγο μου,
2: δεν
0: έφαγε.
2: Δεν έφαγε.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει το τραμισού.
2: Γιατί. Του αρέσει. Κρατήθηκε. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι.
2: Πες μου λίγο για πύργο μια κουβέντα που οριστικοποιήθηκε σήμερα η άνοδος.
0: Δικαίωση, μεγάλη δικαίωση.
2: Ναι. Δικαίωση είχε πει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι και θα ανέβει ο πύργος. Αυτό είχε πει.
1: Super League 2.
0: Ήταν και λίγο αυτή η ιστορία με το θέμα του Παναθηναϊκού με το ΚΑΣ τότε. Εντάξει, προφανώς η διαφαίρεση βαθμών αλλάζει τα δεδομένα. Βέβαια, αυτό για την ιστορία πάντως έχουν βρει δύο από αυτούς που είχαν πετάξει τα μπουκάλια, να ξέρετε. Δηλαδή έχουν τιμωρηθεί δύο από τη ΔΕΑΒ. Το λέω γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να τους βρεις όταν λέμε για γήπεδα πρώτης εθνικής με τις κάμερες και όλα, αλλά μου κάνει εντύπωση που. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Εντάξει, εκτιμώ ότι ανέβηκαν οι δύο καλύτεροι στον όμιλο εκείνο εκεί. Δηλαδή, ήταν μαζί ο Εθνικός και ο Άρης Πετρούπολης που τα κατάφεραν και βγήκε η Ζάκηδος και ο Πύργος. Μακάρι να αποτελέσει ένα καλό σημάδι για την περιοχή, η οποία έχει βαλτώσει τα τελευταία χρόνια. Μην αρχίσω την κρίνια μου για τους βουλευτές του νομού Ηλίας και όλα αυτά. Όλοι οι άλλοι νομοί έχουν πάρει στην Τρίπολη, νομίζει ότι είναι το Λονδίνο της Πελοποννήσου και τον καιρό.
2: Σε ποια Τρίπολη λες?
3: Τη Λιβύη.
0: Ξυλώσανε τον Κολοκοτρόνη. Ήταν έτοιμο το σπαθί. Έφτανε κάτω το σπαθί του. Πιάσει τον Πακόπουλο στο Μέναλο. Σου λέει: Ελά, εδώ ο Δήμαρχο θα τα αλλάξουν. Είναι ένα τόσο Δήμαρχο. Το άλλαξε.
2: Το φτιάξε. Μπράβο, μπράβο, Κώστα. Το φτιάξε ο Κώστα.
0: Λοιπόν, ναι. Έχουμε μια δυναμία στον κύριο Βλάση. Τα έχω πει εκεί στην Τρίπολη. Εντάξει, μέχρι να κατέβει ο Πακόπουλο για βουλευτή. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει. Ξέρετε, δηλαδή θέλω να σα πω ότι η δημοφιλία του Πακόπουλου στην Αρκαδία είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε βουλευτή έχει κατέβει τατούλιδε κτλ. Δεν του βλέπει στο μέτρο αυτά.
1: Πιστεύει έβγαινε δηλαδή Μπακόπουλο τώρα, αν κατέβαινε.
2: Τώρα έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη. Τα κούλησε είναι πολύ δυνατό. Τα κούλησε μια εποχή.
0: Αέρα.
2: Αλλά και ο Οδυσσέας πολύ δυνατό, ο Σαντινόπουλος και ο Βλάσης.
1: Θα έμπλεκε.
2: Ρε φίλε, δεν θέλω.
0: Ποτέ
2: δεν ξέρω.
0: Μιλες ποτέ.
2: Υπάρχει λόγο, Διονύση.
0: Ποτέ μιλέ ποτέ. Ποτέ μιλες
1: όχι
0: ποτέ.
1: Τώρα, σε 5 χρόνια.
2: Ο Ντατσόπουλο ορίεται, όχι λέει. Είναι έμπειρο ο Ντατσόπουλο.
1: Σε 5 χρόνια.
2: Σε 5 χρόνια. Θα κερδίσει. Να σου λέει όλα σε πληρώνω, κάνει αυτό εκείνο τα άλλα.
1: Να ασχοληθεί με την περιοχή
3: σου,
1: με
3: τον τόπο σου,
1: να βοηθήσει τον τόπο σου.
2: Αν είναι τόσο αγνό για να βοηθήσει τον τόπο σου, εγώ ναι, πραγματικά με σε. Αλλά δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτό εκλαμβάνεται έτσι, ή ως κάτι που φτάνει σε ένα σημείο για να οικονομήσει, λέει ο άλλο, για να κάνει προσωπικέ χάρε στου φίλου σου. Γιατί.
1: Εντάξει, οικονομάνε στου Δήμου.
3: Δεν θα μας, να σου πω.
2: Δεν λέω για Δήμο μόνο, λέει και για
1: βουλευτή. Και οι βουλευτέ τι είναι. Να σου πω, εκείνο το ρουσφετάκι που λέγαμε, όχι. Ε.
2: Ό,τι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις, για σένα δουλεύω. Τι να πω, δεν ξέρω. Σου ακούγεται πολύ ξένο για σένα.
1: Πάρα πολύ ξένο.
2: Και εμένα το ίδιο.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Εσένα, Διονύση...
0: Τι ξένο, ρε. Ποιο είναι ξένο.
1: Μου ακούγεται να έκανα μία τέτοια κίνηση, ρε παιδί μου.
2: Υποψηφιότητα για μένα.
0: Άμα είχα ψωμί από πίσω, άμα μου βρείτε χωρικό, κατεβαίνω τώρα στις επόμενες.
2: Ναι. Με βλέπεις εμένα,
1: πού,
2: να παίρνω...
1: Πού κατεβαίνεις.
0: Τι σημασία έχει το πού, εσένα τι νοιάζει.
1: Έχει σημασία, ρε φίλε. Πώς δεν έχει.
2: Με βλέπεις εμένα, Διονύση, να μπορώ να πάρω σβάρνα και ιδίως και γάμους. Όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω. Εκτός άμα κατέβω σε άλλα τέτοια. Δηλαδή δεν κάνω αυτά που κάνουν οι υπόλοιποι. Κάθομαι στο σπίτι μου και περιμένω.
1: Είμαι βουλευτής, θα κάνεις ποδαράκια. Θα κάνεις ποδαράκια. Παπ, παπ, παπ, θα λες, ελάτε, να σας παίξω μπάλα.
2: Πάντως, σα σήμερα,
1: ναι?
2: Πριν από 30 χρόνια,
1: ναι, ναι.
2: Έφυγε ο μεγάλος, ο σπουδαίος, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ναι.
2: Σα σήμερα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Για να δώσω και την πινελιά μου.
1: Ναι.
0: Μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Μάριος Ηλιόπουλος έχουν απευθυνθεί στο λαό της Πάτρας, λαέ της Πάτρας και αυτά. Εντάξει.
2: Ναι, έκλεισε όμως ο Καπετανάκος να απαντήσει. Να έχουμε ωραίο πίσω.
0: Τον προκαλώ για να βγει γι' αυτό.
2: Τον προκαλεί. Ωραία, αν βλέπω ο Καπετανάκος,
0: σας
2: πάρει την Τζορτζίνα τηλέφωνο. Να τον βγάλουμε πάλι. Λοιπόν, ο Ντατσόπουλος, επόμενος δήμαρχος Ήλιδας, λέει ένας φίλος. Ναι.
0: Έχει, είναι δυνατή εκεί η περιοχή του Ντατσόπουλου.
2: Ούτε
0: είναι δυνατός ο δήμαρχος, κάνει παιχνίδι, έχω μάθει.
2: Εκεί. Τα ξέρεις εσύ αυτά τα μέρη.
0: Δεν έχει ψωμί και ο Ντατσόπουλος. Στο πλευρό του ο σκηνοθέτης μπορεί να έχει καλύτερο ψωμί. Ήταν οργανωμένος. Όταν κατέβηκαν οι κούπες, το Conference League και το Youth League του Ολυμπιακού, εκεί στην περιοχή, έγινε πάταγος. Είχε φτιάξει σκηνικά, τρομερός. Μετάξει, τι είχα πάθει, κύριε. Το είχα ξαναπεί. Που δεν πήγαινε, δεν είχε βγει στο αρχικό πρόγραμμα ο πύργος και είχε βγει η Αμαλιάδα. Και είχε γίνει το Ελλανδής. Με παίρνανε τώρα από τον πύργο, δεν πάβα, δεν στυγνότανε. Μα είναι δυνατό να μην έρθει κούπα από τον πύργο και τι είναι αυτά τα πράγματα. Και εκείνο και το άλλο.
2: Ξέρετε το βέβαια. Και καθορίζει το πρόγραμμα.
1: Έλατε.
2: Θα κλπ, ναι.
1: Εσύ θα την πήγε.
0: Πήγε στον πύργο μας. Πήγε στον πύργο.
1: Με μεσολάβει η στρατηγική όπως, Βεβελέ.
2: Ναι, ναι. Όπως την πληρώνει ο Βεβελέ και για ό,τι γίνεται.
0: Να πάει στα Μαλλιάδα και να πάει στον πύργο, ρε φίλε, δεν γίνεται.
2: Ναι.
0: Τα λέμε όλα γιόλα. Δεν είναι δυνατόν.
2: Ναι. Όπως την πληρώνει ο Βεβελέ για τις απαιτήσεις του κόσμου όσον αφορά τις μεταγραφές. Και σε πηγαίνω έτσι με τον τρόπο αυτό στα θέματα τα αγωνιστικά.
0: Για ποιες?
2: Για τις μεταγραφές, όχι. Από ό,τι καταλάβω, δεν έχουμε και τίποτα να κουβεντιάσουμε όσον αφορά αυτές.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Ρε φίλε, τι να κάτσω να λέω τώρα, δηλαδή, να κάτσω να κάνω το πρώτο θέμα ότι έγραψε ένας Ισπανός του Ολυμπιακού κοντά στο Ρόκα. Τη Ζιρόνα.
2: Εντάξει, είναι μια αρχή.
0: Δηλαδή μα περνάει. Μα δεν είναι και 100%. Δεν ισχύει 100%. Εγώ μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τελευταίες ώρες ρωτάει για το Χιλ. Αυτό που είχε πέρασει στη λίστα.
2: Πέρσι.
0: Που είναι πάλι στην Ζιρόνα. Τώρα τι θες να τρέχουμε και σε αυτό έχουμε έτοιμε στις λίστες.
1: Με τον Μαρτίν, θα πει και πιάσα την Τζιρόνα, τι γίνεται, τι λέει για Παναθηναϊκό.
0: Καταλαβες.
2: Να σου πω.
0: Ότι η Τζιρόνα είναι τώρα λίγα 100.
1: Ναι.
2: Ο Χίλ εξτρεμάκι καλό ήταν. Ήταν και ακριβό εξτρεμ.
1: Καλό. Είδε καλό παίξι, ναι. Βέβαια δεν.
0: Τον πάει με τη Λίμπαρα. Αυτό δεν είναι. Τον πάει, αλλά το έχει πει από παλιά. Δεν είναι ότι το πάμε που γιατί.
1: Ναι, πέρσι δεν ξέρω αν. Σαν να την είχε χάσει.
0: Χαλάσουμε το στόμα μου τώρα και θα μπλέξουμε τώρα. Χαλάσουμε και θα μπλέξουμε τώρα το στόμα μου και θα έχουμε σημαίνει κάποιο.
1: Τι έπαθε τώρα, με τι θα χαλάσει το στόμα σου με το Χίλ και το με τη Λίμπαρα.
0: Με διάφορα που περνάνε στο ρεπορτάζ ώρες και περιμένει ο κόσμο και νομίζει ότι τα ξέρουμε κιόλα στο τέλο.
2: Ναι, καλά, προφανώς δεν τα ξέρουν. Τώρα το θέμα είναι ότι αν.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή είχε περάσει μια εικόνα στον κόσμο ότι
2: ναι.
0: Ο Αντρέ Λουίς είναι το εξτρέμ που ονειρεύεται με τη Λίμπαρ. Ο αριστεροπόδαρος σου κόβει προς τα μέσα. Εντάξει, άλλο θέλει ένα αριστεροπόδαρο. Mm-hmm. Κι άλλο ζει και ονειρεύεται κι αυτό. Θα μην το συνεχίσουμε μετά την Πάμπα. Μα φωνάξουν πάλι στα όργανα.
2: Πού σε φώναξαν, ρε φίλε, σε φώναξε κανείς.
0: Δεν είναι μακριά. Ψεύω, έρχεται η ώρα. Κάποιοι κάνουν δημοσιεσίες και κάποιοι σπάνε αυγά. Μένα μου αρέσει και ο Μελέτα, οπότε δεν έχω τέτοια κολλήματα. Έλα, πες το παιδί, θα μιλάω για το κινητό, όλη την ώρα στο χέρι. Δεν γίνεται. Δεν συνεχίζω, θα κλείσω. Θα κλείσω, αλήθεια σου λέω.
2: Γιατί.
0: Θα κλείσω.
2: Γιατί.
0: Ας πάρει ένα λάπτοπ, να το κάνει και ο κομισάρ μπροστά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα άλλο.
1: Ποιος εγώ.
2: Ποιος ο Βασίλης.
1: Εσένα καραμπουζιάζεις.
0: Δεν νιώθω άσχημα.
1: Ενώ εγώ κοίτα.
0: Μια φορά έχει πει
1: στρατιώτης. Ρουφάω κάθε λέξη σου.
0: Το έκανε ζήτημα. Το έκανε επιδεικτικά πάνω στον αέρα.
1: Ρουφάω κάθε λέξη σου εγώ. Εκεί σε κοιτάω. Στα μάτια σε κοιτάω.
2: Εδώ προηγουμένως δεν είναι με το Σαββό που έφυγε.
1: Έφυγα.
0: Όπως μου είπε και μια φορά ένας αστυνομικός που σταμάτησε για αλκοτέστ. Look in my eyes. Look in my eyes μου λέει.
3: Πού σε σταμάτησε, ρε φίλε, πού ήσουν και σε σταμάτησε.
1: Ήσουν στο Ντιτρόιτ.
4: Παλιά χρόνια, παλιά χρόνια.
3: Στο Τέξας.
2: Στο Ντιτρόιτ, σου μίλησε αγγλικά.
4: Όχι, ρε, δημορφή αστυνομικό αυτό, άστο. Μετά πήγα και μαζί του τα μπουζούκια. Το γνώρισε προσωπικά, μ' άρεσε αυτό το στήμα. Τρομερό. Παίξαμε και ράκι.
3: Από πού ήρθε. Από το Σιάτλ.
4: Δεν θέλω από το όνομά του, για να μην τον δώσω μια ψυχή στην Αττική Οδό, τον θυμάται, τον ξέρει. Λοιπόν,
2: έχεις μαγνήτη.
4: Είναι Μαϊάις, θα καταλάβει.
3: Όπως το λες, ναι, ακριβώς.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, προχωράμε. Μετά από αυτή την παρέμβαση. Αδερφέ μου, για πες μου λίγο τώρα. Πρώτα, έχεις διάθεση να πούμε δύο πράγματα τώρα.
4: Έχω μια ζωή, εγώ πάντα έχω διάθεση.
2: Ωραία.
4: Να πούμε τίποτα ουσιαστικό, δεν ξέρω πότε θα πούμε.
2: Εντάξει. Μπορούμε να πούμε για Αστέρα Αμαλιάδας που γράφει εδώ, μπορούμε να πούμε για Αστέρα Τρίπολης, αν θέλεις.
3: Για το γήπεδο, πες μας, άμα θες ουσιαστικό.
2: Για το γήπεδο, εντάξει, το είπαμε και χθες, αναφερθήκαμε χθες.
3: Θα έχει και δεύτερη εξέδρα. Διόροφο.
4: Και τώρα έχει δεύτερη, αλλά δεν τη βλέπεις.
3: Τώρα δεν έχει.
4: Όταν φωνάζει ο κόσμος του τρίπλου, είναι σαν να φωνάζει και από το δεύτερο όροφο πάνω. Με την ατμόσφαιρα φτιάχνει.
3: Θα πεις κι άλλο να βάλω κράνος.
4: Τι είπε ο άνθρωπος, τι είπε ο ποιητής. Λοιπόν, το γήπεδο.
3: Θα μας απαγγείλεις.
4: Το γήπεδο αρχικά να διαφημίσω η δική μου
2: θα πει, μάλιστα.
4: Όχι, μισό λεπτό, γιατί έχουν... προσέχω πολύ καλά τη λέω και έχει σημασία γιατί...
3: Για πάμε, ναι, όντως,
2: ναι.
4: Εγώ για το γήπεδο θα δώσω 3-4 πινελιές, δεν θα κάτσω να κάνω το γκόνιόρδο ότι τα ξέρω όλα. Ναι. Και έχω πει ότι το θέμα του γήπεδου νομίζω πλέον πιο ξεκάθαρα να το αποτυπώσει από τον άνθρωπο που το έχει σκεφτεί και το έχει συζητήσει με την εταιρεία που το έχει αναλάβει. Τον αρχιτέκτονα και να φέρουν στο Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή με τον κύριο Συναδεινό και την εταιρεία αυτή, για να δώσουν λεπτομέρειες και να το εξηγήσω γιατί ο καθένας εκτός από προπονητής, τεχνικός διευθυντής και οτιδήποτε άλλο, σήμερα έχουμε και ανθρώπους που γνωρίζουν.
3: Έχει
4: πολύ
3: ανοίξει
4: καλά,
3: μπιφ
4: πολύ...
3: σήμερα με όλο τον πλανήτη.
2: Κοίτα, και εγώ διαβάζω πολλά. Καταλαβαίνουμε τώρα
4: στο πολιτικό μηχανικό. Εγώ δεν ξέρω πολιτικό μηχανικό. Εγώ άκουσα ένα νούμερο 250 εκατομμύρια. Και βλέπω γήπεδα που φτιάχνονται με 80-90 και λέω ρε παιδιά, μισό λεπτό. Πόσα Καραϊσκάκια θα φτιάχνουν, τρία. Δεν σου φαίνεται μεγάλο το νούμερο.
3: Ναι, εμένα μου φάνηκε από χθες πολύ μεγάλο.
4: Μπράβο, ωραία. Αυτό δεν είναι το θέμα. Εγώ δεν έρθω να σαλιάσω και να πω η μεγαλύτερη επένδυση όλων των εποχών και εκείνο και το άλλο. Έχει σημασία που δεν είναι αυτό το 250. Δεν κάθομαι λοιπόν να πω ότι γίνεται, όπως λένε κάποιοι στο διαδίκτυο, κοστολόγηση παραπάνω και οτιδήποτε άλλο. Εγώ ξέρω ότι καταρχήν δεν θα γκρεμιστεί το γήπεδο. Δεν κυκλοφορεί κανένα. Νομίζει κανένα χθες ότι θα ξαναμαστούμε στο Καραϊσκάκι, ότι θα γκρεμιστεί όλο το γήπεδο και ξαναρχίσει από το μηδέν. Δεν έχω τέτοια εικόνα εγώ. Εγώ γνωρίζω ότι το πλάνο που είχε γίνει με την εταιρεία που είχε αναλάβει ήταν να γίνουν εργασίες, τις οποίες είχαμε πει πάνω κάτω πώς μπορεί να γίνει, έτσι, στην οποία θα προσθεθεί ένα διάζωμα ακόμη. Για εκεί συνάδει και όλη η κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα γήπεδο που είναι 32-33.000 θέσεις, έτσι. Και λένε ότι θα πάει 52 με 55. Δεν είναι μικρό μικρός ο αριθμός. Έτσι, δηλαδή, να το βάλει κάποιος στο μυαλό του.
3: Σχεδόν ένα νέο,
4: Καραϊσκάκι. Εγώ δεν λέω ένα, λέω τα τρία τέταρτα τέλος πάντων.
3: Ναι, τα δύο τρίτα, ρε παιδί μου.
4: Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Έτσι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέω προσεκτικά γιατί ξέρω ότι παρακολουθεί πολλοί κόσμος εδώ. Χιλιάδες λαού εμπιστεύονται αυτήν την εκπομπή, το back to back που ήρθε για να τα σαρώσει πέρυσι το καλοκαίρι και άλλαξε τα δεδομένα
3: τρέλα,
4: στην ιστορία του ελληνικού YouTube.
3: Σοβαρή τρέλα.
4: Λοιπόν.
2: Ξεχνάς και το Άξιο 24.
4: Εγώ, Βασίλη, την έδινα την πηγελιά μου και πριν. Ξέρεις, είχαμε μια άρεστη συνεργασία. Νομίζω ότι αυτή αποτέλεσε το διαβατήριο για να είμαι και σήμερα εδώ μαζί στο πάνελ μαζί.
2: Άξιο 24.
4: Ελπίζω να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Και καταγγέλλω τις επιδέσεις που δέχτηκα χθες το βράδυ από δύο συναδέλφους στον χώρο του πάρκινγκ και μάλιστα στο σκοτάδι. Εντάξει.
3: Δεν ήμουν εγώ να διευκρινιστεί αυτό,
4: γιατί
3: έτσι.
4: Γιατί γελάει, κύριε.
3: Δεν ήμουν εγώ.
4: Γιατί γελάει, κύριε. Ο κύριε, γιατί γελάει. Γιατί ξεγαρδίζεται.
3: Γιατί είχαμε παρκάρει κοντά-κοντά γι' αυτό.
2: Να σου πω, ήταν προπυλακισμός, ήταν... Τι ήταν,
4: όχι, αλλά δεν μπουνιδιά. Ήθελε και πολύ. Δεν ήθελε και πολύ.
3: Αλήθεια, τώρα.
4: Δεν ήθελε και πολύ.
2: Ήταν να ξεφύγει η κατάσταση. Πολύ.
3: Καταρχάς είπε δύο. Είπε δύο.
1: Ο έτερος ποιος ήταν.
3: Έτερος, έτερη, δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Έτερος, ετέρα.
2: Ναι.
3: Ναι, τέρα. Ποια ήτανε.
2: Δεν μπορώ να σου πω.
4: Συνετέρα. Εκπρόσωπος,
3: αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος. Εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος.
4: Πάντως,
3: εγώ δεν ήμουν, κύριε, έχω να το πω.
4: Έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι με το γήπεδο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι μεταφέρεται.
1: Ναι.
4: Γιατί είναι κάτι το οποίο σαφέστατα, δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση, το συζητάμε. Και νομίζω ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή θεωρώ αδιανόητο ότι ο Ολυμπιακός με ένα τέτοιο γήπεδο όπως το έχει φανταστεί ο πρόεδρος του, ότι δεν θα μπει σε χορηγικό πλαίσιο, ότι δεν θα έχει νοματοδοσία το γήπεδο, δεν θα πάει ο Ολυμπιακός απλά να φτιάξει ένα γήπεδο και να υπάρχει ακόμη δεύτερες φωνές που έχουν. Και γι' αυτό λέω ότι έχει πολύ μεγάλο για μένα ενδιαφέρον η συνέντευξη που να γίνει, η οποία νομίζω θα γίνει άμεσα. Δεν νομίζω θα πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία. Και μετά τη χθεσινή δημοσιοποίηση των πραγμάτων και το πώς έχει κατάσταση με κάποια από τα πρώτα στοιχεία που δόθηκαν για το νέο Καραϊσκάκη, γιατί καλύτερες απαντήσεις μπορούν να δοθούν από εκεί. Έτσι, δηλαδή, τι γίνεται με το τωρινό στάτους του Καραϊσκάκη, που είναι να λέει ο καθένας το δικό του. Εντάξει, δεν θέλω να τα βάλω με φίλους του Εθνικού που νομίζω ότι από τα σχόλια στα social που κάποιοι άλλων ομάδων γράφουν για το Εθνικό, ενδιαφέρονται για το Εθνικό, σχολιάζουν και νομίζουν ότι ο Εθνικός γέμιζε στα μάτια του και έχει 20.000 κόσμο, ξέρω εγώ, τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω για κάποτε που ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει κάποια ερωτήματα λοιπόν τα οποία για μένα χρήζουν και σεβασμού προς όλους και απαντήσεων σοβαρών. Γιατί το Καραϊσκάκη είναι ένα γήπεδο το οποίο σας έχω ξαναπεί ότι έχει δοθεί το 2004 στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά 22 χρόνια μετά, όποιος το επισκέπτεται, δεν έχει πολλά να ζηλέψει από γήπεδα και δεν λέω στην Ελλάδα μόνο που χτίστηκαν μετά. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το γεγονός ότι μονίμως κάτι αλλάζει. Σας θυμίζω ότι μετά το τελικό του Super Cup, για παράδειγμα, που έδωσε η UEFA στο Καραϊσκάκη, υπήρξε για όσους έχουν πάει στον χώρο της ρεσεψιόν και όπως μπαίνουν εκεί στα επίσημα του γηπέδου, έχει αλλάξει όλο το story. Δηλαδή, LED πίσω, μπαίνει ο άλλος μέσα, παίζουν οι συνθέσεις πίσω, παίζει βίντεο τον γκολ του αγώνα. Δηλαδή, έχουν γίνει εργασίες και περιμετρικά του Καραϊσκάκη. Δηλαδή, δεν είναι ένα γήπεδο το οποίο έγινε και αφέθηκε στο έλεος του Θεού και όπως πάει να απλά παίρνει ο κόσμος στα διαρκείας. Εντάξει, προφανέστατα και στο μυαλό του άνθρωπου του Ολυμπιακού και ειδικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επειδή και λόγω της παρουσίας του Νότιχαμ, θα πω εγώ, μέσα στην Αγγλία που έχουμε δει γήπεδα τώρα άλλου level, το έχει στο μυαλό του, γιατί αναλαμβάνω ότι είναι μια πολύ καλή επένδυση και για μένα βάζει και σε ένα άλλο πλαίσιο τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, όταν διάφοροι δεξιά και αριστερά βγάζουν τις επιθυμίες τους, λένε τα δικά τους, διαμορφώνουν ένα κλίμα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα ήταν κάποιος ο οποίος θα άφηνε τον Ολυμπιακό και θα έβαζε πλάνο στο μυαλό του τα επόμενα δύο χρόνια να φτιάξει το γήπεδο, έτσι. Το σημειώνω γιατί βλέπω διάφορα δεξιά αριστερά, γιατί τον έχει κουραστεί, αν έχει βαρεθεί στον Ολυμπιακό, αν έχει κλείσει ο κύκλος του, όπως κάποιοι επιθυμούν. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα καθόταν με τις ώρες να φωνάξει μαζί πολιτικούς μηχανικούς, όλα αυτά να συζητάει πού είναι το πρόβλημα. Εντάξει, τώρα το πρόβλημα για να καταλάβουμε, γι' αυτό εγώ και ήμουν και πολύ επιφυλακτικό στο θέμα τότε, θα θυμάστε που γινόταν με το ΆΚΑ, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν μόνο η σύμβαση του Παναθηναϊκού με το ΆΚΑ. Είναι θέμα ότι υπάρχει ένα εμπόδιο το οποίο θεωρητικά μπορεί να προσπεραστεί και έχει να κάνει με το ύψος το οποίο θα σηκωθεί το γήπεδο κάποια μέτρα. Έτσι δεν θα πάει σαν τον πύργο που βλέπουμε κάτω στο ελληνικό, αλλά όσο και να είναι για την περιοχή, είναι μια διαφορετικό και ένας άλλος συντελεστής δόμησης, ο οποίος από τη ρώτησα δεν έχει να κάνει με τα υπόλοιπα γύρω-γύρω έργα τα οποία θα γίνουν. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που γίνονται στην περιοχή, δηλαδή άσχετα με τον Ολυμπιακό, ένα χιλιόμετρο από το Καραϊσκάκι, όσοι περνούν δηλαδή πηγαίνοντας προς τον Πειραιά δεξιά, το έχει παρέσει πολύ γνωστός εφοπλιστής και φτιάχνει ένα χώρο, ένα μουσείο που θα μοιάζει κάπως με το Νιάρχος που είναι στην Καλλιθέα. Δηλαδή, γενικά βλέπουμε επενδύσεις, καλό είναι να βλέπουμε επενδύσεις, μακάρι να υπάρχουν και μορφότεροι χώροι, να πηγαίνει ο κόσμος να περνάει καλύτερα. Τώρα το Καραϊσκάκι προφανώς σε αυτά τα νούμερα θα φτάσει για πολλούς λόγους και γι' αυτό λέω έχει σημασία να αναλυθεί, γιατί θα έχει να κάνει και με το εσωτερικό κομμάτι, αλλά και με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει σκοπό να μεγαλώσει το μουσείο του. Ξέρω. Δεν χωράνε και κούπες, ξέρω. Δεν θα πάρει κι άλλες, πρέπει να το μεγαλώσει. Να τις βάλει και είναι οριακά. Δεν το λέω ειρωνικά τώρα. Είναι οριακά, δηλαδή, με βάση τον αριθμό που έχει γίνει. Θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα αυτό το πλαίσιο που είχε κάνει με το μουσείο, που πάει ο κόσμος να επισκέπτεται, να είναι πιο εύκολη ακόμη περισσότερο η πρόσβαση μέσα στο γήπεδο. Γιατί θεωρείται και είναι ένα άλλο brand πλέον και μετά την κατάκτηση του conference και κόσμος που έρχονται και από το εξωτερικό να πηγαίνουν και να το βλέπουν. Θέλουν να δει πώς θα το συνδέσει με την boutique. Ένα ζήτημα. Αν θα παραμείνει εκεί, αν θα αλλάξει χώρο, δηλαδή το νέο γήπεδο, μπορεί να ανέβει σε κάποιο όροφο. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα δουν. Δηλαδή Έχει πέσει πρόταση, για παράδειγμα, στην Ολλανδία, όταν πήγαμε στο γήπεδο του Άγιαξ, Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, δεν ανέβηκε ένα σκαλί.
1: Τι δεν. Με
4: τον Πακόπουλο που πήγαμε να κάνουμε το τελικό κυπέλλου στου Παλαιού, σκοτέψαμε να πεθάνουμε.
2: Δεν ανέβηκε το σκαλί, λες.
1: Ήταν όλα σασέρ.
4: Είναι όλα κυλιόμενες. Και κυλιόμενες. Κυλιόμενες σκάλες. Δηλαδή μέσα είσαι. Δηλαδή, από ό,τι ξέρω, στα πρώτα πράγματα στο μυαλό του Ολυμπιακού είναι και αυτά. Δηλαδή, να αλλάξουν χώροι μέσα, το λέω. Απλά επισημαίνω ότι το βασικότερο για μένα είναι να δοθεί αυτή η συνέντευξη τύπου, να δοθούν συγκεκριμένα πλαίσια, έτσι, για να ξέρει και ο καθένας τι περιμένει και πού θα πάει. Γιατί, αν νομίζει κανείς θα κρεμιστεί όλο το γήπεδο και ο Ολυμπιακός σε δύο χρόνια θα έχει γήπεδο, είναι μακριά ανοιχτωμένος. Εγώ ξέρω ότι το πλάνο που είχαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σε πλαίσιο φιλολογικών συζητήσεων στην αρχή είναι για 18 μήνες. Ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε πρέπει να γίνει σε 18 μήνες. Ναι. Ο Ολυμπιακός τη σεζόν θα τη βγάλει όλη στο Καραϊσκάκι. Κάτι που σημαίνει λοιπόν ότι καλώς εφόντων των πραγμάτων δεν έχουν πάει όλα καλά, Μάιο, γεια σας, του 27. Έτσι. Δεν είναι μικρό το διάστημα. Δεν είναι μικρό το διάστημα.
1: Με δηλαδή, το τέλος του 28 δηλαδή.
4: Ναι, εντάξει. Και, αυτό λέει το ιδανικό πλαίσιο.
1: Σε ιδανική συνθήκη. Μα πάει παραπάνω.
4: Ναι, δηλαδή, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, για παράδειγμα, τώρα δεν βγάζει διάρκεια. Με το σεφ και το πώς έχει πάει η ιστορία, έτσι.
1: Ναι.
4: Δεν έχει. Ναι. Και τι διάρκεια να βγάλει το πουλήσει. Δηλαδή, δεν ξέρει αν θα πάει στην Γλυφάδα, στα Λιώσια, αν θα πάει στην Κρήτη. Με κάποια στιγμή λέγανε Βελιγράδι, οτιδήποτε. Δηλαδή, τι διάρκεια να το πουλήσει του άλλου φίλου. Δηλαδή, που δεν ξέρει τι θα γίνει. Όπως νομίζω ότι και η ιστορία με το ΑΚΑ δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Εγώ πιστεύω λίγο τον κόσμο του Ολυμπιακού να τον δοκιμάσει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει τελείως διαφορετικό. Εντάξει. Είναι πολύ πιο δύσκολο νομίζω και εντάξει, το έχετε βιώσει και στο επίπεδο ειδικά στο κόστο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι είναι ένα άχαρο γήπεδο. Τι άσχημο τώρα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός το είδε και με τους Γερανούς μέσα να τελείωσε. Δηλαδή η κατάσταση ήταν σουρεάλ φέτος στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Και άσχημο γιατί.
1: Κρύο γήπεδο είναι, μωρέ, κρύο είναι. Είναι κρύο γήπεδο. Και ειδικά από Νοέμβρη μέχρι να πλέσει λίγο Μάρτης είναι Παναγία μου.
2: Λοιπόν, συνέντευξη τύπου πολύ σύντομα. Θα γίνουν ερωτήσεις για το νέο γήπεδο, προφανώς θα απαντηθούν και χρήζουν απαντήσεων σοβαρών, όπως είπες πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Εννοείται πως πρόκειται για ένα μεγάλο έργο. Τώρα το πόσο θα κοστίσει και γιατί θα κοστίσει τόσο, ας απαντηθούν από τους ειδικούς, δεν είμαστε ειδικοί. Όμως σίγουρα εμείς θέλουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα από πλευράς Ολυμπιακού και πολλοί κόσμος εδώ ρωτάει πρώτα απ' όλα αν υπάρχει καθυστέρηση σε μεταγραφές, αν θεωρείς και. Στη συνέντευξη τύπου θα ερωτηθούν και αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα ρωτήσει ο κόσμος. Ότι χρειάζεται άμεσα ενίσχυση ο Ολυμπιακός και ότι περνάει ο καιρός και ότι αυτό δεν συμβαίνει. Αυτά τώρα τα θέτω εγώ. Θυμίζω ότι έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός όσον αφορά το πότε πρόκειται να αγωνιστεί στην Ευρώπη, κατά ένα γύρο.
1: Ναι.
2: Απ' την
1: ναι.
2: άλλη, όμως, σίγουρα άμως. Περνάνε οι μέρες. Και πέρυσι είχε πολύ περισσότερο χρόνο ο Ολυμπιακός, αλλά κάποιοι δεν ικανοποιήθηκαν. Και ίσως και να έχουν και δίκιο σε κάποιες περιπτώσεις από τις μεταγραφικές κινήσεις βάσει αποτελέσματος πάντα.
1: Βέβαια, έτσι, ρε φίλε.
2: Όχι βάσει επένδυσης. Οπότε θέλω τη δική σου θέση σε αυτό και τι θα έλεγες ότι μπορούμε να περιμένουμε σαν επόμενη, σαν πρώτη κίνηση από εδώ και πέρα για τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό το Στάνιτς που έγραφε το πρωί.
2: Ναι.
4: Το έχουμε πει. Η Λουντογκόριτς είναι πιο εύκολη ομάδα. Πάει και έρχεται η ιστορία. Το πρωί σου λένε ότι είμαστε OK, έλα να κλείσουμε το μεσημέρι και το βράδυ λένε α, όχι, είπες τα λεφτά που είχαμε πει στην αρχή. Έχουν αλλάξει 15 φορές άποψη, αλλά αυτό το ξέρουμε ότι θα γίνει. Δηλαδή έχουν πει ότι ο άνθρωπος που τρέχει τη Λουντογκόριτς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ο πιο εύκολος του πλανήτη και ξέρει και να πουλήσει. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός για μένα κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είναι λογικό, το ξαναπεί ότι ο κόσμος να έχει την αγωνία του, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι των μεταγραφών που βλέπει κάποιες υποθέσεις που ενδεχομένως δεν έχουν πάει ιδανικά. Είναι η άβρα που του έμεινε από την περσινή χρονιά. Δηλαδή, είναι η άβρα ότι η ομάδα ίσως το Γενάρη θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί περισσότερο. Βέβαια, σε αυτό ήταν κάθετος και προπονητής. Εδώ δεν παίξαν οι δύο που ήρθαν από τη Ρίο Άβε, αλλά θυμίζω και εκείνη την ιστορία με τους 7 ξένους, η οποία στην αρχή πήγε να περάσει κομψά προς τα έξω. Εγώ το λέω, δηλαδή, θεωρώ φάλτο με τη Λίμπα την περσινή χρονιά αυτό. Δηλαδή, δύο μήνες μετά να αναφερθεί σε αυτό το γεγονός. Όταν το Γενάρη έγιναν οι μεταγραφές και όταν στράβωσε η κατάσταση, να λέμε ότι έγινε λάθος προγραμματισμός, εκεί ήσουνα, ας μην γινόταν λάθος προγραμματισμός. Εσύ την κατεβάζεις την ομάδα, δεν μπορεί να σου φοράει ο καθένας ό,τι θέλει αν είναι σε αυτή τη λογική. Έτσι, δηλαδή, με το ευθύνη σε αυτό το κομμάτι ανήκει στους δύο. Δεν είναι μόνο στην διοίκηση, αν έχει γίνει κάτι. Και το είπαμε ότι τότε έγινε συμπληρωματικά του Κλέιτον, αλλά δεν θεωρούσα τόσο τραγικό, δηλαδή, να μην παραδεχθεί ένα ξένο που θα κοβόταν όταν ο ένας από τους δύο ήταν ο αριστερός μπακ. Και όταν θα ξαναπώ για μία ακόμη φορά για να γίνει κουραστικό, μπορούσε να φέρει πίσω το Αθανασίου για αριστερό μπακ και να αφήσει ένα ξένο μετά το Γενάρη. Λοιπόν, το έγινε δύσκολο, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, και ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ο πιο εύκολο άνθρωπο στο κομμάτι των μεταγραφών. Από την άλλη, δεν είναι και η φάση σου φέρνουμε εμεί 10 και παίξε. Γιατί ναι, έχουμε δει περιπτώσει δηλαδή, που δεν ήταν τόσο ζεστό, δηλαδή δεν είναι ψέμα στον Καμπελά. Δεν έγινε η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού πέρυσι. Ήταν ένα προϊόν, όχι του γαλλικού σκάουτινγκ, τώρα μην τρελαθούμε. Είχα μιλήσει κάποιοι άνθρωποι θετικά. Ότι στη λογική θα έρθει ένα παίκτη έμπειρο με παραστάσει. Πέρασε νωρί και ο παίκτη δεν έμπαινε να παίξει με την Ελασίου βασικό στο κύπελο. Με αποτέλεσμα να πάει στην Άντια, χωρίς να τα καταφέρει. Και μάλιστα, αν δεν βρει λύση άμεσα, είναι τη Δευτέρα να τον δείτε με φωτογραφία, με σοτσάκι κανονικά. Να περνάει το μαγικό και όλα αυτά. Ναι. Έτσι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ναι, αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που θα θέλει 5 μέρες. Δηλαδή, εγώ σα είπα και χθε μια κοπή, ο Ολυμπιακό μέχρι 3 Ιουλίου πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει, πετάει για την Ολλανδία. Πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει με το αν θα υπάρχουν κομμένοι. Όχι, δεν ήμουν αυτό, είναι ο Παπακανέλο. Είναι δηλαδή κάποιε περιπτώσει που εκτόνει ο Γιάρεμψου. Δηλαδή, είναι περιπτώσει που θα πρέπει να δει τι θα γίνει, Στρεφέτσα για παράδειγμα, αν θα του δώσει την ευκαιρία να το χειριστούν άμεσα ή θα πα. Γιατί εντάξει, συμβόλαια έχουν. Και δεν είναι το ποδόσφαιρο όπως ήταν κάποτε. Σου αφήσει πίσω, έχει πάει 40 βαθμούς στο Ρέντι να τρέχουν γύρω-γύρω όπως έκανε κάποτε ο Πέτρο Μαρτίνης με τον Φορτούνη. Έτσι δεν το ξεχνάμε κι αυτό. Κόπηκε από προετοιμασία ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι θεωρητικά ο Ολυμπιακός έχει αργήσει. Νομίζω όμως ότι αν πάει κάποιος στην άλλη πλευρά του νομίσματος και το δει από το πώς το βλέπει η διοίκηση και ο προπονητής, θα σου πούνε ότι τερματοφύλακα δεν έχουμε δώσει. Δεξί μπακ που δώσαμε τον Κουστίνια πήραμε. Θα πούμε και ένα δεύτερο. Στο αριστερό μπακ έχουμε 2 αριστερά μπακ τα οποία τα πιστεύουμε και αφήνουμε το χρόνο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο γιατί ο Ολυμπιακός όσο αφήνει να αιωρούνται και διάφορα για αριστερούς μπακ άλλους θα περιμένει να εξαντλήσει πιθανότητα για τον Γιαννούλη. Εγώ νομίζω ότι αυτό έγινε το πλάνο. Mm-hmm. Στο στόπερ είπαμε χθες ότι φαίνεται ότι θα δοθεί άμεσα μια λύση έτοιμη και για μένα αναβάθμιση σε σχέση με το πέρυσι με την επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Δεν θα πω ότι δεν ισχύει το όνομα του Ντουάρτε που έχει βγει στο προσκήνιο για στόπερ. Είναι υπαρκτό, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο το σενάριο να έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή 4 στόπερ, τον Γκάρμο, τον Πιρόλα, τον Ρέτσο και τον Ντουάρτε. Δηλαδή του Μαϊλόβιτς του Πιτσιρικά μου κάθεται πολύ πιο καλό τέταρτο. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω κανένα παίκτη που να θέλει να πάει με τη λογική ότι θα είναι τρίτο, τέταρτο.
2: Είναι εν δυνάμει, λες βασική και οι τέσσερις εφόσον τέτοιο.
4: Δεν,
2: ναι, τρεις σίγουρα. Εντάξει, Duarte,
4: δεν το
2: συμφωνώ.
4: Βλέπω εύκολο όμως. Δεν το βλέπω εύκολο.
1: Ίσως... Είναι Ρέτσος Κάρμο.
2: Δεν είναι ξέρω. Ρέτσος Κάρμο Πυρόλα και Ντουάρτε, αν είναι ο Ντουάρτε.
4: Ναι, δηλαδή εγώ το λέω στη λογική ότι είναι άλλο κόνσεπτ στο όπερ σε σχέση με τον Πιτσιρικά. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Ότι ο τέταρτο μπορεί να είναι ο Πιτσιρικά σου. Δηλαδή πω ήταν ο Καλογερόπουλο. Ξέρω θα μπορούσε να είναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν έμεινε και στο παιδί. Δεν υπήρχε ψέματα. Δηλαδή πήγε σε μια ομάδα για να παίζει. Το έχουν υποσχεθεί να παίζει εκεί, στην Ιρεμβέργη, και γι' αυτό πήρε και αυτή την απόφαση. Στο κέντρο λοιπόν, αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει χαφ, απλά για να πάρει, θα είχε πάρει τον. Όπως έχουμε πει, τον Νάι Λόπεθ, τον Ράγιο Βαγιακάνο. Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο θέμα του χαφ θα περιμένει. Θα περιμένει γιατί ξέρει ότι είναι η θέση στην οποία πρέπει να πάρει πολύ καλό παίχτη. Δεν μπορεί να πάρει δηλαδή παίχτη απλά για να πάρει. Το λέω, δεν αναφέρομαι στον συγκεκριμένο, αναφέρομαι στο τύπου. Δηλαδή, αν θες να χτυπήσει παίκτη σαν τον Άμραμπατ για παράδειγμα το Μαρόκο που είναι τώρα στο Μουντιάλ,
1: ναι,
4: θα περιμένει. Τέτοιο παίκτη πρέπει να πάρει για μένα Ολυμπιακό στο κέντρο. Θα πάρει ένα τέτοιο στυλ, το όνομα δηλαδή, να έχει παρουσία, δηλαδή να αλλάξει, να έρθει εδώ στην που έχει ανανεώσει τον Ντάνι Γκαρθία για συμπληρωματική λύση. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει πρόταση για τον Νέσε στο προσκήνιο, το ίδιο για τον Μουζάκητη. Πρέπει αυτός που θα μπει στο κέντρο του Ολυμπιακού, για το οποίο έχουμε αναφερθεί τόσο πολύ πέρσι, γιατί εντάξει, μπορεί να έκοβε να έχει ο Ολυμπιακός την καλύτερη άμυνα ένα διάστημα, να λέγαμε σε αφιερώματα ο Τζολάκης, η Στόπερ, τα αμυντικά χαφ, αλλά ο Ολυμπιακός από τους χαφ δημιουργικά και σε θέμα σκόρ δεν πήρε τίποτα. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή έχει βάλει 3 γκολ σε αυτά τα 3 χρόνια παρουσίας του ο Έσε και τα 3 στην Ευρώπη. Εντάξει. Αλλά ο Ντάνι Γκαρθία θυμίζω έβαλε ένα στην Τρίπολη. Δεν παίρνει ο Ολυμπιακός. Ο Μουζακίτης έβαλε ένα με πέναλτι που το ζήτησε από τον Ταρέμι στην Κρήτη. Δεν πήρε ο Ολυμπιακός από τους χάφτου. Και ο Ολυμπιακός από τους χάφτου πρέπει να πάρει. Δεν αναφέρομαι για τον Άμραμπατ στο θέμα μόνο χαρακτηριστικών. Δηλαδή, εγώ το λέω σαν κόνσεπτ, παιδί μου. Ήταν ένα παίκτη που έχει παίξει μεγάλες ομάδες.
1: Και προσωπικότητα και όλα.
4: Δηλαδή, τέτοιο πρέπει να δει. Τώρα, στο θέμα των εξτρέμ, εμένα η αίσθηση μου ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει 2. Παρότι πολλοί πιστεύουν ότι έτσι όπως φαίνεται από τις μεταγραφές, ότι. Τι και εγώ, άμα άκουσα το άλλο μου πει ότι έκλεισε αύριο ο Ρόκα και πάμε, προβληματισμένος θα είμαι. Θα έρθω εδώ για να σου πω, παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω θα παίζει βασικό ο Ζέλσον Μαρτίνς και πιθανότερο από αριστερά να συγκλίνει προς τα μέσα Κώστας Φορτούνης. Δεν είναι. Ένα παιδί το οποίο είναι άπειρο. Ένα παιδί το οποίο δεν λέω ότι δεν έχει καλά στοιχεία. Όπως το έχω πει από την αρχή, είναι διαφορετικό να τον πάρει για δεύτερο και διαφορετικό να τον πάρει για πρώτο. Έτσι. Αλλά τέτοιοι παίκτες, δηλαδή ο Ολυμπιακός θέλει να πάει με βάση πλέον τι θέλει ο προπονητής. Το αρέσει ο Χιλ, να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες για το Χιλ. Έχει μια θετική άποψη για το Ρόκα, ναι. Αλλά εδώ και πάλι θα εξαρτηθούν πράγματα. Δηλαδή, εγώ μαθαίνω ότι για τον Αντρέ Λουίζ υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, στα γραφεία της Παναολυμπιακός αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες από δύο κρούσεις για τον Αντρέ Λουίζ. Βλέπουν κάτι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, δεν είναι εδώ, παράλογο, μωρέ, αυτό. Δεν είναι παράλογο, ναι, αυτό. Όταν ήταν ένας παίκτης ο οποίος είχε προσελκύσει ενδιαφέρον από πολλές ομάδες. Έκανε ένα εξάμεινο που δεν ήταν καλό. Οκ, okay, αλλά μια ομάδα που τον είχε ήδη στο μυαλό της και στη λίστα της, δεν θα κάνει πίσω επειδή έκανε ένα κακό εξάμεινο. Και σου θυμίζω, φίλε, την περίπτωση του Ιωαννίδη. Ναι. Που η Sporting τον ήθελε με πολλά λεφτά όταν ήταν στα prime του.
3: Τόσε, τα ίδια λεφτά που τον πήρε, τον ήθελε.
1: Μπράβο.
3: Οι Άγγλοι δίνα παραπάνω τότε.
1: Μπράβο. Και μετά έκανε μια κακή σεζόν.
3: Όχι,
1: σε σχέση με την προηγούμενη.
3: Ακριβώς, ναι.
1: Μπράβο.
2: Κωστινιά.
1: Ναι, και πάλι τον πήρε η Sporting με τα ίδια.
2: Οι ομάδες δεν τον βλέπουν για ένα εξάμεινο. Τον βλέπουν για πολύ περισσότερο.
1: Μπράβο.
2: Έχουν, εννοείται, μια. Πώς το λένε. Αυτός που τον βλέπει κάνει μια αναφορά. Κάνει μια αναφορά,
1: ναι,
2: σε αυτό που βλέπει και λέει αυτό και αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Κοίτα, θέλω να τα βάλω λίγο σε μια τάξη. Άρα μας λες, Διονύση, ότι. Γιατί έχω και ερώτημα εδώ. Ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές. Απλώς, αν είναι να γίνουν για να γίνουν μόνο. Η περίπτωση του Ρόκα, για παράδειγμα, δεν είναι μια. Τρομερή περίπτωση. Άρα λες ότι καλύτερα να περιμένει και να γίνουν κάποιες μεταγραφές, το λέει και ο Μεντιλή Μπαρίσο αυτό, που θα κάνουν τη διαφορά. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν είναι να παίξει με αυτούς που έχει τώρα, μπορεί να το κάνει. Αν να περιμένει κάτι άλλο που θα κάνει διαφορά, ίσως είναι πιο αποδοτικό. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
4: Ίσως τι έχουν μπερδέψει. Εγώ ίσως έχουν μπερδέψει το γεγονός ότι αυτό που λέω εγώ από όταν τελείωσε η χρονιά. Δίνεται η αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει 10 με 12 αλλαγές. Όταν κάποιος ακούει 10 με 12 αλλαγές, αν του πεις θα τις κάνω τον Αύγουστο, θα σε περάσει για τρελό. Δεν γίνεται ποδοσφαιρικά να βγει μετά το έργο. Σε θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή χωρίς προβληματικά. Έχει, εντάξει, τη χειρότερη στο Europa, αλλά αν αποτύχει στον πρώτο γύρο του ή στο δεύτερο μετά, αν περάσει από τον πρώτο, του Champions League στα προβληματικά. Τι εννοώ, δεν έχει δηλαδή αυτό το μαξιλάρι που καθόταν όλο τον Αύγουστο πέρυσι, περίμενα απλά να αρχίσει το πρωτάθλημα και θα μπούμε σε Σεπτέμβριο να δούμε την κλήρωση στην Ευρώπη και πώς πάει. Δηλαδή τώρα εδώ, 20 Ιουλίου μαθαίνει αντίπαλο, θα κλειδώσει, θα ψάχνει να δει αν είναι η Μέγκινη Ουνιόν στην Σιλουάζ, για παράδειγμα, ποια θα είναι, να παίξει. Θα πρέπει να παρουσιάσει ένα βασικό κορμό παικτών. Νομίζω ότι θα έχει πολύ από το περσινό, έτσι, στοιχείο εκεί. Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά ούτε η τελευταία που συμβαίνει αυτό. Και πολλές φορές σου θυμίζω ότι οι ομάδες, δηλαδή. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό να περνάει προβληματικά με το Σιώπη αμυντικό χάφ, με τον Εμενίκε και τον Μπεν μπροστά. Δηλαδή, ειδικών συνδικών δεν είναι τώρα η κατάσταση έτσι. Είναι πολύ πιο νορμάλ. Υπάρχει ένα προπονητή ο οποίο είναι βασικό ότι τελείωσε το θέμα αυτό νωρίς για τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα και ο ίδιο δεν θα ήθελε να ξεκινήσει η χρονιά με μια αποτυχία. Τη ξαναλέω το, αν μπει ο Ολυμπιακό στο Μπεζλίκ, δεν θα είναι αποτυχία. Έχει σημασία όμω πώ δεν θα μπει. Άλλο να ξαναπέξει με την Πόντο στα playoff και να φας 3 στο Νορβηγία και αν μπορέσει πάλι εδώ. Θα είναι κάπως, θα μπορούσα να το πω στο ποτέ.
2: Το ερώτημα που έλεγα νωρίτερα, Διονύση, που θέλω να θέσω είναι: βιάζεται ο προπονητής ή όχι? Για μεταγραφές.
4: Ο προπονητής θα ήθελε ιδανικά να έχει το 75% των μεταγραφών στην προετοιμασία για να δουλέψει. Αλλά για μένα αυτό τώρα ρεαλιστικά θα μπορούσε να είναι και μετά το 10 Ιουλίου, δηλαδή να του έχει 4 μέρες συν 10 μετά, δηλαδή 2 εβδομάδες καθαρές, όπως θα πας πριν τα παιχνίδια αυτά. Γιατί δεν θυμάμαι ποτέ στην ιστορία καμία ομάδα να έχει πάει τόσο σεταρισμένη σε προετοιμασία, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Καμία.
2: Ναι.
4: Έτσι, εντάξει, δεν λέω τώρα ομάδες του επίπεδου της Ρεάλ που πάνε και κάνουν τα ταξίδια, ξέρω εγώ, και παίζει το Ντουμπάι στην Αυστραλία, στα τουρνουά και τελείως διαφορετικό κομμάτι προετοιμασίας. Εδώ μιλάμε τώρα για ελληνικές ομάδες, οι οποίες πηγαίνουν, δηλαδή βλέπεις, ο Παναθηναϊκός κάνει αλλαγές, όλο και κάποιος πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, λες, ο παίκτης θα ενσωματωθεί πιο μετά, ξέρω. Δεν είναι. Δηλαδή, έχει μια κανονικότητα γιατί πήρε το πρωτάθλημα, Έχει ένα συγκεκριμένο δρόμο με ημερομηνίες στο Champions League.
3: Συμφωνώ.
4: Και πάει να κάνει κινήσεις υπέρβασης. Ναι. Εδώ ο Ολυμπιακός θα αλλάξει κάτι γιατί θεωρεί ότι αυτή την ιστορία τα βάνιασε. Τώρα, αν σου πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή να σου το πω διαφορετικά. Για μένα, αν ο Ολυμπιακός πάρει αύριο τον Σμαϊλόβιτς στόπερ, γυρίσει ο Κάρμο, πάρει τον Στάνιτς που συζητάει και φέρει και ένα εξτρέμ το χείλη τον Ρόκα, εμένα αν με ρωτήσεις τα προβλήματα του δεν τα έχει λύσει. Δηλαδή είναι πολύ κομβικό στο δικό μου μυαλό.
2: Ναι.
4: Τι θα γίνει με τον Χαφ.
1: Και τι θα γίνει με τον Ταρέμι.
2: Έχουμε πολλή κουβέντα ακόμα να κάνουμε για αυτά τα ζητήματα. Πάντως μου ξεκαθαρίζει ότι θα ήθελε ένα μεγάλο ποσοστό του ρόστερ προπονητή στην προετοιμασία. Το καταλαβαίνω για να δουλέψει. Απ' την άλλη, λες ότι κάποιες περιπτώσεις ξεκαθαρίζουν πολύ πιο εύκολα και πιο αργά. Γιατί και οι παίκτες περιμένουν. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Περιμένει κάποιος μια καλύτερη πρόταση, ίσως. Και η ομάδα.
1: Το
2: έχουμε
1: ξαναπεί για όλους.
2: Το Στάνι δεν το βρίσκω πιο χρονιά στον Ολυμπιακό. Δεν
1: καίγεται ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός γιατί έχουν τα προκριματικά τους. Ο Χίψη ποδοσφαιριστής η ομάδα δεν καίγεται αντίστοιχα.
2: Το καταλαβαίνω.
1: Ο Γένσεν σου λέγεται αν μπαίνουμε 15 μέρες ακόμα.
2: Ναι.
1: Να δω τι θα μου έρθει.
2: Και για τον Παναθηναϊκό, μπράβο. Διονύση, ευχαριστώ φίλε, δεν έχω άλλο χρόνο. Μιλάμε πάλι εμείς.
1: Δεν λέει κάτι παράλογο.
2: Να σε καλά, φίλε. Πάμε σε ένα break για το Action 24. Αφού πρώτα απ' όλα ότι η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία και σήμερα. Την έχω αναφέρει νομίζω 2-3 φορές. Δεν έχει σημασία. Από μένα δώρο ακόμα μία. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κάνεις.
1: Έλατε, Bet.
2: 3 με 5 καθημερινά και εδώ στο back to back κάθε μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24. Μόνο YouTube αθλητικό παραμένουμε. Έχουμε να μιλήσουμε με τον Κώστα Τόπα για τον ΠΑΟΚ για 2-3 θεματάκια.

0: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με προ-τρέιλερ Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All-Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στο δάσος προχωρώ. Αφήνω να ξεφύγει το μυαλό. Την ψυχή μου για να βρω.

0: Έχουν μεγάλο μήνυμα για τον Κώστα.
1: Ναι.
0: Ίδιος ο Χατζηδιάκος είναι, λέει ο Κώστας.
2: Του μοιάζει, έχει δίκιο.
1: Παίζει κάτι με Χατζηδιάκο.
3: εντάξει, με αποκάλυψαν. Δεν μπορώ να κρυφτώ άλλο.
1: Ήρθα στον
0: ΠΑΟΚ. Είμαι έτοιμος.
1: Παίζει κάτι για ΠΑΟΚ με Χατζηδιάκο, ακούγεται κάτι, μιας και το ανέφερε το όνομα Κώστας μας.
3: Πολύ ωραία. Μα θέλετε να τα ξεκινήσουμε λίγο έτσι με τα γραφικά του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Δικέφαλος στο Βορρά βρίσκεται πολύ κοντά στην πρώτη του μεταγραφή, την θερινή περίοδο. Ο Αρίτσε Ελουστόντο θα είναι η πρώτη προσθήκη για τους ασπρόμαυρους, για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί πάρα πολύ κοντά ώστε να γίνει αυτό το deal και ο Ισπανός στόπερ να μετακομίσει, να γίνει κάτοικος Θεσσαλονίκης και να ενισχύσει το ρόστερ του Δικεφάλου του Βορρά. Είναι δεδομένο ότι εκτός από την περίπτωση του Ελουστόντο, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό μετά και την αποχώρηση του Κετζιόρα. Ο Παντελής Χατζηδιάκος όντως είναι μια περίπτωση που απασχολεί έντονα τον Δικέφαλο του Βορρά. Το όνομα του διεθνούς κεντρικού αμυντικού βρίσκεται στο προσκήνιο αρκετές εβδομάδες. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουν οι δύο πλευρές να βρουν τη χρυσή τομή για την έναρξη της συνεργασίας. Στο τραπέζι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αμυντικών. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν, είναι μάλλον η κύρια προτεραιότητά τους, η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Τώρα, σήμερα το πρωί γράφτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα όνομα, όχι για τα στόπερ, αλλά για την μεσοπιθητική γραμμή της ομάδας, τον 25χρονο εξτρέμ τον Αμπάντα. Μια περίπτωση βέβαια που δεν απασχολεί, τουλάχιστον για την ώρα, τον Δικέφαλο του Βορρά. Είναι δεδομένο ότι και εκεί ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ενίσχυσή του. Είναι μια θέση αυτή στο αριστερό φτερό της επίθεσης που οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά θα προσπαθήσουν μάλλον μετά τον κεντρικό αμυντικό να ενισχύσουν αμέσως, γιατί και το μέλλον του Τάισον κανείς δεν μπορεί να το κρίνει ότι είναι βέβαιο στην ομάδα μετά και την αποχώρηση του Λουτσέσκου του Βραζιλιάνου. Παραμένει ανοιχτό. Δεν αποκλείεται βέβαια και η παραμονή του Τάισον, αλλά για την ώρα όλες οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές, είτε για την παραμονή του, είτε για την αποχώρησή του από τον Δικέφαλο του Βορρά.
1: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο για να κουβεντιάσουμε πολύ. Μόνο την παρουσίαση πες μου του Λύση και την πρώτη προπόνηση που έγινε ήδη.
3: Ναι, ναι. Ναι, για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο χωρίς τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πριν από την έναρξη της πρώτης προπόνησης, η αντιπρόεδρος πλέον της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντζάροβα, παρουσίασε στην ομάδα τα πρόσωπα που θα έχουν κομβικό ρόλο στον φετινό ΠΑΟΚ, τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Αγισίλαου του Ζαμάτο, τον αθλητικό διευθυντή Λεωμάτος, τον Αντρέ Βιερίνια και φυσικά τον Αλέσιο Λέση. Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός είχε την πρώτη του ευκαιρία χθες να συναντήσει και να προπονήσει τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα φυσικά θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς, με διπλές προπονήσεις μέχρι την επόμενη Δευτέρα που η ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και εκεί θα γίνει το μεγάλο έτσι, τεστ, μιας και θα ακολουθήσει και η Ευρώπη. Ακριβώς σε ένα μήνα αρχίζουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τον ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς ένα μήνα, όπως το λες, για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Τα λέμε και αύριο εμείς.
0: Γεια σου, Κωστάρα.
1: Εννοείται πόσο χαστάς είναι μέρες ομάδας μας. Απλώς για τρεις μέρες θα χρειαστεί να βρεθεί κάπου.
0: Κώστας, έχει πάρει λίγες μέρες άδεια, παιδιά.
1: Όχι, γιατί ξέρω εγώ, η παραφιλολογία ξεκινά αμέσως. Λοιπόν, Μπίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και μετά. Γεια σας, Κώστα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς, όπως και τη Sky Telecom, η οποία δίνει ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Το θυμίζω, αυτό ακριβώς είναι. Ακριβώς σε μία εβδομάδα, Κώστα, το δίνουμε αυτό, 30 του μήνα. Sky Telecom Αθλητικό Action 24. Follow, like στο post, mention φίλο ή φίλη στα σχόλια, εννοείται και τους τρεις λογαριασμούς και κερδίστε ένα Apple iPhone 17. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας και στο Action 24 αλλά και στο Αθλητικό. Τα λέμε αύριο.

0: ακούσατε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μειώνονται δόσεις και οφειλές. Ταχύτερη αποπληρωμή. Αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση, το μήνυμα Πιερακάκη. Τι κερδίζουν οι οφειλέτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις, αναλυτικά παραδείγματα. Φωτογραφία ντοκουμέντο δείχνει την άτυχη Σταυρούλα λίγο πριν τη δολοφονία της, ελάχιστα μέτρα από το σπίτι που νίκιαζε στο Σκοπιανό. Ξεσπά ο αδερφός της για τη σύζυγο του δολοφόνου. Είναι χειρότερο τέρας και από αυτόν. Με αλεξίσφαιρο οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Τον αποδοκίμασαν συγγενείς και φίλοι του θύματος. Αύριο η κηδεία της 45χρονης. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη. Δεκάδες νεκροί στη Γαλλία. Δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία. Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία και Ισπανία. Το φαινόμενο Mega Block αγγίζει ακόμη και τη Σουηδία. Ρευματοκλοπές στη μισή Ελλάδα με ζημιά για τον ΔΔΕ πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI και του ΔΔΕ. Πήραζαν μετρητές και έκλεβαν ρεύμα στη μισή χώρα. 3 συλλήψεις, 105 άτομα στο κύκλωμα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
2: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it. Who?

0: στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος, το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό, για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακώστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά, για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δίτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του Βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: Τάσο, γυαλό, γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεγγίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάς, σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα, φέρε μαγιουδάκι, φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Είναι προστατευμένη. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνιο.
1: Πάμε.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο, όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων, και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστεί για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196, ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέδιλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο, όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά. Κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση. Μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

Βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

0: Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι! Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.
1: Γεια σας!

0: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
2: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
3: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
4: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
5: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
6: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
7: It's so beautiful, Ava.
8: I can't go through with the wedding.
7: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
9: Welcome to the romantic heart hunt.
8: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
7: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
8: Gave you the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέλιτος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
10: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε έναν ηθοποιό εδώ καλεσμένο που είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό να τον είδατε, να τον απολαύσετε σε μια σκοτεινή αίθουσα τη χρονιά που μας πέρασε, γιατί έπαιξε σε μια σούπερ επιτυχία. Ο οποίος είναι από πτυχίο, όταν ήταν μικρός του λέγανε «Μη μιλάς, τον εαυτούλη σου να κοιτάς». Σήμερα θα μιλήσει για τον εαυτούλη του, όμως μαζί μας είναι ο Αντώνης Μυριακός.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Σου λέγανε έτσι όταν ήσουν μικρός.
1: Όχι ακριβώς, αλλά αυτό τώρα υπόθηκε σε μια στιγμή που, μιας περίοδου που άκουγα περισσότερο από τους περισσότερους...
0: Τον εαυτούλους.
1: Να υπήρχε έτσι μια τάση να λογοκρίνεται... πολλές φορές η κουβέντα και ξέρεις, μου λέγανε στα μη μιλάς πολύ, κράτα λίγο χαμηλά την μπάλα, μην εκτίθεσαι τόσο πολύ.
0: Ναι. Είσαι εδώ για να εκτεθείς όμως. Η έκθεση δεν είναι πάντα κακό πράγμα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Και τώρα που σε βλέπω, είσαι ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ο οποίος μπήκαμε στις σκοτεινές αίθουσες φέτος και ήσουν ένα σούπερ στάρ καποδίστριας, έτσι. Υπάρχει μια διαφορά στην ενέργεια σε αυτό το πράγμα.
1: Καλό είναι αυτό, πιστεύω.
0: Καλό είναι?
1: Ναι, καλό δεν είναι.
0: Έχεις διακόπτη που πατάς και...
1: Δεν είναι διακόπτης, ναι.
0: Καποδίστριας, ξέρεις, Δράκουλας.
1: Ναι, ο ένας είναι ο ρόλος και ο άλλος είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Και επίσης εδώ τώρα είμαστε και στην εκπομπή.
0: Ναι,
1: οπότε ξέρεις, είναι κάτι...
0: Ενδιάμεσο.
1: Κάτι ενδιάμεσο.
0: Ωραία, είναι ο ρόλος καλεσμένος σε εκπομπή.
1: Κάπως έτσι.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Λοιπόν, διάβαζα για σένα και είχες μια αρκετά περιπετειώδη ζωή. Ηχείος ήταν ο πρώτος σταθμός, φαντάζομαι εκεί τα πράγματα ήταν ήσυχα, έτσι. Μετά ήρθε η τέχνη στη ζωή σου. Έχεις δύο αδερφές οι οποίες ασχολούνται κι αυτές. Πρώτα σχολή καλών τεχνών.
1: Πρώτα σχολή καλών τεχνών, ναι, οι πρώτες μου σπουδές. Και ευτυχώς με έναν τρόπο, γιατί πολύ νωρίς εκεί στο Λύκειο κατάλαβα ότι υπάρχει και αυτή η σχολή, οπότε κάπως υπήρξε και μια στοχοπροσήλωση, γιατί ήμασταν λίγο στα χαμένα.
0: Ναι.
1: Και ευτυχώς που βρέθηκα εκεί, μου άνοιξε ο κόσμος, δεν το συζητώ.
0: Mm-hmm. Το χρησιμοποιείς ακόμα, αυτή τη γνώση της σχολής καλών τεχνών, σου είναι χρήσιμη σε αυτό που κάνεις?
1: Ξέρεις, αυτό το πράγμα ερήμην σου...
0: Σου βγαίνει.
1: Δηλαδή δεν αναρωτιέσαι, πιστεύω, ξέρεις τι μου είναι χρήσιμο, τι δεν μου είναι.
0: Ναι.
1: Ή όταν κάνεις κάτι, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνεις αυτό, αλλά σε δεύτερο χρόνο καταλαβαίνεις ότι κάπως δούλεψε αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: ναι, δεν το συζητώ.
0: Πιάνουν ακόμα τα χέρια σου?
1: Πιάνουν, ναι. Και όχι μόνο για τη ζωγραφική. Γενικώς μου αρέσει να κάνω πράγματα. Μ' αρέσει να μαγειρεύω, μ' αρέσει να... όσον αφορά τώρα τη ζωγραφική, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι πολύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο πια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο το ότι για αρκετά χρόνια κάπως εκπαίδευα το μάτι μου να βλέπει μέσα από ένα κάδρο τα πράγματα, τη σύνθεση, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Είσαι λοιπόν σχολή καλών τεχνών, σου είχε ανοίξει αυτή η μεγάλη πύλη που λέγεται τέχνη και αποφάσισε να γίνεις ηθοποιός πώς?
1: Αυτό ήρθε αφότου είχα τελειώσει τη σχολή, είχα κάνει το στρατιωτικό μου και ξέρεις, κατάλαβα δουλεύοντας στο εργαστήριο, στο ατελιέ, κάτι με στρίμωχνε, κάτι κάπως δεν ένιωθα ότι αναπνέω. Ήθελα αυτή την αλληλεπίδραση.
0: Ναι.
1: Και επειδή συμπτωματικά μέσα στη διάρκεια των σπουδών δούλευα ως κομπάρσος στο Μέγαρο Μουσικής, οπότε είχα μια εμπειρία.
0: Δούλευε η αδελφή σου και δουλεύει ακόμα?
1: Μετά από λίγο, ναι, ήρθε και η αδελφή μου. Δηλαδή, δούλεψα εκεί, ήταν, ξέρεις, αυτή η χρυσή δεκαετία του 90 στο Μέγαρο, με τις όπερες. Δεν υπήρχε τότε το Opera House κάτω στο...
0: Σωστά.
1: Στο ίδρυμα, στην Λυρική. Ήμασταν εκεί, δουλεύαμε σαν κομπάρση, οπότε την επαφή με έναν τρόπο την είχαμε τη σκηνή.
0: Τι σκέφτεται ο κομπάρσος σε μια όπερα?
1: Πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι από τις πιο διασκεδαστικές περιόδους, ας πούμε, που έχω περάσει. Και μάλιστα νομίζω ότι συνάντησα αρκετό κόσμο εκεί, ως φοιτητής εγώ της καλών τεχνών, όπου μετά άρχισα να τον βλέπω, ας πούμε, και να κάνει τη δική του διαδρομή επαγγελματικά.
0: Ναι. Πολλοί κομπάρσοι δηλαδή γίνανε ηθοποιοί.
1: Οι περισσότεροι, κάτι. Γιατί μην ξεχνάς ότι εκεί για να, ουσιαστικά είχε και πολύ καλά λεφτά, έτσι, ναι. Το να είσαι κομπάρσος σε μια όπερα. Συνήθως αυτό το κάνανε άνθρωποι οι οποίοι ήδη ήταν φοιτητές στις ναι. δραματικές σχολές, οπότε δεν ήταν... Ήταν εύκολο να συμβεί.
0: Δηλαδή. Αγαπημένο κομπαρσιλίκι, ταινία, όχι ταινία, συγγνώμη, όπερα που έκανε στον κομπάρσο, αλλά σας άρεσε το συγκεκριμένο, ήταν το πιο ωραίο από όλα.
1: Don Giovanni, Mozart.
0: Okay, ναι, τέλεια.
1: Και είναι και αγαπημένο μου έργο.
0: Τι έκανες, ποιον έκανες?
1: Είχαμε ένα-δύο ρόλους, δεν ξέρω, έκανα κάποιον ακόλουθο. Mm-hmm. Δεν τίποτα σπουδαίο. Έναν ακόλουθο κάτι.
0: Αλλά είχες την ευκαιρία να ακούσεις Μότσαρτ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι
1: εξαιρετικό. Καταρχάς, νομίζω, γι' αυτό είπα πριν, ερήμην σου ναι. γίνονται κάποια πράγματα. Mm. Δηλαδή, το γεγονός ότι εγώ για αρκετά χρόνια έβγαζα το χαρτζιλίκι μου σαν φοιτητής στο Μέγαρο.
0: Ακούγοντας αυτή τη μουσική.
1: Ακούγοντας ουσιαστικά, χωρίς να το έχω επιλέξει. Δεν είναι ότι πήγα ναι. για να ακούσω τις όπερες. Αυτό ερήμην σου δούλευε. Και ήταν και μια πρώτη επαφή, αν θες. Ναι. Και με το κλασικό ρεπερτόριο, με αυτόν τον κόσμο, έτσι, το θέατρο, ας πούμε, με έναν τρόπο στις απαρχές του, γιατί το λυρικό θέατρο με έναν τρόπο προηγείται, ας πούμε, στον δυτικό πολιτισμό.
0: Και είναι και μεγάλο πράγμα το πώς το λένε, το κιού σου, η ατάκα σου να είναι νότα του Μότσαρτ, έτσι. Ήξερες ότι όταν εντάξει. γίνει αυτό, κάτι πρέπει να κάνω εγώ, να φύγω, να μπω,
1: λες,
0: να...
1: ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία, ήταν λιγότερο απαιτητικό, μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό και μας έδινε την ευκολία, λίγο το χώρο να είμαστε πιο ελεύθεροι, να κινούμαστε πιο ελεύθεροι. Mm-hmm. Αλλά περνάγαμε από έναν τύπο εκπαίδευσης. Δηλαδή είχαμε τον Μπουμπού και τον Κωνσταντίνο που μας έκανε διδασκαλία σπαθογραφιών, χορογραφίες με τον Λεωνίδα Ντεπιάν. Τώρα ναι. δεν ζει ο άνθρωπος πια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχουμε συναντήσει... Δηλαδή, η πρώτη μου δουλειά ήταν η Κάρμεν του Μπιζέ με την Αγνή Μπάλτσα.
0: Πω, πραγματικά.
1: Δηλαδή, συναντούσα... Ναι.
0: Τεράστιες προσωπικότητες.
1: Τεράστιες προσωπικότητες, τους μαέστρους που ερχόντουσαν να διευθύνουν τις ορχήστρες.
0: Ναι.
1: Γνωστές προσωπικότητες, δηλαδή διεθνούς φήμης. Οπότε, ναι. μετά άρχισα λίγο να ξεκλειδώνω, να κουμπώνω μάλλον το puzzle.
0: Mm-hmm. Συγχρόνως, ήσουν λοιπόν φοιτητής, έτσι. Το σπίτι ήταν ατελιέ. Mm-hmm. Ήταν ένα μικρό σπίτι στην Κηφισιά.
1: Αυτό το σπίτι ήρθε μετέπειτα, μετά τη σχολή.
0: Ναι.
1: Συνήθως εκεί, κάπου στο τρίτο έτος, τέταρτο, ετοιμάζουμε οι φοιτητές την διπλωματική μας. Και εκείνη την εποχή, που η χώρα ήταν λίγο πιο περιορισμένη, τη δεκαετία του 90, μαζευόμασταν 2-3 φίλοι μαζί και νοικιάζαμε παλιά σπίτια νεοκλασικού τύπου στην Αθήνα, όπου είχαν όλη αυτή την ατμόσφαιρα, την παλιά, και μπαίναμε μέσα και το κάναμε στούντιο, mm-hmm. ατελιέ. Οπότε εγώ βρέθηκα στο Ψηρή τον πρώτο καιρό, όχι ο Ψηρής έτσι όπως τον ξέρουμε τώρα, έτσι, σε ένα νεοκλασικό σπίτι, στην πλατεία Ηρώων κοντά, Καραϊσκάκη. Μετά βρέθηκα στη Μαυρομιχάλη με μια φίλη μου πολύ καλή που τελειώναμε μαζί την πτυχιακή μας. Μετά το σπίτι στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Γενικώς έχω αλλάξει πολλά σπίτια.
0: Εκεί έγινε και ένα πάρτι.
1: Τρελό πάρτι.
0: Ας πω ότι υποψιάζομαι ότι έχω έρθει, αλλά τέλος πάντων,
1: αλήθεια.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά.
1: Θα πρέπει να το πεις αυτό.
0: Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε ζούσες αυτή την ωραία ξένιαστη ζωή. Κάπου άρχισες να σκέφτεσαι ότι πρέπει να γίνεις ηθοποιός, να αρχίσεις να μιλάς στους ρόλους. Είχες κινηματογραφικές βλέψεις?
1: Καθόλου.
0: Τίποτα.
1: Καθόλου. Μα δεν νομίζω ότι και σαν ηθοποιός. Όταν, ας πούμε, πήρε την απόφαση να κάνω τα πρώτα μου μαθήματα, δεν είχα κανέναν αυτό σκοπό ή δεν είχα πάει με αυτό το στόχο. Και στη ζωγραφική ακόμα και στην καλών τεχνών. Και νομίζω ότι είναι γελασμένος όποιος νομίζει ότι επειδή θα επιλέξει μια σχολή, επειδή θα επιλέξει μια κατεύθυνση, δεν χρειάζεται να δει τη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Ας μείνει εκεί, στη στιγμή του. Τη στιγμή που επιλέγεις... και συναντιέσαι με κάποιους ανθρώπους και αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Δεν κατοχυρώνεις κάτι, δηλαδή είτε τελειώσεις μια σχολή και εγώ που ξεκίνησα σαν ηθοποιός ούτε ήξερα τι πρόκειται να επακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τα πρώτα χρόνια πίστεψέ με νόμιζα ότι είναι παροδικό.
0: Το δεν κατοχυρώνεις κάτι ισχύει και τώρα. Γιατί μετά το Καποδίστρια, που αντικειμενικά νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ελληνικού σινεμά,
1: ναι,
0: αισθάνεσαι και πάλι ότι μπορεί και να θέλουν, μπορεί και να μην θέλουν, μπορεί, έχεις ανησυχήσει ότι μπορεί να σε θυμούνται όλοι και Καποδίστρια και αυτό να είναι πολύ μεγάλο και ανυπέρβλητο στην καριέρα σου. Σε ανησύχησε αυτό?
1: Πάντα σε ανησυχεί, ξέρεις, να μην δεσμεύεσαι. Εγώ τουλάχιστον, ξέρεις, δεν θέλω να δεσμεύομαι. Mm-hmm. Ο ρόλος όμως μετά, απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι κάνει τη δική του διαδρομή. Ναι. Δηλαδή, ο Καποδίστριας θα πάρει το δικό του δρόμο και εγώ θα πάρω το δικό μου δρόμο. Οπότε, εντάξει, είναι ωραίο που αυτή η ταινία την είδε τόσος κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανησυχία ταύτισης πάντα,
0: ναι,
1: σε ένα βαθμό που να μην μπορεί ο άλλος να σε δει σε κάτι άλλο, αλλά ξέρεις, δεν έχει νόημα να κολλάω σε αυτό, γιατί ούτως ή άλλως, ξέρεις, δεν είναι η πρώτη δουλειά.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη δουλειά βέβαια που σε γνωρίζει το μεγάλο κοινό και νομίζω ότι θα πάμε σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και η ενδιαφέρουσα ζωή σου λοιπόν σε έφερε κάποια στιγμή στην πρώην Κυκοσλαβία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Πολύ δηλαδή, αντιφατικό, λες, ε.
0: Πολύ αντιφατικό. Ναι. Απ' τη μία, λοιπόν, έχεις όλα αυτά, όπερες, σχολή καλών τεχνών. Τέλος πάντων, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην τέχνη και βρέθηκες λόγω της θητείας σου στην πρώην Ιουγκοσλαβία.
1: Ναι, λόγω του ότι εκείνη την περίοδο γινόντουσαν κάποιες αιτήσεις
0: mm-hmm.
1: για τους στρατιώτες, για τους οπλίτες, ας πούμε, τους... όχι τους μόνιμους,
0: ναι,
1: για αυτούς που κάναν τη θητεία τους. Δηλαδή και αυτοί μπορούσαν να συμπληρώσουν μια αίτηση και μπορούσαν να πάνε είτε στο Κόσοβο,
0: ναι,
1: είτε στο Σεράγεβο, στη Βοσνία. Ήταν η περίοδος που ήταν 5 χρόνια μετά τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, το 95, δηλαδή το 2000 μιλάμε τώρα. Υπήρχαν ειρηνευτικές δυνάμεις σταθεροποίησης εκεί, με ανθρωπιστικές βοήθειες.
0: Μια εικόνα που σου έχει μείνει από εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι την καταστροφή την είδες μετά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εγώ ξέρεις, πήγα εκεί, το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή, ορμόμενος περισσότερο. Δεν αντιλαμβανόμουν το μέγεθος, ας πούμε, mm-hmm. δηλαδή το ότι πάω σε μια εμπόλεμη ζώνη.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν τα πράγματα, ας πούμε, έκριθμα. Αλλά περισσότερο δεν σου κρύβω, εγώ επειδή είχα μεγάλη λατρεία στον Κουστουρίτσα,
0: ναι,
1: τότε με τις ταινίες του, Μπρέγκοβιτς, όλη αυτό την περίοδο, έτσι γνώρισα τη Ιουγκοσλαβία και mm-hmm. την αγάπησα.
0: Και ήσασταν κοντά.
1: Και θέλησα να πάω και μάλιστα έτυχε το στρατόπεδο να είναι κοντά στο πατρικό του Κουστουρίτσα.
0: Mm-hmm. Ναι. Πήγες, το είδες.
1: Στο φύσικο. Εντάξει, περνάγαμε απ' έξω. Δεν ήταν ένας χώρος επισκέψιμος, δεν ήταν μουσείο. Ήταν το σπίτι που έζησε κάποια χρόνια.
0: Οπότε νομίζω μετά πρέπει να καταλάβεις και το έργο του πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς οι Βαλκάνοι το καταλαβαίνουμε.
1: Το καταλαβαίνουμε με έναν τρόπο. Νομίζω ότι υπάρχει μια απόσταση.
0: Ναι.
1: Η περιέργεια που είχα για το πώς είναι τα πράγματα και πρακτικά, να σου πω την αλήθεια, ήθελα με έναν... Ξέρεις, να βγάλω το στρατιωτικό μου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Γιατί όχι.
1: Εντάξει. Και αυτό.
0: Δεν είναι τώρα... ότι πήγες και στη Λεγιώνα των Ξένων. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά... ναι, ήταν εμπειρία μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν εμπειρία.
0: Οπότε φρόντισες να είναι η εμπειρία μαζί με την υποχρέωση. Γενικά, σε ενδιαφέρουν οι εμπειρίες?
1: Έτσι φαίνεται. Έτσι mm-hmm. φαίνεται. Γιατί, ξέρεις, το ταξίδι με έναν τρόπο το κυνηγάω από πολύ μικρός, χωρίς να ξέρω ότι το κυνηγάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή. Αλλά με έναν τρόπο βρισκόμουν πάντα σε συνθήκες που είχα πολλές πιθανότητες να κάνω μεγάλα ταξίδια. Γιατί το πρώτο μου ταξίδι, καλά πέρα από το ότι είχαμε φύγει, είχαμε πάει στον Καναδά, που ήμουν μικρός, αλλά το πρώτο μεγάλο ταξίδι το έκανα στα χρόνια της σχολής στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και πήγα ένα μήνα εκεί για να βοηθήσω έναν καθηγητή μου, το Σόζο το Γιαννούδη, που είναι αγιογράφος, ήταν τότε δίδασκε στην Καλών Τεχνών.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα πάει μαζί του στο επιτελείο του για να αγιογραφήσουμε τη Μητρόπολη στην Νότιο Σεούλ.
0: Ναι.
1: Οπότε ήμασταν εκεί, σκαλοσιές. Και κάναμε αυτή τη δουλειά.
0: Απίστευτη γεωγραφική θέση για να πας να γεωγραφήσεις.
1: Ήμουνα πάντως, η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν είχα αναλάβει καθήκοντα,
0: ναι,
1: δεν ζωγράφιζα τα κεφάλια.
0: Ναι. Ζωγράφιζες τα σώματα.
1: Συνήθως τα κεφάλια τα ζωγραφίζει ο μάστορας που λέμε.
0: Α, αλήθεια, δεν, ναι, το ξέρω, ναι, αυτό, ναι, για την,
1: ναι,
0: γεωγραφία.
1: Είναι αυτός που, ναι, κατέχει, ας πούμε, μια θέση πιο υψηλή στο γκρουπ. Εγώ έκανα γεμίσματα, έκανα άλλα πράγματα, έκανα, ναι, τις μπορντούρες.
0: Έχεις αγαπημένο
1: Άγιο.
0: Οπότε ήμουν
1: συνέχεια στις καλωσιά.
0: Ναι, ναι, έχεις αγαπημένο Άγιο.
1: Δεν θα το έλεγα, όχι.
0: Όχι, όχι. Δεν το πολύ...
1: Όχι. Μικρός, θυμάμαι, μου έκανε εντύπωση ο πρόδρομος, ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Mm-hmm. Επειδή είχε όλο αυτό το ατιμέλητο.
0: Είχε το ατιμέλητο και στις αγιογραφίες έχει το ατιμέλητο.
1: Που έχει όλο αυτό το άγριο.
0: Και έχετε συνήθως.
1: Πώς το λένε,
0: προβιά.
1: Αυτό σίγουρα, ναι, μου έκανε εντύπωση. Ναι. Ξέρεις, αυτή η διαφορά, ότι αυτός πώς είναι έτσι ντυμένος. Mm-hmm. Νομίζω τώρα που το συζητάμε, αυτός μου έκανε εντύπωση. Ναι.
0: Έχουν και αγριότητα και οι αγιογραφίες που τον αφορούν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Ναι. Οπότε, άρα, αν καλλιτεχνικά σου έλεγα ότι σου αρέσει να ζωγραφίζεις, θα μου έλεγες ότι έχει σχέση με την αγιογραφία ή καθόλου?
1: Όχι, όχι, καθόλου. Ναι. Εγώ.
0: Πού τοποθετείς
1: τον εαυτό σου? Το είχα πάρει σαν μάθημα αυτό, ναι, περισσότερο.
0: Ναι, ναι. Πού τοποθετείς τον εαυτό σου?
1: Ήμουνα από αυτούς τους φοιτητές που την περίοδο εκείνη υπήρχαν δύο βασικά κινήματα που επηρέαζαν και το φοιτητικό, τη φοιτητική κοινότητα. Ήταν οι πιο προοδευτικοί, οι μοντερνιστές, ο Πρίτανης, ο Νίκος ο Κεσανλής, για όσους οικαστικούς το γνωρίζουν, μια τεράστια προσωπικότητα. Έτυχε να τον έχω Πρίτανη την πρώτη χρονιά που ήμουνα στην Καλών Τεχνών. Ήταν ένας άνθρωπος προοδευτικός. Επηρέαζε με έναν τρόπο, όχι μόνο αυτός, αλλά και οι συνάδελφοί του, όλη αυτή το βλέμμα προς στα πολυμέσα, μια τέχνη η οποία, ας πούμε,
0: pop,
1: με έναν τρόπο...
0: Ας πούμε.
1: Όχι pop, ναι. Έρχεται αντιμέτωπη με τον... με το τελάρο, ας πούμε, και τα πινέλα και τον παραδοσιακό τρόπο,
0: ναι,
1: με την ανθρωποκεντρική ζωγραφική. Mm-hmm. Εγώ ήμουν ακριβώς εκεί, στην αντίπερα όχθη. Δεν ήμουν, ναι, μοντερνιστής,
0: ναι,
1: δεν ήμουν προοδευτικός. Ήμασταν λίγο nerds, τύποι οι οποίοι μας άρεσε να πηγαίνουμε στα μουσεία και να μελετάμε τα βιβλία του Βελάσκεθ και να παρατηρούμε,
0: δηλαδή,
1: ας πούμε...
0: Δηλαδή, θα έλεγες ότι είσαι, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν μπορείς τον να το χρησιμοποιήσεις για ένα σύγχρονο καλύτερο, υπρεσιονιστής.
1: Όχι,
0: του εξπρεσιονισμού.
1: Μας ενδιέφερε πολύ, ναι, η ανθρωποκεντρική,
0: ναι,
1: ζωγραφική.
0: Ναι.
1: Μας άρεσε πολύ, δηλαδή εμένα μου άρεσε πολύ ο Λούσιαν Φρόιντ.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Μ' άρεσε πολύ και μου αρέσει ακόμα ο Γιώργος Ορόρης.
0: Ναι.
1: Σπουδαίος ζωγράφος, mm-hmm, και τον είχα και δάσκαλο,
0: ναι,
1: μια περίοδο, λίγο πριν μπω στη σχολή.
0: Ναι.
1: Σπουδάζαμε τη φιγούρα, να το πω έτσι, τον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Και με ενδιέφερε αυτό. Μαθήματα ανοιχτός, αρκετό ελεύθερο σχέδιο. Όσοι λίγο πολύ ξέρουν θα καταλάβουν τι εννοώ.
0: Πολύ ωραία. Οπότε ήσουν ένα nerd της Σχολής Καλών Τεχνών. Έχεις ταξιδέψει ποτέ για να δεις έργο, για να δεις ένα συγκεκριμένο έργο?
1: Είχα πάει στην Ισπανία, στο Πράντο, και είδα το Las Meninas.
0: Ναι.
1: Είχα πάει στο Άμστερνταμ για να δω την νυχτερινή περιπολία.
0: Mm-hmm.
1: Βανκόγκ, στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ πάλι. Θέλω να πω, ναι, υπήρχε αυτή πολύ μεγάλη αγάπη,
0: ναι,
1: για να δεις. Ελ Γκρέκο επίσης,
0: mm-hmm,
1: τεράστιος, για να δεις αυτά τα έργα από κοντά. Ναι.
0: Ναι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ξαναρχόμαστε στο σήμερα. Έχεις οικογένεια, δύο παιδάκια.
1: Δύο παιδιά, ναι.
0: Τι ηλικίας?
1: Είναι στην εφηβεία τώρα, 14 ετών.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε νιώθω, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορείς, ένας μπαμπάς ο οποίος είναι πολύ καλλιτεχνικός τύπος, έχει ταξιδέψει για να δει έργα, είναι αστέρας του κινηματογράφου. Αυτά που είχαν ενδιαφέρον για μας, περνάνε τώρα στα παιδιά?
1: Αυτά που είχαν ενδιαφέρον, τι εννοείς, η ζωή που έκανα εγώ, τι ακριβώς, να περάσει στα παιδιά?
0: Μπορείς να πεις στα παιδιά σήμερα ότι πήγαινε να δεις αυτό το έργο ζωγραφικής, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό? Είναι με το κινητό τους και θέλουν να δουν το επόμενο βιντεάκι στο TikTok?
1: Κοίταξε, τώρα είναι λίγο αργά, η αλήθεια είναι. Είναι λίγο αργά, γιατί είμαστε τώρα σε μια ηλικία που οι νουθεσίες και του να συμβουλεύεις ή το να προτείνεις μονίμως, πήγαινε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, δες, σε πρώτο χρόνο δεν πιάνουν. Πιθανόν, ας πούμε, αυτό σε ένα δεύτερο χρόνο να το σκεφτεί το παιδί μετά από χρόνια. Με έναν τρόπο ακολουθούν. Περισσότερα τα παιδιά βιώνουν στην απουσία σου και ερήμην σου, βιώνουν τη σχέση.
0: Ναι.
1: Με τον μπαμπά, με τη μαμά, με όλα αυτά, με τους
0: ενήλικες. Άρα δεν είναι αυτό που γκρινιάζεις και τους κάνεις κήρυγμα.
1: Νομίζω ότι όσες φορές έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, πιάνω τον εαυτό μου να τα λέω στον τοίχο με έναν τρόπο. Οπότε έχω σιγά σιγά πάβω να έχω αυτή την πρεμούρα.
0: Όλοι οι γονείς εφήβων τώρα, ξέρεις, βλέπουν την τηλεόραση. Γνέφουν καταφατικά. οι δικοί σου γονείς τι ήτανε, αυστηροί τύποι, γιατί συνήθως... Κάτσε, περίμενε. Πόσα παιδιά καλλιτέχνες έχουν, είστε τρία παιδιά. Είναι και τα τρία ασχολούνται.
1: Είμαστε και τα τρία με έναν τρόπο. Εντάξει, η Τόνια, ας πούμε, είναι λίγο στο backstage κομμάτι. Δεν θα έλεγα ότι είναι με την αμιγός, ας πούμε, δεν παράγει κάτι. Ναι. Αλλά εμπλέκεται και αυτή με έναν τρόπο μέσα σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Όχι, καταρχάς οι γονείς μου δεν ήταν. Ήταν άνθρωποι, ας πούμε... Ναυτική οικογένεια ο πατέρας μου, η μητέρα μου ασχολήθηκε με το εμπόριο κάποια στιγμή, έχει περάσει από διάφορες δουλειές.
0: Τι σου έχει μείνει από τους γονείς σου, από την παιδική σου ηλικία?
1: Πολλά πράγματα.
0: Αν ξεχωρίσεις ένα πράγμα τώρα, κάτι που σου λέγανε και που θεωρείς είναι πάρα πολύ βασικό και το ακολουθείς.
1: Περισσότερο η φροντίδα, η φροντίδα. Η φροντίδα για τα παιδιά τους, για το, η ανάγκη τους, μάλλον η προσπάθειά τους να τα φέρουν βόλτα, να μπορέσουν να καλύψουν την οικογένεια, το σπίτι. Ξέρεις, αυτό με έναν τρόπο κρατάω. Και πολλά άλλα, αλλά ναι.
0: Πολύ ωραία. Είχες λοιπόν μια χρονιά πάρα πολύ επιτυχημένη, με Καποδίστρια, με όλα αυτά. Έρχομαστε πάλι, είναι λίγο αυτή η συνέντευξη μπρος-πίσω. Είχες λοιπόν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά και φαντάζομαι ότι η επιτυχία συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μια καλή χρονιά είναι αρκετή για να κινήσει την καριέρα σου πολύ καλά. Και πριν μια χαρά ήταν η καριέρα σου. Αλλά θέλω να πω ότι τώρα είσαι αυτό που λέμε πάρα πολύ περιζήτητος και χτυπάνε τα τηλέφωνα και δεν ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Εντάξει, σίγουρα μια δουλειά που έχει πάει πολύ καλά, μόνο καλό σου κάνει, δεν το συζητώ. Ήδη είμαι σε κάποιες δουλειές.
0: Θες να πούμε σε τι?
1: Θα είμαι σε μια σειρά στο Μέγκα, το χειμώνα.
0: Εποχής?
1: Δεν είναι εποχής, όχι, είναι μια σύγχρονη ιστορία. Θα είμαι σε μια σειρά στο Μέγκα, μαζί με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη. Θα είμαστε στη μεγάλη σειρά του Μέγκα. Και θα ξεκινήσουμε τώρα, έχουμε δειλά-δειλά κάνουμε κάποιες συναντήσεις. Θα ξεκινήσουμε γυρίσματα τέλη Ιουνίου, σε λίγο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πάμε Κρήτη για το πρώτο διάστημα. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί θα είναι, νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια ωραία οικογένεια. Θα είμαστε έτσι αρκετός κόσμος, αρκετοί ηθοποιοί, αξιόλογοι που εμπλέκονται στο cast. Και θα είναι έτσι μια μεγάλη διαδρομή για όλη τη χρονιά. Και επίσης έχω ξεκινήσει και συναντήσεις για το θέατρο, για την επόμενη θεατρική σεζόν, από τον Οκτώβρη, στο Θέατρο Αθηνών. Θα είμαστε με τον Εμίλιο Τοχυλάκη και την Αθηνά Μαξίμου, σε ένα πολύ ωραίο έργο του Άριελ Ντόρφμαν, «Ο θάνατος και η κόρη». Ακούγεται λίγο περίεργος ο τίτλος,
0: ναι.
1: Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο έργο.
0: Εγώ να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πραγματικά έτσι ήθελα πολύ να έρθεις και να μας ξανάρθεις.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Μην φύγετε, γιατί έχουμε κι άλλο καλεσμένο αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μειώνονται δόσεις και οφειλές. Ταχύτερη αποπληρωμή. Αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση, το μήνυμα Πιερακάκη. Τι κερδίζουν οι οφειλέτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις, αναλυτικά παραδείγματα. Φωτογραφία ντοκουμέντο δείχνει την άτυχη Σταυρούλα λίγο πριν τη δολοφονία της, ελάχιστα μέτρα από το σπίτι που νίκιαζε στο Σκοπιανό. Ξεσπά ο αδερφός της για τη σύζυγο του δολοφόνου. Είναι χειρότερο τέρας και από αυτόν. Με αλεξίσφαιρο οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Τον αποδοκίμασαν συγγενείς και φίλοι του θύματος. Αύριο η κηδεία της 45χρονης. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη. Δεκάδες νεκροί στη Γαλλία. Δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία. Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία και Ισπανία. Το φαινόμενο Mega Block αγγίζει ακόμη και τη Σουηδία. Ρευματοκλοπές στη μισή Ελλάδα με ζημιά για τον ΔΔΕ πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI και του ΔΔΕ. Πήραζαν μετρητές και έκλεβαν ρεύμα στη μισή χώρα. 3 συλλήψεις, 105 άτομα στο κύκλωμα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Το ίντερνετ που έχεις γίνεται αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Όταν είσαι πελάτης Vodafone, είναι παιχνιδάκι. Γιατί η Vodafone αναβαθμίζει την τεχνολογία σου σε full fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: People have power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε Ιντερνετ.
7: Πάντα έχουμε Ιντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
8: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
9: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: All day.
11: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
12: Det er ingenting med deg som skal tilsi at du er klar for dette. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare deg.
13: Men det høres farlig ut.
12: Du trenger ikke å sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
13: Ingen så stopper meg fra å bli berømt.
14: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, stis 11 to prøy, sto Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Κρατάω ένα βιβλίο στα χέρια μου που λέγεται «Πεθαίνω για σένα». Θα σας το πρότεινα, δηλαδή τα καλύτερα λόγια θα σας πω για αυτό το βιβλίο. Ανεπιφύλακτα σας το προτείνω. Είναι της Μανίνα Ζουμπουλάκη που την έχουμε σήμερα εδώ και το θέμα είναι η γυναικοκτονία. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
16: Εγώ ευχαριστώ.
15: Σε ευχαριστώ που έγραψες το βιβλίο επίσης.
16: Ναι. Θα ήθελα να μην είναι ποτέ επίκαιρο αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα να μην είναι ποτέ επίκαιρο.
15: Δυστυχώς είναι συνεχώς. Δηλαδή τώρα και πάλι αυτές τις μέρες είχαμε αυτή την ιστορία στην Καλαμάτα με κάποιον που πάλι σκότωσε τη γυναίκα του. Ναι. Ωραία, κάτσε, θα το πάρω εγώ.
16: Πάρω από την αρχή.
15: Θα το πάρω εγώ, λοιπόν. Γιατί ενώ γράφεις πράγματα τα οποία είναι αστεία, γράφεις και αστεία πράγματα, πώς μετά από ένα βιβλίο το οποίο είχε πάρα πολύ πλάκα, αποφάσισες να γράψεις κάτι τέτοιο, το οποίο δεν είναι ότι θα το διαβάσετε και είναι κάτι βαρύ και ασήκωτο, γιατί είναι η ιστορία μιας γυναίκας. Γιατί αποφάσισες να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο?
16: Ναι, κοίτα, έχω γράψει ένα σωρό βιβλία, εκατομμύρια λέξεις συνολικά. Και παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια της γυναικοκτονίας, από την Τοπαλίδου και μετά δηλαδή, που όλες είναι, δεν μπορείς καμία περίπτωση να πεις ότι την ξέχασα. Ή και εκεί που τις έσφαξε ο πρώην έξω από το τμήμα. Όλες είναι συνταρακτικές και το ότι ζούμε σε μια υπερσύγχρονη εποχή.
15: Ναι.
16: Όλα είναι AI και αυτό και τα social media είναι παντού. Και ακόμη σκοτώνονται γυναίκες, λες και είμαστε εποχή που είπα διαμάντη. Με σοκάρει, με ταράζει κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε φορά που διαβάζω μια τέτοια είδηση, όχι συγκινούμε, είναι πολύ χαζία έκφραση, ελαφριά. Ναι. Και ήθελα να κάνω κάτι γι' αυτό. Λέω, γράφω τόσα χρόνια και δεν έχω γράψει κάτι για καλό σκοπό. Δηλαδή, να βοηθήσει τη θέση της γυναίκας ή κάτι, να βοηθηθούν τα πράγματα. Και έτσι το σκέφτηκα. Ότι ήθελα να κάνω κάτι, ρε παιδί μου, για, να μην είναι για μένα, να είναι για, ας πούμε, την κοινωνία. Ακούγεται πάρα πολύ σκέφτο, ναι, την κοινωνία. Για τη θέση της γυναίκας, για τη γυναίκα.
15: Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, εγώ δεν έχω υποστεί, ήμουνα τυχερή, δεν έχω υποστεί ιδιαίτερη κακοποίηση στις σχέσεις, αλλά διάβασα και αναγνώρισα και τον εαυτό μου στην ηρωίδα. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να βγαίνεις με κάποιον, να έχεις σχέση με κάποιον, να συζήσεις με κάποιον, ο οποίος έχει θυμό.
16: Ναι.
15: Και αυτός ο θυμός, δεν ξέρω αν είναι η ελληνική κοινωνία που το δέχεται ή τι συμβαίνει. Αυτός ο ανδρικός θυμός που τα βάζει με όλους, με όλα και με τη σύντροφό του, είναι κάτι το οποίο νομίζω για χιλιάδες χρόνια ενδεχομένως στη δική μας κοινωνία περνάει.
16: Είναι αποδεκτό.
15: Είναι αποδεκτό. Είναι ο πολλά βαρύς αυτός που έχει νεύρα, ναι, που... Τι είναι αυτό.
16: Δεν μπορεί να μην έχει νεύρα. Θυμάμαι, ναι, και ανθρώπους να το λένε. Άντρας είναι, έχει τα νεύρα.
15: Ναι, δεν είναι φοβερό.
16: Το έχουμε δει στις ταινίες, στα σίριαλς, τα ελληνικά και ξένα. Έχει περάσει δηλαδή στο υποσυνείδητό μας ότι εντάξει, ο άντρας θα φωνάξει κιόλας.
15: Ναι.
16: Ακόμη και αν ο μπαμπάς μας δεν φώναζε.
15: Σωστά. Αυτή είναι η πρώτη μορφή κακοποίηση.
16: Ότι... Δεν θεωρείται καν κακοποίηση.
15: Δεν θεωρείται κακοποίηση ότι εκεί που είναι να πάει η μέρα σου καλά, η μέρα σου είναι μαύρη. Ναι. Και είναι συνέχεια μαύρη. Και από ένα σημείο και μετά, αυτό είναι μόνο κακή διάθεση, γίνεται και λεκτική επίθεση. Μέχρι εκεί έχω ζήσει.
16: Να σου πω τώρα, αυτό όμως είναι κάτι που το έχουν ζήσει πάρα πολλές γυναίκες. Ναι. Κάποιος μου το είπε, η Χριστίνα Γαλινοπούλου. Μου λέει, κάθε γυναίκα τελικά έχει στο παρελθόν της ένα Γιάννη. Τον ήρωα το λέω Γιάννη, γιατί είναι, ναι, ένα πολύ κοινό όνομα. Όχι ότι έχω κάτι με τους Γιάννηδες, το έβαλα. Και το πώς χτίζεται σιγά σιγά. Στην αρχή σου βάζει μια φωνή, μετά σου λέει, ρε μωρό μου, εντάξει, δουλειά είναι αυτή που κάνεις, σιγά τα λεφτά που βγάζεις. Μετά γίνεται ότι έχεις παχύνει, έχεις αδυνατήσει, ναι, σου πέφτουν τα μαλλιά. Αρχίζει και γίνεται όλο. Και όταν είσαι συνέχεια στην ορθοπενταλιά και απολογείσαι, χάνει σιγά σιγά στοιχεία της προσωπικότητάς σου.
15: Το έχεις ζήσει αυτό?
16: Ναι, το έχω ζήσει, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Εγώ, ναι, αυτό το έκανα tragic, δηλαδή το έκανα. Η κακοποίηση φτάνει, ας πούμε, στο αμήν. Αλλά το έχω ζήσει κατά καιρούς με ανθρώπους που είναι αυτό που λες, θυμωμένοι. Επίσης, mm-hmm, με συναδέλφους που είναι θυμωμένοι.
15: Γιατί...
16: Θυμάμαι σε δουλειές, ναι, να πηγαίνω στο γραφείο και κάποιος να φωνάζει, να χτυπάει το γραφείο ή να πετάει, ξέρω εγώ, πράγματα. Το έχω ζήσει αυτό και πάντα με παραξένευε.
15: Αυτό, ενώ η κακοποίηση και η κακοποίηση στις γυναίκες είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει διεθνώς. Δεν νομίζω ότι είναι αποδεκτά τα νεύρα σε άλλες κουλτούρες, έτσι δεν είναι?
16: Όχι, σε άλλες κουλτούρες όχι.
15: Ναι.
16: Στην Ελλάδα, στην Τουρκία, φαντάζομαι στη Σαουδική Αραβία, σε αυτές τις χώρες είναι αποδεκτό το να,
15: ναι,
16: τσαντίζεται ο άλλος και να κλωτσάει το τραπέζι.
15: Ναι. Βέβαια, εντάξει, και οι Βορειοευρωπαίοι έχουν τη βία, ξέρεις, τη διάκτη,
16: ναι,
15: του
16: πίνη. Και με αυτό, ναι, είναι, και εκεί δέρνουν στην Σκανδιναβία, ας πούμε, τις δέρνουν τις γυναίκες που, ναι, θεωρούμε ότι είναι πολιτισμένοι.
15: Άρα τις δέρνουν παντού.
16: Ναι.
15: Τις δέρνουν παντού.
16: Δεν ξέρω, μπορεί στην Ελβετία όχι, αλλά και εκεί είχε γίνει μια. Κοίτα, και αυτό προσπαθώ πάντα όλα να τα αντιμετωπίζω με λίγο χιούμορ, γιατί πιστεύω ότι πιο πολλά πράγματα λες με χιούμορ παρά με δράμα τρελό. Εδώ τώρα είναι ένα δράμα τρελό, αλλά προσπαθώ να βάλω και... Αυτή η γυναίκα, ας πούμε, όταν μπαίνει στη σχέση, έχει χιούμορ, έχει προσωπικότητα, έχει πλάκα, έχει φίλες. Και σιγά σιγά μαζί με τη δουλειά της, που είναι νοσηλεύτρια, την απορροφάει και η σχέση και η δουλειά και κάπως χάνει τον εαυτό της. Και βέβαια θέλω πάντα να έχει καλό τέλος, γιατί είμαι ζω για το happy end, ας πούμε, και στα, ναι, βιβλία και παντού.
15: Ναι.
16: Οπότε το έχω κάπως βολέψει με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Το έχω πει ξανά ότι, mm-hmm, με βιβλία δεν αλλάζουν τα πράγματα. Δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε νομοθεσία, ούτε ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε. Έγραφε στο Facebook η Μαρία Λούκα προχθές πως άκουσε δύο άντρες να συζητάνε μεταξύ τους στο δρόμο για το «μα πώς αυτός που ήταν πρώην αστυνομικός δεν κατάφερε να σκοτώσει τη γυναίκα του για κάποια τέτοια περίπτωση». Και έγινε έξελ, έρθε να φωνάζει. Δηλαδή, όταν αυτό είναι αποδεκτό, είναι ότι «εντάξει ρε παιδί μου, θα φας και δύο χαστούκια». Είναι το άντρας είμαι και το κέφι μου θα κάνω.
15: Ακριβώς, ναι.
16: Και sorry, φίλε, όχι, δεν πρέπει πια να περνάει αυτό. Πρέπει, ναι, να αλλάξει. Και σου λέω, δεν θα αλλάξει με τα βιβλία.
15: Δεν θα αλλάξει, αλλά μην το λες. Νομίζω ότι υποτιμάς πάρα πολύ το τι μπορεί να κάνει. Το να διαβάσεις κάτι που σου θυμίζει τον εαυτό σου, μια κατάσταση που έχει ζήσει και να δεις λίγο έξω από αυτό. Καλά, υπάρχει η γυναικοκτονία, υπάρχει και στα δημοτικά τραγούδια.
16: Ναι.
15: Στα,
16: ναι.
15: Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Και σε δημοτικά τραγούδια. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Λοιπόν, εδώ περνάνε και άλλοι χαρακτήρες. Υπάρχει η δαρμένη πολιτικός.
16: Ναι, έβολα μία. Γιατί θυμάσαι την περίπτωση, μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο πάρα πολύ ξύλο από τον άντρα της χτυπημένη. Έμεινε σε κόμμα ένα μεγάλο διάστημα, νομίζω 2 μήνες, και τελικά πέθανε. Και αυτό είναι. Δηλαδή ότι το ξύλο, γιατί τη χτύπησε, τη σκούντισε και έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της. Είναι τραγικό, ας πούμε.
15: Και υπάρχουν και άλλες τόσες φήμες για δαρμένες πολιτικούς ή γυναίκες οι οποίες.
16: Ναι, αυτές τις φήμες ακούω κι εγώ, γιατί δημοσιογράφος είμαι.
15: Μπορεί να είναι πάρα πολύ δυναμικές σε αυτό που κάνουν, αλλά ξέρεις, μπορεί να ακούσεις ότι τη τρώει και μπορεί και να το ξανακούσεις. Και μπορεί και κάποιος να πει ότι εγώ έχω την πληροφορία μέσα από το νοσοκομείο. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά.
16: Ναι.
15: Τα
16: τώρα
15: οποία
16: πια ακούμε. Έχει αλλάξει νομοθεσία, δεν θυμάμαι ακριβώς από πότε, αλλά μπορεί το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να καταγγείλει υποψία κακοποίηση.
15: Το αναφέρεις αυτό.
16: Ναι, το αναφέρω με τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Γιατί τώρα και ποιος νόμος είναι. Το οποίο είναι μεγάλη πρόοδος. Είναι μεγάλη ιστορία το ότι μπορεί να πάει μια νοσηλεύτρια ή ένας γιατρός και να πει ότι αυτή η κυρία που ήρθε προχθές έχει χτυπηθεί, έχει φάει ξύλο. Δεν έπεσε από τη σκάλα. Γιατί ξέρεις, από τη σκάλα πέφτανε πάντα γυναίκες. Πάντα και από τα μπαλκόνια και πνιγόντουσαν και στον ύπνο τους. Απλώς τώρα βγαίνει στη φόρα αυτό.
15: Ναι.
16: Δεν είναι τόσο.
15: Άρα εσύ πιστεύεις ότι δεν είναι το φαινόμενο.
16: Της εποχής
15: είναι ότι απλώς τώρα μπορούμε και το συζητάμε. Δεν ξέρω δηλαδή αν αναφερόταν στις ειδήσεις το 1950.
16: Δεν έβγαινε στις ειδήσεις.
15: Δεν έβγαινε στις ειδήσεις.
16: Ήταν γυναίκες που απλώς πεθαίναν στον ύπνο τους ή πέφτανε από τη σκάλα. Που είχαν πολλά ατυχήματα οι γυναίκες, στα χωράφια, τις πλάκωνε το τρακτέρ. Δηλαδή συνέχεια υπήρχαν τέτοια, αλλά δεν αναφερόταν σε γυναικοκτονία.
15: Υποψιάζεσαι ότι είναι περισσότερες τελικά οι γυναικοκτονίες, γιατί λέμε ότι είναι περίπου 20 το χρόνο.
16: Λέω ότι είναι περισσότερες.
15: Πιστεύεις ότι είναι περισσότερες, με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο.
16: Με τον άλλο, ναι. Mm-hmm. Η κακοποίηση είναι, δεν ξέρουμε κι εμείς πόσες είναι. Αν ρωτήσεις κάποια κυρία από τη Διωτήμα, θα σου πει πόσες έχουν. Έχουν το μήνα, ας πούμε, ένα μεγάλο αριθμό γυναικών που καταφεύγουν σε. Ψάχνουν να βρουν, ας πούμε, συμπαράσταση.
15: Ναι. Και νομίζω είναι και δεκάδες αυτά που αναφέρονται καθημερινά στην αστυνομία. Μπορεί και περισσότερα από δεκάδες.
16: Τώρα έχει γίνει, λέει, ένα unit στο Μενίδη που είναι για κακοποιημένες γυναίκες. Δεν το ήξερα, το έμαθα πολύ πρόσφατα.
15: Ναι. Κανονικά είναι κάτι που νομίζω δεν πρέπει να ξέρουμε που είναι.
16: Α, ναι.
15: Νομίζω. Γιατί...

0: Στην Ελλάδα, ναι, την είχε κόψει και κομμάτια. Πάντως είναι αυτό, θα πρέπει να μείνει για πάντα στη φυλακή.
1: Ναι.
0: Σκότωσε τη γυναίκα του να μείνει για πάντα.
1: Για όλους τους λόγους που πρέπει να μείνει πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή κάποιος ο οποίος έχει κάνει κάτι, έχει διαπράξει κάτι τόσο ιδεχθές. Okay. Η γειτονιά τώρα, γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχουν αυτά τα βίντεο που βλέπουμε μετά από μια γυναικοκτονία που εμφανίζονται οι γείτονες και που λένε δεν είχε ποτέ δώσει.
0: Ήταν καλό παιδί.
1: Ήταν καλό παιδί.
0: Ποιος να το έλεγε, ήταν πολύ ήσυχο.
1: Ναι. Ή άλλες ιστορίες που λένε ότι κάτι είχε ακούσει τέλος πάντων η γειτονιά, αλλά αφού το είχε ακούσει εκείνο το βράδυ, δεν το είχε ξανακούσει όλα τα προηγούμενα βράδια. Εσύ τι πιστεύεις, έχουμε σημειώσει πρόοδο ως κοινωνία τώρα, και γειτονιά.
0: Νομίζω τώρα πια το λένε ότι. Βέβαια δεν είσαι ποτέ σίγουρη. Ακούς ένα καυγά και λες τώρα μπορεί να είναι ερωτικό καυγαδάκι. Μπορεί να. Όταν πια ακούς το βοήθεια, τότε δραστηριοποιείς. Αν δεν ακούς βοήθεια, δεν ξέρω, μπορεί να είναι μια οικογενειακή φασαρία. Δεν θες να ανακατεύεσαι κιόλας. Το λέω γιατί μου έχει τύχει να δω περιστατικό μέσα στο μετρό. Και ήμασταν δύο γυναίκες που απέναντι μας ήταν ένα ζευγαράκι και το αγόρι μίλαγε πάρα πολύ άσχημα στο κορίτσι. Θέλαμε και οι δύο να πούμε κάτι και τελικά δεν είπαμε. Ναι. Γιατί φοβάσαι κιόλας.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να ήταν αργά το βράδυ, μπορεί να έχει και σουγιά επάνω του αυτό το παιδί. Ήταν και άλλοι τρεις φίλοι του που καθόντουσαν εκεί. Αυτά είναι, γίνονται γκάγκς τα αγόρια στο μετρό και στο συγκοινωνίες και δεν θες να.
1: Δεν θες να πλέξεις.
0: Όχι, και φοβάσαι κιόλας. Μπορεί να σε μαχαιρώσει, μπορεί να σε χτυπήσει. Ξέρεις.
1: Ναι. Οπότε υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα λοιπόν, ότι πώς να μπλέξεις, πού να μπλέξεις, που μπορεί και να θες να πεις την κουβέντα σου, αλλά.
0: Δεν τη λες τελικά.
1: Δεν τη λες καθόλου. Okay, αυτό λοιπόν είναι το ένα project που λένε. Το Πεθαίνω για σένα, βιβλίο της Μανίνας Ζουμπουλάκη από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Και τι άλλο.
0: Τίποτα. Κάναμε ένα έργο με. Γενικά αυτό το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας με απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Και. Είχα γράψει ένα βιβλίο το 2013 με τίτλο Φερμουάρ. Η φίλη μου Γαλήνη Τσεβά ήθελε να το κάνει θεατρικό, να το σκηνοθετήσει και εγώ ήθελα γιατί μου αρέσει η δουλειά της πολύ, σαν σκηνοθέτης και σαν ηθοποιός. Και το ανέβηκε στο Ίδρυμα Καγκογιάννη για 4 βράδια, πήγε πολύ καλά, ήταν sold out. Ακούσαμε πολύ καλά λόγια. Δεν ξέρω αν ακούμπησε. Δηλαδή, δολοφονείται ένας υπουργός που είναι και διεφθαρμένος και κακοποιητικός προς τη γυναίκα του και τα παιδιά του και ξετυλίγεται, ας πούμε, το ποιος τον σκότωσε.
1: Ναι.
0: Μακάρι να βρούμε θέατρο, να το πάμε και αλλού δηλαδή αυτό, γιατί είχε πολύ σουξέ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν έρθει να διαβάσουν αυτό το βιβλίο ενδεχομένως ή να υπάρχει στο σπίτι τους ή να έρθουν σε μια τέτοια παράσταση και να χειροκροτήσουν και να είναι οι θύματα, οι θύτες μιας τέτοιας ιστορίας. Εντάξει, όχι γυναικοκτονίας, αλλά
0: ναι,
1: θέλω να πιστεύω ότι κάπως θα τους έχει πιάσει η αστυνομία, αλλά ναι.
0: Και εγώ θέλω να το πιστεύω. Ναι. Θύματα, ναι. Γιατί.
1: Θύματα που έρχονται, το βλέπουν σαν να είναι κάτι έξω από αυτές, χειροκροτούν, μπορεί και να σε δουν στον δρόμο και να σου πούνε συγχαρητήρια και μετά να πάνε πάλι σπίτι να.
0: Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι αυτό το ερώτημα. Μου το θέτουν, μου λένε γιατί δεν φεύγει μια κακοποιημένη γυναίκα. Μια γυναίκα που ο άντρας της μιλάει άσχημα, της φωνάζει και που τη χτυπάει κιόλας. Γιατί δεν φεύγει. Ο πρώτος λόγος είναι οικονομικός. Γιατί δεν έχει πολλά λεφτά στην τράπεζα, ούτε λίγα λεφτά. Συνήθως δεν έχει καθόλου λεφτά. Αν έχει 1-2 παιδιά. Γιατί αν δεν έχει παιδιά είναι λίγο πιο εύκολο. Αν έχει παιδιά είναι. Τι να σου πω, δυσθεώρητο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ο φόβος, γιατί έχει ζήσει με φόβο πολύ καιρό πριν φτάσει να φάει ξύλο. Δεν γνωρίζεις έναν άντρα και σου ρίχνει χαστούκι την άλλη μέρα. Το χαστούκι θα σου ρίξει μετά από πολύ καιρό. Και μετά, αφού έχεις κάνει παιδί και δεν θα μπορείς να φύγεις. Δηλαδή, κλιμακώνεται ο φόβος. Και ο δεύτερος λόγος είναι ο φόβος, γιατί ζεις με το φόβο. Όταν ζεις με το φόβο, δεν έχεις δυναμική. Δεν έχεις ενέργεια, δεν ξέρεις τι να κάνεις, θολώνεις. Και το τρίτο είναι η ελπίδα, ότι ελπίζεις ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Εντάξει μωρέ, ήταν καλό παιδί, αφού όταν το γνώρισε ήταν Θεός, δεν θα ξαναγίνει όπως ήταν.
1: Ναι.
0: Ελπίζεις ότι τα πράγματα θα. Από αισιοδοξία δηλαδή δεν φεύγεις.
1: Ναι. Τι πιστεύεις, γιατί υπάρχουν πολλές φεμινιστικές απόψεις. Υπάρχει μία φεμινιστική άποψη που λέει ότι. Τι μπορείς να πεις, αυτές οι γυναίκες ζουν πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πάντα πρέπει να είμαστε με το θύμα, ό,τι και να γίνει. Υπάρχει όμως και η άλλη, η πιο παλαιοφεμινιστική, που λέμε εντάξει, δεν μπορείς να θυματοποιείς τα πάντα.

0: πρέπει και οι γυναίκες, μπορεί να είναι σε δεινή θέση, δεν είναι όμως και όλες σε δεινή θέση, να σηκώνονται και να φεύγουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και το κομμάτι της ευθύνης. Δεν θέλω να το πω τώρα και να φανώ απέσια, αλλά είναι δύο απόψεις και δεν ξέρω ακριβώς κι εγώ τι βρίσκομαι.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι με την άλλη άποψη, γιατί αυτή η άποψη μου θυμίζει πολύ το μα και αυτή τι φορούσε και τη βίασαν. Φορούσε σόρτς, ας πούμε, και μπουστάκι και γι' αυτό τη βίασαν.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι όταν μια γυναίκα φτάνει να κακοποιείται, έχει περάσει χι χρόνια με μια σταδιακά αυξανόμενη κακοποίηση, την οποία δεν την καταλαβαίνει με τη μία. Και έχει κάνει και ένα, δύο, τρία παιδιά στο μεταξύ. Mm-hmm. Σου λέω ότι έχει ένα παιδί. Ναι. Ένα παιδί. Το οποίο παιδί προσπαθεί, περιμένει να μεγαλώσει το παιδί και το παιδί μεγαλώνει αργά όταν είσαι υπό τέτοιες συνθήκες. Άμα είναι καλές συνθήκες, μεγαλώνει σε μια μέρα.
0: Ναι.
1: Και συνήθως είναι οικονομικά χαμηλότερα από τον άντρα.
0: Αυτό λένε και οι στατιστικές, δηλαδή,
1: ναι,
0: ότι
1: στατιστικές
0: είναι,
1: λένε
0: εγκλωβισμένες.
1: Ότι οικονομικά είναι εγκλωβισμένοι. Δεν μπορεί να φύγει γιατί δεν έχει που να πάει.
0: Ναι.
1: Το να σου λέει η φίλη σου, έλα μωρέ, πάρε το παιδί και έλα να μείνει σπίτι μου, είναι μια λύση, ναι, αλλά θα γίνει χειρότερο το πράγμα μετά. Αν πάρεις το παιδί και πας στο σπίτι της φίλης σου και κάτσεις μια εβδομάδα, μετά πάλι θα πρέπει να ξαναπάς στο σπίτι σου. Εκεί που έχεις τις πετσέτες, τα σεντόνια σου, τα παιχνίδια του παιδιού, το παιδί θέλει το δωμάτιό του. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Mm-hmm.
1: Και πες ότι επιστρέφεις μετά μια εβδομάδα. Δεν θα είναι ο άλλος χαλή να τον πατήσεις. Αντίθετα, θα είναι έξαλλος. Ότι μωρή, έφυγες, θα σου δείξω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Ή πρέπει να πάρεις την απόφαση ότι έφυγα, να βρεις τη βοήθεια, τη συμπαράσταση, να βρεις την οικονομική στήριξη για να φύγεις. Να θες 10 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Δεν θες ένα ποσό.
0: Βέβαια.
1: Να νοικιάσεις σπίτι, τι θα κάνεις.
0: Να το επιπλώσεις, να μπορείς να κινηθείς.
1: Δεν τα συζητάμε όλα αυτά. Είναι βουνό. Για μια γυναίκα που κακοποιείται χι χρόνια, άρα ήδη τα πόδια της είναι κομμένα και έχει και ένα παιδί μαζί της, είναι βουνό. Είναι αδιανόητο να το κάνεις αυτό.
0: Πρέπει το παιδί να είναι όμως κίνητρο για να σηκωθείς να φύγεις. Γιατί εντάξει, αν είσαι μόνη σου και ζεις κάτι τέτοιο, το ζεις εσύ. Αν έχεις και ένα παιδί, δύο ή τρία, όπως λες εσύ.
1: Ναι.
0: Έχεις και άλλα θύματα.
1: Το παιδί συνήθως. Τα παιδιά θέλουν τον μπαμπά τους. Δεν
0: ξέρουν και ότι αυτό είναι κακό.
1: Ναι, δεν ξέρουν γιατί οι γυναίκες πάντα δεν το δείχνουμε ότι... Ας πούμε, το αν ζεις με φόβο, δεν το δείχνεις στα παιδιά σου. Δείχνεις ότι όλα πάνε καλά. Γιατί θες τα παιδιά σου να είναι ισορροπημένα, να είναι... Θες, κοιτάς τα παιδιά σου. Ακόμη και όχι συνειδητά, δεν το κάνεις συνειδητά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, κάνεις τον μπεκί,
0: ναι,
1: για να στο θέσω απλά. Τα παιδιά... Αν σε βλέπουν ότι είσαι παθητική, δεν σε χωνεύουν.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν φτάνουν στην εφηβεία, δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν σε θέλουν καθόλου, γιατί θέλουν το δυνατό. Τα παιδιά πάντα πάνε με τον ισχυρό. Δεν πάνε με τον αδύναμο. Είναι πολύ φρικτό αυτό, αλλά δυστυχώς συμβαίνει.
0: Νομίζω ότι συχνά τα παιδιά, αν καταλάβουν και τι συμβαίνει, θέλουν να δώσουν και δικαιολογίες. Ξέρεις, θέλουν
1: ναι,
0: να πάνε
1: μα
0: και
1: εσύ στο... δεν έφευγες. Τόσα χρόνια γιατί δεν έφευγες.
0: Ναι.
1: Γιατί καθώς ατικότα. Καλά να πάθεις. Εγώ τους έβαλα, έβαλα τη βία, έβαλα το αγόρι της οικογένειας να τα αγόρια όταν φτάνουν στην εφηβεία και έχουν βιώσει ένα είδος βίας μέσα στην οικογένεια,
0: ναι,
1: γίνονται και αυτά βία. Δεν τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτά βγάζω από το μυαλό μου διάφορες θεωρίες.
0: Σωστά, ναι, τα λέει η επιστήμη.
1: Η επιστήμη, οι ψυχολόγοι.
0: Άρα ο κακοποιητής είναι συνήθως με κάποιο τρόπο κακοποιητής. Το έχει δει αυτό.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να μην το έχει δει κάπως.
1: Ναι. Το έχει βιώσει από την οικογένειά του συνήθως. Αυτά που έχει μάθει τον πατέρα του τα κάνει στη γυναίκα του και στα παιδιά του μετά.
0: Ναι.
1: Αν ο πατέρας φώναζε, αν ο πατέρας κλωτσούσε τα έπιπλα, αν ο πατέρας χτυπούσε τη μαμά από τότε, χτυπούσε τα παιδιά. Αυτό που λέγανε παλιά, στη δεκαετία του 60, ότι ο μπαμπάς τους έδερνε όλους με το ζωνάρι, ας πούμε, το ζωστήρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια εικόνα. Έχει ακουστεί, το έχουμε ακούσει.
0: Είπες προηγουμένως ότι οι γυναίκες που κακοποιούνται δεν είναι απαραίτητες. Μπορεί να είχαν ένα γλυκό μπαμπά στο σπίτι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι. Αυτό δεν μπόρεσα να το βρω, γιατί δεν μπόρεσα να βρω την απάντηση. Τι κάνει μια γυναίκα να κάθεται με έναν κακοποιητικό άντρα, εκτός από την οικονομική εξάρτηση, την ελπίδα και το φόβο. Εγώ έβαλα την ηρωίδα μου να είναι φροντιστική, είναι νοσηλεύτρια, είναι μια γυναίκα που φροντίζει τους άλλους. Και αυτό πάει μαζί με την ελπίδα. Ελπίζεις ότι θα αλλάξει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί, δεν θα καταλάβει τι καλό άτομο είμαι. Δεν θα καταλάβει τα παιδιά ότι είναι καταπληκτικά.
0: Το περνάς τόσο καλά, πρέπει να σου πω στο βιβλίο σου αυτό, που υπάρχουν στιγμές που και εγώ η ίδια Έλεγα, τώρα διάβασα πριν από τρεις σελίδες ότι υπήρξε ένα βίο γεγονός και εγώ άρχισα να αμφιβάλλω. Είναι τόσο ωραίος ο τρόπος
1: καλά,
0: το ότι συμβαίνει, αλλά μπορεί και να μην συμβαίνει και εκείνη αναρωτιέται αν τελικά αυτός ο τύπος είναι κακός.
1: Ναι, γιατί
0: κακός.
1: Κανένας άνθρωπος, κανένας άντρας δεν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα κακοποιητικός. Έχει και καλές στιγμές. Έχει στιγμές που είναι γλυκός, που είναι, ζητάει συγγνώμη, που... προσπαθεί, κάνει πράγματα με τα παιδιά του, τα πηγαίνει εκδρομές. Κανένας δεν είναι άσπρος και μαύρος, ξέρεις, το ασπρόμαυρο. Ναι. Είναι λίγο... και πάντα θες να πιστέψεις την καλή πλευρά. Mm-hmm. Θες να την έβαλε αυτή τη γυναίκα που σου λέω δεν της έχω δώσει και όνομα. Γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι... θα μπορούσε να είναι μία οποιοδήποτε από όλες μας, ας πούμε, να φτάσει σε αυτό το σημείο χωρίς να το καταλάβει.
0: Ναι.
1: Πάντα ελπίζει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, ότι δεν κατάλαβε καλά, ναι. Κάνει ότι δεν ακούει, αυτό τη βρίζει, ας πούμε, και κάνει ότι δεν το άκουσε. Mm-hmm. Είναι και αυτοσυντήρηση να διατηρείς όσο μπορείς την ψυχραιμία σου, που δεν τη διατηρείς, ξέρεις, είναι τα πράγματα...
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την πιεστική εικόνα της τέλειας οικογένειας, ότι
1: ναι.
0: Για να τους βλέπουμε έτσι αυτούς τους δύο και να είναι ωραίοι και να... φαίνονται όμορφοι στις διακοπές, πρέπει κι εγώ να έχω μια αντίστοιχη κατάσταση και να μην χωρίσω, να μην είμαι μόνη μου, να μην είμαι στην παραλία εγώ και το παιδί. Είναι αυτό, ναι. Αποτελεί πίεση.
1: Αυτό, επειδή έχω πολλές φίλες που μεγάλωσαν ένα παιδί μόνες τους και εγώ έχω περάσει διάστημα με το ένα παιδί κατά καιρούς, είναι ένα σχήμα που δεν το θες. Δεν το αισθάνεσαι ακριβώς σαν αποτυχία, αλλά καταρχήν σου θέτουν την ερώτηση το περιβάλλον, ότι ακόμη και αν εσύ δεν τον αισθάνεσαι σαν αποτυχία, θα σε ρωτήσουν, δεν στεναχωριέσαι, που απέτυχες αυτό. Λες και είναι, ξέρω εγώ, μια εργασία που έγραψες, ναι. Και δεν πήρες α, δεν πήρες 10, πήρες ξέρω εγώ.
0: Και η αλήθεια είναι ότι στεναχωριέσαι και κανονικά, δεν είναι μόνο η πίεση της κοινωνίας, είναι ότι και εγώ έχω περάσει περίοδους μόνη μου. Και λέω, κάτσε, τι ωραίοι που είναι αυτοί που είναι όλοι μαζί.
1: Αγαπημένοι
0: και έχουν πάει βόλτα στο πάρκο, παρά το ότι ξέρω ότι...
1: Σωματιούνται.
0: Είναι πολύ δύσκολο και είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό στο σπίτι. Του ζηλεύω και λέω, θα ήθελα κι εγώ, ιδανικά.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το πρότυπο. Σου λέω, το έχουμε κάνει γαργάρα από τις ταινίες, από τα μυθιστορήματα, από τα σύριαλ, από παντού. Ότι είναι, ναι. Μια οικογένεια που είναι αγαπημένη, που είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι, ξέρω εγώ, η μαμά, ο μπαμπάς και τα δύο παιδιά. Και πάνε εκδρομές που λες και εσύ, τρώνε μαζί όλη την κάθε Κυριακή και είναι αγαπημένοι. Αυτό λοιπόν το σχήμα,
0: ναι.
1: Δεν είναι τόσο συνηθισμένο όσο έχουμε φτάσει να πιστεύουμε. Είναι ένα μάλλον εξαντρικ σχήμα. Θα πρέπει
0: είναι
1: να
0: εξαντρικ,
1: βγαίνει,
0: ναι.
1: Στην άκρη. Τα άλλα όλα τα σχήματα, οι μονογονικές είναι... οικογένειες, οι γκέι, ναι. Οικογένειες, όλα αυτά είναι πιο συνηθισμένα πια.
0: Ναι. Γιατί τώρα λέμε ότι τα μισά, αυτό που λέμε πολύ χοντρικά πάντα, είναι ότι μισή γάμη καταλήγουν σε διαζύγιο. Φαντάσου πόσοι άλλοι έχουν πρόβλημα.
1: Ναι, που δεν καταλήγουν σε διαζύγιο για οικονομικούς λόγους, ναι. Για πρακτικούς λόγους. Τώρα δεν υπάρχουν και σπίτια, πού να πας να μην, δεν θα βρεις διαμέρισμα με τίποτε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι διάφορα. Είναι όλα εναντίον της γυναίκας τελικά.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι, πιστεύω ότι η γυναίκα είναι ο μεγάλος χαμένος, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία. Μισθολογικά. Τώρα διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι η διαφορά είναι μόνο 13,5% μισθολογική στην Ελλάδα. Ότι μόνο το 13%. Και γέλασα κι εγώ.
0: Και εγώ.
1: Λέω, ναι, τι λέει ρε παιδί μου, για δες. 13,5%. Μια χαρά. Καλά, ναι. Πάμε.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ για ακόμη μία φορά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Το βιβλίο μου λέγεται «Πεθαίνω για σένα», να το αγοράσετε, να το διαβάσετε. Είναι εξαιρετικό. Εκδόσεις Παπαδόπουλος, θα το παρουσιάσουμε.
1: Ναι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Και περιμένω, γράφεις επόμενο, γράφεις τώρα επόμενο.
1: Όχι, τώρα δουλεύω ένα σενάριο. Άσε, έχω κάθε τόσο κάτι κάνω και είπα να το αφήσω το βιβλίο λίγο και να δω κάτι άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μειώνονται δόσεις και οφειλές. Ταχύτερη αποπληρωμή. Αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση, το μήνυμα Πιερακάκη. Τι κερδίζουν οι οφειλέτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις, αναλυτικά παραδείγματα. Φωτογραφία ντοκουμέντο δείχνει την άτυχη Σταυρούλα λίγο πριν τη δολοφονία της, ελάχιστα μέτρα από το σπίτι που νίκιαζε στο Σκοπιανό. Ξεσπά ο αδερφός της για τη σύζυγο του δολοφόνου. Είναι χειρότερο τέρας και από αυτόν. Με αλεξίσφαιρο οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων. Τον αποδοκίμασαν συγγενείς και φίλοι του θύματος. Αύριο η κηδεία της 45χρονης. Σε κλειό ακραίου καύσωνα η Ευρώπη. Δεκάδες νεκροί στη Γαλλία. Δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία. Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία και Ισπανία. Το φαινόμενο Mega Block αγγίζει ακόμη και τη Σουηδία. Ρευματοκλοπές στη μισή Ελλάδα με ζημιά για τον ΔΔΕ πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI και του ΔΔΕ. Πήραζαν μετρητές και έκλεβαν ρεύμα στη μισή χώρα. 3 συλλήψεις, 105 άτομα στο κύκλωμα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Άδεια και δίπλωμα.
5: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
4: Λαβάνι, over.
5: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για μόντσα. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
7: Τι επαγγέλλεστε?
8: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
7: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
9: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με προ-τρέιλερ Backup Assist. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη φάση των ομίλων. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική με τα παιχνίδια για τον 10ο και 12ο ομίλο. Και θα πάμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική για τους ομίλους, έτσι ώστε από εκεί και πέρα να έχουμε τα ζευγάρια για τους 32 της διοργάνωσης. Ζήσαμε μια βραδιά για πολυβόλα, αφού είχαμε τους top scorer του πρωταθλήματος, αυτού του παγκόσμιου πρωταθλήματος, τον Μέση, τον Εμπαπέ και τον Χάλαντ να πετυχαίνουν από 2 γκολ ο καθένας, να κάνουν έτσι μια εμφατική παρουσία και εχθές το βράδυ να οδηγούν τις ομάδες τους στη νίκη και συνάμα στην πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Και θα ξεκινήσουμε από εκεί, από τον Λιονέλ Μέση δηλαδή, ο οποίος με αυτά τα 2 γκολ που πέτυχε χθες στη νίκη της Αργεντινής με 2-0 κόντρα στην Αυστρία, έφτασε τα 5-5 για την Αργεντινή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και τα 5 γκολ της Αλμπισελέστε τα έχει σκοράρει ο Λίο, ο οποίος οδηγεί για τα καλά την ομάδα του στον δρόμο εκεί όπου τερμάτισε στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο το 2022 στο Κατάρ, δηλαδή στην πρώτη θέση και την κατάκτηση του τροπέου. Να δούμε αν θα το κάνει και τώρα, δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη φορά, αν θα είναι πρωταθλήτρια κόσμου back-to-back. Αυτό θα έχουμε αρκετό δρόμο για να το δούμε ακόμα μπροστά μας. Θυμίζω 19 Ιουλίου ο τελικός, όμως ο Μέση με τα 2 γκολ που πέτυχε όχι μόνο οδηγεί την Αργεντινή, αλλά είναι και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε τελική φάση Μουντιάλ. Έφτασε τα 18.
1: Ο Λιονέλ Μέση σκοράρει ξανά και ξανά και οι Αργεντίνοι φίλαθλοι στο Buenos Aires πανηγυρίζουν εκστασιασμένοι. Δύο μέρες πριν γιορτάσει τα 301 τα γενέθλιά του, ο αναπόφευκτος Λιονέλ Μέση πήρε ξανά από το χεράκι την Αργεντινή, σκοράροντας και τα 2 τέρματα της ομάδας του στη νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας, με τη λατρεία προς το πρόσωπό του να λαμβάνει θεϊκές διαστάσεις.
2: Yeah, it was amazing. Messi was so amazing, you know. He scored the goals. The last goal was so good, you know.
3: Fue de lo más emocionante que tuvimos. A pesar de que pobre Messi erró el primero, dijimos no importa, vamos. Y fue. Último minuto, segundo gol. Es un genio, Messi.
1: Με τα 2 του γκολ έφτασε στα 5 συνολικά στη φετινή διοργάνωση, όντας ο πρώτος σκόρερ, ενώ έσπασε το ρεκόρ του Κλόζε, καθώς με 18 τέρματα συνολικά απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ.
4: Messi is a beast. Messi came to get the record of most goals in the World Cup and he got it. He got two of them.
1: Κάπως έτσι η Αργεντινή εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο και την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης.
5: Felicidad, obviamente mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy muy duro, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajarlo más mínimo porque eso era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila.
1: Η Αλμπισελέστη, αν και δεν απειλήθηκε κόντρα στην Αυστρία, χρειάστηκε να μυρθεί για πολλή ώρα χωρίς την μπάλα, κρατώντας ανέπαφη την εστία της για δεύτερο σερί μάτς.
6: Contento por la actuación de Leo, sobre todo porque ha vuelto a convertir y el equipo creo que cuando hay que sufrir el equipo lo hace.
1: Την τελευταία αγωνιστική, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι θα αντιμετωπίσει την Ιορδανία, που δεν έχει συλλέξει ακόμα βαθμό στον όμιλο.
0: Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε την εικόνα του 10ου ομίλου με αριθμούς. Είχαμε χθες το βράδυ λοιπόν Αργεντινή-Αυστρία 2-0 για τη δεύτερη αγωνιστική. Η Ιορδανία-Αλγερία 1-2 με ανατροπή η νίκη της Αλγερίας. Στη βαθμολογία η Αργεντινή φτάνοντας στους 6 βαθμούς προκρίθηκε στους 32. Αυστρία και Αλγερία ισοβαθμούς στους 3 και η Ιορδανία χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση. Η επόμενη αγωνιστική και τελευταία θα γίνει στις 28 Ιουνίου με τα παιχνίδια Αλγερία-Αυστρία και η Ιορδανία-Αργεντινή. Γιώργο Παπαϊωάννου, καλησπέρα. Μια Αργεντινή η οποία με το Μέση λαμπρό να την οδηγεί βαδίζει στα χνάρια του 2022, αν και είναι πολύ νωρίς να το λέμε αυτό, αλλά υπάρχει αυτή η άβρα, υπάρχει αυτή η αίσθηση, υπάρχει αυτό το κλίμα το οποίο είναι πανηγυρικό, αλλά με μια Αργεντινή που ξέρει που πατάει και τι ζητάει από το κάθε μάτς.
7: Ναι, ο Μέση είναι πιο απελευθερωμένος από ποτέ μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022 στο Κατάρ. Απολαμβάνει την μοναξιά μίας ακόμη κορυφής. Έφτασε στα 18 γκολ, 2 παραπάνω από τον Κλόζε. Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών σκόρερ στο Μουντιάλ. Και τι του λείπει ένα μοναδικό ατομικό τρόπαιο. Αυτό το χρυσό παπούτσι στο Μουντιάλ. Στο Κατάρ είχε πετύχει 7 γκολ. 8 πέτυχε ο Μπαπέ, για ένα γκολ δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό παπούτσι. Αυτή τη φορά όμως έχει προβάδισμα, ένα παραπάνω τέρμα από τον Μπαπέ και έχει όλα τα φόντα για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στο φετινό τουρνουά Λιονέλ Μέση.
0: Από την άλλη πλευρά έχουμε φυσικά πολλούς αντίζηλους, είπαμε στην αρχή, και για τον Μπαπέ και για τον Χάλαντ. Εκεί θα στραφούμε τώρα στον Κιλιάν Μπαπέ, στον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος θέλει να δει την ομάδα του και να την οδηγήσει ξανά στην θέση του τελικού. Θα γίνει, αν γίνει κάτι τέτοιο, για τρίτη φορά, συνεχόμενη φορά. Θυμίζω, είχε κατακτήσει το 2018 το τρόπαιο η Γαλλία, το 2022 ήταν στον τελικό, υπέστη την ήττα στα πέναλτι από την Αργεντινή, και τώρα θέλει ο Μπαπέ να κάνει το 3-3 και αυτός πέτυχε 2 γκολ, έφτασε τα 16 σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Ο Κιλιάν Μπαπέ έδωσε το σύνθημα και οι Γάλλοι έσυραν τον χορό των πανηγυρισμών μετά την νίκη με 3-0 επί του Ιράκ. Ο σούπερστάρ των Τρικολόρ μετά τα 2 γκολ της πρεμιέρας σημείωσε 9 ντοπιέτα, πιάνοντας τον Μύρο Ζαλαφκλόζε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών στο Μουντιάλ με 16 γκολ.
8: So we came here to watch Kylian Mbappe, one of the best players in the world. The atmosphere inside the stadium was amazing. It's beautiful to see the game in Philadelphia, the World Cup, the biggest stage.
1: Παρόλο που το μάτς της Γαλλίας με το Ιράκ διεκόπη λόγω κακοκαιρίας για πάνω από 2 ώρες, η βροχή δεν απέτρεψε τους φίλους των Τρικολόρ από το να στήσουν το δικό τους πάρτι μετά το τέλος του αγώνα.
9: The game was great. Over the top, great. Soaking wet to the bone, but great. Goal.
1: Στο κυνήγι του χρυσού παπουτσιού της διοργάνωσης, ο Κιλιάν Μπαπέ με 4 γκολ υπολείπεται μόλις ένα του Λιονέλ Μέση μετά από 2 αγωνιστικές.
10: Λέω Μαρκ Τουζού. Il a toujours marqué, il marque, il marquera toujours. Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je ne regarde pas du tout ce qu'il fait. Je pense seulement à aider mon équipe. C'est sûr qu'en aidant mon équipe, je mets des buts. Et quand tu mets des buts, bien sûr, tu te rapproches de ce genre de sphère.
1: Στην τρίτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ και ήδη με μια κατάκτηση στο όνομά του, ο Κιλιάν Μπαπέ απάντησε για μια ακόμη φορά στους επικριτές του.
11: Moi, je vais aucune inquiétude sur Kylian, déjà comme il est arrivé dès le premier jour, et comme je vous l'ai dit, bon, évidemment, il est là pour marquer des buts, il en marque. Sur son rôle aussi de capitaine, que ce soit sur le terrain et en dehors. Donc, c'est quelqu'un qui ici a une aura mondiale, bien évidemment.
12: Et 3-0 et 1 et 2 et 3-0.
1: Μετά το 2-2, η Εθνική Γαλλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στους 32 του Μουντιάλ και θα αγωνιστεί για την πρωτιά την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Νορβηγία.
0: Έτσι λοιπόν, στα χθεσινά παιχνίδια για αυτόν τον ένατο όμιλο του Μουντιάλ, είχαμε την νίκη της Γαλλίας με 3-0 επί του Ιράκ και την νίκη της Νορβηγίας με 3-2 κόντρα στη Σενεγάλη. Στη βαθμολογία χέρι-χέρι μαζί στην πρώτη θέση, η Γαλλία και η Νορβηγία από 6 βαθμούς προκρίθηκαν στους 32, χωρίς βαθμό Σενεγάλη και Ιράκ. Την επόμενη τελευταία αγωνιστική για αυτό τον όμιλο, με τα παιχνίδια στις 26 Ιουνίου, Νορβηγία-Γαλλία. Εδώ θα κριθεί η πρώτη θέση και Σενεγάλη-Ιράκ. Και είχαμε βέβαια από την άλλη πλευρά, όπως είχαμε τον Μέση, έτσι στους ρυθμούς του Εμπαπέ κινείται η Εθνική Γαλλία, στη Τρικολόρη, πετινή που ψάχνουν στήριγμα, το έχουν στο πρόσωπο του Εμπαπέ. Χθες είδαμε και τις δηλώσεις του ίδιου αναφορικά με τη θέση που παίζει. Πλέον είναι στην κορυφή της επίθεσης. Κάτι που του δίνει και τη δυνατότητα να σκοράρει και περισσότερο.
7: Ό,τι μπορείς να κάνεις εσύ, μπορώ να το κάνω εγώ το ίδιο καλά. Αυτό είναι το μήνυμα του Εμπαπέ στον Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέτυχε χθες ο Εμπαπέ 2 γκολ. Έχει φτάσει πια τα 16 γκολ. Έχει εσωφαρίσει τον Κλόζε στην δεύτερη θέση πια τον σκόρερ όλων των εποχών του Μουντιάλ. Βρίσκεται 2 γκολ μακριά από τον Λιονέλ Μέση. Θυμίζουμε ότι είχε πετύχει και 2 γκολ ο Μπαπέ απέναντι στην Σενεγάλη. Συνολικά, για να τα βάλουμε και σε αριθμούς, 4 γκολ το 2018, 8 γκολ το 2022 και 4 γκολ το 2026. Ήδη είναι έτοιμος να προσπεράσει την επίδοση που είχε κάνει το 2018 ο Κιλιάν Μπαπέ. Και το απομένει ένα ματς για τον όμιλο, κόντρα στην Νορβηγία για την πρωτιά του ομίλου. Και επειδή έχει εξασφαλίσει την πρωτιά η Γαλλία, τότε έχει τουλάχιστον 2 ακόμη μάτς για να επεκτείνει ακόμα περισσότερο το ρεκόρ του Μπαπέ, ο οποίος είναι μόλις 27 ετών. Έχει τουλάχιστον 2 διοργανώσεις ανεγείς και νομίζω ότι θα ξεπεράσει τον Μέση Σταύρο.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι σε σύγκριση με τον Μέση έχει μπροστά του αρκετό χρόνο, ποδοσφαιρικό χρόνο ακόμα, για να κάνει πολλά περισσότερα και να βάλει αστρονομικούς αριθμούς μπροστά από τον αριθμό που θα αφορά τα γκολ στο παγκόσμιο κύπελο. Σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκεται κι άλλος ένας της παρέας των μεγάλων και ο λόγος για τον Έλινγκ Χάλαντ, τον Νορβηγό επιθετικό, ο οποίος οδηγεί την ομάδα του, πέτυχε 2 γκολ στην πρεμιέρα, 2 γκολ εχθές, έχει φτάσει και αυτός στα 4 σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Η viral κοπηλασία των Viking έφερε την Νορβηγία στους 32 του Μουντιάλ. Ο Erling Haaland και η παρέα του έδωσαν συνέχεια στο ταξίδι του στο παγκόσμιο κύπελο, με τον superstar της City να δείχνει τον δρόμο όχι μόνο ως μπροστάρι στο κουπί, αλλά και ως ο κορυφαίος σκόρερ για την Νορβηγία.
13: I don't know. I think it's my speciality to score goals. It's like many other things. I'm just really good at scoring goals and I'm quite lucky. I don't know what I'm doing, but That's just how it is. I'm part of something special. Norway is part of something special. We're making history, and I'm extremely proud to be Norwegian.
1: Ο Νορβηγός αστέρας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σκόραρε 2 γκολ απέναντι στη Σενεγάλη και 4 συνολικά στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, αποδεικνύοντας ξανά την επιθετική του δυνότητα και στα γήπεδα του Μουντιάλ για να φέρει τους Βίκινγκ στην νοκάουτ φάση.
14: His strength is to be hungry. I think that's his main strength. He's never satisfied. He wants the next goal and yeah, he has a mentality that's one of the best in the world if you ask me and he's never tired of scoring goals.
1: Η συνέχεια της Νορβηγίας στους 32 του Μουντιάλ πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο που σαν άλλοι Βίκινγκ ξεχύθηκαν στους δρόμους στη Νέα Υόρκη, εκστασιασμένοι από το επίτευγμα της χώρας τους και μεθυσμένοι από το νέκταρ της πρόκρισης.
15: I mean, we're rowing into victory. It's an easy row. Yeah, it's all cool. Man.
16: We're writing history tonight.
17: Holland!
18: We have the Viking blood. You can feel it through your veins, really.
1: Ο Χάλαντ δείχνει το δρόμο της επιτυχίας σε ένα ολόκληρο έθνος που 28 ολόκληρα χρόνια μετά ονειρεύεται ξανά σε παγκόσμιο κύπελο, έχοντας σε ρόλο οδηγού έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων με τον 10ο και τον 12ο όμιλο. Στον 10ο όμιλο λοιπόν έχουμε τα παιχνίδια στις 8 Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν και μετά τα μεσάνυχτα, το πρωί για την ακρίβεια, στις 5 Κολομβία, Κονγκό. Στον όμιλο αυτό, να θυμίσουμε τη βαθμολογία, η Κολομβία έχει 3 βαθμούς στη νίκη στην πρεμιέρα με το Ουσμπεκιστάν. Από ένα βαθμό Κονγκό και Πορτογαλία από τη μεταξύ τους ισοπαλία, χωρίς βαθμό το Ουσμπεκιστάν που για πρώτη φορά συμμετέχει στην τελική φάση του Μουντιάλ. Στην Πορτογαλία, Γιώργο, πέφτει το βάρος και στον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά το άσχημο ντεμπούτο, την άσχημη πρεμιέρα στο φετινό Μουντιάλ, που πρέπει απαραίτητος σήμερα όμως να πάρει τη νίκη για να βάλει βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση.
7: Ναι, γιατί η Πορτογαλία έχει μόλις ένα βαθμό κόντρα στο Κονγκό μετά το 1-1. Επομένως, θέλει τη νίκη για να βελτιώσει τις πιθανότητες της να φτάσει στους 32. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο. Σε ένα τουρνουά που έχουν λάμψει αστέρες, υπάρχει ένας αστέρας που δεν έχει λάμψει. Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Ο Κριστιάνο, ο οποίος είχε μόλις 25 επαφές στο μάτς με το Κονγκό και πραγματικά απογοήτευσε τους οπαδούς. Ωστόσο, έχει την ευκαιρία να εξηλειωθεί απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, μια ομάδα πρωτάρα στην διοργάνωση, η οποία ιτήθηκε με 3-1 απέναντι στην Κολομβία και μένει να δούμε αν ο Κριστιάνο αλλά και οι συμπαίκτες του, γιατί και αυτοί ήταν αρνητικοί πρωταγωνιστές στο προηγούμενο μάτς, θα καταφέρουν να βγάλουν αντίδραση.
0: Για τον Κριστιάνο μίλησε ο προπονητής του στην Εθνική Πορτογαλία, ο Ρομπέρτο Μαρτίνες.
19: É um exemplo, é um capitão. Eu acho que posso dizer isso, que reage como um capitão, com muita, muita experiência que podemos utilizar todos. O sexto mundial e toda a sua carreira, estamos a falar de alguém que está a defender e a representar a seleção por 21 épocas. Então, ele tem uma fome incrível de continuar a melhorar e ajudar o grupo e é um exemplo no balneário.
0: Να δούμε και το πρόγραμμα στο 12ο ομιλό για την δεύτερη αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν απόψε στις 11 Αγγλία-Γκάνα και το πρωί στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία. Στη βαθμολογία η Αγγλία είναι στους 3 βαθμούς όπως και η Γκάνα. Παίζουν μεταξύ τους δηλαδή ουσιαστικά την πρώτη θέση με Παναμά και Κροατία χωρίς βαθμό. Εδώ δύσκολα για την Κροατία που θέλει βαθμούς σήμερα, την ομάδα του Λούκα Μόντριτς. Από την άλλη πλευρά, Γιώργο, η Αγγλία πάει για το 2-2 για την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Έχει τον Χάρι Κέιν και αυτόν σε μεγάλη φόρμα. Ποντάρει η ομάδα του Τόμας Τούχελ και παίζει την πρώτη κόντρα στην Γκάνα που και αυτή είναι σε καλή κατάσταση. Το έδειξε άλλωστε στην πρεμιέρα.
7: Πράγματι, η Αγγλία ήταν από τις πιο εντυπωσιακές ομάδες στην πρώτη αγωνιστική με την νίκη με 4-2 επί της Κροατίας. Η Αγγλία, η οποία έχει ένα φοβερό στατιστικό κόντρα σε ομάδες από την Αφρική, σε 8 μάτς, 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Ο Χάρι Κέιν θέλει ένα γκολ για να ξεπεράσει τον Γκάρι Λίνεκερ και να γίνει ο κορυφαίος Άγγλος ποδοσφαιριστής σε γκολ σε Μουντιάλ. Η Αγγλία, η οποία ο αμφίβολος είναι ο Σάκα για την Αγγλία, και για την Γκάνα επιστρέφει ο Τόμας Παρτέι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαϊωάννου, και πάμε να δούμε τη δήλωση σχετικά ο Τόμας Τούχελ.
17: They play very direct when they're on the ball. They're not shy to use long balls. They bring 4 or 5 players into the attack. So, yeah, it's a different approach, than the last match. But that's the beauty of it. I mean, we play World Cup. We play now different cultures, different national teams, and different approaches to the match. And it's on us to adapt and to bring our strengths and be respectful enough to adapt to the strengths of our opponent and make it a top performance from us, because that's what we need if we want to win.
0: Στο Μαϊάμι, εκεί που θα βρίσκεται πλέον ο Γιάννης Αντετοκούμπο, παρένθεση, βρίσκεται μια πετσέτα πίσω μου, τη βλέπετε, σε μια παραλία στρωμένη, μια πετσέτα θαλάσσης, στρωμένη σαν γήπεδο ποδοσφαίρου. Και εκεί γίνονται αγώνες και υπάρχει ένα πολύ όμορφο κλίμα. Με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Εμείς και πάλι αύριο εδώ στις 6.30. Καλό απόγευμα.
20: Οι λάτρες της ηλιοθεραπείας στη διάσημη South Beach του Μαϊάμι υποδέχτηκαν γιγάντια τέρματα σε ένα γήπεδο που αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, φτιαγμένο από πετσέτα θαλάσσης. Η τεχνική εγκατάσταση με την ονομασία Big Goals αποκαλύφθηκε από την Επιτροπή Υποδοχής του Μαϊάμι και θα παραμείνει στη South Beach για 2 εβδομάδες. Δημιουργημένη από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Reef Line, η εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα μπλε γήπεδο παραλίας και 2 μνημειώδη γλυπτά τέρματα ποδοσφαίρου με υφαντά δίχτυα, κατασκευασμένα από τους Αργεντινούς καλλιτέχνες Τζέσικα Τρόσμαν και Εμιλιάνο Μιλίγιο.
21: We're standing in probably one of the world's largest beach pitch soccer towels with oversized goals that were designed by creative studio Playlab out of LA, with nets weaved with the constellations that are right now on top of the 3 host countries, Draco and Scorpio, handmade in Argentina by 31 women. We think that the biggest goal of all to score would be to actually have the ocean win. And right now, you know, the ocean is in such a fragile moment.
20: Το γήπεδο βρίσκεται στην παραλία της 12ης Οδού στο Miami Beach και οι διοργανωτές λένε ότι η εγκατάσταση στοχεύει να μετατρέψει την παραλία σε έναν μεγάλης κλίμακας χώρο δημόσιας συγκέντρωσης, όπου η τέχνη, ο αθλητισμός και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τέμνονται.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανάσα για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ταχύτερη αποπληρωμή, αναδρομική ελάφρυνση, πώς αλλάζουν οι τόκοι και μειώνονται οι δόσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ και παραδείγματα. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση, το μήνυμα Πιερακάκη. Ακραία πόλωση στο δρόμο προς τις κάλπες. Σε αρένα εξελίσσονται πλέον οι δημόσιες παρεμβάσεις. Εκτός ελέγχου σύγκρουση του Νίκο Ρωμανού και του Θόδωρου Μαργαρίτη στον αέρα του Action 24. Σφοδρά πειρά της αντιπολίτευσης για Αβραμόπουλο και Ασημακοπούλου. Ελληνικό FBI και ΔΔΕ εξάρθρωσαν μεγάλο κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Τρεις συλλήψεις, 105 οι δράστες, περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Και ακραίος φωνικός καύσωνας στην Ευρώπη, 40 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γαλλία, 9 και στη Γερμανία. Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Βρετανία και Ισπανία. Το φαινόμενο Omega Block αγγίζει ακόμα και τη Σουηδία.

Σημαντικές βελτιώσεις έρχονται για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς η νέα ρύθμιση με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και του Κυριάκου Πιερακάκη μειώνει αισθητά τις μηνιαίες επιβαρύνσεις και περιορίζει δραστικά τους στόκους. Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των δόσεων φέρνει ουσιαστική ελάφρυνση, ενώ όσοι ήταν συνεπείς στις πληρωμές τους αποκτούν και πρόσθετο όφελος. Στο αναλυτικό ρεπορτάζ που ακολουθεί, με συγκεκριμένα παραδείγματα, θα δείτε πόσα κερδίζουν δανειολήπτες και πώς μπορούν να αποπληρώσουν νωρίτερα τα δάνειά τους.

0: Μικρότερες δόσεις, λιγότερη τόκη και ταχύτερη αποπληρωμή φέρνει νέα ρύθμιση για δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η ρύθμιση είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις.
1: Αυτό που κάνει αυτή η ρύθμιση τι είναι? Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει την εφαρμόζω καθολικά. Δηλαδή ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το οποίο είχαμε πει. Δεν έρχομαστε δηλαδή μόνο να πούμε τι σημαίνει καθολική εφαρμογή. Πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού.
0: Μέχρι σήμερα, σε αρκετές περιπτώσεις, ο τόκος υπολογιζόταν πάνω σε ολόκληρο το υπόλοιπο του δανείου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να πληρώνει κάθε μήνα υψηλή δόση, αλλά μεγάλο μέρος των χρημάτων να πηγαίνει σε τόκους και όχι στη μείωση του χρέους. Με τη νέα ρύθμιση, ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον πάνω σε όλο το υπόλοιπο της οφειλής. Θα υπολογίζεται μόνο πάνω στη μηνιαία δόση.
2: Να έχεις πάρει ένα δάνειο 80.000 και να πληρώνεις 160.
3: Θα βοηθήσει, πιστεύω.
0: Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης χρωστά 100.000 ευρώ και έχει ρύθμιση να τα αποπληρώσει σε 25 χρόνια. Με τον παλιό τρόπο πλήρωνε 500 ευρώ το μήνα. Όμως μεγάλο μέρος της δόσης πήγαινε σε τόκους. Από τα 500 ευρώ τα 300 ήταν τόκοι και μόνο 200 ευρώ μείωναν πραγματικά το χρέος. Με τη νέα ρύθμιση, ο τόκος δεν υπολογίζεται πια πάνω σε όλο το δάνειο, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση. Έτσι, η δόση πέφτει στα 335 ευρώ. Από αυτά τα 334 μειώνουν το χρέος και μόλις 1 ευρώ είναι τόκος. Δηλαδή κερδίζει 165 ευρώ κάθε μήνα, ενώ ταυτόχρονα πληρώνει πολύ λιγότερους τόκους και μειώνει πιο γρήγορα την οφειλή του.
4: Όπου, βάσει των διατάξεων αυτών, ο τόκος θα επιβάλλεται στη δόση. Ένα. Δύο, τα αναδρομικά θα επιστρέψουν στους δανειολήπτες με απομείωση κεφαλαίου.
0: Η διαφορά είναι τεράστια στο τέλος της 25ετίας. Με τον παλιό τρόπο, ο δανειολήπτης θα έδινε περίπου 90.000 ευρώ μόνο για τόκους. Με τον νέο τρόπο, οι τόκοι πέφτουν στα 300 ευρώ. Υπάρχει όμως και δεύτερο όφελος για όσους πλήρωναν κανονικά τις δόσεις τους τα προηγούμενα χρόνια. Αν κάποιος πλήρωνε ήδη μεγαλύτερες δόσεις με τον παλιό τρόπο, η διαφορά δεν χάνεται. Αναγνωρίζεται ως αποπληρωμένο κεφάλαιο και αφαιρείται από το τέλος του δανείου. Αν ένας δανειολήπτης πλήρωνε για 30 μήνες την παλιά δόση, δηλαδή 500 ευρώ το μήνα, ενώ με τον νέο υπολογισμό θα έπρεπε να πληρώνει 335 ευρώ, τότε η διαφορά είναι 165 ευρώ κάθε μήνα. Σε βάθος 30 μηνών αυτό σημαίνει 4.950 ευρώ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφει στο χέρι του δανειολήπτη, αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Άρα ο δανειολήπτης τελειώνει την αποπληρωμή νωρίτερα.
5: Πάμε σε μια ρύθμιση νομοθετική για την καθολικότητα της εφαρμογής για την αναδρομικότητα, δηλαδή για αυτό που αμφισβητούσαν κάπως οι τράπεζες.
0: Η ρύθμιση αφορά δανειολήπτες που έχουν ενεργή και ενήμερη δικαστική ρύθμιση, με βάση τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν αφορά υποθέσεις που έχουν ήδη κλείσει, ούτε περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης έχει χάσει τη ρύθμιση επειδή σταμάτησε για μεγάλο διάστημα να πληρώνει.
6: Μένουμε στο θέμα για να δούμε με τον Ραφαήλ Κάμπερ αν υπάρχει κάποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν δανειολήπτες για τη μετατροπή του δανείου τους. Ραφαήλ.
7: Σωτήρη, το σημαντικό για τους δανειολήπτες είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία αίτηση, αλλά ούτε και να πάνε στην τράπεζα. Η μετατροπή θα γίνει αυτόματα από τις τράπεζες με βάση τα νέα δεδομένα της ρύθμισης. Ουσιαστικά οι τράπεζες θα πρέπει να ξαναυπολογίσουν τις δόσεις, τους τόκους και το υπόλοιπο της οφειλής. Η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά την υπογραφή και την δημοσίευση του ΦΕΚ. Από εκεί και μετά θα αρχίσει η εφαρμογή της νέας ρύθμισης στους δανειολήπτες στην επόμενη μηνιαία δόση. Το βασικό μήνυμα λοιπόν είναι απλό. Μετά το ΦΕΚ η τράπεζα θα κάνει αυτόματα τον νέο υπολογισμό.
6: Και πότε αναμένεται να ισχύσουν αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις με βάση τη διαδικασία που μόλις μας περιέγραψες?
7: Οι ρυθμίσεις αναμένεται να ισχύσουν μετά την υπογραφή του ΦΕΚ, δηλαδή μέσα στο μήνα ή τον επόμενο.
6: Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ και να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
8: Καλησπέρα, Στή.
6: Μιλάμε τώρα για μια ρύθμιση η οποία πραγματικά δίνει ανάσα σε 100.000 τουλάχιστον δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει σε 100.000 οικογένειες.
8: Πολύ σωστά. Και για πρώτη κατοικία, δηλαδή στους ανθρώπους που έχουν υπαχθεί στο παρελθόν σε δύσκολες συνθήκες για να προστατέψουν την πρώτη τους κατοικία στο νόμο Κατσέλη. Και εδώ έχουμε μια πραγματικά θετική εξέλιξη. Γιατί ο τόκος εφ' εξής θα υπολογίζεται από τη δόση και όχι επί του συνολικού ποσού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε χαμηλότερη δόση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα είναι πιο εύκολο δηλαδή να πάρουν και κάποιες ανάσες σε σχέση με τον οικογενειακό προϋπολογισμό, τον μηνιαίο, και παράλληλα λιγότερο τόκο. Άρα, μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που θα δίνουν θα πηγαίνει στην αποπληρωμή, με λιγότερα χρήματα θα αποπληρώνεται το δάνειο και παράλληλα ο τόκος θα είναι χαμηλότερος. Είδαμε πριν και στο σχετικό ρεπορτάζ του Ραφαήλ Κάπερ ότι με τα προηγούμενα δεδομένα, πέρα από τη δυσκολία και το εύρος που έπρεπε κανείς να πληρώσει, το μεγαλύτερο μέρος ήταν τόκος. Τώρα μειώνεται και αυτό. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικά σημαντική
6: εξέλιξη. Και η αναδρομικότητα είναι επίσης σημαντική, έτσι.
8: Βέβαια είναι σημαντική. Αυτή άλλωστε είναι και μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, η αναδρομική ισχύ δηλαδή της ρύθμισης που οδηγεί στη μείωση των τόκων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι ήταν συνεπείς με την άδικη μέχρι τώρα εικόνα και με τις δύσκολες συνθήκες που υπήρχαν πριν από αυτήν τη ρύθμιση, τι γίνεται? Αναγνωρίζεται ως ήδη καταβληθέν το κεφάλαιο που έχουν δώσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσοι πλήρωναν με δυσμενείς όρους θα τα δουν όλα αυτά να αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου τους. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι όσοι ζορίστηκαν και ζορίστηκαν πολύ δεν θα δουν τους κόπους και τα χρήματά τους να πηγαίνουν χαμένα. Πάλι πάρα πολύ σημαντικό, ξαναλέω, για ανθρώπους με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που είδανε την πρώτη τους κατοικία να κινδυνεύει και είναι όντως μια πραγματική ανάσα. Τώρα, πέραν της συμμόρφωσης λοιπόν με την δικαστική απόφαση, αυτό που έγινε σήμερα ήταν μια πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, έδειξε κοινωνικά αντανακλαστικά, ήταν μια χρήσιμη ρύθμιση και βέβαια αυτή συνδυάζεται και με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που στο σύνολό τους νομίζω ότι οριστικά και ουσιαστικά διευκολύνουν σημαντικά τους οφειλέτες. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ειδικά είναι αυτές οι κινήσεις που απαιτούνται από την κυβέρνηση, το ζητούν οι πολίτες, ζητούν αυτές τις ανάσες στην κοινωνία.
6: Χρόνια.
8: Και σίγουρα, αναμφίβολα και πέρα από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση και των κομμάτων, είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα αυτή με ένα καλό αποτέλεσμα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Και εγώ.
6: Στην πολιτική επικαιρότητα, την αμιγώς πολιτική επικαιρότητα, τοξική ατμόσφαιρα στην πορεία προς τις κάλπες με σφοδρές, όπως θα δούμε, συγκρούσεις εφόλης της ύλης μεταξύ των στελεχών των κομμάτων. Η αντιπολίτευση επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το αίτημα της άρεσης ηλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate, αλλά και την υπόθεση Σιμακοπούλου, προκαλώντας την αντίδραση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπά κόκκινο.

0: Προεκλογικό κλίμα που παραπέμπει στις θυελλώδεις συγκρούσεις της δεκαετίας του 80 κυριαρχεί τα τελευταία 24 ώρα με τις μετοπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ στελεχών των κομμάτων να είναι φόλης της ύλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις δημόσιες αντιπαραθέσεις δεν λείπουν και οι προσωπικές αιχμές που έχουν ως στόχο την προσβολή και την ηθική μείωση εκείνου που τις δέχεται.
1: Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε,
2: Το στυλάκι αυτό αλλού!
1: Εντάξει,
2: εμένα λέγανε δολοφόνο, πέρσι δεν λέγανε σένα! Εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Μου μιλάς στον Ενικό!
2: Σου μιλάω στον Ενικό γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Μην μου μιλάς στον Ενικό!
2: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο!
1: Είσαι γενής!
2: Εσύ να
1: μαθαίνει!
2: Να δεν
1: σε θυμάται η οικογένειά σου, είσαι γενικό.
2: Μια χαρά με έχει η οικογένειά μου.
1: Εδώ δεν
2: λοιπόν, όταν σας λέγατε δολοφόνους...
1: Να πας στην Ανίτα Πάγια να πουλάς τσάπου, κάπου σου να τα πουλιάζεις.
0: Στο ίδιο πλαίσιο των οξύτατων δηλώσεων εντάσσεται και η νέα επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα μέσω του Action 24 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης κατά του Δημάρχου Αθηναίων, γεγονός που προκάλεσε με τη σειρά του την αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά.
3: Δεν μπορώ να ασχολούμαι με το περιθώριο, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι περιθωριακά από ένα σημείο και μετά για τη βαριά πολιτική κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Ο κ. Δούκας δεν είναι καν βουλευτής. Λοιπόν, από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
4: Δήμαρχος είναι εκλεγμένος.
3: Προφανώς, όπως πάρα πολύ. Έχουμε 340 εκλεγμένους
4: δήμαρχους.
3: Το τίποτα
4: και η λέξη δημάρχους. Περιθώριο δεν είναι ναι. Πολιτική χαρακτηρισμή.
0: Την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την εμπλοκή γαλάζιων στελεχών σε δικαστικές υποθέσεις στην πορεία προς τις κάλπες. Το ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου αλλά και η είδηση της καταδίκης της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου πυροδότησαν την οξύτατη κριτική του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που ταύτισαν τις δύο υποθέσεις.
4: Δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι μια εικόνα που την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Σιμακοπούλου και το ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
5: Νομίζουμε ότι αν το πάρουμε και σε συνδυασμό με την εξέλιξη που είχε δικαστική στην υπόθεση της κυρίας Σιμακοπούλου, αλλά και με όλα όσα έχουν προηγηθεί, με τις δικογραφίες του ΠΚΠ 1, το sequel του ΠΚΠ 2 και όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μια τοξική εικόνα.
6: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα. Ανοίγει όμως ένα μεγάλο ζήτημα και ζήτημα μείζονος σημασίας για τη χώρα μας. Τη λειτουργία των ΜΚΟ, στις οποίες από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα τα οποία μισθοδοτούνται κιόλας.
0: Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αναφέρει πως οι απαντήσεις θα δοθούν από τη δικαιοσύνη, τονίζοντας ωστόσο πως σε περιπτώσεις αρχειοθέτησης υποθέσεων, όπως συνέβη για παράδειγμα με στελέχη που ελέγχονταν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία εν τέλει επομίζεται το πολιτικό κόστος.
3: Είναι μια παλιά υπόθεση, η οποία έχει απαντηθεί και ξαναπαντηθεί ήδη από το 2021. Ο ίδιος έχει δώσει τις εξηγήσεις και θα δώσει και επιπλέον εξηγήσεις σήμερα. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη λειτουργεί στη χώρα μας. Προσωπικά θεωρώ ότι εξάντλησε την αυστηρότητά της στην κυρία Σιμακοπούλου.
7: Εγώ δεν λέω να μην ελέγχονται όλα. Καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και όλα τα στελέχη να πάνε στη δικαιοσύνη. Πληρώνουμε το πολιτικό όμως βάρος. Και μετά, όταν αρχιθούνται υποθέσεις, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
0: Ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης αναμένεται να εισηγηθεί την άρση ασυλίας του στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.
8: Στην υπόθεση της δικογραφίας για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου που έφτασε στη Βουλή, πάμε στο Γιάννη Μύτη που θα μας πει ποια είναι τα επόμενα βήματα, Γιάννη.
9: Η διαδικασία είναι ξεκάθαρη, Σωτήρη. Από τη στιγμή που η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Βουλή των Ελλήνων, τότε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν βουλευτής τότε, θα ελεγχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης, προκειμένου να οδηγηθεί στην Ολομέλεια με το ερώτημα για το εάν θα αρθεί ή όχι η ασυλία του. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αυτό που θα κάνει επί της ουσίας είναι εισήγηση στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια με τη σειρά της με ονομαστική ψηφοφορία θα αποφασίσει εάν θα δώσει το πράσινο φως για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
8: Γιάννη, ποιες είναι οι κατηγορίες που διατυπώνονται στο αίτημα?
9: Με βάση το κατηγορητήριο το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, Σωτήρη, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ερευνάται για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση.
8: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπέρα στο σημείο αυτό το Δημήτρη Τάκη.
10: Καλησπέρα, Σωτήρη.
8: Άναψαν τα αίματα εδώ στο στούντιο του Action 24 και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί.
10: Ακριβώς.
8: Και κάπως έτσι θα πάμε σε αυτή την μακρά, δεν ξέρω, προεκλογική περίοδο με τοπικές συγκρούσεις, οξύτητα και τοξικότητα.
10: Δυστυχώς. Θα έχουμε ένα νοσηρό κλίμα από ό,τι φαίνεται. Ο στόχος είναι η πόλωση, ο στόχος είναι η συσπήρωση, ο στόχος είναι οι δημοσκοπήσεις. Παρά τα αυτά, αυτό το νοσηρό κλίμα δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει ή θα βοηθήσει την πολιτική αντιπαράσταση. Διότι έχουμε ένα περιορισμό της νυφαλιότητας, Σωτήρη, έχουμε ένα περιορισμό του ουσιαστικού διαλόγου, έχουμε ένα περιορισμό των ουσιαστικών προτάσεων, που λέμε ότι οι πολίτες στον δρόμο στις εκλογές πρέπει να ακούνε προγράμματα, προτάσεις, θέσεις. Όλα αυτά έχουν δώσει τη θέση τους στις φωνές, στις κραυγές και πολλές φορές και στις ύβρις, χωρίς καν να έχουν προαναγγελθεί εκλογές. Φαντάσου τι θα γίνει λοιπόν όταν θα έχουμε και τον σαφή οδικό χάρτη των εκλογών. Τώρα, όπως έχουμε δει, όχι μόνο τώρα, αλλά και το προηγούμενο διάστημα, στο πολιτικό μίξερ μπαίνει και η δικαιοσύνη, με κατηγορίες ένθεν και ένθεν. Από τη μία υπάρχει η κυβέρνηση που λέει εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα, αλλά όταν οι αποφάσεις μας δικαιώνουν πρέπει αυτό να το πιστωνόμαστε. Η αντιπολίτευση τις αποφάσεις της δικαιοσύνης τις θεωρεί περίπου προηλυμένες ή τις προκαταλαμβάνει κάποιες φορές λέγοντας ότι θα είναι αρνητικές για την κυβέρνηση. Άρα και η δικαιοσύνη σε όλο αυτό το μίξερ της τοξικότητας. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το δρόμο προς τις εκλογές το κάθε κόμμα, η κάθε πολιτική παράταξη έχει ένα στόχο,
8: επιλέγει
10: μια στόχευση.
8: Το πεδίο στο οποίο θα
10: ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα κανείς με την εμφάνιση και του κόμματος Τσίπρα, επενδύει στις μνήμες του 2015, σε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων και σε ό,τι κόστησαν και άφησαν και ως σημάδια στη χώρα μας και στον καθένα. Η αντιπολίτευση, όπως το ακούσαμε και στο βίντεο, επενδύει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση στις υποθέσεις Ασημακοπούλου και Αβραμόπουλου. Είναι δύο υποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη. Πολλοί λένε ότι αυτές πληγώνουν την Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε την τελική απόφαση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έτσι θα πάμε προς τις εκλογές. Το κλίμα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ευίωνο ή δυσίωνο. Νομίζω ότι θα είναι δυσίωνο. Και από το Σεπτέμβρη νομίζω θα έρθουν ακόμα τα πιο δύσκολα. Εμείς είμαστε και παλιοί. Θυμόμαστε το σκληρό ροκ που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια.
8: Το θυμόμαστε.
10: Στην πολύ άγρια αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Φοβούμαι ότι θα ζήσουμε χειρότερα, γιατί τώρα μπαίνει και η τοξικότητα που τότε δεν υπήρχε σε αυτό το βαθμό της οξύτητας και των εκτός ορίων εκφράσεων που υπάρχουν τώρα.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι, συμπληρώνονται από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ επενδύει στην επέτειο αυτή προκειμένου να συσπυρώσει ψηφοφόρους της κέντρο-αριστεράς, ειδικά μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη κορυφαία στελέχη του κόμματος, πήραν μέρος σε μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο, ενώ αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου στο Καλέντζι της Αχαΐας.
11: Στροφή στις παραδοσιακές του ρίζες και στον Ανδρέα Παπανδρέου, επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ανακαταλάβει ζωτικό χώρο στη δεξαμενή των κεντροαριστερών ψηφοφόρων, με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ανθρώπου που αποτέλεσε την εμβληματικότερη μορφή του κινήματος. Η Χαριλάου Τρικούπη αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, προκειμένου να δείξει στους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους της ότι οι ιδέες και οι αξίες του ιστορικού ηγέτη της παράταξης εξακολουθούν να εμπνέουν το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε βίντεο στο TikTok με αναφορές στην πολιτική διαδρομή, το έργο των κυβερνήσεων της αλλαγής και τη διεθνή παρουσία του ιστορικού ηγέτη.
12: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
13: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
12: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά, για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
11: Το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Σύσσωμο το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη, απέδωσαν φόρο τιμής, αφήνοντας από ένα λουλούδι πάνω στο μνήμα του ανθρώπου που σφράγισε τη μοίρα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.
14: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας παγκόσμιος ηγέτης και διανοούμενος. Αυτό όμως που θα τον θυμούνται όλες οι γενιές είναι γιατί έφερε την Ελλάδα που επί δεκαετίες ήταν στο περιθώριο, στο κέντρο, και άλλαξε τις κοινωνικές ισορροπίες. Έδωσε ευκαιρίες, άλλαξε τα δεδομένα για όλους.
11: Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η αντίδραση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Νάντιας Γιαννακοπούλου. Το Πασόκ εντείνει τις εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν του ιστορικού του ηγέτη. Αύριο αναμένεται να διοργανώσει εκδήλωση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του γιού του Γιώργου Παπανδρέου και άλλων στελεχών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μνημονεύει τον ιστορικό αρχηγό του κινήματος. Την ίδια ώρα ο πολιτικός συντράργυρο στην κεντροαριστερά χτυπάει κόκκινο, καθώς όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα χρησιμοποιήσουν όλα τα όπλα τους για να δελεάσουν τους ψηφοφόρους τους για την κατάληψη της δεύτερης θέσης.
8: Με στόχο την ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του κόμματός του στην προεκλογική περίοδο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα τα πρόσωπα της σκιώδους κυβέρνησης της ελληνικής αριστεράς.

0: πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομέα δικαιοσύνης, θεσμών και δικαιωμάτων η Μαρία Λεπενιώτη, ανώτατη δικαστικός, που είχε διατελέσει μάλιστα πρόεδρος της έδρας στην πολύκροτη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τον τομέα οικονομικών αναλαμβάνει ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο οποίος επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Τον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ενώ τον τομέα προστασίας του πολίτη αναλαμβάνουν δύο πρόσωπα προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ. Τομεάρχης ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, που παραιτήθηκε μόλις χθες σωτήρη, και αναπληρωτής του ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης. Τώρα να δούμε ποιο θα είναι και το στενό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, τα λεγόμενα πρόσωπα, οι άνθρωποι του Προέδρου. Συντονιστής τομεαρχών αναλαμβάνει ο πρώην Υπουργός Παιδείας επί κυβερνήσεως Τσίπρα Κώστας Γαβρόγλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η Ευγενία Φωτονιάτα, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, διευθύντρια του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα η Γιάννα Πεπέ, ενώ πρόεδρος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα ο Μιχάλης Καλογύρου, που είχε διατελέσει επί κυβερνήσεως Τσίπρα Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Όπως τα είπες, αρκετός Τσίπρα, αρκετό ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, αρκετό ΠΑΣΟΚ, κάποια νέα πρόσωπα οπωσδήποτε, και να δούμε και τα υπόλοιπα βέβαια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Την Παρασκευή θα απολογηθεί τελικά ο Σκοπιανός δολοφόνος της άτυχης Σταυρούλα στην Κρήτη. Το πρωί οδηγήθηκε με Αλεξή Σφυρογυλέκο και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στα δικαστήρια Χανίων, όπου τον περίμεναν συγγενείς και φίλοι της αδικοχαμένης γυναίκας και τον αποδοκίμασαν. Το φως της δημοσιότητας είδε η τελευταία φωτογραφία του θύματος λίγο πριν από τη δολοφονία της.
2: Με αποδοκιμασίες, Αλεξή Σφερογυλέκο και ισχυρή αστυνομική παρουσία, ο καθομολογιακός Σκοπιανός δολοφόνος της Σταυρούλας πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Χανίων. Έξω από τα δικαστήρια ήταν συγγενείς, φίλοι, αλλά και ο αδερφός της 45χρονης, ο οποίος συντετριμμένος ξέσπασε κατά του 43χρονου ενοικιαστή.
3: Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ, σίγουρα, ούτε αυτόν, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του, εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να προσβάλλει έτσι. Και τον θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε.
2: Ο αδερφός κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του 43χρονου, η οποία μίλησε για την 45χρονη και το σενάριο περί ερωτικής σχέσης με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Σε φωτογραφίες ντοκουμέντου από κάμερα ασφαλείας που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, καταγράφεται για τελευταία φορά η 45χρονη Σταυρούλα. Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να κινείται πεζή στις 4 και 18, κρατώντας σακούλες με ψώνια στα χέρια και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την κατοικία όπου στις 30 Μαΐου βρήκε τραγικό θάνατο από τον Σκοπιανό ενοικιαστή.
4: Την έδεσε, τη φίμωσε, τη χτύπησε με μπουκάλια αρχικά, τη μαχαίρωσε μετά. Όταν είδε ότι είναι ακόμα ζωντανή, τη χτύπησε με κούτσουρο.
2: Ο θάνατος της 45χρονης Σταυρούλας ήταν μαρτυρικός. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η σωρός που βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κεφάλι και ο θάνατός της αποδίδεται στο χτύπημα από θλόν όργανο, δηλαδή το κούτσουρο που χρησιμοποίησε ο δράστης.
5: Έφερε όντως κατάγματα κρανίου και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που είναι και τελική αιτία θανάτου προκληθής από θλόν όργανο. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν πρόκειται περί τεμάχιο ξύλο ή κάποιο σίδηρο οτιδήποτε άλλο.
2: Στον 43χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και ενταφιασμός χωρίς άδεια. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί την Παρασκευή. Σήμερα πάντως ο Σκοπιανός απολογήθηκε για την παράνομη καλλιέργεια κάναβη στο χωράφιο που εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης.
6: Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα κάθε 15 μέρες.
2: Η κηδεία της αδικοχαμένης Σταυρούλας πρόκειται να γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Βαρύπετρο.
1: Περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κέρδος πείρας ρευματοκλοπών με πλοκάμια σε πολλές περιοχές της χώρας. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται πως παραποιούσε περισσότερους από 600 μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και πάνω από 100 ακόμη φέρεται να εμπλέκονται.
7: Ζημιά μαμούθ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να προκάλεσε στο ΔΔΕ το οργανωμένο κύκλωμα ρευματοκλοπών. Τα μέλη της πείρας κατάφεραν να παραποιήσουν περισσότερους από 600 μετρητές ρεύματος σε σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Αποτελούσε κοινό.

0: μυστικό ρευματοκλοπή σε όλη τη χώρα. Βλέπετε ότι έχει λάβει χώρα και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπου εκεί μιλάμε για μεγάλη απώλεια εσόδων από τη ΔΕΗ. Και όταν μιλάμε για τόσα άτομα, για 105 άτομα, σημαίνει ότι έχει πάρει έκταση και σε πάρα πολλές οικίες. Όπου οι εν λόγω κύριοι πήραζαν τους μετρητές της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα είτε αυτοί να μην γράφουν καθόλου, είτε να γράφουν πιο αργά, δείχνοντας λιγότερες μονάδες από αυτές που κατανάλωναν πραγματικά.
1: Η γιγαντιέ επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΔΔΕ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε διάφορες περιοχές της χώρας και πέρασαν χειροπέδες στα τρία βασικά μέλη του κυκλώματος, σε Ωραιόκαστρο, Αμπελόκηπους και Νικόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι πήραζαν τους μετρητές και αλίωναν τις ενδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, πραγματοποιώντας ουσιαστικά εκτεταμένες ρευματοκλοπές. Μάλιστα, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ότι διέθεταν πιστοποιημένες γνώσεις ή επαγγελματική ιδιότητα ηλεκτρολόγου.
2: Η σημερινή μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και του ΔΔΕ αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα ρευματοκλοπών με δράση σε όλη τη χώρα. Η ζημιά ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουμε 3 συλλήψεις και περισσότερα από 105 άτομα να περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Η παραβατικότητα αυτού του είδους επιβαρύνει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Η μάχη κατά της κλοπής ενέργειας είναι ζήτημα νομιμότητας, ασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Οι τρεις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών Θεσσαλονίκης.
3: Μεγάλη πυρκαγιά, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, που μάλιστα κατέρευσε τμήμα της οροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Απευθεία σύνδεση με το Μάνο Λινοξυλάκη που βρίσκεται εκεί. Μάνο, είναι υπό έλεγχο αυτή την ώρα η πυρκαγιά?
4: Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, ωστόσο οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τη φλόγα για την πλήρη κατάσβεσή της. Να πούμε πως η πυροσβεστική, όπως είπες, αυτή τη στιγμή επιχειρεί μόνο εξωτερικά του κτηρίου, καθώς σημειώθηκε η κατάρρευση του τμήματος της οροφής την ώρα που μέσα βρίσκονταν πυροσβέστες. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερη μεγαλύτερη κατάρρευση μέρους της οροφής, με το αποτέλεσμα να αποτυπώνεται και στα πλάνα
3: είναι
4: που σας μεταδίδουμε αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό βλέπουμε τώρα. Είναι η στιγμή της κατάρρευσης της οροφής. Την ώρα που μέσα, να ξαναπούμε, επιχειρούσαν πυροσβέστες μέσα στο εργοστάσιο, μέσα στο κτίριο. Να το.
4: Έτσι ακριβώς. Ο μεγάλος όγκος πλαστικών που βρίσκεται στο χώρο δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως μέχρι και το πρωί, ώστε να γίνει η πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ την ώρα που ξεκίνησε δεν υπήρχαν άτομα μέσα στο χώρο, μέσα στην αποφυγή.
3: Ευτυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Μάνο. Τώρα, μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων, το Εθνικό Κτηματολόγιο βρίσκεται πλέον στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, με την κτηματογράφηση να αγγίζει το 99% των δικαιωμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια εκκρεμότητα που κλείνει ύστερα από 200 χρόνια, ενώ η πλήρης ψηφιοποίηση θα φέρει λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερες συναλλαγές.
5: Στην τελική ευθεία μπαίνει η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών για το ελληνικό κράτος. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς ολοκληρωμένο κτηματολόγιο.
6: Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας, έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2019 η κτηματογράφηση είχε προχωρήσει μόλις το 38%, ενώ σήμερα το 99% των δικαιωμάτων βρίσκεται σε φάση δημόσιας ανάρτησης. Παράλληλα, εκατοντάδες εκατομμύρια σελίδες αρχείων και τίτλων ιδιοκτησίας έχουν πλέον ψηφιοποιηθεί.
7: Να τελειώσουμε την κτηματογράφηση. Μαζί λείπει 1%. Δύσκολο 1%, αλλά η ομάδα του κτηματολογίου τελειώνει. Πρέπει να περαιώσουμε την περαίωση στο 100%.
5: Η ψηφιοποίηση και οι σαφείς κανόνες μειώνουν τη γραφειοκρατία και τα περιθώρια αυθαιρεσίας, διευκολύνοντας παράλληλα τις συναλλαγές και τις επενδύσεις. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του κτηματολογίου ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, περιορίζει τις δικαστικές διαμάχες και καθιστά το κράτος πιο αποτελεσματικό και διαφανές.
8: Το κτηματολόγιο είναι μια εθνική εκκρεμότητα που κλείνει, μια μεγάλη μεταρρύθμιση που παίρνει σάρκα και οστά και ένα θεμέλιο, γερό θεμέλιο προς όφελος της ιδιοκτησίας, της νομικής αφήνειας, της ανάπτυξης, της ορθής λειτουργίας του κράτους μας.
5: Επόμενος στόχος της κυβέρνησης είναι η ένταξη των υπηρεσιών δόμησης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο και πλήρως ψηφιακό σύστημα για την ιδιοκτησία, τη δόμηση και τις χρήσεις γης.
3: Στην Τσιμπίδα της ΑΔΕ πιάστηκε η κατασκευαστική εταιρεία που δήλωνε τζίρο 3 ευρώ, όπως θα μας πει η Χριστίνα Γκίκα. Χριστίνα.
9: Η έρευνα ξεκίνησε από μεσαιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, όταν διαπιστώθηκε ότι προμήθειες από πωλήσεις ακινήτων που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα της δεν είχαν δηλωθεί. Η επιχείρηση είχε αρχικά εμφανίσει έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τα έσοδά της στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζοντας κέρδη 229.000 ευρώ. Από την διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ότι σε πολλές από τις συναλλαγές πωλήτρια ήταν η ίδια η κατασκευαστική εταιρεία. Ωστόσο, η επιχείρηση είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ. Οι έλεγχοι της ΑΔΕ συνεχίζονται, να πούμε, προκειμένου να καταλογιστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
3: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Εκτός συνόρων τώρα, ξεπέρασαν τους 50 νεκροί από το φωνικό καύσωνα που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη. Ασφυκτικές θερμοκρασίες σε χώρες ασυνήθιστες έχουν προκαλέσει θανάτους, πολλοί από τους οποίους εξαιτίας πνιγμών, όπως στη Γαλλία και τη Γερμανία, με τις αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.
10: Φωνικός καύσωνας αρρώνει την Ευρώπη, ανεβάζοντας συνεχώς τον υδράργυρο, ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Στη Γαλλία, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 44 βαθμούς Κελσίου, με τον καύσωνα να δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών και υποδομών. Στη Γερμανία, το θερμόμετρο θα ακουμπήσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ και στην Ισπανία η κατάσταση είναι στο κόκκινο, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό σε περιστατικά που συνδέονται με την ακραία ζέστη, ενώ συγκλονίζει η υπόθεση δύο νηπίων που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
11: Forecasters saying the current heat wave could end up being as serious as the one back in August 2003, which claimed nearly the lives of 15,000, mainly elderly people.
10: Λόγω του έντονου καύσωνα, χιλιάδες σχολεία έκλεισαν ή προσάρμοσαν το ωράριό τους, ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες θέτουν σε δοκιμασία κρίσιμες υποδομές, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητά τους.
12: J'ai même pas pris encore mon café ce matin. J'ai couru ici pour acheter un ventilateur, éventuellement une clim, mais en fait il n'y avait plus rien.
10: Στη Γερμανία, 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, καθώς αναζητούσαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια, ενώ ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένας 16χρονος.
13: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water. But that works.
10: Παρά την ακραία ζέστη, κάποιοι συνεχίζουν να δουλεύουν, με τον ήλιο να δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές τους.
14: Troppo caldo. Prima io sono pantomino.
15: An intense heat wave is strengthening its grip on the UK and large parts of western mainland Europe.
10: Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει και στη Βρετανία, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο.
16: I find it quite unbearable and I think it is a sign of climate change and I just think that London is not a city that's meant to be hot.
17: The heat wave is expected to peak today in Spain. We're going to see temperatures, we believe, of up to 44 degrees Celsius down in the south of the country.
10: Στην Ισπανία, οι κάτοικοι αναζητούν ανάσες δροσιάς στις παραλίες, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Βεντάλιες και καπέλα έχουν γίνει απαραίτητο αξεσουάρ απέναντι στο κύμα καύσωνα, ενώ παράλληλα δύσκολη είναι η κατάσταση και στα σχολεία, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει κλιματισμός.
18: Τελεία trabajando es muy duro trabajar en bueno, yo estoy hablando de la enseñanza, ¿no? De los centros públicos, institutos de Madrid están no están climatizados.
10: Ο καύσωνας επιμένει και μαζί του μεγαλώνει η πίεση στην καθημερινότητα, με την Ευρώπη να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαρκές τεστ αντοχής.
3: Ο καύσωνας όμως συνεχίζεται και επεκτείνεται ανατολικότερα στην Ευρώπη, φτάνοντας τις επόμενες μέρες μέχρι και τη Σουηδία, όπως θα μας πει ο μετρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη.
19: Πράγματι, έτσι είναι, Σωτήρη. Ο καύσωνας, ο οποίος έχει ξεκινήσει Δυτική Ευρώπη από το Σάββατο, επηρεάζει κυρίως δυτικές περιοχές Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Η Γαλλία δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα σπάσαν δεκάδες ρεκόρ, όχι μόνο Ιουνίου, αλλά και ολόκληρου του καλοκαιριού. Φαίνεται αργά-αργά να κινείται ανατολικά και να επηρεάζει και περιοχές κεντρικής αλλά και ανατολικής Ευρώπης. Σουηδία, η Σκανδιναβία θα επηρεαστεί, ακόμη και η Σκανδιναβία, από έντονο κύμα καύσωνα, κυρίως στην Παρασκευή, κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο αναμένει η θερμοκρασία να φτάσει στους 36 βαθμούς, να φτάσει κοντά στο ρεκόρ Ιουνίου, το οποίο είναι από το 1947, που το οποίο είναι στους 37 με 38 βαθμούς. Μπορεί και να φτάσει και στους 37 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία Σουηδία, μιλάμε για 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή, πέτα ένας ακραίος καύσωνας. Στην Πολωνία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία την Κυριακή. Στην Τσεχία τους 39. Μιλάμε για ρεκόρ όχι μόνο Ιουνίου, αλλά ολόκληρου του καλοκαιριού. Το ίδιο ισχύει και για την Αυστρία, με το προηγούμενο ρεκόρ να είναι το 1857. Το 1857 αναμένεται να σπάσει κατά πάσα πιθανότητα αυτό το ρεκόρ και να φτάσει στη θερμοκρασία στους 39, πιθανόν και 40 βαθμούς στη Βιέννη, στην πρωτεύουσα της Αυστρίας. Μιλάμε για θερμοκρασίες 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
3: Και για χώρες που το κλιματιστικό είναι άγνωστη λέξη. Δεν υπάρχει.
19: Ακριβώς. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, έτσι, για αυτούς που ζουν σε αυτές τις περιοχές.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, που παραμένει σε υψηλή ένταση, με τις εξελίξεις να τρέχουν σε τρία μέτωπα. Στα στενά του Ορμούζ, η ναυσιπλοεία αυξάνεται καθημερινά μετά τη συμφωνία αποκλιμάκωσης, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα. Αμερική και Ιράν συγκρούονται για το πυρηνικό πρόγραμμα και τις επιθεωρήσεις. Στο Λίβανο, η Ισραηλινή επιδρομή προκάλεσε νεκρούς και αντιδράσεις.
20: Αγώνας δρόμου για την εξομάλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί οι διελεύσεις πλοίων να μην έχουν φτάσει ακόμα στα προπολεμικά επίπεδα, ωστόσο ο χάρτης του Marine Traffic δείχνει ότι η κίνηση στο στρατηγική σημασία πέρασμα αρχίζει και πάλι να πυκνώνει.
21: Doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. You probably see that we have an oil gusher. The strait is totally open. You know that.
20: Την Πέμπτη, πρώτη ημέρα εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, πέρασαν από τα στενά 25 πλοία. Την Παρασκευή διέσχισαν το πέρασμα 19 πλοία, το Σάββατο 28, την Κυριακή 32, ενώ χτες Δευτέρα τα στενά του Ορμούζ πέρασαν 35 πλοία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες 5 ημέρες έχουν περάσει από τα στενά περισσότερα από 40 δεξαμενόπλια.
22: 19 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν χθες από τα στενά του Ορμούζ. Ένα ιστορικό ρεκόρ όλων των εποχών. Οι τιμές του πετρελαίου καταραίουν και ο κόσμος είναι ένα πολύ πιο ασφαλές μέρος.
20: Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προπολεμική κατάσταση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως η πυρηνική έλεγχη είναι μέρος της συμφωνίας της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ωστόσο το Ιράν διαψεύδει τον Αμερικανό πρόεδρο.
22: Το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ολοκληρωτικά σε πυρηνικές επιθεωρήσεις του υψηλότερου επίπεδου για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον. Για πάντα. Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.
23: Μόνα διδόρυμπο μου τη ρεκόλα ο Ζόνσε Μπενομαλή Ενέργεια το μήτωστη βανά παρνομή παρόγε μποζρεσί ο Ζόνσ ας τα σισότε αστεία οσυπηδέ Ιράν νοσίας.
20: Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Χεσμπολάχ καταδικάζει η Ισραηλινή επίθεση με τουλάχιστον 2 νεκρούς. Οι IDF υποστηρίζουν ότι στόχευσαν οπλισμένους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες του Ισραήλ.
3: Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, στο ρωσοουκρανικό, έχουμε, Χρυσάνθη Μπουρούτη, δηλώσεις από τον Ρώσο πρόεδρο που δείχνουν διάθεση για να ξεκινήσει διάλογος.
24: Σε μια ευνηδιαστική κίνηση και ενωμένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως η Μόσχα είναι έτοιμη για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Κίεβο. Έθεσε ως βάση το προσχέδιο συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022, αλλά και τις λεπτομέρειες που συζητήθηκαν στην Αλάσκα στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι τα πλήγματα της Ουκρανίας σε μη στρατιωτικές υποδομές δεν επηρεάζουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο μέτωπο, αλλά όπως ανέφερε, οι επιθέσεις αυτές τελευταίες ιδίως μέσω των drones, των μη επανδρομένων αεροσκαφών, έχουν στόχο την αποσταθεροποίηση της ρωσικής κοινωνίας και τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας.
3: Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Ρώσου Προέδρου.
0: Ρωσία, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле, и напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны.
3: Στην Τουρκία, με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες προεδρικές εκλογές, ο Ταγίπ Ερντογάν δείχνει αποφασισμένος να διεκδικήσει ακόμα μία θητεία, παρατείνοντας την κυριαρχία του στην πολιτική σκηνή της χώρας. Από την άνοδο του στην εξουσία το 2003 ως τον πανίσχυρο προεδρικό ρόλο του σήμερα, το ρεπορτάζ που ακολουθεί φωτίζει τους σταθμούς μιας διαδρομής που άλλαξε την Τουρκία και ίσως οδηγεί στον Ερντογάν μέχρι και το 2033.
1: Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi.
2: O Kivos Erifti. Ο Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται για νέα προεδρική θητεία στην Τουρκία, βάζοντας φρένο στην ονοματολογία δελφίνων που φαίνονταν έτοιμοι να του πάρουν το σκυτάλι.
4: Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
2: Από την Πρωθυπουργία μέχρι την Προεδρία, η πολιτική του διαδρομή ταυτίστηκε με τη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας.
6: Ο Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί το μακροβιότερο ηγέτη της σύγχρονης Τουρκίας. Με περισσότερα από 23 χρόνια στην εξουσία της χώρας, τόσο ως Πρωθυπουργός όσο και Πρόεδρος, έχει αφήσει πίσω του ακόμα και τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.
2: Ο Μάρτιος του 2003 σηματοδοτεί την αρχή της εποχής Ερντογάν. Ο 52χρονος ηγέτης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης αναλαμβάνει πρωθυπουργός, προβάλλοντας το προφίλ ενός μεταρρυθμιστή πολιτικού.
25: Tek başımıza iktidar istemiyoruz, yetmez. Ya yasaları çıkarabilecek güçte tek başına iktidar istiyoruz.
2: Οι δείκτες της οικονομίας βελτιώνονται αισθητά και η Τουρκία, έχοντας το βλέμμα της στραμμένο προς τη Δύση, ανοίγει το κεφάλαιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τις συνεχόμενες εκλογικές νίκες του ΑΚΠ το 2007 και το 2011, ο Ερντογάν μετατρέπεται στον απόλυτο κυρίαρχο της τουρκικής πολιτικής ζωής. Η επιρροή του επεκτείνεται σε όλους τους κρατικούς μηχανισμούς, ενώ η Άγκυρα διεκδικεί όλο ένα και πιο ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή και τη διεθνή σκηνή.
25: Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk. Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde.
2: Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία ο Ερντογάν μετατρέπεται σε ηγέτη με περιφερειακές φιλοδοξίες, με φόντο και τις εξεγέρσεις που σηματοδότησαν την Αραβική Άνοιξη στις μουσουλμανικές χώρες. Το Μάιο του 2013 εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα στη διακυβέρνηση Ερντογάν, με τις κινητοποίησεις στο πάρκο Γκεζί να συγκλονίσουν την Τουρκία. Εκατομμύρια πολίτες βγαίνουν στους δρόμους και για πρώτη φορά η κυριαρχία του αμφισβητείται μαζικά. Οι εικόνες των συγκρούσεων κάνουν τον γύρο του κόσμου και σηματοδοτούν το τέλος της περίοδου πολιτικής συνένεσης που χαρακτήρισε τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του. Το 2014, ο 63χρονος Ερντογάν εκλέγεται για πρώτη φορά πρόεδρος της Τουρκίας και μετακομίζει στο προεδρικό μέγαρο της Άγκυρας. Η νέα περίοδος αποδεικνύεται καθοριστική. Η αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 αλλάζει το πολιτικό τοπίο, με τον Ερντογάν να βγαίνει αλόβητος από την πιο σοβαρή δοκιμασία της διακυβέρνησής του, ενώ το δημοψήφισμα του 2017 εγκρίνει τη μετάβαση από το κοινοβουλευτικό στο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης.
25: Ορτέα κονμούς όλαν τάγκ, τόπου, βεσάιρι, ουτσάνο, χελικόπτερνε, κουλαναρακ, μιλιατίν ουζέρνε, γελμένεν, μπεδελνε, μπουνάρ, τσοκ αγρ.
2: Η Τουρκία εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με το κέντρο λήψη αποφάσεων να μεταφέρεται οριστικά στην Προεδρία. Με την εφαρμογή του νέου προεδρικού συστήματος, ο Ερντογάν αποκτά διευρυμένες εκτελεστικές αρμοδιότητες και γίνεται ο ισχυρότερος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας. Παρά την οικονομική κρίση, τον υψηλό πληθωρισμό, τον καταστροφικό σεισμό του 2023 και την έντονη πολιτική πόλωση, καταφέρει να διατηρήσει την πολιτική του κυριαρχία και να εξασφαλίσει νέα εκλογική νίκη σε διπλή αναμέτρηση απέναντι σε μια συμμαχία 6 κομμάτων. Επόμενος στόχος του Ταγίπ Ερντογάν, η παραμονή στον προεδρικό θόκο της χώρας μέχρι το 2033.
3: Βία και εκτεταμένα επεισόδια σημάδεψαν το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να συλλαμβάνονται, δύο να μαχαιρώνονται και άλλους να καταγγέλουν βιασμούς. Στο πανεθνικό πάρτι του δρόμου συμμετείχαν και χιλιάδες Βρετανοί.
20: Χάος και ανομία στους δρόμους της Γαλλίας. Για μία ακόμη χρονιά, το μουσικό υπαίθριο φεστιβάλ Fête de la Musique μετατράπηκε από γιορτή της μουσικής σε ένα τρομακτικό ξέσπασμα βίας. Εκατοντάδες συλλήψεις, μαχαιρώματα, καταγγελίες για βιασμούς.
5: Je rappelle 268 interpellations. L'an dernier, c'était 371. Mais on s'en félicite alors qu'on devrait s'indigner. Des vidéos ont circulé hier sur les réseaux sociaux. Des bagarres, scènes de lynchage, une personne frappée au sol par plusieurs individus, des tirs de mortier, des pare-brises de voitures brisées, des bouteilles de protoxyde d'azote.
20: Ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην Τουλούζη, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες μια γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο στην περιοχή Κολομιέ μετά από επίθεση που δέχτηκε με αιχμηρό αντικείμενο.
7: C'était la consigne de cette fête de la musique 2026, pas d'alcool sur la voie publique.
20: Νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχτηκε τσίμπημα με σύριγγα και στη συνέχεια βιάστηκε σε ιδιωτική κατοικία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε όλη τη Γαλλία καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 παρόμοιες επιθέσεις. Ένας 48χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε 12χρονο κορίτσι.
7: À Paris, 300 fêtes ont été organisées selon le préfet de police, mais avec cette température exceptionnelle, des mesures ont été prises pour tenter d'éviter malaise et troubles à l'ordre public, en interdisant notamment de consommer de l'alcool sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge.
20: Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κλίμα στους δρόμους της Γαλλίας.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός του καλοκαιριού στο NBA. Ο Έλληνας superstar του μπάσκετ αφήνει τους Milwaukee Bucks μετά από 13 ολόκληρα χρόνια για να φορέσει την φανέλα των Miami Heat.
8: We start this Briscoe and Eves edition of SportsCenter with breaking news from the NBA. Giannis Antetokounmpo is headed to South Beach.
9: Η μεγαλύτερη βόμβα στο NBA για το φετινό καλοκαίρι έσκασε. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αφήνει το Milwaukee και τους Bucks μετά από 13 χρόνια και μετακομίζει στο Miami για τους Heat.
11: This was a 13-month trade saga for Giannis Antetokounmpo and the Milwaukee Bucks. Just to put it plainly, Giannis felt like his time was up with the Bucks. A calendar year ago, the Bucks at every turn did everything they could to try to keep him, but Giannis informed the team numerous times that it was time for both sides to move on, that he would not sign a long-term contract extension.
9: Οι Bucks θα στείλουν στο South Beach τόσο τον Γιάννη Αντετοκούμπο όσο και τον Bobby Portis και θα πάρουν από τους Heat ένα πακέτο ξεπουλήματος που περιλαμβάνει 4 παίκτες, 3 draft picks πρώτου γύρου στο NBA Draft και μία επιλογή δεύτερου γύρου. Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Γιάννη στην ομάδα του Pat Riley συσχετίζονται με το ήδη υπάρχον που υπέγραψε στους Bucks. Για την ακρίβεια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μεταφέρει το συμβόλαιό του που ανέρχεται στα 58,4 εκατομμύρια δολάρια για την ερχόμενη σεζόν, με οποιαδήποτε μελλοντική επιλογή να παραμένει αποκλειστικά στο χέρι του. Για την ακρίβεια, ο Greek Freak θα επιλέξει αν θα σπάσει το συμβόλαιο, διεκδικώντας τετραετές αξίας 275 εκατομμυρίων, ή αν θα ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του για τριετή επέκταση ύψους 214 εκατομμυρίων. Σε κάθε περίπτωση, η μέρα κλειδί θα είναι η 6η Ιουλίου, όταν και θα μπορεί ο Αντετοκούμπο να ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και να ανακοινωθεί φυσικά το μεγάλο trade. Πριν καν ανακοινωθεί η σπουδαία αυτή ανταλλαγή, ο Γιάννης είπε έμεσα το δικό του αντίο στους Bucks με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
12: Θεές, εμπιστεύτηκα από το ξεκίνημα και θα συνεχίσω να το κάνω σε όλη τη διάρκεια.
9: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που επιλέχθηκε στο νούμερο 15 του draft το 2013 από τους Bucks, κλείνει ένα κύκλο 13 ετών στο Milwaukee, μέσα στο οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα NBA το 2021, δύο βραβεία MVP και πολλές ατομικές διακρίσεις στη Λίγκα, έχοντας σπάσει αμέτρητα ρεκόρ στην ιστορία του οργανισμού.
3: Μένουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Λονδίνο, ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη μετά το σοβαρό τραυματισμό 6 ανθρώπων από ανεξέλεγκτο όχημα. Στη Γουατεμάλα, τουρίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με βίαιη ηφαιστειακή έκρηξη και βροχή από πυρακτωμένες πέτρες. Στη Ρωσία, νεκρός εντοπίστηκε δημοσιογράφος που είχε εμπλακεί σε πολύκροτη υπόθεση γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
26: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του ο δημοσιογράφος που το 2008 προκάλεσε σάλο, αποκαλύπτοντας τη φημολογούμενη σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την πρώην πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα. Ρωσικά μέσα αναφέρουν ότι ο 69χρονος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε καταναλώσει άγρια μανιτάρια που είχε συλλέξει ο ίδιος από την αυλή του σπιτιού του. Ο Νεχορόσεφ ήταν αρχισυντάκτης σε ρωσική εφημερίδα, η οποία έβαλε λουκέτο μετά το πρωτοσέλιδο. Αφού ανακρίθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες, εγκατέλειψε τη Ρωσία και τα τελευταία 11 χρόνια ζούσε στη Λετωνία ως πολιτικός πρόσφυγας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διενεργηθεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Στιγμές τρόμου έζησαν τουρίστες στη Γουατεμάλα. Καθώς πραγματοποιούσαν ανάβαση σε ηφαίστειο, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με έκρηξη και βροχή από πυρακτωμένες πέτρες. Σε βίντεο που κατέγραψαν μέλη της ομάδας, φαίνεται πως το ηφαίστειο είχε ήδη ενεργοποιηθεί τη στιγμή που αποφάσισαν να το πλησιάσουν.
10: A group of tourists go too close to the crater of the volcano. Something surprising and very dangerous for everyone.
26: Μία από τις πεζοπόρους δείχνει στο βίντεο ότι οι φλεγόμενες πέτρες έκαψαν το μπουφάν της.
13: It's very fortunate there were no injury reported, but it is important to say again, people were and are banned from climbing here, and you see exactly why.
26: Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητός στο Λονδίνο για τον οδηγό που έπεσε πάνω σε πλήθος, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφεται ένα αυτοκίνητο σχολής οδηγός ακινητοποιημένο στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα γκρι όχημα πέφτει πάνω του με ηλικιώδη ταχύτητα. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, το γκρι αμάξι εκτινάσσεται πάνω σε στήλο φωτισμού, παρασύροντας φανάρια κυκλοφορίας πριν συνεχίσει την ανεξέλεγκτη πορεία του στο δρόμο. 6 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
3: Το Μουντιάλ συνεχίζεται και μαζί η μάχη για τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Λιονέλ Μέση έφτασε τα 18 γκολ και ξεπέρασε την κορυφή των σκόρερ στο βετεράνο Μιροσλάβ Κλόζε που είχε 16. Την επίδοσή του ισοφάρισε ήδη ο Γάλλος σούπερσταρ Κιλιάν Εμπαπέ στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ και πλέον το φετινό Μουντιάλ εξελίσσεται σε μια προσωπική μονομαχία Μέση-Εμπαπέ με στόχο την κορυφή.

0: Δύο superstar. Δύο διαφορετικές γενιές, μια ιστορική κούρσα που διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια μας. Μέση και Εμπαπέ δεν κυνηγούν απλώς έναν τίτλο σε παγκόσμιο κύπελο. Κυνηγούν την αιωνιότητα. Ο Αργεντίνος Τρίλας μπήκε στο Μουντιάλ του 2026 με 13 γκολ σε 5 διοργανώσεις και μέσα σε λίγες ημέρες απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών. Πέτυχε 5 γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια της Αργεντινής και έφτασε συνολικά τα 18, κατακτώντας την πρώτη θέση στην ιστορία της διοργάνωσης και περνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Η κομπλική μα πρινσίπιο, το πρόγραμμα μας είναι πιστάτο, που μας εγκάσανε de competir, de creer siempre en más, espectacular en acá.
0: Απέναντί του, ο άνθρωπος που μοιάζει έτοιμος να σπάσει κάθε ρεκόρ, ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος Superstar στα 27 του χρόνια ξεκίνησε το φετινό του ταξίδι με 12 γκολ σε Μουντιάλ. Μέσα στους πρώτους αγώνες της Γαλλίας πρόσθεσε ακόμη 4 και έφτασε τα 16 τέρματα συνολικά, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Γερμανού θρύλου και μένοντας μόλις 2 γκολ πίσω από το Μέση.
2: Λέω Μαρκ Τουζούρ. Il a toujours marqué, il marque, il marquera toujours. Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je regarde pas du tout ce qu'il fait. Je pense seulement à aider mon équipe.
0: Η αξία των δύο superstars ξεπερνά τα όρια του γηπέδου. Ο Μέση αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο σύμβολο του ποδοσφαίρου, ενώ ο Εμπαπέ είναι το ακριβότερο αστέρι της νέας γενιάς. Ο κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών μπορεί να κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο τα έσοδά του από χορηγίες και διαφημίσεις αγγίζουν τα 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και οι συνολικές του απολαβές φτάνουν τα 140 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, συνυπολογίζεται στο συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι. Στον αντίποδα, ο Γάλλος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 180 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο τραπεζικός του λογαριασμός αυξάνεται κατά 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες κολοσσούς. Έτσι, τα ετήσια έσοδα του 27χρονου αστέρα φτάνουν τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Στο Μουντιάλ δεν μετράς απλώς γκολ, μετράς στιγμές. Και αυτή τη στιγμή δύο θρύλοι γράφουν μαζί το πιο συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Η παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτό δεν είναι απλό σιδηρομετάλλευμα. Αυτό δεν είναι απλός φωξίτης. Αυτό δεν είναι απλός άνθρακας. Είναι οι πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο. Και η Synergy είναι ο κρίκος που εξασφαλίζει τη μεταφορά τους. Κάθε διαδρομή βασίζεται σε ακριβή δεδομένα, με πλήρη εικόνα σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Με ελέγχους και έγκαιρη λήψη αποφάσεων από ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα σε κάθε συνθήκη, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Synergy. More than shipping.
2: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Acropolis, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
3: Καλησπέρα σας. Στο Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση οδήγησε την Αργεντινή στους 32 του θεσμού, ενώ την πρόκριση του στα νοκάουτ πήραν τόσο η Γαλλία όσο και η Νορβηγία.
4: Τη δεύτερη νίκη της στο Μουντιάλ και συνάμα την πρόκριση στους 32 θα επιδιώξει η Αγγλία κοντρα στην Γκάνα, ενώ απαραίτητη είναι η νίκη για την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Πορτογάλοι αντιμετωπίζουν στις 8 το Ουσμπεκιστάν, ενώ στις 11 η Αγγλία την Γκάνα. Στις 2 τα ξημερώματα ο Παναμάς παίζει με την Κροατία και στις 5 το πρωί η Κολομβία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η Αργεντινή σφράγισε το εισιτήριο για τους 32 του Μουντιάλ, κερδίζοντας με 2-0 την Αυστρία, με τον Λιόνελ Μέση να πετυχαίνει και τα 2 γκολ της Αλμπισελέστε, φτάνοντας συνολικά τα 5 στη φετινή διοργάνωση. Επίσης, για τον 10ο όμιλο, η Αλγερία κέρδισε με 2-1 την Ιορδανία με ανατροπή, αφού ο Αλ Ραστάν άνοιξε το σκορ στο 36 για να έρθει η ισοφάριση με τον Μπενμπουαλί και τον γκολ της νίκης για την Αλγερία στο 82 με τον Γκουιρί. Στον 1ο όμιλο, η Γαλλία πήρε τη δεύτερη νίκη της και συνάμα την πρόκριση στον επόμενο γύρο, κερδίζοντας με 3-0 το Ιράκ, με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 14 και πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 54. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 66 ο Ντεμπελέ. Πρόκριση και για την Νορβηγία μετά την νίκη της με 3-2 επί της Σενεγάλης. Ο Πέντερσεν άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς, με τον Χάλαντ να πετυχαίνει το 2-0 με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Ο Σαρ μείωσε για τη Σενεγάλη σε 2-1, όμως δεύτερο γκολ του Χάλαντ έδωσε και πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων για τους Βίκινγκ. Το τελικό 3-2 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις με δεύτερο γκολ του Σαρ.
3: Με οδηγό τον Έρλινγκ Χάλαντ, λοιπόν, η Νορβηγία επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη και πήρε το εισιτήριο για τους 32 του Μουντιάλ. Ο Superstar της City πέτυχε 2 γκολ σε ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας τους Vikings στην επόμενη φάση μετά από 28 χρόνια.
5: Η viral κοπηλασία των Viking έφερε την Νορβηγία στους 32 του Μουντιάλ. Ο Erling Haaland και η παρέα του έδωσαν συνέχεια στο ταξίδι τους στο παγκόσμιο κύπελο, με τον superstar της City να δείχνει το δρόμο όχι μόνο ως μπροστάρι στο κουπί, αλλά και ως ο κορυφαίος σκόρερ για την Νορβηγία.
6: I don't know. I think it's my specialty to score goals. It's like many other things. I'm just really good at scoring goals and I'm quite lucky. I don't know what I'm doing, but yeah, I mean. That's just how it is. I'm part of something special. Norway is part of something special. We're making history, and I'm extremely proud to be Norwegian.
5: Ο Νορβηγός αστέρας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου σκόραρε 2 γκολ απέναντι στη Σενεγάλη και 4 συνολικά στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, αποδεικνύοντας ξανά την επιθετική του δυνότητα και στα γήπεδα του Μουντιάλ για να φέρει τους Vikings στην knockout φάση.
7: His strength is to be hungry. I think that's his main strength. He's never satisfied. He wants the next goal and yeah, he has a mentality that's one of the best in the world if you ask me and he's never tired of scoring goals.
5: Η συνέχεια της Νορβηγίας στους 32 του Μουντιάλ πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον κόσμο που σαν άλλοι Vikings ξεχύθηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, εκστασιασμένοι από το επίτευγμα της χώρας τους και μεθυσμένοι από το νέκταρ της πρόκρισης.
8: I mean, we're rowing into victory. It's an easy row. Yeah, it's all cool, man.
9: We're writing history tonight. We're writing history.
10: Holland! Holland! Holland! Holland!
11: Holland! We are the Viking blood. You can feel it through your veins, really.
5: Ο Χάλαντ δείχνει το δρόμο της επιτυχίας σε ένα ολόκληρο έθνος που 28 ολόκληρα χρόνια μετά ονειρεύεται ξανά σε παγκόσμιο κύπελο, έχοντας σε ρόλο οδηγού έναν εκ των κορυφαίων σκόρερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
3: Στη Super League τώρα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του Ινιάκη Πένια, την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός κάνει σχέδια για το νέο του γήπεδο που θα αντικαταστήσει το υπάρχον Γεώργιος Καραϊσκάκης.
4: Σχέδια για την κατασκευή νέου γηπέδου κάνει πλέον ο Ολυμπιακός μετά από την απόφαση του Δήμου Πειραιά για αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν το project που αφορά το γκρέμισμα του Γεώργιος Καραϊσκάκης και την κατασκευή νέου υπερσύγχρονου γηπέδου στη θέση του, με χωρητικότητα πάνω από 50.000 θέσεις και κόστος που θα ανέρχεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς κεφάλαια που θα προέρχονται από το κράτος. Η επίσημη παρουσίαση του πλάνου θα γίνει από τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση, έπιασε αμέσως δουλειά, αφού λίγη ώρα μετά από την επίσημη ανακοίνωση βρέθηκε στις εγκαταστάσεις του δικεφάλου του Βορρά και είδε τους παίχτες της ομάδας του να προπονούνται. Ο Ιταλός τεχνικός που διαδέχθηκε τον Ράσβαν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ μίλησε στους παίχτες που ήδη ξεκίνησαν πρόγραμμα προπονήσεων. Στον Παναθηναϊκό συνεχίζεται το μεταγραφικό ντεμαράζ με τους πράσινους να αποκτούν τον Ισπανό τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια αλλά και τον ακραίο μπακ του Λεβαδιακού Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ενώ την ίδια ώρα ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράι. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του στην Ολλανδία με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να αρχίζει από σήμερα να ανεβάζει ένταση στις προπονήσεις.
3: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη αστάθεια σε επιρροτικά και μικρή περαιτέρω εξασθένιση των βοριάδων στο Αιγαίο θα κυλήσει Τετάρτη. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις πιο αυξημένες κατά τόπους στην κεντρική και βόρεια χώρα, οπότε και στη Μακεδονία θα σημειωθούν μπόρες. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις στα επιρροτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία και το ιστορικό της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα συνοδεύονται και από χαλάζι. Από το βράδυ πάντως, περισσότερες περιοχές, τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές το μεσημέρι τους 30-33 και τοπικά τους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά. Η θερμοκρασία θα εκμαθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμό ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
2: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του, και του το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά, δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Άξιον 24. Αστερόσκονη.
13: Καλημέρα.
14: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
13: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
15: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
16: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
17: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
18: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
19: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
20: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
21: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
22: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
23: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
24: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
25: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
26: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
27: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι 3η 23 Ιουνίου και αναμφίβολα η μεγάλη θετική είδηση της ημέρας είναι η καθολική εφαρμογή με νομοθετική ρύθμιση της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για 100.000 και πλέον δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το είχαμε συζητήσει εκτενώς τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε επισημάνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας παρά τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν τόσο από τους servicers και τα funds, αλλά και από άλλους παράγοντες. Σήμερα λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι προωθείται η νομοθετική ρύθμιση για την εφαρμογή αυτής της ευνοϊκής απόφασης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ενστάσεις και επιφυλάξεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια θετική, πολύ θετική εξέλιξη. Στα πολιτικά πράγματα αυτό που προκαλεί πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων είναι η υπόθεση που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο πρώην Υπουργός, πρώην Επίτροπος και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθεί ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης μόλις αρθεί η ασυλία του από την Βουλή για αυτή την εμπλοκή που φέρεται να έχει στο Qatar Gate, το σκάνδαλο του Κατάρ. Το θυμάστε εδώ και αρκετά χρόνια. Προκύπτουν ερωτηματικά σχετικά με το ότι κινείται αυτή η διαδικασία 4 χρόνια μετά. Ο ίδιος ο Δημήτρης Αβραμόπουλος προβάλλει μία σειρά από επιχειρήματα. Μάλιστα η επόμενη μέρα και ο Γιάννης Μίτης κατόρθωσε να επικοινωνήσει με πηγές κοντά στον πρώην Επίτροπο. Θα δούμε τι λέει και η Κομισιόν, θα δούμε τι λέει και ο κύριος Αβραμόπουλος αναλυτικά, αλλά και πώς θα κινηθεί η διαδικασία σε επίπεδο Βουλής. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας και θα ξετυλίξουμε την επικαιρότητα.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας παγκόσμιος ηγέτης και διανοούμενος. Αυτό όμως που θα τον θυμούνται όλες οι γενιές είναι γιατί έφερε την Ελλάδα που επί δεκαετίες ήταν στο περιθώριο, στο κέντρο.

0: Εισαγενή.
1: Εσύ να
0: μάθει οικογένειά
1: σου
0: σε ευγενικό.
1: Να μα λέγατε δολοφόνου.
0: Να πα στην Ανίτα Πάγια να πουλά τσαμπουκάπου να τα πουλά.
2: Αυτή η χθεσινή αντιπαράθεση Νίκου Ρωμανού, Θόδωρου Μαργαρίτη εδώ στην επόμενη μέρα, χθες το βράδυ, θα έλεγε κανείς ότι είναι μία γεύση όσων θα ακολουθήσουν κατά την προεκλογική περίοδο. Πάρα πολύ υψηλή τόνη και πολιτική τοξικότητα. Εν προκειμένου, νομίζω όσοι την είδατε, βγάλατε και τα συμπεράσματά σας. Θα τα συζητήσουμε αργότερα με τη Φόφη Γιωτάκη και τον Λάμπρο Καλαρίτη, όπως επίσης και όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να σας πω μόνο, και θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα, ότι ανακοινώθηκαν σήμερα το απόγευμα τα 50 πρόσωπα που είναι οι τομεάρχες και αναπληρωτές τομεάρχες του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι πρόσωπα τα οποία έχουν τους συμβολισμούς τους καθένα από αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η πολιτική καταγωγή πολλών από τα στελέχη αυτά, θα δούμε και θα σας δώσουμε και τις λεπτομέρειες και το παρασκήνιο. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πώς έχουν τα πράγματα? Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον πρώην επίτροπο, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η υπόθεση είναι μια υπόθεση που ανάγεται στο 2022, πριν από 4 χρόνια. Σας θυμίζω ότι για το ίδιο σκάνδαλο, το Qatar Gay, είχε συλληφθεί τότε και η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Εύα Καϊλή, η οποία αποφυλακίστηκε αργότερα με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι έμπλεξε κάποια στιγμή στις συμπληγάδες της βελγικής δικαιοσύνης. Θα δείτε λίγο αργότερα, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Έρχεται λοιπόν σήμερα αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα, όπου πρέπει η Ελληνική Βουλή τις επόμενες ημέρες, δια της Επιτροπής Δεοντολογίας, να αποφασίσει εάν θα παραπεμφθεί στην Ολομέλεια ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με το αίτημα της άρσης της ασυλίας του. Το έχει ζητήσει ο ίδιος, που θα παραστεί από ό,τι φαίνεται και στην Επιτροπή Δεοντολογίας να επιχειρηματολογήσει σχετικά. Σε κάθε περίπτωση, όποια κι αν είναι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, μένουν να απαντηθούν δύο βασικά ερωτηματικά. Το ένα είναι, εάν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα κριθεί με βάση την ελληνική ή τη βελγική δικαιοσύνη, αλλάζουν τα δεδομένα. Και το δεύτερο είναι οι πολιτικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο θέμα, ιδιαίτερα εάν χρονίσει και κυλήσει δηλαδή η υπόθεση αυτή τους επόμενους μήνες. Κάτι το οποίο πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί για να μην ενισχύσει την τοξικότητα στην προεκλογική περίοδο. Πάμε να δούμε τι έχει υποθεί σήμερα σχετικά με το θέμα αυτό, και δίπλα μου θα είναι αμέσως μετά ο Γιάννης Μίτης για περισσότερες πληροφορίες και για κάποια τελευταία εξέλιξη από τις Βρυξέλλες.
3: Το θέμα Αβραμόπουλου είναι ένα μεγάλο θέμα. Ανοίγει όμως ένα μεγάλο ζήτημα και ζήτημα μείζωνος σημασίας για τη χώρα μας. Τη λειτουργία των ΜΚΟ, στις οποίες από ό,τι φαίνεται εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα τα οποία μισθοδοτούνται κιόλας.
4: Είναι μια παλιά υπόθεση η οποία έχει απαντηθεί και ξανααπαντηθεί ήδη από το 2021. Ο ίδιος έχει δώσει τις

0: μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα πέρα από την χθεσινή του ανακοίνωση και θα μας δώσεις και την εικόνα της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί τώρα στην Βουλή.
1: Σωστά. Αρχικά να ξεκινήσουμε, Σεραφείμ, ότι ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν ρωτήθηκε για την υπόθεση Αβραμόπουλου και έφερε ουσιαστικά στοιχεία τα οποία, αν θέλεις, δικαιώνουν κατά κάποιο τρόπο τον πρώην επίτροπο. Τι μας είπε ο κύριος Μπάλας Ουσβαρή? Ότι επί της ουσίας δεν έχει ζητηθεί από τις βελγικές αρχές κάποια άρση ασυλίας του πρώην επιτρόπου, όπως επίσης δεν έχει ζητηθεί και νομική αρρωγή από την Κομισιόν, από τον ίδιο τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Το πιο σημαντικό ωστόσο, Σεραφείμ, και εδώ μπορούμε να το κρατήσουμε, είναι ότι τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν και για κάτι πολύ σημαντικό. Έχει ελεγχθεί η δραστηριότητα του Δημήτρη Αβραμόπουλου από το Κολέγιο των Επιτρόπων το 2021 και μας λέει ο κύριος Ουσβαρή ότι επί της ουσίας οποιαδήποτε μεταγενέστερη έρευνα για το Qatar Gate που έγινε το 2022 δεν συνδέεται με τις εγκεκριμένες απολαβές που έλαβε από τη μη κυβερνητική οργάνωση ο πρώην επίτροπος.
0: Αυτό, Γιάννη, το λέει και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ότι εγώ για να εμπλακώ με τη fight impunity του Αντώνιο Παντσέρη τότε, του Ευρωβουλευτή, ο οποίος διώχθηκε κιόλας από τις βελγικές αρχές, πήρα την άδεια από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, είπε.
1: Γραπτός.
0: Γραπτός, γράφος, πήρε την άδεια. Το έχει πει δηλαδή και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Εκείνο βεβαίως που τον βαρύνει εντός εισαγωγικών και που δικές μου πληροφορίες τώρα φαίνεται να έχει προβληματίσει και το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι εκλήθη δύο φορές να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών και δεν πήγε. Έκανε μία αναφορά, έτσι αρκετά αμφίσιμη να το πω έτσι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με το θέμα αυτό. Τώρα, τι λέει η πλευρά Αβραμόπουλου?
1: Μαθαίνουμε, Σεραφείμ, από πηγές που πρόσκυνται στον πρώην επίτροπο ότι επί της ουσίας τα συγκεκριμένα ποσά, εφόσον έχουν κιόλας κατατεθεί, όχι, αν σωστότερα, εφόσον έχουν εγγραφεί,
0: δηλωθεί και φορολογηθεί.
1: Φορολογηθεί και έχουν δηλωθεί και στο ποθενέσχες, έτσι όπως πρέπει να τα καταθέτει ο αρμόδιος επίτροπος. Άρα μιλάμε επί της ουσίας για ποσά τα οποία δεν ήταν ποτέ κρυφά. Μιλάμε για την περίοδο από τον Φλεβάρι του 2021 έως το 2022.
0: Να πούμε εδώ ότι τα αδικήματα βάσει των οποίων εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα έχουν να κάνουν πρώτον με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
1: Πολύ σωστά. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Και παθητική δωροδοκία.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι στην περιγραφή με βάση το βελγικό δίκαιο. Κάτι ανάλογο είναι και με το ελληνικό δίκαιο.
1: Τα οποία μεταφράστηκαν προφανώς για να έρθουν στην Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να αρθεί η ασυλία τους. Ωστόσο, ρωτήσαμε πηγές που πρόσκυνται στον Επίτροπο γιατί τώρα, Σεραφείμ, γιατί ανακαινείται μια υπόθεση από τα παλιά που ούτε λίγο ούτε πολύ οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι μέσες άκρες έχουν δικαιωθεί άλλοι λίγο, άλλοι περισσότερο. Μαθαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει.
0: Ή έχουν διωχθεί.
1: Ή έχουν διωχθεί. Πολύ σωστά, έτσι. Για να μην το ξεχνάμε, για να μην ξεχνάμε και την υπόθεση του Qatar Gate. Ωστόσο, μαθαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία άτυπη κόντρα στη βελγική δικαιοσύνη. Γιατί δεν μιλάμε για ευρωπαϊκή δικαιοσύνη όπως έχουμε να κάνουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για βελγικό δίκαιο. Μιλάμε για βελγικές αρχές. Υπάρχει μία κόντρα σε εξέλιξη μεταξύ των βελγικών αρχών και της βελγικής αστυνομίας και της δικαστικής αρχής για υποθέσεις που πηγαίνουν στο δικαστήριο, οι οποίες δεν είναι δεμένες, να το πούμε σωστότερα, και υπάρχει έντονη διαμαρτυρία από τις βελγικές αρχές. Ο ένας κατηγορεί, ουσιαστικά πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, γιατί έχουμε και για την υπόθεση του Qatar Gate κάποιες αθωώσεις ή απαλλαγές με αποτέλεσμα στον δημόσιο βίο του Βελγίου να υπάρχουν υπόνοιες για το ποιος κάνει σωστά τη δουλειά του. Ενδεχομένως η μπάλα να έχει πάρει σε αυτή την υπόθεση και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, μαθαίνουμε. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας είπαν, μας βεβαίωσαν οι πηγές που πρόσκυνται στον πρώην επίτροπο, είναι ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα μείνει πιστός αυτά τα οποία δήλωσε χθες, θα έρθει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία, μαθαίνουμε, Σεραφείμ, ότι δεν θα γίνει την άλλη εβδομάδα, θα τρεναριστεί λίγο καθώς υπάρχουν και άλλες υποθέσεις, θα καθυστερήσει. Ήταν να γίνει μέχρι τέλος της εβδομάδας, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Άρα μετά εντάχει
1: θα έρθει ο ίδιος να καταθέσει, δεν θα καταθέσει με υπόμνημα, μαθαίνουμε. Και θα ακολουθήσει ο δρόμος, ο γνωστός, ο γνώριμος πια,
0: ολομέλεια άρση ασυλίας.
1: Εισήγηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, ολομέλεια και ονομαστική ψηφοφορία. Θα κάνω μια πρόβλεψη, θα

0: τολμήσω, δεν είμαι σίγουρος, Σεραφείμ, εάν Νέα Δημοκρατία με το προηγούμενο που έχουμε δει για στην υπόθεση των 13, εάν θα δώσει το πράσινο φως και για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μένει να το δούμε με βάση τα στοιχεία τα οποία θα αναδειχθούν.
1: Γιάννη Μήτη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να πω μόνο ότι σήμερα το πρωί με δηλώσεις του Άδωνης Γεωργιάδης στήριξε απολύτως τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και χαρακτήρισε αστεία την υπόθεση των βελγικών, εκ μέρους των βελγικών αρχών. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε αυτό που είπα ότι είναι η είδηση της ημέρας και μάλιστα η θετική είδηση της ημέρας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η νομοθετική ρύθμιση Πιέρα Κάκη για την καθολική εφαρμογή, όπως λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας του Αριοπάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι θετική εξέλιξη. Μένει να δούμε εάν υπάρχουν και γκρίζες περιοχές που μένει να διευκρινιστούν αργότερα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε με την προσκεκλημένη μας.
2: Αυτό που κάνει αυτή η ρύθμιση τι είναι? Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αριοπάγου και λέει την εφαρμόζω καθολικά. Δηλαδή ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτό. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το οποίο είχαμε πει. Δεν ερχόμαστε δηλαδή μόνο να πούμε τι σημαίνει καθολική εφαρμογή. Πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού.
3: Να έχεις πάρει ένα δάνειο 80.000 και να πληρώνεις 160.
4: Θα βοηθήσει, πιστεύω.
5: Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης χρωστά 100.000 ευρώ και έχει ρύθμιση να τα αποπληρώσει σε 25 χρόνια. Με τον παλιό τρόπο πλήρωνε 500 ευρώ το μήνα. Όμως μεγάλο μέρος της δόσης πήγαινε σε τόκους. Από τα 500 ευρώ τα 300 ήταν τόκοι και μόνο 200 ευρώ μείωναν πραγματικά το χρέος. Με τη νέα ρύθμιση ο τόκος δεν υπολογίζεται πια πάνω σε όλο το δάνειο, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση. Έτσι η δόση πέφτει στα 335 ευρώ. Από αυτά τα 334 μειώνουν το χρέος και μόλις 1 ευρώ είναι τόκος. Δηλαδή κερδίζει 165 ευρώ κάθε μήνα, ενώ ταυτόχρονα πληρώνει πολύ λιγότερους τόκους και μειώνει πιο γρήγορα την οφειλή του.
6: Όπου, βάσει των διατάξεων αυτών, ο τόκος θα επιβάλλεται στη δόση. Ένα. Δύο, τα αναδρομικά θα επιστρέψουν στους δανειολήπτες με απομείωση κεφαλαίου.
5: Η διαφορά είναι τεράστια στο τέλος της 25ετίας. Με τον παλιό τρόπο, ο δανειολήπτης θα έδινε περίπου 90.000 ευρώ μόνο για τόκους. Με τον νέο τρόπο, οι τόκοι πέφτουν στα 300 ευρώ. Αν ένας δανειολήπτης πλήρωνε για 30 μήνες την παλιά δόση, δηλαδή 500 ευρώ το μήνα, ενώ με τον νέο υπολογισμό θα έπρεπε να πληρώνει 335 ευρώ, τότε η διαφορά είναι 165 ευρώ κάθε μήνα. Σε βάθος 30 μηνών, αυτό σημαίνει 4.950 ευρώ.
7: Πάμε σε μια ρύθμιση νομοθετική για την καθολικότητα της εφαρμογής για την αναδρομικότητα, δηλαδή για αυτό που αμφισβητούσαν κάπως οι τράπεζες.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, την πολύ γνωστή δικηγόρο που ασχολείται ακριβώς με τα θέματα αυτά. Το έχουμε συζητήσει και κατά το παρελθόν. Κυρία Νούκα, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
8: Καλησπέρα κύριε Κοτρότσιο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και πράγματι όταν τα συζητούσαμε είδατε ότι πλέον επιβεβαιωνόμαστε σε αυτά που λέγαμε.
1: Έτσι είναι. Είναι θετική εξέλιξη. Αναμφίβολα είναι αυτό που ζητούσατε. Καθολική εφαρμογή και μάλιστα υπάρχει και το στοιχείο της αναδρομικότητας. Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό?
8: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Άριος Πάγος και τι θα είναι η νομοθετική ρύθμιση και αυτά τα λέμε μήπως κάτι αλλάξει μέχρι αύριο το πρωί, γιατί έχουμε, όπως είπατε και στην εισαγωγή που κάνατε, λίγες γκρίζες ζώνες, οι οποίες πρέπει όμως να ρυθμιστούν γιατί δημιουργούν μεγάλα προβλήματα. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την νομοθετική ρύθμιση, την επικείμενη, οι δανειολήπτες πλέον θα βλέπουν τον τόκο να υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Πολύ σημαντικό. Επίσης, οι δανειολήπτες για την αναδρομική εφαρμογή θα απομειωθεί ο χρόνος που απομένει για να αποπληρώσουν τη ρύθμιση την οποία έδωσε το δικαστήριο.
1: Για κάντε το με ένα παράδειγμα αυτό πρακτικά.
8: Π.χ. αν κάποιος έχει ένα περίοδο αποπληρωμής από εδώ και πέρα 15 χρόνια, μειώνεται π.χ. στα 10 χρόνια. Τώρα λέω παράδειγμα εντελώς αυθαίρετο, αλλά περί αυτού πρόκειται για τη ρύθμιση. Αυτά λοιπόν τα δύο που μόλις είπαμε είναι η νομοθετική παρέμβαση η οποία έρχεται, συν ότι διευκρινίζει ότι ο εξωδικαστικός δεν θα περιλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις ρυθμίσεις, που αυτονοήτως δεν περιλαμβάνεται, γιατί η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά μόνο τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αυτά έκρινε για συγκεκριμένους λόγους, για αυτούς τους δανειολήπτες ισχύει. Τώρα, ποιες είναι οι γκρίζες ζώνες. Πάμε. Πρώτον, δεν αφορά όλους τους δανειολήπτες και μιλάω για τα αναδρομικά. Αφορά μόνο αυτούς που έχουν ενεργές ρυθμίσεις. Εδώ όμως έχουμε τιμωρία συνεπών δανειοληπτών.
1: Και άρα είναι και συνεπής, έτσι.
8: Είναι και συνεπής. Αλλά έχουμε μία αδιανόητη τιμωρία συνεπών δανειοληπτών που έχουν ολοκληρώσει τις αποπληρωμές. Δηλαδή, αν κάποιος είχε μία απόφαση το 2014 και έκρινε το δικαστήριο ότι θα αποπληρώσει σε 10 χρόνια και η ρύθμισή του τελείωνε το 2024... αυτός δεν δικαιούται να πάρει τα χρήματα πίσω σύμφωνα με την νομοθετική παρέμβαση. Δεν ξέρω αν απαυλεψία έγινε ή κάποιος άλλος λόγος υπάρχει, αλλά πρέπει να αλλάξει. Δεν είναι δυνατόν να τιμωρούμε συνεπείς δανειολήπτες.
1: Θα σας πω μόνο ότι επειδή ρώτησα, φαίνεται να υπάρχει, να το πω έτσι όπως μου το είπαν, υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, δηλαδή θα υπάρξουν μεγάλα ποσά τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν ουσιαστικά και εκεί μπορεί να κλονιστεί το σύστημα. Αυτό μου μεταφέρθη.
8: Μα δεν ακούστε λίγο. Όταν μεταβιβάστηκαν τα δάνεια στα funds, μαζί με τα δάνεια δεν μεταβιβάστηκαν μόνο οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών, αλλά και τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Επομένως, απέναντι στους δανειολήπτες, σήμερα υποχρεωμένοι να δώσουν τα χρήματα είναι τα funds. Και όχι οι τράπεζες. Εκτός αν έχουν κρατημένα κάποια δάνεια οι τράπεζες που δεν τα πούλησαν.
1: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι το κόστος θα επιμεριστεί μέσω του Ηρακλή και στον Ηρακλή, αλλά και στα funds. Δηλαδή και το δημόσιο θα αναλάβει ένα μέρος του κόστους.
8: Δηλαδή, για να καταλάβω, έγινε ο παράνομος εκτοκισμός κατά την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου, και αυτό θα το επιβαρυνθούν αντί αυτοί που φταίνε, που κάνανε αυτόν τον εσφαλμένο, μη νόμιμο εκτοκισμό και θα μεταφέρουν το βάρος στους πολίτες. Γιατί για να ελαφρύνουν τα funds. Δεν καταλαβαίνω. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι αύριο κάπως θα αλλάξει αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σαφώς υπήρχαν, φαντάζομαι, τέτοια επιχειρήματα από την πλευρά των servicers, οι οποίοι κάνανε και παρεμβάσεις στη δίκη και δεν έγιναν αποδεκτά. Δεν έγιναν αποδεκτά αυτά τα πράγματα, γιατί ήταν ξεκάθαρη. Και μάλιστα, προσέξτε, η απόφαση του Αρείου Πάγου, κύριε Κοτρότσιο, λέει κάτι πολύ σημαντικό. Προκρίνω την προστασία του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Αυτό έχει πει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι το ζήτημα με την οπισθοβαρή ρύθμιση του συμψηφισμού. Δηλαδή, σας είπα και πριν ότι αυτό που θα γίνει, αυτό που προβλέπεται να γίνει με την επικείμενη νομοθετική διάταξη, είναι να αφαιρεθούν τα χρόνια αποπληρωμής. Αυτό είναι οπισθοβαρές. Δεν είναι εμπροσοβαρές. Οι άνθρωποι αυτοί, αυτά τα χρήματα, τα δώσανε με πολύ μεγάλο αγώνα. Τα χρήματα εννοώ των υπερβολικών αυτών τόκων.
1: Εννοείται, κυρία Νούκα, προσπαθώ να το εκλαϊκεύσω εγώ, έτσι, σε μη νομική διάλεκτο, ότι κανονικά θα έπρεπε να πάρουν τα χρήματα τώρα, αυτά τα χρήματα που έδιναν τόσα χρόνια παρανόμως, όπως λέτε. Ενώ επί της ουσίας γίνεται ένας συμψηφισμός και μειώνεται ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου. Καλά το καταλαβαίνω.
8: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή, να μην απομειωθεί ο χρόνος ή άλλες μορφές. Πώς μπορεί να γίνει με άλλη μορφή. Να μην απομειωθεί ο χρόνος, να μείνουν, πώς λέγαμε πριν στο παράδειγμα, τα 15 χρόνια και να γίνει απομείωση του κεφαλαίου μείον των χρημάτων που, ξαναλέω, τα έχουν βγάλει από την τσέπη τους οι δανειολήπτες και τα έχουν δώσει από τη δική τους τσέπη. Και να απομειωθεί το κεφάλαιο και άρα αυτό να έχει αντανάκλαση στη μηνιαία δόση.
1: Επομένως,
8: διευκολύνουμε πιο πολύ τους δανειολήπτες.
1: Να μικρύνει ακόμα περισσότερο η μηνιαία δόση.
8: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
8: Βέβαια. Το οποίο θα είναι σωτήριο για τους δανειολήπτες. Γιατί σχεδόν κανενός η κατάσταση δεν βελτιστοποιήθηκε, κύριε Κοτρώσιο. Τέλος πάντων, αύριο θα μπει το θέμα στη Βουλή για ψήφιση αυτό, το ζήτημα αυτό.
1: Οπότε θα έχουμε πλήρη εικόνα.
8: Ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί καταρχήν να έχουμε ανισότητα σε κατηγορίες πολιτών.
1: Κυρία Νούκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω όσοι ενδιαφέρεστε και είστε πολλοί εκεί που ενδιαφέρεστε, έχετε μια πληρέστερη εικόνα αύριο, αφού θα υπάρξει και το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης. Θα δούμε αν έχουν αντιμετωπιστεί αυτά που είπε και η κυρία Νούκα, κάποιες γκρίζες ζώνες, κάποια ερωτηματικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην χάνουμε έτσι τον ορίζοντα, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, ευνοϊκή, που θα ανακουφίσει πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και να επιστρέψουμε στο θέμα που συζητούσαμε χθες με τον μηχανικό, τον κύριο Κρανίδη, τον εκπρόσωπο της Πομιδά, τα καθάριστα οικόπεδα. Έληξε η προθεσμία. Προκύπτει όμως ένα ερώτημα, το οποίο έρχεται και επανέρχεται. Οι Δήμοι έχουν λάβει την μέρημνα, την πρόνοια να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα υλικά από τα καθαρισμένα οικόπεδα. Ακούω γκρίνιες και σε κάποιους δήμους οι γκρίνιες αυτές είναι ακόμα εντονότερες. Από την άλλη όμως η τοπική αυτοδιοίκηση επισημαίνει κάτι που περίπου το είπε και ο κύριος Κρανίδης χθες, ότι υπάρχει ένα χάσμα ενημέρωσης μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, που πλέον μέσω της πλατφόρμας έχει μια συνολική σφαιρική εικόνα των ακαθάριστων, των οικοπαίδων μάλλον, που πρέπει να καθαρίζονται κάθε χρόνο, και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, θα το συζητήσουμε να ακούσουμε την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης.
9: Μάχη σε πολλά μέτωπα έδωσαν και χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αφού μέσα σε ένα 24ωρο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν 41 πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.
10: Περισσότερες φαίνεται ότι πίσω από αυτές υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι από εμπρισμό, από αμέλεια. Από πρόθεση είναι το 5%, 95% είναι από αμέλεια.
9: Τα μεγαλύτερα και δυσκολότερα μέτωπα ήταν στη Βιωτία, την Κερατέα και την Περαία Θεσσαλονίκης, όπου επιχείρησαν συνολικά 224 πυροσβέστες με 68 οχήματα, ενώ στο ακρέφνιο Βιωτίας και στην Περαία της Θεσσαλονίκης σηκώθηκαν συνολικά 19 εναέρια μέσα.
11: Πήρε μεγάλη έκταση η φωτιά. Να καούνε πάρα πολλά ελαιόδοτρα, έτσι, φυστικές. Εκτός από αυτό και στη φάρμα εδώ πέρα με τα ζωντανά του ανθρώπου εδώ πέρα είχε 60 μοσκάρια είχε.
12: Ναι, σε πάρα πολλά μέρη. Είναι έτσι αυτή η κατάσταση.
13: Εγκαταλειμμένα εντελώς.
12: Ναι, ή τα μαζεύουνε, τα αφήνουν σε μία αγωνία. Για πάρα πολύ καιρό.
9: Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην ειδική πλατφόρμα υποβλήθηκαν συνολικά 765.489 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων, ενώ μόνο την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, τη Δευτέρα, καταγράφηκαν 89.632 δηλώσεις.
14: Δεν τους νοιάζει. Δεν...
13: Ούτε το πρόστιμο.
14: Αν το πάρουν το πρόστιμο, ξέρω εγώ, θα βάλω μυαλό.
1: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, Βούλα Βάρη Βουλιαγμένη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε αντιπρόεδρε, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
15: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς για την αποδοχή της. Πείτε μου τώρα, γιατί ακούω γκρίνιες εναντίον σας, αλλά ακούω, γιατί έχω συνομιλήσει και με δημάρχους, που λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, να το πω, συνεννόησης, ενημέρωσης από την κεντρική διοίκηση για το θέμα αυτό. Τι ακριβώς συμβαίνει?
15: Νομίζω ότι η διαδικασία κινείται καλύτερα από ό,τι είχε κινηθεί πέρσι. Και αυτό νομίζω φαίνεται και από το ότι έχουμε μια μικρή αύξηση στα καθαρισμένα οικόπεδα. Πέρσι δηλαδή είχαμε περίπου 700.000, τώρα έχουμε 730.000. Έχουμε μια μικρή αύξηση αφενός και αφετέρου υπάρχει μια... ένας πολύ μεγάλος όγκος από εργασία να γίνει ακόμα, η οποία όμως γίνεται. Τα κοινόχρηστα και κοινοφελή έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί όπου έπρεπε να ολοκληρωθούν. Αυτό το οποίο μένει τώρα είναι να μπορέσουμε να ελέγξουμε μαζί με την πυροσβεστική τα ιδιωτικά οικόπεδα, τα οποία δεν έχουν καθαριστεί και να ασχοληθούμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες με το να καθαρίσουμε όσο περισσότερα από αυτά τα οικόπεδα. Αυτό το οποίο αλλάζει τη συγκεκριμένη περίοδο είναι το εξής. Καταρχάς, έχει σχεδόν εδώ και 3 χρόνια διπλασιαστεί το κόστος που επιβαρύνονται προφανώς οι ιδιώτες, αλλά και κατ' επέκταση και οι δήμοι που χρησιμοποιούν εργολάβους, καθότι είναι θέμα ζήτησης και προσφοράς. Όσο υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και η υποχρέωση, καταλαβαίνετε ότι η πίεση είναι μεγάλη και αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι εργολάβοι για να αυξήσουν δυσανάλογα το κόστος αυτών των καθαρισμών. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ότι οι δήμοι έχουν την υποχρέωση, προκύπτει μέσα από την πληρωμή των δημοτικών τελών, να μαζέψουν τα σύμμικτα απορρίμματα και όχι τα κυπαία ή τα υπολείμματα καθαρισμών. Αυτή είναι η υποχρέωση που έχουν οι ιδιοκτήτες μαζί με τους εργολάβους τους. Οι εργολάβοι όμως, ενώ πληρώνονται για αυτή τη διαδικασία, τι κάνουν? Πηγαίνουν στην επόμενη γωνία που βρίσκουν κάποια άλλα έτσι παρατημένα, αποψηλωμένα.
1: Συνήθως δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.
15: Δίπλα σε κάδους απορριμμάτων και αφήνουν εκεί, που σημαίνει ότι στις πόλεις μας μέσα γίνονται μικρές χωματερές, οι οποίες στη συνέχεια πρέπει από το Δήμο να μπούμε στην διαχείριση. Και η διαχείριση τι σημαίνει? Μεταφορά, σημαίνει gate fee, δηλαδή τέλος εισόδου στη χωματερή, και σημαίνει και τέλος ταφής αυτών, τα οποία δεν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και να γίνουν, παραδείγματος χάρη, κομπόστ ή κάτι άλλο. Αυτό τι κάνει? Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο ουσιαστικά διπλασιάζει την απέτηση που χρειαζόμαστε σε μέσα μεταφοράς, φορτηγά, αλλά και σε προσωπικό. Και εξφενδονίζει και το κόστος το οποίο έχουμε για την διαχείριση απορριμμάτων.
1: Ξέρετε κάτι, κύριε Δήμαρχε, αυτό που λέτε με τους εργολάβους είναι σωστό. Ισχύει όμως μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με οργανωμένους εργολάβους. Συνήθως είναι απλοί άνθρωποι εργάτες που αναλαμβάνουν να καθαρίσουν μια μεγάλη αυλή, ένα μικρό οικόπεδο.
15: Είναι κυπουροί.
1: Έτσι, είναι κυπουροί, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτά να τα μεταφέρουν με κάποιο όχημα.
15: Δεν έχουν τη δυνατότητα.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν τι γίνεται?
15: Είναι υποχρέωσή τους, δηλαδή όταν αναλαμβάνει κάποιος αυτή τη διαδικασία, έχει την υποχρέωση να διαχειριστεί ο ιδιοκτήτης και ο εργολάβος στη βιομάζα. Είναι προφανές ότι αυτό δεν γίνεται σε πολύ μεγάλη κλίμακα, άρα αναλαμβάνουν οι δήμοι. Και αυτό που μπορούν να κάνουν, το κάνουν. Ποιο είναι το αξιοπερίεργο? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος ο δικός μας, ο οποίος είναι ένας μεσαίος Δήμος της χώρας, αλλά με πολλά πράσινα. Έχουμε περίπου 2.000 οικόπεδα, τα οποία είναι ιδιόκτητα και μη δομημένα. Αυτό το οποίο εμείς λαμβάνουμε ως κρατική επιχορήγηση σε ετήσια βάση για τους καθαρισμούς αυτούς, δηλαδή για τα κοινόχρηστα και για όλες τις δαπάνες που έχουμε για την πυρασφάλεια, είναι 110.000. Για τις αποψηλώσεις ξοδεύουμε 450. Για δε το σύνολο της πυρασφάλειας στην περιοχή μας, γιατί όπως ξέρετε έχουμε πολλά πράσινα και έχουμε επενδύσει πολύ συστηματικά στην προστασία της περιοχής από φωτιά, ξοδεύουμε περίπου 1.100.000. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία η οποία έχει σχεδιαστεί, είναι άκρος υποχρηματοδοτημένη. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία επίσης, να πω και κάτι άλλο το οποίο είναι οξύμορο, γιατί είδαμε και κάποια άρθρα σήμερα και μάλιστα δηλώσεις του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι γνώστης και εξαιρετικός άνθρωπος στο τιμόνι της Πολιτικής Προστασίας, όπου σχολίασε ότι κάπου σε κάποιο Δήμο ο οποίος έπρεπε να κάνει την διαδικασία αυτή και είχε λάβει περίπου 400.000 ευρώ, αυτή η διαδικασία δεν ξεκίνησε. Έχει ξεκινήσει, αλλά αυτό είναι έτερον εκάτερον. Οι διαδικασίες αυτές που είναι διαδικασίες εκτάκτου προετοιμασίας, εκτάκτου ανάγκης, περνούν την ίδια βάσανο που περνούν όλες οι συμβάσεις που έχουμε, οι οποίες είναι λειτουργικού τύπου. Άρα, ξέρουμε ότι υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες, ενώ τα χρήματα εκταμιεύτηκαν, αυτά τα λιγοστά χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, 50 εκατομμύρια ήταν για όλους μας, 320 χρειαζόμασταν, αυτό δεν το σχολιάζω τώρα, είναι σαν να κλαίμε πάνω σε χυμένο γάλα. Αυτές τα χρήματα ήρθαν στους Δήμους στις 17 Μαρτίου και ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποιες από αυτούς τους διαγωνισμούς που βρίσκονται στα κλιμάκια ή στους επιτρόπους του Ελεγχτικού Συνεδρίου και περιμένουν την έγκριση. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι σε αυτή τη χώρα ότι κάποιες δαπάνες είναι έκτακτες. Άρα είτε θα πρέπει να ξεκινούμε τους διαγωνισμούς χωρίς να έχουμε τα λεφτά στο ταμείο που ορίζει ο νόμος. Θα έρθουν τα λεφτά σε αυτόν τον χρόνο και πριν χρειαστεί να τα πληρώσουμε. Ή θα πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς διαγωνισμούς, οι οποίοι δεν θα στολάρουν, δεν θα παραμένουν στο ελεγκτικό συνέδριο ή στους ελεγκτικούς κρατικούς μηχανισμούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όταν η αντιπυρική περίοδος ήδη έχει ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Το στολάρουν βγήκε ο πιλότος από μέσα σας τώρα.
15: Ναι,
1: η απώλεια στήριξης. Λοιπόν.
15: Η απώλεια στήριξης, ακριβώς.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Εγώ ευχαριστώ.
1: Νομίζω
15: εγώ
1: ότι επισημάνατε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ελπίζουμε να πάνε όλα καλά φέτος το καλοκαίρι, αλλά ελπίζουμε του χρόνου να αντιμετωπιστούν όλα αυτά που λέει ο Δήμαρχος
15: και εμείς,
1: όλα αυτά που λένε οι πολίτες.
15: Αν μου επιτρέπετε να πω ότι κάθε χρόνος είναι λίγο καλύτερος από τον προηγούμενο.
1: Μακάρι,
15: το ελπιδοφόρο.
1: Μακάρι.
15: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε με όλο το παρασκήνιο για τα νέα πρόσωπα που ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τους τομεάρχες. Έχει ονόματα που αξίζει τον κόπο να δούμε τι σημαίνει το καθένα από αυτά. Βεβαίως την επίκληση του Ανδρέα Παπανδρέου, 30 χρόνια από το θάνατό του, σήμερα από σύμπαν το Πασόκ, το όλον Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, πρώτο νεκροταφείο, αύριο στο Καλέντζι η μεγάλη εκδήλωση. Το Πασόκ χρειάζεται αυτή τη στιγμή τον φυσικό του ηγέτη, τον ιδρυτή του, έτσι, για να προχωρήσει στην προεκλογική περίοδο και άλλα θέματα παρασκηνίου με Φόφη Γιωτάκη και Λάμπρο Καλαρίτη αμέσως μετά.
16: Καλημέρα.
17: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
16: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
18: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
19: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
20: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
21: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
22: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
23: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
24: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
25: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
26: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
27: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
28: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
29: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
30: Πρωινό, έφαγες? Η φροντίδα στους δικούς σου ανθρώπους είναι μία απλή ερώτηση και τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου είναι η απάντηση. Γιατί με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
31: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
32: Η Enerwave, χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σου προσφέρει με κάθε νέα σύνδεση ρεύματος σταθερής τιμής 100 ευρώ δωρεπιταγές καυσίμων Eco. Γίνε τώρα πελάτης Enerwave. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave.
33: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να πάρει και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
30: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου,
2: αλλά ξέρω.
0: Έλα στην Horizon, τη νέα κινητή τηλεφωνία που σου φέρνει τα οικονομικότερα προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς και διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει. Και με το Data Rollover που πρώτη έφερε η Horizon, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, Φώφη, Γιωτάκη, Λάμπρος, Καλαρίτης, καλησπέρα,
4: καλησπέρα
1: παιδιά.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ τώρα έχει πολύ ψωμί, όπως λένε, όλο το θέμα αυτό με τα ονόματα των 50 προσώπων που ανακοίνωσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για τις θέσεις τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών, αλλά και τον στενό πυρήνα του γραφείου, να το πω έτσι, της διοίκησης του κόμματος, αλλά και του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω, αν είναι έτοιμος ο Γιάννης Αργυρός, ωραία, μπορούμε να το δούμε, να δούμε δηλαδή πρόσωπα, και θα σου πω κάτι, έτσι να το δούμε μετά.
4: Τι?
1: Νομίζω ότι είναι το πρώτο κόμμα που έχει φτιάξει και τομέα άλλου κόμματος. Υπάρχει τομέας ΠΑΣΟΚ.
4: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι εννοώ.
4: Πονηρό αυτό που είπες. Βεβαίως, θα το συζητήσουμε
1: με
4: μετά.
1: Με Σκανδάμη Σαουλίδη, έτσι.
4: Και τους δύο μαζί.
1: Ναι, και τους δύο μαζί.
4: Ένας από τον Νότο, ένας από τον Βόρειο.
1: Πάμε να το δούμε.
4: Απ' τη
1: λοιπόν,
5: Δουριοσύμβος λέγεται αυτό.
1: Ας φέρουμε λίγο πιο κοντά σας, παρακαλώ πάρα πολύ, για να βλέπουμε. Διονύσης Τεμπονέρας. Λέμε τα βασικά ονόματα, έτσι.
4: Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι στον τομέα εργασίας.
1: Εξαιρετικός τέλεχος, από τα πιο πολιτικά στελέχη από αυτά που θα δούμε σήμερα.
4: Και αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Έτσι. Κάτι που δεν έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Αναμενόμενο, ξέρει καλά το τομέα.
1: Λοιπόν,
5: το
1: Σπύρος Δρίτσας, ο οποίος θα είναι λίγο αργότερα εδώ. Ο πολύ γνωστός γιατρός.
4: Στον τομέα υγείας.
1: Ακριβώς, που είναι στον τομέα υγείας. Η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, που είναι στον τομέα παιδείας, συμπατριώτησά μου, από το Βόλο είναι.
4: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης, ο οποίος είναι
4: στεγαστική
1: πολιτική. Επίσης, εξαιρετική η κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Σε ποιο τομέα είναι?
4: Τομέας δικαιοσύνης, θεσμών και δικαιωμάτων. Δικαιοσύνης.
1: Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, επίσης πολιτικός τέλεχος.
5: Στον Αριοπάγο ήταν, κύριε Λεπενιώτη.
1: Ήταν στον Αριοπάγο. Ήταν μάλιστα αυτή που συνόδευσε
4: τον κύριο Τσίπρα,
1: την ημέρα που κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη. Ναι. Είναι προσφάτως αφιπηρετήσασα, δηλαδή δεν είναι παλιά δικαστής, είναι σχετικά πρόσφατα και είναι βεβαίως η εμβληματική δικαστής της δίκης της Χρυσής Αυγής, που καταδίκασε την Χρυσή Αυγή. Ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης στον τομέα δημόσιας διοίκησης.
4: Έχει διατελέσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την Όλγα Γεροβασίλη.
1: Ναι, ήταν Γενικός Γραμματέας.
4: Γενικός Γραμματέας ακριβώς και υποψήφιος στην Έντολο Καρνανία.
1: Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, πολύ γνωστός οικονομολόγος. Ο κύριος Γιάννης.
4: Ο Τσάρος του Τσίπρα.
1: Ορίστε.
4: Ο Τσάρος του Τσίπρα.
1: Ο Τσάρος του Τσίπρα, ναι. Αν και ο Χουλιαράκης.
4: Ο νέος Τσάρος.
1: Είναι και ο Χουλιαράκης Τσάρος.
4: Αλλά... Ναι, αλλά τώρα από τη στιγμή
1: ναι. Λοιπόν, Γιάννης Αλπέας, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος που είναι στον τομέα ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Ο Γιάννης Αλπέας είναι παλιός πολίστας. Σπούδασε οικονομικά μετά ναυτιλιακά στο Λονδίνο και μάλιστα στο πρόγραμμα του Κώστα Γραμμένου που είναι από τα πιο φημισμένα.
4: Και μετά και μετά.
1: Είναι γιος του Γιάννη Σαλπέα, έχει εταιρεία με ναυτιλιακά στον Πειραιά και βεβαίως έχει κάνει και εταιρεία στο χώρο του real estate και έχει 2-3 από τα πιο γνωστά εστιατόρια, resto bar, στο Κολονάκι, δηλαδή είναι άνθρωπος της αγοράς. Το λέω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον νέο
4: πρόσωπο. Δύο λοιπόν έχει ο κύριος Τσίπρας ανθρώπους της αγοράς και της εστίασης. Τον κύριο Νιφούδη στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστό.
4: Και στο Λονδίνο.
1: Και τον Γιάννη Σαλπέα.
4: Και στο Κολωνάκι
1: λοιπόν,
4: τον κύριο
1: Σαλπέα. Θωμάς Μόσχος, ο πολύ γνωστός από τους αγροτοσυνδικαλιστές. Ο Κώστας Λακουβάρδος, ο διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, επίσης εξαιρετικός επιστήμονας. Η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, πρώην υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας.
4: Στη μεταναστευτική πολιτική πια.
1: Ακριβώς. Ο Χάρης Τζίμητρας είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στις διενέξεις, στις διεθνείς διενέξεις, θεωρείται ειδικός. Ο Χρήστος Στοδούλου είναι ο πρώην πτέραρχος, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Ακριβώς. Είναι αυτός που πέταξε το Τζίπρα με το F-16 όταν δοκίμασε τα G των εθέρων ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Έτσι.
5: Ναι, ήταν αγαία επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακριβώς. Με αγές τον κύριο Καμπά, τον στρατηγό Καμπά. Μετά είναι εδώ τώρα, Μαρίνος Σκανδάμης. Εμ προχθές έφυγε από το ΠΑΣΟΚ.
4: Χθες.
1: Εμ σήμερα στο
4: Μεάρχης του Τσίπρα. Ανέλαβε το Μεάρχης, γιατί το είπαμε χθες αυτό. Εδώ ότι θα αναλάβει το Μεάρχης. Έκανε χθες δήλωση ότι δεν κατεβαίνω για δεύτερη φορά με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Δηλώνοντας ότι διαφωνεί με αυτό το θολό στίγμα σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες, σαν να του φαίνεται του κυρίου Σκανδάμη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να θέλει να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το επιχείρημα του κυρίου Σκανδάμη. Και βεβαίως δήλωσε ότι μπορεί να ξαναβρεθούμε στην πραγματικότητα. Έτσι έκλεισε τη δήλωση του χθες και με άλλους κοινούς αγώνες.
1: Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρόσωπα για να το συνδέσουμε μετά με κάτι άλλο που θα μας πει η Φόφη. Η κυρία Ευγενία Φωτονιάτα είναι νομίζω σύζυγος του Φραγκίσκου
4: Κουτεντάκη.
1: Είναι ναι, σωστά. Ο Κώστας Γαβρόλου είναι, θα παίξει και ένα συντονιστικό ρόλο όλων.
4: Όλων των δομεαρχών.
1: Η Ευγενία Φωτονιάτα επίσης εξαιρετική επιστήμον. Ο Γιώργος Βασιλιάδης, ο πασίγνωστος, πρώην αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι, θα έλεγε κανείς, το βαρύ πυροβολικό πολιτικά στο γραφείο του Τσίπρα, αναλαμβάνει το πολιτικό του γραφείο και οργανωτικά, έτσι. Και ο Μιχάλης Καλογύρο, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, που αναλαμβάνει το Ίδρυμα, το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πρόσωπα.
4: Στο βασικό κάδρο του Τσίπρα είναι και ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας της Ελλάς, που έχει επίσης καθοριστικό ρόλο να λάβει. Θα έλεγα μαζί με τον κύριο Βασιλιάδη σε πάρα πολλά πολιτικο-οργανωτικά ζητήματα που είναι, αφορούν στα πρώτα βήματα του κόμματος.
5: Αν εξαιρέσει ένα-δύο πρόσωπα, είναι προφανής η προσπάθεια του κύριου Τσίπρα να αποκοπεί τελείως από τον ΣΥΡΙΖΑ πλην Γαβρόγλου.
1: Που δεν μυρίζω ΣΥΡΙΖΑ πουθενά εγώ τριγύρω.
5: Λίγο, πολύ λίγο.
4: Απαλά. Πέρασε και δεν ακούμπησε
5: πλην του κυρίου Γαβρόγλου.
4: Η πινελιά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό που λέει ο Γιάννης Αργυρός, Γαβρόγλου, Βασιλιάδη, Καλογύρου και Τεμπονέρα.
5: Αυτά.
1: Που και πάλι ο Τεμπονέρας επιστρατεύτηκε μετά το 19.
5: Πλην Γαβρόγλου, ακόμα και οι άλλοι δύο, Καλογύρου και Βασιλιάδης, χωρίς να είναι ο παλαιός βαθύς ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι. Σωστό.
5: Πιο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα.
1: Περισσότερο σοσιαλδημοκρατία μου θυμίζει όλο αυτό. Πασοκογενή στελέχη και βεβαίως και άνθρωποι καινούργοι της αγοράς. Αυτό που λέει ο Λάμπρος είναι πολύ σωστό, σημειώστε το. Ο Τσίπρας κάνει ό,τι μπορεί να μην υπάρχει στην Ούγια.
5: Τάφρο φτιάχνει.
1: Ναι, να μην υπάρχει. Τάφρο λέει.
5: Τάφρο.
1: Τάφρο.
5: Πολιτική.
1: Εγώ νόμιζα πολιτικό τάφρο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πολιτική τάφρο ασφαλείας.
1: Ναι, δεν υπάρχει στην Ούγια.
4: Γύρω-γύρω για να μην πούνε άλλοι.
5: Θα πει στη γέφυρα επιλεκτικά.
1: Τώρα θα του βγει σε καλό αυτό.
4: Εγώ βλέπω βέβαια ότι από τα 50 μέλη στου τομεάρχες, οι γυναίκες είναι μόνο 18. Για ένα αριστερό κόμμα αυτό δεν είναι και πάρα πολύ καλό, βεβαίως, βήμα. Δεν είναι, για παράδειγμα, 50-50, όπως έκανε στο παρελθόν ο κ. Τσίπρας. Ναι. Αυτό είναι μια μικρή οπισθοχώρηση, θα έλεγα εγώ, σε αυτό το
1: τομέα. Τώρα, το Σάββατο έχουν το Εθνικό Συμβούλιο,
4: παρατηρώ,
1: που θα είναι 300 μέλη.
4: Ναι, παρατηρώ ότι από τους εκπροσώπους τύπου, τους 5 εκπροσώπους τύπου, μόνο η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου αξιοποιείται στον τομέα κοινωνικής πολιτικής.
1: Δεν είναι εκπρόσωπος τύπου.
4: Αναπληρώτρια, εκπρόσωπος τύπου.
1: Είναι του Φωνικολάκου, Παπαδοπούλου, Νιφούδης, Μπαλατσούκας και Καρποκτσής. Αυτή είναι η 5.
4: Ωραία.
1: Εμφανίζεται συχνά, αλλά
4: εντάξει, okay.
1: Και θα εμφανίζεται γιατί είναι μαχητική. Λοιπόν, βεβαίως, να πω το εξής, Φόφη. όλα τα πολιτικά, όλα τα πρόσωπα του κόμματος Τσίπρα που βγήκαν τώρα δεν ήταν όλα έτοιμα να βγουν στα τηλεοπτικά πάνελ.
5: Φαίνεται αυτό.
1: Έτσι, φαίνεται αυτό. Κάποια ήταν έτοιμα. Κάποια φάνηκαν απροετοίμαστα. Είτε επικοινωνιακά, είτε το χειρότερο, επί της ουσίας.
5: Με αυτό είναι το
1: θέμα. Αυτά που έπρεπε να πούν δεν δημιούργησαν πολλά ερωτηματικά, πολλές αμφισημίες και παραδόθηκαν βεβαίως βορρά στην σκληρή κριτική εκ μέρους της κυβέρνησης.
4: Πρέπει να πω πάντως, όχι,
1: αν... προσοχή
4: όχι για να δικαιολογήσω κάποιους από τους εκπροσώπους τύπου, αλλά πρέπει να πω ότι είναι μια ηλεκτρική καρέκλα αυτή του εκπροσώπου τύπου σε κάθε κόμμα. Να θυμίσω ότι και ο κύριος Τσουκαλάς
1: εγώ δεν
4: είναι μια δυναμική
1: τύπου
4: παρουσία.
1: Άλλα στελέχη.
5: Αναφέρεται ως
1: άλλα
4: στελέχη. Και στα άλλα στελέχη.
5: Που υπήρξε ένα μπαράζ.
1: Οι εκπρόσωποι τύπου, γκρόσο μόντο, είναι καλοί. Είναι καλοί.
5: Υπάρχει μια πειρία και εκεί. Αλλά εδώ υπάρχει το θέμα. Είπες κάτι σημαντικό. Ότι είπανε πράγματα τα οποία θέλουν ερμηνεία. Εδώ δύο τεινά.
1: Αμφισημείες, ναι.
5: Υπάρχουν αμφισημείες. Δύο τεινά. Είτε όντως είναι αμφισημείες γιατί δεν ήξεραν και είπαν πράγματα που ήταν στο μυαλό, ή αυτή είναι η ατζέντα. Εκεί υπάρχει θέμα. Αν είναι αυτή η ατζέντα και απλά τους ξέφυγε, είναι θέμα. Αν είναι αμφισημείες γιατί μπορεί να, έχουν, να είναι έτσι λίγο συγκεκριμένα στο μυαλό τους, είναι κάτι το οποίο μένει να αποδειχθεί. Αν είναι όμως ατζέντα, αυτό είναι πολύ παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου καινούριο.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Εκτιμώ ότι δεν είναι ατζέντα.
5: Πισίνες κλπ. Αυτά, εντάξει,
1: εκτιμώ ότι δεν είναι ατζέντα, αλλά θα το δούμε αυτό γιατί πλέον θα υπάρχει σε λίγο, θα υπάρχει και πρόγραμμα.
5: Δεν είναι μακριά.
1: Άρα δεν θα δικαιούνται.
4: Δεν
5: είναι μακριά.
4: Ναι, θα αρχίσουν
1: να βγαίνουν πράγματα.
5: Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί δεν είναι μακριά αυτά που υπόθηκαν περί φορολογίας μερισμάτων, διαμερισμάτων κλπ. Κότερων. Δεν είναι μακριά από αυτό που είχε πει ο κ. Τσίπρας περί πατριωτικού φόρου κλπ. Αν αυτό είναι που έχουν στο μυαλό τους, είναι μία από τα ίδια. Έτσι και ίσως και σε χειρότερη μορφή. Γιατί επιστρέφουν, δεν έχουμε τώρα μνημόνιο, είμαστε μία κανονικότητα. Έτσι.
4: Εγώ θα έλεγα και παλιά σκοπή αντιπολίτευση. Γιατί να λες ότι θα φορολογήσω βαριά ένα αυτοκίνητο με 3.000 κυβικά
1: κιλά. Αυτό ήταν γκάφα.
4: Μπορεί αυτό το αυτοκίνητο ήτανε να γάφα, το έχει 30 ήτανε χρόνια
1: ήτανε
4: και
1: γάφα
4: να έχει πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά σου.
1: Δεν το ξέρω. Λέω ότι όπως υπόθηκε είναι γκάφα. Άλλο η φορολόγηση των μερισμάτων, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Λες, ας πούμε, ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη τα φορολογούν 15, 20, 25%. Είναι
4: από ένα
1: μια
4: ποσό
1: πολιτική. Ορίστε.
4: Από ένα ποσό και πάνω.
1: Ναι. Πρέπει να την εξηγήσεις. Πρέπει να την εξηγήσεις, να την ερμηνεύσεις. Αλλά είναι μια πολιτική. Αυτά τώρα τα κότερα που τρέχουν πιο γρήγορα και τα λοιπά και τις πισίνες ήταν, συγγνώμη, ανοησίες. Μπούρδες ήταν. Και δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Πρέπει κάποιοι να ενημερωθούν σωστά και να λένε τα πράγματα που πρέπει να πούν. Και δεν παρασύρονται, γιατί κάνουν και ένα συναγωνισμό ποιο είναι καλύτερο, ποιος είναι καλύτερος.
5: Εκτός αν είναι μαρτυριάριδες.
1: Θα το δούμε. Εσύ το πας εκεί που... Ναι, έχεις δίκιο.
5: Ξέρεις, γιατί
1: μακάρι να μην συμβεί αυτό, για να μιλάμε πολιτικά σοβαρά.
5: Θυμάμαι αυτά, γιατί ξέρετε, οι πολιτικοί λένε κάτι και τουλάχιστον εμείς που είμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε άλλα 3-4 από πίσω.
1: Ναι, ναι,
5: θυμάμαι τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα. Και το πλαίσιο γενικά, αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι πατριωτική φόρη κλπ. Φόρη πάντως.
1: Καλά, ο φόρος των πλουσίων είναι στην Ευρώπη, είναι κάτι που συζητιέται εδώ και 10 χρόνια. Έτσι. Το ξεκίνησε λίγο ο Πικετή που τον αγάπησε ο Τσίπρας. Πάντοτε τον αγαπούσε, αλλά το ξανασυνάντησε τώρα. Το έχουν εφαρμόσει πολλές χώρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Οι οποίες ήταν τους πλούσιους να φεύγουν.
1: Τώρα, πρόσεξε να δεις.
5: Πήραν τα λεφτά τους και πήγαν αλλού.
1: Πες λίγο. Κάνει τη σύνδεση. Σήμερα εμφανίστηκε μετά από πολύ καιρό ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
4: Ναι, βέβαια. Σήμερα τι λοιπόν έγινε στα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, που το Πασόκ θέλει να εστιάσει στην παρακαταθήκη του ιδρυτή του Πασόκ, εμφανίστηκε όντως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του κυρίου Ανδρουλάκη τον περασμένο Μάρτιο, λίγο πριν από το συνέδριο του Πασόκ.
1: Ακριβώς.
4: Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος λοιπόν ρωτήθηκε αν νιώθει δικαιωμένος για αυτά που έλεγε. Να θυμίσω λοιπόν τι έλεγε. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έλεγε ότι αν στο Πασόκ είχαμε 20% δεν θα ασχολείται κανείς με τα λάθη και τις αστοχίες της διεύνησης ούτε με τον κύριο Πελεγρίνη. Θυμόσαστε τότε όλα αυτά τα ζητήματα που είχαν προκληθεί από την διεύρυνση και κάποιες αστοχίες με τον κύριο Κορακάκη κτλ. Κτλ. Μεταξύ άλλων είχε πει και άλλα. Και είχε ζητήσει τότε από όλα τα κορυφαία στελέχη να αναλάβουν πρωτοβουλίες και τις ευθύνες τους, βλέποντας ο κύριος Κωνσταντινόπουλος ότι δεν πάει καλά το καράβι. Έρχεται λοιπόν σήμερα και ρωτάται πάλι ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Προσπαθεί να αποφύγει τα πολλά, να καταθέσει την άποψή του για το πώς πάει στο κόμμα του.
1: Στο Sky το πρωί αυτό.
4: Στο Sky, ναι, συγγνώμη, δεν το είπα. Στο Sky το πρωί ακριβώς. Όμως, έκανε κρίση γιατί για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα σοβαρό παίκτη και ότι θα υπάρχει, πρόβλεψε ότι θα υπάρχει εξέλιξη στο κόμμα του και μάλιστα μιλώντας γενικότερα για, αυτά, για αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, για την τοξικότητα που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό με τις διαρκείς αντιπαραθέσεις των κομμάτων, είπε ότι χρειάζεται ένας άλλος τρόπος πολιτικής πια αντιπαράθεσης, γιατί, όπως θεωρεί, σύντομα θα κληθούν να κάνουν προσεγγίσεις, να υπάρχουν προσεγγίσεις ή πριν ή μετά τις εκλογές. Προς τα κάπου χτύπησε το καμπανάκι ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Σίγουρα όμως ήθελε να πει κατά την άποψή μου ότι και τα κόμματα σήμερα που αντιπαρατίθενται, ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα, μπορεί αύριο να πρέπει να συζητήσουν μεταξύ τους.
1: Νομίζω, για να πάμε και στα του ΠΑΣΟΚ τα υπόλοιπα, αλλά έχεις δίκιο και καλά κάνεις και το επισημαίνεις, η δική μου εικόνα είναι ότι ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς το είπα, ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία αυτή τη στιγμή, είναι πιο κοντά στις απόψεις του Χάρη Δούκα. Άλλωστε είχε μια καλή σχέση με τον Χάρη Δούκα παλιότερα. Και εάν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που τον τιμά το γεγονός ότι παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα και αυτό είναι παράσημο, πολιτικό παράσημο στο
4: φέτο του. Αν χρειαστεί να πάει
1: του,
4: στον κύριο Τσίπρα, έχει κάνει ήδη το πρώτο βήμα. Ναι. Έχει παραδώσει την έδρα.
1: Όπως και η κυρία Αξιόγλου, αλλά τώρα δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Λοιπόν,
4: για να προσθέσω κάτι σε αυτό. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι έχει μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα όχι μία φορά. Ξεκίνησαν να μιλάνε αμέσως μετά την κίνηση του Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα. Αυτό λέει κάτι. Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος επί του παρόντος μένει μακριά από την πολιτική. Όμως το ραντεβού το Σεπτέμβριο θα είναι για πολλούς
1: τώρα,
4: γύρω από την πολιτική.
1: Παιδιά, επειδή δεν έχουμε χρόνο για αυτό τώρα, για να πάμε λίγο στα πανδρικά, πες το όμως. Γιατί είπα εγώ κάτι και ξεδίπλωσε το ρεπορτάζ όλο η Γιωτάκη, όπως ξέρει να κάνει πολύ καλά. Λοιπόν,
5: το ΠΑΣΟΚ,
1: τι να κάνω κύριε Αργυρέ, τι να κάνω.
5: Αν συνεχίσει έτσι θα αναγκαστεί να κάνει ένα σπαγκάτο, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί, αν προπονεί να το κάνει.
1: Λοιπόν,
5: όταν ένα σώμα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, δημιουργεί έλξη. Και τα μικρότερα σώματα που είναι δίπλα του αποσυντίθεται ή απορροφούνται. Εκεί θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ.
4: Έρχεσαι στα λόγια του κυρίου Δούκα που
1: λοιπόν,
4: είπε
1: πάμε να δούμε τον έναν, τον μεγάλο, τον απόλυτο για το ΠΑΣΟΚ και εγώ θα πω μία από τις πιο ηγετικές και καταλυτικές για τη σύγχρονη πολιτική μας ιστορία φιγούρες, τον Ανδρέα Παπανδρέου, να δούμε σήμερα πώς το ΠΑΣΟΚ εν μέσω προεκλογικής περίοδου τον επικαλείται μήπως και κάποιοι θυμηθούν κάτι που έχουν ξεχάσει.
2: 40 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
6: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
2: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
7: Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ένας παγκόσμιος ηγέτης και διανοούμενος. Αυτό όμως που θα τον θυμούνται όλες οι γενιές είναι γιατί έφερε την Ελλάδα που επί δεκαετίες ήταν στο περιθώριο, στο κέντρο. Και άλλαξε τις κοινωνικές ισορροπίες, έδωσε ευκαιρίες, άλλαξε τα δεδομένα για όλους.
4: Λοιπόν, εδώ ξέρετε τι είπε
1: συγκίνηση.
4: Η Νάντια.
1: Άχρε
4: Ανδρέα. Νοσταλγία κτλ.
5: Πάντως, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω να είμαι κακός, είναι μια μεγάλη μορφή. Συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, ήταν εμβληματική μορφή ο Παπανδρέου. Αλλά αυτό με το ΠΑΣΟΚ είναι λίγο βορειοκρατικό, έτσι. Δηλαδή δεν έχει απογαλακτιστεί ακόμα, έχει κυβερνήσει μετά τον Ανδρέα, πολλά χρόνια.
1: Γιατί το λες αυτό?
4: Και η Νέα Δημοκρατία μετά τον
1: Κωνσταντίνο Καραμαλή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά τον Καραμαλή δεν έχει, έχει το ίδιο πράγμα.
5: Αυτό, αυτή την δέσμια κατάσταση ότι και τι θα κάνουμε 30 χρόνια μετά, τι θα, δεν ξέρουν τι θα κάνουν χωρίς τον Ανδρέα. Συγγνώμη, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει. Αυτό δείχνει πολιτική.
1: Αλλά ξέρουν τι θα κάνουν χωρίς τον Ανδρέα τώρα. Εδώ κυβέρνησαν 8 χρόνια με τον Κώστα Σιμίτη, ας πούμε.
5: Αυτό σου λέω, ότι μετά τον Ανδρέα, για σήμερα.
1: Ο απογαλακτισμός, ναι. Εκεί έγινε.
5: Μα, για σήμερα, μα για σήμερα σου μιλάω. Δεν σου μιλάω για τότε. Ναι. Τότε έγινε. Ναι, το ξέρω ότι το έχουμε καλύψει όλη την κυβέρνηση, το έχουμε ζήσει έτσι. Ναι. Τότε έγινε. Τώρα έχουμε μια τραβηστική. Αυτή, τι θα κάνουμε χωρίς τον Ανδρέα. Για μια τώρα όρημη δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο 30 χρόνια μετά προσπαθεί να αντλήσει, αλλά με έναν τρόπο που θυμίζει λίγο κεντροασιατική κατάσταση. Δεν είναι Κεμάλ, δεν είμαστε στην Τουρκία με τον Κεμάλ. Είναι μεγάλη μορφή, σύμφωνη.
4: Νομίζω ότι περισσότερο έχουν μιλήσει εκτός Πασόκ για τον Ανδρέα παρά τα ίδια τα στελέχη του Πασόκ.
5: Δείχνει. Η σκιά του προφανώς είναι βαριά, έτσι, το συζητάει κανείς, αλλά τόσα χρόνια μετά. Θα περίμενε κανείς μια πιο απογαλακτισμένη. Με το Σιμίτη έγινε, συμφωνώ, γιατί έγινε. Μετά όμως επανήλθε.
1: Εγώ, Λάμπρο, συγγνώμη, αλλά επειδή διάβασα και ένα πολύ ενδιαφέρον, το κάνει αυτό σχεδόν κάθε χρόνο, άρθρο του Κώστα Λαλιώτη, ούτως ή άλλως, θα πω το εξής.
4: Και θα ακολουθήσουν
1: τα κόμματα, άλλα. Τα κόμματα οφείλουν να θυμούνται, να ανακαλούν στη μνήμη τους και να τιμούν τους ιδρυτές τους, ιδιαίτερα όταν είναι τόσο εμβληματικές προσωπικότητες που καταλυτικά επέδρασαν στην σύγχρονη πολιτική ζωή της χώρας. Ένα αυτό. Δεύτερο.
4: Όταν πρόκειται για παρατάξεις και όχι για κόμματα.
1: Ακριβώς. Δεύτερο. Σε αυτή τη φάση το ΠΑΣΟΚ, ναι, έχει την ανάγκη να υπενθυμίσει την καταγωγή του από τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί είναι σε μια δύσκολη θέση, μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και γιατί το υπονόησε. Το είπε μάλλον η Φόφη, γιατί κάποιοι άλλοι και ο Αλέξης Τσίπρας εν προκειμένου επικαλούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου συχνότερα από τη νεότερη γενιά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Άρα ο Ανδρουλάκης νιώθει την ανάγκη και σωστά θα πω εγώ να πει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι σάρξ εκ της δικής μας σαρκός και όχι κανένας άλλος.
4: Αν
1: και ο Ανδρέας ή ο Καραμαλής είναι όλων μας.
5: Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Ότι τελικά έχει και όχι μόνο το Πασό και άλλοι προσπαθούν να αντλήσουν ακόμα από τον Ανδρέα, διότι δεν μπορούν να έχουν μια αυτόφωτη δική τους παρουσία με την αναφορά προφανώς.
1: Μα όταν τώρα ο Μητσοτάκης που κυβερνάει 7 χρόνια επικαλείται τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν έχει αυτόφωτη παρουσία. Πολύ αυτόφωτη παρουσία.
5: Δεν υπάρχει αυτή η σκιά που.
1: Άλλο, δεν έχει κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης.
4: Να εστιάσει τη σύγκριση των εποχών και των
5: ότι
4: ηγετών.
5: Το ΠΑΣΟΚ το έχω καλύψει όπως όλοι μας πάρα πολλά χρόνια και το ξέρω σαν κόμμα.
1: Ναι, ναι.
5: Δεν έχει καταφέρει ποτέ να σπάσει να φύγει από τη σκιά. Μόνο επί Σιμίτη έγινε για λόγους, γιατί ο Σιμίτης το γνωρίζουμε έτσι. Ήταν
1: ο μόνος που.
5: Ιδεολογικά αντίθετο.
1: Κοντράρισε και πολύ.
5: Κοντράρισε τα δολικά.
4: Εγώ θα έλεγα ότι μέσα στα χρόνια απέκτησαν ακόμα μεταξύ και αυτό που λέει,
5: ακόμα το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας τον επικαλείται και προσπαθεί να αντλήσει από εκεί, δείχνει ότι τελικά. Υπάρχουν πολιτικά σχήματα σήμερα που παρότι έχουν κυβερνήσει, δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και αυτόφωτα με τις όποιες αναφορές. Στην υπερβολή αναφέρομαι. Έτσι. Το συμπίκνωση είναι ότι άχρη Ανδρέα.
4: Δηλαδή,
5: το άχρη Ανδρέα τα λέει όλα έτσι.
1: Εντάξει, δηλαδή, τώρα.
4: Να προσθέσω κάτι.
1: Λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Δεν πειράζει.
5: Το άχρη Ανδρέα είναι τι κάνουμε χωρίς εσένα.
4: Να προσθέσω κάτι για το ρεπορτάζ που απαντά και στα προηγούμενα. Ότι ναι, ήθελε να επικαλεστούν την ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό του. Ωστόσο, οφείλουμε να παρατηρήσουμε το γεγονός ότι το έκαναν αρκετά αθόρυβα. Θέλω να πω ότι η σημερινή παρουσία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και κάποιων στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Έγινε χωρίς ανακοινώσεις, χωρίς προσκλήσεις, αθόρυβα. Κάποια στιγμή βρέθηκαν στη Χαριλάου Τρικούπη κάποιοι και πήγαν στο Α, στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Αύριο στο Καλέτζι όμως θα είναι.
4: Στο Καλέτζι.
1: Τι θα γίνει εκεί.
4: Στο Καλέτζι
1: Αχαΐας.
4: Γίνεται μια εκδήλωση που θα ξεκινήσει με ομιλίες του Κώστα Σκανδαλίδη και του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι ο τόπος των Παπανδρέου το Καλέτζι, όπως γνωρίζουμε όλοι. Και απέχει, πρέπει να σας πω, αν έχει πάει κανείς, τουλάχιστον μια μισή ώρα από την Πάτρα. Είναι ένα πολύ ορεινό χωριό. Δύσκολα να φτάσει κανείς και πανέμορφο. Εκεί λοιπόν θα έχουν ομιλία εκδήλωση. Θα είναι τοπικά στελέχη. Σίγουρα δεν θα είναι ο κύριος Μαρίνος Καντάμης, ο οποίος χθες έφυγε από το ΠΑΣΟΚ.
5: Το είπε στο τέλος.
4: Αλλά θα είναι μάλλον υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει και ένα διπλό συμβολισμό και λόγω Ανδρέα, αλλά και λόγω Αχαΐας. Που εκεί θα δοθεί η μεγάλη μάχη μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
4: Φυσικά. Και φάνηκε αυτό και από τις τελευταίες εκλογές.
1: Και ο κύριος Παπάς είναι στους τομεάρχες, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, βέβαια. Ο κύριος Παπάς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Βεβαίως είναι στους τομεάρχες.
1: Και δύο δήμαρχοι, δεν το είπαμε πριν, δύο δήμαρχοι. Ο Τουρέντι, ο πολύ επιτυχημένος Γιώργος Ιωακιμίδης.
4: Ο οποίος ήταν και υποψήφιος περιφερειάρχης. Και τον στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες το βράδυ, εδώ, στην επόμενη μέρα, μεταξύ του Νίκου Ρωμανού, του Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και του Θόδωρου Μαργαρίτη, του στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ξέφυγαν τα πράγματα. Και ξέφυγαν, θα το πω, το είπα και χθες το βράδυ, με ευθύνη του κυρίου Μαργαρίτη. Δηλαδή, είπε κάτι το οποίο έθιξε ηθικά, μπορώ να πω, τον κύριο Ρωμανό. Δείτε τι έγινε και σας το δείχνουμε, γιατί φοβάμαι ότι τέτοιου είδους επεισόδια θα τα δούμε όλο ένα και περισσότερο στην πορεία προς τις εκλογές και, αν θέλετε, καλό θα ήταν να τα αποφύγουμε, να αποφύγουμε αυτή την τοξικότητα.
8: Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε,
9: Το στυλάκι αυτό αλλού.
8: Εντάξει,
9: εμένα δεν έκανε δολοφόνο. Πέρσι δεν έκανε σένα. Εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
8: Μιλά στον Ενικό.
9: Σου μιλάω στον Ενικό γιατί εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
8: Να μην μου μιλά στον Ενικό.
9: Εντάξει, εμένα δεν έκανε δολοφόνο.
8: Είσαι γενή.
9: Εσύ να μάθει.
8: Δεν έχει μάθει οικογένειά μα. Να σε γενικό. Να δεν έχει μάθει οικογένειά μα. Σε γενικό.
9: Μια χαρά με έχει μάθει οικογένειά μου.
8: Εδώ δεν θα πάω.
9: Όταν μα λέγατε δολοφόνο.
8: Να πα στην Ανίτα Πάγια να πουλά. Από κάπου να τα πουλάει.
10: Δεν μπορώ να ασχολούμαι με το περιθώριο, με την έννοια ότι όλα αυτά είναι περιθωριακά από ένα σημείο και μετά για τη βαριά πολιτική κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε. Ο κύριος Δούκας δεν είναι καν βουλευτής. Λοιπόν, από εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.
11: Δήμαρχος είναι εκλεγμένος.
10: Προφανώς, όπως πάρα πολύ. Έχουμε 340
11: εκλεγμένους. Τίποτα και η λέξη δημάρχους. Περιθώριο δεν είναι πολιτική χαρακτηρισμή. Δεν έχουμε εικόνα της δικογραφίας για να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε. Προφανώς νομίζω ότι μια εικόνα που την ίδια μέρα υπάρχει καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και το έδρανα σύρψη του κ. Αβραμόπουλου δεν είναι μια καλή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή άβρα της.
12: Νομίζουμε ότι αν το πάρουμε και σε συνδυασμό με την εξέλιξη που είχε δικαστική στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά και με όλα όσα έχουν προηγηθεί, με τις δικογραφίες του ΠΚΠ 1, το sequel του ΠΚΠ 2 και όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μια τοξική εικόνα.
1: Τώρα, κοίτα, Φόφη. Έχουμε, το είδες αυτό, Μαργαρίτη.
4: Αφού αναγνωρίζουν ότι είναι τοξικές
1: αυτές
4: οι εικόνες.
1: Έχουμε τον Γερίδη να λέει ότι είναι πουθενάς και τίποτας ο Δούκας. Τι είναι αυτά.
4: Ναι, αφού αναγνωρίζουν όλοι, στο τέλος της συζήτησης, καταλήγουν να λένε το εξής. Είστε τοξικός, είστε τοξικοί κτλ. Αφού αναγνωρίζουν λοιπόν ότι στις κουβέντες τους βάζουν, τις τροφοδοτούν με τοξικότητα, γιατί δεν το παίρνουν αλλιώς. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κύριος Γερίδης έχει κάθε δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις και τις ιδέες της Νέας Δημοκρατίας με πολύ διαφορετική ρητορική. Το έχει κάνει ούκο λίγες φορές.
1: Είναι πανεπιστημιακός.
4: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Το έχει κάνει ούκο λίγες φορές στο παρελθόν. Και φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα λόγο να αρχίζει τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του κυρίου Δούκα. Έχουν δείξει τόσο το Μέγαρο Μαξίμου όσο και ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι έχουν ζητήματα μεταξύ τους που τους απασχολούν και έχουν διαφορετικές απόψεις. Και επειδή οι εκλογές στο Δήμο της Αθήνας δεν αργούν και πολύ, βεβαίως θα μεσολαβήσουν οι εθνικές εκλογές, καταλαβαίνω ότι έχει αρχίσει και εκεί ο προεκλογικός αγώνας. Πολύ γρήγορα όμως. Πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί άραγε?
1: Γιατί άραγε.
5: Γιατί προφανώς δεν είναι μακριά.
1: Για πες.
4: Η πιθανότητα.
5: Πάντως, όντως μπορείς να πεις
4: τα
5: πιο σκληρά πράγματα με τρόπο που και δεικτικός να είναι και αιχμηρός να είναι, αλλά χωρίς να κατεβαίνει το επίπεδο.
1: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με τον Αβραμόπουλο τι γίνεται?
5: Θα δούμε τώρα που θα πάει η δικογραφία. Είναι παλιά, να επιθυμίσω ότι είναι παλιά ιστορία, είναι προ 4 ετών. Απλά τώρα ενεργοποιήθηκε, είναι από την εποχή με την υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Τώρα, αν αυτό επιβαρύνει, είναι πράγματα τα οποία σωρεύονται, έτσι. Δεν ξέρω την ουσία της υπόθεσης, αλλά όταν έχει μια σειρά από ζητήματα και έρχεται και αυτό, ανεξαρτήτως του περιεχομένου, θα το δούμε το περιεχόμενο, προφανώς δημιουργείται μια συσσόρευση. Και η συσσόρευση δημιουργεί φθορά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Φόφη, πάρα πολύ το Λάμπρο.
5: Εγώ.
1: Θα τα πούμε, Φόφη, και αύριο εμείς. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. και επιστρέφουμε με το πολιτικό μας τραπέζι να τα βάλουμε όλα στη σειρά.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια? Κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us, or whatever it makes us, find what matters and keep hunting.
10: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
11: Why would he be here?
12: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, η πρώην υπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κυρία Σοφία Βούλτεψη.
2: Έχω ξεκινήσει ένα σχολείο
1: ναι, πριν έχει ξεκινήσει...
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
3: από τα παρασύνια.
1: Κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΖΟΚ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καρχημάκη. Και ο κύριος Σπύρος Δρίτσας, τομεάρχης πλέον και καλορίζικος.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Υγείας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, γιατρός στο επάγγελμα, χειρουργός. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το πολιτικό, ας το πούμε έτσι, θέμα της ημέρας, αλλά θα πάμε και στα άλλα θέματα. Θα σας ρωτήσω και για τα δάνεια και για τις αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει. Θέλω, κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσω από το θέμα που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Και θέλω να μου πείτε, εάν θεωρείτε ότι είναι κάτι που μπορεί να έχει

0: Αν είναι ο Πρωθυπουργός, σηκώστε το, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, είναι κύριος Αβραμόπουλος.
0: Λοιπόν, εάν θεωρείτε ότι είναι σοβαρό θέμα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει ενδεχομένως τον παρόντα πολιτικό χρόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, είναι κάτι άνευ σημασίας.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα στοιχεία όσον αφορά στη δικογραφία που έστειλε η βελγική δικαιοσύνη στην ελληνική. Η ελληνική δικαιοσύνη ζήτησε την άρση της ασυλίας, αυτό ήρθε δηλαδή στη Βουλή. Ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος είπε ότι θέλει να αρθεί η ασυλία του. Τώρα, επί της ουσίας, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Στη λογική ότι, στο ερώτημα γιατί πράγμα κατηγορείται...
0: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες.
1: Ναι, αλλά στην πράξη γιατί πράγμα κατηγορείται. Κατηγορίες μπορείς να φτιάξεις, να πεις διαφθορά, μπορείς να πεις πολλά. Άσκηση επιρροής μπορείς. Όμως στην πράξη, ουσιαστικά, αυτό φαίνεται ότι συνδέεται με τη συμμετοχή του σε μία μη κυβερνητική οργάνωση που ήταν κατά της ατιμωρησίας, που
0: είχε
1: φτιάξει
0: ο ίδιος αυτά.
1: Ο Παντσέρη, και η οποία δεν χρηματοδοτεί το από εκεί που λένε, χρηματοδοτεί το και από μεγάλους διεθνείς οργανισμούς που έχουν ως αντικείμενο τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Ήδη τώρα, από ό,τι είδα εγώ, γιατί ξέρετε ότι μια φορά εξωτερικατζής, πάντα εξωτερικατζής, είδα ότι υπάρχουν μεγάλοι, το Human Rights Foundation τώρα, για παράδειγμα, ζητάει πίσω μια τεράστια χρηματοδότηση που τους έδωσε. Άρα, επειδή ξέρουμε ότι το Qatar Gate, το οποίο ξεκίνησε το 2022, βρισκόμαστε στο 2026, δεν έχει καταλήξει πουθενά η βελγική δικαιοσύνη, είναι κάτι το απίστευτο. Το μόνο που έχει καταφέρει είναι να τσακωθεί με την αστυνομία του Βελγίου. Έφτασε στο σημείο να βγάλει ένταλμα σύλληψης και να συλλάβει τον επικεφαλής του τμήματος αντιδιαφθοράς της αστυνομίας, επειδή οι δημοσιογράφοι, λέει, του έστελναν τα ρεπορτάζ τους για να δουν αν είναι ακριβή.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με τον κύριο Αβραμόπουλο?
1: Το σκάνδαλο του Qatar Gate δεν μπορεί να έχει σχέση με επίτροπο. Τι ήταν? Ήταν σκάνδαλο με ευρωβουλευτές. Γιατί, και μάλιστα με πρώην επίτροπο. Γιατί οι ευρωβουλευτές μετήχαν σε επιτροπές οι οποίες επηρέαζαν όσον αφορά αποφάσεις ή ακυρώσεις αποφάσεων σε σχέσεις με χώρες, κυρίως όπως το Μαρόκο και κατά δεύτερο λόγο όπως το Κατάρ. Άρα, ένας πρώην επίτροπος...
0: Ωραία, εντάξει, εγώ να καταλάβω κάτι.
1: Ο οποίος δεν ήταν ευρωβουλευτής.
0: Μισό λεπτό, να το κάνω έτσι πολύ... πολύ
1: και ενώ ήταν και πολύ μεγάλα
0: καθαρό.
1: Ονόματα
0: όταν η Κοβέση, που εσείς την έχετε περιποιηθεί δε όντως, λοιπόν...
1: Ναι, και δεν θα σταματήσω.
0: Ναι, όταν η Κοβέση στέλνει... εδώ δικογραφίες που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα, λέτε η Ρουμάνα, η Κοβέση, το ένα το άλλο. Τώρα είναι η βελγική δικαιοσύνη. Πάλι και η βελγική δικαιοσύνη.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η κυρία Κοβέση, να κάνω μια ενημέρωση ότι
0: έχει
1: πάθει μεγάλο,
0: η Ρουμάνη δεν σας κάνουν,
1: μεγάλο
0: η
1: πρόβλημα με τη βελγική δικαιοσύνη, γιατί λέει ότι έχει 7 διαφορετικά δικαστικά συστήματα και δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Για να πω και κάτι για την Κοβέση, καλό.
0: Ναι.
1: Όμως, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω το εξής. Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι ήταν όλα καλώς καμωμένα, γιατί είχε λάβει άδεια και από την ίδια την Ευρωπαϊκή
0: Κομισιόν,
1: ναι. Και από την ίδια την Κομισιόν και από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Άρα, νομίμως βρισκόταν εκεί, είχε πάψει...
0: Άρα, τότε, οι Βέλγοι τι βλέπουν και του δίνουν τρεις κατηγορίες σοβαρές?
1: Πιστεύω ότι δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με αυτήν την υπόθεση. Έχουν περάσει 4 χρόνια. Είδαμε τι έγινε με την Εύα την Καϊλή, που την προφυλάκησαν. Φέρθηκαν σκαιότατα. Και τελικά την αποφυλάξαν.
0: Α, υποστηρίζετε την Καϊλή. Γιατί όταν τη διέγραφε το Πασόκ, λέγατε ότι καλώς τη διέγραψε.
1: Εγώ δεν είπα τίποτα περί αυτού.
0: Όχι εσείς προσωπικά.
1: Όχι. Είναι δικαίωμα του κάθε κόμματος. Δεν θα πω εγώ τι θα κάνει το Πασόκ. Βρήκε μία εμπλοκή, βρέθηκαν κάποια χρήματα. Λογικό είναι, δεν λέω εγώ όχι. Λέω όμως ότι 4 χρόνια μετά κάπου έπρεπε να έχει πάει αυτό το δικαστήριο. Δεν έχει γίνει τίποτα, γιατί προφανώς δεν μπορούν να δέσουν την υπόθεση. Και τώρα βλέπω ότι ξαφνικά έρχονται για κάποιον ο οποίος δεν μπορούσε να επηρεάσει. Δηλαδή, τι να επηρέαζε, ψήφιζε. Όλη η ιστορία τι ήταν, πού στηρίζεται το κατηγορητήριο για το Qatargate. Ότι πηγαίνανε στις επιτροπές Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκο, Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάρ. Και εκεί, όταν θέλανε να ακυρωθεί κάτι, κάνανε λόμπινγκ με τους άλλους ευρωβουλευτές. Αυτή είναι η βασική Μάλιστα. κατηγορία. Ο Αβραμόπουλος ήταν ένας πρώην, χωρίς αξίωμα και χωρίς μισθό. Πήρε άδεια, γιατί λένε κάτι και για το μισθό.
0: Αυτά τα έχουμε πει όλα, να μην τα επαναλαμβάνουμε.
1: Όχι, θέλω να πω ότι οι υπόλοιποι, αν δεν παίρνουν επειδή έχουν.
0: Άρα κάτι... λέτε ότι δεν έχει καμιά αξία
1: όχι,
0: υπόθεση
1: δεν έχει...
0: και ότι είναι οι Βέλγοι τα έχουν μπλέξει
1: όχι,
0: εκεί πέρα.
1: Και μα είχαν και τον ανακριτή, αν θυμάστε, τον Μισελ Κλέζ, ο οποίος παραιτήθηκε γιατί
0: και
1: ο γιος...
0: Και ανέλαβε άλλος μετά.
1: Και με την κόρη της κατηγορούμενης είχαν μια εταιρεία.
0: Της Αρίνα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα, κύριε Καρχημάκη, εσείς θεωρείτε ότι έχει βάθος, ότι είναι σοβαρή αυτή η υπόθεση. Ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ?
2: Να ξεκινήσουμε τα βασικά. Προφανώς, ο καθένας μέχρι να γίνει το δικαστήριο...
0: Τεκμήριο αθότητας.
2: Υπάρχει το τεκμήριο της
0: αθότητας. Δεν το συζητάμε.
2: Από εκεί και πέρα να συμφωνήσουμε ότι η πολλωστή εμπλοκή κυβερνητικού στελέχους σε ένα πλέον διεθνές σκάνδαλο δεν είναι μια καλή εικόνα για τη χώρα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Είναι δεδομένο. Την ίδια στιγμή θέλω να σας πω, επειδή ακούστηκε ότι δεν υπάρχει, λέει, δυνατότητα, αν είσαι πρώην, να επηρεάσει. Όποιος έχει περάσει έστω και απ' έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις Βρυξέλλες, γνωρίζει ότι το λόμπινγκ είναι πολύ πιο ευρύ.
1: Φυσικά, δεν είναι... έχει 12.500 εταιρείες
2: λόμπινγκ. Δεν είναι μονάχα οι ευρωβουλευτές.
0: Και περίπου νομιμοποιημένο.
1: 40.000 λόμπινγκ.
2: Όχι περίπου.
1: Όχι, είναι νόμιμο.
2: Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται πολλές φορές είναι παράνομες και παράδειγμα.
0: Σωστό.
2: Και είναι πολλές φορές, είναι και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να ανοίξει στις επόμενες ευρωεκλογές.
1: Νομίζω ότι ανοίξανε.
2: Διότι επηρεάζει. Όμως είναι πολύ πιο ευρύ το λόμπι. Δηλαδή, ένας πρώην επίτροπος, ο οποίος έχει συζητήσει με την τότε ηγεσία των ευρωκομμάτων, πιστεύετε ότι δεν μπορούσε να ασκήσει επιρροή?
1: Πού?
2: Προφανώς και θα μπορούσε.
1: Πού να ασκήσει?
2: Στους ευρωβουλευτές, στους ανθρώπους με τους οποίους.
1: Μα δεν ήταν εκεί ο Αβραμόπουλος.
2: Αυτό σας απαντάω, κυρία
1: Βούλτεψ. Άλλο λέω, δεν ήταν εκεί, δεν ήταν.
2: Λέω.
1: Ούτε έχουν σχέση, είναι πολύ στεγανά.
2: Λέω, κάνετε λάθος.
1: Είναι πολύ στεγανά. Ο επίτροπος δεν πάει στον ευρωβουλευτή, γιατί σίγουρα.
2: Επειδή το γνωρίζω, υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης. Και υπάρχει και σχέση αλληλεπίδρασης με τις ηγεσίες των πολιτικών ηγεσιών των ευρωομάδων. Ιδιαίτερα από αυτές τις οποίες προέρχεται ο καθένας.
1: Καμία σχέση δεν έχουν οι επίτροποι με το Ευρωκοινοβούλιο. Ούτε απ' έξω δεν περνάνε.
2: Έρχονται για να λογοδοτήσουν.
1: Πηγαίνουν, ναι.
2: Έρχονται για να λογοδοτήσουν.
1: Ακριβώς.
2: Και βεβαίως πηγαίνουν και σε αντίστοιχες επιτροπές. Και προφανώς οι Βρυξέλλες, μικρό χωριό. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Καλώς ο κύριος Αβραμόπουλος ζήτησε την άρση της ασυλίας του. Σημαντικό να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Καλό θα ήταν να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως χώρα, διότι τα επωνοτά σκάνδαλα τα οποία αφορούν κυβερνητικά στελέχη.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι, είναι σκάνδαλο όμως.
2: Πλήγμα.
1: Δεν είναι, είναι σκάνδαλο.
2: Πλήγμα.
1: Είναι κατασκευασμένο.
2: Σε ό,τι αφορά
1: αυτά.
2: Την διεθνή εικόνα.
0: Αφορά και την κυρία Καϊλή που είχατε
2: δει. Δείτε όμως μια διαφορά πολιτικού ήθους. Δηλαδή, εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε οποιαδήποτε συμπεριφορά προσβάλλει την ηθική του κόσμου και βεβαίως θέτει ένα αμφιβόλο το πολιτικό παράδειγμα το οποίο θέλουμε. Γι' αυτό το λόγο, σε οποιοδήποτε κατηγορία, λέμε ότι αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα ή διαγράφεται το μέλος το οποίο εμπλέκεται.
1: Και το καλά, έχουμε, και το έχουμε
2: τηρήσει απαρέγκλητα. Διαγράψει τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Είναι δυνατόν? Τον πιάσανε με βαλίτσα στα χέρια, με λεφτά.
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
1: Η Σιμακοπούλου τι έκανε?
2: Την κυρία Σιμακοπούλου.
1: Τα mail πάνε και έρχονται. Κακούργα είναι.
2: Α, ωραία. Θα
1: είναι
2: μετρέψετε.
1: Κακούργα.
2: Θα σας απαντήσω.
1: Επειδή έχουν γίνει όλα κακουργήματα.
2: Να σας απαντήσω. Εσείς κυβερνάτε.
1: Σιγά, εγώ διαφωνώ με αυτά. Με την αυστηροποίηση.
2: Την ψηφίσατε?
1: Εγώ με την αυστηροποίηση, ακούστε.
2: Α, δεν την ψηφίσατε.
1: Ακούστε, όχι, όχι.
2: Έσπασε η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας και σε ρεπορτάζ.
1: Άλλο λέω, βρε παιδιά, τώρα.
2: Ωραία.
1: Εντάξει. Θέλω να πω ότι όλη μέρα μας έρχονται mails, όλη μέρα. Εμένα με έχουν πάρει και υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά. Τι θα κάνω να τσακωθώ από στο δικαστήριο?
2: Μπορώ να απαντήσω σε αυτό?
1: Μου στέλνουν. Κάπου το βρήκανε.
0: Εσείς μιλούσατε.
2: Το ξέρω, αλλά επειδή υπήρξε.
1: Προφανώς κάτι άλλο συνέβη με την Ασημακοπούλου.
2: Προφανώς. Κάτι πολύ άσχημο. Πολύ λάθος και πολύ άσχημο.
1: Κάτι πολύ άλλο που δεν το φαντάζεστε.
2: Ωραία. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε στο εξής.
0: Στη Βορεία.
1: Τα δεν θέλω να μιλήσω.
2: Τα προσωπικά δεδομένα του
0: στημένη.
2: Κόσμου.
0: Μισό λεπτό, γιατί κάτι...
1: Πάντως, κανένας δεν πάει τόσοι άνθρωποι να δώσουν λεφτά για να κάνουν τόσο συγκεντροποιημένα, συνεννοημένα. Δεν λέω για κόμματα, δεν μιλάω για κόμματα, απλώς αφήστε να ξέρω. Είναι δυνατόν να συνεννοήθηκαν σε όλη την Ηφίλιο ότι ο μέγας εχθρός τους και το σοκ που πάθανε, που παίρνουν όλη μέρα από το τελευταίο κατάστημα mails. Ελάτε τώρα.
2: Πάντως,
1: τώρα
2: να σας πω κάτι.
1: Εκτός αέρα.
0: Κυρία, ναι. Καταλαβαίνω τι
1: υπονοείτε. Κάποιος είχε λόγο
0: λοιπόν,
1: να το κάνει.
0: Να σας πω όμως κάτι. Όλα αυτά που
1: όχι
0: λέτε,
1: πολιτικό.
0: Ναι, όλα αυτά που λέτε προσκρούν σε κάτι το οποίο είναι βράχος. Είναι η απόφαση δικαιοσύνης.
1: Σίγουρα.
0: Παράνομο το κρίνει η δικαιοσύνη.
1: Θα πάει στο εφετείο.
0: Άρα,
1: στο εφετείο.
0: Εάν κάτι είναι παράνομο...
1: Η πρόεδρος μειοψήφισε.
0: Ναι, εάν κάτι είναι παράνομο, προφανώς και εδώ ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το συζητάμε. Αλλά υπάρχει ο νόμος που περιγράφει κάτι
1: εντάξει.
0: Και με βάση τον νόμο αυτό
1: είναι
0: παρανομία.
1: Δεν είναι μόνο νόμος, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: να πω αυτό και να τελειώσω.
0: Δεν
1: είναι μόνο νόμος. Είναι η λογική Παπαγγελόπουλου που έχει περάσει. Καταδίκασέ τους και ας πάνε να βρουν το δίκιο τους μετά. Λοιπόν. Αυτό σημαίνει 5 χρόνια βασανιστήριο.
0: Τώρα, συγγνώμη, είναι σαν να λέτε ότι μετά από 7 χρόνια που κυβερνάτε,
1: όχι, η δικαιοσύνη
0: θυμάται ακόμα και έχει περάσει στο DNA της ότι ανοησία μπορεί να έλεγε ο Παγγελόπουλος πριν από 15-12 χρόνια.
1: Είναι ανεξάρτητη, ας κάνει ό,τι θέλει.
2: Λοιπόν, επειδή με έχει κουράσει αυτή η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας περί ενός email, δεν είναι ένα email, είναι ότι... Το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποίησε το κράτος ως τσιφλίκι για να βοηθήσει μία ευρωβουλευτή να επανεκλεγεί.
1: Οι άλλοι γιατί δεν διαμαρτύρονται τότε, Βρελευτέρη μου, οι ευρωβουλευτές.
2: Τα προσωπικά στοιχεία χιλιάδων Ελλήνων του εξωτερικού, λες και είναι ιδιοκτησία της Νέας Δημοκρατίας και του τομέα, τις έδωσε στην Άννα Μισέλα Σμακοπούλου.
1: Δεν ήταν.
2: Αυτό δεν είναι ένα email.
1: Δεν ήταν
2: αυτό είναι καθεστωτική λογική.
1: Δεν ήταν
2: είναι
1: αυτό.
2: Χρησιμοποιώ τα κρατικά στοιχεία τα οποία ανήκουν στο λαό και στους πολίτες για να
1: ρωτήσω. Ωραία, οι άλλοι ευρωβουλευτές γιατί δεν φωνάζουν.
0: Κύριε Δρίτσα,
2: θα ρωτήσω ένα.
0: Βάλτε τελεία. Κύριε Δρίτσα, ποια είναι η θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σχετικά με το θέμα Αβραμόπουλου και Ασημακοπούλου τώρα αφού το βάλαμε, αλλά κατά βάση με ενδιαφέρει τι λέτε εσείς για την περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Θυμίζω, επειδή είμαστε παλιοί στο κουρμπέτι, ότι ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας είχε εξαιρετική σχέση και πολύ καλή συνεργασία την περίοδο που ο Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος. Δεν σημαίνει τίποτα το ένα με το άλλο,
3: ναι.
0: Έτσι. Δεν τα συσχετίζω, αλλά λέω ότι δεν είναι κανένας... Ο Αβραμόπουλος ήταν πάντοτε μετριοπαθής.
3: Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν θέλω να σχολιάσω για τη σχέση του κ. Τσίπρα με τον κ. Βραμόπουλο, δεν τη γνωρίζω.
0: Όχι.
3: Και δεν είναι κακό,
0: δεν είναι
3: κακό,
0: δεν σχολιάσετε.
3: Είναι κακό να υπάρχει καλή σχέση μεταξύ διάφορων άνθρωπων.
0: Προφανέστατα.
3: Ειδικά όταν εκτιμώ ότι μπορεί να προωθήσει τα συμφέροντα τη χώρα, α πούμε. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση με του εκπροσώπου τη Νέα Δημοκρατία είναι ο τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να θολώσουν τα νερά σε μία σειρά από θέματα στα οποία η βασική του θέση είναι ότι α αποφασίσει η δικαιοσύνη. Για κάποιο λόγο, ακούμε 500 επιχειρήματα γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος είναι αδύνατο να έχει κάποια εμπλοκή σε αυτό το ζήτημα και του είναι σκευωρία. Το θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου είναι ένα email το οποίο στάλθηκε. Και μέσα από μια ολόκληρη τέτοια διαδικασία έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 44 ανθρώπους, 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δικάζονται, καταδικάστηκαν, έχουν εμπλακεί σε σκάνδαλα και είναι ένα νούμερο το οποίο είναι συγκλονιστικό για τα δεδομένα του πολιτικού συστήματος. Εγώ αυτό που θα ρωτήσω γενικά, πώς λέει κύριε
1: Βέντε,
3: θα απευθύνω, θα στα πούμε και ένα, θα καταθέσουμε.
0: Λέει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Θα στα πούμε τώρα όλα, ναι. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να πω
1: τι
3: είναι, αν για παράδειγμα, ήταν ΠΑΣΟΚ, ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ήταν
1: ΚΚΕ,
3: ήταν
1: ΕΛΑΣ,
3: ο κ. Αβραμόπουλος κάποιος τέλεχος αυτών των κομμάτων και έλεγε κάτι αντίστοιχο, θα ήταν αυτή η θέση της βούλτεψης.
1: Δεν κατάλαβα.
3: Είναι προφανές ότι όταν μας βολεύει η δικαιοσύνη έχει δίκιο, όταν δεν μας βολεύει η δικαιοσύνη. Από πού όμως εκπορεύεται αυτό το πρόβλημα? Το πρόβλημα αυτό εκπορεύεται από την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι το κόμμα, ο φορέας, που είναι ο μοναδικός νόμιμος κάτοχος της εξουσίας και της διαχείρισης των πραγμάτων στη χώρα. Η κυρία Σημακοπούλου έχει το δικαίωμα να παίρνει 25.500 email των απόδημων Ελλήνων και να στέλνει mail και να κοινοποιεί, ας πούμε, τα δεδομένα τους. Αν τα κάνει οποιοδήποτε άλλος, δεν θα είχε ποτέ αυτό το δικαίωμα. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει το δικαίωμα να κάνει lobbying, ας πούμε, στην Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
1: Πού το
3: και να
1: τον καλούν. Κάνει lobbying.
3: Οποιοδήποτε άλλος το έκανε, δεν θα είχε αυτό το δικαίωμα. Ας αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δεν θα το δικάσω.
1: Τότε λοιπόν δεν θα το δικάσω. Εμείς δεν θα το δικάσω. Ότι έχει δικαίωμα να κάνει
3: αυτό
1: lobbying.
3: Το οποίο είπα εγώ, κυρία Βούλτεψη, είναι ότι οποιοδήποτε άλλος, οποιοδήποτε άλλο κόμμα έχει αντίστοιχη εμπλοκή, ή αν υπήρχαν σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα αντίστοιχα στελέχη σε αριθμό
1: που είχαν εμπλακεί σε σκάνδαλα, ποτέ δεν θα συνέβαινε. Ποτέ δεν θα συνέβαινε. Το χρυσάφι του Μαδούρο.
3: Τώρα προχωράμε.
1: Πού να πούμε για τον Αρτεμίου και τον Πετσίτη. Πού να τα πούμε αυτά, πού να τους βάλουμε αυτούς.
3: Μας ακούν οι πολίτες, θα ακούσουν μια σοβαρή πολιτική συζήτηση. Τα υπονοούμενα, εγώ δεν ξέρω ποιος.
1: Θα σας τα πω εκτός από τον αέρα.
3: Τα λεφτά του Μαδούρο.
1: Αυτά δεν θα τα βγάλει το δικαστήριο του Μαδούρο, γίνεται.
3: Έχετε, κυρία Βούλτεψη.
1: Γι' αυτό και πετάει
3: έχετε
1: ο Τσίπρας
3: σαν παράταξη
1: τον
3: την αντίληψη
1: αντιζή,
3: ότι μονάζιγα είναι δικά σας. Δεν είναι μονάζιγα δικά σας.
1: Γι' αυτό πετάει
3: και
1: τον παπά και δεν τον θέλει.
3: Τον
1: παπά τον είχε δίπλα του. Γιατί πήρε εσάς, κύριε Δρίτσα.
3: Ότι δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη
1: και για εσάς. Είχε ολόκληρο παπά δίπλα του.
3: Δεν έχετε το δικαίωμα να παραβιάζετε το νόμο.
1: Δεν είναι ανάγκη.
3: Δεν υπάρχει πλέον νόμος του ποινικού κώδικα τον οποίο να μην έχει παραβιάσει. Βέβαια, στέλεγος Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είναι πλέον case report. Πώς
1: εσείς
3: θα το πω, δεν βάλετε,
1: εσείς, ο κύριος Τσίπρας έβαλε πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 τα ξημερώματα, αφήνοντας ακέφαλες
3: τις
1: άλλα δύο δικαστήρια.
3: Ένα εκατομμύριο λεπτομέρειες. Πολλές
1: έλεγε
3: φορές,
1: τη δικαιοσύνη θεσμικό εμπόδιο. Πέταξε τον Πολάκη που έλεγε τη δικαιοσύνη προστασία του κάμερ Νταβατζή.
0: Αυτό τον Αβραμόπουλο. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ο κύριος Δρίτσας συσχετίζει ότι η Νέα Δημοκρατία
3: είναι μια... Αυτό το οποίο λέω είναι σαφές. Ναι. Δεν είσαστε νόμιμοι το και μόνιμοι κάτοικοι της εξουσίας.
1: Το αεροπλάνο του Μαδούρο μπορούμε να μάθουμε τι έφερε εδώ πέρα.
3: Τι να σχολιάσω πάνω σε αυτό τώρα, δεν ξέρω τι να σχολιάσω, είμαι αμήχανος.
1: Γιατί προγειώθηκε,
3: πέντε-έξι φορές. Αυτή δεν είναι πολιτική κουβέντα τώρα.
1: Περιμένετε.
3: Το αεροπλάνο του Μαδούρο.
1: Γι' αυτό δεν τον θέλει τον παπά δίπλα του. Τον είχε υπερυπουργό και τώρα πήρε εσάς που δεν σας ξέρει. Καλός γιατρός, αλλά δεν σας ξέρει κανείς.
3: Όσο και να προσπαθήσετε να θολώσετε τα νερά,
2: να σας πω, επειδή δεν θα το λύσουμε απόψε.
3: Είναι καταδικασμένοι οι δικαστές.
1: Εσείς φτιάξατε την Οβάρτης.
3: Η δικαιοσύνη υπάρχει και για εσάς.
1: Βεβαίως, εννοείται ότι υπάρχει δικαιοσύνη για
0: εσάς. Θυμάστε μια εξαιρετική εκπομπή, έτσι, μυστηρίου.
1: Εγώ μπορείς να μου πεις
0: τον
1: παπά γιατί δεν τον θέλει.
0: Που έκανε ο Μακαρίτης ο
1: Χαρδαβέλλας. Πρέπει, παιδί μου, τον παπά γιατί δεν τον θέλει. Έτσι. Ποια ζώνη του
2: έφερνε. Τι έφερνε το αεροπλάνο του Μαδούρο.
1: Ένα λεπτό.
2: Λοιπόν,
1: δεν
2: το ξέρω. Πάντως, εκατέρωθεν, υπήρξε μία κόντρα σε σχέση με τον σεβασμό της δικαιοσύνης. Και εγώ αυτή τη στιγμή ακούω επίσης εκατέρωθεν μία αμφισβήτηση σοβαρή. Δηλαδή, ή τη βλέπω μάλλον. Δηλαδή, βλέπω την κυρία Βούλτεψη, η οποία στην πρώτη της τοποθέτηση αμφισβήτησε τη βελγική δικαιοσύνη, αμφισβήτησε την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Δεν αμφισβήτησα, είπα ότι είναι 4 χρόνια και δεν έχω μάθει τίποτα.
2: Την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.
1: Συγγνώμη, πόσα χρόνια θέλει η βελγική δικαιοσύνη για να φτάσει κάπου.
2: Και αν προσθέσουμε, σε αυτό το γεγονός.
1: Το 22 είναι. Μάλιστα, Φεβρουάριο. Αν δεν έχουν
2: εφαρμόσει οι αποφάσει του συνταξιούχου, δεν έχουν εφαρμόσει οι αποφάσει του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις υποκλοπές, αντιλαμβανόμαστε το ποιο βλέπει την δικαιοσύνη ως θεσμικό εμπόδιο.
1: Συνεχίστε εσείς με τις υποκλοπές.
3: Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι δικαιοσύνη για όλους.
1: Συνεχίστε με αυτές τις αχλαμάρες
3: και
1: τις βλακίες.
3: Έρχεται
1: δεύτερος.
3: Δεν μπορεί να γίνονται ξυπνακίστικοι συμψηφισμοί.
1: Ο οποίος έκοψε τις συντάξεις, έκοψε το ΕΚΑΣ, έκοψε τις συντάξεις από τις χείρες και τα ορφανά.
3: Πτωχεύσατε τη χώρα. Πτωχεύσατε τη χώρα. Καταστρέψατε την οικονομία. Βάλατε την Ελλάδα στα μνημόνια και παραδώσατε μια χώρα χρεωμένη. Καταστραμμένη και τη βγάλαμε από τα μνημόνια με πολύ αγώνα και πολύ προσπάθεια.
1: Εμείς το έχουμε επαναφέρει με τα επιδόματα που είναι 100 φορές έχει επανέλθει.
2: Εσείς γιατί δεν το επαναφέρετε.
1: Το ΕΚΑΣ έχει επανέλθει 100 φορές.
3: Λένε για τον πριν είχατε κουβέντα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολίτευση. Έχει κυβερνήσει πάνω από 25 χρόνια και κάνει σαν εμφανίστηκε τον προηγούμενο μήνα και καταγγέλει άλλους για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, πού θα πάει, κυρία Βούλτεψη, αυτό.
1: 27 χρόνια κυβερνήσατε.
3: 27 χρόνια κυβερνήσατε.
1: Μας έλεγε λιτός βίος με το Μαρουφάκι.
3: 27 χρόνια κυβερνήσατε.
1: Μετά μας έλεγε ολιγαρκής αυθονία.
3: Πόσο θέλετε.
1: Τώρα τι λέει, υγιής διαβίωση.
3: Δεν χορταίνεται.
1: Πρεΐνε, σου λέω, οι άνθρωποι.
3: Δεν χορταίνεται.
1: Τι υγιής διαβίωση, γιατροί είναι διατροφολόγοι.
3: Δεν χορταίνεται.
1: Δεν καταλαβαίνω.
3: Θα πείτε ό,τι είναι δυνατόν.
1: Μπορείς να μου πεις.
0: Είμαι στη φάση ακόμα που ψάχνω.
3: Ας κρατήσουμε ένα πολιτικό επίπεδο. Να μάθουμε τι είναι το αεροπλάνο του Μαδούρο. Ναι.
1: Δεν ξέρω πού θα είσαι, θα με φωνάξεις. Δεν ξέρω πού θα είσαι. Θα με φωνάξει.
3: Κύριε Κοντρότσο, να πω ένα σχόλιο.
0: Θα σε φωνάζω συνέχεια. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Θέλω να πω δύο πράγματα. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Δεν ξεφεύγεις από μένα.
3: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, γιατί
3: επειδή
0: θέλω να ξεκινήσω από εσάς σήμερα ανέλαβα, αυτό.
3: Ναι, επειδή σήμερα ανέλαβα και τομεάρχη στον τομέα υγείας της, ναι, της Ελλάς και μπορώ να συζητήσουμε και αυτό αν θέλετε λίγο συνέχεια για τα χαρακτηριστικά της σκιώδους κυβέρνησης, των υπεύθυνων που ανέλαβα τους τομείς κτλ. Υπάρχουν δύο μείζωνα θέματα πέρα από τον κύριο Αβραμόπουλο, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, τα οποία θα αναβάλω συζήτηση. Το ένα είναι, και δεν μπορώ να μην το πω και σαν γιατρός και σαν άνθρωπος, το θέμα της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή από τα προσφυγικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στην πραγματικότητα.
0: Φαντάζομαι είναι, ότι καταδικάζεται όμως και όριο, την επίθεση
3: είναι
0: αυτή.
3: Στο όριο, στο είναι στο όριο της επιβίωσης. Είναι στο όριο της επιβίωσης. Καταραίει. Και είναι στην πραγματικότητα αντιμέτωπος με ένα κρατικό μηχανισμό που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος αντιστέκεται και κάθε άνθρωπος διεκδικεί σαν αντίπαλο, σαν εχθρό.
0: 400
1: κάτοικοι
0: από
1: τα
0: προσφυγικά.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να
0: γίνει
1: τα προσφυγικά όποτε κάνει κάποιος μια απεργία πείνας.
3: Είναι ένα μέλος, ένας άνθρωπος ο οποίος
0: εκπροσωπεί
3: τις Επιτροπές για τα Προσφυγικά, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 400 άτομα.
1: Και τι θέλουν.
3: Έχουν κατατεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο ερωτήσεις, έχει εμπλακεί κομισιόν. Θέλουν σεβασμό, θέλουν σοβαρή επίλυση με βάση την ιστορία, την αρχιτεκτονική, την πορεία αυτής της χώρας. Και η κυβέρνηση δεν συνδιαλέγεται. Με αποτέλεσμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Κομισιόν να υπάρχουν σημαντικές καταδικασίες.
0: Αυτό είναι το ένα.
3: Το
0: ένα.
3: Και θα ήθελα να πω ότι θα είναι έσχος, θα είναι ντροπή για την Ελλάδα και για την κυβέρνηση της Ελλάδας να έχουμε τον πρώτο νεκρό από απεργία πείνας μετά από τόσα χρόνια. Και το δεύτερο για την κυρία Βούλτεψη που είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το πω και αυτό και σαν γιατρός και σαν υπεύθυνος στο τομέα υγείας. Σήμερα σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα εμφανίστηκε μία οδηγία η οποία αφορά στο σύστημα, στο πρόγραμμα Προλαμβάνω και στη συνέχεια, και συνέχεια του προγράμματος Φόβοι Γεννηματά για τον καρκίνο μαστού. Για τον καρκίνο μαστού, λοιπόν, σήμερα πήγε μια οδηγία ότι το πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης σταματάει στις 30 Ιούνιου. Καλώντας όλα τα κέντρα να καλέσουν γρήγορα τις γυναίκες που έχουν κάνει μαστογραφία μέχρι τις 30 Ιούνιου και όσες προλάβουν, γιατί μετά το πρόγραμμα σταματάει.
0: Γιατί?
3: Γιατί σταματάει, γιατί είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και ο τρόπος με τον οποίο έχουν
2: έχει
3: γίνει διασπάθηση των χρημάτων οδηγεί, όπως είπε σωστά ο κ. Καρχημάκης, το εξής. Να είμαστε μια χώρα στην οποία όλα πάνε με ΠΑΣ, όλα πάνε με ημερομηνίες λήξης, χωρίς να υπάρχουν μόνιμες υπογραμμές.
0: Και αν ο Άδωνης
3: το ερώτημα είναι,
0: θα
3: συνεχίσει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και το πρόγραμμα Φόβοι Γεννηματά.
0: Μέχρι πότε ήταν κανονικά το πρόγραμμα, δεν θα έλεγε κάποτε.
1: Ναι, ήταν,
3: υπάρχει
1: ναι,
3: ένα ερώτημα σχέση με τη χρηματοδότηση.
0: Το ερώτημα είναι λεπτό. Εσείς είπατε ότι.
3: Το ερώτημα δεν είναι
0: ότι κόβεται νωρίτερα.
3: Όχι, το ερώτημα είναι ποια είναι η συνέχεια του προγράμματος Προλαμβάνω και του προγράμματος Φόβοι Γεννηματά για τις γυναίκες που περιμένουν να κάνουν.
0: Δεν θα έλεγε αυτό 30
3: Ιουνίου. Για τους ασθενείς που ασχολούνται με τη μαστή. Ποια είναι η συνέχεια αυτό, ρωτάμε. Και όχι, δεν θα έλεγε. Έχει κοπεί νωρίτερα. Τελείωσαν τα χρήματα προφανώς. Γιατί αισθάνθηκε δεν ήταν προγραμματισμένο το τέλος. Αισθάνθηκε επίγουσα οδηγία σήμερα ότι μέχρι 36 πρέπει να γίνουμε μαστογραφείς γιατί δεν σταματάν. Και αντίστοιχα και για άλλα προγράμματα που προλαμβάνω. Είμαστε χώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Με δομές, με χρηματοδότηση, με κοινωνικό κράτος, είμαστε μια χώρα στην οποία γίνονται, δεν θέλω να πω αρπαχτές, γίνονται ευκαιριακές ενέργειες με αποσπασματική χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης που κάποια στιγμή τελειώνουν και οι γυναίκες που είχαν σε αιτήσια βάση πρόληψη πρέπει πάλι να τρέχουν στο γιατρό για τη συνταγογράφηση, να πληρώνουν επίσκεψη, να πληρώνουν συμμετοχή. Εγώ θέλω την κυβέρνηση και το θέμα του απεργού πείνας και το θέμα της πρόληψης να απαντηθεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Η πρόληψη δεν θα
3: είναι
1: θλιβερό
3: και το ένα και το άλλο με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
0: Από τον τρόπο που αντιδράει ο κ. Καρχημάκης ότι μάλλον συμφωνεί.
1: Η πρόληψη δεν θα
2: είναι γενικευμένο το
3: κάθε
2: θέμα σε όλα τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Στα κομμάτια της υγείας παρόμοια ισχύουν και στα προγράμματα παχυσαρκίας, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν αφορά μονάχα το κομμάτι της υγείας. Είναι γενικευμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Η χώρα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Καλά, κάνει τον κύκλο του. Επιδοτούνται, γίνονται τα έργα.
2: Ακούστε,
0: ολοκληρώνονται.
2: Όχι, ακούστε.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Ακούστε το καταπληκτικό. Δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν,
0: αλλά
2: η κυβέρνηση,
0: η κυβέρνηση
2: ήθελε να περάσει επικοινωνιακά ότι έχει 100% απορροφητικότητα. Άρα δεν διεκδίκησε το σύνολο των πόρων που ήταν διαθέσιμοι. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των χρηματοδοτήσεων με χαμηλότοκα δάνεια για παραγωγικές επιχειρήσεις. Δηλαδή ήταν 17 δις διαθέσιμα, ο κύριος Παπαθανάσης ζήτησε 11. Οι τράπεζες κάνανε σχεδιασμό με 17, εγκρίνανε δάνεια με βάση ότι θα έχουν 17 δις. Άνθρωποι δώσανε 100 χιλιάρικα για να φτάσουν, για να φτιάξουν φάκελο και πήγανε στις τράπεζες και τους είπανε ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος.
0: Επειδή τώρα
3: κύριε,
0: δεν ξέρω,
3: τα προβλήματα είναι άπειρα.
0: Δεν ξέρω
3: να πούμε για τα απογευματινά χειρουργία.
0: Έχει
3: να πούμε για τα πρόγραμμα προλαμβάνω.
0: Αυτό και τα δύο αυτά.
2: Αυτό Είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο το οποίο λέγεται.
3: Η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Αβραμόπουλο και για την κυρία Σημακοπούλου έχουν πάντα επιχειρήματα να απαντήσουν. Όταν φτάνουμε στο κοινωνικό κράτος, τα επιχειρήματα κάπου.
1: Κύριε Δρυτσά, σας παρακαλώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν, επειδή έχω κάνει Ταμείο Ανάκαμψης και μπορεί να σου βγει ψυχή, τρομερά γραφειοκρατικό. Δηλαδή, όχι μόνο όπως χτίστηκε, για να μην γίνουν προφανώς ατασταλίες, εγώ δεν λέω κάτι, ένα και να ήθελες να αλλάξεις, μία μικρή παράταση να ήθελες να πάρεις, πήγαιναν και έρχονταν τα χαρτιά, είχα υδροκοπήσει 100 φορές. Ήταν πολύ γραφειοκρατικό. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό καθ' αυτό, επειδή η πρόληψη αποτελεί πυλώνα για την κυβέρνηση και για το Υπουργείο Υγείας, θεωρώ ότι με κάποιο τρόπο θα λυθεί. Δεν έχω πληροφόρηση. Δέχομαι ότι σίγουρα τελειώνει αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα τέλος Ιουνίου. Θεωρώ πολύ σημαντική την πρόληψη. Δεν είναι ευκαιριακή επειδή έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης. Απλώς, κύριε Δρύτσα, επειδή τώρα εσείς αναλάβατε τον τομέα υγείας, να σας πω και το αναλάβατε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην Ελλάς. Θέλω να σας πω ότι το 2014, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ο προϋπολογισμός του υγείας ήταν 4,7 δις. Το 2015 ήταν 4,1 δις. Το 2016, το 2015 εννοώ γιατί φτιάχτηκε ο προϋπολογισμός το 2014. Το 2016, για πρώτη φορά, έγραψε 3 μπροστά επί κυρίου Τσίπρα και ήταν 3,8 δις. Και το 2017 πήγε 4,3.
3: Τα νούμερα δεν λαμβάνουν υπόψη.
1: Και τα 5 ευρώ, τα 5 ευρώ του κύριου
3: Γεωργιάδη που λέει πολύ
1: ευρώ, 20
3: ευρώ για να μπει κάποιος στα νοσοκομεία.
1: Τώρα
3: τους ανασφάλιστους που πετάχθηκαν έξω από τα νοσοκομεία και ήταν ασφάλιστοι. Γιατί μνημονιακή πολιτική λιτότητα και αφήσει τους ανθρώπους να μην μπορούν να πληρώσουν τα ταμεία τους.
1: Ασφαλίστηκαν τα κενά στις προσλήψεις.
3: Τα 10 φεύγει και δεν μπαίνει κανένας.
1: Ανασφάλιστοι.
3: Στις ΜΕΘ που τα είδαμε στη συνέχεια με τον COVID
1: τώρα,
3: και στην καταστροφή της υγείας.
1: Φτιάξαμε ένα σωρό ΜΕΘ.
3: Και
1: μην αρχίσετε τώρα αυτά που λένε οι γιατροί στα παράθυρα.
3: Έγιναν 19.000 προσλήψεις στην κυβέρνηση του κ. Τσίπρα.
1: Τώρα είστε πολιτικός.
3: Μπήκαν 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ασφάλιση επί της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, το σύστημα
0: να σας πω κάτι, κύριε Δρύτσα. Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτό. Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Μισό λεπτό, κυρία Βούλτεψ, να ρωτήσω κάτι ευθέως. Απολύτως.
1: Και να, γιατί δεν πρέπει να θεωρείτε, μπαίνουν στους τομείς σε άνθρωποι που έρχονται από τον ίδιο τομέα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ήμουνα πάντοτε εναντίον. Εσείς έπρεπε να πάτε στο δικαιοσύνη. Εσείς είστε ήρεμος άνθρωπος.
0: Ναι, θα πάτε σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Θα κάνουμε και τομέα ηρεμίας. Να βάζουμε τους ήρεμους.
1: Λοιπόν, τον Τσίπρα όλα
0: να σας πω κάτι.
3: Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος θα ακούσει τη βουλή σας και ίσως δεν μας ξανατοποθεί.
0: Μισό λεπτό.
1: Κυρία Βούλτεψη,
0: ακούστε το λιγάκι.
1: Γιατί έχουν τα δικά
0: τους.
3: Τώρα επειδή κύριε Κοντώσου, είναι ερώτηση έκπληξη.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω, κύριε Δρύτσα, δεν έγιναν βήματα σοβαρά
1: στις ΜΕΘ.
0: Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τα τελευταία χρόνια. Γιατί ακούω τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά ακούω και άλλους.
1: Δεν έχουν γίνει
0: νέα κέντρα υγείας, εξοπλισμός,
3: επειδή πιστεύω ότι είναι ειλικρινή ερώτησή σας, θα σας απαντήσω με το χέρι στην καρδιά, ειλικρινά, όσο πολύ ειλικρινά μπορώ. Εγώ δεν έχω έρθει εδώ ούτε Ελλάς, ούτε να λαϊκίσουμε, ούτε να κάνουμε ψευδείς κατηγορίες, ούτε να μην αναγνωρίσουμε πράγματα που συμβαίνουν. Το σύστημα περίθαλψης και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, φυτοζωή. Η χρηματοδότηση η οποία υπάρχει είναι χρηματοδότηση η οποία πάει πάρα πολλές φορές σε εικονικό πλαίσιο. Δηλαδή γίνονται ατελείωτες ανακοινήσεις, οι οποίες ποτέ δεν σταματούν. Για παράδειγμα, στα νοσοκομεία ανακαινίζονται τα ΤΕΠ, τα οποία τα τελευταία 5 χρόνια ανακαινίζονται και πάνω 8 όροφοι. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσουν να ανακαινίζονται.
1: Αφού τα ΤΕΠ ήταν.
3: Δημιουργείται μια ψηφιακή πλατφόρμα σε πολλά πολλά μέτωπα που
1: αποτελούν. Σε όλα τα νησιά έχουν ανακαινιστεί.
3: Και από εκεί πέρα γίνονται
1: αρπαχτές εισαγωγικά
3: ή διαδικασίες, οι οποίες στο τέλος ποτέ δεν αποτιμούνται.
1: Και είπα πριν, τα απογευματινά χειρουργεία. Τα απογευματινά χειρουργεία.
3: Ο κύριο Γεωργιά έβγαλε σαν προμετωπίδα τα απογευματινά χειρουργεία σαν προσπάθεια επίλυση λύση αναμονή.
1: Γιατί δεν είχε βγει ποτέ να πει.
3: Δεν ποτέ να πει τι γίνεται σήμερα
1: από την Τσίπρα. Δεν είχε.
0: Χειρουργία. Λοιπόν,
1: καλά, εσείς,
0: πολύ
1: Τσίπρα,
0: ωραία. Μου δώσατε πολύ ωραία ιδέα.
1: Δεν φωνάζει το λιμέρα. Θα με τρελάνετε.
0: Κάποια άλλη στιγμή.
3: Πρέπει να φωνάζει.
0: Κάποια άλλη στιγμή.
3: Πάντα πρέπει να φωνάζει.
0: Κάποια άλλη στιγμή κάτω από άλλε συνθήκε.
3: Δεν θέλω να μηδενίσω.
0: Θα ζητήσω από τον Άδωνη Γεωργιάδη
1: και μαζί να δείτε εσείς το εκπρόσωπος του
0: τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
2: Μια τριμερή.
1: Να κάνουμε,
2: μια
1: τριμερή. Ναι.
3: Δικαιοσύνη, κύριε Βουλευτή, λέτε.
1: Ναι, πες του Τσίπρα, λέξη.
3: Δικαιοσύνη πρέπει να ασχοληθούμε με τον Αβραμόπουλο μετά.
1: Και να πηγαίνουμε, όχι, όχι. Να ασχολείσαι μόνο.
3: Την κυρία Σιμακοπούλου.
1: Θα ασχοληθεί και με τη Θάνου. Θα ασχοληθεί και με τον Καλογρίτσα. Όλα θα ασχοληθεί.
3: Για όλου.
1: Για όλου έχει
2: απαντήσει. Πάντω, κυρία Βούλευση, το θέμα τη δικαιοσύνη είναι ανεξαρτήτω τι χρώμα έχει.
1: Τώρα μη με ανεξαρτήτως, για να σου βγάλω τη θεσμοθετημένη διαφθορά του ΠΑΣΟΚ που κάνατε νόμο για να μην δικαστούν αυτοί για το χρηματιστήριο. Εδώ τα έχω, τα βλέπεις. Χριστιανέ μου.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ό,τι χρώμα και να έχει...
1: Σου κάνω ευχάριστες στις μέρες.
2: Πάντα.
0: Αναμφίβολα.
2: Ό,τι χρώμα και να έχει αυτός ο οποίος πρέπει να κάνει την πουτσικέλα.
1: Θεσμοθετημένη διαφθορά.
2: Θεσμοθετημένη διαφορά κάνετε εσείς με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεσμοθετημένη διαφορά κάνετε εσείς με το Πεκεφέ. Θεσμοθετημένη διαφορά κάνετε εσείς με την Άννα Μισελ
1: Ασημακοπούλου.
2: Θεσμοθετημένη διαφορά κάνετε κάθε μέρα που
0: Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Νομίζω...
2: Θεσμοθετημένη διαφθορά είναι,
1: είναι παιδί,
2: η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας να υπερψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του άρθρου 86.
1: Αυτή είναι νόμη ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, αυτά είναι γράμματα φαρμακοποιού, έτσι.
1: Εννοείται, γιατί για να τα διαβάζει το όλοι.
3: Να πω ένα μυστικό, να
0: πω
3: ένα λιγιό στοισμό. Θα ήθελα να πάρω το καρδιά που βγάζει, κυρία
1: Βουλευτή.
0: Μισό λεπτό, επειδή έχουμε 5 λεπτά, αφήστε με να κάνω μια τελευταία ερώτηση και θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, θέλω να ξεκαθαρίσετε. Δημιουργήθηκαν κάποιες παρανοήσεις τις τελευταίες μέρες από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ενώ ξεκίνησε όλο το θέμα με τον φόρο για των πλουσίων, που και στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει, έχει συζητηθεί, κάπου έχει εφαρμοστεί από τον Αλέξη Τσίπρα. Έφνης άρχισαν να βάζουν κάποια στελέχη σας στην κουβέντα. Όχι, θα φορολογήσουμε τα κότερα που τρέχουν πιο γρήγορα. Όχι και τις πισίνες. Ενώ η συζήτηση αρχικά ξεκίνησε με το θέμα μερίσματα, με το θέμα των μερισμάτων. Μπορείτε να μας... Και βεβαίως βγαίνει η κυβέρνηση και σας επιτίθεται και σας λέει ότι εσείς μόνο φόρους ξέρετε και άλλους φόρους θέλετε να βάλετε και διάφορα τέτοια πράγματα. Μπορείτε να ξεκαθαρίσετε.
3: Ναι,
0: θα φορολογήσετε κότερα, πισίνες, τι θα φορολογήσετε.
3: Λοιπόν, τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχάς,
1: έχουν
3: πλέον οριστεί τομεάρχες.
0: 1,5 λεπτό, πολύ γρήγορα για να απαντήσουν και οι άλλοι.
3: Υπάρχουν, λοιπόν, έχουν οριστεί τομεάρχες και υπάρχουν πλέον υπεύθυνοι της οικονομικής πολιτικής και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, οι οποίοι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεδιπλώσουν πλήρως και με λεπτομέρειες το οικονομικό και φορολογικό πρόγραμμα της συμπαράταξης.
0: Άρα όσα λέχθηκαν.
3: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν μηδενίζω. Ο πρόεδρος και στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου προσπάθησε να πει 5 εμβληματικά μέτρα έτσι ώστε να δώσει τροχιοδεικτικά το στίγμα της πολιτικής μας.
0: Δεν είπε για κότερα και πισίνες εκεί
1: πέρα. Το 14 τα ίδια.
3: Τροχιοδεικτικά να δείξει ποια είναι η πολιτική μας. Η πολιτική μας λοιπόν είναι σαφής και ξεκάθαρη ότι. Και μας δημιουργεί φοβερή εντύπωση η αγωνία, ειδικά της Νέας Δημοκρατίας, όποτε ακούγεται το θέμα της φορολόγησης του πλούτου, ότι θα προχωρήσουμε σε ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζόμενων, της μισθωτής εργασίας, της μικρής επιχειρηματικότητας και θα φορολογηθούν
1: και
3: τα μερίσματα και
1: οι μη
3: παραγωγικές δραστηριότητες. Το ξέρετε πολύ καλό ότι κυβερνούσαμε με μνημονιακές δεσμεύσεις.
1: Και ποιος σας παρακάλεσε κανείς να πει.
0: Μερίσματα και, μη παραγωγικές δραστηριότητες.
3: Από εκεί και πέρα, σταματήστε.
0: Να πει μία κουβέντα
3: να σταματήσει η τρομοκρατία της υποτιθέμενης υπερφορολόγησης, ειδικά από το δικό μας κόμμα. Φοβάστε ότι οι υποστηρικτές σας, οι μερισματούχοι, οι τράπεζες και αυτοί οι οποίοι ενισχύουν την πολιτική σας, θα δοκιμαστούν.
1: Πήγαινε στο ΣΕΜ και
3: μη φοβάστε τη φορολόγηση του πλούτου.
0: Κάντε τρίπλα τύπου Μέση και μπείτε στη συζήτηση.
2: Έχει ενδιαφέρον η πρόταση, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε μειώσει τη φορολογία των μερισμάτων. Εντάξει, μετά το αποτέλεσμα τη Νέα Δημοκρατία.
3: Κύριε Καρχημάκη, το είχατε πει. Όχι, είναι σημαντικό, μου το είχατε πει και την προηγούμενη φορά στο κλείσιμο μια συζήτηση.
2: Ναι, και κατάφερε η Νέα
3: Δημοκρατία. Τα μερίσματα πήγαν από το 5 στο 15 επί κύριο Τσίπρα, και όταν βελτιώθηκαν τα έσοδα από τα μερίσματα πήγαν από το 15 στο 10.
2: Είχε το Πασό και μετά πήγε στο 10 επί Τσίπρα και 5 επί Νέα Δημοκρατία.
1: Και
2: 5 επί Νέα Δημοκρατία. Και δεν το συζητάμε,
3: δεν
2: το αποτέλειωσε.
3: Αυτό που λέτε.
2: Το αποτέλειωσε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εδώ εμείς λέμε κάτι δομικό. Λέμε ότι είναι άδικο.
0: Και τελεία.
2: Είναι άδικο ένας άνθρωπος μισθωτός, ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά, την περίοδο 25-26, να πληρώσει 680 ευρώ παραπάνω φόρο από έναν άνθρωπο που έχει 2 εκατομμύρια μετοχές.
0: Η διαβούλτε ψυκλίνεται αυτό, ένα λεπτό αυστηρά.
1: Αυτό, είμαι ξεκάθαρη.
0: Αυστηρά.
2: Είναι.
3: Είναι κοινή λογική.
1: Ο κύριος λέει ό,τι έλεγε το 2014. Αν δείτε στη ΔΕΘ, είπε ότι καλά λέει, άμα έχεις 2 πισίνες και 18 δωμάτια θα σε φορολογήσω. Ενώ υπάρχει φορολόγηση φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Και όταν του είπανε μα αυτό γίνεται, λέει καλά λέει, δεν φέραμε δά και το σοσιαλισμό. Καλέ μας κοροϊδεύει ο Τσίπρας μέσα στα μούτρα μας από τότε που γεννήθηκε, που ήταν στα 15 αμελή. Δηλαδή, πότε θα το καταλάβουν αυτό? Θα φορολογήσουν το μεγάλο πλούτο, θα πάρουν 3 δις, μας έλεγε το 2014.
3: Αυτά τα σχόλια δεν μπορεί να υπάρχει πρόσωπος ενός κόμματος, να υπάρχουν σχόλια για τον πρόεδρο και να μην απαντάς.
1: Δηλαδή είναι... από τους πλούσιους.
3: Μας ακούει ο κόσμος, εντάξει.
1: Δηλαδή, 100 εκατομμύρια αυτή η φορολογία.
0: Νομίζω ότι βγάζει και συμπεράσματα, κύριε Δρίτσα.
1: Λοιπόν,
0: πείτε μία κουβέντα, πείτε. Θα μας κόψουν στον αέρα τώρα, τελείωσε
1: ο κόσμος.
3: Η αξιοπιστία,
1: το μεγάλο πλούτο, τη μεγάλη ακίνητη περιουσία.
3: Και η στοχοπροσύλωση στην κοινωνική πολιτική, στην ενίσχυση των λαϊκών στρωμάτων, στην
1: κοινωνική.
3: Είναι απαρέγκλητες ορίζουσες για δική μας πολιτική.
1: Αυτά τα ζήσαμε.
3: Μπορεί να στεναχωρεί την κυρία Βούλτεβιτς και
1: την
3: Νέα Δημοκρατία.
1: Μπορεί να σε στεναχωρεί. Μπορεί να σε στεναχωρεί. Είχε φέρει και το Μοράλες εδώ, θυμάσαι. Που είχε πάει όλη η ελίτ εκστασιασμένη. Λοιπόν, οι πλούσιοι της Αθήνας είχαν πάει στο Μοράλες. Όλη η
3: το Μοράλες δεν το θέλετε. Δεν θέλετε
1: και
3: τη Νέα Υόρκη.
1: Κύριε
3: Κοντάτσο, λέμε να εφαρμοστούν μέτρα που εφαρμόζονται στη Νέα Υόρκη.
1: Μαντάνη.
3: Δεν θέλουν ούτε τη Νέα Υόρκη. Τι θέλουν τελικά. Δεν θέλουν ούτε τη Νέα Υόρκη.
1: Το Μοράλες και
0: δεν
1: ακούσατε,
0: κυρία Βούλτεψη. Μαδούρο Μοράλες τέλος.
3: Δεν θέλουν ούτε τη Νέα Υόρκη.
0: Αλλά δεν το καταλάβατε.
1: Είναι αστό. Δεν λέει σαχαρά.
3: Γιατί βάζετε τα
0: πάντα σε γόρσο με άρχισε να πολλού αστού σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ τον κύριο Καρχή. Ευχαριστώ τον κύριο Δρίτσα και καλωρίζει προς άλλη μια φορά.
3: Καλά, σας ευχαριστώ.
0: Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, αύριο στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
5: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι του ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
4: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση, Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Hold on.
8: Dette superløven. Identiteten hans hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig bortsett fra meg da, fordi han pappaen min. Ingenting jeg gjør godt nok.
9: Det ingenting med deg som skal tilsi at du klar for det. Du har alt det som skal til.
10: Det høres farlig ut.
11: Du trenger ikke å sjokke sånn. Vi har en jobb å gjøre.
12: Ingen som stopper meg fra å bli berømt.
13: Applaus i Perosu. Kyrgyaki, 11:00 på morgenen, på Action 24.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
1: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
11: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 18:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
12: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
13: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
14: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
12: Μπας πουθενά.
14: Είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
13: Εσύ θα την αλλάξεις.
12: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
14: Άλλαξε την άρε.
15: Είναι η εγκονούλα μου.
12: Ωρε κουτσούρι. Ωρε
2: ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
16: Άδεια και δίπλωμα.
17: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
16: Λαμβάνει. Over.
17: Έχεις δίκιο, κυρία αστυνόμε μου. Και over ήταν.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Moto Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί.
1: Αυτό που κάνει αυτή η ρύθμιση τι είναι? Πρώτον, παίρνει την απόφαση του Αρείου Πάγου και λέει την εφαρμόζω καθολικά. Δηλαδή ισχύει για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις.
2: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τον άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα στη Νέα Δημοκρατία. Φεύγουν από την Πελοπόννησο και την μάχη που δίνουν και για τον περιορισμό των διαρροών προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πηγαίνουν προς τη Θεσσαλία και έπειτα προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι η συνέχεια των περιοδιών που έχει βάλει μπροστά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης από τη θέση πλέον του γραμματέα. Στο Πασόκ πάνε στο Καλέτζι και συγκεκριμένα στην Αχαΐα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών σήμερα από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και εκεί θα τοποθετηθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Κανδαλίδης σε μια ανοιχτή μάχη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και σήμερα είχαμε και την πρώτη πρόσφατη έτσι, μετακίνηση στελέχους του Πασόκ προς την Ελλάς, ο Μανίος Σκανδράμης, για τον οποίο τα είπαμε χθες με αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα πούμε κι άλλα και όλο το σχετικό παρασκήνιο. Και βέβαια ήταν η μέρα που ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όπως μας είχε πει χθες η Ελένη Καλογεροπούλου. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την ακτινογραφία των προσώπων που επέλεξε για τις πρώτες κομβικές θέσεις του κόμματός του ο Αλέξης Τσίπρας. Αναλυτικά, όπως επίσης και η υπόθεση που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με το ένταλμα και την υπόθεση στη δικαιοσύνη, θα τη συζητήσουμε με τον πολύ έμπειρο νομικό, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολύ γεμάτη ατζέντα, ρεπορτάζ, καλεσμένους, θέματα, τα πάντα όλα, πάμε ευθύς αμέσως να μπούμε στο ψητό με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι μια θετική μέρα για τους δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο παρελθόν σε δύσκολες συνθήκες για τον νόμο Κατσέλη. Υλοποιείται και μάλιστα με επιπλέον προδιαγραφές από την κυβέρνηση η απόφαση του Αρείου Πάγου σε ό,τι αφορά τις δόσεις. Πάει λοιπόν με την μηνιαία εικόνα, κάτι το οποίο μειώνει τη δόση, μειώνει και τον τόκο και βέβαια τα καταβληθέντα με δυσμενείς προηγούμενους όρους υπολογίζονται στις τελευταίες δόσεις. Είναι ένα πακέτο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, όπως είδατε, στην αρχή της εκπομπής από τον Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Οικονομικών. Τώρα, την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία, όπως προανέφερα και δίνω την πρώτη πάσα στο Δημήτρη Τάκη, πήγε Πελοπόννησο, εκεί που παίζει μπάλο ο Αντώνης Σαμαράς, επίκειται το κόμμα του και φεύγει τώρα και πάει ο σχεδιασμός στη Θεσσαλία. Και μετά στη Θεσσαλονίκη. Για πες μας περισσότερο.
5: Λοιπόν, η Πελοπόννησος, όπως είχαμε πει, ήταν και είναι μια ειδική περιφέρεια λόγω του ότι εκεί κατάγεται ο Αντώνης Σαμαράς, έχει δυνάμεις. Και το προηγούμενο διάστημα οι κεραίες της Πειραιώς έπιασαν και επαφές στελεχών του με παροπλισμένα στελέχη, με πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κατά αυτή την έννοια έγινε η περιοδία και μάλιστα με δυνατά ονόματα που προέρχονται και από το χώρο αυτού που λέμε δεξιά-δεξιά, προκειμένου να απευθυνθούν σε όλο αυτό το κοινό που στις ευρωεκλογές δεν πήγε να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έκατσε στον καναπέ ή πήγε για μπάνιο.
3: Και στη Θεσσαλία που έχει στη το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η Νέα Δημοκρατία και δεν πάει καλά, ακριβώς. Βαρύ πυροβολικό πάει.
5: Το πρόβλημα είναι...
3: Για παίρνουμε μερικά ονόματα.
5: Κοίταξε, τα ονόματα δεν έχουν κλειδώσει ακόμα, αλλά τα ονόματα που ακούγονται είναι του κυρίου Γεωργιάδη, είναι της κυρίας Ζαχαράκη, είναι του κυρίου Κυρανάκη, είναι
3: υπουργή,
5: της
3: λοιπόν,
5: κυρίας του κυρίου Βρούτσι και θα ενεργοποιηθούν από ό,τι λένε οι θύνοντες στην Πειραιώς και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίτης, που είναι ας πούμε τα πολύ δυνατά χαρτιά της κυβέρνησης. Να θυμίσω ότι ο κύριος Πιερακάκης το προηγούμενο διάστημα είχε πάει και αυτός στη Δυτική Ελλάδα. Ο κύριος Κικίλιας που είχαμε χθες επίσης είχε πάει.
3: Και μετά Θεσσαλονίκη.
5: Άρα όλα τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν να ιδρώσουν τη φανέλα. Η Θεσσαλονίκη θα
3: είναι
5: καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα για τη ΔΕΘ. Θα γίνουν εκεί και συσκέψεις με παραγωγικούς φορείς. Ο κύριος Μαρκόπουλος από την πλευρά του Οικονομικού Επιτελείου έχει αναλάβει το ρόλο του να μιλήσει με τους κοινωνικούς εταίρους και να μεταφέρει αιτήματα και παρατηρήσεις, ούτως ώστε να ενταχθούν όσα μπορούν και ό,τι μπορεί στο καλάθι της ΔΕΘ. Και το στίχημα που έχει βάλει και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κύριος Κυρανάκης είναι αυτό το καλοκαίρι να μην μείνει ούτε μία μέρα ανεκμετάλλευτη, με σκοπό την αναζωογόνηση της κομματικής βάσης και κυρίως την απεύθυνση σε δυσαρεστημένους ή απομακρυσμένους ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Θέλω να ζητήσω από το κοντρόλ μας για να δούμε και λίγο τα κουκιά των κομμάτων τα τελευταία, να βγάλουν την τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε για το Politic. Όταν είστε έτοιμοι, ναι, ενημερώστε. Να τη δείξουμε. Συνέχισε.
5: Να πούμε λοιπόν
3: να
5: ότι
3: ένας, πάνω κάτω με ένας το
5: επιπλέον λόγος που θα είναι σε εγρήγορση ο κομματικός μηχανισμός είναι και το κόμμα Σαμαρά, για να μην κρυβόμαστε προφανώς. Ο κύριος Σαμαράς θέλει να έχει έτοιμες τις μηχανές και το κουμπί να πατηθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς ακόμα να λέει ότι πότε θα γίνει.
3: Να το έχει έτοιμο και
5: γίνει,
3: να επιλέξει εκείνος το χρόνο, με λίγα
5: λόγια. Ή να επιλέξει εκείνος το χρόνο ή να μην τον επιλέξει.
3: Αν κάνει προώρηση ο Μητσοτάκης, άλλο αυτό.
5: Ή να μην επιλέξει να κάνει κόμμα. Θα είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
3: Δεν νομίζω να μην κάνει κόμμα.
5: Το πιο πιθανό, σχεδόν το σίγουρο, είναι να κάνει κόμμα.
4: Λέω. Αλλά υπάρχουν
5: και κάποιοι που ενδεχομένως να έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
3: Έχει παίξει πολύ για να το πάρει πίσω τώρα.
5: Εγώ ξέρω, και το λέω απόψε γιατί μίλησα με κανένα δύο-τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον κύριο Σαμαρά.
3: Μα γι' αυτό σου λέω, έχει παίξει πολύ τώρα.
5: Κάτσε να σου δώσω το ρεπορτάζ το φρέσκο. Λοιπόν, δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον κύριο Σαμαρά το προηγούμενο διάστημα, με το οποίο του ζήτησε να βρεθούνε, να τα πούνε και σε περίπτωση που θέλουν να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματός τους.
3: Και
5: του κόμματός τους. Η προϋπόθεση που βάζει είναι τίποτα, καμία συζήτηση, καμία μετακίνηση μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές. Διότι
3: άρα
5: σε καμία περίπτωση
4: δεν θέλει
5: να επαναληφθεί το προηγούμενο του 1993. Τώρα, σε ποιους παίρνει ο κύριος Σαμαράς?
3: Και τι του λένε?
5: Οι περισσότεροι του λένε όχι.
3: Άρα υπάρχουν και κάποιοι που του μου πει ναι. Γιατί δεν λες όλοι.
5: Υπάρχουν κανένα δύο-τρεις βουλευτές οι οποίοι έχουν πάντα μια διαχρονικά καλή σχέση με τον κύριο Σαμαρά και οι οποίοι αν εκτιμήσουν ότι δεν θα εκλεγούν με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί και να το ρισκάρουν. Και αυτό θέλω να πω, ότι ο κύριος Σαμαράς τηλεφωνεί κυρίως σε βουλευτές που θεωρεί ότι...
3: Ζορίζονται.
5: Ακριβώς. Ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν πάρει ένα καλό ποσοστό, ενδεχομένως δεν θα βγουν.
3: Και ποιος τους λέει ότι θα βγουν με το κόμμα του κύριου Σαμαρά?
5: Τους λέει λοιπόν ότι. Γιατί οι περιοχές στους οποίους παίρνει αυτούς τους βουλευτές είναι η Μακεδονία και η Πελοπόννησο. Δεν τους παίρνει στην Αθήνα.
3: Αυτό δεν είναι και πολύ πολιτικό σαν επιλογή από την πλευρά των βουλευτών.
4: Έχει ενδιαφέρον πολύ.
5: Ναι. Τους παίρνει λοιπόν και λέει, ρε παιδί μου, ναι,
3: ότι. Αυτοί πάλι επιλέγουν όχι με βάση τι πιστεύουν, αλλά με βάση που θα βγουν βουλευτές.
5: Όχι. Σου λέω οι βουλευτές.
3: Το ζυγίζουν με βάση το που θα βγουν. Άρα η καρέκλα είναι το θέμα.
5: Να σου πω κάτι. Ένας βουλευτής που είναι δυσαρεστημένος και θεωρεί και σχεδόν δεδομένο ότι δεν θα βγει, σου λέει γιατί να μην το ρισκάρω. Κάποιος που είναι ικανοποιημένος. Ναι, κάποιος που δεν είναι.
3: Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα. Η καρέκλα είναι το θέμα. Όχι τόσο ότι.
5: Η καρέκλα για ένα βουλευτή είναι πάντα. Ναι. Τώρα,
3: αυτό λέω για να τα λέμε ανοιχτά, να είμαστε έτσι.
5: Άλλωστε,
3: σαφείς
5: το
3: τώρα,
5: καθαρό ρητό που υπάρχει στην πολιτική είναι ότι η προεκλογική περίοδος ξεκινά την
3: επόμενη
5: εκλογή.
3: Για να δούμε λίγο τα κουμπιά.
5: Περίμενε να σου πω.
3: Ολοκλήρωσε,
5: άρα, μιλάει με αυτούς που έχουν πιθανότητες να μην βγουν. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχει πάρει λένε. Θα το δούμε, πρόεδρε. Δεν θέλουν να πάνε, διότι ξέρεις όλα αυτά στις τοπικές κοινωνίες μαθαίνονται γρήγορα. Αλλά υπάρχουν και κανένα δύο άτομα
3: που το σκέφτονται.
5: Που το κρατάνε στο πίσω μέρος.
3: Λοιπόν, θέλω να ξεφουρνήσω τη δημοσκόπηση τώρα. Κάθε δημοσκόπηση που βγαίνει, εμείς τη δείχνουμε. Τελευταία εικόνα είναι αυτή, interviewpolitik.gr. 28,1 Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις από τις προηγούμενες. 14,5 Ελλάς, 12,3 Πασόκ, 7,4 Ελληνική Λύση, 5,4 Ελπίδα. Αυτό είναι το νεότερο. Μια υποχώρηση της κυρίας Καριστιανού, μια αύξηση της Νέας Δημοκρατίας.
5: Έχει δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Στην πρόθεση ψήφου ήταν στο 26 και πάει στο
3: 28.
5: Ένα καζάκι
3: για τον κύριο Τσίπρα. Μια υποχώρηση για το Πασόκ που είναι στην τρίτη θέση και εδώ. Αλλά αυτό που είναι το πιο εμφανές είναι η κυρία Καριστιανού. Ότι
5: ναι,
3: βρίσκεται πλέον πίσω από την Ελληνική Λύση. Φέρεται πιο κοντά. 4,5 κουκουέ, 4 φωνή λογικής. Και πάμε και στην επόμενη κάρτα. Αν είναι εύκολο, λίγο πιο κοντά, 3%. Πλεύση Ελευθερίας 2,9 μέρα 25, 2 Δημοκράτες 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που γίνονται. 0,5 νίκη, 0,3 είναι αριστερά και εκεί χαμός. Από τον Αλέξη Τσίπρα 5,1 άλλο κόμμα. Με λίγα λόγια, με το που ήρθε ο Αλέξη Τσίπρα, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με την νέα αριστερά. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία εικόνα. Τώρα, για να τα προλάβουμε, να πω ένα teaser ότι θα έχουμε μετά από την Ελένη αναλυτικό ρεπορτάζ για τη σκιώδη κυβέρνηση, τους τομεάρχες και τα πρόσωπα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Για να τη δώσω τον χρόνο, θα κάνω μια γέφυρα με το δικό μου ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Εχθές σας είπαμε ότι ο Νίκος Ανδουλάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης και πολλοί άλλοι θα πάνε αύριο στο Καλέτζι. 30 χρόνια είδατε στην αρχή της εκπομπής και το σχετικό βίντεο που ανάρτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα social media στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί λοιπόν θα πάνε αύριο σε μια επαιτειακή εκδήλωση στη μνήμη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και θα μιλήσει ο Παπανδρέου, ο Ανδρουλάκης και ο Σκανδαλίδης, μεταξύ άλλων και τοπικών στελεχών. Η μάχη είναι σημαντική και με τοπική με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα σε ένα από τα παραδοσιακά πράσινα κάστρα που είναι η Αχαΐα. Είναι εκεί η Ηλία και εκεί θα παίξει πολύ έντονος ο ανταγωνισμός. Ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα? Το ενδιαφέρον είναι ότι εχθές σας λέγαμε για ένα στέλεχος από την Αχαΐα, τον κύριο Σκανδάμη, υπήρξε στο παρελθόν γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μετά είπε ότι θεωρεί πιθανό να υπάρξει μια συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία χθες και γνωστοποίησε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ ξανά. Έλα όμως που λίγες ώρες μετά, Ελένη και Δημήτρη, εμένα χθες με είχαν ενημερώσει, αν θυμάστε καλά, στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα που τους ρώτησα πού πάει ο κύριος Σκανδάμης και μου είπανε πάνε Τσίπρα, πες το με ασφάλεια. Το είπα λοιπόν εγώ εχθές και σήμερα επιβεβαιώθηκα, γιατί δεν με ρίξαν έξω οι πηγές μου. Ο κύριος Σκανδάμης όχι απλώς γνωστοποίησε χθες ότι φεύγει από τον ΠΑΣΟΚ, λίγες ώρες σε μια μεταγραφή, θα έλεγα fast track, ναι, βρέθηκε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ανακοινώθηκε στους τομεάρχες ως προστασίας του πολίτη. Ναι. Προστασίας του πολίτη τομεάρχες ήταν και επί ΠΑΣΟΚ. Να σας πω τώρα τι λένε για αυτή την περίπτωση στη Χαριλάου Τρικούπη.
5: Είναι το πρώτο στέλεχος που παίρνει ο κύριος Τσίπρας από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Μάλλον.
3: Μάλλον. Ο Σαουλίδης δεν ήταν, αλλά το οξύμορο είναι ότι ξέρεις ότι ο κύριος Σκανδάμης που αναφέρει στην συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έφυγε από το ΠΑΣΟΚ για να μην συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία.
5: Ναι.
3: Ενώ υπήρξε γραμματέας επί συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, τι να πω.
5: Ναι, τέσσερα. Πάντως είναι το πρώτο.
3: Γίνονται αυτά στην πολιτική.
5: Το πρώτο μέλος της συγκυβέρνησης
3: λοιπόν,
5: Σαμαρά Βενιζέλου.
3: Ποιο είναι τώρα το ενδιαφέρον στοιχείο? Στο ΠΑΣΟΚ λένε το εξής, ότι ο κύριος Σκανδάμης πίσω από τις γραμμές δεν είχε πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι.
3: Τι σημαίνει αυτό για το ΠΑΣΟΚ, μου λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, ότι τα είχε βρει από τότε με τον κύριο

0: ΠΑΟΚ. Αύριο λοιπόν στην Αχαΐα θα παίξουν τα αρέστα τους. Ανδρουλάκης, Σκανδαλίδης, Παπανδρέου. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και θα πάει στο σήμερα, θα καταθέσει προτάσεις. Να σας πω και ένα ακόμα νέο. Θα υπερασπιστεί και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον κύριο Δούκα. Το γεγονός ότι ο κύριος Δούκας υποστηρίχθηκε όταν επιτέθηκε σε αυτόν ο κύριος Κερίδης από όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος είναι γραμμή. Δηλαδή δεν θέλουν να αδειάζεται. Λένε ότι κάθε επίθεση στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είναι επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και θα πάει ο κύριος Ανδρουλάκης να συσπυρώσει το κόμμα με υπόβαθρο τη μνήμη και τα μηνύματα από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, Ελένη, εσύ θα μας πει συνολικά μετά.
1: Ελένη, μου δίνεις 5 δευτερόλεπτα, ναι. Επειδή πάντα οι τηλεθεατές μας είναι και καλοί ρεπόρτερ, μου στέλνει τώρα ένας φίλος μας ακροατής, ότι
0: τηλεθεατής,
1: σωστά, ότι η κυρία Γκελεστάθη, τη θυμάστε που έφυγε πρόσφατα από τη Νέα Δημοκρατία και με ένα έτσι πύρινο αυτό, ναι, έκανε μια εκδήλωση για την οδική ασφάλεια, στην οποία παρέστη ο κύριος Σαμαράς.
0: Άρα πάει και η κυρία Γκελεστάθη Σαμαρά.
1: Και τον ευχαρίστησε και τον κύριο Σαμαρά. Οπότε καταλαβαίνετε
0: να και μια μεταγραφή ακόμα.
1: Ότι οι παραπονεμένοι και στεναχωρημένοι
2: άρα
1: που φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Υπάρχει μια ρευστότητα γενικά.
0: Ναι. Γενικά είναι περίοδο μεταγραφών.
2: Είναι
0: στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στην πολιτική.
2: Να θυμίσω, Γιώργο μου.
0: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, πολιτική.
2: Εγώ τουλάχιστον έχω πει εδώ 3 με 4 φορές ότι ο κύριος Τσίπρας μιλούσε με στελέχη και επιμένω και με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Mm. Επιμένω εγώ. Και, και με είχες ρωτήσει, με στελέχη...
0: Ναι, αλλά επισήμως λένε ότι δεν τα κάνουν αυτά στον κύριο Τσίπρα.
2: Ότι μιλάει... Έλα,
0: λένε,
2: γιατί
0: εγώ σου λέω ότι λένε, δεν σου λέω ότι εγώ δεν τα πιστεύω ότι λένε πολιτικοί.
2: Δεν είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν θα πάρει.
0: Αλλήμον, να ήμουν δημοσιογράφος που πιστεύω τους πολιτικούς και τα παίρνω...
2: Με συγχωρείς.
1: Τι δεν πιστεύεις ότι...
0: Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ για αυτό.
1: Τι δεν πιστεύεις.
0: Τους πολιτικούς. Δηλαδή θα παίρνουμε αυτό λεξί ότι είναι πολιτική και θα λέμε αλήθεια, λέει. Λέω, λένε από την Ελλάδα ότι δεν κάνανε υπόγειες συνεννοήσεις.
1: Έτσι θα σου έλεγε, ότι βρίσκονται σε σπίτια και σε εστιατόρια.
2: Αυτό θα παίρνανε.
0: Αυτό λέω. Εγώ εσένα
2: συγχωρείς. Με συγχωρείς τώρα.
0: Αυτό έλεγε.
2: Όμα δεν είπανε ποτέ ότι δεν κάνανε. Είπανε σε ό,τι αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλανε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Με το ΠΑΣΟΚ
2: όμως. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι ένα άλλο κόμμα.
0: Αυτό
2: θα μπορούσαν να πάρουν. Δηλαδή με συγχωρείς.
1: Αφού το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικό αντίπαλος, ρε παιδιά. Ποιον θα πάρω, ποιον θα πάρω.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το 0,5 θα πάρω.
2: Ο ένας παίρνει από τον άλλο.
0: Λέω,
2: αυτά
0: έχω...
2: είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Αλλά εγώ το είχα πει εδώ και πολύ καιρό ότι υπάρχουν συνομιλίες. Mm. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, σήμερα ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Πρέπει να πούμε τη γενική εντύπωση.
0: Τι τίζερ κάνεις τώρα, γιατί θα πάμε στον κύριο Δημητρακόπουλο.
2: Η γενική
0: θα τα πούμε
2: εντύπωση
0: στο
2: είναι ότι τα πρόσωπα τα οποία ανακοίνωσε δίνουν μια καλή εικόνα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Δεν είναι ούτε όλα νέα, άσχετα από την
0: δεν
2: πολιτική.
0: Είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ 2,
2: δεν
0: πάντως.
2: Είναι, δεν είναι ούτε παλιά, ακριβώς. Από τον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν 5 με 6 πρόσωπα τα οποία στην πραγματικότητα έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ με θετικό πρόσημο. Δεν έχουν δημιουργήσει φασαρίες, δεν έχουν κάνει ιστορίες κτλ.
1: Πλην του κυρίου Τεμπονέρα, ποιοι άλλοι είναι, Ελένη? Ο κύριος Γαβρόγλου,
2: είναι
1: 2.
2: Είναι ο κύριος Γαβρόγλου, είναι ο Παυσανίας ο Παπαγεωργίου, είναι η κυρία
0: Και το στενό επιτελείο Τσίπρα με τον Βασιλιάδη, τον Καλυκύρου.
1: Η κυρία Τσιριγότη είναι εξαιρετική.
2: Εξαιρετική.
1: Ο Παυσανίας Παπαγεωργίου είναι αστέρι, δεν το συζητάμε.
2: Και είναι και η Ζορζέτα Λάλη που ήταν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και δεν έφυγε να μπει στη Βουλή.
2: Και δεν είχε μπει στη Βουλή και δεν ήθελε να παραιτηθεί.
1: Ο κύριος Γαβρόγλου έχει έτσι ένα... πώς να το πω, βεβαρημένο εντός εισαγωγικών παρελθόν με την έννοια,
0: έτσι,
1: ναι, με την έννοια της θητείας, της θητείας στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά οκ. Okay.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι κάτι θέλω που να είναι υποκειμενικό. Αλλάξουμε.
1: Ναι, γι' αυτό είπα
2: δηλαδή,
1: εντός εισαγωγικών.
2: Για άλλους μπορεί να είναι πετυχημένο. Προφανώς.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Τα υπόλοιπα, προφανώς, είμαστε στο teaser, θα δείξουμε πρόσωπα και πράγματα και θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την Ελένη. Σε λίγη ώρα. Τώρα θα πάμε στην υπόθεση μεγάλη και στην επικαιρότητα, αλλά θέλουμε να την καταλάβουμε, να την καταλάβουμε και εμείς και εσείς, γιατί έχει νομικό υπόβαθρο. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Αβραμόπουλο και στο ένταλμα το οποίο διαβιβάζεται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ευρωπαϊκό ένταλμα για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τη βελγική δικαιοσύνη σχετικά με τη συμμετοχή του σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Ένα ένταλμα το οποίο αφορά, σε υπόθεση που αφορά ΜΚΟ, πριν 4 χρόνια είδαμε από τις βελγικές δικαστικές αρχές την έρευνα που εντασσόταν στο λεγόμενο Qatar Gate. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημητρακόπουλο, με μεγάλη εμπειρία νομικός και συνήγορος και της κυρίας Σκάιλι, για να μας εξηγήσει περισσότερο για αυτήν την υπόθεση, να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλο, ευχαριστούμε πολύ για τη θετική ανταπόκριση.
3: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,

0: Βοηθήστε μας. Ένα πράγμα θέτω εγώ και ο λόγος πάει κατευθείαν σε εσάς. Τι γίνεται με τον κύριο Αβραμόπουλο πρακτικά και επίσης πρακτικά υπάρχει κάτι βαρύ που βλέπετε εσείς ενδεχομένως απέναντί του ή όχι. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Το συζητάμε να καταλάβουμε.
1: Να ξεκινήσουμε εάν βλέπω κάτι βαρύ σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου ή όχι. Καταρχήν ο κόσμος μας ακούει θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου σε μία μη κυβερνητική οργάνωση του κυρίου Παντσέρη είναι γνωστή στις βελγικές αρχές από το 2021, πριν από 5 χρόνια. Ερευνήθηκε, θα έλεγα εξονυχιστικά, από πολύ ικανό εισαγγελέα τον κύριο Μαλανίνη και πολύ καλό ανακριτή τον Μισελ Κλέρ. Ήταν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής της κυρίας Εύα Καηλή. Έλεγξαν τα πάντα για τη συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου σε αυτή την οντότητα, του κυρίου Παντσέρη. Δεν βρήκαν τίποτα. Πράγματι, γιατί? Γιατί εμείς τα ξέρω, σας λέω βιωματικά, τα έζησα από το 2020, από το 2022 και μετά. Αλλά τον ψάχναν από το 2021. Ναι. Συμμετείχε πράγματι σε μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία είχε ιδρυθεί από τον κύριο Παντσέρη, μετέπειτα κατηγορούμενο στο λεγόμενο Qatar Gate. Η συμμετοχή του όμως ήταν με την έγκριση της Von der Leyen, της Επιτρόπου. Όχι της Επιτρόπου, της Προέδρου. Της Προέδρου Von der Leyen, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την άδειά της συμμετείχε εκεί. Και ήταν γνωστή και η αμοιβή του, γύρω στις 5.000 ευρώ, για 12 μήνες. Τα χρήματα αυτά έχουν δηλωθεί στην εφορία και έχουν φορολογηθεί. Τα έψαξαν, τα είδαν, δεν βρέθηκε κάτι άλλο και η υπόθεση εκοιμήθη.
0: Και τώρα πώς ξύπνησε.
1: Κοιμήθηκε δηλαδή.
0: Και τώρα πώς ξύπνησε.
1: Άρα εγώ όταν άκουσα ότι υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης σε βάρος του κυρίου Αβραμόπουλου για τη συγκεκριμένη υπόθεση, λέω μάλλον πρόκειται για αστείο. Διότι γνωρίζω, σας λέω, την έρευνα η οποία έχει γίνει. Διότι αυτή ήταν και μια έρευνα που έγινε και για την κυρία Εύα Καηλή, την οποία εκπροσωπώ μέχρι και σήμερα και πιστεύω όσο ζούμε θα είμαστε μαζί. Σας λέω λοιπόν, υπάρχει κάτι νεότερο. Το θεωρώ απίθανο. Ακούγονται πολλά. Ακούγεται, γιατί μίλησα και με την, μια πολύ καλή δημοσιογράφο, η οποία είναι στο Πολίτικο, και μου είπε ότι τον είχαν καλέσει τον κύριο Αβραμόπουλο από τις Βρυξέλλες, καλό ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες, προκειμένου να περάσει και να συναντηθεί με τον Βέλγο εισαγγελέα και να συζητήσουν την υπόθεση της συμμετοχής του, δηλαδή τα ίδια πράγματα που ερευνούσαν το 22.
2: Και δεν πήγε.
1: Δεν ξέρω.
2: Κύριε Δημήτρη, συγγνώμη, ένα λεπτό. Άκουσα τη συνάδελφό μας, την Ιωάννα Μάνδρου, να λέει ότι πιθανότατα το ένταλμα σύλληψης να έχει να κάνει με αυτό, δηλαδή με κλήση του κυρίου Αβραμόπουλου, που μπορεί να έγινε μία και δύο φορές και ο ίδιος να μην προσήλθε και να προέκυψε το ένταλμα. Ισχύει?
1: Αυτή η πιθανότητα είναι πολύ ισχυρή. Διότι τα εντάλματα συλλήψεως, επειδή έζησα εδώ και από το 22 μέχρι το 26 που είμαστε σήμερα, 4 ολόκληρα χρόνια, πώς λειτουργεί η βελγική εισαγγελία, εάν αισθανθεί ότι σου κάνει μία κλίση, δύο φορές κλίση και την αγνοείς, τότε μονοδρόμος, έτσι, είναι η έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως. Όπως το ίδιο θα γινότανε και αν ο ανακριτής, ο Έλληνας ανακριτής, ζητούσε από έναν Βέλγο Ευρωβουλευτή να έρθει στην Ελλάδα να δώσει εξηγήσεις, όχι να το ασκήσει ποινική δίωξη, και αγνοήσει αυτές τις κλήσεις, τότε και ο ίδιος θα έβγαζε ένα ένταλμα συλλήψεως. Μου κάνει εντύπωση όμως, εάν αυτά όλα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί ο κύριος Αβραμόπουλος δεν πήγε εκεί? Εγώ έχω πει δημόσια και το λέω και τώρα, γνωρίζοντας την υπόθεση τη συγκεκριμένη για την οποία ερευνάτε, ότι δεν υπάρχει τίποτα επί 4 έτη και ούτε 14 να περάσουν, πάλι δεν θα υπάρχει, ότι το θεωρώ πολύ λάθος κίνηση να προσφύγει αυτή τη στιγμή, για να πούμε και στη διαδικασία που ακολουθεί για να μάθει ο κόσμος, όταν έρχεται ένα ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως, οποιοδήποτε πολίτης εμφανίζεται στον εισαγγελέα εκδόσεων.
0: Εδώ, ναι, αλλά ο Αβραμόπουλος εισαγγελέ... δεν είναι πολίτης, είναι πολιτικός.
1: Θα σας πω, πάνω απ' όλα είναι πολίτης και μετά,
0: ναι,
1: είναι
0: το
1: πολιτικός.
0: Λέω επειδή έχει την ασυλία, άρα, γι' αυτό το λέω.
1: Θα κληθεί, το κατάλαβα.

0: Είστε πολύ σαφείς. Λοιπόν, θα εμφανιστεί στον εισαγγελέα και δώσω στο 4ο όροφο του εφετείου Αθηνών. Πολίτης και πολιτικός. Έχει ασυλία αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που έχει την ασυλία, ο εισαγγελέας δεν μπορεί να του κάνει τυπικά την, πώς το λένε, τυπική εκτέλεση του εντάλματος συλλήψεως, να θεωρηθεί δηλαδή έκθεση συλλήψεως. Θα πρέπει να δώσει την άδειά της η Βουλή. Και είμαστε εδώ. Τι πρέπει να κάνει ο κύριος Κρατεμέ, ο κύριος Αβραμόπουλος? Θα πρέπει, ακόμα και τώρα που έχει τη βουλευτική του ασυλία, να μπει στο αεροπλάνο και να πάει στον εισαγγελέα στις Βρυξέλλες. Η συγκεκριμένη υπόθεση, επειδή την έχω πάρα πολύ διερευνήσει στα πλαίσια του ελέγχου που κάνανε και στην κυρία Καϊλή, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα, να του πει: είμαι εδώ και πιστεύω σε ένα τεταρτό θα έχει ανακληθεί αυτό το ένταλμα. Διότι είναι ένα ένταλμα προφανώς, γιατί από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου δεν υπήρξε ανταπόκριση, προφανώς λέω, έτσι, από αυτά που διαβάζω. Έτσι και τα είδα από την κυρία Σταμούλη. Η κυρία Σταμούλη από το Πολίτικο μου τα είπε.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία καλό ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, από το.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Θεωρήθηκε προφανώς απήθεια. Κάποια μορφή απήθειας και γι' αυτό εξεδόθηκε αυτό το ένταλμα.
1: Και
0: η
1: κάτι
0: γνώμη
1: άλλο,
0: μου είναι,
1: κύριε Δημητρακόπουλε, ο συνάδελφός μας, ο Γιάννης Ομίτης, νωρίτερα στο Δελτίο, μας μετέφερε τα αδικήματα για τα οποία ζητείται η άρση ασυλίας. Και είναι δύο-τρία βαριά αδικήματα, δηλαδή συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Και
0: είναι τα ίδια ακριβώς αδικήματα τα οποία αποδόθηκαν το Δεκέμβριο του 2022 από τον ανακριτή Μισελ Κλές στην κυρία Εύα Καηλή. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και επίσης νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από εγκληματική οργάνωση. Αυτά τα τρία αδικήματα όσον αφορά την κυρία Καηλή έχουν περάσει 4 χρόνια και ακόμα είναι μετέωρα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Βρέθηκαν κάποια χρήματα. Προσέξτε, έχει αξία αυτό. Στο σπίτι της κυρίας Καηλή, που αν προήρχονταν από το Καντάρ, έπρεπε σε 4 χρόνια να έχει τελειώσει και το δικαστήριο. Και είμαστε ακόμα στην αρχή, στην ανάκριση. Και βλέπω τώρα και μου δημιουργεί θυμηδία, πραγματικά, τα αδικήματα που αποδόθηκαν στην κυρία Καηλή και ακόμα είναι μετέωρα, είναι χωρίς έτσι σπονδυλική στήλη αποδεικτική, τα ίδια αποδίδουν και στον κύριο Αβραμόπουλο, με τη συμμετοχή του σε μια μη κυβερνητική οργάνωση όπου τα χρήματα ήταν δηλωμένα και φορολογημένα. Μιλάμε, αυτή η υπόθεση είναι άλλη μια γκάφα της βελγικής δικαιοσύνης και υπάρχει Liberation, πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες και στο Βέλγιο και στη Γαλλία, που λέει το Qatar Gate έχει γίνει πλέον Belgium Gate από τις άστοχες ενέργειες που κάνει πότε ο εισαγγελέας ο Βέλγος, πότε ο ανακριτής, πότε και οι δύο μαζί. Και αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενοι, να ξέρετε, για αυτήν την υπόθεση και ανακριτικοί υπάλληλοι. Άλυση. Αυτή είναι η άποψή μου. Να ξέρετε ότι είναι λάθος να πάει ο κύριος Αβραμόπουλος και να εμφανιστεί στο Συμβούλιο Εφετών στην Αθήνα και να πει ότι δεν θέλω να εκτελεστεί αυτό το ένταλμα. Είναι για μένα η τοπαθής αυτή η δικονομική μεταχείριση. Να πούμε ότι δεν είναι σωστό το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως, έχει ακυρότητες και γι' αυτό δεν πάω, και να γίνει δίκη εδώ στην Ελλάδα. Δίκη στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να εξετάσει αυτή τη στιγμή αυτή την υπόθεση. Μόνο η βελγική. Η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να κοιτάξει την εγκυρότητα του Ευρωπαϊκού Ένταλμα Συλλήψεως. Χθες ο κύριος Αβραμόπουλος πρέπει να πάει στον εισαγγελέα και θα με θυμηθείτε, είναι άλλη μία φούσκα όπως είναι μέχρι στιγμής το Qatar Gate και για την κυρία Καηλή. Όλος ο κόσμος έχει με το Κατάρ άριστες σχέσεις με πρώτες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Τραμπ, και έρχεται αυτή τη στιγμή η βελγική δικαιοσύνη, μια μειοψηφία, και προσπαθεί να συντηρήσει ένα Κατάρ γκέιτ που 4 χρόνια δεν έχει αποδειχθεί.
2: Λοιπόν,
0: ούτε στα 14 θα
2: αποδειχθεί. Πολύ καθαρό και κατανοητό, κύριε Δημητρακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε
1: πολύ.
2: Πάρα πολύ. Να είστε καλά, ήταν χρήσιμη παρέμβαση.
0: Ελπίζω ο κόσμος να κατάλαβε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημητρακόπουλε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια νομική ανάλυση κατανοητή σε όλους μας. Από εκεί και πέρα θα δούμε την εξέλιξη. Ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι πολύ έμπειρος νομικός, συνήγορος της κυρίας Καηλή, όχι του κύριου Αβραμόπουλου, το τονίζω αυτό. Μας μιλά εμπειρικά, νομικά και με βάση και τη δική του βιωμένη εμπειρία. Θα δούμε τώρα και τις κινήσεις και τις αφορές του κύριου Αβραμόπουλου. Ο κύριος Αβραμόπουλος και ο ίδιος το αντιμετωπίζει όπως το περιγράφει ο κύριος Δημητρακόπουλος, ότι δεν θα υπάρξει κάτι νεότερο και γι' αυτό τον λόγο ζήτησε και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, όταν έγινε μάλιστα σήμερα στη Βουλή. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνη στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα που διαβιβάστηκε.
1: Ότι για την κυρία Καϊλή δεν έχει ακόμη ασκηθεί δίωξη. Μετά από τέσσερα χρόνια. Ναι, είμαστε ακόμα στην ανάκριση.
2: Μην νομίζεις.
1: Το είπε. Ισχύει,
2: το είπε.
1: Δηλαδή, τέσσερα χρόνια και να μην έχει ασκηθεί δίωξη.
2: Το είπε πριν από λίγα λεπτά.
1: Και λέμε τώρα για την ελληνική δικαιοσύνη ότι πάει αργά.
2: Ας δούμε, γιατί για όλους υπάρχει και σωστά υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας.
1: Εννοείται.
2: Πολλά ακούμε και βλέπουμε και μετά καταρρύπτονται. Να δούμε και αυτή την υπόθεση. Διότι ο κ. Δημητρακόπουλος περιγράφει ότι θα έχει μια ανάλογη εξέλιξη. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα πρώτο, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Γιαννούλη. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη, εσύ ξέρεις και τι θα γίνει. Έχει πολιτική γραμματεία, λέει, για να υλοποιήσει την απόφαση κεντρικής επιτροπής.
3: Ναι.
2: Δύσκολο αυτό. Ε? Δύσκολη συνεδρίαση εννοώ, έτσι.
3: Δύσκολη συνεδρίαση έκανε πιο δύσκολη όταν αποφάσισε αυτό που αποφάσισε.
2: Γι' αυτό λέω. Οπότε θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη φορά με το νέο του ρόλο που συνομιλούμε με τον κύριο Γιαννούλη για να μας πει για αυτή την συνεδρίαση. Πούμε, τα επόμενα βήματά τους έχουν και ένα τελεσίγραφο από την πλευρά Παπά Πολάκη που τελείωσε.
3: Ναι, τελειώνει, λένε.
2: Στον κύριο Φάμελ.
3: Υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα μία μεγάλη συζήτηση γιατί αν έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που χρειάζονται, οι 70 προκειμένου να συγκληθεί. Η Κεντρική Επιτροπή.
2: Ναι, γιατί αυτό της Πέμπτης είναι πολιτική γραμματεία, έτσι δεν είναι η Κεντρική Επιτροπή.
3: Άλλοι λένε
2: μικρότερο όργανο.
3: Ότι έχουν μαζευτεί αυτές οι υπογραφές. Ναι. Άλλοι λένε ότι δεν έχουν μαζευτεί οι υπογραφές και γι' αυτό δεν κατατίθενται κιόλας. Γιατί αν τις είχαν στα χέρια τους, αυτοί που μαζεύουν, ναι. Θεωρητικά κυκλοφορεί ένα κείμενο, το οποίο είναι ένα απλό κείμενο, το οποίο λέει ότι ζητάνε κάποια στελέχη, αυτοί που υπογράφουν δηλαδή, εκ νέου τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Πάντως,
3: δεν αναφέρονται μέσα ούτε στην απόφαση, ούτε στον κύριο Φάμελο, ούτε σε τίποτε άλλο. Ωστόσο, επιμένω ότι οι πληροφορίες διήστανται. Άλλοι λένε ότι έχουν συγκεντρώσει τις υπογραφές και θα τις καταθέσουν μετά το Εθνικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει το Σάββατο. Αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί προφανώς περιμένουν ότι
2: όσο περιμένουν ότι έχουν θα πάνε... Έχουν πάει, είναι 0,5%.
3: Ότι θα πάνε... ναι, εντάξει. Ότι θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Άλλοι λένε ότι δεν έχουν μαζέψει τις υπογραφές.
2: Μου έχει στοιχεία ιδρυματισμού αυτό, γι' αυτό το λέω. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία έχουν πάει 0,5%.
3: Οι συνομιλητές μου ότι ακόμα και να βρεθούν οι 70 υπογραφές και οι 80 υπογραφές, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει ο συσχετισμός μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Στην κοινωνία έχει αλλάξει. Έχουν πάει 0,5%. Αυτό
3: ναι,
2: πρέπει να καταλάβουμε.
3: Τώρα μιλάμε για ένα καθαρά.
2: Ναι, εντάξει, δεν το λέω σε εσένα. Απλώς λέω ότι όσο κάνουν αυτά, πρέπει να δουν λίγο τι γίνεται.
1: Να κάνουμε
2: έξω,
1: και μια διόρθωση.
2: Τώρα
1: μου στέλνει ένα συνάδελφός μας που ασχολείται με τα νομικά. Έχει ασκηθεί δίωξη στην κυρία Καϊλή. Απλώς λιμνάζει η ανάκριση εδώ και τέσσερα χρόνια και δεν έχει γίνει παραπομπή σε δίκαιο. Όχι, γιατί εγώ είπα πριν ότι δεν έχει ασκηθεί δίωξη. Έχει ασκηθεί δίωξη, λιμνάζει η ανάκριση, δεν έχει γίνει παραπομπή σε δίκη. Αυτό.
2: Απολύτως. Λοιπόν, πάμε σε ένα
1: σύντομο
2: διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τα πρόσωπα του Αλέξη Τσίπρα, να τα ξεφουρνήσει η Ελένη να μας τα πει έτσι και πρόσωπα και πράγματα και παρασκήνια. Και θα έχουμε και τον Χρήστο Γιαννούλη σε λίγα λεπτά για να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει τελεσίγραφο ο κύριος Φάμελος από την πλευρά Παπά Πολάκη Δούρου. Να τους απαντήσει, τελειώνει το τελεσίγραφο, απαντήσει δεν ξέρουμε αν έχει, θα τις μάθουμε σε λίγα λεπτά.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
2: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
1: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
0: Ακριβώς. Με το Μάη 1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
1: Δύο λεπτά.
2: Τώρα, με το Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
1: Με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
2: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έλα.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: It's so beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
4: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
0: Μήνας του Μέλιτος, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
6: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
7: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
8: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
9: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
10: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
5: Λοιπόν, μπάλα στην Ελένη Καλογεροπούλου και φωτογραφίες παράλληλα, γιατί θα πάμε τώρα στη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα να τις βγάλουμε την ακτινογραφία. Λοιπόν, θα λέω εγώ, θα αναλύεις εσύ και θα δίνεις και ρεπορτάζ. Για βγάλτε μου, ξεφορνήστε μου πρόσωπα του Τσίπρα. Λοιπόν, Τεμπονέρας αναλαμβάνει το μέρος εργασίας.
11: Κάτσε καλέ να τα πει η γυναίκα.
12: Μαζί, εντάξει.
5: Εγώ λέω, εγώ διαβάζω.
12: Τεμπονέρας, γνωστός εργατολόγος. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Το Δρίτσα τον είχε ο Κοτρώτσος πριν, πήρε τον τομέα υγείας.
12: Έφυγε, κάτσε βρε, έφυγε ο κύριος Τεμπονέρας πριν από 5 μήνες από το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Ο Σπύρος Δρίτσας, πάρα πολύ γνωστός
5: γιατρός,
12: χειρουργός στον Ευαγγελισμό και συνδικαλιστής, ιδιαίτερα αξιόλογος.
5: Η κυρία Λαλιώτου αναλαμβάνει τον τομέα παιδείας.
12: Την έχουμε, καλεσμένη, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο.
5: Παίρνει την παιδεία.
12: Ήταν και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εξαιρετική. Θεωρείται δηλαδή από τα πολύ
5: Δημήτρης Λυρίτσης, στεγαστική πολιτική.
12: Ο κύριος Λυρίτσης, δεν χρειάζεται να σας πω, είναι γνωστός σε πάρα πολύ κόσμο. Ακριβώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα δάνεια, με τα κόκκινα δάνεια. Και τώρα είναι στο τομέα στεγαστικής πολιτικής.
5: Ακριβώς. Κυρία Λεπενιώτη από κάτω που αναλαμβάνει τον τομέα δικαιοσύνης.
12: Η κυρία Λεπενιώτη, έχουμε πει, είναι στον τομέα δικαιοσύνης. Είναι
5: πρώην,
12: ακριβώς. Είχε συνοδεύσει τον κύριο Τσίπρα όταν κατέθεσε
5: στον Άριο Πάγο την
12: ιδρυτική.
5: Γρηγόρης Θεοδωράκης, δημόσια διοίκηση.
12: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Θεοδωράκης, ήταν και αναπληρωτής εκπρόσωπος. Πρέπει να πούμε, εξαιρετικός στέλεχος από τα πάρα πολύ καλά στελέχη της
5: τομέας οικονομικών.
12: Ο κύριος Κουκουτεντάκης, τώρα τι να λέμε, είναι γνώστης των αριθμών, είναι ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα θα κοστολογήσει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν
5: στο
12: πρώην συντονισμού, ακριβώς στο γραφείο του προϋπολογισμού. Πολύ δυνατό στέλεχος.
5: Πάμε και σε δύο
12: Γιάννης Αλπέας.
5: Τομέας ναυτιλίας,
12: επιχειρηματίας.
5: Καταβολές από τον Πειραιά, η οικογένειά του σίγουρα.
12: Ναι, γνωστή οικογένεια του Πειραιά. Έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις και ασχολείται
5: και, και
12: στην εστίαση, αλλά
5: με
12: και
5: πολύ γνωστά μαγαζιά,
12: στην
5: πολύ γνωστά μαγαζιά.
12: Πολύ γνωστά, ναι, και γενικά ένα...
5: Το ξέρουμε, το μάθαμε ακόμα καλύτερα από τις αγροτικές κινητοποίησεις.
12: Ο κύριος Μόσχος είναι κτηνοτρόφος, ήταν στο Μέρα 25, έφυγε από το Μέρα 25, ήταν 8 χρόνια στο Μέρα 25, δεν ήταν δηλαδή ένας τέλεχος χθεσινό. Ο κύριος Μόσχος πρέπει να πούμε ότι ξεχώρισε στις κινητοποιήσεις των αγροτών για τον λόγο του και για την επιχειρηματολογία την οποία είχε. Δηλαδή ήταν χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλοί λέγανε ότι είναι εντυπωσιακό πως οι νέοι αγρότες είναι τόσο καλλιεργημένοι πια και ξέρουν μια σειρά από πράγματα και είναι, πρέπει να πούμε ότι εδώ πέρα ο κύριος Μόσχος έχει πέρα από τη συνδικαλιστική δράση ασχολείται και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έχουν να κάνουν με τους αγρότες και όλα αυτά.
5: Είναι ένα
12: εξαιρετικό στέλεχος.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω και ένα teaser. Έχουμε και άλλους, ωραία. Λοιπόν, Λαγουβάρδος, τομέας ενέργειας και περιβάλλοντος, Τσιριγότη, μεταναστευτική πολιτική,
12: η γνωστή κυρία Τσιριγότη,
5: Τζιμητράς, εξωτερική πολιτική,
12: ο Τζιμητράς είναι στην εξωτερική πολιτική,
5: τέραχος άμυνα. Τέραχος δεν είναι, καλά θυμάμαι, ναι.
12: Δεν βλέπω...
5: Τομέας άμυνα, σου λέω.
12: Ναι.
5: Λαγουβάρδος, τομέας ενέργειας και περιβάλλοντος.
12: Ναι, τα είπαμε αυτά.
5: Πάμε κάτω είναι το ενδιαφέρον. Λοιπόν, η μεταγραφή, Μαρίνος Κανδάμης, κατευθείαν από το Πασόκ στην Ελλάδα.
12: Από το Πασόκ μέσα σε 24 ώρες.
5: Μα αναπληρωτή το Σαουλίδη, είναι τομέας Πασόκ ο προστασίας του πολίτη.
12: Ακριβώς, όλος, όλος. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ο συντονιστής.
5: Στον τομεαρχών.
12: Η κυρία Φωτονιάτα επίσης σε αυτό, στον πολιτικό σχεδιασμό. Ο Γιώργος ο Βασιλιάδης γνωστός είναι στο διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα. Και ο κύριος Καλογύρου είναι αναλαμβάνει το Ινστιτούτο, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας.
5: Λοιπόν.
12: Υπάρχουν πάρα πολλά. Τώρα αυτό είναι ενδεικτικό.
5: Ναι, ανακοίνωσε καμιά 30 τόσα άτομα.
12: 50 άτομα. Δείγμα.
11: Το ενδιαφέρον είναι, εγώ το βλέπω πολύ θετικά, είναι λοιπόν, άνθρωποι που είναι τεχνοκράτες, που είναι πετυχημένοι
12: είναι
11: στο επάγγελμά τους.
12: Λοιπόν, είναι μέσα στην αγορά.
11: Που δεν είναι κολλημένοι με πράγματα.
12: Μα γι' αυτό είπα ότι δεν είναι ούτε παλιοί, ούτε...
11: Άλλο κόμμα.
5: Άλλο κόμμα τώρα και άλλος εκπρόσωπος.
12: Αλλά είναι ικανοί με εμπειρία στον τομέα τους.
5: Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ μαζί μας. Όσο έκανε, επειδή ήταν κλειστό το κέντρο, δώσαμε και το ρεπορτάζ μας εμείς από την πλευρά της Ελλάς. Θα πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, να του πούμε σιδεροκέφαλος.
13: Να δώσω πρώτα ρεπορτάζ που είναι
5: σιδεροκέφαλος για αρχή, γιατί είναι η πρώτη φορά που είστε εδώ με το ρόλο του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Όσοι επιχειρήσουν να προσεγγίσουν το κέντρο και προς τα εδώ, καλύτερα
5: γι' αυτό και είχαμε
12: μην
5: αυτή
12: το κάνουμε.
5: Την
12: να
5: μην καθυστέρηση. Λοιπόν,
13: συγγνώμη από
5: εσάς που είστε εδώ.
11: Αυτά συμβαίνουν.
13: Είναι κλειστό όλο το κέντρο.
5: Λοιπόν, ωραία.
13: Λόγω του νόστου.
5: Κύριε Γιαννούλη, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Την Πέμπτη το κόμμα σας συνεδριάζει. Λέγαμε για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και τους τομεάρχες. Το κόμμα σας έχει πάρει απόφαση να συμπορευτεί με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και την Πέμπτη συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία σας για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς σκοπεύετε, έτσι, το γενικό πλαίσιο λέω, να υλοποιήσετε αυτή την απόφαση και αν παραμένει η απόφασή σας να συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα ή αν έχετε αλλάξει άποψη.
13: Το είπατε και μόνο σας ότι το αν παραμένει δεν παραμένει είναι πάντα μια διαρκής ζήμωση πολιτικής διαδικασίας.
5: Α, είναι ανοιχτό να αλλάξετε δηλαδή
13: όχι,
5: απόφαση.
13: Όχι. Είπατε για το πώς.
5: Ναι.
13: Δεν με ρωτήσατε αν θα αλλάξουμε κάτι.
5: Θα
13: για το πώς θα υλοποιηθεί.
5: Άρα είναι σταθερή απόφαση συμπόρευσης.
13: Είναι μια σταθερή απόφαση συμπόρευσης, στην ουσία ευθύνης, για να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, στο μεγάλο στόχο, στη μεγάλη εικόνα, που είναι η αλλαγή πολιτικής. Αυτό το πώς υλοποιείται...
5: Θα το συζητήσετε
13: την Πέμπτη. Θα το επικαιροποιήσουμε και θα το διευρύνουμε μάλλον την Πέμπτη. Μπορώ να σας δώσω δείγματα γραφής του τι σημαίνει υλοποιώ μια απόφαση. Σήμερα, για παράδειγμα, εντοπίσαμε αυτός ο ισχνός δημοσκοπικά ΣΥΡΙΖΑ με την κοινοβουλευτική ομάδα και τα στελέχη που έχει, εντοπίσαμε κάποιες κρυφές πτυχές της εφαρμοστικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για τη δικαστική απόφαση των δανειοληπτών. Σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνετε, για να καταλάβετε τι σημαίνει υλοποιώ μια απόφαση, για να παρακινήσω και να πολλαπλασιάσω δυνάμεις.
5: Δεν υλοποιήσει η κυβέρνηση την απόφαση του Αριού Πάγου σήμερα.
13: Ακούστε τι συμβαίνει. Αν έχετε ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, το λέω το λέω γενικά για να γίνει κατανοητό.
5: Μου πετάξατε την μπάλα στην κερκίδα τώρα. Σας το δίνω γιατί είναι σημαντικό το θέμα.
13: Το ερώτημα, αλλά επειδή αφορά πάρα πολύ κόσμο.
5: Ναι, και ναι, ναι. Για να είμαστε χρήσιμοι. Μα γι' αυτό και εγώ το θεωρώ σημαντικό και είναι 100.000
13: ευρώ. Εάν έχει επαφθεί στο νόμο Κατσέλη και στο άρθρο 8 και στο άρθρο 9 που αφορά την κατοικία και έχει ολοκληρώσει την αποπληρωμή, παρά το γεγονός ότι η δικαιοσύνη κρίνει παράτυπη, παράνομη την διαδικασία τοκισμού αυτού του δανείου, δεν παίρνει μία δραχμή πίσω.
5: Όχι, σου λέει ότι αυτά που έχεις πληρώσει με δυσμενείς όρους θα τα βάλουν στις τελευταίες σου δόσεις. Άρα θα αποπληρώσει νωρίτερα το δάνειο.
13: Έχεις τελειώσει.
5: Αν έχεις τελειώσει, είναι μια άλλη ιστορία.
13: Έπαιξες και έχασες.
5: Αν δεν έχεις αποπληρώσει.
13: Είναι σαφής με το άρθρο 9.
5: Θεωρείται καταβληθέν το ποσό. Άρα άρθρο... στο κόβουν από τις τελευταίες σου δόσεις.
13: Μα σου λέω το έχεις αποπληρώσει. Δεν υπάρχουν τελευταίες.
5: Μα άμα το έχεις αποπληρώσει, πώς είσαι στο νόμο Κατσέλη. Έχεις βγει από τον νόμο Κατσέλη γιατί αποπλήρωσες.
13: Ο νόμος Κατσέλη ψηφίστηκε.
5: Λέμε για αυτούς που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη, όχι για αυτούς που απεντάχθηκαν γιατί αποπλήρωσαν.
13: Έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.
5: Ναι, σύμφωνοι.
13: Δεν απεντάχθηκαν.
5: Ναι.
13: Ολοκλήρωσαν την καταβολή. Με παράνομο εκτοκισμό. Άρα τους οφείλονται χρήματα. Δεν θα τα πάρουν.
5: Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτεται, μάλιστα.
13: Πάμε στο ερώτημα το πολιτικό.
5: Για αυτούς πάντως που έχουν να αποπληρώνουν, θεωρείται καταβληθέν το ποσό.
13: Δεν σας είπα ότι δεν έχει και θετικές πτυχές. Σας λέω μία που ανακαλύφθηκε σήμερα από την κοινοβουλευτική
5: καλά
13: ομάδα
5: κάνετε,
13: και τον πρόεδρο
5: της
13: Σοκράτη Φάμελο σε συζήτηση με την Εκπιζό.
5: Μάλιστα.
11: Ναι, μόνο που αυτό κυρία Γιαννούλη, αυτό από το πρωί το έχει βγάλει σε ανακοίνωση ο κύριος Σαμαράς, που λέτε. Από νωρίς το πρωί έχει βγάλει ανακοίνωση ο κύριος Σαμαράς.
13: Αυτό τι σημαίνει.
11: Όχι, μπορώ δεν το ανακαλύψατε εσείς και το έχει πει και η κυρία Αποστολάκη.
13: Κάνετε λάθος. Μπορώ να σας πω και άλλα τρία, αν έχετε χρόνο.
11: Όχι, το λέω γιατί έχει βγει ανακοίνωση.
12: Το είδανε και κάποιοι άλλοι.
5: Ωραία, λοιπόν, θέματα
11: για να είμαστε συνεπείς και με τους άλλους πολιτικούς που το έχουν πει. Γι' αυτό το λέω.
13: Με εμένα δεν θέλετε να είστε
11: συνεπείς. Με εσάς, ναι, εσείς το είπατε. Σας δώσαμε όλο τον χρόνο να το πείτε.
13: Γνωρίζετε ποια στιγμή της ημέρας ή σε ποια στιγμή της διαδρομής αυτής της ημέρας αναδείχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς για να το συγκρίνετε με το Σαμαρά ή με την κυρία Αποστολάκη?
11: Πάντως έχω πιστεύω ότι θα μπούμε σε μια κουβέντα που έγινε πρωί-πρωί.
13: Πόσο πρωί-πρωί?
11: Θα σας πω τώρα.
13: Η συζήτηση ξεκίνησε στις 8.30 ώρα το πρωί. Άντε να το πάμε έτσι.
5: Δεν κάνουμε διαγωνισμό τώρα.
13: Άντε να το πάμε έτσι. Δηλαδή, ο συμψηφισμός έχει και ένα όριο.
5: Εγώ καταλαβαίνω πάντως. Είναι σε θετική κατεύθυνση αυτό που συζητήθηκε σήμερα ή όχι πάντως? Από την κυβέρνηση εννοώ. Η υλοποίηση δηλαδή σε αυτό το όριο πάγου.
13: Στην ουσία, κοιτάξτε. Υλοποιείται μια δικαστική απόφαση.
5: Σωστά.
13: Δεν μπαίνει δίλημα εάν θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση, παρότι έχει αγνοήσει δικαστικές αποφάσεις, να μην την εφαρμόσει. Και πάλι όμως, η εφαρμογή της απόφασης κρύβει γκρίζες σκιές.
5: Μάλιστα.
13: Δεν θα αποφύγω το πολιτικό. Εμείς πήραμε μια απόφαση να συμβάλλουμε και να πολλαπλασιάσουμε, όπως και με όποιον τρόπο μπορούμε, την δυνατότητα να φτάσουμε στις εκλογές και να υπάρχει ένα μέτωπο με τη συμμετοχή πολλών προοδευτικών δυνάμεων και όχι μόνο μίας παράταξης ή ενός κόμματος για να πολλαπλασιαστεί η βεβαιότητα της νίκης. Αυτό το υλοποιούμε είτε μέσα στο Κοινοβούλιο, αύριο συζητούνται και τα μέτρα της οικονομίας εκτός από την δικαστική απόφαση για τον νόμο Κατσέλη, και την Παρασκευή και την Πέμπτη το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και του νέου χάρτη.
5: Μισό λεπτό, κύριε Γιαννούλη.
13: Δεν υπάρχει πιο πρακτικό τρόπο.
5: Όλα τα θέματα, κάτι πρακτικό. Λοιπόν, πώς θα συμπορευτείτε με τον κύριο Τσίπρα, απαντήστε μου λίγο σε αυτό. Πώς θα συμπορευτείτε?
13: Τι εννοείται πώς θα συμπορευτείτε?
5: Πώς θα συμπορευτείτε με έναν άνθρωπο που
13: σας παράγοντας πολιτική. Παράγοντας πολιτική.
5: Μα αφού λέει δεν θέλει να συμπορευτείτε.
13: Λοιπόν, εδώ έχω πει.
5: Γίνεται με το ζόρι Παντριά.
13: Καταρχήν η απόφασή μας δεν καλεί, δεν υποχρεώνει, δεν παρακαλά κανέναν να συμπορευτούμε με το Στανιό. Διατυπώνει μια πρόταση η οποία είναι η ορίμανση μιας πρότασης που κατέθηκε εδώ και 1,5 χρόνο και πιστεύω ότι δεν την αγνοείται, για να υπάρξει αυτό που λέμε πολλαπλασιασμός της βεβαιότητας.
5: Δεν υπήρχε πριν 1,5 χρόνο ο Τσίπρας, τώρα υπάρχει ο Τσίπρας.
13: Υπήρχε πριν από 1,5 χρόνο το κάλεσμα να πάμε όλοι μαζί γιατί ένας μόνος δεν μπορεί. Ισχύει ακόμη αυτή η συνθήκη, κατά τη γνώμη. Ισχύει ακόμα αυτή η συνθήκη.
5: Ποιο είναι το μήνυμά στον κύριο Τσίπρα που λέει ότι δεν θέλει να συμπορευτείτε? Γιατί το λέει, δεν είναι, ο εκπρόσωπος λέει δεν θέλουμε συμπόρευση με το ΣΥΡΙΖΑ.
13: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την απάντηση στο πολιτικό πλαίσιο που τέθηκε σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, όχι μόνο για λόγους συναισθηματικούς, αλλά και για λόγους ιστορικούς, πολιτικούς, που σηματοδοτούν το όραμά μας για μια άλλη Ελλάδα και όχι κομματικούς εγωισμούς, περιμένω, αναμένω να τη δώσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας και όχι οι εκπρόσωποι του.
5: Μάλιστα.
13: Δεν αμφισβητώ την πληρότητα της στάσης τους, αλλά οφείλω να σας εξομολογηθώ γιατί ο εκπρόσωπος
5: θέλετε
13: τύπου...
5: Θέλετε να αλλάξει στάση λοιπόν ο κ. Τσίπρας.
13: Ο εκπρόσωπος τύπου, δεν, ο συγκεκριμένος, εγώ δηλαδή, δεν θέλω να ακολουθήσω αυτό που είναι σαν μανιέρα να λέμε άλλα από αυτά που πιστεύουμε.
5: Ναι.
13: Θεωρώ ότι το
5: πρέπει
13: πιο
5: το
13: πολιτικά ορθό είναι να το διατυπώσει ο ίδιος και από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό,τι μπορεί και για να σταθεί όρθιος και να παραμείνει ενεργός στην πολιτική και να συνεχίσει να διαμορφώνει πολιτική με τρόπους και δυσκολίες που έχουμε και στο παρελθόν βρει. Παρακαλώ.
12: Όμως μέχρι τώρα η άποψη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κύριος Φάμελος ήταν ότι εσείς καταθέτετε μία πρόταση για συνεργασία και δεν περιμένετε την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα, ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι δικιά σας. Τώρα εμφανίζεστε...
13: Δεν υπάρχει ανταπόκριση, αυτό εννοείται.
12: Τώρα εμφανίζεστε εσείς να ζητάτε στην πραγματικότητα να αναλάβει κάποιες τις κινήσεις
13: ο κύριος Τσίπρας. Μην τυρανιέστε. Είναι πολύ απλό.
12: Εγώ δεν τυρανιέμαι. Όχι, εσείς τυρανιέστε.
13: Διαλεκτικά.
12: Εγώ...
13: Καθόλου, κανένας δεν τυρανιέται. Όλοι προσπαθούμε, να σας πω, να σας εξομολογηθώ κάτι, τη διαφορά δημοσιογράφου και πολιτικού που τυχαίνει να την ζω βιωματικά. Είναι άλλο πράγμα να σχολιάζω την επικαιρότητα, που μπορώ να το κάνω πολύ εύκολα, όπως και εσείς, πολύ καλύτερα από μένα, και άλλο να έχεις την ευθύνη της νομοθέτησης, των αποφάσεων για μια χώρα στο σύνολό της. Εμείς λέμε, αυτό καταθέτουμε, ότι έχουμε υποχρέωση να τοποθετηθούμε και να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερα όλοι μαζί και δεν αφορά και μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά ένα πλατύτερο μέτωπο, το οποίο θα διασφαλίσει την πολιτική αλλαγή.
12: Όμως την απάντηση αυτή την έχετε πάρει, κύριε Γιαννάκη.
14: Λέει ότι θέλει να την ακούσει από τον κύριο Τσίπρα.
12: Το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται. Η Νέα Αριστερά θα έλεγα ότι ίσως...
13: Θέλετε να αφήσουμε λίγο το χρόνο να λειτουργήσει. Στην πολιτική υπάρχει το στοιχείο των ανατροπών.
12: Εντάξει.
13: Αφήσουμε και λίγο το χρόνο.
14: Και θέλω να μου το απαντήσετε. Ο κύριος Παπάς έχει βάλει ένα χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Πολάκης με πιο σκληρό τρόπο δεν έχει βάλει απλώς ένα χρονοδιάγραμμα. Έχει βάλει ένα τελεσίγραφο στον κύριο Φάμελο και του λέει εντός 10 ημερών εδώ και μέρες απάντησέ μας για την απόφαση που έλαβε στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι, κάνετε την πολιτική γραμματεία επειδή υπάρχει το τελεσίγραφο της πλευράς Πολάκη, Δούρου, Παπά, ένα και δύο. Αν μπει αυτό το τελεσίγραφο και αν όντως υπάρχει αυτό το τελεσίγραφο, τι θα απαντήσετε στους συλλόγους σας που σας λένε έχετε 10 μέρες για να τα λύσετε?
13: Πολιτική γραμματεία μπορεί να συνεδριάζει και κάθε εβδομάδα και όσες φορές κριθεί αναγκαίο να συμβεί. Δεν σηματοδοτεί ούτε κάποια τραγική ή κάποια δραματική αλλαγή των γεγονότων. Είναι ένα πολιτικό όργανο που διαφωνεί, συζητά, συμφωνεί,
14: άρα
13: προτείνει.
14: Γίνεται επειδή υπάρχει τελεσίγραφο ή
13: μην
14: όχι?
13: Το συνδέεται. Καταρχήν στην πολιτική και σε αυτή την προσπάθεια δεν υπάρχει τελεσίγραφο. Και επειδή δεν θέλω να σχολιάσω ούτε
14: σε τον
13: Νίκο
14: τον
13: Παπά,
14: τι απαντάτε?
13: Ούτε στον Παύλο. Δεν μπορώ και δεν θέλω να σχολιάσω συντρόφους μου. Μπορώ να σας πω ότι και εγώ ο ίδιος είμαι υπερασπιστής της άποψης ότι αυτή η διαδικασία, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να είναι αέναη. Έχει κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορώ να κάνω το άσπρο μαύρο, έχει κάποια στιγμή που ή θα κορυφωθεί ή θα ευοδοθεί ή θα σχηματοποιηθεί ή δεν θα καταλήξει πουθενά.
14: Και ο κύριος Τσίπρας...
13: Αλλά προθεσμίες, δεκαήμερο, το δεκαήμερο, φέρε συμφωνία κτλ. Δεν πιστεύω ότι αδικούν την ουσία της πολιτικής πρότασης. Αλλά δεν μπορεί να είναι και εσαΐ ανοιχτή αυτή η κουβέντα.
14: Υπάρχει μια αμφισβήτηση, δημόσια υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση, ότι ο κύριος Φάμελος θα εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ το φθινόπωρο, ένα, και δύο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολό του θα κατέβει στις εκλογές. Εσείς ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και ως βουλευτής του κόμματος, εκτιμάτε ότι ο κύριος Φάμελος θα εκπροσωπήσει το κόμμα στη ΔΕΘ και το κόμμα σας επίσης θα έχει ψηφοδέλτιο στις εθνικές εκλογές?
13: Και Πιέρο, τώρα δεν εκπροσωπεί το κόμμα ο κύριος Φάμελος. Πρέπει να πάμε στη ΔΕΘ για να το εκπροσωπήσει.
14: Όχι, λέει ο κύριος Πολάκης ότι μέχρι τη ΔΕΘ δεν θα είναι πρόεδρος.
13: Δεν σας πω εγώ τι λέει ο κύριος Πολάκης. Εγώ σας ρωτώ ευθέως και φιλικά.
14: Ναι,
13: αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος.
14: Το Σεπτέμβριο θα τον εκπροσωπεί αυτό.
13: Γιατί
14: το
13: να μην τον εκπροσωπεί το Σεπτέμβριο? Γιατί... θα έχει αλλάξει στη ΔΕΘ, δηλαδή, εάν θα παρουσιάσει τους παραγωγικούς φορείς? Λέω κάτι θεωρητικά. Αν θα επαναλάβει
14: σεβαστώ
13: μια προγραμματική πρόταση.
14: Θα κατεβεί
13: πρόταση
14: το κόμμα στις εκλογές.
13: Το αν θα κατεβεί ή δεν θα κατεβεί το κόμμα στις εκλογές, εδώ τώρα υπάρχει μια αλληλεπίδραση από τη γενικότερη, από αυτό που περιέγραφα λίγο νωρίτερα. Και θα ήμουν ανακόλουθος αν σας έλεγα ναι ή όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω...
12: Άρα είναι ανοιχτό, λέτε.
13: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ένα κόμμα δεν διαλύεται τόσο εύκολα. Μια κοινοβουλευτική ομάδα 24 ανθρώπων δεν διαλύεται τόσο εύκολα. Ένα κόμμα δεν κλείνει τόσο εύκολα. Τώρα, το αν προκύψει... Θέλω να πιστεύω ότι θα προκύψει αυτό που προτείνουμε και αυτό που έχει ανάγκη και η κοινωνία και ο κόσμος. Ξέρετε, οι περισσότεροι δεν μας ρωτάνε αν θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτιο. Οι περισσότεροι μας ρωτάνε θα τα βρείτε όλοι μαζί να κερδίσετε σίγουρα. Και αυτό είναι υπαρκτό. Δεν είναι δημοσιογραφικό εφεύρημα.
14: Ωραία, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ως προς αυτό, εσύ.
13: Η Ελένη είναι ο διάβολος.
14: Του διαβόλου, λέω, γενικά, του κακού σεναρίου. 0,5% γραφεί η τελευταία δημοσκόπηση. Έχω δει και 1,5% και 1%. Με αυτό το ποσοστό, δεν θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν κίνδυνο που αφορά την ίδια του πλέον τη βιωσιμότητα?
13: Οι αλλαγές, κύριε Πιέρο, και οι ανατροπές στην πολιτική είναι κάτι που όλοι μας το έχουμε ζήσει σε μικρές ή σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Θέλω να σας θυμίσω, και δεν κανένας υπαινιγμός για την Ελλάς, ότι ο πρωταγωνιστής των τελευταίων ημερών με το εξτραδάκι των 73.000, ο κύριος Αβραμόπουλος, είχε φτάσει 25% στις δημοσκοπήσεις και δεν κατέβηκε στις εκλογές. Δεν συγκρίνω με την Ελλάς. Μιλάω για τις ανατροπές. Έτσι, για να εξηγηθούμε, να μην παρεξηγηθούμε. Άρα, βέβαια, δεν περιμένω να γίνουν θαύματα ή ανατροπές που περιγράφουν να είναι κάτι που θα αλλάξει δραματικά την κατάσταση, αλλά μην υποτιμούμε τις μικρότερες δυνάμεις, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι, ακόμη και αν έχουν πέσει λόγω της πίεσης και των δυσκολιών, μπορούν να σηκωθούν και να σταθούν στα πόδια τους.
14: Σεβαστό.
13: Τα μάρμαρα και τα γάλματα σπάνε με ένα σφυρί και δεν ανασυγκρίνονται.
11: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιαννούλη. Είπατε και πριν ότι δεν σας αρκούν οι τοποθετήσεις των στελεχών του κυρίου Τσίπρα ή των
13: εκτό. Περιμένω να το ακούσω από τον ίδιο.
11: Αυτό λέω, ότι δεν σας αρκούν.
13: Είπα μάλιστα δεν αμφισβητώ ούτε την πληροφόρηση.
11: Δεν είπα ότι τις αμφισβητείτε. Λέω δεν σας αρκούν, αλλά θέλετε να το ακούσετε και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα.
13: Δεν είπα ακριβώς μου αρκούν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
11: Όχι, το λέω, ναι. Αυτό που είπατε εσείς το ακούω και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να το λένε, ότι θέλουμε να το πει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
13: Έτσι όπως το λέτε είναι σαν γυνάτι.
11: Δεν είναι
13: ότι θέλουμε ντε και καλά να μας το πει ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Θέλετε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αυτό δεν λέτε.
13: Αποτελεί κυρίαρχο προνόμιο και επικεφαλής αυτού
11: του φορέ. Ο κύριος Τσίπρας φαντάζομαι ότι αυτές τις τοποθετήσεις με τον α ή β τρόπο τις μαθαίνει, που λέτε εσείς, έτσι δεν είναι? Δεν ζει σε γυάλα. Το γεγονός ότι τόσο καιρό... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριά λέξη. Δεν απαντά στις προσκλήσεις σας και βάζει τα στελέχη του, διότι φαντάζομαι τα στελέχη του δεν τα λένε ερήμην του, και βάζει τα στελέχη του να λένε δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ίδιος δεν παίρνει μέρος. Δεν σας λέει κάτι?
13: Να σας πω ένα παράδειγμα που σας διαψεύδει, γιατί εγώ δεν θα μπω στην παγίδα να ερμηνεύσω τον Αλέξη Τσίπρα. Του οφείλουμε πολλά, οφείλει πολλά στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος και στις μάχες που δόθηκαν για τη στήριξή του. Υπάρχει στέλεχος της Ελλάς που ανήρτησε κάτι θετικό προς την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και το κατέβασε μετά.
11: Ναι.
14: Κύριος Γιακαντάρης.
11: Κύριος Γιακαντάρης, και μετά σας είπε τοξικούς, ότι πρέπει να αυτοδιαλυθείτε.
13: Αφήστε το μετά.
11: Όχι, δεν το αφήσω το μετά.
13: Πάμε πρώτα στο πρώτο.
14: Στην αρχή του υποδέχθηκε, θυμίζω. Ναι.
11: Δεν σας κάνει λοιπόν εντύπωση γιατί αναγκάστηκε ο κ. Χιακαντάρης να το κατεβάσει?
13: Μου κάνει εντύπωση γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτή η διαδικασία.
11: Αυτό
13: γι' αυτό και θεωρώ αυθεντικότερο.
11: Και μετά σας είπε τοξικούς και ότι πρέπει να αυτοδιαλυθείτε. Αυτό δεν σας λέει
13: δεν
11: κάτι?
13: Δεν έχει σχέση η ανάρτηση με το τοξικό.
11: Μα είναι μετά.
13: Πέρασε
11: αυτό.
13: Μετά. Ωραία. Εγώ σας λέω το παράδειγμα το συγκεκριμένο. Για να καταλήξω λέγοντας. Συγγνώμη που τα γεγονότα έρχονται καμιά φορά και διαψεύδουν. Συγγνώμη που τα γεγονότα έρχονται καμιά φορά να διαψεύδουν ισχυρισμούς. Είναι κατά αυτού που λέτε.
11: Γιατί,
13: γιατί θα πρέπει να μπω σε ερμηνείες. Και σε ερμηνείες δεν θα μπω για πολλούς λόγους. Ένας και κύριος λόγος και για λόγους σεβασμού προς τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Άρα εσείς για να πιστείτε θέλετε τον.
14: Ένα τελευταίο ερώτημα που θέλετε.
12: Εγώ κάνω το ρεπορτάζ.
13: Όχι για να πιστώ, κύριε Τάκη. Πολλές φορές οι παρερμηνείες γίνονται στις χαμηλόφωνες νότες.
11: Μα το προσπαθώ να καταλάβω γιατί θέλετε την τοποθέτηση Τσίπρα γι' αυτό.
12: Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι πάει να πει τι θα την κάνετε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
13: Τι να την κάνουμε.
14: Εξαλώς τα περιθώρια να την υλοποιήσουν, Ελένη.
12: Ναι, ρε παιδί μου.
13: Δεν έχει τι να την κάνουμε.
12: Τι
13: την υπηρετούμε.
12: Τι θα ψάξετε να βρείτε, δηλαδή.
13: Τι για να την ψάξουμε. Γίνεται
12: λίγο
13: πιο συγκεκριμένη.
12: Απόφαση. Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση που βγάζετε. Στηρίζετε την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Τι ψάχνετε, δηλαδή, γιατί ξανασυνεδριάζετε, πώς θα το κάνετε?
13: Γιατί, από πού προκύπτει ότι συνεδριάζουμε μόνο για την απόφαση? Προκύπτει από το ρεπορτάζ, προκύπτει
12: ναι,
13: από κάποιες πληροφορίες σου?
12: Μόνο από αυτό.
13: Μπράβο. Θα συζητηθούν και άλλα πράγματα.
12: Ναι, εγώ ξέρω ότι θα συζητηθεί. Μισό λεπτό, όχι, κύριε Γιαννούλη.
13: Η συνωμοσιολογία.
12: Εγώ ξέρω ότι θα συζητηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και πώς θα εφαρμοστεί αυτή. Τι μπορεί,
13: να προκαταλάβω
12: μπορείτε
13: για μια
12: να μου το πείτε
13: γίνει,
12: λιγάκι τι εννοείτε με αυτό το πράγμα.
13: Μπορώ να σας το πω την Πέμπτη αφού τελειώσει για να είμαστε και
12: όχι,
13: πιστοί
12: απλά,
13: στη διοντολογία.
12: Όχι απλά, τι εννοείτε,
14: διάταξη,
12: θέλω
14: λέει,
12: να μου πείτε.
14: Λέει ότι η ημερήσια διάταξη είναι αυτό.
12: Θέλω να μου πείτε μια γενική θεώρηση.
13: Τι σημαίνει,
12: τι σημαίνει
13: Ελένη μου,
12: εφαρμόζω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
13: Αυτό εξηγώ 15 λεπτά.
12: Εγώ δεν το κατάλαβα.
13: Τότε είμαι μικρή ικανότητα.
14: Όχι, δεν είναι, είναι τέτοια η κατάσταση.
12: Εγώ ζητάω κάτι πρακτικό.
14: Να αναλάβω την ευθύνη.
12: Εγώ ζητάω κάτι πρακτικό.
13: Σου λέω, το μόνο πρακτικό μπορώ να σου πω είναι ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να είναι αέναη. Να διονύζεται δηλαδή στον χρόνο. Το πώς μπορεί να ενισχυθεί, το πώς μπορεί να βελτιωθεί. Άσε μας να το συζητήσουμε την Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε.
14: Λοιπόν,
13: δεν θα σου κρύψουμε τίποτα. Άσε που δεν
12: μπορεί και να αποφασίσετε. Να αποφασίσετε ότι πρέπει να ξανασυνεδριάζετε.
13: Μετά μπορεί δεν κάνουμε πολιτική, Ελένη μου. Κάνε λίγο υπομονή μέχρι την Πέμπτη.
14: Λοιπόν, ταλαιπωρήστε την κυρία
13: Είμαι
14: βέβαιος
13: ότι εσύ θα τα μάθεις πιο νωρίς από εμάς.
14: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για αρχή να συζητήσεις. Θα το μάθεις πιο νωρίς από εμάς.
11: Όχι. Αν το μάθει πιο νωρίς από εσάς, πιθανώς να μην ξέρετε όλοι αυτό που θα αποφασίσετε την Πέμπτη και να το ξέρει η Ελένη από τώρα. Οπότε
14: λοιπόν,
11: είναι προβληματικό για εσάς.
14: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιαννούλη για αρχή που ήταν είναι εδώ μαζί μας σήμερα.
13: Εγώ και
14: έφτασε και με περιπετειώδη τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που ήσασταν εδώ, κύριε Γιαννούλη. Εμείς θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το πάνελ μας για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση.
15: Καλημέρα σας.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
15: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
17: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
18: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
19: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
20: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
21: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
22: Όλα έχουν ανωδική τάση.
23: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
3: What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
6: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
3: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε απόψε στην Αστερόσκονη. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός σε κάποια πράγματα, πιο κάθετος. Μόνο το κομμάτι το ότι δεν έπαιρνε λεφτά για τα τραγούδια του και το έλεγα, του λέω, 40 χρόνια είσαι στη δουλειά. Δεν έχεις πάρει ποτέ ούτε ένα ευρώ. Πρέπει κάτι να αλλάξει.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Νικολακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε
2: Καλησπέρα,
1: Νικολακόπουλο.
2: Ευχαριστώ πολύ
1: που είστε μαζί μας. Να πω και τις εκλογικές περιφέρειες, άμα έχουμε και πρώες εκλογές. Ηλίας ο κύριος Νικολακόπουλος, ο κύριος Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Υποψήφιος
1: θα είναι Α Θεσσαλονίκης, όπως λέει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, κύριε
3: Παπά.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Και να πούμε καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα και καλή επιτυχία στην κυρία Λαλιώτου, τομέα παιδείας, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, της Ελλάς και καθηγήτρια. Καλησπέρα σας, κύριε Λαλιώτου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ το ίδιο.
1: Λοιπόν, κύριε Νικολακόπουλε, ξεκινώ με εσάς. Πριν πάμε στα των εσωτερικών διεργασιών που έχουν πολύ ενδιαφέρον, θα ξεκινήσω με την ατζέντα που αφορά όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως κόμματος και θέλω να πάμε στην απόφαση που έχουμε για τους δανειολήπτες, όσους υπάγονται δηλαδή στον νόμο Κατσέλη, την υλοποίηση της απόφασης του Αρείου Πάγου από την πλευρά της κυβέρνησης με δύο ερωτήματα. Ένα που είναι μικρό, γιατί δεν την υλοποιήσατε άμεσα, και το δεύτερο είναι αν υπάρχουν κενά και τρωτά σημεία στην απόφαση αυτή, κυρίως για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να έχουν ευνοϊκούς όρους μεταχείρισης, δηλαδή να πηγαίνει ο τόκος τους με βάση το μήνα και όχι όλο το ποσό.
2: Νομίζω ότι είναι μια πολύ έτσι, γενναία, ουσιαστική και αποτελεσματική ρύθμιση. Καταλαμβάνει πολύ μεγάλο αριθμό δανειοληπτών. Όσοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια νομική απόφαση, η οποία αφορά συγκεκριμένους εμπλεκόμενους στη δίκη αυτή. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει ότι αυτό το οποίο αφορά στη δίκη αυτή και αυτό που, το οποίο είπε το δικαστήριο, θα εφαρμοστεί για όλους τους δανειολήπτες. Θα εφαρμοστεί και μάλιστα αναδρομικά. Έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Αυτό θα αναλυθεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και νομίζω ότι καλύπτονται όλες τις περιπτώσεις. Δεν καλύπτεται μόνο κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει μια υπόθεση η οποία έχει κλείσει. Έχει κλείσει γιατί είτε έχει αποπληρωθεί το δάνειο, έχει διασωθεί η πρώτη κατοικία, είτε γιατί μετά από πολύ καιρό δεν πληρώθηκε το δάνειο. Η υπόθεση είναι πλέον κλεισμένη και δεν μπορεί, θα δημιουργήσει μεγάλη νομική, αν θέλετε, και συστημική αταξία να αναβιώσει ένα δάνειο τέτοιο. Πλέον απελευθερώνονται οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό από τόκους, υπολογίζονται οι τόκοι με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με το σύνολο του δανείου. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση είναι άμεση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση σε αυτό.
5: Ναι, γιατί αυτό ήταν μια απόφαση του Αρείου Πάγου που έπρεπε να εφαρμοστεί άμεσα. Εμφανίστηκε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, να λέει ότι θα την εξετάσει και εφόσον δει ότι μπορεί να υλοποιηθεί, τότε θα γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά. Και σήμερα είδαμε τον κύριο Πιερακάκη. Γιατί όλο αυτό, μήπως για επικοινωνιακούς λόγους, για να εμφανιστείτε ότι εσείς κάνετε κάτι για τους δανειολήπτες?
2: Κοιτάξτε, αν σε μια πολύ σωστή και ουσιαστική και θα συμφωνήσουμε ρύθμιση, μπορούμε να προσάψουμε μόνο μια καθυστέρηση. Εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση, γιατί κάθε λύση νομοθετική, ειδικά όταν είναι σύνθετη γιατί αφορά και ιδιώτες, είναι ιδιωτικό χρέος, αφορά τράπεζες, πρέπει πρώτον να διασφαλίσουμε ότι η νομική ρύθμιση αυτή θα είναι αποτελεσματική, θα είναι ουσιαστική, θα είναι κοστολογημένη και θα βρεθεί και το κόστος για να το καλυφθεί. Άρα πρέπει να δεις όλες τις παραμέτρους, προκειμένου να μην οδηγηθεί σε μια διάταξη η οποία θα είναι άστοχη, δεν θα καλύψει πολλούς
5: δανειολήπτες. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν μου επιτρέπετε, λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχει, γιατί ήταν μια απόφαση. Δεν ήταν κάτι για το οποίο θα το ξαναέβλεπε η δικαιοσύνη ή μπορούσε, ήταν στη διακριτική ευχέρεια τη δική σας να το κάνει αποδεκτό ή όχι. Ήταν μια απόφαση, την οποία η κυβέρνηση οφείλε να πει ότι ωραία, θα τη δούμε προφανώς και θα την εφαρμόσουμε. Εσείς δεν είπατε αυτό. Εσείς επιχειρήσατε να κάνετε ένα σοου, όχι εσείς.
2: Κανένα σοου δεν έγινε.
5: Ώστε να φανεί ότι η κυβέρνηση έρχεται και διασώζει τους δανειολήπτες.
2: Δύο λεπτά. Αν νομίζετε ότι μια νομοθετική ρύθμιση, και δεν το λέω αυτό, αλλά δεν είναι μια εύκολη διαδικασία προκειμένου, επαναλαμβάνω, να αποφύγουμε μια αστοχία νομοθετική ή να υπάρχει ένα κενό στην νομοθεσία. Αυτό θέλει μια προετοιμασία. Να συμφωνήσουμε όμως ότι με την αναδρομικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα και δεν μένει κανένας ακάλυπτος. Επίσης, να σας πω και ένα τρίτο επιχείρημα. να συμφωνήσουμε ότι πολλές φορές στο παρελθόν βγαίνουν αποφάσεις οι οποίες δημιουργούν πράγματι μια νομολογία. Αλλά δεν έρχεται το κράτος πολλές φορές στο παρελθόν. Έχει συμφωνήσει σε μια σειρά από υποθέσεις. Και αναγκάζονται και οι υπόλοιποι πολίτες να προσφεύγουν στο δικαστήριο για να δικαιωθούν. Και εδώ έρχεται το κράτος, έρχεται η κυβέρνηση και λέει: δεν θα χρειαστεί να προσφύγεται δικαστικός ο καθένας ξεχωριστά, αλλά έρχομαι να σας καλύψω όλους. Θυμάστε μια σειρά από επιδόματα που έχουν δικαιωθεί κάποιοι στα δικαστήρια. Κάποιοι προσφεύγονται.
5: Υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ένα λεπτό για να ακούσουμε λίγο και τους υπόλοιπους.
2: Σας το λέω και ως νομικός ότι πολλές φορές βγαίνουν αποφάσεις και πολλές φορές και αντικρουόμενες πηγαίνουν στο λομέλι, αλλά πολλές φορές πολίτες αναγκάζονται να προσφεύγουν. Δεν έρχεται λοιπόν το κράτος να νομοθετήσει. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και είναι σημαντικό.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Παπά, έρχομαι σε εσάς. Παρακολούθησε και την τοποθέτηση της κυρίας Αποστολάκη, που και στον τομέα έχει στην υπευθυνότητά της τα δάνεια ειδικά και τον τομέα της οικονομίας, μαζί με τον κύριο Γερουλάνο και τα άλλα στελέχη του κόμματος, όπως ο κύριος Κουκουλόπουλος και ο κύριος Σαχινίδης, και λέει λοιπόν: καλωσορίζουμε την κυβέρνηση στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης. Παράλληλα όμως το ΠΑΣΟΚ την ίδια ώρα λέει ότι έψαξε η κυβέρνηση να βρει μια λύση συμβιβαστική με την κερδοφορία των φαντς. Και θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον τελικά υλοποιήθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτό που εσείς ζητούσατε, δηλαδή, ποιο είναι το τρωτό σημείο της απόφασης που πήρε τελικά η κυβέρνηση? Αυτό δεν ζητούσατε, ούτε τώρα σας καλύπτει?
3: Εμείς έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει για τους δανειολήπτες. Αυτό το οποίο λέμε τόσο καιρό, ναι, και τώρα συνομολόγησε η κυβέρνηση στο προφανές και κάνει σαν να κάνει. Δηλαδή, η ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε και τώρα η κυβέρνηση ανακαλύπτει ξαφνικά την Αμερική. Αυτό το οποίο γίνεται, ναι, και εμείς το λέμε πολύ καιρό, ότι καταχρηστικά η κυβέρνηση έπαιρνε το μέρος των φαντς. Υπήρχαν και επιμέρους αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες δεν εφαρμοζόταν, αλλά εμείς λέμε ότι πρέπει να περάσουν ξανά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στο νόμο του ΠΑΣΟΚ. Ο νόμος Κατσέλη είναι νόμος ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω, και οι δανειολήπτες πάλι να μπορούν να διαπραγματεύονται το δάνειό τους οι ίδιοι με τα φαντς, εφόσον μπορούν, να υπάρχει και προστασία των εγγυητών κτλ. Έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επαναφορά της προστασίας. Ο νόμος του ΠΑΣΟΚ κακοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν προστατεύεται αυτή τη στιγμή η πρώτη κατοικία. Και έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και γι' αυτό και για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Αυτό το οποίο πέρασε η κυβέρνηση είναι κουτσό κολοβό και δεν καλύπτει.
1: Ακούω τον αντίλογο. Σας λέω όμως, εσείς δεν ζητούσατε να υλοποιηθεί η δικαστική απόφαση? Έγινε αυτό. Το χαιρετίζετε, λέτε δηλαδή ότι έχει θετικό πρόσημο ή ούτε τώρα που υλοποιήθηκε?
3: Εμείς λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι έπρεπε έτσι να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι αυτοί και να μην τοκίζεται όλο το ποσό, αλλά οι δόσεις οι οποίες ορίστηκαν από το δικαστήριο. Η κυβέρνηση, αφού είχε μια τεράστια έτσι παλινοδία τελικά, έκανε το προφανές. Θα εφαρμόσει, λέει, την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν λύνει συνολικά το πρόβλημα των δανειοληπτών και όλο αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
4: Εσείς λέτε ότι έχετε μια συνολική πρόταση για δάνεια,
3: και πώς θα περιορίσουν,
4: βέλγικα
3: και
4: οτιδήποτε άλλο. Άκουσα την συνάδελφό σας, την κυρία Αποστολάκη, το πρωί να συμφωνεί επί της ουσίας με αυτό που δήλωσε το πρωί ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, ότι δεν πρέπει να εξαιρεθούν οι δανειολήπτες που η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Δηλαδή, να γυρίσουν λεφτά πίσω και σε δανειολήπτες που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης.
3: Δεν είναι πολύ άδικο να τους
4: όχι
3: έχουν
4: πάρει... Όχι, το ρωτώ, συμφωνείτε σε αυτό?
3: Προφανώς δεν είναι πολύ άδικο.
4: Γιατί πριν δεν το είπατε, γι' αυτό
3: δεν
4: το λέω.
3: Ναι, το ξέχασα. Δεν είναι προφανές. Δεν είναι προφανές.
4: Δεν το ξέρω. Αυτό θα το ρωτήσετε στον συνάδελφό σας, όχι σε μένα.
3: Κύριε Τάκη, η εφαρμογή πρέπει να είναι καθολική. Όταν έχεις πάρει χρήματα από κάποιον που δεν έπρεπε να τα έχεις πάρει και τον άνθρωπο τον έχεις χρεώσει και τον έχεις εξαντλήσει οικονομικά, δεν πρέπει να του επιστρέψεις τα χρήματα τα οποία του πήρες παρανόμως.
1: Λοιπόν, να πάμε και στην κυρία Λαλιώτου τώρα που έχει το λόγο. Θα πάμε με τη σειρά.
6: Εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο θεσμικό πάντως, γιατί σας ακούω πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή. Και ομολογώ ότι απορώ κάπως. Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου

0: κανονικά, σε μια εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας και της διακυβέρνησης, δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε. Δεν θα πρέπει να είναι θέμα αυτό. Γιατί το συζητάμε όμως? Γιατί προηγήθηκαν κάποιες μέρες, αρκετές μέρες, όπου είχαμε τοποθετήσεις αρκετών στελεχών της κυβέρνησης, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τον όρο ερμηνεία. Τώρα που έχουμε φτάσει, δηλαδή, να κάνουμε δημιουργικές ερμηνείες των νόμων? Και εγώ θα ήθελα να το βάλω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό, τη θεσμική πλευρά. Δηλαδή, θα μιλήσουμε για το στεγαστικό, αν θέλετε, αλλά θα ήθελα να μείνω λίγο στη θεσμική πλευρά, γιατί νομίζω ότι είναι από τα βασικότερα προβλήματα που έχουμε.
1: Χρεώνεται δηλαδή η ιδιοτέλεια, ότι υπήρχε κάποιο λόγο που το καθυστέρησαν?
0: Δεν χρεώνω τίποτα. Αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχει μια συστηματική θεσμική υποτίμηση. Να σας πω κάτι άλλο. Σήμερα δεν είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για να είναι κανείς Νέα Δημοκρατία. Και αυτό γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε αλλεπάλληλα σκάνδαλα, γαλάζια σκάνδαλα.
2: Πριν πάμε σε αυτό, αν μου επιτρέπετε.
0: Θα μείνω λίγο στο θεσμικό.
2: Να ρωτήσω λίγο για την απόφαση.
0: Θα ήθελα λίγο να μείνω στο θεσμικό.
1: Ας ολοκληρώνει τη φράση.
0: Έχουμε μία σειρά, έχουμε και άλλες καταδίκες πολιτικών προσώπων και μελών της κυβερνώσεως παράταξης. Και ακούμε πολλά κυβερνητικά στελέχη. Αναφέρομαι στην καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, αναφέρομαι στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Και ακούμε επί πολλές ημέρες μία σειρά κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προσπαθούν να μετριάσουν και να πούνε, έλα μωρέ, να το δούμε αυτό, μήπως πρέπει να νομοθετήσουμε, μήπως η καταδίκη δεν είναι καταδίκη.
1: Σας λέω ότι θα κάνουμε ξεχωριστή συζήτηση γι' αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα δείγμα όμως της θεσμικής υποτίμησης, της θεσμικής υποτίμησης από την πλευρά της κυβέρνησης, και ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη και πρέπει να συζητάμε για το αν εφαρμόστηκε τελικά νομοθετικά μια δικαστική απόφαση, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ κακό δρόμο.
2: Ερώτημα ήθελα να κάνω, κύριε Αλλιώτη. Θεωρείτε ότι θα πρέπει, συμφωνείτε μάλλον με αυτό που λέει το Πασόκ και ο κύριος Σαμαράς, ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν και εκείνοι των οποίων η διαδικασία ολοκληρώθηκε και να τους επιστραφούν χρήματα? Γιατί λένε άλλοι ότι η δικαστική απόφαση, ότι λένε ότι η κυβέρνηση κάνει περισσότερα από ό,τι λέει η δικαστική απόφαση, με την έννοια ότι λειτουργεί και αναδρομικά και επιστρέφει χρήματα ή συμψηφίζει χρήματα, εν πάση περιπτώσει. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να μπουν σε αυτή την απόφαση και
1: όσοι έχουν ξεχρεώσει, με λίγα
2: λόγια, κύριο Σαμαράς, όσοι έχουν ξεχρεώσει, να τους επιστραφούν χρήματα στο χέρι?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα όντως ερμηνείας της απόφασης, και προφανώς η αίσθηση δικαίου που έχουμε όλοι μας είναι ότι όταν αποφασιστεί ότι κάτι παρανόμως καταβλήθηκε για όλους. Φυσικά, όπως είπατε και πολύ σωστά και εγώ συμφωνώ λίγο πριν, το στεγαστικό ζήτημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν περιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αυτή η απόφαση και η εφαρμογή της, η αυτονόητη για μένα εφαρμογή της, η νομοθετική, είναι ένα επεισόδιο στο μεγάλο ζήτημα το στεγαστικό στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βρεθεί να χάνουν τα σπίτια τους μετά από πολλά χρόνια, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Και στο πλαίσιο αυτό, εμείς ξέρετε ότι έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση που δείχνει και τις προθέσεις μας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού.
1: Δανείζομαι για να κάνω τη γέφυρα και να έρθω σε εσάς, κύριε Νικολακόπουλε. Απαντήστε. Απλώς θέλω να το θέσω αυτό, γι' αυτό είπα στην κυρία Λαλιώτου, θα το συζητήσουμε ξεχωριστά. Έκανε την αναφορά στον κύριο Αβραμόπουλο. Θα σας ρωτούσα έτσι κι αλλιώς. Εγώ το πάω ειδικά σε αυτό. Η κυρία Αλαλιώτου λέει ότι είναι μια δύσκολη μέρα για να είναι κανείς Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου. Το συζητούσαμε πριν και στο νομικό του σκέλος, όχι πολιτικά, με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Πώς το χειρίζεται η Νέα Δημοκρατία, ποια είναι η στάση σας?
3: Λοιπόν, αν είναι δύσκολο για τη Νέα Δημοκρατία ή να είναι κάποιο Νέα Δημοκρατία, επειδή ερευνώνται κάποιες υποθέσεις, οδηγούνται στη δικαιοσύνη, έρχονται τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και λένε, εμείς θέλουμε να κριθούμε από τη δικαιοσύνη, να έρθει η ασυλία μας, δεν βάζουμε κανένα εμπόδιο. Που είναι και το φυσιολογικό και να εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιους να έρχονται είτε με rebranding είτε με οτιδήποτε άλλο, να έχουν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής τους δύο αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς για σοβαρά θέματα, για προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης, για παράβαση καθήκοντος, και να έρχονται σήμερα να κουνάνε το δάχτυλο? Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να
0: τώρα,
3: μπω στο εξής.
0: Όχι, τι δηλαδή τώρα.
3: Είναι ξεκάθαρο
0: δηλαδή
3: πράγμα.
0: Κάθε μέρα που μας
3: αυτή τη στιγμή θα σας πω το εξής. Επειδή
0: μιλήσατε
3: για καταδικαστικές αποφάσεις, να σας πω λοιπόν το εξής.
0: Ότι αυτό πρώτον, έχουμε χάσει
3: ο κύριος Αβραμόπουλος δεν έχει καμία καταδικαστική απόφαση. Είναι μια υπόθεση η οποία ερευνάται. Θα ερευνηθεί και θα δούμε.
0: Αυτό είναι αυτονόητο. Πολύ ωραία. Μόνο κάθε μέρα που ξημερώνει ακούμε για ένα στέλεχος και ένα νεκρό.
3: Ακούτε, αλλά μην βιάζεστε να καταδικάσετε. Και σεβαστείτε και το τεκμήριο τη αθωότητα.

0: Σεβαστείτε και το τεκμήριο της αθωότητας και καταλάβετε ότι οι άρσεις ασυλίας είναι πολλές. Θέλετε να μιλήσουμε για πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν έρθει άρσεις ασυλίας? Είναι όλοι ένοχοι? Όχι. Λοιπόν, να το δούμε.
1: Δεν μιλάμε όμως για κάθε περίπτωση. Λοιπόν,
0: έχει... Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και μια άλλη υπόθεση. Για το συγκεκριμένη υπόθεση, ελέγχεται και βουλευτής, ευρωβουλευτής από άλλο κόμμα. Σημαίνει ότι είναι ένοχος? Να τα δούμε όλα.
2: Για το Qatar Gate τώρα, για την κυρία
0: Καραμαλή. Εγώ λέω να διερευνηθούν.
3: Λοιπόν,
0: θα διερευνηθούν και θα προχωρήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Γιατί μιλήσαμε και για άλλα θέματα. Λοιπόν, να ερευνηθεί και ο κύριος Αβραμόπουλος. Η κυρία Ασημακοπούλου, πρώτο δίκος, έχει μια καταδικαστική απόφαση. Και αυτή θα τη δούμε. Είναι όμως ένα διαφορετικό θέμα, θα συμφωνήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει, αν εσείς αισθάνεστε ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και το συγκρίνετε με το αδίκημα του κυρίου Παπά που προσπάθησε να ελέγξει τις άδειες στις τηλεοπτικές ή ότι προσπάθησε να ελέγξει τη δικαιοσύνη, το ότι έστειλε κάποια email, τα οποία νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ λαμβάνουμε και σε εκλογικές διαδικασίες είναι μια συνηθισμένη διαδικασία. Να δούμε το νομοθετικό πλαίσιο, να δούμε αν θα το κάνουν και άλλοι βουλευτές στο επόμενο διάστημα.
1: Είναι μια συζήτηση. Πρόβλημα.
0: Ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ό,τι κάνει η κυβέρνηση είναι καλός, είναι φυσιολογικό. Και κακώς τους ψέγουν. Ενώ ό,τι κάνουν τα άλλα κόμματα είναι κατακριτέο και πρέπει να τους κρεμάμε στα μανταλάκια.
0: Και να καταλάβουμε ότι υπάρχουν αμετάκλητες καταδίκες και εδώ πέρα υπάρχουν υποθέσεις που ερευνώνται. Να θυμηθούμε ότι πριν από λίγο καιρό κάναμε μια μεγάλη συζήτηση εδώ για άρσεις ασυλίας. Για άρσεις ασυλίας. Μισό λεπτό. Μιλάγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για άρσεις ασυλίας βουλευτών και μετά από λίγο χρονικό διάστημα. Κάποιοι αθωώθηκαν, κάποιον άλλον κατηγορία έπεσε σε βαθμό. Ναι, δεν απάντησα όμως σε λίγο μια σειρά από θέματα που δεν κλείσαμε το προηγούμενο. Λοιπόν, εγώ να πω το εξής. Σε σχέση με τη ρύθμιση όλο αυτό το καιρό ακούγαμε μια σειρά από αιτήματα της αντιπολίτευσης ότι πρέπει να δοθεί μια λύση σε σχέση με τη δικαστική απόφαση. Η οποία, το ξαναλέω, αφορά τους διαδίκους. Λοιπόν, όμως έρχεται η κυβέρνηση και καλύπτει όλους. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση και καλύπτει πραγματικά το σύνολο σχεδόν όλες τις ανοιχτές υποθέσεις. Επαναλαμβάνω, όλες τις ανοιχτές υποθέσεις. Και δεν καταλαβαίνω γιατί και εδώ ακούμε. Καταλαβαίνω σε ένα βαθμό ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλειοδοσίας. Α, ξέρετε, να πιάσουμε και το παρελθόν. Εδώ μιλάμε αναδρομικά όλες οι υποθέσεις οι ανοιχτές. Το να πας να ανοίξεις μια υπόθεση που έχει κλείσει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σύνθετο νομικό ζήτημα, πολύ δύσκολο, δημιουργεί τεράστια ταχύτητα. Αν κάποιος νομικός λοιπόν, έχει μια τέτοια λύση και κάτι τελευταίο να κλείσω. Ναι. Εδώ θέλουμε να πάμε σε συνθήκες κανονικότητας. Και νομίζω ότι η οικονομία αναπτύσσεται με τέτοιους βαθμούς, όπου ο σκοπός είναι και το τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί σωστά και να χρηματοδοτεί την οικονομία και να μην έχουμε κόκκινα δάνεια. Έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια το τελευταίο χρονικό διάστημα? Πάρα πολύ. Έχει λειτουργήσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάνω από 60.000 ετήσιοι εξοδικαστικού. Καλύπτεται και η πρώτη κατοικία με νέες ρυθμίσεις που φέρνουμε πλέον. Δίνεται η δυνατότητα. Ακούστε λίγο, είναι η διατάξη που ψηφίζουμε τώρα. Δίνεται η δυνατότητα πλέον να στηρίξει κάποιος, να κρατήσει την πρώτη του κατοικία, παρέχοντας τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση.
3: Και αυτό είναι ένα βήμα. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να δημιουργούμε,
0: όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, κόκκινα δάνεια.
2: Κατανοητό, κύριε Νικολακόπουλε.
0: Ο νόμος Κατσέλη, αφού πλέον η οικονομία χρεοκόπησε και οδηγηθήκαμε
4: πλέον. Να πάω και στον κύριο Παπά και να ρωτήσω, κύριε Παπά, και τη δική σας θέση για την περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, μια υπόθεση που είναι προφανώς. Που διερευνάτε, έτσι, είναι διαφορετική από την περίπτωση της κυρίας Ασημακοπούλου και στην ουσία της και στην φάση που βρίσκεται. Τι λέει το Πασόκ τώρα γι' αυτό, δηλαδή, θα θέλατε τι να κάνει η Νέα Δημοκρατία, να διαγράψει τον κύριο Αβραμόπουλο, τι ακριβώς ζητάτε?
5: Επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα πρώτα για την κυρία Ασημακοπούλου. Είναι μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση και δεν είναι αυτό το οποίο
4: θυμίζω για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεατές μας, λέτε για την αποστολή των email.
5: Ναι, για το email gate, πριν πω για το Qatar gate. Δεν είναι μια απλή περίπτωση. Μιλάμε για 25.500 ανθρώπους οι οποίοι είχαν απόδημους Έλληνες, οι οποίοι είχαν εμπιστευτεί τα στοιχεία τους στο Υπουργείο Εσωτερικών για να τα διαχειριστεί και να συμμετέχουν στην διαδικασία των εκλογών. Αυτά τα προσωπικά στοιχεία έγιναν fake volan και καταδικάστηκαν όχι μόνο η κυρία Ασημακοπούλου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο ακόμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. 400.000 είναι το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε στην Νέα Δημοκρατία και 40.000 στην κυρία Ασημακοπούλου ήδη από την αρχή της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. Δείχνει ακριβώς την αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για το κράτος λάφυρο. Το κράτος μας ανήκει. Παίρνουμε τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών και τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα χρησιμοποιούμε για εκλογικούς λόγους. Θέλω να και ακόμα μια υπόθεση να αναδείξω. Αυτό με το, με το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο το ανέδειξε ο βουλευτής μας ο κ. Μιχαηλίδης.
4: Να μείνουμε λίγο στο θέμα του κ. Βραμόπουλου, για να μην χαώνουμε τον κόσμο και τη συζήτηση.
5: Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο πιθανών εν εξελίξει, το οποίο αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, αφορά 4.100.000 ευρώ, τα οποία δόθηκαν στις 8 Πέμπτου το 2023, δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές του 2023, κυρίως σε 806 επιχειρήσεις από αυτές 790 από την Κρήτη, και τα οποία η κυβέρνηση, αφού τα κατήγγειλε το Πασόκ και έκανε ερώτημα για το θέμα, τα ζητά πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές. Γιατί, πώς και τι, θέλουμε να μάθουμε. Και για τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν περιποιεί η τιμή τώρα για τη χώρα να είναι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή να εκκρεμεί εις βάρος του ένα ένταλμα σύλληψης, και αν αρθεί η ασυλία του, να μπορεί να συλληφθεί.
4: Εσείς τι ζητάτε από την κυβέρνηση να κάνει?
5: Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι προφανώς πρέπει να διερευνηθεί, αλλά είναι άλλη μια σκιά σε ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο θα διερευνηθεί. Έχει το τεκμήριο της αθωότητας και ο κύριος Αβραμόπουλος. Εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα πω τι θα κάνει, ή αν πρέπει να παραιτηθεί ή δεν πρέπει να παραιτηθεί. Αλλά μιλάμε για μια κυβέρνηση που ή διερευνάται ή παράγει σκάνδαλα ή καλύπτει τους υπουργούς της από άλλα σκάνδαλα τα οποία δεν θέλει να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Ο ελληνικός λαός λοιπόν πρέπει να κρίνει αν θέλει αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει για μια τρίτη τετραετία να διακυβερνήσει
4: λοιπόν
5: τη χώρα.
4: Για να ακούσουμε και την κυρία Λαλιώτου που έτσι κι αλλιώς το άνοιξε εσείς. Ναι. Κυρία Λαλιώτου, τι θα θέλατε να κάνει η κυβέρνηση, τι ζητάτε από την κυβέρνηση?
3: Κοιτάξτε,
4: γιατί είναι
3: εγώ θεωρώ,
4: προς διερεύνηση.
3: Θεωρώ ότι αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι η συστηματική υποτίμηση της σημαντικότητας όλων αυτών των ζητημάτων από την πλευρά της κυβέρνησης και μάλιστα κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών διαρκώς, αλλά και στην δική μας συνομιλία σήμερα εδώ. Δηλαδή, αυτή η αντίληψη ότι έλα μωρέ και δεν πειράζει και τι έγινε και μερικά email στάλθηκαν και κάποιος πήρε και οι πολιτικοί αυτά κάνουν. Ξέρετε, εάν, και μετά και είναι και φυσιολογικό να έχουμε το ένα gate, το άλλο gate, τελικά έχουμε το κυβέρνηση gate. Και αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε ως κανονικότητα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι κανονικότητα για την Ελλάδα του 2026. Είναι μια συνεχής και διαρκής εκτροπή επί της ουσίας, θεσμικές εκτροπές η μία μετά την άλλη. Και νομίζω ότι είναι τουλάχιστον προσβλητικό για τη δημοκρατία στη χώρα μας να προσπαθούμε συνέχεια να υποτιμήσουμε αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και να θεωρήσουμε ότι έλα και τι έγινε. Αυτό το έλα και τι έγινε, το οποίο ακούγεται από πολλά χείλη κυβερνητικών εκπροσώπων, πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια θεσμική υποτίμηση. Και ξέρετε, τελικά, εδώ είναι και η κρίση του κράτους δικαίου που αντιμετωπίζουμε σήμερα και η λογική και αναπόφευκτη τρώση της πίστης των ανθρώπων, των συμπολιτών μας, στο κράτος δικαίου. Εάν αυτό δεν το ανατρέψουμε και δεν το ανακόψουμε, νομίζω θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ άσχημες εξελίξεις. Και ο δικός μας στόχος από την πλευρά της Ελλάς είναι ακριβώς να ανατρέψουμε και να ανακόψουμε αυτή την θεσμική
6: συρρήκνωση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, παίρνοντας αφορμή με αυτό που λέτε το «έλα τι έγινε», διότι η κυρία Σημακοπούλου προφανώς σε νομικό επίπεδο πρωτοδίκως τιμωρήθηκε, έχει κάνει την έφεσή της, θα δούμε τι θα αποφασίσει και ο δεύτερος βαθμός ή και ο τρίτος αν θα πάει. Όμως, η κυρία Σημακοπούλου προφανώς νομικά τιμωρήθηκε διότι πήρε στοιχεία που δεν έπρεπε να είχε πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ένα το κρατούμενο. Με αφορμή αυτό όμως, θα θεωρείτε ότι πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το τι υφίσταται κάθε πολίτης, όχι μόνο προεκλογικά, αλλά και στην καθημερινότητά του, από SMS ή email που δέχεται όχι μόνο από πολιτικά πρόσωπα, από εταιρείες, από διαφημιστικές, από υποψήφιους βουλευτές, από υποψήφιους πολιτευτές, από υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους κλπ. Στο κινητό, διότι φαντάζομαι ούτε εσείς ούτε εγώ έχουμε δώσει το OK να δεχόμαστε εκατοντάδες SMS, τα δεχόμαστε όμως. Πρέπει λοιπόν με αφορμή αυτό να γίνει κάτι,
4: να απαντήσει, πρέπει να, πάρουμε το,
6: να το δούμε διαφορετικά.
3: Συμφωνώ,
6: το θέμα της επικοινωνίας
3: απολύτως πρέπει. Να σας πω κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπάρχει. Πρέπει να σας πω ότι αν ένας γονιός, οποιοδήποτε από εμάς, έρθει σε μια γραμματεία πανεπιστημιακού τμήματος και ζητήσει τους βαθμούς του παιδιού του, και πολύ σωστά, δεν μπορεί να τους πάρει, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι ο γονιός δεν μπορεί να το πάρει, και σωστά δεν μπορεί να το πάρει, αλλά όταν πρόκειται για μια ευρωβουλευτή, αν πρόκειται για την κυρία Σιμακοπούλου, που προφανώς υπάρχει και το τεκμήριο της αθότητας και το πρωτόδικο και το δευτερόδικο κτλ. Η αντιμετώπιση. Τιμωρήθηκε. Σύμφω. Αυτό το οποίο μας
6: ενοχλεί. Αυτό το οποίο στυλιτεύω εγώ
3: είναι ότι δεν μπορούμε να περάσουμε σε μια λογική ότι δεν πειράζει. Ότι είναι κάτι
0: δευτερεύον.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πρέπει να καταλαβαίνουμεθα εδώ πέρα και να μην διαστρεβλούμε και αυτά που λέμε. Το να διαχωρίζουμε δύο υποθέσεις και να λέμε άλλη μία περίπτωση και άλλη σοβαρότητα της μίας περίπτωσης με την άλλη, δεν σημαίνει έλα τι έγινε. Λοιπόν, προφανώς και έχει μία σοβαρότητα η κάθε υπόθεση, αλλά η κάθε μία είναι διαφορετική. Και αυτό να το καταλαβαίνουμε.
4: Είναι...
0: Δεν είπε κανένα έλα τι έγινε. Πρώτο.
3: Δεύτερο,
0: για να μιλήσουμε πολύ ξεκάθαρα, γιατί η υποκρισία περισσεύει. Λοιπόν, υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Λαλιώτου,
4: δεν είναι εκπροσωπή του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Υπάρχουν στελέχη που σήμερα είναι στον κύριο Τσίπρα. Υπάρχουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, άλλο κομμάτων που έχουν στείλει μηνύματα και στις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν.
3: Μα και εγώ έχω λάβει από όλα τα κόμματα κατά καιρούς.
0: Ωραία. Άρα,
3: παρόλο
0: λοιπόν,
3: που δεν υπήρξα ποτέ μέλος του κόμματος, τι πάρα σημαίνεται, πολύ.
0: Ήθελα λοιπόν
3: αυτό.
0: Να
3: αυτό σημαίνει
0: δείξω.
3: Ότι κάποιος ο
0: είναι μια πρακτική
3: θέση,
0: που πρέπει...
1: Ακριβώς
3: αυτή τη συμπεριφορά στην εταιρεία. Είναι δυνατόν να εξομοιώσουμε τα πάντα. Είναι δυνατόν, είναι το ίδιο με μια θεσμική παράβαση όπου κάποιος υπηρεσιακά, υπηρεσιακός προμηθεύεται
6: χιλιάδες...
4: Δεν ακούγεται κανείς πράγματα. Ένα λεπτό.
0: Επαναλαμβάνω.
4: Είστε τρεις, το είπα και πριν.
3: Νομίζω ότι επιβεβαιώνετε το επιχείρημά μου.
4: Κυρία και κύριοι, δεν ακούγεστε στις γιατί μιλάτε ένας πάνω.
6: Εγώ είμαι άλλο ένας άνθρωπος να έχει επιτρέψει. Είναι άλλο ένας άνθρωπος να είναι κομματικό μέλος και να έχει επιτρέψει.
4: Κύριε Νικολακόπουλε, το είπαμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε να δούμε λίγο τις ισοκομματικές κουζίνες. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία έχει περιοδίες. Δεν είναι τυχαίες περιοδίες. Ξεκινώντας από τα μέρη του κύριου Σαμαρά. Το ΠΑΣΟΚ έχει το καλέτζι αύριο και έχει και ένα μεστέλεχός του το οποίο ήδη ανακοινώθηκε στους τομεάρχες της Ελλάς, έχει και εκεί διεργασίες. Και η κυρία Λαλιώτου είναι ήδη τομεάρχη στο κόμμα του κύριου Τσίπρα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον και η δική της απάντηση. Σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: It's so beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. The keepsake. Is this seat taken?
6: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
1: Μήνας του Μέλητος. Κυριακή στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Καλημέρα.
10: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
9: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Η σχέση της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
22: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να ξεκινήσουμε τον τελευταίο μας γύρο που έχει εσωτερική κομματική κουζίνα για κάθε κόμμα και θέλω να ρωτήσω σας, κύριε Νικολακόπουλε, παρατήρησα και από το ρεπορτάζ του Δημήτρη ότι ξεκινήσατε με την Πελοπόννησο και σε μέρη κοντά στην εκλογική σας περιφέρεια, τη Μεσσηνία, το κοντινό, ηλία ειδική εκλογική περιφέρεια, που εκεί έχει δυνάμεις ο κύριος Σαμαράς. Τώρα συνεχίζεται στη Θεσσαλία, προβληματική περιοχή για εσάς, λόγω του αποτυπώματος που από ό,τι φαίνεται έχει ο ΠΚΠ, και η Θεσσαλονίκη ακολουθεί, που έχετε δυνάμεις στα δεξιά σας, ανταγωνιστικές. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν οι περιοδίες βλέπουν αυτόν τον ανταγωνισμό και τη σκέψη σας για το επικείμενο κόμμα του κύριου Σαμαρά. Μας είπε πριν ο Δημήτρης ότι ο κύριος Σαμαράς και κάποιοι συνεργάτες του σηκώνουν κιόλας στα τηλέφωνα και συνομιλούν με συναδέλφους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, μήπως τον ακολουθήσουν.
23: Όχι, δεν βλέπουμε σε καμία περίπτωση αυτόν τον ανταγωνισμό. Τα κριτήρια επιλογής είναι πολύ συγκεκριμένα, αλλά θα σας πω το εξής. Όλη η Ελλάδα θα δεχτεί επισκέψεις, όπως δέχεται όλο τον χρόνο. Εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ ξέρω το πρόγραμμα, για παράδειγμα, ξεκίνησε από τον Πρωθυπουργό. Από τότε που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 που εξελέγει πρωθυπουργός, έχει οργώσει την Ελλάδα, επισκέφτεται περιοχές όλη την Ελλάδα και στην Ηλία και σε άλλες περιοχές, στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Δεν περιμένει να έρθουν εκλογές για να την επισκεφτεί. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Με αφορμή έργα τα οποία πολλές φορές εγκαινιάζονται, με αφορμή κάποιο συγκεκριμένη
22: Εντάξει, δεν λέω.
23: Θέλετε,
22: αλλά τώρα
23: ένα συγκεκριμένο
22: δηλαδή,
23: θέμα.
22: Ο κ. Σαμαράς τι είναι, μελετέ, δεν έχει μια στρατηγική αντιμετώπιση. Δηλαδή, τι λέτε, ό,τι πάρει πήρε, τον αφήνουμε.
23: Όχι, σας λέω το εξής, ότι αυτό το οποίο είναι πρώτος στο στόχος είναι η επικοινωνία με τους πολίτες, η επικοινωνία του έργου, να ακούμε τα προβλήματα, να προσπαθούμε να τα ενσωματώνουμε στις πολιτικές μας, στη λειτουργία μας. Η επικοινωνία με την κοινωνία πάντοτε είναι δημιουργική, το κάνουν όλοι οι βουλευτές.
22: Εδώ έχετε ένα κόμμα από πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματός σας που έρχεται.
23: Κοιτάξτε, καταρχάς.
22: Δεν σας ρωτώ και το κόμμα του κ. Τσίπρα.
23: Εγώ δεν μπορώ να ξέρω, ούτε μπορώ να θεωρήσω δεδομένο κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Το λέγαμε όλο τον προηγούμενο καιρό για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Έγινε τελικά. Ήρθε.
22: Θα δούμε αν θα έρθει
23: και αυτό. Όταν θα έρθει, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε πολιτικά, να αντιπαρατεθούμε επί συγκεκριμένων θεμάτων. Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θα επισκέπτεται. Θα μιλάει με τους πολίτες, θα μιλάει ο Πρωθυπουργός, θα μιλάνε οι υπουργοί, θα μιλάνε οι βουλευτές. Όπως κάναμε συνέχεια το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
0: Ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει πρόβλημα στο κόμμα σας?
23: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Όταν ένας τέλεχος και μάλιστα πρώην Πρωθυπουργός δημιουργεί ένα κόμμα, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν επηρεάζει σε κάποιο βαθμό. Αυτό όμως το οποίο θεωρώ είναι ότι όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές, το κύριο διακύβευμα θα είναι. Ποια κυβέρνηση θέλει ο τόπος, ποιον θέλει πρωθυπουργό, ποιες είναι οι δυνατότητες για κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ο καθένας παρουσιάζει το πρόγραμμά του, ο καθένας παρουσιάζει τα πεπραγμένα του, τι έχει κάνει. Εμείς νομίζω ότι θα κάνουμε έναν απολογισμό
0: όμως
23: και ήδη τον κάνουμε.
0: Όμως και εσείς έχετε ένα τρωτό σημείο. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεστε να είστε μακριά από την αυτοδυναμία. Και το τρωτό σημείο έχει να κάνει με το ότι κανένα κόμμα δεν εμφανίζεται να θέλει να σας στηρίξει. Αυτό αυτόματα σας αποδυναμώνει αυτό που το επιχείρημά σας ότι θα μπορούσατε να κυβερνήσετε και πάλι τη χώρα.
23: Γι' αυτό το λόγο όσο θα πλησιάζουμε προς εκλογές θα είναι πολύ ξεκάθαρο και το δίλημα, γενικότερα τα διλήμματα διακυβέρνησης. Απ' τη μία, εκτός από τον απολογισμό και την πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, θα υπάρχει και η κυβερνησιμότητα της χώρας. Από τη μία λοιπόν έχουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, τη δεδηλωμένη πρόθεση των άλλων κομμάτων ότι δεν θέλουν να συνεργαστούμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουν αν θα δώσουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, τι θα δουν και οι πολίτες στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.
22: Κατανοητό.
23: Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης? Όπως λένε ότι δεν κυβερνούν τη Νέα Δημοκρατία, λένε τα άλλα κόμματα ότι μπορούν να κυβερνήσουν μεταξύ τους.
22: Για να πάμε στα άλλα κόμματα.
23: Πριν από λίγες ημέρες τοποθετήθηκε ξεκάθαρα και το κόμμα του κ. Τσίπρα μέσω της εκπροσώπου τύπου. Το ίδιο λέει και το ΠΑΣΟΚ για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Και νομίζω ότι κανένας από την αντιπολίτευση δεν μπορεί να συνεργαστεί.
22: Για να πάμε στα άλλα κόμματα, κύριε
23: Τσίπρα. Αν λοιπόν είναι απομακρυσμένο να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία από αυτοδυναμία, πόσο πιο απομακρυσμένο είναι να κυβερνήσει κάποιος άλλος?
22: Σαφές το επιχείρημα. Λοιπόν, κύριε Παπά, έρχομαι σε εσάς. Αύριο, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, έχετε την εκδήλωση στη μνήμη του στη γενέτειρα των Παπανδρέου, στο Καλέτζι τη Αχαΐας. Και εκεί θα μιλήσει και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προφανώς ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, πέρα από τους συμβολισμούς, επειδή εσείς έχετε έναν άλλο ανταγωνισμό σε άλλη δεξαμενή τη ευρύτερη κεντροαριστερά, και αυτό ο ανταγωνισμό είναι προφανώς με το κόμμα του κ. Τσίπρα, όχι με τη Νέα Δημοκρατία, είδα για παράδειγμα την μετακίνηση του κ. Σκανδάμι, ήταν τομεάρχης προστασίας του πολίτη στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι χθες, στο δικό μου ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, από σήμερα της Ελένης που κάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα, διαβάζω εγώ χθες την ανακοίνωση που λέει δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ ξανά. Και σήμερα το μεσημέρι, βλέπω όταν ανακοίνονται οι τομεάρχες που μας έστειλε η Ελένη στην εκπομπή, για να κάνουμε τη σύσκεψη, ότι ο κ. Σκανδάμης ανήκει στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω, αν βλέπετε ανταγωνισμό και αν φοβάστε ότι και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχουν προηγηθεί κ. Σαουλίδης, κ. Παπαδοπούλου κτλ., είναι αρκετοί τέλος πάντων, μετακινηθούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Είναι επιχείρημα μας, πολιτικός μας αντίπαλος, είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ υπήρξε πάντα η Νέα Δημοκρατία και του Ανδρέα Παπανδρέου, του ανθρώπου του οποίου στερούμαστε την παρουσία τα τελευταία 30 χρόνια, τον άνθρωπο ο οποίος ένωσε την Ελλάδα και έφερε την πραγματική εθνική συμφιλίωση και έβαλε τη μισή Ελλάδα, η οποία βρισκόταν εκτός νυμφώνος, στην οικονομική και πολιτική πραγματικότητα ξανά της χώρας. Από εκεί και πέρα, το πρόβλημα δεν είναι τα στελέχη τα οποία έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα και είδα και τους σκιώδεις, τη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε. Πολλοί από αυτούς πρέπει να είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, πιστεύω, αλλά είναι το πόσο ο κ. Τσίπρας αντιμετώπισε και τα πολύ αξιόλογα στελέχη τα οποία είχε στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέπουμε ότι τους, το είπε η κυρία Δούρ, δεν το λέω εγώ, τους πέταξε στα σκυλιά. Οπότε το πρόβλημα είναι η αξιοπιστία την οποία εμπνέει ο κύριος Τσίπρας και όχι, τα στελέχη. Όχι, απλά λέω ότι... κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με όλο αυτό το οποίο είπατε για τα στελέχη, τα οποία εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι πολύ αξιόλογοι οι άνθρωποι και θα κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει.
22: Τον ανταγωνισμό με την Ελλάδα τον φοβάστε, διότι αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια προσπέραση, και λέω αυτή τη στιγμή γιατί μιλάμε δημοσκοπικά, στο ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί. Και δεύτερον, βλέπουμε μια μετακίνηση στελεχών. Δεν είναι πολλά, ούτε είναι τα κορυφαία, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά είναι στελέχη που φεύγουν από τον ΠΑΣΟΚ και πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Κάτι δείχνει ή όχι αυτό?
2: Εμείς θεωρούμε ότι θα κριθούμε για το γεγονός ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, ρεαλιστικό πρόγραμμα. Το μόνο κόμμα το οποίο έχει το στελεχειακό δυναμικό με την κατάρτιση και την υποδομή εκείνη, η οποία μπορεί να υπηρετήσει τελικά τη διακυβέρνηση της χώρας. Και αν με ρωτάτε αν πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα από το ποσοστό που μας εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις, θα σας απαντήσω σαφώς θα τα πάμε πολύ καλύτερα και το πιστεύουμε. Το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα γιωμένο στην κοινωνία, γιωμένο στο συνδικαλισμό, γιωμένο στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε πολλές επιτυχίες και τον τελευταίο καιρό στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, στον Ιατρικό Σύλλογο. Το ΠΑΣΟΚ από πέμπτο βγήκε δεύτερο στις τελευταίες εκλογές και μια σειρά άλλη επιτυχιών. Άρα από εκεί εμείς θα δώσουμε τον αγώνα. Λέμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Ναι, ξέρω ότι ακούγεται δύσκολο. Ξέρω ότι πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι τόσο εφικτό, αλλά εμείς κατεβαίνουμε σε αυτόν τον αγώνα για να τον κερδίσουμε για όφελος του ελληνικού λαού. Γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει μια καλύτερη διακυβέρνηση η Ελλάδα.
3: Τώρα, κυρία Λαλιώτου, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είχαμε νωρίτερα εδώ τον κύριο Γιαννούλη. Εσείς ανακοινώσατε σήμερα τους τομεάρχες σας, τη σκιώδη κυβέρνηση, όπως λέμε. Σχεδόν τα περισσότερα στελέχη είναι νέοι άνθρωποι, νέα στελέχη, τεχνοκράτες, πετυχημένοι στα επαγγέλματά τους, και αυτό είναι θετικό. Ωστόσο υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα υπόλοιπο. Ο κύριος Γιαννούλης, που είναι πια εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή εκκρεμεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή που ζητάει να συνεργαστεί με το δικό σας κόμμα, λέει ότι δεν μας αρκούν αυτά που λένε οι εκπρόσωποι τύπου του κόμματος, θέλουμε και μία τοποθέτηση από τον κύριο Τσίπρα, αν μας θέλει ή δεν μας θέλει. Εγώ έχω ακούσει τους εκπροσώπους σας να λένε ότι η Ελλάς δεν θα συνεργαστεί με κανένα κόμμα αυτοδύναμα, θα ακολουθήσει την πορεία που θέλει και θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών. Μήπως θεωρείτε ότι πρέπει να το πει αυτό και ο κύριος Τσίπρας, να τελειώνει και το ψυχόδραμα με το πρώην κόμμα, να μην έχουμε κάθε τρεις και λίγο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να περιμένουν την τοποθέτηση του κύριου Τσίπρα?
4: Κοιτάξτε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει τοποθετηθεί πολλάκες για το θέμα το οποίο με
3: συγκεκριμένοι. Εγώ το ξέρω.
4: Εγώ δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως, για λόγους αρχής και πολιτικού ήθους, δεν σχολιάζουμε κανενός κόμματος τις εσωτερικές διαδικασίες. Όμως η τοποθέτηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ως προς το θέμα το οποίο με ρωτάτε είναι σαφής και σταθερή εξ αρχής. Είμαστε ένας νέος πολιτικός φορέας, είμαστε ανοιχτοί, αυτό σημαίνει συμπαράταξη εξάλλου, απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους συμπολίτες μας, απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Είμαστε ένας φορέας 4 εβδομάδων περίπου πια. Μας χαροποιεί αυτό που εντοπίσατε κι εσείς, δηλαδή η δυναμική η οποία φαίνεται ότι υπάρχει υπέρ της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αυτή τη στιγμή. Δεν θεωρούμε τη δημοσκοπική αυτή δυναμική ως ένα είδος τρόπεου, ας πούμε, το οποίο το κατακτήσαμε. Τη θεωρούμε όμως ως ένα είδος εντολής, και η εντολή είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία στο δρόμο της διακυβέρνησης. Και αυτός είναι ο στόχος μας.
3: Άρα και εσείς έχετε καταλάβει ότι το κόμμα σας δεν θα συνεργαστεί με κανένα άλλο κόμμα, σωστά?
4: Μα το κόμμα μας είναι συμπαράταξη πολιτών.
3: Ναι. Άρα η συνεργασία πολίτες, είναι... για τα κόμματα.
4: Κοιτάξτε,
3: πολίτες εμείς, τους θέλετε, εμείς, τα κόμματα.
4: Εμείς βλέπουμε, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν προέκυψε μία μέρα επειδή κάποιος το σκέφτηκε να την κάνει. Προέκυψε από μία κοινωνική ανάγκη, η οποία ήταν πάρα πολύ σαφής. Η χώρα ταλανίζεται από πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα που αφορούν το βιωτικό επίπεδο των συμπολιτών μας. Και τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τα τελευταία ειδικά 3 χρόνια δεν υπήρξε εκπροσώπηση αυτών των προβλημάτων και της ανάγκης επίλυσής τους από το υπάρχον πολιτικό σύστημα.
3: Ναι. Η ελληνική
4: αριστερή συμπαράταξη, λοιπόν, έρχεται ως υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων,
3: μάλιστα,
4: προτείνοντας ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, έτσι ώστε η κανονικότητα την οποία περιγράψαμε πριν, ωραία, δεν είναι κανονικότητα για μας.
3: Και στην κανονικότητα, δεν έχει συνεργασία η
4: στην κανονικότητα την οποία περιγράψαμε εμείς απαντούμε στασιμότητα ή πρόοδος.
3: Μάλιστα.
22: Μάλιστα. Εμείς λέμε και κάτι ακόμα, κυρία Λαλιώτου, επειδή ο Δημήτρης σας ρώτησε αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ, να σας ρωτήσω εγώ αναφορικά με το ΠΑΣΟΚ. Βλέπω μετακινήσεις τελεχών. Έχουν φύγει από τα αριστερά και έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπήρχε τότε η Ελλάδα, δεν είχε ιδρυθεί από τον κύριο Τσίπρα. Από την ίδρυση και μετά, βλέπουμε όμως και κάποιες μετατοπίσεις που γίνονται στελεχών του ΠΑΣΟΚ προς το δικό σας το κόμμα. Υπάρχει ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ για τα ενία στην αντιπολίτευση και στην κεντροαριστερά? Και οι μετακινήσεις στελεχών από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάδα τι σηματοδοτούν για σας?
4: Καταρχήν, ο ανταγωνισμός είναι ένας αγώνας, δεν θα το λέω εγώ ανταγωνισμός, για την πολιτική αλλαγή που θα περιλαμβάνει και θα φέρει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των πολιτικών. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς και εκεί ανταγωνιζόμαστε και αντιγωνιζόμαστε με τα ίδια τα προβλήματα προς όφελος των πολιτών. Τώρα, συγχωρέστε με ίσως επειδή, όπως σας είπα, δεν ήμουν ποτέ μέλος πολιτικού φορέα μέχρι τώρα. Υπάρχει μια διάκριση που ακούω στη συζήτηση να κάνετε συνέχεια ανάμεσα στο στέλεχος και στον πολίτη. Δηλαδή, τα στελέχη των κομμάτων δεν είμαστε πολίτες. Δεν είναι πολίτες. Είναι μια άλλη κατηγορία πολιτών.
3: Όλοι οι πολίτες δεν είναι σκιώδεις υπουργοί, κυρία Λαλιώτη.
4: Ακόμα η λέξη σκιώδης θα ήθελα να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, γιατί δεν μου πολύ αρέσει σαν ορολογία.
22: Έχετε δίκιο σε αυτό.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λοιπόν, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες. Σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι θέλουν να συμπαραταχθούν και να έρθουν να συστρατευθούν μαζί μας. Το μόνο το οποίο τέθηκε ως όρος επιτύσσεω. Φυσικά, άμα ανήκει σε ένα άλλο κόμμα, δεν μπορεί να συμπαραταχθεί με ένα άλλο κόμμα, θα πρέπει να αποχωρήσεις και να πας αλλού. Ως πολίτης. Το μόνο στο οποίο τέθηκε ένα όριο ήταν η βουλευτική ιδιότητα.
22: Άρα διότι σε αυτή την
4: Βουλή είναι ανοιχτή σε πολίτες.
0: Ναι,
4: και εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό.
22: Κυρία Λαλιώτου,
4: διότι έχουν την τάση
22: λέτε,
4: να λέμε ότι τα στελέχη είναι μια άλλη κατηγορία. Ξέρω εγώ, VIP πολιτών.
22: Δεν μιλώ για αυτό απλώς.
4: Είμαστε πολίτες.
22: Με όρους μεταγραφών για πολίτες και
4: δεν
22: μιλάμε και για ακαδημαϊκούς. Όπως εσείς είστε ακαδημαϊκός, δεν κάνετε μεταγραφή.
4: Υπάρχουν
22: κάποιοι
4: του,
22: που
4: ναι,
22: είναι πολιτικοί όμως και πάνε από το ένα κόμμα στο άλλο και κάποιοι το κάνουν γιατί έχουν ένα αξιακό πλαίσιο και κάποιοι το κάνουν γιατί θεωρούν ότι θα εκλεχθούν πιο εύκολα. Υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες. Θέλω λοιπόν να μου πείτε αν οι πόρτες είναι ανοιχτές για στελέχη άλλων κομμάτων.
4: Οι πόρτες είναι ανοιχτές για πολίτες οι οποίες συμμερίζονται το πρόγραμμά μας, τους στόχους μας και την ιδεολογική μας τοποθέτηση όπως καταγράφηκε στο μανιφέστο. Και ο όρος, βεβαίως, με βάζετε να λέω το αυτονόητο. Ξέρετε κάποιο κόμμα?
3: Μια από τις μεγαλύτερες παγίδες της ζωής είναι η παγίδα του αυτονόητου.
4: Ο μόνος περιορισμός τον οποίο θέσαμε ήταν ως προς τη βουλευτική ιδιότητα. Διότι είπαμε ότι σε αυτή την παρούσα Βουλή η Ελλάδα δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Να είσαστε σίγουροι ότι στην επόμενη Βουλή θα έχουμε πολύ
22: δυναμική. Κύριε Λαλιώτου. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Νικολακόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Νικολακόπουλε. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Παπά, αύριο στο Καλέτζι που έχουν και την εκδήλωση. Και να ευχαριστήσω πολύ και την κυρία Λαλιώτου και να της ευχηθώ καλή δύναμη και ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ρευματοκλοπές. Κάθε μέρα, κάθε βράδυ στο τέλος ανοίγουμε από ένα θέμα που αφορά την οικονομική ατζέντα. Οι ρευματοκλοπές είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο. Κάποιοι το πληρώνουν βέβαια αυτό το φαινόμενο. Πάμε να το δούμε και γυρνάμε.
5: Ζημιά μαμούθ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να προκάλεσε στο ΔΔΕ το οργανωμένο κύκλωμα ρευματοκλοπών. Τα μέλη της Σπύρας κατάφεραν να παραποιήσουν περισσότερους από 600 μετρητές ρεύματος σε σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Αποτελούσε κοινό μυστικό η ρευματοκλοπή σε όλη τη χώρα. Βλέπετε ότι έχει λάβει χώρα και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπου εκεί μιλάμε για μεγάλη απώλεια εσόδων από τη ΔΕΗ. Και όταν μιλάμε για τόσα άτομα, για 105 άτομα, σημαίνει ότι έχει πάρει έκταση και σε πάρα πολλές οικίες. Όπου οι εν λόγω κύριοι πείραζαν τους μετρητές της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα είτε αυτοί να μην γράφουν καθόλου, είτε να γράφουν πιο αργά, δείχνοντας λιγότερες μονάδες από αυτές που καταναλώναν πραγματικά.
5: Η γιγαντιέ επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΔΔΕ. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες σε διάφορες περιοχές της χώρας και πέρασαν χειροπέδες στα τρία βασικά μέλη του κυκλώματος, σε Ωραιόκαστρο, Αμπελόκηπους και Νικόπολη Θεσσαλονίκης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 105 κατηγορούμενοι. Τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι πείραζαν τους μετρητές και αλίωναν τις ενδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε Αττική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Πελοπόννησο, πραγματοποιώντας ουσιαστικά εκτεταμένες ρευματοκλοπές. Μάλιστα, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ότι διέθεταν πιστοποιημένες γνώσεις ή επαγγελματική ιδιότητα ηλεκτρολόγου.
7: Η σημερινή μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας και του ΔΔΕ αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα ρευματοκλοπών με δράση σε όλη τη χώρα. Η ζημιά ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ήδη έχουμε 3 συλλήψεις και περισσότερα από 105 άτομα να περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία. Η παραβατικότητα αυτού του είδους επιβαρύνει όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Η μάχη κατά της κλοπής ενέργειας είναι ζήτημα νομιμότητας, ασφάλειας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
5: Οι 3 συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών Θεσσαλονίκης.
22: Δεν ξέρω αν είχατε συνειδητοποιήσει ότι οι ρευματοκλοπές δίνουν τέτοια αποτελέσματα. 9 εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Γιατί λέμε ρευματοκλοπή.
0: Πολλά,
22: γιατί το έχουμε βάλει σε μια λογική ότι εντάξει, είναι όχι, παίζει άμα, αυτό. Άμα γενικά υπάρχει.
3: Από πίσω,
22: αλλά εδώ μιλάμε για πάνω από 100 εμπλεκόμενους και μια ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.
3: Αυτό, πάνε...
22: Και έκλεβαν από τη μισή Ελλάδα έτσι. Όχι,
3: πειράζουν τα ρολόγια. Δηλαδή πάει κάποιος, έχει κάψει εσύ ρεύμα.
22: Και το πληρώνει
3: εσύ. Έχει κάψει εσύ. Όχι, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει κάψει εσύ ρεύμα στο σπίτι σου. 15.000 ευρώ.
0: Ναι.
3: Έρχεται της πείρας, σου πειράζει το ρολόι, γιατί δεν έχουμε ακόμα ψηφιακά ρολόγια, και αντί για 15.000 ευρώ, δείχνει ότι έχεις κάψει 300 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβες.
22: Και έτσι κάπως καταλήγουμε σε αυτή την εικόνα.
3: Αυτά.
22: 9 εκατομμύρια ευρώ, πάνω από 100 εμπλεκόμενοι, το λέω γιατί το συζητούμε και το έχουμε.
3: Συν το ρεύμα που μπορείς να κλέψεις.
0: Αλλά
22: αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς τα πληρώνουμε. Μέχρι στιγμής όλα αυτά.
3: Θα μπεις και εσύ στη λίστα μετά.
22: Τα πληρώνουμε εμείς. 450
3: εκατομμύρια. Γιατί εμείς δεν τα πληρώνουμε.
22: Εντάξει, μας το χρόνο.
3: Γι' αυτό πρέπει να μπουν οι ψηφιακοί μετρητές. Διότι με τον ψηφιακό μετρητή δεν μπορεί να πειράξει κανένα το ρολόι.
22: Δεν μπορούν να μπουν άμεσα. Θα θέλει πολύ καιρό.
3: Γιώργο μου, ξέρεις για πόσα χρόνια συζητάμε για τους ψηφιακούς μετρητές.
22: Το ξέρω, μα γι' αυτό λέω τώρα να είμαστε ρεαλιστές.
3: Αλλά πρόσεξε τους ψηφιακούς μετρητές λοιπόν. Τους μπλόκαραν διάφορες τέτοιες ιστορίες που ήθελαν για δικούς τους λόγους να είναι αυτοί οι μετρητές με το γύρω-γύρω-γύρω να μπορείς να τους πειράξεις.
0: Πρέπει να είναι μια πυραμίδα, αντιλαμβάνομαι.
22: Προφανώς και είναι και είναι πανελλαδικό.
3: Μετά όταν κλείσουμε.
22: Γιατί ξέρεις από ρευματοκλοπές.
3: Όχι. Ξέρω κάτι που με ρώτησε η Ελένη. Θα τους πω κάτι. Άμα τη πω θα καταλάβει. Λοιπόν, να πω κάτι που μου έκανε ενδιαφέρον και ανέβασε μια συνάδελφός μας. Μου έκανε πολύ εντύπωση με το καύσωνα που γίνεται σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Έχουμε δεκάδες νεκρούς στη Γαλλία.
22: Το μεγάλο θέμα λοιπόν, και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
3: Ακούστε τώρα, μια συνάδελφός μας ανέβασε μια φωτογραφία όπου το 2014 η γαλλική τηλεόραση προέβαλε ένα φανταστικό δελτίο καιρού με θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να ισχύουν στη Γαλλία το 2050.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό λοιπόν το προέβαλε στις 18 Αυγούστου του 2014 και βγήκε η άλλη και λέει σήμερα είναι 2050, πόσο είναι η θερμοκρασία στη Γαλλία. Και είχε 40, 41, 39, 42 και χθες στη Γαλλία είχε κανονικά 43, 44, 42, 39.
0: Πριν φτάσουμε
3: αυτό
0: στο
3: που
0: 50.
3: Προέβλεπαν το 14 για το 50,
0: για το 50
3: έγινε το 2026.
0: 26.
3: Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι έρχεται.
0: Χρόνια δηλαδή.
3: Ακριβώς και ότι η κλιματική κρίση πια
0: ναι.
3: Δεν είναι πρώτον πυλών, τη ζούμε. Έτσι.
0: Δεν είναι το παρανοϊκό της ιστορίας. Που,
22: ωραία.
0: Που,
22: λοιπόν, ας πάμε στα πιο δικά μας τώρα.
0: Έχει τόση ζέστη, ρε παιδί
3: και αυτό
0: μου,
3: δικό μας είναι. 38
0: στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Και εμείς ακόμα, ευτυχώς, είμαστε μια χαρά. Ακόμα.
3: Ποιο αντικείμενο.
22: Ως προς το αντικείμενο, λέω, να κλείσω λίγο, γιατί ήθελα λίγο περισσότερο χρόνο να μάθω για αυτά που κάνει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
22: Και αυτά που κάνει ο Τσίπρας, θέλω να δω τώρα το Σαββατοκύριακο τι επίκειται. Γιατί το Σαββατοκύριακο μας έχει πει ότι πάει για κάτι πιο γκράντε. Δηλαδή τώρα ανακοίνωση των νεαρχών, μετά θα έχουμε όργανο.
0: Πάει για Εθνικό Συμβούλιο. Ακόμα τώρα δεν ξέρω αν.
22: Αυτό θα είναι σαν κεντρική επιτροπή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα είναι σαν κεντρική επιτροπή. Θα είναι μια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην πραγματικότητα.
22: Ναι. Στην Αθήνα, εδώ θα γίνει αυτό.
0: Ναι, στην Αθήνα. Ψάχνουν να βρουν αίθουσα, δεν ξέρω. Ομολογώ ότι
22: δεν θα κάνουν
0: δεν
22: το κλασικό
0: ξέρω.
22: Που πάνε τα κόμματα σε ξενοδοχεία, κάτι τέτοιο φαντάζομαι θα κάνουν.
0: Δεν ξέρω τώρα τι ψάχνανε, όχι. Θέλανε, επειδή είναι και οι πρώτοι, να υπάρχει ένα συμβολισμό.
22: Και να είναι και ανοιχτή.
0: Να υπάρχει ένα συμβολισμό. Να μην είναι, ρε παιδί μου, μια αίθουσα ξενοδοχείου. Αλλά τώρα δεν ξέρω ακόμα αν έχει βρεθεί αυτή η αίθουσα. Νομίζω ότι, εντάξει, προφανώς θα βρεθεί, εκτός αν το πάνε αργότερα, δεν, επειδή τώρα ήταν αυτές τις μέρες...
22: Το Σάββατο αυτό.
0: Το Σάββατο.
22: Θα μιλήσει λοιπόν ο Τσίπρας.
0: Υπό κανονικές
22: και μετά θα ανακοινώσει ένα Εθνικό Συμβούλιο που θα είναι Κεντρική Επιτροπή, ουσιαστικά.
0: Κεντρική Επιτροπή, ναι. Και θα βγει και ένα Πολιτικό Συμβούλιο.
22: Θα έχει και το Πολιτικό
0: θα
22: Συμβούλιο.
0: Θα έχει, ναι, 60-70 άτομα.
22: Που όχι 60-70 ένα, άτομα, Πολιτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλο.
0: Θα είναι ένα πιο μικρό, όχι ψέματα σου λέω.
22: Το Εθνικό Συμβούλιο θα είναι 60-70.
0: Ναι, πολλά γιατί... συμβούλια, τώρα έχω μπερδευτεί με τα συμβούλια.
22: Θα έχει ένα μεγάλο τέλος και ένα πάντως, που θα έχει την πολιτική
0: θα
22: γραμματεία.
0: Θα έχει πάντως, ναι, και την πολιτική γραμματεία.
22: Απλά θα τα λέει με δικό τα ονόματα.
0: Θα σου πω αύριο ποιοι θα είναι στην αντίστοιχη πολιτική γραμματεία.
22: Άρα θα δούμε και άλλα πρόσωπα.
3: Να υποθέσω ότι όλοι αυτοί θα είναι ελεγχόμενοι. Έτσι είναι Τσίπρας και ξέρω ψωμί.
22: Μα δεν είναι
3: τραβήξει τα ίδια που τράβηξε στο ΣΥΡΙΖΑ.
22: Αυτό του ορίζει, ο πρόεδρος.
3: Μα αυτό λέω.
22: Να μην υποθέσει, να είναι σίγουρο. Γιατί δεν γίνεται εκλογή, ανακοινώνεται ένα όργανο. Θα μάθουμε και άλλα πρόσωπα λοιπόν.
0: Θα είναι κάποια από αυτά τα πρόσωπα, όχι κάποια, η συντριπτική πλειοψηφία. Είναι από αυτά τα πρόσωπα τα οποία έχουμε, έχετε ακούσει λίγο πολύ. Ναι. Τους έχετε δει να βγαίνουν, είναι οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή οι 10-12 είναι...
3: Η κυρία Λαλιώτη που είχαμε εδώ απόψε, Λαλιώτου ήταν πολύ ωραίος, πολύ ωραίος τελικός. Ωραίος
0: πάρα
3: λόγος,
0: πολύ, ωραίος
3: καθηγήτρια,
0: λόγος,
3: φρέσκο πρόσωπο,
0: φρέσκο,
3: δεν
0: ναι,
3: έχει ξανασχοληθεί με την πολιτική.
0: Και αυτά που είπε και οι απόψεις της, δηλαδή κατάλαβες.
3: Δηλαδή, μακάρι να έχουμε όλο τέτοιους ανθρώπους, να γίνει και λίγο η πολιτική καλύτερη να φύγει από την τοξικότητα του προηγούμενου διαστήματος.
0: Και εμένα έχει αρχίσει να υπάρχει και κάτι άλλο, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι όσοι ανακοινώθηκαν
3: όχι,
0: θα τα καταφέρουν.
3: Να σου πω κάτι, Ελένη μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει να ξέρουν. Να μην είναι τοξική.
0: Να μην είναι τοξική, προφανώς.
22: Να ρωτήσω κάτι,
0: εγώ θεωρώ, γι' αυτό είπα,
22: με τα παλιά τι θα γίνει.
0: Ποια παλιά.
22: Λέμε για τα παλιά, αυτούς δηλαδή που ακούμε, που υπήρξαν στελέχοι, πρώην υπουργοί του, εις κυβέρνησης κτλ. Θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας.
3: Ως απλοί πολίτες.
0: Ναι, όποιος θέλει θα φεύγει. Όποιος θέλει.
22: Λέω τώρα. Ονόματα. Αχτιόγλου δηλαδή. Θα ενταχθεί.
0: Θα ενταχθεί.
22: Χαρίτσης θα ενταχθεί. Πώς θα ενταχθούν.
0: Νομίζω ότι θα ενταχθεί. Καταρχήν θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη.
22: Μάλιστα. Σε δεύτερο χρόνο, πιο μετά.
0: Ναι. Θα μπουν στα ψηφοδέλτια. Αλλά δεν θα μπουν.
3: Οι υπουργικές θέσεις έκλεισαν πάντως. Τελείωσε.
0: Ναι.
22: Υπουργικές.
0: Προφανώς.
3: Τις σκιώδεις κυβέρνησης, τέλος. Θα πάνε απλοί στρατιώτες.
0: Και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε, θα πάνε από Σεπτέμβρη. Σας το έχω πει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια παρέτηση αυτή τη στιγμή. Εγώ που μίλησα, θεωρώ με το 90% των βουλευτών που θα φύγουν για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, μου είπανε ότι θα πάνε από Σεπτέμβρη.
3: Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή 24 ώρες 24ωρο. Παρετείται ο άλλος, κάνει και την αίτησή του, γράφεται διαδικτυακά
0: τρόπο,
3: και θα σας ειδοποιήσουμε στην
22: λοιπόν,
3: πορεία.
22: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε ωραία νέα, γιατί θα έχουμε και το Πασόκ στο Καλέντι στην Αχαΐα, που εκεί θα δώσει κάποια μηνύματα ο κύριος Ανδρουλάκης και είναι και στον απόϊχο κάποιων μετακινήσεων που έχουν γίνει. Στον Πασόκ θέλουν να ξεφουσκώσει, περιμένουν να ξεφουσκώσει η Ελλάδα. Αυτό θα το δείξουν οι δημοσκοπήσεις. Το ενδιαφέρον τους πάει στο Σεπτέμβριο, γιατί εκεί θα κρυθούν περισσότερο
3: σαν αύριο,
22: οι δυναμικές. Και η Νέα Δημοκρατία τρέχει τώρα να κάνει περιοδίες.
3: Σαν αύριο πέθανε ο ιδρυτής
22: Πασόκ. Σήμερα πέθανε, έκλεισαν 30 χρόνια. Και αύριο είναι η εκδήλωση στο Καλέτζι. Σήμερα έχει το πολιτικό.
3: Δεν θα βγάλει καμιά ανακοίνωση η Ελλάδα να του κάνει.
0: Πέρασαν 30 χρόνια.
3: Ζαρζάρισμα.
22: Εσύ το ξέρεις γιατί έχεις καλύψει.
0: Μα,
22: ο Νάσιο.
0: Μα γι' αυτό έχω μείνει
22: άναυδη.
0: Ότι. Εσύ δεν
22: είναι. Ήσουν
0: μπουσουλούσε.
22: Ούτε δημοτικό.
0: Μπουσουλούσε.
3: Πότε ήταν 2
22: χιλιάδε. Είμαι 38 ήμουν 8 ετών.
3: 1996, έτσι.
0: Ναι.
22: Ήμουνα τότε 8 ετών. Ναι. Δεν μπουσουλούσα, αλλά ήμουν 8. Λοιπόν,
0: είχε ξεκινήσει από την Πάτμο.
3: Δύο τη νύχτα, πριν, κάπου εκεί. Ήταν το γεύμα.
22: Η Ελένη ήταν εκεί διαρκώς.
0: Ναι. Ήμουνα...
3: Όχι, εγώ λέω το.
0: Στην Πάτμο.
3: Όχι, πέθανε στο σπίτι στην Εκάλη. Είχε το δείπνο το βράδυ στο σπίτι στην Εκάλη. Με τον κύριο Αθανασάκη και τον.
0: Αλλά ήταν μια μεγάλη περίοδο που την είχαμε ζήσει.
22: Μια τεράστια προσωπικότητα.
0: Δεν το συζητάμε.
3: Έφαγε, του είπε: εγώ τώρα θα αποσυρθώ. Πήγε ο άνθρωπο να κοιμηθεί.
0: Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα.
22: Λοιπόν, και κάπου εδώ κλείσαμε, κάναμε το καθήκον μα για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα όπω πάντα αύριο στι 10 εδώ μαζί σα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μα μέχρι αυτή την ώρα. Δίνουμε τη σκητάλη στην Αθήνα Ιδανέγκα που ακολουθεί με το καλύτερα αργά. Και καλεσμένο στον Δημήτρη Μακαλιά. Εμεί τα λέμε εδώ στι 10. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ.
1: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Άδεια και δίπλωμα.
2: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
1: Λαβάνι, over.
2: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν. Άντε, γεια.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος της εποχής, θα έλεγα, γιατί και το τραγούδι που ακούσατε προηγουμένως μας το επέβαλε εκείνος. Δηλαδή δεν μας το επέβαλε, τον ρωτήσαμε, τον πρίξαμε και μας είπε να βάλουμε αυτό. Θα σας τα εξηγήσει μόνος του. Ο Δημήτρης Μαγκαλιάς είναι εδώ.
1: Καλησπέρα. Τεράστια χαρά που είμαι πάλι εδώ μαζί σου. Ναι. Και είναι ένα κομμάτι που αγαπάμε με το γιο μου. Το ακούμε τώρα τη Eurovision, είναι φρέσκο-φρέσκο. Ναι. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο updated στα κομμάτια με τα παιδιά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αισθάνεσαι ότι είσαι γενικά της εποχής, είσαι μέσα σε όλο αυτό. Θες να είσαι του σειρμού.
1: Νιώθω ήδη γέρος. Νιώθω ότι ήδη τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα από μένα. Και είμαι αυτός ο παλιός τύπος που τα παιδιά βλέπουν και λένε ότι είναι ο πατέρας μου, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Οπότε δεν θα σου πω ότι είμαι μέσα στα πράγματα απόλυτα. Ήδη νιώθω ότι ας πούμε, τα TikTok όλα αυτά τρέχουν πιο γρήγορα από μένα. Και όταν το καταλαβαίνεις ότι έχεις γεράσει, όταν ο ίδιος λες δεν θέλω να τα ακολουθήσω, δεν προλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν προλαβαίνω την εποχή.
0: Δεν ήσουν έτσι παιδί, γιατί υπάρχουν και παιδιά που είναι έτσι και λένε.
1: Όχι. Μου άρεσε να είμαι στα πράγματα και να τρέχω μαζί τους. Mm-hmm. Απλά εντάξει, δεν επιθυμώ τη μόδα, δεν την κυνηγάω. Ναι. Και εγώ να σου είμαι ειλικρινής. Τώρα μουσικά, σίγουρα λόγω των παιδιών μπαίνω μέσα σε όλα. Δηλαδή, τον Μπαγκαράγκα το έχουμε λιώσει. Αυτό το κομμάτι που ήταν μια επιτυχία η οποία δεν φάνηκε από την αρχή ότι θα είναι.
0: Δεν
1: το περιμέναμε σε αυτό.
0: Δεν το εκτιμήσαμε
1: αρκετά. Αλλά τελικά και άξια πιστεύω.
0: Ναι, βέβαια τα παιδιά ακούνε βλακίες. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να ακούει κάτι πολύ εμπνευσμένο και φανταστικό.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα τρόπο που έχω εφεύρει τον τελευταίο καιρό εγώ μέσα στο αυτοκίνητο, ο καθένας βάζει το δικό του κομμάτι. Το επιβάλλει στην ομάδα.
0: Βάζετε ένα κομμάτι και τώρα.
1: Θα αυτό, θα και τώρα αυτό. Εγώ με το ζόρι, Χατζηδάκι. Οπότε μία, δύο, τρεις, πέντε πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά αγκαλιάζουν αυτό και περιμένουν το δικό σου. Mm. Τότε του έβαλα ένα τραγούδι το οποίο δεν περίμενα καν να το αγαπήσουν γιατί μου λέγανε, του έπιασε μια μανία τα βουνά. Ποιο βουνό είναι αυτό, Πεντέλη, ποιο βουνό είναι αυτό, Υπάνε. Ποιο αυτό, ο ημιτό. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εκεί ψηλά στον ημιτό υπάρχει ένα μυστικό. Νομίζω ότι λέει, όχι Φαραντούρη, κάποια αντίστοιχη εποχή.
0: Ναι.
1: Το λατρεύουν και το τραγουδάνε τώρα συνέχεια. Επειδή το επέβαλα μία-δύο φορές, μετά μου το ζητάνε.
0: Ναι, είσαι δηλαδή τελείως μπαμπάς.
1: Καταπιεστικός Έλληνας μπαμπάς.
0: Ναι, νομίζω ότι βέβαια στην δική μου την εποχή ήταν το άλλο. Ότι έπαιζε. Δεν υπήρχε δυνατότητα της πολυφωνίας στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσε ο καθένας να παίξει το κομμάτι.
1: Ήσουν να πεις χοριζόνι και τρούγες και μία, άμα επέβαλε το κομμάτι σου. Αυτή την εποχή
0: εννοείς. Δεν είχα βίους γονείς. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν αυτό σε μία ένταση που ακούγαν κυρίως μπροστά.
1: Ναι.
0: Και έμενε μόνο η ναυτία στο παιδί.
1: Γιατί ούτε Κυριακή μουσική... μεσημέρι γυρίζεται στο βουνό που ακούς ποδόσφαιρο, μπάλα. Δεν ξέρω αν το έχει βιώσει αυτό. Και εσύ κοιμάσαι στο πίσω γάτι μας. Ένα νουρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, τώρα υπάρχει. Ξέρεις, πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι ίσα όλα. Ναι. Νομίζω ότι από την ώρα που γεννιέται ένα παιδί έχει όλα ίσα δικαιώματα με εμάς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε από πάνω.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Κοίταξε, σίγουρα τα όρια. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε πριν από 10 λεπτά με τη γυναίκα μου. Πρέπει να βάζουμε όρια. Αλλά η εποχή μας έχει βάλει σε μια διαδικασία που. Νιώθουμε ότι τα παιδιά έχουν πολύ παραπάνω λόγο, πολλά περισσότερα δικαιώματα και τα όρια που πάμε να βάλουμε εμείς συνέχεια τα φιλτράρουμε. Και λέμε τώρα, να το επιβάλλω αυτό, πρέπει να βάλω στόπ εδώ ή πρέπει να τον αφήσω να φύγει και να το δούμε μαζί πώς θα το μαζέψουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια δύσκολη εποχή για παιδιά, δύσκολη εποχή και για μας, αλλά και για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά.
0: Μετά περιπλέκεται πολύ το πράγμα στην εφηβεία, γιατί επειδή έχεις αγκαλιάσει τον δικαιωματισμό. Για όλη την παιδική ηλικία και δεν μπορείς να κάνεις πίσω.
1: Ναι,
0: ξαφνικά φτάνουν στην εφηβεία και τα λυπάμαι γιατί είναι καταδικασμένα να κάνουν πάρα πολλά λάθη επειδή δεν ακούνε κανέναν.
1: Ναι, τα οποία αγκαλιάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λάθη.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα που έχει αλλάξει τη ζωή μου τα τελευταία 15 χρόνια με τον αυτοσχεδιασμό είναι ότι λατρεύω τα λάθη και από αυτά μπορώ να βρω ένα υπέροχο διαμάντι το οποίο θα το κάνω φωτεινό αστέρι για τη συνέχεια τη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Οπότε το λάθος το θέλω όταν δεν είναι βέβαια μοιραίο.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν θα σου πω αυτό. Μην ακροβατεί. Σε μια σανίδα και από κάτω είναι ο γκρεμός, δεν λέω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ωραία τα λάθη, αλλά...
0: Ωραίο λάθος που έχεις κάνει και το ευχαριστήθηκες.
1: Τα παιδιά είπες, όχι. Ωραίο λάθος. Ωραίο λάθος. Κοίταξε, γενικότερα κάνω λάθη, τα οποία με δύσκολα μετά παραδέχομαι, γιατί είμαι από τους ανθρώπους του τηλεομανείς που θέλω να τα κάνω όλα σωστά, οπότε δεν κάνω μια κίνηση χωρίς να την έχω σκεφτεί. Και τώρα πια είμαι σε μια φάση που και καλλιτεχνικά μέσα μου, είμαι έτοιμος να κάνω πολλά, να υπερβώ τα ωριά μου.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή θέλω να κάνω και στη δουλειά και στις παραστάσεις και σε οτιδήποτε κάνω, να κάνω ένα τσικ παραπέρα από αυτό που είμαι εγώ άνετα.
0: Mm-hmm.
1: Να ξεφύγω από την άνεσή μου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν θα σου πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που ρυψοκινδυνεύουν να σου πω ότι έχω κάνει ένα λάθος. Ναι.
0: Ναι. Μήπως αυτό που κάνεις στη δουλειά σου το κάνεις γιατί έχεις και την ευχέρεια πλέον επειδή είσαι γνωστός. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις. Να πεις εντάξει, πάμε και όπου μας βγάλει όταν είσαι πολύ πρωτοεμφανιζόμενος.
1: Έχει μια ασφάλεια
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Το αγκαλιάζουν πιο εύκολα κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Mm. Αυτό είναι όμως, δεν είναι και πολύ, γιατί στη δική μας δουλειά νομίζω ότι περνάς εξετάσεις κάθε μέρα. Και αρχεί ένα λάθος επίσης για να χάσεις ό,τι έχεις χτίσει τόσα χρόνια. Ναι. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Φοβάσαι μη σε κάνουν cancel.
1: Κοίταξε, έχω ήδη fire ένα cancel στη ζωή μου. Το έχουμε ξανασυζητήσει την άλλη φορά αυτό. Από
0: συγκεκριμένα. Δεν θα ξαναπάμε εκεί, ναι.
1: Ναι, και δεν θα ήθελα και να ξαναπάω εκεί. Έτσι κι αλλιώς, συνολικά σε όλο αυτό. Δεν με φοβίζει το cancel, με φοβίζουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Για να έρθει ένα cancel μαζικά, πάνε να πει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να επανορθώσουμε, να πάμε παρακάτω, να το συζητήσουμε. Είμαι πολύ του διαλόγου.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι ξέρεις, μπορεί να μην είναι όλα τόσο συνειδητά, αλλά αν κάποιος είναι συμπαθής, ακόμα και αν κάνει κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί λίγο παραπάνω, mm-hmm. δεν είναι απαραίτητος cancel αυτό. Δεν εξαφανίζεσαι. Ναι. Εμφανίζονται κάτι. Το έχω και εγώ βιώσει πολλές φορές ότι ξέρεις. Υπάρχει μία μερίδα του κόσμου που συμφωνεί με αυτό που έκανα, μία μερίδα που δεν συμφωνεί καθόλου. Συνήθως ξέρεις
1: μόνο
0: αυτούς.
1: Αλλά σαν ένα γενικό πλαίσιο
0: ναι.
1: είσαι αυτή που είσαι. Ναι,
0: μετά λένε έτσι είναι αυτή.
1: Ναι, νιώθω μια ασφάλεια. Ναι. Μια ασφάλεια ναι, ότι ναι, ναι. Γενικότερα είμαι το αγαπητό παιδί. Mm. Είμαι το παιδί της διπλανής πόρτας που θα αγαπήσει η γιαγιά και θα θέλει για το παιδί της να το παντρευτεί και για το εγγόνι να κάνει παρέα μαζί. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγαπητός συνολικά. Mm. Και μου αρέσει αυτό. Δεν σημαίνει ότι καλλιτεχνικά δεν θα τολμήσω πράγματα γιατί ναι. πρέπει να κρατήσω αυτή την εικόνα. Καλή ώρα ότι φέτος κάνω πολιτική σάτυρα που την λατρεύω, αλλά στο θέατρο τι φοβόμαστε.
0: Ναι, να πούμε και ποιο είναι το θέατρο τώρα, είναι μια καλή.
1: Sorry, δεν ήθελα να πάω τόσο γρήγορα εκεί,
0: δεν
1: αλλά.
0: Δεν πειράζει. Δεν...
1: Κάνουμε το εγώ, θα σας τα πω. Μια σύγχρονη επιθεώρηση. Μετά από πολλά χρόνια ξαναβλέπω επιθεώρηση-επιθεώρηση, με όλα τα στοιχεία που έχει μια επιθεώρηση. Την έχει γράψει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος με τον Δημήτρη Χαλιώτη. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Ασχολούμαι με το πολιτικό κομμάτι, το οποίο λατρεύω. Μ' αρέσει, αλλά στο θέατρο δεν το αγγίζουμε εύκολα. Γιατί
0: δεν λέμε, είναι
1: μην διχάσουμε.
0: Δεν είναι το πιο αστείο πράγμα στη γη.
1: Είναι υπέροχο.
0: Είναι το πιο αστείο πράγμα, όχι επειδή η πολιτική είναι αστεία. Δηλαδή, ξέρεις, είναι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή μας, αλλά είναι τα πρόσωπα, νομίζω, πάρα πολύ αστεία. Και δημιουργούν καταστάσεις. Δεν ξέρω, το κάνουν. Το καταλαβαίνουν ότι είναι αστεί. Είναι ακούσιο.
1: Άμα το καταλαβαίνανε, θέλω να πιστεύω, θα σταματούσανε.
0: Ναι.
1: Άλλωστε και εμείς στηριζόμαστε στη σάτυρα στο να κάνουμε λίγο πιο υπερβολικά τα πράγματα. Αλλά όντως, λέω ένα παράδειγμα, κάνω τον Άδωνη Γεωργιάδη και είναι ένα στοιχείο που μένει σε αυτή την παράσταση. Δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα. Mm. Ανεξάρτητα αν κάποιοι άνθρωποι τον θεωρούν ένα πολύ καλό πολιτικό. Δεν θα
0: νομίζω
1: το
0: ότι το ξέρει ότι δίνει υλικό.
1: Αυτός το ξέρει. Ναι, νομίζω ότι παλεύει να δώσει υλικό. Είναι όμως τη άποψη ότι δίνω υλικό. Δεν θέλει υλικό που θα τον κοροϊδέψει. Αλλά που κάθε μέρα θα το παίξει και θα δει τι είπε σήμερα. Για να δω. Α, πάω παρακάτω. Α, είπε και αυτό. Α, κοίτα εδώ τι κάνει. Αλλά όχι ότι δεν θέλει να τον κοροϊδεύει. Θέλει όμως να είναι κάθε μέρα είδηση. Να υπάρχει κάπου το όνομά του.
0: Πιστεύει ότι δεν θέλει.
1: Σου να γελάνε μαζί του.
0: Ότι έχει ενοχληθεί. Γιατί νομίζω ότι έχει χιούμορ. Ένα από τα πράγματα που έχει είναι μια φοβερή αμεσότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι και σε θέση να επικοινωνήσει οτιδήποτε με πάρα πολύ απλό τρόπο. Και να κάνει αυτό το bounce back που λέμε, αν τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Ξέρει
0: πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν νομίζω ότι χαμπαριάζει.
1: Είναι χάμπαρος λίγο.
0: Ναι. Λες να έρθει να σε δει, θα αισθανθεί άσχημα.

0: θέλει, όχι, δεν θα τον καλέσω για να έρθει και τσάμπα και όλα, θα έρθει να πληρώσει. Δηλαδή, όταν πληρώνει, σέβεσαι και περισσότερο.
1: Κάλεσε και πες, θα πληρώσετε όμως, γιατί το θέατρο είναι τέχνη και πρέπει να επιβιώσει.
0: Αλλά σας καλώ.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Είναι ανοιχτή η πόρτα.
1: Γιατί όχι, προτείνουμε. Προτείνουμε να έρθετε στην παράστασή μας.
0: Ναι, ναι. Okay, θα το κάνω. Τώρα που το λες, πες να στείλω και προσωπική πρόσκληση. Θα το κάνω, να δω τι θα γίνει.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα έρθει, ό,τι στοίχημα θες. Και πάρε με τηλέφωνο να μου πεις αν γέλασε.
0: Ωραία.
1: Νομίζω θα κάτσει και μπροστά και θα συμμετέχει.
0: Θα τον καλέσω μόλις τελειώσει η εκπομπή στο Αγίο, αυτή τη στιγμή θα το κάνω.
1: Ωραία. Μπήκες εδώ μέσα στο στούντιο και άρχισες να διαμαρτύρεσαι για το κρύο.
0: Ναι.
1: Έχεις γίνει γεροπαράξενος?
0: Όχι, απλά δεν θέλω να αρρωσταίνω εύκολα. Είναι ένα θέμα. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά.
1: Δεν αρρωσταίνουν οι άνθρωποι από το κρύο, αρρωσταίνουν από τις ιώσεις.
0: Από το κρύο, δηλαδή το κρυολόγημα είναι ίωση, σκέτη, έτσι. Δεν είναι ακρίωσα γιατί με πήρε ένα κρύο αεράκι όπως εδώ που έχουμε μείον 10.
1: Κοίτα, το έχω συζητήσει πάρα πολύ με γιατρούς. Μου λένε και οι γιατροί, και εμείς που το ξέρουμε πολλές φορές λέμε κρύος από το κρύο, αλλά είναι απλώς είναι μια συνθήκη το κρύο που σε κάνει πιο ευάλωτο.
0: Βγαίνω γυμνός τώρα, ρε παιδί μου, στο μείον 10. Και θεωρητικός, κάνει κρύο, αλλά δεν έχει ιώσεις, δεν είμαι μόνος μου.
1: Θεωρητικός δεν θα πάθεις τίποτα. Μπορεί να πάθεις κάτι από το κρύο, να πάθεις υποθερμία, δεν ξέρω τι μπορεί να πάθεις, δεν είμαι γιατρός.
0: Παγώ στα πνευμόνια μου και να μην αναπνέω.
1: Αυτό ναι, να γίνεις μπλε κτλ.
0: Δεν θα ανεβάσω πυρετό. Τι λες?
1: Δεν θα πάθεις ίωση.
0: Ναι, όχι. Γενικότερα προσπαθώ να προφυλάσσομαι όσο γίνεται, γιατί έχω και παιδιά, οπότε φέρνουν μέσα τα σχολεία διάφορα πράγματα. Ναι. Μ' αρέσει η ψύχρα, όχι τόσο πολύ. Όπως είπα και πριν, μου θυμίζει το Λάκη το Λαζόπουλο που κάναμε γύρισμα και έβαζε ένα air condition και μπροστά έναν ανεμιστήρα για να έρχεται το κρύο του air condition κατευθείαν πάνω μας. Ναι. Και ήμουνα τότε με το παιδί μέσα στο στούντιο, ήταν μωρό, ήταν μηνών και τον έπαιρνα μαζί μου στις δουλειές, το Χάρη. Ναι. Και λέγα, Θεέ μου, θα πεθάνουμε και οι δύο εδώ πέρα. Οπότε ήταν μια δύσκολη συνθήκη και τώρα μου θύμισε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
1: Να πεις στο Λάκη Λαζόπουλο ότι και ο Πρωθυπουργός θέλει να είναι δροσερή.
0: Η ατμόσφαιρα πάντα.
1: Η ατμόσφαιρα, νομίζω.
0: Δεν θέλει να υδρώνει.
1: Ναι, λογικό δεν είναι όταν μιλάς ανθρώπους.
0: Ναι, θες να
1: πει. Να το πει στο Λαζόπουλο.
0: Δεν νομίζω ότι ο Λάκης Λαζόπουλος έχει σχέση με τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί δεν
0: νομίζω
1: ότι
0: έχει δώσει παράσημα για άλλες κυβερνήσεις και για άλλα κόμματα. Με την Νέα Δημοκρατία δεν τον βλέπω τόσο.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο φάσεις, δύο εποχές στην καριέρα του Λαζόπουλου.
0: Χαίρομαι που θα το συζητήσουμε οι δυο μας αυτό, σαν κριτική.
1: Δεν θα τα ακούσει κανείς. Όχι, δεν είναι κριτική.
0: Νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό. Έχουμε φάσεις στη ζωή μας. Ναι. Και δεν είναι τι. Δηλαδή, υπάρχει ο Λαζόπουλος του παλιού Μέγκα, θα πω εγώ, των 10 μικρών Μίτσων.
1: Μήπως είναι έτσι είναι και η κοινωνία. Με άλλα πράγματα γελούσαμε τώρα. Πιο πολλωμένα είναι αυτή τη στιγμή αυτά που μας διασκεδάζουν.
0: Θεωρώ ότι ήμασταν πιο πολιτικοποιημένοι τότε. Πιο πολύ.
1: Λες,
0: ναι. Τώρα είμαστε απολυτικ. Τώρα δεν μας νοιάζει τίποτα. Τώρα είναι όλα ίδια. Τώρα, εγώ που ψήφιζα Πασόκ τη δεκαετία του 80, που λέει ο λόγος, ήμουν παιδάκι, τώρα άνα το ψηφίζω Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έγινε και τίποτα.
1: Θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία?
0: Δεν θα μπορούσα, είναι η αλήθεια, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Λόγω καταβολών, τι.
0: Δεν ξέρω γιατί. Συνήθως δεν ψηφίζω επίσης αυτούς που κυβερνάνε. Πάντα ψηφίζω κάτι άλλο για να πάρει μεγαλύτερη δύναμη.
1: Αυτό είναι για σπάσιμο, συγγνώμη δηλαδή.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: είναι για πολυφωνία, δεν είναι για σπάσιμο.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ότι αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν.
0: Δεν ξέρουμε που μας πάνε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Έβλεπα τώρα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ αυτό στο Sky για το χιλιοστό, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, για την εποχή Τσίπρα. Και έλεγε ένας Γερμανός, για μας φαίνεται αδιανόητο στη Γερμανία το ότι εσείς έχετε κυβερνήσεις αυτοδύναμες κάθε φορά. Γιατί εμείς είμαστε πάντα κυβερνήσεις συνεργασιών. Και λέω, γιατί δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο που τόσο εύκολο να συζητάμε. Μόνο συνεργασίες. Θες, δεν θες, συνεργασία.
1: Γιατί
0: δεν μπορείς μόνος.
1: Δεν ταιριάζει το χαρακτήρα μας.
0: Α, με το δικό μας.
1: Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν για βασικά πράγματα. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα κάνουμε μία τομή στην παιδεία και συμφωνούμε όλοι ότι ό,τι και η κυβέρνηση να υπάρχει, τα επόμενα 30 χρόνια θα κάνουμε. Δεν έχει συμφωνηθεί ποτέ.
0: Γι' αυτό είμαστε πολιτικοί. Γι' αυτό η εποχή έχει αλλάξει τόσο πολύ. Η εποχή που ο Λάκης μεσουρανούσε και έκανε πολιτική σάτυρα, ήμασταν πολιτικοποιημένοι. Ήμασταν μέσα βαθιά σε αυτό, γι' αυτό και μας συγκινούσε όλο αυτό. Δεν θα ξεχάσω πως κάθε Τετάρτη βράδυ, δεν ξέρω πότε ήταν, 10 μικρή μίτσι, όλοι ήμασταν σε ένα δέκτη και παρακολουθούσαμε και φεύγα, τέλειωνε η κουμπί και κλαίγαμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Γιατί και ο Λάκης και ο κάθε Λάκης, όπως και εμείς, και εγώ θα πω για μένα, άλλαξα μέσα στα χρόνια. Έγινα πιο καπιταλιστής, έγινα πιο συστημικός, έκανα την οικογένειά μου και έχω μπει σε ένα πλαίσιο στις ράκες ενός τρένου που με πάει αυτό πια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω εύκολα. Τότε είχες όνειρα, μπορούσες να αλλάξεις και τις καταστάσεις. Τώρα λες, είτε βγει ο ένας, είτε βγει ο άλλος. Δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί σε μια νύχτα να τα καταστρέψει όλα. Το αφήνω αυτό. Όλοι θα ανέβουμε πάνω σε μια ράγα. Η ράγα πάει κάπου.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα ο Τσίπρας?
0: Θεωρώ ότι ήταν αρκετά καταστροφική η πορεία του τον καιρό που κυβέρνησε. Δεν νομίζω ότι και ο ίδιος μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε τέτοιο χάος. Θεωρώ ότι έτρεχαν οι καταστάσεις πολύ πιο γρήγορα από εκείνον.

0: Ναι.
1: Και όταν το ξαναείδε μετά, είπε: Χριστέ μου, τι αποθαύμα ζούμε που λέμε εμείς, η δική μας γενιά.
0: Το πιστεύεις ότι ο ίδιος το συνειδητοποίησε? Γιατί τώρα είχε πει σε μία συνέντευξη στον Χατζηνικολάου ότι θα τις ξανά έκλεινα τις τράπεζες.
1: Κατάλαβες. Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς σοκάρομαι με αυτά.
0: Μπορεί σε κάποιους αυτό να βγάζει νόημα. Δεν ξέρω. Δεν έχω.
1: Από ό,τι φαίνεται βγάζει. Για να ανακοινώνει ένα κόμμα και να βγαίνει δεύτερο κόμμα από τις δημοσκοπήσεις, όσο μπορούν να ισχύουν οι δημοσκοπήσεις πια, γιατί και αυτές μας έχουν εκπλήξει στο παρελθόν, θεωρώ ότι ο λαός δεν μαθαίνει από τα λάθη του.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο, αρκετά σκοτεινό, μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσα πολλά λάθη που δεν είχαν ως γνώμονα το λαό. Εμένα αυτό με σόκαρε πολύ. Γιατί όλοι λέγαμε ότι θέλαμε μια αλλαγή και τι θέλαμε την αλλαγή. Ήταν πολύ σωστό να θέλουμε αλλαγή και θέλαμε κάποια στιγμή να βγει και αριστερά. Αλλά αυτό πια ξεπέρασε κάθε όριο. Πραγματικά το ρεπορτάζ του Sky, αυτή η εκπομπή, είναι πολύ διαφωτιστική για να πάρουμε μια ιδέα του τι έχει συμβεί.
0: Βασίζεται στο γνωστό βιβλίο.
1: Στην Ιθάκη αποκλείεται.
0: Όχι στην Ιθάκη. Είχαν γράψει βιβλίο οι κυρίες που κάνουν την εκπομπή. Ναι. Είχαν γράψει βιβλίο. Λοιπόν, έρχομαι σε πιο φωτεινές καταστάσεις. Πόσα χρόνια είσαι με τη γυναίκα σου?
1: Είμαστε τώρα 15 χρόνια σχεδόν.
0: Είναι πολλά. Είναι ωραία. Όχι, όχι, είναι το ζηλεύω.
1: Είπε ενώ κρυώνει και λέει, θέλω να μην μου τύχει.
0: Όχι,
1: τύπα ξύλο 15 χρόνια με έναν άνθρωπο.
0: Ο καθένας με το χαρακτήρα του. Εσύ μπορείς,
1: το
0: μπορείς και σου βγαίνει.
1: Μπορώ και το θέλω. Και μου φαίνεται ότι αυτά τα 15 χρόνια πραγματικά είναι μια πενταετία maximum. Δηλαδή, μετράμε πια τα χρόνια των παιδιών για να καταλάβουμε ότι είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Θα σου πω ότι ναι, ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου. Μακάρι να σου έρθει.
0: Ναι.
1: Να πω εγώ. Που καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Είναι για να είναι, ρε παιδί μου. Είναι για να είστε μαζί. Ξέρεις ότι ό,τι και αν συμβεί, γιατί μέσα σε 15 χρόνια όπως αντιλαμβάνεσαι, κρίσεις τεράστιες, ήρθαν παιδιά στη ζωή μας, εμείς μπορούμε να είχαμε τσακωθεί σε πάρα πολλές φάσεις. Κάτι μας κρατάει. Έχουμε βρει ένα μηχανισμό που δύο άνθρωποι καταφέρνουν να δένονται, η αγάπη να τους δένει πολύ περισσότερο από την καθημερινότητα, θα σου πω.
0: Βέβαια, κοίταξε τώρα τι λένε οι κακές γλώσσες. Δεν λέω ότι ισχύει στο δικό σου γάμο, αλλά λένε ότι επειδή έχουμε φαινόμενα, ξέρεις, που ακόμα και παππούδες χωρίζουν.
1: Ναι.
0: Χωρίζουν άνθρωποι που είναι 60-70 ετών και μπορώ να σου πω και πιο μεγάλους.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μέσα στο γάμο, υπάρχει μοναξιά. Έτσι, όσο και καλά να τα πηγαίνεις και όσο να σε δένει η αγάπη και τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, έτσι, όσο μεγαλώνουν και.
1: Ας το γράψουμε από κάτω ότι τα παιδιά τα θεωρείς project. Ας το κρατήσουμε αυτό σαν τίτλο για μερικά sites.
0: Είναι μέσα σε εισαγωγικά και εγώ το λέω με την καλή έννοια ότι είναι ένα δημιουργήμα. Είναι ένα δημιουργήμα, οπότε το ενισχύεις, το θες να βγει πάρα πολύ καλό, συνεργάζεσαι, είσαι ο στρατός που το στηρίζει, αλλά υπάρχει και μοναξιά.
1: Ναι, και
0: τη βιώνεις. Τη βιώνεις.
1: Τη βιώνω από την ώρα που γεννήθηκα τη μοναξιά και μόνο στα πεθάνω.
0: Βιώνω τη μοναξιά από την ώρα που γεννήθηκα. Παρακαλώ πάρα πολύ να είναι τίτλος. Τι βαρύγδουπο είναι αυτό.
1: Ναι, είμαι πολύ μοναχικός, έτσι κι αλλιώς.
0: Σοβαρά
1: μιλάς. Μ' αρέσει η μοναξιά πάρα πολύ. Μ' αρέσει η μοναξιά μου. Ναι. Μ' αρέσει να έχω χρόνο μόνος μου. Το έχω πει πολλές φορές ότι αν δεν ήταν Αντιγόνη στη ζωή μου, θα ήμουν ένας τύπος. Έχεις δει το app που είναι ένας γεράκας με κάτι γυαλάκι, ο Χατζηφωτίου, σε ένα σπιτάκι μόνος του που αντιστέκεται σε όλα και δεν φεύγει από εκεί. Αυτός θα ήμουν και δεν θα ήθελα και κανένα να μου χτυπήσει την πόρτα. Άντε τον delivery για να μου φέρει τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Και μπορείς να τη βιώσεις τη μοναξιά όντας σε μια σχέση. Δεν είναι κακό. Δεν είναι λάθος. Θεωρώ εγώ.
0: Ένα απόγευμα λοιπόν που η Αντιγόνη κάτι κάνει. Τα παιδιά κάπου βρίσκονται και δεν έχεις υποχρεώσεις. Και είναι απόγευμα, να στο βάλω εγώ από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις?
1: Σχεδόν θα αλλάξω όλο το σπίτι. Θα πάω στο γραφείο μου, θα φτιάξω τα πράγματά μου, θα δω τα βιβλία μου, θα τα χωρίσω. Θα μπω σε όλα μου τα mail 3 μήνες πριν να τα ξαναφέρω βόλτα να δω τι έχω χάσει. Θα πάω στο συχτάρι μου να φτιάξω τα ρούχα. Μπορεί να μαγειρέψω κάτι που το κάνω μία φορά στα 10 χρόνια πια. Γενικότερα θα ασχοληθώ με δικά μου πράγματα που θα με φέρουν σε μια συναισθηματική ισορροπία.
0: Ναι.
1: Και για μένα συναισθηματική ισορροπία θα έρθει μέσα από τακτοποίηση.
0: Θες να τα έχεις τακτοποιημένα τα πραγματάκια σου,
1: είσαι. Ναι. Θα σιδερώσω μια ώρα.
0: Αλήθεια,
1: θα βάλω τα πράγματά μου.
0: Ναι. Σιδερώνεις.
1: Ναι. Θα φτιάξω τα μπλουζάκια μου χρωματικά, θα βάλω τα λευκά, τα μαύρα, τα αυτά. Αυτά θα κάνω σε ένα 6ωρο, 7ωρο.
0: Καημένη Αντιγόνη.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Είναι και εκείνη να τα βάλουμε με χρώματα.
1: Σε καμία περίπτωση. Τα έχουμε κάπως μοιράσει στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ είχα μανία με την καθαριότητα και με όλα αυτά. Τώρα, επειδή η Αντιγόνη έχει πιο μεγάλη μανία με την καθαριότητα, δεν την αγγίζω, το κουμπάει αυτή. Στα ρούχα είμαι εγώ. Εγώ θα πλύνω, σιδερώσω, φυλάξω. Δεν τα αγγίζει, γιατί η δουλειά μας Αντιγόνης.
0: Κάτσε, γιατί ένα μου τα βγάζει. Φυλάω, τα βάζω με χρωματικό συνδυασμό.
1: Ναι,
0: το έχω σημειώσει βαθιά μες στην καρδούλα.
1: Ναι, υπέροχο.
0: Και τα αποθηκεύεις. Δηλαδή είσαι από αυτούς που έχεις και αυτές τις σακούλες που βγαίνει ο αέρας και τα.
1: Όχι, αυτό και τα τσαλακώνει. Είσαι λάθος. Αυτό τα τσαλακώνει πάρα πολύ. Μην το κάνετε, το λέω και στον κόσμο. Αυτές οι σακούλες είναι λάθος.
0: Τσαλακώνει
1: το ρούχο πρώτα απ' όλα να το κλείσει αεροστεγός. Δεν είναι προϊόν φαγόσιμο, μην τρελαίνεστε. Πραγματικά. Όχι, σε τσαντούλες, σε πλαίες, σακολίτσες. Θα τα βάλω πάνω-πάνω για να ξέρω, θα τα ξανακατεβάσω για ένα μήνα τον επόμενο Γενάρη. Τελεία. Ναι. Να μην τα έχω μπροστά μου. Αυτό. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία. Ναι. Τώρα έχω δει το χαλί, ας πούμε, στην πολυκατοικία κάτω στη... με τον Μπέν Σινίζο. Έχουμε ένα χαλί. Θέλω, άμα βρω 2 ώρες και φύγουν όλοι, θα το πάρουμε, το πλύνω και το ξανακατεβάσω κάτω.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, γιατί είναι μεγάλο χαλί.
1: Πάρα πολύ βαρύ και πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Το έκανα πριν από 4 χρόνια, ταλαιπωρήθηκα πολύ. Αλλά το βλέπω βρώμικο, αυτό ναι. με χαλάει κάθε μέρα.
0: Έχει σκεφτεί να καλέσει επαγγελματίε να το πάρουν, να το καθαρίσουν αυτοί και να το φέρουν.
1: Χάνει όλη τη χαρά και τη συναισθηματική ισορροπία, όπως είπα πριν.
0: Ναι.
1: Το χάνω όλο αυτό. Φυσικά και μπορώ. Γιατί δεν μπορώ να δώσω σε μια κοπέλα αυτό και να μου σιδερώσει τα ρούχα μου κάθε εβδομάδα. Αν μπορώ, το προτιμώ να το κάνω εγώ.
0: Ωραία.
1: Αν δεν έχω χρόνο, προφανώς θα το κάνω.
0: Έχεις ανοίξει τεράστιο θέμα τώρα. Θέλω να μου πεις
1: πρόβλημα.
0: Τι σκέφτεσαι όση ώρα σιδερώνεις ή όση ώρα πλένεις το χαλί της πολυκατοικίας.
1: Κάνω τηλεφωνήματα. Δηλαδή, στο σίδερο συζητάω τα τηλέφωνα που δεν κάνω όλη την άλλη ώρα, που δεν θέλω να χάνω χρόνο.
0: Ναι.
1: Και κάνω όνειρα. Κάνω όνειρα για το μέλλον. Γενικότερα. Σκέφτομαι...
0: Όπου θα σιδερώνεις πιο πολύ.
1: Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Τα όνειρά μου με την Αντιγόνη έχουν συμβεί στο σιδερό, όταν εγώ σιδερώνω και είναι απέναντί μου και συζητάμε και τις δίνω το σιδερωμένα και τα πάει στα παιδιά μου μέσα. Και όταν περπατάμε το καλοκαίρι. Όταν κάνουμε, ξέρω εγώ, διαδρομές, κάνουμε 10 χιλιόμετρα το καλοκαίρι, φεύγουμε από το σπίτι που έχουμε νοικιάσει κάπου στην Κεφαλονιά και λέμε να κάνουμε μια διαδρομή στο βουνό. Εκεί λέμε τις μεγαλύτερες αλήθειες.
0: Ναι.
1: Είμαστε μόνοι μας, εμείς και η φύση. Ξέρουμε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, οπότε έχουμε μια μισή ώρα
0: ναι.
1: μοναξιάς οι δυο μας. Ολομόναχοι μαζί.
0: Ναι, είμαι πολύ μεγάλη φαν αυτού του στα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Έχετε χαθεί ποτέ?
1: Σαν ζευγάρι?
0: Ναι, ναι, σε τέτοιες
1: μεγάλες. Στο γάμο σίγουρα έχουμε χαθεί πολλές φορές.
0: Τι έχετε?
1: Πάρα πολλές
0: στο γάμο.
1: Στο γάμο δεν έχουμε χαθεί. Ναι. Όχι. Έχω τη χαρά και την τύχη να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, ο οποίος με το που δει μία ρογμή θα έρθει να τη φωτίσει.
0: Ναι.
1: Δεν θα την αφήσει, δεν θα τα σκεπάσει κάτω από το χαλάκι τα πράγματα. Όσο επώδυνο και δύσκολο είναι. Για τους άλλους που θέλουμε να σκεπάσουμε κάτι, η Αντιγόνη είναι εκεί να πει: περίμενε. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Εδώ κάτι αποφεύγουμε, εδώ κάτι κάνουμε, εδώ η σχέση δεν πάει καλά. Σε οτιδήποτε, σε όλα τα επίπεδα.
0: Σε έχει πάει ποτέ σε σύμβουλο σχέσεων?
1: Φυσικά. Φυσικά. Περάσαμε για κάποιους μήνες από σύμβουλο σχέσεων. Μαγικό. Ακόμα το χρησιμοποιούμε. Ακόμα λέμε ματάκες που μας είχε πει τότε ο ψυχοθεραπευτής. Θυμάσαι τι σου λέγε τότε. Α, το πετάμε σαν αναγκαστικό.
0: Αυτό έχει όταν πήγατε. Είχε λίγο την έννοια του δικαστηρίου. Θα δεις ότι θα πει ότι έχω δίκιο ο άνθρωπος.
1: Φυσικά, ναι. Φυσικά. Ναι. Και εγώ το νιώθω αυτό.
0: Ναι.
1: Και εκεί ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν πας ως ζευγάρι, να σου είμαι ειλικρινή, έχεις πάει ποτέ? Δεν χρειάστηκε. Απλά με ένα ναι ή ένα όχι μπορείς να απαντήσεις.
0: Δεν έχω τόσο μακροχρόνιες σχέσεις. Οπότε
1: καλά, και σε ένα εξάμεινο μπορείς να φτάσεις. Αν άλλος είναι παλαβιάρης.
0: Ναι.
1: Anyway,
0: ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν ο εαυτός μας. Δηλαδή, παρόλο που πήγαμε ως ζευγάρι για να λύσουμε δικά μας θέματα, είδαμε τα προσωπικά του θέματα ο καθένας και πώς αυτά αντανακλώνονται μέσα στη σχέση. Οπότε, συνειδητοποιήσαμε ότι το θέμα δεν ήμασταν εμείς μαζί ως ζευγάρι, ήμασταν ο καθένας προσωπικά τι κουβαλάει.
0: Ναι.
1: Και αυτό μας έκανε το μεγαλύτερο καλό.
0: Ο σύμβουλος είναι χωρισμένος? Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι
1: ένα
0: από τα πράγματα που έχουν απίστευτη πλάκα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι οι πιο σοβαροί και οι πιο καταρτισμένοι
1: ναι.
0: του πλανήτη. Έτσι.
1: Αλλά ήδη δεν τα έχουν καταφέρει.
0: Μπορεί να μην τα έχουν καταφέρει οι ίδιοι, δεν σημαίνει κάτι ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και βεβαίως από ένα σημείο και μετά αρχίζει και παρατηρείς και αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε πλάκα ο δικός σας?
1: Ήταν εξαιρετικός, ήταν τέλειος, ναι. Αλλά ήταν παντρεμένος με παιδιά. Ήταν τελείως. Ήταν σωστός, φαινόταν σωστός. Αλλά αυτό το παρατηρώ σε ανθρώπους που λες. Όταν πήγα να κάνω επέμβαση για τα μάτια μου, να βγάλω τη μυωπία, ο γιατρός φορούσε γυαλιά.
0: Ναι, και του λες γιατρέ, εσύ γιατί.
1: Τι φάση, δεν εμπιστεύεσαι εσύ κάποια. Και όπως επίσης όταν πήγα εδώ για να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών.
0: Τι σου απάντησε?
1: Δεν το θυμάμαι. Ήταν τόσο γελίο μάλλον αυτό που μου απάντησε, το οποίο δεν το συγκράτησα.
0: Ωραία, πήγες για μεταμόσχευση μαλλιών. Είχε μαλλιά ο γιατρός?
1: Δεν είχε. Μα είναι δυνατόν. Πώς γίνονται αυτά τα λάθη? Ο ένας ήταν στραβό, ο άλλος δεν είχε μαλλιά και δεν θέλω να φτιάξουν εμένα. Αλλά αγάπη μου, κανέναν από τους δύο δεν εμπιστεύτηκα.
0: Τι σου είπε?
1: Πήγα σε άλλους.
0: Τι σου είπε? Πήγε σε άλλο.
1: Πήγα σε άλλο. Και ο
0: θερμίδρο άλλο.
1: Και πήγα, δεν πήγα σε άλλο, για μαλλιά δεν έβαλα. αλλά θα πάω σε κάποιον που να έχει τουλάχιστον.
0: Δεν νομίζω ότι βλέπω να χρειάζεσαι.
1: Εντάξει,
0: είναι υπερβολική.
1: Ο καθένας
0: η ανασφαλεία σου, όχι πραγματικά. Ναι. Μην πας να βάλεις μαλλιά, νομίζω θα, είναι, θα είσαι υπερβολικά τριχωτός μετά. Μην το κάνεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Έθιξα κάτι που δεν έπρεπε.
1: Υπερβολικά τριχωτός είπε.
0: Δηλαδή θα ξέρω εγώ, μπορεί να θες να βάλεις να μειώσεις τελείως το μέτωπο.
1: Θέλω να βάλω φρύδι, αρέσει.
0: Μονό φρύδος.
1: Θέλω να γίνω Κύπριος. Όχι, όχι. Ναι, έχω τα κενά μου κι εγώ. Τα χρειάζομαι τέλος πάντων. Είναι θέμα, ναι,
0: το διαχειρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης, ξέρεις, η φαλάκρα δεν ενοχλεί καθόλου τις γυναίκες. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πούμε ποτέ. Είδα έναν ωραίο, αλλά ήταν φαλακρός. Δεν υπάρχει για μας.
1: Δεν νομίζω ότι μας απασχολεί αυτό. Επίσης, όχι εμένα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά, δεν θα με απασχολήσει αυτό. Θέλω εγώ να νιώθω καλά. Δεν θέλω να κάνω έτσι και να βλέπω κενά. Κατάλαβες. Οπότε να τώρα θα με κοιτάξω να δω.
0: Δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε να τσεκάρει τα κενά του. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Έχουμε μία απίστευτη είδηση.
2: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ. Και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Έλα, έλα,
5: έλα πως είσαι.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: All in.
3: Løven. Identiteten hans er hemmelig. Ingen vet hvem han egentlig er. Bortsett fra meg da, fordi han er pappaen min. Ingenting jeg gjør er godt nok.
4: Det er ingenting med deg som skal tilsi at du er klar for det. Du har alt det som skal til. Jeg vet at du kan klare det.
5: Men det høres farlig ut.
4: Du trenger ikke sjokke sånn. Du har en jobb å gjøre.
6: Ingen skal stoppe meg fra å bli berømt.
7: Apelos υπέροχη. Kyrgyaki, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: Επιστρέψαμε με συμβουλές για το νοικοκυριό, τη σχέση και το Δημήτρη Μαχαλιά που μας τα λέει όλα αυτά. Το έχουμε κάνει πρωινάδικο.
15: Δεν θα ήταν υπέροχο να γυρίζαμε τώρα και εγώ να είχα, ξέρω εγώ, μακρύ μαλλί.
14: Ναι, να έχει πετύχει.
15: Μετά από αυτή τη συζήτηση. Θα βάλει πια.
14: Ναι, ωραία. Ναι.
15: Οπότε... Δεν θα το κάνουμε άλλο πρωινάδικο. Τι θες, τι θες?
14: Όχι,
15: δεν
14: το κάνω. Θα το κάνουμε χειρότερο πρωινάδικο. Αγοράζεις αυτά τα κινέζο διάφορα.
15: Τα
14: και εγώ τα
15: όλα αυτά τα sites, τα συχαίνομαι.
14: Είναι
15: σαν
14: απέσια.
15: Σαν υπάρχει αύριο.
14: Ναι, ναι.
15: Συχαίνομαι και τη γυναίκα μου το κάνει αυτό. Αγοράζει τέτοια μικρό μπιχλιμπίδια.
14: Είναι πάρα πολύ κακή ποιότητα.
15: Είναι απέσια. Γενικότερα δεν μου αρέσει να αγοράζω από το ίντερνετ, να σου ειλικρινείς. Ναι. Δεν μπαίνω να αγοράσω τίποτα πέρα από εισιτήρια. Δεν θέλω οτιδήποτε έχει να κάνει με ρούχο, με παπούτσι, με αντικείμενα. Δεν θέλω τίποτα αν δεν το αγγίξω, δεν το πιάσω. Το 80 με 90% θα είναι λάθος επιλογή.
14: Ναι, θα είναι. Αλλά επειδή τα έχουμε παραγγείλει, τα φοράμε ή δεν τα αλλάζουμε καμιά
15: όχι,
14: φορά.
15: Όχι, όχι. Πολύ σπάνια θα πετύχεις κάτι πάρα πολύ καλό. Συνήθως είναι τόσο κακή ποιότητα για να είναι τόσο φθηνό.
14: Ναι.
15: Είναι πάρα πολύ κακό.
14: Τι χαζεύεις στο ίντερνετ?
15: Τι χαζεύω στο ίντερνετ? Κοίταξε, τον τελευταίο καιρό, επειδή με έχουν χακάρει και δεν έχω social media, δεν έχω Instagram, δεν έχω Facebook, έχω ανοίξει ένα καινούριο λογαριασμό στο Instagram και χαζεύω έτσι φίλους. Βλέπω δηλαδή βιντεάκια, τέτοια πραγματάκια. Δεν μπαίνω TikTok, δεν βλέπω τέτοια viral πράγματα. Βλέπω μόνο φίλους και γνωστούς έτσι σε προσωπικές στιγμές. Μπανιστηριτζής.
14: Πόσο προσωπικές, αυτό θα σε ρωτάω.
15: Ό,τι ανεβάζεις στο Instagram.
14: Okay,
15: προσωπικό. Για να το ανεβάζεις στο Instagram, θεωρώ ότι θέλεις να το ανεβάσεις.
14: Σε έχουν χακάρει, γιατί είχες κάνει τόσο, ήταν τόσο εύκολο να μπουν και να σε.
15: Ναι, ναι. Πάτησα ένα κουμπί που δεν έπρεπε να πατήσω. Δηλαδή είχε
14: προκύψει κάτι. Αυτή την κατηγορία
15: ναι,
14: που όλοι κοροϊδεύουν.
15: Του θείου. Το κοροϊδεύω εγώ που λέω στους γονείς μου προσέξτε την Αντιγόνη κάθε μέρα την κράζω, μην ανοίξεις τίποτα. Ήταν τόσο καλοκουρδισμένο το πώς έγινε αυτό. Και πάτησα αυτό το σύνδεσμο που δεν έπρεπε να πατήσω και μου κατέβασαν όλους τους λογαριασμούς.
14: Ναι.
15: Και δεν έχω τίποτα. Και ήταν ένα σπουδαίο εργαλείο.
14: Αυτό
15: για μένα.
14: Δεν είχε κάποια άλλη επίπτωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν.
15: Έχασα 80% των εισοδημάτων μου.
14: Αλήθεια.
15: Έχει μια επίπτωση οικονομική. Γιατί,
14: γιατί εσύ έκανε.
15: Έκανα αρκετά πράγματα στο Instagram.
14: Έκανε και διαφημίσει, εντάξει.
15: Ναι, ναι. Οπότε έχασα ένα τεράστιο κεφάλαιο τη δουλειά μου.
14: Ναι, μπορεί να το ξαναβρει αυτό να το ανακτήσει. Δεν υπάρχει.
15: Περιμένω, 5 μήνες.
14: Δεν υπάρχει κάποιο άνθρωπο πίσω από ένα γραφείο που είναι ο κύριο Instagram και πα και τον βρίσκει και του λες, κοίταξε να δει, έγινε αυτό.
15: Αλλά μια και μου δίνει αυτό το βήμα, θα ήθελα να πω αν κάποιο γνωρίζει κάποιον μέσα στη Μέτα και στην Ιρλανδία. Θα ήθελα πάρα πολύ, πολύ να με βοηθήσει, γιατί 5 μήνες δεν μπορώ να βρω λύση.
14: Νομίζω δεν είσαι ο μόνος.
15: Φαντάζομαι, είμαστε αρκετοί που το έχουμε πάθει αυτό.
14: Που το έχετε πάθει αυτό. Οκ, ναι. Okay, ωραία. Οπότε με κάποιο τρόπο να ανακτήσεις δηλαδή, το λογαριασμό σου, έχεις κάνει αίτημα.
15: Ναι, ναι, ναι. Ένα νομικό αίτημα με ένα δικηγόρο.
14: Ναι.
15: Και περιμένουμε από εκεί τώρα 5 μήνες.
14: Σου εύχομαι να το ανακτήσεις και να έρθουν και περισσότερες διαφημίσεις.
15: Ναι,
14: και δουλειές και ό,τι χρειάζεσαι.
15: Γίναμε πρωινάδικο, φουλ τώρα. Το έχει τερματίσει όσο δεν πάει. Ρώτησαμε και κάτι για την τηλεόραση και κλείσαμε.
14: Τι δεν είναι πρωινάδικο?
15: Πρωινάδικο δεν είναι ότι είναι γρήγορο, ότι είναι εύκολο.
14: Πρωινάδικο, ωραία. Πάμε στα δύσκολα. το νόημα της ζωής.
15: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πλέον χρόνος. Ποιοτικός χρόνος, τίποτε άλλο.
14: Ναι.
15: Αυτό κοστίζει όσο τίποτε άλλο επίσης και αυτό παλεύουμε να βρούμε. Τουλάχιστον εγώ, η δική μου γενιά, οι δικοί μου άνθρωποι, μου λείπει χρόνος.
14: Ναι.
15: Οπότε όσο περισσότερο χρόνο έχω, πιστεύω ότι θα βρω και χρόνο περισσότερο για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, για εμένα, για τη δουλειά μου. Δεν μας φτάνει ο χρόνος και αναλωνόμαστε πάρα πολύ σε πράγματα πολύ ανούσια. Και αυτό με λείπει αφάνταστα. Το νιώθω. Δηλαδή, μπαίνω στο αυτοκίνητο για να κάνω μια απόσταση και μου παίρνει 40 λεπτά και λέω: Χριστέ, έχω χάσει 40 λεπτά από τη ζωή μου.
14: Ναι. Έχεις τσεκάρει ποτέ το screen time στο τηλέφωνό σου? Να το κάνετε αυτό, αν μας ακούτε.
15: Ναι,
14: εάν έχετε να δείτε πόση ώρα ξοδεύετε κοιτώντας την οθόνη και να φανταστείτε ότι δεν μετράει όταν απλά είναι ανοιχτό και το έχεις αφήσει σε ένα τραπέζι. Νομίζω ότι μετράει πραγματικά την ώρα που το παρακολουθείς.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Θα δείτε τις χαμένες ώρες που σας λείπουν για το γυμναστήριο, για τους φίλους, είναι εκεί.
15: Ναι,
14: είναι
15: ναι, ισχύει πάρα πολύ.
14: Το έχεις τσεκάρει ποτέ αυτό?
15: Το τσεκάρω, ναι, βεβαίως. Και να σου είμαι ειλικρινής, είμαι σε μια περίοδο που προσπαθώ να αντισταθώ. Όταν δηλαδή βλέπω ότι το χέρι μου πάει αυτόματα εκεί, κάνω όπο και το αφήνω επί τούτου. Δηλαδή, φιλτράρω την ανάγκη μου να το πιάσω.
14: Ναι, ένας τρόπος είναι να κρύψεις τα εικονίδια που χρησιμοποιείς πολύ αυτόματα.
15: Απλά να κάνω πιο δύσκολη τη ζωή μου, δηλαδή.
14: Να κάνεις πιο... Όχι.
15: Περισσότερο χρόνο για να το βρω κιόλας, να το ψάχνω.
14: Ναι.
15: Δεν θα μας σταματήσει αυτό. Όχι, μπορεί. Απλά πολλές φορές από, πώς θα το πω, αμηχανία, πιάνουμε το κινητό. Θεωρώ ότι πια στην πρώτη αμηχανία πιάνουμε κινητό. Τώρα είχαμε πάει ένα διήμερο με την Αντιγόνη στη Σέριφο και κάτσαμε λίγο οι δυο μας και συνειδητοποίησα, έβλεπα γύρω μου τους ανθρώπους στην παραλία. Αλλάζει λίγο το τοπίο.
14: Λες, τους... να ξενερώνουν, ναι.
15: Για κάποιο λόγο. Τους έπιασα απλά να παρακολουθούν τη θάλασσα. Και το χάρηκα τόσο πολύ που λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, τι ωραία. Θέλει λίγο αντίσταση, το ξέρω. Είμαστε μακριά πια από αυτό. Αλλά να το αφήσουμε και να αφουγκραστούμε λίγο τον ήχο. Το κάνω στα παιδιά. Στα παιδιά τους λέω: Δεν πειράζει να βαρεθούμε λίγο. Ναι. Δείτε έξω. Δείτε
14: δεν ξέρουν να βαριούνται. Δεν είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό για τα παιδιά. Ότι δεν μπορούν να διανοηθούν μια στιγμή βαρεμάρες. Τι ηλικίες έχουν?
15: Είναι 4 και 9.
14: Και κάντε τόσο συνειδητές κουβέντες.
15: Ναι. Ναι, έχει αλλάξει λίγο η εποχή. Ναι, εμείς κάποτε στα 9 μας δεν ξέραμε να περπατήσουμε.
14: Απαγορευόταν να μιλάς. Καθώς να σιωπηλώ σε ένα τραπέζι μεγάλων που καπνίζαν και κάνουν διάφορα πράγματα που δεν πρέπει κανονικά μπροστά στα παιδιά. Ναι. Και έπρεπε και να είσαι και.
15: Ναι, όχι, ναι. Τα παιδιά μας 9 χρονών είναι πολύ πιο μπροστά. Σαν να είμαστε εμείς 18 σχεδόν. Και έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ.
14: Δηλαδή του δίνει το αυτοκίνητο.
15: Άνετα, αν μπορούσαν να πάνε μόνοι του στην μπάλα και στις δραστηριότητες. Αρκεί να πει ένα OK ο Μητσοτάκης. Πάρτε το.
14: Ωραία, να σου πω κάτι. Είσαι ο μπαμπάς που πάει και φωνάζει στο ποδόσφαιρο και στις δραστηριότητες, δεν ξέρω τι κάνουν.
15: Έγινα, άλλαξα στην πορεία. Να σου πω ότι συγχαινόμουν. Δεν ασχολούμαι καθόλου με τον αθλητισμό.
14: Ναι.
15: Όπως φαίνεται, δεν ασχολήθηκα ποτέ ο ίδιος, αλλά δεν παρακολουθούσα κιόλας.
14: Είσαι αδύνατος.
15: Ευχαριστώ. Ναι. Οριακά πιστεύω ότι με φλερτάρεις, αλλά ας το αφήσουμε λίγο αυτό.
14: Δεν είσαι ο τύπος μου. Συγγνώμη,
15: αλλά λένε εκεί γύρω. Να σου πω. Δεν παρακολουθούσα καθόλου. Δεν έβλεπα μπάλα, δεν έβλεπα μπάσκετ, τίποτα. Ο γιος μου έχει τρελαίνει το ποδόσφαιρο. Οπότε εκεί άρχισα να τον παρακολουθώ και να μαθαίνω τι και πώς.
14: Έκανες ότι ο μπαμπάς τελικά ξέρει?
15: Δεν το έκανα. Έμαθα με το ζόρι. Γιατί όταν το παιδί σου πιάσει, σου λέει για την αγωνιστική αυτή και τι έκανε ο Ολυμπιακός και πώς έβαλε γκολ και τι έγινε.
14: Κάτι πρέπει να πεις.
15: Κάτι απαντήσεις. Δεν μπορείς να είσαι τελείως. Και τώρα με έχω πιάσει να είμαι στο θέατρο. Δεν είμαι με το παιδί, ξέρω εγώ, Κυριακή. Παρακολουθώ τους αγώνες, ούτως ώστε όταν ξυπνήσει το πρωί να ξέρω να του πω τι έγινε πριν. Μη σου πω να φάω και πιο μάγκα. Να του πω για έναν αγώνα που έπαιξε βράδυ και δεν το είδε. Να του πω, ξέρω, εγώ το είδα.
14: Ναι.
15: Λόγο.
14: Ναι, ναι, ναι.
15: Και κάνουμε μαζί και αθλητικό τουρισμό με το γιο μου. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη και βλέπουμε παιχνίδια, πηγαίνουμε σε στάδια.
14: Είδες, κάτι βγήκε από αυτό.
15: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις από τη ζωή αυτή.
14: Ναι, σαφώς. Ναι. Ωραία, θες να επιστρέψουμε στο θέατρο?
15: Βεβαίως.
14: Θέατρο και επιθεώρηση είναι κάπως σαν stand-up comedy ή καμία σχέση?
15: Καμία σχέση.
14: Καμία. Ναι.
15: Το stand-up comedy είναι ένας θεατρικός μονόλογος, θα σου απαντήσω, που έχει και μια μικρή διάδραση με τον κόσμο. Εδώ έχουμε επιθεώρηση. Έχουμε νούμερα, έχουμε χορό τραγούδι προφανώς, γιατί έχουμε και το Θέμη Καραμουρατίδη στην παρέα. Είναι σατυρικά σκέτς. Είναι νούμερα που σατυρίζουν κυρίως πολιτικο-κοινωνικά θέματα. Οπότε αυτή είναι η βεντάλια μας. Δεν έχει stand-up, δεν έχει one-man show, δεν έχει επικοινωνία να πεις ότι. Δικό σας, ξέρεις, να έχει αλληλεπίδραση τέτοιου τύπου.
14: Θα υπέφτει κανείς ότι ένας τύπος όπως εσύ θα πλήττει με κάτι τέτοιο. Ότι είναι πιο συμπαγές, πιο σταθερό και πιο ήσυχο από αυτό
15: η
14: που
15: κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι το φοβήθηκα. Και όταν πρώτα άκουσα επιθεώρηση, λέει, οπ, για κάτι τέτοιο θα με θέλουν. Για να πάω και να έχω μια αλληλεπίδραση με τον κόσμο και να μιλάω και να κάνουμε αστεία με το τι συμβαίνει. Τελικά το αγκάλιασα από το πρώτο δευτερόλεπτο και φάνηκε ότι είναι έτσι το φορμά του. Δηλαδή είναι επιθεώρηση, αλλά πρόσεξε τι συμβαίνει. Έχει ένα χαρακτηριστικό του stand-up. Κάθε μέρα αλλάζω το κείμενό μου. Μπορώ να το αλλάξω. Γιατί κάθε μέρα.
14: Σου επιτρέπεται αυτό.
15: Μου το επιτρέπουν
14: δεν
15: οι συγγραφείς.
14: Δεν επιτρέπεται να σου πει: άκου να δεις, όχι, όχι, όχι. Όχι, εδώ το
15: είναι
14: και δίπλα
15: μου. Δηλαδή, έχω το Δημήτρη Χαλιώτη, ο οποίος έρχεται σε όλες τις παραστάσεις. Χθες, ας πούμε, μου είπε: είχαμε βάλει για τους Μητροπολίτες αυτό που έγινε με την αύξηση, ας πούμε, και μου λέει: πάμε να κάνουμε τώρα για την εφαρμογή για το πόσο κάνει που εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Παπ, χθες μπήκε, πήρε χειροκρότημα. Ναι. Το πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι ένα κείμενο. Δηλαδή, το πρωί να έχει βγει μια είδηση και εμείς το βράδυ να το βάλουμε σε θεατρικό κείμενο. Σου ξαναλέω, όχι stand-up, γι' αυτό είναι σημαντικό. Είναι εντυπωσιακό. Και αυτό τώρα είναι πολύ ελκυστικό.
14: Το γράφετε σε ένα τετράδιο ή το λες?
15: Το λέω, το λέω. Το φτιάχνω το λίγο πριν. Φτιάχνω λίγο την πρότασή μου πώς θέλω να γίνει για να έχει ένα punchline που λέω.
14: Άρα είναι κάτι μικρό, κάτι λίγο.
15: Είναι κάτι μικρό σε κάθε σκέτς που μπορείς να προσθέσεις.
14: Ωραία, μια που το παίζεις να σε ρωτήσω. Ναι. Σου φάνηκε περίεργο αυτό με την αύξηση στις αποδοχές των Μητροπολιτών?
15: Να πάω ένα βήμα πίσω. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πληρώνουμε εμείς την Εκκλησία. Δεν το έχω καταλάβει. Αυτό το διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας δεν έχω καταλάβει γιατί ακόμα δεν το κάνουμε.
14: Ποιος θα έπρεπε να πληρώνει δηλαδή την Εκκλησία?
15: Η Εκκλησία. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτά τα δύο πρέπει να είναι μαζί.
14: Η Εκκλησία πού να βρει χρήματα?
15: Η Εκκλησία είναι μία, όπως είναι project τα παιδιά, η Εκκλησία είναι μία επιχείρηση, θεωρώ. Mm-hmm. Η επιχείρηση που έχει μάλιστα και αδήλωτο χρήμα, το οποίο το καταβάλλουμε με μετρητά, δεν έχει καν POS. Στο εξωτερικό έχει POS. Πας να ψυχαιρεί και έχει POS, κλακ, κλακ και φορολογείται. Εμείς έχουμε ένα παγκάρι.
14: Ναι.
15: Δεν το βρίσκω πολύ έντιμο σε μια κοινωνία που φορολογούμαστε για το κάθε τι, ελεγχόμαστε για το κάθε τι, να έχουμε έναν γείτονα που λέγεται Εκκλησία, είναι μια επιχείρηση κι αυτή μέσα σε όλα, η οποία δεν φορολογείται. Mm. Παίρνει χρήματα, μαύρα, δεν ξέρω που πάνε. Δεν υπάρχει έλεγχος. Εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, αν δεν το ξέρω. Αλλά...
14: Είσαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν μαύρα πολλά λεφτά?
15: Ναι, είναι μαύρα 100%. Αλλά τη σημασία έχει ότι δεν ελέγχονται εύκολα, γιατί περνάνε πολλά ανθρώπινα χέρια. Το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της Ελλάδας. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταχραστεί χρήμα που έχει μπει στην Εκκλησία. Δεν χρειάζεται να θυμηθούμε Τριανταφυλόπουλο και άλλες τέτοιες καλές εποχές. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτό. Θα ήθελα, όπως υπάρχει διαφάνεια σε όλα, να υπάρχει διαφάνεια και σε αυτό. Θα το εκτιμήσω ακόμα παραπάνω. Και θα εκτιμήσω πολύ όταν η περιουσία της Εκκλησίας χρησιμοποιείται για σωστό τρόπο. Mm-hmm. Οπότε έχω ένα θέμα γενικότερα.
14: Έχεις ένα θέμα γενικά με την Εκκλησία?
15: Όχι, καθόλου. Δηλαδή, την Εκκλησία μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πιστός, πηγαίνω. Αλλά μου αρέσει και η διαφάνεια. Θα ήθελα όλοι να ελέγχονται και δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε ο Μητροπολίτης να πληρώνεται από το κράτος.
14: Ναι.
15: Όταν το κράτος δεν βγάζει από την Εκκλησία. Ναι. Δηλαδή, μόνο δίνει.
14: Πού πάμε όταν τελειώνει αυτή η ματαιή ζωή?
15: Είμαστε. Μια ενέργεια, δεν ξέρω τι είμαστε.
14: Γιατί σε ρωτάω, κατάλαβες γιατί. Για το αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
15: Μετά. Mm. Μετά, άμα φύγουμε και οι δυο μας από αυτή τη ζωή και οι δυο.
14: Α, όχι να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να κάνουμε το καλύτερα αργά στον άλλο κόσμο.
15: Α, τι.
14: Εάν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Δηλαδή και ανάποδα εμείς, οι άλλοι από πάνω.
15: Κοίταξε. Δεν το ξέρω και θα είναι και λίγο. Άδικο να πάρουμε θέση. Θα σου πω όμως ότι είχα μια εμπειρία. Τελειώνει και ο χρόνος και αγχώνομαι.
14: Το ξέρω ότι είχες, γι' αυτό σε ρωτάω.
15: Είχα μια τέτοια εμπειρία, την οποία δεν θέλω να τη μοιραστώ εύκολα έτσι δημόσια, και την κάνω όταν είμαι με φίλους. Γιατί είναι πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί είχαμε επικοινωνία και εγώ και η γυναίκα μου με ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή δικούς μας. Και θα μου πεις, ναι, πώς το ξέρεις ότι ήταν. Προφανώς για να το λέω. Και
14: συνέβη αυτό που είπαν πράγματα που τα ξέρατε μόνο εσείς.
15: Ακριβώς. Και πράγματα που δεν τα ήξερε ούτε η γυναίκα μου, κανένας από την παρέα που ήταν εκεί.
14: Σου άλλαξε αυτό, γιατί το έχεις πει, μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να το δει, αλλά σου άλλαξε κοσμοθεωρία.
15: Με σόκαρε πάρα πολύ.
14: Ναι. Μας βλέπουν.
15: Ναι.
14: Είναι κάπου και αν τους καλέσουμε, μας βλέπουν.
15: Στη δική μου περίπτωση, ο δικός μου άνθρωπος έβλεπε. Έβλεπε την παρουσία μου, έβλεπε αν είμαι, πού είμαι και τι
14: και
15: κάνω.
14: Και μας βλέπουν.
15: Άλλες ενέργειες δεν μας είδαν. Δεν έβλεπαν την πορεία των πραγμάτων. Είχαν μείνει εκεί όταν έφυγαν. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ισχύει με όλες τις περιπτώσεις το ίδιο.
14: Άρα κάποιοι άνθρωποι μας βλέπουν,
15: ναι,
14: κάποιοι δεν μας βλέπουν.
15: Ναι, μας βλέπουν. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο καλή κανείς την ενέργεια. Πώς διαχειριζόμαστε εμείς την ενέργεια και τη φέρνουμε κοντά μας.
14: Πριν από αυτή την εμπειρία, ήσουν τελείως αδιάφορος.
15: Ήμουν πάρα πολύ αρνητικός. Δηλαδή με όλη αυτή την επικοινωνία, με μια ενέργεια, με ένα πνεύμα.
14: Επειδή
15: δεν έλεγα Χριστέ μου, τι λέτε, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήμουν τόσο αρνητικός που μου λένε, ωραία, μπορείς να ζήσεις μία φορά αυτή την εμπειρία. Και όταν το έζησα, έπαθα σοκ. Αλήθεια διαλύθηκε το είναι μου και είπα, μπορώ να το κάνουμε άλλη μία φορά δεύτερη το επόμενο βράδυ, για να δω αν ισχύει ξανά αυτό ή αν ήταν τυχαίο.
14: Ναι.
15: Και συνέβη ξανά. Οπότε εκεί, όταν το επιβεβαίωσα, είπα κιόλας ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ, γιατί άνοιξα μία πύλη η οποία είναι τεράστια.
14: Ναι.
15: Και μετά είχα. Έντονη την ανάγκη να το ξανακάνω ξανά και ξανά και ξανά.
14: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είπες θα το κλείσω.
15: Και πρέπει να το κλείσω.
14: Ρωτάνε από το control και το control πάντα είναι εξής σαν τον τηλεθεατή.
15: Ναι.
14: Εάν αυτό, τι μορφή έχει αυτή η επικοινωνία? Πας κάπου, έρχεται κάποιος σε σένα, κάνεις κάτι.
15: Εγώ πολύ συγκεκριμένα θα το απαντήσω για να μην το αφήσω μετά.
14: Ναι, αυτό είναι ανοιχτή ερώτηση. Δεν ρωτάμε απαραίτητο συνέβη στη δική σου περίπτωση.
15: Στη δική μου περίπτωση χρησιμοποίησαμε αυτό το ποτηράκι που λέμε με τα γράμματα, ναι. Το οποίο μπορεί να επικοινωνεί με λέξεις τις οποίες γράφει. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται έναν άνθρωπο που ξέρει και πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και συνέβη. Δηλαδή, έβαλα δικλείδες πολλές. Έβγαζα χέρια, έβαζα άλλους ανθρώπους. Έλεγα μην το πιάσει κανείς, το πιάσω μόνο εγώ. Δεν θα το πιάσω εγώ, το πιάσει εκείνος που δεν με ξέρει καθόλου. Οπότε, άλλαζα συνέχεια περιπτώσεις.
14: Η γυναίκα σου το πίστευε. Δηλαδή, υπήρχε κάποιος από τους δύο, από εσάς τους δύο που ήταν θετικό σε όλο αυτό.
15: Η γυναίκα μου το είχε ξαναζήσει πιο παλιά και το πίστευε. Εγώ δεν το πίστευα. Και άτομα που δεν συμμετείχαν καθόλου στη διαδικασία γιατί φοβόντουσαν και μείναν απ' έξω παρατηρητές. Βιώσαμε μια συγκλονιστική εμπειρία που κλαίγαμε όλοι σαν μωρά παιδιά με μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με λόγια. Ακούγεται λίγο φτηνένη αυτό που συνέβη εκείνη την ώρα. Αλλά ήταν πραγματικά μια ρογμή, μια τομή στο να πιστεύω ότι δεν χανόμαστε τελείως.
14: Ναι. Επειδή έχεις χιούμορ, μπορώ να σου κάνω πλάκα γι' αυτό.
15: Ό,τι θες, άμα πεθάνω, καλέσέ με.
14: Εντάξει.
15: Να ζήσουμε την πρώτη συνέντευξη με ποτηράκι και θα σου απαντάω.
14: Ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να ισχύουν διάφορα πράγματα, έτσι. Ναι. Πρώτον, αυτό να μην έγινε.
15: Ναι, ναι.
14: Ξέρω ότι το πιστεύεις βαθιά, αλλά μπορεί να μην συνέβη καθόλου, άρα...
15: Τι είναι, είναι όλη φαντασία δική μου.
14: Ναι.
15: Okay.
14: Συγγνώμη δηλαδή.
15: Όχι, όχι, το ακούω, έτσι ήμουν και εγώ πριν, γι' αυτό το λέω. Ναι,
14: μπορεί να σου κάνανε πλάκα να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει και να σε δουλεύανε.
15: Να λέγα... όλο και πιο θλιβερό για σένα.
14: Ναι, εντάξει, okay.
15: Προφανώς. Ναι. Αλλά ναι, έτσι έλεγα και εγώ.
14: Σκέφτηκε στην κωμική πλευρά, γιατί σκέφτεσαι έτσι σαν άνθρωπος.
15: Εκείνη την ώρα δεν το σκέφτηκα, γιατί ήταν τόσο το ενεργειακό πεδίο ισχυρό.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο σοβαρό πάντως. Ναι. Δηλαδή τώρα λέγαμε για γάμους, για παιδιά, έκανες και λίγη πλάκα. Με το που φτάσαμε σε αυτό το θέμα.
15: Ξέρεις γιατί.
14: Σοβάρεψες γιατί... και δεν σηκώνεις πολλά-πολλά.
15: Ναι, σταύρωσα και τα χέρια που σημαίνει ότι άρχισα να μείνομαι.
14: Ναι. Δεν γιατί... τα πιστεύω αυτά με τα χέρια και με αυτά.
15: Καλά, και εγώ δεν πίστευα το ποτηράκι. Κάτι συμβαίνει όμως για να μην πεις.
14: Ναι.
15: Anyway, θα ανοίξω την ενέργειά μου. Τι βλακίες είναι αυτές, πιστεύω, ούτε εγώ δεν πιστεύω. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα. Και όταν έχεις δοκιμάσει πολλά, γιατί δοκίμασα πολλά, είμαι τόσο άπιστος. Αλήθεια στο λέω. Δεν το πίστευα καθόλου. Έφερα πρώτα ένα τρίτο άνθρωπο που δεν ήξερε κανείς τίποτα για αυτόν, που είχε φύγει πριν λίγες μέρες πριν. Και είπε πράγματα που είχα μπερδευτεί μέχρι και εγώ. Και όταν μετά τα επιβεβαίωσα, λέω, κοίτα να δεις, είχε δίκιο. Δεν θα πω σε κανένα να το δοκιμάσει. Δεν θα ήθελα να το δοκιμάσει κανείς αν δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο.
14: Εγώ είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να το δοκιμάσει κάποιος. Δεν ξέρω καθόλου αν ισχύει, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνει.
15: Ξέρεις τι, όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι μας έχουν μάθει να κλείνουμε την ενέργειά μας. Όταν είμαστε μωρά και παιδιά, έχουμε πιο ανοιχτή ενέργεια, πιο ανοιχτά παιδεία και είμαστε πιο ανοιχτοί στο να δεχτούμε τέτοια πράγματα. Μετά μας βάζουν σε κάποια όρια, μας βάζουν τα παπούτσια και τα έχουμε μάθει και να τα σφίγγουμε πολύ στενά για να μπούμε σε αυτήν την κοινωνία όπως πρέπει. Να μπούμε στους κανόνες που πρέπει. Όσο μεγαλώνω και γερνάω, πάλι γίνομαι πιο παιδί και αρχίζει και ανοίγει πάλι το πεδίο της ενέργειας.
14: Ναι.
15: Μην το φοβάσαι, γενικά θα πω, γιατί νιώθω ότι η ενέργειά μας... δεν διαχειριζόμαστε πολύ καλά τις δυνάμεις μας.
14: Θέλουν οι άνθρωποι που είναι στην άλλη πλευρά να μας μιλήσουν ή τους ενοχλούμε.
15: Δεν μου προέκυψε να ενοχλούμε κανέναν. Από τη δική μου εμπειρία που την έζησα δύο φορές,
14: ναι.
15: Δεν βίωσα κάτι τέτοιο. Θέλανε πολύ, θέλανε να μιλήσουν. Δεν περνάνε όλοι ευχάριστα, να σου απαντήσω, στην άλλη πλευρά. Δεν είναι πάντα ένα ή
14: δεν περνάνε όλοι ευχάριστα, δεν περνάνε αυτοί που δεν, έπρεπε να που δεν πρέπει να περάσουν ευχάριστα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο είδους δικαιοσύνη, θεωρείς. Γιατί
15: όχι,
14: μπορεί
15: όχι, όχι,
14: να το ζήσεις δύο βράδια τη ζωή σου, αλλά ξέρεις όταν έχεις ζήσει κάτι, μπορείς να φανταστείς. Εγώ δεν μπορώ καθόλου να φανταστώ όλα τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι ότι εσύ είσαι πιο κοντά στην εικόνα του τι συμβαίνει ακριβώς.
15: Νομίζω ότι κουβαλάμε το συναισθηματικό φορτίο του πριν. Αυτό κουβαλάμε. Ενεργειακά όμως μπορώ να σου πω ότι εγώ ένιωσα τον άνθρωπο με τον οποίο συνομιλούσα, γιατί μιλήσαμε με αρκετά άτομα. Ναι. Τον ένιωσα εκεί, ένιωσα την παρουσία.
14: Υπήρξε κάποιος με τον οποίο ήθελες να επικοινωνήσεις και δεν τον βρήκες. Ο πιο αγαπημένος άνθρωπος που έχει φύγει, ποιος ήταν?
15: Ο αδερφός μου. Τον αδερφό μου έχω χάσει και ήταν ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος. Ναι, μαζί του μίλησα, προφανώς, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε και ένιωσα την παρουσία εκεί. Και του είπα μάλιστα ότι φοβήθηκα αρκετά. Και το κάνω. Νομίζω ότι θα το σταματήσω γιατί πια. Δεν, με το μυαλό μου και τη λογική μου και ο χαρακτήρας που είμαι, δεν μπορώ να διαχειριστώ εύκολα όλη αυτή τη συνθήκη. Και τώρα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, φοβάμαι ότι θα ήθελα κάθε μέρα να σε καλώ να μιλάμε.
14: Ναι, και τι σου είπε, τι νομίζεις ότι σου είπε?
15: Για να μην πω ψέματα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τι είπες αυτό, αλλά σίγουρα θυμάμαι τη θέση μου, ότι το σταμάτησα.
14: Η αίσθηση ποια ήταν, ότι...
15: Ήθελε επαφή, ήθελε επαφή, ήθελε να μιλάμε. Και θα μου φαινόταν ιδεατό σε μια τέτοια... Μια τέτοια συνθήκη που να μπορούμε κάπως με κάποιο τρόπο να ανοίξουμε τόσο πολύ το παιδί μας και να
14: μπορούμε
15: να συνομιλήσουμε.
14: Που να είναι σαν να παίρνεις ένα τηλέφωνο και ναι, να λες γεια σου πάλι εδώ, είμαι, δεν ξέρω πώς
15: πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία, να μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια επαφή. Ναι. Θα ήταν μαγικό.
14: Ναι. Απ' την άλλη, γιατί να περνάς σε μια άλλη διάσταση, αν μπορείς να
15: διατηρήσεις. Γιατί να χάνετε το υλικό κομμάτι.
14: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν είναι να κρατάμε
15: επαφή. Γιατί θα μαζευτούμε πάρα πολύ εδώ και δεν θα χωράμε σε λίγο.
14: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, ναι.
15: Δεν έχω απαντήσεις. Okay. Και χαίρομαι που δεν έχω απαντήσεις να σου δώσω. Αν είχα, θα ήμουν πιο κάθετος αυτά που σου λέω. Ναι. Οπότε εγώ απλά σου μεταφέρω μια πολύ σπουδαία εμπειρία και την οποία έχω αφήσει πίσω πολλά χρόνια, δεκαετία.
14: Τώρα φοβάσαι το θάνατο ή λες ότι εντάξει, αφού είναι έτσι, αφού μπορείς να ψηλοεπικοινωνήσεις, αφού τέλος πάντων κάπως αν έχεις κάνει τα πράγματα καλά, μάλλον το φορτίο είναι πιο ελαφρύ. Τώρα φοβάσαι.
15: Δεν άλλαξε κάτι μετά από αυτό, θα σου είμαι ειλικρινής και δεν έχω και καμία σκέψη ότι αν θα φύγω από αυτή τη ζωή, αν θα μπορέσω να επικοινωνήσω με κάποιον που έχει μείνει πίσω. Δεν με απασχολεί. Γιατί θα μείνει θλίψη στους ανθρώπους που έμειναν πίσω που δεν θα έχουν εσένα. Θα σου πω ότι με φοβίζει ο θάνατος γιατί θέλω να πεθάνω. Ενώ πιο μικρός δεν είχα φόβο με το θάνατο και έλεγα εντάξει, εγώ πεθάνω και στο 25 μου, δεν έγινε κάτι. Τώρα επειδή τα όνειρά μου έχουν μεγαλώσει πολύ,
14: ναι.
15: Τα παιδιά μου υπάρχουν στη ζωή μου. Έχω χάσει και τον αδερφό μου, οπότε ξαφνικά νιώθω ότι δεν θέλω να χάσω κάτι άλλο. Οπότε και δεν θέλω να χάσω, αλλά και δεν θέλω να χαθώ γρήγορα και θέλω να χαρώ όλα αυτά που έχω. Οπότε ναι, δεν θέλω να πεθάνω.
14: Ναι.
15: Δεν τον φοβάμαι το θάνατο να μην κάνω πράγματα με φόβο, αλλά θα ήθελα να σου πω ότι θα ήθελα να ζήσω όσο περισσότερο μπορώ. Mm-hmm. Γι' αυτό και βλέπω ότι προσπαθώ να αλλάξω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι πιο τακτικά, κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να συντηρήσω λίγο παραπάνω αυτό το υλικό κορμί.
14: Η τηλεόραση. Τι σημαίνει. Τι έρχεται.
15: Για μένα προσωπικά.
14: Ναι, φεύγει,
15: δεν
14: έρχεται
15: ξέρω.
14: Κάτι διαφορετικό.
15: Χαίρομαι γιατί κάνω συζητήσεις πλέον για πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν συζητάω πια για πράγματα που δεν αγαπάω.
14: Θα κάνεις το show. Και εσύ.
15: Δεν ξέρω τι θα κάνω την άλλη χρονιά.
14: Μακάρι να κάνεις. Εσύ αλλά... νομίζω θα κάνεις ένα πάρα πολύ καλό το show.
15: Δεν ξέρω τι θα σου πω. Χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω με ανθρώπους που έχουν την κατάλληλη θέση και να πω σκέψεις και όνειρά μου.
14: Ναι.
15: Πιο παλιά δεν μπορούσα.
14: Κάνεις παρέα μαζί τους.
15: Σε καμία περίπτωση. Δυσκολεύομαι πολύ να κάνω παρέα με κόσμο γενικότερα.
14: Ναι. Επομένως δεν κάνεις παρέα μαζί τους, αλλά έχεις μια ευκολία σαν να τους μιλήσεις.
15: Έχω μια ευκολία να σηκώσω ένα τηλέφωνο και να πω: θα ήθελα να σας πω μια σκέψη που έχω και μου αφιερώνουν 15-20 λεπτά να την ακούσουν. Ναι. Δεν την έχουν πάρει μέχρι σήμερα, καμία σκέψη μου. Δεν πειράζει όμως. Μου δίνουν αυτά τα 15-20 λεπτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα.
14: Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να το αποθηκεύουν και να λένε: μας έχει πει αυτό ο Μακαλιάς, δεν είναι η ώρα τώρα, αλλά μπορεί ένα χρόνο να είναι.
15: Ναι. Φυσικά και μπορεί. Και μπορεί και τελικά να το κάνω κάπου αλλού και να το δουν και πούνε: δεν το κάναμε μαζί.
14: Ναι.
15: Ήταν χαζό.
14: Σ' αρέσει αυτό καμιά φορά να εκδικήσεις τους ανθρώπους και να λες: κοίτα τώρα, εγώ κατάφερα να κάνω αυτό που δεν θέλατε εσείς.
15: Δείξε μου έναν που δεν χαίρεται με κάτι τέτοιο. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Όταν έχεις προτείνει κάτι σε έναν άνθρωπο και σου λέει: δεν το βλέπω, δεν το αγκαλιάζω, θέλει δουλειά, θέλει κάτι άλλο και το προτείνεις κάπου και το πάρουν και το φτιάξεις και μεγαλοποιήσεις, είναι υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
14: Ναι, δεν φοβάσαι πάντα.
15: Δεν το λες εκδικητικά, αλλά λες: δεν το πίστεψες. Ορίστε, δες το τώρα πώς έγινε.
14: Ναι. Okay. Έχεις την ευκολία όμως να σηκώνεις το τηλέφωνο και να λες: θέλω να κάνω κάτι.
15: Ναι, το κάνω.
14: Το πιστεύεις αυτό, είναι στάση ζωής.
15: 100%. Είναι στάση ζωής. Από την πρώτη μου δουλειά που έκανα στο θέατρο, θα σου πω ότι σήκωσα εγώ τηλέφωνο. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό στη δουλειά μας. Γιατί όπως η άλλη πλευρά επιλέγει εσένα, πρέπει και εσύ να επιλέξεις αυτή την πλευρά. Τη δική τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος θα πάρει τηλέφωνο και θα σου πει: άλλα, θέλω να έχουμε μια εκπομπή στο Action 24, θα την κάνεις. Ότι εσύ θες να την κάνεις εκεί και με αυτούς τους όρους.
14: Ναι.
15: Να το ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Πρέπει και εμείς να επιλέγουμε τους εργοδότες μας. Mm-hmm. Οπότε έτσι έκανε και στο θέατρο. Έπαιρνα ένα τηλέφωνο και έλεγα σε ένα σκηνοθέτη: είδα αυτή την παράσταση στη δική σας, έχω δει άλλες δύο, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να με δείτε. Νιώθω ότι ταιριάζουμε αισθητικά.
14: Ναι.
15: Οπότε διεκδικούσα χρόνο να πάω να κάνω μια ακρόαση να με δουν.
14: Φαινόταν περίεργο αυτό στον καθόλου, άνθρωπο που ήταν στην άλλη γραμμή. Τους άρεσε δηλαδή.
15: Μπορώ να σου πω ότι πάνω από το 90% των προσπαθειών μου που χτυπάω πόρτα κερδίζω. Κερδίζω την συνεργασία.
14: Ναι, οπότε.
15: Δηλαδή, δηλώνεις παρόν. Λες, είμαι εδώ και το θέλω. Θέλω να δουλέψω μαζί σου. Γι' αυτό λόγο. Γιατί έχω κάτι που νιώθω ότι ταιριάζει σε σένα. Και όταν και του λες, είμαι ανοιχτός, δοκίμασέ με, βάλαμε κάτω, χτύπαμε, βάλαμε να κάνω ό,τι θέλεις. Σημαίνει ότι το πιστεύεις. Πιστεύεις και σε σένα, αλλά και σε αυτό.
14: Έχεις μετανιώσει που έχεις εμφανιστεί διαθέσιμος.
15: Ναι, βέβαια. Έχω κάνει συνεργασίες που μετά λέω: πω Θεέ μου, γιατί ήθελα τόσο πολύ να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το βλέπα, έβλεπα το αποτέλεσμα.
14: Ναι.
15: Και όταν μπήκα μέσα, λέω: πω δεν ταιριάζουμε καθόλου σαν άνθρωποι. Η στρατηγική μας είναι πολύ μακριά. Έχω μια άλλη ποιότητα σαν άνθρωπος που δεν ταιριάζει με τη δική του ποιότητα. Όχι ότι είναι η καλύτερη δική μου, αλλά δεν ταιριάζει.
14: Έχεις υψηλή ποιότητα σαν άνθρωπος.
15: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Σε καμία περίπτωση. Αλλά σίγουρα θέλω οι ποιότητες να συγχρονίζονται με τους άλλους ανθρώπους. Θέλω κάπως να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και θέλω πάρα πολύ σεβασμό. Σεβασμό από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο.
14: Πώς τον αντιλαμβάνεσαι το σεβασμό, πώς λες αυτός με σέβεται.
15: Όταν με αγαπάει, στο βάλω σε εισαγωγικά, αγαπάει τον άνθρωπο που είναι απέναντι. Έρχομαι εδώ και ξεκινάω λέγοντας ότι εγώ την Αθήνα την αγαπάω για αυτό που είναι, ό,τι και αν είναι, και θα ξεκινήσω θετικά μαζί της. Mm. Άσε να έρθουν τα αρνητικά. Δεν μου αρέσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τουπέ, φέρουν το δικό τους κομμάτι και το πετάνε πάνω σου. Δεν είναι ανοιχτοί να αγκαλιάσουν αυτό που είσαι, ναι, και να κάνουμε μαζί μία ομάδα.
14: Ναι. Αυτό που είσαι εσύ και αυτό που κάνεις είναι πολύ συγκεκριμένο.
15: Στη δουλειά μου.
14: Ναι.
15: Όχι, νομίζω ότι είμαι απλά ένας ευγενικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δίνει χώρο, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω. Εκεί είναι λίγο η ποιότητα του σεβασμού. Mm-hmm. Ότι ακούω, μου αρέσει ο διάλογος.
14: Ναι.
15: Από εκεί και πέρα, ναι, δεν έχω άλλα στεγανά να σου πω ότι είμαι ένας ιδιότροπος άνθρωπος ο οποίος θέλει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Όχι καθόλου. Είμαι πάντα ανοιχτός στο να δημιουργήσω, συνδημιουργήσω μάλλον.
14: Mm-hmm. Υπάρχει μια ακόμη παράσταση.
15: Υπάρχει μια παράσταση. Ναι. Το πριν και μετά τα παιδιά. Mm-hmm. Που κάνουμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά και Κώστα Μαλιάτση. Οι τέσσερις μας είναι ένα debate. Για, mm-hmm, με ένα ζευγάρι που έχει παιδιά και ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά. Όχι ζευγάρι στη ζωή, ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν παιδιά. Οπότε συζητάμε όλα αυτά που άλλαξαν τη ζωή μας. Το κοινό λατρεύει να ακούει ιστορίες από ανθρώπους με παιδιά, γιατί είμαστε μια πονεμένη κατηγορία ανθρώπων. Και φυσικά βλέπουμε και την ωραία ζωή των ανθρώπων που δεν έχουν παιδιά. Ναι. Παίζουμε παιχνίδια, κάνουμε αυτοσχεδιασμό, συζητάμε και παίζουμε εκεί. Πολύ είναι ανοιχτό το πεδίο με το κοινό να μας δώσει feedback και να παίξουμε μαζί τους.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
15: Εγώ, για άλλη μια φορά χαίρομαι πολύ.
14: Αυτό ήταν και από το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
4: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
5: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
6: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
7: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
8: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
9: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Άδεια και δίπλωμα.
10: Ορίστε. Δεν πιστεύω να τρεχά. Άλλωστε τι είμαι, ο στόπερ της Ιορδανίας που προσπαθεί να καλύψει τον επιθετικό. Αλλά και έτσι να είναι. Μήπως να σκεφτούμε καμιά ανατροπούλα. Όπως παραλίγο να κάνει η Γαλλία με την Αργεντινή στον τελικό του 22.
9: Λαβάνη, over.
10: Έχεις δίκιο, κύριε αστυνόμε μου. Και over ήταν.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένει καθημερινό unboxing με promos και Mundo Game που προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς ένα smartphone κάθε μέρα και 4 εισιτήρια για Monza. Πάμε στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
12: I'll see you around.
13: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
12: Who is Olivia and why are we writing about her?
13: Olivia might have been an agent of fate.
12: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
13: Surprise!
12: Hey, you.
13: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
12: What now?
13: I think... We start writing our own story.
14: Ιστορίες αγάπης. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
9: Έλα.

Ξενερώσεις. Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
2: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
4: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
5: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
6: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
7: You said you wanted to see me.
8: Yes. I wanted to give you a heads up on a couple of situations. Derek Cram will no longer be the agent in charge of the Boston office. I'm taking command. We need to turn the page on the disorder and dysfunction within this place.
7: And why am I getting a personal announcement?
8: Because I'll be handling how to discipline you for your actions the night Dr. Oduwale was killed.
7: So you're firing me?
8: Actually, no. I've seen how valuable an agent you can be. What you did to Oduwale notwithstanding.
7: Then what happens now?
8: Your administrative review will be next week. My recommendation will be for a suspension, not a dismissal. Look, I'm going to do everything I can to keep you here, Emily. I want you to be a part of my team.
9: Hey, Bern. The text just broke the encryption on Oduwale's server. Come on.
10: Are you okay, Mom?
11: Not made of glass, Flynn. Just not sure why you two like this so much.
10: That's man versus nature. We're testing our survival skills.
12: That's teaching me some cool stuff. Come on, it'll be fun.
10: Hey, Em.
11: What's going on?
10: They got into Dr. O's secure drive.
13: I'm looking at the decrypted files right now. Decades of medical records and blood tests, all from Catalyst. It looks like there are hundreds of patients.
9: Yes, thank you.
10: Well, his phone records.
9: Quick. Thank you.
10: You guys need help with going through all this stuff? You think I should come in?
11: Nick, please.
10: Wait, hold on. I can't.
11: Let's not ruin this for Flynn. Emily can handle this. You'll be home tomorrow.
10: Let me know if you find anything, okay?
9: Okay.
10: Let's do it.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
1: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
2: Why would he be here?
3: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Χαίρετε, καλώς ήρθατε και πάλι στην κορυφαία εκπομπή, όπως λέει και ένας φίλος εδώ. Στο back to back. Στο έχω πει, πάντα κοιτάζω αριστερά.
1: Ναι.
0: Να δω τι κάνουμε τώρα. Λέει, χθες με ρώτησες το ριλάκι που έφτιαχνες, τι έχουμε τώρα. Κοιτάζω, είναι βράδυ, σου λέω, είναι βράδυ. Αθλητικό by night, σου λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι back to back, 3 με 5. Καλά,
1: ναι.
0: Λέω.
1: Βέβαια δεν ήταν βράδυ.
0: Ναι,
1: δεν
0: ήταν,
1: είχε νυχτώσει.
0: Ήταν
1: σούρουπο ήταν, δεν ήταν.
2: Το παρά δεν νυχτώνει.
1: Όχι. Μετά τις 9 νυχτώνει.
0: Πήγε ο άνθρωπος να πει μια ιστορία χθες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να την πει. 10 παρατέρτο. Πού να την πει στην ιστορία αυτή.
1: Έχεις δίκιο. Θα μπορούσε να είναι και πιο.
0: Μία ώρα είναι αυτή η ιστορία.
1: Ζόρικη. Όταν θα το κάνουμε το τελευταίο και καλό και δυνατό που θα κάνουμε.
0: Καλό.
1: Από ιστορίες, γεμάτοι είμαστε.
0: Όχι, όχι κι άλλο θα κάνουμε.
1: Δεν θα κάνουμε.
0: Πάντως χθες θυμηθήκαμε τα παρατράγουδα. Έτσι. Με πολλούς τρόπους εδώ στον όμιλο.
1: Εντάξει, είναι ιερός ο χώρος, σας το έχω πει. Εγώ όταν πρωτομπήκα εδώ πριν ένα μισό χρόνο πάμε σχεδόν πλέον, είναι από τα πρώτα που του είπα του Βασίλη.
0: Ναι.
1: Του λέω, ξέρετε που είστε αυτή τη στιγμή. Με κοιτάει ο Βασίλης, πού είμαστε. Είναι ιερά αυτά τα χώματα, λέω. Εδώ έχει γυρίσει η Ανίτα τα παρατράγουδα.
0: Έχει τραγουδήσει η Τσίλα.
1: Η Τσίλα.
0: Γυναίκα Μαραντόνα.
2: Μόνο με εμάς βάση είμαστε.
1: Η μαλά μου.
2: Μην αρχίσουμε πάλι.
1: Το Πριόνι, όχι το Πριόνι.
2: Το Πριόνι δεν ήταν του Βασβάς.
1: Όχι. Βασβάς ήταν άλλο από το σχιζοφρένη δολοφόνο με το Πριόνι.
0: Τι μου κάνει εντύπωση. Πόσα χρόνια μου πέρασε από τότε.
1: Πολλά, φίλε.
2: 15.
0: Το τσάκ. Ήταν στο ίδιο μήκο κύματο.
2: Μπαμ, όλα, όλα.
0: Πώ γίνεται αυτό.
2: Όλα.
1: Έχουμε μεταλαμπαδεύσει.
2: Υπάρχει το YouTube, φιλέ.
1: Στι νεότερε γενιέ έχουμε μεταλαμπαδεύσει τα φώτα μα.
2: Όχι σχιζοφρενίε δολοφόνο.
0: Όχι φωνή, είναι για λίγο έτσι, παιδιά. Θα
1: πάλι, τι έχει γίνει πάλι.
0: Κάτσα εκεί, μιλούσα τώρα εκεί και κάτσα στο σαλόνι με το air condition. Εδώ στο ένα δωμάτιο έχουμε 40, στο άλλο έχουμε 15.
1: Μιλούν τα ίδια, θα ρετάρει.
0: Τώρα κλείσαμε εδώ. Ναι. Το, κλείσαμε το ένα air condition.
2: Κλείσαμε το ένα. Έχω κλείσω. Σκοπό.
1: Μην μου τον βγάλετε νοκάουτ.
0: Ποιον, τον Βασίλη αυτόν.
1: Τον κύριο Λίκη.
0: Όχι, δεν θα βγει. Εγώ θα βγάλω.
2: Έχω σκοπό να πάρω μια αδειούλα.
0: Όχι, όχι. Όχι.
1: Άδεια. Δεν σε βλέπω.
0: Αποκλείεται, λέει ο κόμμα σε πάνω, χτυπιέται.
2: Ποιο αποκλείεται, ποιο το λέει, η Τζορτζινά.
0: Ή ο Ντατσόπουλο χτυπιέται, η Τζορτζινά το λέει.
1: Όπω μα έλεγα στο στρατό στη Λίμνο, τέσσερι μέρε κράτησε, α την άδεια.
0: Καλησπέρα, λέει η Βακόπουλο, έχει δύο από δύο αξιώτησε. Μάλλον μα έβλεπε χθε αυτό.
1: Χοπα.
2: Με αυτό το χέρι χαίρεται, θα τη πω.
1: Όχι, φαντάζεσαι να σου πει.
2: Τζορτζίνα, θα τη πω με αυτό το χέρι χαίρεται.
1: Να έρθει μήνυμα και να πει, κύριε Βακόπουλο, στη ιστορία που είπατε χθε, εμεί ήμασταν.
0: Εμεί ήμασταν και οι δύο. Πιστεύω τώρα θα είναι. Ήταν. 50+.
1: Αταρρεφημένη τώρα.
2: Περίμενε, ήσουν 18 και ήταν 20.
0: Ήταν μεγαλύτερη, ναι, 20.
1: Άρα είναι 50.
2: 52.
0: 50+.
2: Εντάξει.
0: Α κρατήσω την ανάμεση εκείνη που είναι. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Εντάξει. Ελκάμπι, ένα από τα ψαλίδια.
0: Πολλά χρόνια πίσω, φίλε.
2: Καταρχάς δεν.
0: Είναι ακόμα πιο νωρίς τώρα. Μην μπερδεύεσαι.
2: Φίλε,
1: αποστολή.
2: Δεν έφαγα μπιφτέκια. Έφαγα χθες, έφαγα με κοτόπουλο. Και έφαγα δύο μπέργκερ.
1: Είναι.
2: Γιατί είχε βάλει ο admin. Λοιπόν, over 3,5, under 3,5. Έφαγα δύο. Άρα πλήρωσε το under 3,5.
1: Και το δικό
2: μου. Το chat που είχε 80% over 3,5.
0: Σωστά.
1: Και εγώ under ήμουνα. Πολύ under.
2: Και βέβαια θα μπορούσα να φάω και παραπάνω, αλλά φάγαμε για τις πατατούλες.
1: Όσο γκολ έβαλε ο Μέση.
0: Το Μέγιο και το.
1: Μέγιο.
2: Το Μέγιο έφαγα και τα δύο Μέγιο.
0: Και τα δύο Μέγιο. Γι' αυτό λείπανε μετά Μέγιο.
1: Έφαγε εγώ ένα Μέγιο.
0: Και το άλλο ποιο ήταν που μας άρεσε.
1: White barbecue.
2: Πήγα στο γραφείο. Πήγα στο γραφείο να πάρω τα πράγματα μου να φύγω. Και βλέπω ένα πατίτσα όρθιο.
1: Ναι, αυτό.
2: Να ουρλιάζει. Βασιλικά, κακάικα, βασιλικά.
1: Έπαθε καπετανάκο.
2: Βασίλη, δεν μπορώ να κάτσω. Δεν καθόταν στην καρέκλα. Του λέω τι έπαθε, Αντρέα μου. Έφαγα αυτό το καυτερό, Βασίλη, κάηκα, κάηκα.
1: Έπαθε καπετανάκο. Στο ταβάνι πήγαγε.
2: Τι καθόταν
1: μυαλό σου.
0: Πέφτει. Αν πέφτει, την αλλάζουμε, γιατί δεν είναι αυτή η σωστή.
2: Είμαι πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά.
0: Λοιπόν, ακούστε τότε, για να αλλάξουμε και καρέκλα. Θέλω να δω λίγο Elabet. Αυτή είναι η χορηγός εταιρεία. 3 με 5, όπως και χθες το βράδυ, έτσι και σήμερα. Μαζί μας, κάθε μεσημέρι, 3 με 5. Εδώ στην παρέα μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet, για το back-to-back και την παρέα που μας κάνεις καθημερινά, δεύτερη μέρα της εβδομάδας σήμερα. Και δώστε μου και αυτό το δωράκι, την καρτούλα, με την οποία θα μάθουμε πώς συμμετέχετε σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό.
1: Έτσι.
0: Που είναι ποιος, το Mission Giveaway της Sky Telecom. Μπορείς να διαβάσεις.
1: Κάνετε follow σε τρεις λογαριασμούς, στο skytelecom.gr. Σωστά, ναι, καλά το είπα. Athletico.gr και Action TV και στους τρεις για να είναι. Έγκυρη παρουσίαση και συμμετοχή στο διαγωνισμό, να πατάμε like στο post και mention ένα φίλο ή μια φίλη στα σχόλια.
2: Τέλει.
1: Και τι έμεινε, μια εβδομάδα έμεινε.
0: Σωστά, σωστά 23 ο μήνας.
1: Κυρία Μαριάννα έρχεται. Κυρία Μαριάννα, υπάρχει εδώ καταγγελία ότι ναι. Το κατσίκι λέει είναι σε μαγαζί που λέγεται Κατσίκα. Πρέπει να γίνει ρεπορτάζ όταν έρθει από εδώ.
0: Δεν το ξέρω.
2: Goat.
1: Goat.
0: Goat. Χθες είδαμε το.
2: Θα έδανε κανένα story.
0: Είδαμε τον GOAT. Είδαμε
1: τι έκανε goat. Πάλι. Καλά, εντάξει, αυτό το ξέσπασμα είναι το μυθικό.
2: Το ξέσπασμα είναι μυθικό. Έχω να καταγγείλω Βερβελέ που το έχει δει πρώτος και φωνάζει.
0: Ναι, έχει δει το. Ναι.
1: Όχι,
0: και
1: δεν τρώτε, το έχει δει.
2: Μην τρώτε παπά, μην τρώτε παπά, για μένα πανηγύριζαν.
1: Όχι, για τον Μιρότσο πανηγύριζαμε, δεν είχε παίξει κανείς τίποτα.
2: Το ξέρω.
0: Είμαστε φίλοι του.
1: Όχι, το λέω για τον κόσμο. Το λέω. Πρόσεξε, ξέρεις τι γίνεται με τον Βερβελέ. Φωνάζει γκο-γκο στο πρώτο σου του Μέση που κοντράρει
2: ναι, και μετά σταματάει.
1: Και αυτό μετά ξαναφωνάζει γκο.
0: Όχι.
1: Είναι δεν το έχει δει πιο γρήγορα. Δεν το έχει δει πιο γρήγορα. Κάτσε να το βγάλουμε να το ρωτήσουμε μετά.
2: Το
1: δεν
2: έχει δει πιο γρήγορα νομίζω και βλέπει τη φάση και σου λέει
1: πού εδώ στο κινητό.
2: Κάνανε λάθος στο κινητό.
1: Και στο κινητό το έχει δει. Κάτσε μας λύσει τα πορεία μετά. Εγώ νομίζω γίνει αυτό. Ότι πανηγύρισε νομίζω ότι θα μπει το πρώτο γκολ του Μέση.
2: Τέλος πάντων η ουσία είναι ότι μπήκε.
0: Ναι.
2: Και κοιμηθήκαμε ήρεμοι.
1: Και έχει γάλα το σπίτι των παιδιών μας λέει.
2: Όχι εντάξει, φτάνουμε στην τελική.
1: Εντάξει, είπαμε.
2: Επίσης δεν πίνουν γάλα τα παιδιά μου. Πια.
1: Πλέον.
0: Δεν ναι. Πίνουνε. Τι εννοείς, γιατί.
2: Δεν
0: εγώ πίνω ακόμα.
2: Δεν του αρέσει.
0: Εσύ πίνεις.
2: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Ούτε εσύ. Από σένα πήρανε.
1: Για μένα το τσακίζουν.
2: Γενικά στο φαγητό.
1: Δεν προλαβαίνουμε τα γάλα.
2: Τα πάρει από μένα είναι λίγο περίεργα.
1: Όχι, το διαλύουνε το γάλα κάθε βράδυ γίνεται μακριά.
0: Και έξω που πήγαμε δεν φάγανε πολύ πάντως.
2: Ναι, είναι λίγο.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Το κουβεντιάζαμε χθες, δεν είχαν γίνει τα μάτσα ακόμα.
2: Ναι.
0: Έβαλε ακόμα δύο ο Μπαπέ.
1: Στόπα, θα βάλει αυτό τώρα.
0: Έβαλε δύο ο Χάλαντ. Που τον στηρίζεις πολύ και λες ότι μπορεί να κάνει και αυτός ρεκόρ σε μουντιάλ. Εγώ σου πάει, η γνώμη μου είναι όχι, γιατί δεν πάει μακριά η Νορβηγία συνήθως.
2: Ναι, ναι.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα παίζει τέσσερα μάτς τουλάχιστον. Θα τα παίζει.
0: Τέσσερα μάτς.
1: Τρία ομίλων και μια πρόκριση σίγουρα. Mm-hmm. Τον έχουν να περάσει και τώρα το επόμενο.
0: Κοίτα, στου ομίλου θα βάζει γκολ.
2: Πόσα
0: βάζει.
2: Έχει τώρα.
1: Τέσσερα και αυτός, τέσσερα Μπαπές, πέντε ο.
2: Ναι, περίμενε.
1: Ο Λιολέλ.
0: Συνολικά λες, τέσσερα.
2: Τέσσερα έχει. Είναι το πρώτο του Μουντιάλ.
1: Το πρώτο Μουντιάλ. Ναι. Μπαπές πήγε στα 16, ο Φάρης τον Κλόζε.
2: Εγώ πιστεύω Εμπαπέ θα τους περάσει όλους και θα τον φτάσει κανείς.
0: Δεν πήγε στα 16, όμως. 18 πήγε.
1: Ο τέτοιος, ο Μπαπέ.
0: Α, Μπαπέ.
1: Μπαπέ πήγε 16 και ζωφάρισε τον κλόζο.
0: Γκόουτ, λέω, εντάξει, οκ.
1: Και πρόσεχε και Μπαπέ, χτες τους πάσα και τα νεύρα, διακοπή το μάτς, καταιγίδα, αρχίσαν τώρα τα δικά της Αμερικανία εκεί πέρα. Έρχεται καταιγίδα, ω, κρυφτείτε, find a shelter. Τι shelter, ρε φίλε. Με χιόνια παίζαμε τον Αστέρα και χιονωθεί, έλεγε από πάνω. Τι shelter να βρούμε.
2: Κόσμος, επειδή δεν το έχω δει, ο κόσμος έμεινε στο γήπεδο.
1: Ξέρει, νεράκι θα πες του Θεού. Βάλτε λεξί κέραυνα, δεξιά και αριστερά, μην πέσουν μέσα ο κεραυνός, εντάξει. Έλα
2: και έκανε λέει 2 ώρες να ξεκινήσει.
1: Α το σου λέω. Ε, και
2: έχει κρυώσει εντωμεταξύ, Βασίλη.
1: Και αν δεν του είχαν.
2: Έχει κρυώσει δηλαδή.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Σίγουρα. Ναι.
2: Τι είναι χάλια.
1: Και αν δεν του είχαν κόψει ο ρυθμό, θα βάζει κι άλλα μπαμπέ.
0: Αυτά δεν κλείνουν από πάνω.
2: Το συγκεκριμένο λογικά δεν κλείνει.
1: Πού.
2: Ναι. Το συγκεκριμένο δεν πρέπει να κλείνει.
1: Αυτό είναι προεργασία λαιμού, να ξέρει.
2: Εγώ δεν είναι αποκλείω να τον φτάσει τον Μέση ο Εμπαπέ
1: σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Μουντιάλ. Δύο γκολ διαφορά έχουν. 18 ένας, 16 ο άλλος.
1: Δύο μέρες δεν το έχεις αυτοκίνητο. Τηλέφωνο. Δύο μέρες.
0: Εγώ δεν περιμένω.
2: Και αν οι Γάλλοι πάνε τελικό.
0: Να ακολουθήσει με δύο γκολ πάλι τώρα Μπαπέ.
1: Με το Ιράκ, μωρέ.
0: Το ένα.
1: Ρε, το πιο σίγουρο ήταν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το πιο σίγουρο ήταν. Ο Μίλος που είχαν και αυτός και ο Χάλαντ. Πάρτε να έχετε.
0: Λέω μπα και το ξεκουράσει και λίγο.
1: Όχι.
0: Καθαρίσει λίγο νωρίς. Βάλει και κανένα άλλο Ντεμπελέ, ξέρω έτσι το σκεφτόμουν.
1: Και του κόψα το ρυθμό, θα βάζε κι άλλα. Στο λέω, επειδή είχε διακοπή 2 ώρες, αυτό που λέει Βασίλη.
0: Του δίνει και ένα το Ιράκ.
1: Του δίνει και ένα το Ιράκ.
0: Άσε μας, ρε αγόρι μου εκεί. Διώξτε εδώ στην μπάλα, διώξτε. Πάνε να κάνετε και build-up από πίσω. Μάθατε τον
1: κουλακούλα
0: όλοι.
2: Ένα φίλο στέλνει. Καλησπέρα, παιδιά. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά έβλεπα Reunion παρατράγουδα από χθε. θέλω να πω κάτι
0: ακόμα. Γύρισμα τώρα, να ξέρει.
2: Ξέρω, ρε φιλέ.
0: Το
2: έχω δει εδώ και
0: ρεπόρτερ, το ξέρω.
2: Βέβαια.
0: Πες, τι θέλει να πεις.
2: Αφού έρχονται από εκεί, περνάνε τα. Όχι. Περνάνε άνθρωποι της παραγωγής. Θέλω να πω ότι. Θέλω να πω κάτι για το Μουντιάλ. για τους διαιτητές.
0: Ναι. Τι.
2: Και για τους νέους κανονισμούς. Εμένα οι νέοι κανονισμοί με έχουν εντυπωσιάσει. Και θα σας πω ότι δεν βλέπουμε πλέον τους τερματοφύλακες να κάνουν μισό λεπτό κρατώντας την μπάλα.
1: Σωστός.
2: Ναι. Δεν βλέπουμε ένα παίκτη να κοροϊδεύει τον εαυτό του, τον κόσμο και τον διαιτητή
1: και
2: στην
1: ματιά.
2: Αλλαγή.
0: Ναι, βγαίνοντας αργά.
2: Βγαίνει κατευθείαν.
0: Σωστά.
2: Δεν βλέπουμε επίσης να κοροϊδεύουμε τραυματισμούς. Βλέπω τους διαιτητές να πηγαίνουν πάνω από παίκτες την ώρα που είναι κάτω και να τους κάνουν σηκωθείτε. Και αυτοί να σηκώνονται γιατί ξέρουν ότι θα αφήσουν την ομάδα.
0: Θαύμα.
2: Με 10 παίκτες. Ναι,
1: έγινε και το σκηνικό το άλλο που πάει ο άλλος, έβαλε το στόμα μπροστά.
2: Κόκκινη. Εντάξει, αυτό οκ. Αλλά
1: αυτό,
2: βλέπω διαιτητές οι οποίοι έχουν πάει εκεί 100% με εντολές θα κάνετε 1, 2, 3, 5 πράγματα Και εύχομαι αυτά να τα βλέπουν και οι διαιτητές των εγχώριων πρωταθλημάτων.
3: Φωτιά!
2: Και να τα δούμε και το χειμώνα.
3: Δες τα λίγο, Μανούλα μου, πάρε λίγο μαθήματα.
2: Γιατί, φίλε, είναι πραγματικά ωραίο το ότι βλέπεις ένα replay και ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή ο τερματοφύλακας έχει κάνει ήδη το βολέ. Mm. Ενώ άλλες φορές έβλεπες το replay, γύρναγε και έχει ακόμα τερματοφύλακας, άντε να σηκωθεί, βραδίποδας.
0: Το κάνανε για να μην χάνουμε το
2: παιχνίδι. Μπράβο, κυλάει το παιχνίδι. Δεν μου αρέσει καθόλου το break. Αλλά οκ, δεν θα το βλέπουμε αυτό.
3: Αυτό είναι, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Λεφτάρε.
2: Αλλά τεσσεράκι. Και η νοοτροπία των διαιτητών και αυτοί οι νέοι κανονισμοί που έρχονται, δηλαδή το πλάγιο out. Δεν ψάχνουμε μπάλα μια ώρα. Έλα, φιλαράκο εδώ. Ναι. Θα παίξουμε αλλιώς, ναι, το πλάγιο, θα πάει στον αντίπαλο. Ναι,
3: ναι. Σωστό.
2: Θα παίξει ο τερματοφύλακας, αλλιώς corner.
0: Ποιο μάτς ήταν έξαλλος ο Βερβελές, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, ήταν.
2: Δεν θυμάμαι, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά. Εγώ γίνομαι έξαλλος σε κάθε παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, όχι που μας το έλεγε τώρα.
2: Και επίσης τα λεπτά καθυστερήσεων. 7, 8, 9, 10, ναι, τόσα παιδιά. Και αν έχει ένα λεπτό παραπάνω στις καθυστερήσεις, ένα λεπτό και στο τέλος.
3: Ναι.
0: Ποιος, να το πάρει ανάποδα, ποιος από τους κανονισμούς καινούργιους σας χαλάει?
2: Κανένας, εμένα. Κανένα.
0: Ως τώρα κανένας.
3: Τίποτα,
0: κανένας,
3: καλά κανένας. Να σου πω και κάτι άλλο.
2: Επιτέλους, επιτέλους.
3: Ο Ιφαντίνο μου προκαλεί αποστροφή γενικά. Ως προσωπικότητα.
0: Έχει τους παράγοντες ένα θέμα γενικώς.
3: Ο συγκεκριμένος τεράστιο, τεράστια αποστροφή και μετά από λίγα χρόνια πιστεύω θα είναι σε 100 σκάνδαλα που θα έχουν ανακαλύψει. το θεωρώ δεδομένο. Μου προκαλεί ένα αποστροφή συνολικά ως προσωπικότητα, όλα αυτά που κάνει εκεί με Τραμπ, με όλα αυτά, όλα αυτή την κουστοδία που είσαι.
0: Okay.
3: Το μόνο που τους δίνω, ναι, στη FIFA είναι ότι η διαιτησία έως τώρα είναι εξαιρετική σε όλα. Αυτό που λέει ο Βασίλης και οι κανονισμοί και όλοι οι κορακογέννητοι είναι πάρα πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλή ως τώρα.
0: Εντάξει, από δεν το σκαρφίζεται τώρα ο
3: από το Παναμά μέχρι τον Ευρωπαίο, ξέρω εγώ που τους ξέρουμε, τους έχουμε δει εδώ πέρα, τον Γάλλο, πώς το λέγανε, το.
0: Κοίτα, κάτι τρομερό από διαιτητές, ναι, δεν είδαμε πάντως κάτι λάθος φοβερό.
2: Όχι,
0: δεν στα αγγλικά τους λέω.
3: Ρε παιδί μου, δεν έχει. Λίγο. Ο κορυφαίος, ο μόνος που γελάσαμε ήταν αυτή η ψυχούλα με τα αγγλικά που τα είχε κάνει στο Αφρική.
2: Φοβερός.
3: Όχι, ο άλλος που είχε μπερδέψει με τα αγγλικά που έλεγε και έψανε άλλος εγώ.
0: Ήταν και ξεκίνημα όμως, εντάξει, δώστε.
3: Αλλά άντε, στο το δίνει.
2: Και επίσης.
3: Και ο καλύτερος ήταν ο άλλος που λέει. Είναι review! Number 10! Φώναζε αυτό. Αυτός. Πού ήταν αυτός?
0: Αυτό ξέρει, μου θύμισε.
3: Βενεζουέλα, τι ήταν αυτό?
0: Τα παιδιά που λένε το πείμα, ρε.
3: Ναι.
0: Σχολείο.
3: Φοβερός, ο αδερφός μου είναι αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, που τα λένε, ναι, πολύ δυνατά.
3: Φωτιά, εσύ να τα βλέπεις αυτά. Ναι. Που είσαι και διεθνής.
2: Για
3: λίγο. Εκεί όλοι εκεί, Παπαδόπουλοι. Για να σας δω λίγο.
0: Κάτσε.
2: Το πρώτο μάτς της Γαλλίας.
3: Ναι.
2: Που πάει ο διαιτητής στο VAR για ένα πέναλτι στον Εμπαπέ και δεν δίνει πέναλτι. Στην αρχή το έχει δώσει. Ή είναι τόσο καριδάτος που δεν το έχει δώσει τον Γαλλίο VAR και πάλι δεν το δίνει. Γιατί όντως δεν είναι πέναλτι.
3: Το έχει δώσει, νομίζω.
2: Το έχει δώσει.
3: Νομίζω το έχει δώσει.
2: Α, και το παίρνει μετά πίσω.
0: Σίγουρα.
3: Νομίζω το έχει δώσει.
2: Θα το θυμάται ο κόσμος σίγουρα.
3: Γεια σα, Δημητέρα. Αλλά νομίζω το έχει δώσει.
0: Ντατσόπουλος ήταν ανάποδο, αλλά εγώ δεν το έχω να σε βοηθήσω το παιχνίδι. Δεν
2: είναι ένα μπάσιμο το Εμπαπέ από δεξιά.
0: Ναι, ναι.
2: Πάει ένα αμυντικό πάνω του, πέφτει το Εμπαπέ. Δεν είναι πέναλτι.
3: Ναι.
2: Τον Γαλλί στο VAR. Και μετά από το VAR λέει ο διαιτητής ότι δεν είναι πέναλτι. Σωστά. Δεν θυμάμαι όμως αν το έχει δώσει και αλλάζει την απόφασή του ή αν δεν το έχει δώσει και επιμένει στην απόφασή του.
0: Δεν το έχει δώσει.
3: Δεν το έχει δώσει.
0: Δεν το έχει δώσει.
2: Δεν το έχει δώσει και τον φωνάζει.
0: Ντατσόπουλος δικαίωση.
2: Μπράβο. Μπράβο στο κοινό.
3: Το μόνο που η μόνη λάθος απόφαση.
2: Και τον φωνάζει ο VAR κάνοντας λάθος ο VAR. Γιατί για να τον φωνάζει ο VAR του λέει είναι πέναλτι.
0: Έχει άλλη άποψη, ναι.
2: Και επιμένει ο γίγαντας. Και δεν το δίνει.
3: Επιμένει ο.
2: Γιατί όντως δεν είναι.
3: Επιμένει ο Φωτιάς, το φωνάζει το βάρο Φωτιάς, αλλά ο Σιδηρόπουλος του λέει όχι. Η μόνη λάθος απόφαση και έχει δίκιο εδώ το κοινό, και θα την έλεγα, είναι η κόκκινη στο Μέση στο προηγούμενο μάτσο.
2: Ναι.
3: Αυτό ήταν.
0: Μπράβο, έχει κάνει λάθος.
2: Ναι, εκεί είναι, επειδή είναι Μέση, σίγουρα.
3: Αλλά είναι ο Μέση τώρα και σου λέει ο Μέση δεν πειράζει. Τώρα πάμε τώρα. Αμίγος παρασχέμπρε. Λάθος βέβαια έτσι.
2: Δεν θα είχε βάλει και τα χθεσινά δύο γκολ.
3: Ναι.
2: Άρα δεν θα
3: βλέπατε αυτό το θέαμα που είδατε χθες το βράδυ. Αυτά τα ξεσπάσματα.
2: Ψυχής. Θα είχε ένα γκολ μέχρι τώρα και όχι πέντε. Άκου τώρα πόσο μπορεί να αλλάξει.
3: Ναι.
2: Ο Μέση θα είχε ένα γκολ.
0: Σωστά.
2: Γιατί θα έβγαινε στο 1-0
0: και δεν έπαιζε στο άλλο.
2: Και δεν θα έπαιζε στο χθεσινό.
3: Φυλάκια.
2: Και έχει πέντε.
0: Θα βάλει άλλα τώρα, λες.
3: Μύρο τσάρα.
2: Ναι. Θα βάλει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα βάλει.
3: Σίγουρα. Σίγουρα. Απλά αυτό που λέγαμε τα ανάγκη.
2: Γράφουμε δεν το έχει δώσει για iFood.
0: Να σου πω.
3: Αυτό που είπε ο καπετανάκος πάντως πριν ξεκινήσει το τουρνουά,
0: ναι,
3: είχε δίκιο ο αδερφός μου ο Τάσος.
0: Ότι τι.
3: Ο Μπαπές,
0: ναι,
3: όταν βλέπει παγκόσμιο κύπελλο, συγκινιάζεται. Δηλαδή είναι τρίτο του Μουντιάλ που κάνει το παιδί παπάδες.
0: Γενικώς έχει κάνει και φέτος πολλά ωραία πράγματα.
3: Ντάξει.
0: Και με τη Ρεάλ. Αλλά
3: στα Μουντιάλ λίγο παθαίνει.
2: Στα Μουντιάλ είναι
3: παίξι στερεία.
0: Αλλά στα
2: είναι
0: παίξι
2: Μουντιάλ. Επίσης, ένα φίλο μου έχω να σα πω ότι έπαιξε χθε 2+ γκολ Μέση, 2+ γκολ Χάλαντ και χάτρικ Μπαπέ.
3: Και δεν έγινε το άλλο γιατί έπεσε ο ρυθμός και τα πω.
2: Ωραίο στοίχημα αυτό. Πάντως.
3: Πολύ ωραίο, ρε φίλε.
2: Και το ξενέρωσε. Αν βάζει και τον Εμπαπέ 2 πλάς. Το χατρίκ είναι πολύ. Είναι πολλά.
3: Ρε ήταν για χατρίκ σου λέω. Οι άλλοι ήταν τώρα για 6 γκολ. Του έσωσε η καταιγίδα. Που τη σβήσαν. Μετά οι άλλοι βάλανε ένα 3, τελειώσαμε.
0: Να σου πω το και μοιρά μπομπο το κάνει πάλι χθες ο Μέση. Ε.
3: Και μοιρά μπομπο.
2: Ναι.
3: Και μοιρά μοιρότσο.
2: Ναι, ναι. Σε ποιον.
0: Στον πάγκο τη Αυστρία. Κάποιο τον ενόχλησε, δεν ξέρω. Τον είχε ένα κοντινό από τον Τάλεγγι.
3: Αλήθεια.
0: Ναι, του κάνει, όχι, δεν του κάνει
3: το θέλω αυτό. Πρέπει να το βρούμε αυτό το βιντεάκι.
0: Του κάνει κάτι τέτοιο, ξέρει τέτοιο.
3: Και μοιρά μοιρότσο. Και μοιρά. Μοιρά μοιρότσο.
0: Λοιπόν. Ναι, μου λες το στοίχημα τώρα, Βασίλη μου, εδώ δεν ξέρω, 501 ευρώ. Έχασα 6 μάτς και το 1 και over 2,5.
3: Αν είναι
2: Αργεντινή. 2,5 Αργεντινή.
3: Πω, το χαμένο πέναλτι.
0: Πολύ ωραία. Ένας φίλος λέει όλος και δεν πιστεύει. Να πιστέψεις. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας.
2: Ένας φίλος και εννοεί ότι και καλά το παίξα εγώ. Θα μπορούσα.
3: Όχι. Σας το λέω εν τιμή, όχι.
0: Είπε, δεν άκουσα γιατί μου μίλησε η Τζόρτζινα.
2: Γράφει ένας φίλος σε εισαγωγικά και γελάει ότι και καλά δεν ήταν ένας φίλος, ήμουν εγώ.
0: Αυτό είπα και εγώ τώρα. Α, δεν μ' άκουσες.
2: Όχι.
3: Όχι, παιδιά, δεν είναι.
2: Όχι, σ' άκουσα, αλλά δεν ξέρω αν καταλάβαμε το ίδιο.
0: Ναι, αυτό έλεγε ο φίλος. Λοιπόν, περίμενε. Τζορτζίνα, πότε θα έχουμε έτοιμο τον συνάδελφό μας από τα ξένα, σε λιγάκι.
3: Για νουτσαρό.
0: Ναι. Ξεκίνα εσύ όσο.
3: Ξεκίνα το πείμα σου.
0: Ναι, ξεκίνα τα δικά σου εδώ.
3: Τι γίνεται. Πάρε το όφωνο και τραγούδα που λέει κάποτε Ανίτα.
0: Να σου πω. Τι, Ντεφράι, κλεισμένο.
3: Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει εκεί καλά.
0: Ναι.
3: Και το λέω γιατί βγήκε και καλό δημοσιογράφο ο Σκύρα το πρωί και λέω ότι έχει τελειώσει τον deal και αυτά. Οκ. Okay. Πλέον να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Γιατί έχουμε ένα νεότερο update. Ο Ντεφράι έχει δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό. Όπως είπαμε χθες, έχει δώσει και το λόγο του. Έχει συμφωνήσει με τον Κοτσόλη, τα πάντα. Διαιτές, 2,2 το χρόνο τα καθαρά του μαζί με μπόνους. Υπήρξε ένα pressing από την πρώην ομάδα του τη Φέγενορτ, από την Μπενφίκα και από μια ιταλική ομάδα. Που πήγαν λίγο να το κάνουν λίγο thriller. Δηλαδή, δώσανε προς τον ατζέντη τον Παστορέλο συγκεκριμένες προσφορές. Λίγο κάπου πήγανε στο 90 να το κάνουν λίγο θρύλα, αλλά δεν άλλαξε. Είχε δώσει το λόγο του και ισχύει ο κύριος εδώ που βλέπουμε στον Παναθηναϊκό και στον Κοτσόλη ότι θα έρθει. Ουσιαστικά το μόνο μένει πλέον είναι να υπογράψει. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις πλέον που δεν σπάει, δεν τσακίζει μεταγραφή του με τίποτα και θα έρθει στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό. Το πιο πιθανό είναι ότι θα κάνει αυτό που λέγαμε, δεν ξέρω πού ακόμα, αλλά εκτός τα εργομετρικά ιατρικά, δεν θα πάει Πέμπτη, επειδή έχει να διευθετήσει κάποια οικογενειακά ζητήματα, κυρίως για τη μετακόμιση και κάποια άλλα τέλος πάντων θέματα, μια και καλή, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Γιαννούτσο, τη Δευτέρα στο Απελντόρ. Εντάξει, μικρή διαφορά έχει τώρα να θα πάει. Ούτως ή άλλως, σε σχέση με το υπόλοιπο γκρουπ, έκανε πιο μετά προπονήσεις. Δηλαδή, τελείωσε πιο αργά από ότι τελείωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού ή περσινή. Αυτό έχει μικρή σημασία. Το θέμα είναι ότι τελειώνει η μεταγραφή και μπαίνει σύντομα και αυτό στο πλωστάσιο του Νίστρου. Τώρα χρονικά δεν ξέρω αν θα είναι η τέταρτη μεταγραφή. Τρεις έχει κάνει ως τώρα. Αν βάλουμε και τον Ζαρουρί με τον Τζάβες, που και αυτοί σαν μεταγραφές υπολογίζονται, είναι 5 και πάμε για 6. Οκ. Okay. Εγώ θα πω τέταρτη. Μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις λίγα σύντομος. Είτε με τον συμπατριώτη του, τον Φαντρόχελεν, για τον οποίο πιέζει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, τον θέλει πάρα πολύ ο Νίστρου συγκεκριμένο.
0: Πάει να κάνει δίδυμο εκεί, Ολλανδικό.
3: Ολλανδικό, εντάξει, θα έχει και τις υπόλοιπες επιλογές του. Mm. Αν και θεωρώ δεδομένο ότι και κάποιοι θα αποχωρήσουν. Θεωρώ με τον Αρμέτο, Κάτρι, Σίγκασον ότι θα είναι στην ομάδα. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα φύγει μαζί με τον Γετβάη και τον Ερνάντες που έχει πάει ήδη σπίτι του στην Ισπανία. Για τον Ντουμπάι είπαμε ότι υπάρχει πρόταση η οποία για την ώρα λέει ο ατζέντης του δεν καλύπτει αυτά που θέλουν. Οκ, okay, θα περιμένουμε. Από τη ΣΕΚΑ Μόσχας. Για τον Φαντρόχελεν έχει κάνει τρίτη πρόταση ο Παναθηναϊκός. Διαπραγματεύεται με τον κύριο Γιλντιρίμ. Υπάρχει μια αίσθηση. Αυτή ξεκίνησε από τα 5. Αυτή ήταν η βάση που βάλανε οι Τούρκοι. Όχι τα 9.
0: Δεν ξέρει, Γιλντιρίμ είναι ο μάνατζερ. Ή ο πρόεδρος.
3: Ο πρόεδρος.
0: Αυτό που του μίλαγε. Ο Κυριούλης.
3: Ο Κυριούλης τη Σαμπσοσπόρα αυτή τη φορά.
0: Γιλντιρίμ, σωστά, αφού είναι τουρκική ομάδα.
3: Γιλντιρίμ, ο Κόλτερη Γιλντιρίμ. Δεν είναι στα 9-10 εκατομμύρια που λέγανε οι Τούρκοι. 5 ήταν η αρχική του θέση. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε από χαμηλά, από το 1,5. Υπάρχει μια αίσθηση, υπάρχει μια τρίτη πρόταση του Παναθηναϊκού ότι γύρω στα 3, κάτι, 3,2. με κάτι πόνους θα το πάμε για 3,5, θα σπρώξουμε και λίγο ακόμα. Θα τον πάρει και θα τελειώσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Πριν έρθουμε εδώ, υπήρξε ένα δημοσίευμα. Βασίλης μου το έστειλε, μην σου λέω ψέμα τώρα. Δεν το είχα δει.
0: Δημοσίευμα, που... εννοείς το μήνυμα που σου στείλε, το ονομάζεις δημοσίευμα.
2: Όχι, όχι, του έστειλα μήνυμα με το δημοσίευμα.
3: Μήνυμα με το δημοσίευμα.
2: Δεόσα.
3: Που του έστειλε, δεόσα.
0: Ναι, με προλάβες γιατί με λένε να ρωτήσω.
3: Κολομβιανός, ναι. Κεντρικός χαφ. Αντιμετώπιση της Μπέτης είναι. Έπαιξε με τον εναντίον του Παναθηναϊκού ως αλλαγή στο ΆΚΑ. Ήταν στον πάγκο στο 4-0, στη ρεβάνς. Διεθνής παίκτης, καλός παίκτης. Θα μπορούσε να είναι μια από τις επιλογές που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός αν δεν προχωρήσει το αθλητή Γιένσεν. Όπως είναι και ο Μαρτίν που έχουμε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα αν θα προχωρήσει εκεί ή όχι, γιατί νομίζω ότι θέλει χρονικά να εξαντλήσει λίγο ακόμα τα περιθώρια του για το Γιένσεν Παναθηναϊκός, γιατί αυτός είναι ο νούμερο ένας στόχος.
0: Να σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που το ανέφερες και μόλις μου είπες ότι και η κυρία Γιένσεν δεν το πολύ ψήνει. Λέω πάμε παρακάτω, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να περιμένει.
2: Συνήθως οι κυρίες ή φτιάχνουν ή χαλάνε καταστάσεις.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Εντάξει. Φτιάχνουν ή χαλάνε.
3: Αν όμως η κυρία ακούσει ότι το Κασέρι ανέβηκε.
2: Δεν χρειάζεται να ακούσει ότι το Κασέρι ανέβηκε, κυρία. Πρέπει να τη βγάλουν ένα εστίριο να έρθει εδώ να την πάμε μια βόλτα στην παραλία.
0: Αυτό, ναι, αυτό μπορεί.
2: Να την πάμε στην Κυψιά να ψωνίσει.
0: Αυτό μπορεί. Αυτό μπορεί. Ναι.
2: Είναι... Να την πάμε σε 5 μαγαζιά, 2 μέρη να δει.
0: Είναι Λονδίνο
3: και έτσι. Καλά, και εκεί μεγάλο πολύ είναι, δεν είναι τώρα.
0: Δεν είναι τώρα κανένα.
2: Ναι, εντάξει, αλλά φέρε εδώ να δει τον ήλιο, να την πάμε σε 5 θάλασσες.
3: Ναι, στο Κυλοβούνι.
2: Ναι, αν την πάμε σε νησιά όμως. Εδώ από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο θα είσαι εδώ στα νησιά μας αυτά.
3: Και το άντρα θα δίνει τη μάχη του για τα προκριματικά.
2: Ακριβώς.
3: Εσύ θα είσαι εδώ, Μύκονο.
2: Βασίλισσα.
3: Να την πάμε στην Άσο.
0: Υπάρχουν τρόποι, ναι, αλλά
2: νομίζω. Τελειώσαμε, κυρία Γένσεν. Σε πείσαμε.
0: Αν βάλουμε και αγωνιστικά κριτήρια, δηλαδή Premier League, μια ομάδα αρκετά καλή.
2: Δεν την νοιάζει η κυρία Γένσεν.
0: Πήγαμε τώρα στο παιδί.
2: Το παιδί. Εντάξει, το παιδί, άμα είναι ψημένο το παιδί. Εντάξει.
3: Κύριε Μαρκόπουλη, τα παιδιά εδώ είναι άσχετοι.
2: Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι.
3: Εγώ λέω ότι θα το εξαντλήσει γιατί τον έχει όλη την ώρα στα τηλέφωνα ο Μίστερ Νίστρουπ.
0: Καλαμάτα θα έρθουμε για Γουρνοπούλα και δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση.
2: Ναι, όλο υποσχέσει. Όλα υποσχέσεις είμαστε.
0: Ρε φίλε, θα πάμε. Εγώ έχω πάει εκεί. Αλλά όχι, ίσως όχι στο μαγαζί, αλλά για Γουρνοπούλα πάω συχνά στην Καλαμάτα.
3: Και το λέω αυτό επίσης.
0: Δεν μου φαίνεται.
3: Γιατί ως τώρα, ό,τι έχει πάρει.
0: Α, πάλι με τα γραφικά μιλάς τώρα. Ναι, συγγνώμη.
3: Ό,τι έχει πάρει ήταν η πρώτη επιλογή του. Και είναι καλό ότι το οτιδήποτε έχει οριοθετήσει. Θα σου πω, εντάξει, το τέρμα ξέραμε τον Οδυσσέα. Ήταν ο Οδυσσέας, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά η επόμενη πρώτη επιλογή ήταν ο κύριος Πένια, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμα.
2: Γιατί έχουν πάθει όλοι με τον Πένια,
0: Τι.
2: Πρεβεζιάνο έγραψε κείμενο.
0: Ναι.
2: Η Σουζάνα έγραψε κείμενο.
3: Σουζάνα έγραψε κειμενάρα κιόλας.
2: Κειμενάρα.
3: Και τη Βάσο, βέβαια.
2: Ναι. Ο Γιανούτσος κείμενο.
3: Κάνε Γιανούτσα βαρέσει εταιρείε το δεν είναι.
2: Τι είναι αυτό, τι είναι, ποιον πήρε ο Βάσο.
3: Είναι καλό τέρμα.
0: Τα ζήτησε.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Ότι πρέπει να καταλάβουμε σε αυτό το site. Πλην αρκετών περιπτώσεων που δίνει κατευθύνσει ο επιτελάρχη. Αυτό το site έχει μπει σε έναν αυτόματο πλέον. Σε καλό αυτόματο όμω. Όχι, δεν πάει στα βράκια. Πάει.
0: Αν γράψω πένα, θα μου τον αναβάσει.
3: Ό,τι θε.
2: Ανακοινώθηκε ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν καταλάβες.
2: 35
0: όχι
2: κείμενα.
0: Πένια, σε... πένα.
2: Πένα, ναι.
0: Αν γράψω τον Τζίνα πένα.
2: Εννοείται.
3: Ξάρε φω σου, το δομοκό,
2: Ανακοινώθηκε ο Μπράντοβιτς. 35 θέματα ο Μπράντοβιτς. Στο...
3: Ήμουν μια ανάσα να γράψω και ο μπλοκ. Αλλά
2: site, χωρίς να έχω ζητήσει ούτε ένα.
3: Κρατήθηκα.
2: Ήθελα να δω πώς θα λειτουργήσει ο οργανισμός.
0: Ο μηχανισμός. Ναι, σωστά.
2: Λειτουργήσε σαν ελβετικό ρολόι. Μπράβο σε όλους.
3: Ναι, από μένα και από μένα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Γιατί μπράβο. Αυτό το μαγαζί πάει με τρομερή τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να
2: μην
0: πω
2: το
0: κάτι...
2: πεις γιατί θα νομίζουν ότι δεν δουλεύουμε, ότι πάει σε αυτόματο πιλότο.
3: Όχι, πάνε πολύ
0: να πω κάτι για να κόψω μηνύματα το site. Λοιπόν, όχι, δεν λέω με άσχημο τρόπο. Λέω, παιδιά, η φωνή είναι καλά. Απλώς χθες πανηγυρίσαμε.

0: Ποιος?
1: Χάλαντ. Με την εθνική ομάδα.
0: Με την εθνική ομάδα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ρε φίλε, στα προκριματικά και μετά.
1: Ναι. Η τύπη είναι τρομερή.
2: Ό,τι καλύτερο. Το καλύτερο κλου του Μουντιάλ. Τώρα αυτά τα τύμπανα και τα ρούχα.
1: Έχει και ποιότητα φέτο αυτή η ομάδα. Δεν είναι μόνο Χάλαντ, δηλαδή. Έχει
2: είναι καλή γενιά, ρε φίλε, όλοι αυτοί. Για καλού παίχτε.
0: Νομίζω ότι την είχα δώσει ω ευχάριστη έκπληξη.
2: Ομοίω. Είναι καταγεγραμμένα στο τευτέρι του κυρίου.
1: Κάτι λέγαμε για Τουρκία κιόλα.
0: Καλά, Τουρκία.
2: Τουρκία, ο Κουβά, όλοι. Να πάτε στον Κουβά. Δεν ακούγατε.
1: Συνεχίζω.
2: Μόνο και μόνο. Ότι να βγει και ο Μπίλη μα. Μπιλάρα. Αγόρι μου.
1: Πού έχει πάει τώρα.
2: Ο Χάλαντ. Στο γήπεδο είναι. Παιχταρά μου.
1: Καλώς τον. Καλώς τον DJ της καρδιάς μας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
0: Και μιας και λέγαμε για γκολ, διάβαζα ένα κείμενο του Βασίλη τώρα στο site από την προπόνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Που έκανε παρατηρήσεις ο Νίστρουπ, θα μας τα πει ο Μπίλης, στην πρωινή προπόνηση, λέγοντάς τους ήθελα 25 γκολ σε αυτή την άσκηση. Και τους φώναζε. Πόσα βάλανε?
3: Ακριβώς έτσι είναι. Δεν πρέπει να βάλανε πάνω από 5, η αλήθεια είναι. Ήταν μια άσκηση με τελειώματα φάσεων. Είχε πάρει κάποιους παίκτες μαζί του ο Νίστρουπ και δούλευε τα τελειώματα. Δεν έμπαιναν τα γκολ. Ο Νίστρουπ απαιτούσε οι φάσεις να ολοκληρώνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τους φώναζε, η φωνή του ακούστηκε σε όλο το Απελντρον, φώναζε 3, 2, 1 να ολοκληρώσουν τις φάσεις μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. Τα γκολ δεν έμπαιναν. Άφησε την άσκηση να εξελιχθεί κανονικά. Και στο τέλος τους μάζεψε στη γωνία και είχε αυτή την απέτηση. Τους είπε ότι σε τέτοιες ασκήσεις θέλω να μπαίνουν 25 γκολ, θέλω κάθε φάση να γίνεται γκολ, θέλω να τρέχετε, να πηγαίνετε στα rebound. Ζητούσε ένταση, ζητούσε και πολλά γκολ. Αυτό που έλειψε πέρυσι από τον Παναθηναϊκό και πρόπερσι η Πειρού η Βιτόρια.
1: Κάποιος θα μπορούσε να βάλει σε ίσως ένα άλλο site, όχι σε εμάς σίγουρα. Δυστοκία στον Παναθηναϊκό. Έντονος προβληματισμός του Νίστρουπ, σκέφτεται να φύγει.
2: Λύσα τώρα, μιλάμε. Δεν κάνω
1: κι άλλα.
2: Αλάτε, δεν ξέρω, φίλε.
1: Φέρτε μου τον Ικάρντι, έγραψε.
0: Σωστό.
1: Και είπε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
2: Μιλάμε.
1: Στην πρώτη προβλήση.
0: Αλλά τώρα, αν ήθελε 25 και βάλανε κάτω από 5, έχει δίκιο.
1: Να σου πω κάτι. Λες το δικό μου περίεργο, έτσι, τώρα αυτό που είπα, έτσι. Που εντάξει, το χόντρινα πολύ. Αυτά που γράφαν παλιά όταν ήμασταν μικρούλες και πηγαίναμε και αγοράζαμε εφημερίδες και έλεγε έβαλε 9 γκολ ο Αναστόπουλος στην τάδε ομάδα. Είχαν βάλει 25-0 ρε Ολυμπιακός τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε κάτι πειραρίες που παίζανε και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερός ο Αναστό, άγγιγμα και γκολ. Μετά άλλο, Σαραβάκο σκόραρε 6 φορές. Και...
2: Αυτό έχει γραφτεί για τον Σεμπαστιάν Ρομέρο, γκολεαδόρ, επειδή έβαλε 9 γκολ σε ένα 17-0 με μια πειραρία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπεις.
0: Το άγγιγμα
1: σου φάνηκε υπερβολή το δικό μου τώρα.
2: Όχι.
1: Βασίλη, τι λες εσύ για όλα αυτά, πώς πάνε οι τερματοφύλακες εκεί, θέλω να μου πεις.
3: Τους τερματοφύλακες λίγο τους είδαμε το πρόγραμμα σήμερα, γιατί ενσωματώθηκαν γρήγορα με την υπόλοιπη ομάδα. Καλά τα είδα τα πράγματα, ένταση πολύ υπήρχε. Ήταν η πρώτη προπόνηση με πολύ μεγάλη ένταση, γιατί χθες ήταν προπόνηση ξεμουδιάσματος εδώ στο Παναθηναϊκό. Σε αυτά που είπατε πριν, όλη την υπόλοιπη μέρα είχε ήλιο, τώρα έχει μια μικρή συννεφιά, οπότε μήπως μπορούμε να πούμε σύννεφα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
1: Μπήκε στο κλίμα, εντάξει.
2: Μιλάρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτή
3: ναι,
0: την άσκηση...
3: και θα δούμε και περισσότερα που θα έρθει και ο Πένια.
0: Οκ. Okay. Από αυτή την άσκηση που ήθελε 25 γκολ και έβαλαν λιγότερα από 5, όπως την έβλεπες, βρίσκαν εστία.
3: Ναι, βρίσκαν εστία. Το θέμα είναι ότι ήταν τα πόδια αρκετά βαριά. Ο ίδιος ο Νίστρουπ συμμετείχε στην άσκηση. Ήταν αυτός που ξεκίναγε την άσκηση με μία πάσα. Μετά από το χάφ η μπάλα πέρναγε, τέλος πάντων γινόταν ανάπτυξη. Και ζητούσε να γίνονται γρήγορα τελειώματα. Τα πόδια ήταν αρκετά βαριά, οπότε δεν μπήκανε τα απαιτούμενα γκολ και γι' αυτό είχε την απέτηση. Η απέτηση ήταν κυρίως να συνεχίζεται η φάση και μετά την απόκρουση. Ήθελε να βλέπει την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα.
0: Α, να παίρνουν το rebound και να σκοράρουν.
2: Να κυνηγάνε, ρε παιδί μου, τη φάση, ναι. Μία που είχε ανεβάσει σε βίντεο Παναθηναϊκός.
3: Από όλους να μην σταματάει κανείς.
2: Σε αυτή την άσκηση ήταν μία που πλαγιοκόπηση που βγάζει ο Κυριόπουλος και έρχεται και το βάζει ο Καλάμπρια. Σε αυτή την άσκηση ήταν ένα βιντεάκι που είχε βάλει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, ναι, σε αυτή. Σε αυτή, σε αυτή
2: ένα από τα γκολ του Καλάμπρια.
3: Την άσκηση.
2: Ένα από τα πέντε.
3: Ο οποίος έβαλε 3-4, έβαλε αρκετά.
1: Ο Νίστρουπ όταν έπαιζε μπάλα πού έπαιζε.
3: Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί ο Νίστρουπ θέλει επιθετικά μπακ και ο Κυριακόπουλος έκανε πολλά ανεβάσματα. Εντάξει, είναι μόλις η πρώτη προπόνηση με ένταση στον Παναθηναϊκό, αλλά ας το κρατήσουμε.
2: Αλλά δεν έπαιξε πολύ.
0: Ναι,
2: μικρός,
0: ναι, ναι.
2: Τραυματίστηκε. Okay. Μπίλι, Παναθηναϊκός επίσημα...
0: Είπε κάτι σημαντικό τώρα, είπε κάτι σημαντικό και μιλάγατε και δεν το άκουσες.
1: Τι είπε, για πες.
0: Τι είπε. Άσε τα, το άκουσα. Αφού
3: να το επαναλάβω.
1: Ναι, ναι, πες
0: ναι, να το επαναλάβεις.
1: Γιατί θα σου πω τι λέγαμε.
3: Είπαμε ότι σε αυτή την άσκηση έβαλε πολλά γκολ ο Καλάμπρια.

0: Έχει πολλά ανεβάσματα ο Κυριακόπουλος και ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί από το προφίλ του Νίστρουπ ξέρουμε ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει επιθετικά τα μπακ του, θέλει να ανεβαίνουν πολύ και να συμμετέχουν στα τελειώματα των φάσεων.
1: Sorry, δεν άκουγα τι έλεγες, πες το πάλι.
2: Και ο Παναθηναϊκός επίσημα δεν τον είχε ανακοινώσει.
0: Καλά μου κάνετε.
2: Το Μπένια δεν τον είχε ανακοινώσει ακόμα επίσημα.
1: Ναι.
2: Περιμένω να δώσω το πράσινο φως η πένα. Αλλά από όσο ξέρω, ήταν να ταξιδέψει 11.30 ώρα. Δεν ήταν να φύγει μαζί με τον Κοτσόλη και το Τζάπρα να έρθει να σας βρούνε.
0: Ναι, ακριβώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Είναι ζήτημα ώρων να ανακοινωθεί ο Πένια.
2: Την Ομοσπονδία ένα χαρτί περίμενα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι, κάτι άλλο φοβερό που έχει σχέση με τους συνεργάτες του, με αυτά εκεί, αν κάτι που έχεις δει που σου έκανε εντύπωση, κάποιος που... Γιατί τώρα έχεις δει λίγα ελάχιστα πράγματα, πρώτη μέρα τώρα ουσιαστικά έχεις καλύψει εκεί.
2: Πρώτη δυνατή ήταν αυτή τώρα, σου λέει.
1: Ναι.
0: Μεγάλη εντύπωση μου έκανε ότι όλοι οι συνεργάτες μιλάνε στους παίχτες και με το μικρό τους όνομα και με το επίθετο, τους γνωρίζουν όλους απ' έξω. Αν πείτε η δουλειά τους είναι, αλλά είδα πάρα πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ των προπονητών και των παικτών. Ειδικά ο βοηθός του Μάτσεν ήταν πολύ συμμετοχικός στην προπόνηση, έδινε συνεχώς οδηγίες και ο ίδιος ο Νίστρουπ ήταν πολύ παρεμβατικός. Ζήταγε συνεχώς πράγματα από τους παίκτες του. Μάλιστα σε ένα διάλειμμα για νερό τους μάζεψε και τους είπε ότι καταλαβαίνω ότι τώρα τα πόδια σας είναι βαριά, ότι βρίσκεται δύσκολα αυτά που κάνουμε, ότι κουράζεστε, αλλά να είστε σίγουροι ότι σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε πολύ πολύ καλύτεροι.
3: Μάλιστα. Ρε Σιμπίλη, και ο Κώστας άμα το ξέρει, γιατί δεν έχω εικόνα, οι συνεργάτες του Νίστρουπ είναι ίδιας ηλικίας. Δηλαδή είναι εκεί 40.
2: Μόνο ο γυμναστής, ο Στόρσκοφ, είναι πιο μεγάλος, είναι 50+. Και ο προπονητής θεματοφυλάκων, ο Άγγερκεν. Ο Μάτσεν είναι 40. Συγγνώμη, είναι 35, είναι πιο μικρός.
3: Τι λες, ρε Σιμπίλη.
2: Και ο άλλος ο βοηθός, ο Μέλκιερ, πώς τον τελευταίο που είχαμε γράψει, Βασίλη, νομίζω, είναι 40.
3: Ναι.
2: Που ήταν στην Άντερ 18
3: της Εθνικής. Σου έκαναν παρατήρηση.
0: Θέλουν να μπουν σε λίγο στο γήπεδο να φτιάξουν κάτι. Όχι από την ομάδα, εδώ από οι άνθρωποι του γήπεδου.
3: Πες ότι δεν βλέπουν back-to-back εκεί στην Ολλανδία.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Back-to-back-in, πες.
1: Γράφει ένας τύπος εδώ, άκου τώρα. Επιτέλους ένα νέο παιδί, λέει, φρασκάδα τέτοιο. Λέει στο σάπιο σύστημα. Εμείς είμαστε στο σάπιο σύστημα, οι πιο μεγάλοι.
2: Για μας πήγαινε αυτό.
3: Δεν ξέρω αν πήγαινε.
0: Και εγώ είμαι το νέο παιδί.
2: Εσύ είσαι το νέο παιδί, αγόρι μου.
1: Το νέο παιδί, λέει.
2: Εσύ είσαι.
1: Τέλος πάντων, το προλάβαμε.
2: Ο μπάρμαν της καρδιάς μας είσαι.
0: Την άλλη εβδομάδα.
3: Νέο παιδί είσαι.
2: Ο μπάρμαν της καρδιάς μας.
3: Μεγάλος είσαι. Νέο παιδί είσαι. Γιατί έχει νέο προπονητή ο Παναθηναϊκός και αποφασίσαμε σαν Αθλέτικο να ακολουθήσουμε
2: σωστό.
3: Την προετοιμασία του νέου προπονητή με ένα νέο παιδί.
2: Τους είδαμε και τους γουλίδες. 16 χρόνια πρωτάθλημα είμαστε.
3: Σωστό. Αν πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκό στην επόμενη σεζόν.
2: Καλά, έχει καθιερωθεί, δεν υπάρχει.
3: Ναι, θα σε στέλνω γουλή σε κάθε προετοιμασία, να ξέρεις.
2: Και θα κλείνουμε σε μοναστήριο.
0: Μου το είπε ο ίδιος. Μα μου το είπε ο ίδιος. Μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Θα κλείνουμε σε μοναστήριο όσο καιρό η ομάδα θα είναι σε τέτοιο. Σε βασικό στάδιο προετοιμασία.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς θα είναι τα πρώτα σου γενέθλια που κάνεις σε προετοιμασία.
0: Ναι, προφανώς τα πρώτα μου γενέθλια στην προετοιμασία θα είναι τη μέρα του φιλικού με τον Άγιαξ, 4 Ιουλίου.
2: Αν είναι 5/7 πουλάκι.
3: Έλα, ρε. Συγγνώμη, ρε φίλε. 4 Ιουλίου εσύ, 5 Ιουλίου ο κύριος εδώ και
2: με Βερβελές.
3: Και ο κύριος Βερβελές, 1 Ιουλίου ή 2 Ιουλίου, πότε έχει η Μαριάννα.
1: Ναι.
3: Ναι, που μας έγραφε χθες αυτό το δώρο θέλω. Είχε ανεβάσει.
1: Σωστά, το είδα, μια φανέλα.
3: Είχε ανεβάσει φανέλα. Τι γίνεται με τον
1: Βερβελέ. Το λύσε, να θυμάσαι.
3: Το λύσε. Καλά, δεν την πάρω.
1: Όχι, ούτε εγώ.
3: Εντάξει, απλά λέμε.
1: Για την ιστορία το είπα μόνο. Μάλιστα.
2: Αν υπάρχει κάτι γαμπρό, να την πάρει, την πάρει.
1: Μπίλι, πες μου κάτι. Εκεί η καθημερινότητα πώς είναι τώρα, μας θέλει να ποδήλατα λίγο εκεί χθες. Δηλαδή, πώς θα είναι, πηγαίνουν έτσι στις προπονήσεις, επιστρέφουν, πώς είναι λίγο το κλιματάκι εκεί πέρα, πώς έχει ξεκινήσει. Το έβλεπα χθες τι εικόνες που μας έστειλε. Εντάξει, είναι ωραίο, ωραίο, όμορφο.
2: Το δικάβαλε, ήταν ωραίο που είχε στείλει.
0: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ θετική διάθεση. Το ξενοδοχείο είναι κοντά στα 10 λεπτά με το ποδήλατο. Το ξενοδοχείο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στα 10 λεπτά με το ποδήλατο από το προπονητικό κέντρο. Οπότε οι παίχτες έρχονται με αυτό για να κάνουν και ένα άτυπο ζέσταμα. Υπήρχαν και κάποια πειράγματα. Ο Αντίνο προσπαθούσε να κάνει και κάτι αλματάκια εκεί με το ποδήλατο. Τον πείραζε ο Ταμπόρδα, τον πείραζε ο Τσιριβέγια. Είχαμε και το δικάβαλο, όπως είπαμε χθες, του Κοντούρη με το Γκάτρι. Και σήμερα το πρωί οι παίχτες ήρθαν με το ποδήλατο. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο που ανέβασε η Παναθηναϊκός με τον Τετέι σε ρόλο vlogger.
2: Πολύ
0: έχει
2: καλό.
0: Ξεκινήσει, ας πούμε, με μια κάμερα από το αεροδρόμιο. Δείχνει την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι το Apeldoorn και την πρώτη προπόνηση κάποια στιγμή.
2: Και τραβάει την προετοιμασία σαν vlogger. Είναι... Πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
2: Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο Τετέι, γιατί ειδικά τον Τετέι Παναθηναϊκός, το έχουμε ξαναπεί, και γιατί είναι πολύ καλός παίκτης και μπορεί να εξελιχθεί κι άλλο, θέλει να γίνει σιγά σιγά ο franchise player του Παναθηναϊκού. Το κλαμπ το ίδιο προσπαθεί. Όχι προσπαθεί, δεν το βάλει με το ζόρι. Έχει όλη την προδιάθεση και το παιδί αυτό και σαν παίκτης και σαν χαρακτήρας να γίνει ο franchise player. Δηλαδή είναι αυτός που θα είναι εικόνα του κλαμπ από ένα σημείο και μετά. Και είναι τρομερό αυτό. Άμα το δεις στο βίντεο, θα πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και φοβερό τετέι. Φοβερό τετέι.
1: Γενικά πάντως εγώ θέλω να
0: και
1: βλέπω
0: ο ίδιος
1: μια
0: πήρε
1: διάρκεια
0: και μια ηγετική πρωτοβουλία στο αεροδρόμιο.
1: Βασίλη, θέλω να βλέπω μια διάρκεια εγώ για να λέγεται κάποιος franchise player μια τόσο μεγάλη
2: ομάδα. Δεν σου είπα τώρα ήδη, θέλει
1: διάρκεια. Δεν κρίνω εσένα, ναι. Λέω κάτι δικό μου αυτό. Θέλω να βλέπω κάποιον να έχει μια μεγάλη διάρκεια. Αυτό η διάρκεια θέλει... καθιερώνει.
2: Σε δύο χρόνια να είναι ο παίκτης που έχει τραβήξει πάνω το όλο το βάρος του Παναθηναϊκού.
1: Σωστό.
2: Όπως έγινε κάποια στιγμή ο Φώτης.
1: Γιατί εγώ όταν σκέφτομαι franchise player για Παναθηναϊκό, σκέφτομαι Σαραβάκο.
0: Θα μου δώσετε δύο λεπτά για να μετακινηθώ λίγο.
1: Ναι. Βλέπω είναι απειλητικός ο τύπος με το κόκκινο όχημα πίσω.
0: Ναι. Δώστε μου δύο λεπτάκια και επανέρχομαι.
1: Ναι, πήγαινε. Λοιπόν, πάρ' τον από τον αέρα τον Μπίλι. Λέω, φίλος εδώ, εντάξει, δεν το πήρα προσωπικά, που λες γι' αυτό για το σύστημα κλπ. Απλώς λέει ότι κάποιοι λέει, κάνουν, λέει, τους βάζουν και κάνουν, λέει, αγκαρίες, λέει, στην αίθουσα σύνταξης. Κάνεις λάθος εδώ. Θα σου απαντήσω. Για μένα τα παιδιά τα νέα πλέον, μετά από μια σχολή, πλέον εδώ που βρισκόμαστε τώρα, 2026, παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα μικρόφωνο και κακό σημαίνει αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πολλά παιδιά θα πρέπει να βελτιώσουν πολλές αδυναμίες που έχουν. Ο Βασίλης δεν είναι μικρό παιδί, είναι 30. Ο Βασίλης είναι αρκετά ωριμό παιδί σε πολλά επίπεδα. Να βελτιώσουν τα ελληνικά τους. Πάρα πολύ βασικό. Το έχουμε αντιμετωπίσει γιατί διδάσκουμε και δύο σχολές. Να βελτιώσουν τον τρόπο, την οτροπία τους, τη σκέψη τους. Και το να γράφεις κάπου σε ένα τόσο μεγάλο site, δεν λέω το με το δικό μας μόνο, τα υπόλοιπα, γκαζέτα, Sport 24 κλπ. Είναι τιμή για ένα παιδί και πρέπει να το βλέπει έτσι, ως κάτι πολύ σημαντικό, να μπαίνει το όνομά του από κάτω. Δεν είναι μόνο το pull mur σε μια εκπομπή που θα βγεις για λίγο 5 λεπτά. Τα 5 λεπτά είναι τι θα πεις τα 5 λεπτά εκεί, γιατί κρίνεσαι.
2: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ βασικό. Και να μην καεί και ένα παιδί και είναι και δική μας ευθύνη πολλές φορές. Αν θα καεί ή όχι.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτό μόνο μιας και το αναπτύξαμε, ελπίζω να μην το βάρυνα πολύ. Τώρα, γράφει φίλος εδώ ένα donation. Καλησπέρα, παιδιά, σας περιμένουμε. Στη Θάσο για καλό ψάρι. Δεν τρώει ψάρι, ποιος μας είπε εσύ.
2: Ο Γούλης.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Δεν πειράζει, θα φάει καλαμαράκια. Φάει καλαμαράκια ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, τι πρέπει να στιγματιστώ.
1: Και γλυκό καριδάκι, ο Τάσος να μας πει σήμερα για μεταγραφές και πόσο κοντά είναι ο Πινέδα για ανανέωση. Είστε δύναμοι, συνεχίστε κλπ. Αγαπάμε Γούλη, λέει.
2: Θα φάω λίγο ψάρι σήμερα. Ωραίος. Μου κάτσε.
1: Θέλω μόλις ολοκληρώσουμε την εκπομπή μετά να μιλήσουμε λίγο, να δούμε λίγο ημερομηνίες. Θέλω να κάνω δύο δράσεις, δύο ενέργειες. Η μία είναι να σας πάρω και να σας πάω κάπου να φάμε εκτός Αττικής.
2: Μέχρι 1η Ιουλίου, τι κάνεις.
1: Μέχρι 1η Ιουλίου. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Η 1η Ιουλίου είναι μέσα.
2: Γιατί νομίζω ότι. Η 1η Ιουλίου είναι έξω.
1: Είναι έξω.
2: Άρα μέχρι 30 Ιουνίου. Άρα μέχρι την επόμενη Ιουλίου.
1: Ναι, και το δεύτερο είναι αυτό που έχω πει με τον Βερβέλε, να πάμε να σας κεράσουμε για τα γενέθλιά μας.
2: Εννοείται.
1: Εντάξει. Αυτά τα δύο.
2: Ναι, αλλά τι γενέθλιά, αυτά λείπει τότε.
3: Δεν θα λείπω. Άρα μπορεί. Λοιπόν,
2: αν δεν θα είσαι διαθέσιμος για τις δράσεις...
3: Δεν θα είμαι... Θα έχω μαζί τα παιδιά, συνεχώς και τα λοιπά. Θα τα πάρουμε μαζί.
2: Όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, λέγε.
2: Να συμπληρώσουμε ρεπορταζιακά.
1: Ναι.
2: Γιατί γίνονται πράγματα. Είπαμε και για τον αθλητή Φαν Τρόχελεν. Βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα στο ζήτημα του επιθετικού. Τώρα καλή ώρα. Είναι και ο Βασίλης, θα τον έχουμε πάλι σε λίγο. Και τις ασκήσεις που κάνει. Του το δίνω βέβαια ότι βάλανε μόνο 5 γκολ, γιατί μόνο τον τετέ έχει. Άντε, κανονικό φόρμα.
1: Είναι...
3: Κανονικό φόρμα, μόνο τον τετέ.
2: Μόνο τον τετέ είναι τώρα.
1: Είναι... Και, πλάκα σήμερα, αυτό να ασχολούμαστε τώρα με κάνανε, τα 5 γκολ που
2: βάλανε. Με τους υπόλοιπους, γιατί δεν έχει κάνει δίτερμα. Και βάλει το Ζαρουρί δίπλα του. Έχει μια σκέψη να τον δούμε, θα δοκιμάζει σταθερά και σχηματισμό με 4-4-2. Που σημαίνει ότι θέλει να έρθει γρήγορα επιθετικός, που ούτως ή άλλως υπάρχει διεργασία για να έρθει επιθετικός. Και αυτό που ξέρουμε και μπορούμε να πούμε εδώ ρεπορταζιακά, είναι ότι έχει γίνει επαφή τώρα, Δευτέρα, νομίζω, ή Κυριακή, με την Ντούν για το Ράστοντερ. Νεότερη επαφή με συγκεκριμένη πρόταση, δεν γνωρίζω το ύψος ακόμα.
1: Πες τον πάλι αυτόν.
2: Ο Έλμιν Ράστοντερ, Ελβετός είναι. Ναι.
1: Σκοπιανικής
2: καταγωγής, 24χρονος επιθετικός, πρώτος κόρης της Τούν, της πρωταθλήτριας Ελβετίας, 15 γκολ σε 37 μάτς πέρσι. Τον έχουμε ξαναγράψει.
1: Μας τον είχες αναφέρει πριν την προηγούμενη εβδομάδα αυτό πάνω.
2: Και είναι αρκετό καιρό τώρα που είναι
3: στην
2: επικαιρότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να την κάνει την κίνησή του. Είναι παιδί που είναι 9, καθαρό 9, περιοχή δηλαδή, κολόνα και στήριγμα σαν την Έλαμπετ. Δεν μπορεί να παίξει τόσο περιφερειακά, αλλά είναι παίχτης που έχει τον γκολ, έχει καλά νούμερα, μπορεί να παίξει και με δεύτερο, μπορεί να παίξει μόνο στην κορυφή, να υποδεχτεί, να σπάσει, να μοιράσει, να είναι συμμετοχικός. Γενικά έχει μάθει ένα τέτοιο είδους ποδόσφαιρο στην Τούν. Και είναι αυτή τη στιγμή πρώτη επιλογή για τη θέση του επιθετικού. Με αυτόν τέλος πάντων ασχολεί το Παναθηναϊκός για να τον φέρει για την κορυφή της επίθεσης.
1: Ψηλό παιδί αυτό.
2: 1,91 νομίζω.
1: Α, είναι.
2: Είναι okay. Σε όλη δηλαδή, ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Ποιοι είναι αυτοί που υπολογίζουμε ξεκάθαρα για τη θέση του ενός, γιατί μπορεί να είναι και δύο επιθετικοί, να είναι και ένα περιφερειακός.
2: Δύο κάποιος.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είναι το βασικό του μέλημα του. Συγγνώμη, του Νίστρουπ είναι να έχει σίγουρα δύο όταν θα πάμε να παίξουμε προκριματικά. Ο ένας είναι ο Ανδρέας, ο Τέι, και ο άλλος θα είναι ο φορ που θα αποκτηθεί. Μπορεί να είναι ο Ράστοντερ. Ο οποίος και να λέω έχει γενικά καλή παρουσία και έχει τραβήξει από Γερμανία γιατί η Ελβετία είναι μια αγορά.
3: Είναι επιλογή Νίστρουπ αυτός.
2: Παναθηναϊκός κινητοποιεί ότι την έχει εγκρίνει. Είναι μέσα στο σκάουτινγκ που είχαν 5-7 επιλογές που του δείξανε. Είχαν κρίνει τον Παναθηναϊκό ότι είναι μια επιλογή που ταιριάζει σε ένα τέτοιο είδος. Σε ένα τέτοιο ποδόσφαιρο, σε ένα αυτό του Νίστρουπ, και έχει δώσει την έγκρισή του και ο Δανός. Ο οποίος συνήθως στην Κοπεχάγη, όταν έπαιζε με δύο, ο ένας ήταν κολόνο, ήταν target man. Δηλαδή, εκεί να πήγαινε πρώτες οι μπάλες, να σπάγε να μοίραζε και οι υπόλοιποι να ήταν γύρω από αυτόν. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Ο Βασίλης θα το δει περισσότερο και πιο καθαρά τις επόμενες μέρες στην προετοιμασία. Δεν είναι τυχαίο επίσης, μαζί το λέγαμε χτες.
1: Ντέσσερς δεν μου τον είπες καθόλου.
2: Ο Ντέσσερς θα πάει πιο μετά, το έχουμε πει και το έχουμε γράψει.
1: Ναι, ότι τον υπολογίζουμε όμως μετά για.
2: Αυτή τη στιγμή, μέχρι να επιστρέψει ο Ντέσσερς και να δούμε σε τι φάση είναι μετά την επέμβαση που έκανε, εμείς υπολογίζουμε ότι θα έρθει τέλος Ιουλίου. Θέλει ένα μήνα και. Δηλαδή, Παναθηναϊκός θα έχει μπει στη διαδικασία προκριματικών.
1: Πρόβλημα αυτό πάλι.
2: Αυτό είναι πρόβλημα και το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή.
1: Και γι' αυτό κινείται. Γι' αυτό,
2: και γι' αυτό πάει να πάρει επιθετικό. Αν ο Ντέσσερς γυρίσει και το παιδί τα έχει αφήσει πίσω όλα αυτά. Κλείνει η τριάδα.
1: Τα πρόλαβα τα παιδιά, βλέπεις τώρα.
2: Αν
1: όλοι.
2: Δεν.
1: Τέσσερις όλοι.
2: Αν δεν. Το οποίο δεν μπορεί να το ξέρει κανείς μας το από τώρα. Εκεί θα κάνουμε άλλη κουβέντα και θα την κάνουμε τον Αύγουστο αυτή την κουβέντα. Μάλλον δεν θα την κάνουμε μαζί. Θα την γράφουμε. Και θα τη δούμε ρεπορταζιακά τότε. Αλλά το πλάνο για την ώρα είναι αυτό και νομίζω ότι μπορεί, αν δεν προλάβει ο Αντρόχελεν τις εξελίξεις, να είναι η επόμενη μεταγραφή επιθετικός μετά τον Ντεφράι. Γιατί θέλει να έχει νωρίς τον ένα φόρτο. Ο προπονητής πάνω και στην Αυστρία και στην Ολλανδία και γενικά μέχρι τα προκριματικά να έχει οπωσδήποτε την επιλογή.
1: Προκριματικά θυμίζουμε 23 και 30 Ιουλίου.
2: Με την Μπαξί, πρώτο μάτς Ουγγαρία, 30 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι. Μπήλ, σε διακόψαμε ή μάλλον σε διέκοψε ο τύπος με το κόκκινο όχημα εκεί. Ήθελες κάτι άλλο να πεις από εκεί, κάτι να μας μεταφέρεις όσον αφορά την καθημερινότητα που ήδη αρχίζεις και βιώνεις.
0: Όχι, αυτά ήταν όσον αφορά την πρωινή προπόνηση. Όσον αφορά το Ράστοντερ που είπε ο Κώστας, που τον έχουμε αναφέρει ξανά, ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι είναι αριστεροπόδαρος. Και να θυμίσουμε ότι έφυγε ο Σφιντέρσκι, αριστεροπόδαρος επιθετικός, οπότε θέλει ο Παναθηναϊκός έναν παίχτη έτσι κι αλλιώς, ανεξαρτήτως της υπόθεσης του Ντέσσερ, θέλει έναν παίχτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά για την κορυφή της επίθεσης του. Ο Νίστρουπ έχει επιλέξει πολλές φορές στο παρελθόν ένα σχήμα με δύο επιθετικούς. Ο Ράστοντερ, αν έρθει, θα δώσει διαφορετικά στοιχεία. Είναι ψηλός, είναι πολύ συμμετοχικός στο παιχνίδι, όπως είπε και ο Κώστας. Έχει τα τελειώματα με το αριστερό, έχει τα τελειώματα με το κεφάλι και είναι μια πολύ δυνατή παρουσία μέσα στο κουτί.
2: Ναι. Βασίλη, κάνε κάποια άσκηση που είπες σήμερα, πέρα από αυτό που είπες με τα τελειώματα, που είχε δύο, επιθετικούς και απλά είχε τον Αντρέα και ποιον είχε βάλει τίποτα τον Ζαρουρί, ποιον είχε.
0: Σε αυτή με τα τελειώματα, ναι, είχε αρχικά τον Τετέι με τον Ζαρουρί και ήταν και ο Ταμπόρδα ο οποίος εναλλασσόταν. Ήταν αυτοί οι τρεις που εναλλασσόντουσαν στη συγκεκριμένη άσκηση. Το δείγμα βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό. Ήταν μόλις η πρώτη προπόνηση με ένταση και με τελειώματα.
2: Και
0: οπότε τις επόμενες μέρες θα έχουμε καλύτερο δείγμα.
2: Και δίτερμα δεν έχετε δει.
1: Θες κάτι άλλο.
2: Αντίνο. Τι βλέπεις από Αντίνο?
0: Ο Αντίνο έπαιζε στα αριστερά μαζί με Κυριακόπουλο και δεξιά ήταν ο Καλάμπρια με τον μικρό τον Κυριόπουλο.
2: Τι γίνεται?
1: Κάποια μέρα το στούντιο θα περάσει ο Άρνοντ. Ο Άρνοντ Βαζενέκερ.
2: Και θα πει I'll be back.
1: Και θα πούμε, ναι, και θα πω τι είναι. Θα πει, ο Άρνοντ ήταν, θα πούμε. Δηλαδή, άμα καταλάβετε τώρα ποιο περνάει, τι γίνεται κλπ.
2: Άστα να βίστα.
1: Εντάξει, ήταν τα φώτα και δεν έβλεπα.
2: Και εγώ έκανα έτσι. Αυτό το χέρι χαίρεται.
3: Μ' αρέσει που κάθεται εκεί και μα ξαναβλέπει.
2: Αυτό το χέρι χαίρεται.
3: Μα ξαναβλέπει από εκεί.
2: Χαιρετίζει η φυλακή το στοματί μου.
1: Λοιπόν.
3: Θα είναι και χαρούμενη λόγω Μπράντοβιτ.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Βέβαια.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Καλά το λες.
2: Θα βλέπει τον Ομπράντοβιτς από κοντά.
1: Ήτανε...
2: Και τις μεταγραφές που έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα.
3: Αφού πάει μπάσκετ.

0: Πειράζει, πάντα.
1: Ήταν γεια σου, Ζαναρωτιούνται από την παρέα του Love and Debate.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Ωραία. Και δεν ήταν ο Γιώργος. Εντάξει, να πω και λίγο ακόμα. Γιατί ο Γιώργος δεν ασχολείται και με αθλητικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ωραία. Δεν θέλω κάτι άλλο, φίλε. Το τεστ που σου έκανε το πέρασε ο καθηγητής από εδώ. Οπότε σε αποδεσμεύουμε, δεν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει.
3: Όχι, θα έρθω αύριο με περισσότερα δεδομένα για τον Μπένια που θα έχουμε και την πρώτη εικόνα.
2: Έγινε μπιλί.
3: Και θα τα πούμε εκτενέστερα. Περιμένετε τα URL μου στο site.
2: Ναι, παιχταρά μου.
1: Ανυπομονούμε, φίλε.
2: Ναι, παιχταρά μου, εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα μετά τον κύριο Γιάννουτσο, ο οποίος είναι εκεί και
2: παρακολουθεί. Ο Νταλίνκα, ποιος είναι που ρωτάνε εκεί. Τι το ξέρω, φίλε. Τώρα και εγώ το γράφαν, δεν το ξέρω. Παιδιά, όταν κάτι το ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Είναι μια εφαρμογή η Ντουαλίπα που μαθαίνει. Ντουαλίπα που μαθαίνει τέτοιο.
2: Η Ντουαλίπα ξέρω ποια είναι.
1: Η Ντουαλίπα ξεκάθαρα ξέρω.
2: Και ξέρουμε ποια είναι.
1: Θέλω να πω κάτι σε δύο φίλους εδώ. Δύο θα το
2: δούμε τώρα.
1: Μετρημένοι είναι, ναι. Μετρημένοι είναι δύο που λέει. Μας κατάλαβαν. Είναι, τι να πω, είναι δυνατή. Μας κατάλαβαν. Ότι είμαστε site Παναθηναϊκό εδώ. Γουστάρουμε να πεις Παναθηναϊκό. Δύο ώρες Παναθηναϊκό θα παίζω σήμερα.
2: Μας πήρα χαμπάρι.
1: Εντάξει. Αυτά έχω να πω. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι προβληματικό το να μην καταλαβαίνει κάποιος και να είναι τοξικός. Δηλαδή, έχουμε στείλει μια αποστολή. Ο Ολυμπιακός έχει φύγει αποστολή.
2: Είναι η πρώτη που έχει φύγει, ρε παιδί μου.
1: Όχι, σωστά. Ο
2: Πάοκ
1: έχει φύγει. Όχι.
2: Ναι.
1: Η ΑΕΚ έχει φύγει. Έφυγε ο ρεπόρτερ μόνο. Βόλτα. Λοιπόν. Τι να συζητήσουμε τώρα, για ποιο λόγο βγάζουμε κάποιον που έχουμε πληρώσει αρκετά χρήματα, πίστεψέ με, για να μπορούμε να έχουμε εικόνα από εκεί και να συζητάμε πράγματα. Όταν έρθει και η στιγμή για τους υπόλοιπους.
2: Θα φύγει ο Τάσος, 6 του μήνα, 6 Ιουλίου. Δεν θα βγάζω τον Τάσο πρώτο.
1: Δεν δικαιολογούμε.
2: Μα τώρα τι συζητάμε τώρα.
1: Έχω σταματήσει να το κάνω πολλά χρόνια.
2: Όσοι δεν καταλαβαίνουν, τι να πω.
1: Λοιπόν, και δεν είμαι και καλό παιδί. Προχωράμε.
2: Εγώ δεν σχολιάζω γιατί θα γίνω κακός.
1: Τι να σχολιάσεις τώρα.
0: Μην γίνεις κακός, παιδί μου.
1: Γράφουν τώρα δύο παιδιά.
2: Αν βλέπουν τόσο καιρό τις εκπομπές και γενικά το site κάποιοι και θεωρούν ότι γέρνουμε προς μία ή προς άλλη πλευρά, έχουν πρόβλημα αντίληψης.
1: Καλά.
2: Αυτό. Ναι, λέω ναι. Και το αφήνω εδώ. Ναι. Θα ήθελα να έχουμε πάντως τηλεθεατές που δεν έχουν πρόβλημα αντίληψης. Εντάξει, η συντριπτικότητα την πλειοψηφία δεν έχει θέμα.
1: Δεν
2: τώρα
1: γίνεται.
2: Αν υπάρχουν και κάποιοι που είναι λίγο...
1: Δεν γίνεται. Είναι μαθηματικά.
2: Πάμε και like. Πάμε και like.
1: Πάμε και like, αδέρφια. Όσοι νιώθετε, αδέρφια μας. Όσοι δεν νιώθετε, να μην κάνετε like. Εγώ κάνω like, νιώθω αδερφό σας.
2: Τώρα μπαίνω.
1: Όποιος θέλει, κάνει.
2: Νικάμε.
1: Αν θέλει. Θέλω να πω κάτι για την Έλαμπε, την εταιρεία η οποία είναι εδώ κάθε μέρα. Αυτή μας θεωρεί κανονικό site, μάλλον. Γι' αυτό μας προτιμά. Έλαμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το 3 με 5 σήμερα. Γι' αυτό το 2 ωράκι θα περάσουμε μαζί. Ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και 45 λεπτά. Και θα σε έχουμε μαζί μας για μια μισή ώρα περίπου ακόμα μέχρι τις 5 και.
2: Πάντως, λοιπόν, αν μπορώ,
1: ναι.
2: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι ακόμα για τον Παναθηναϊκό και να το κλείσουμε, είναι ότι περιμένω κάτι πιο δυνατό εγώ στην επίθεση του Παναθηναϊκού από τον
1: κάτι πιο εκλεκτό που λέγει ταινία. Ναι.
2: Ναι. Γιατί και ειδικά βλέποντας ένα προπονητή που θέλει τα γκολ τα εύκολα, βλέποντας, ακούγοντας ένα προπονητή που είπε ότι ο Παναθηναϊκός στα play-off έβαλε ένα γκολ, ξέρω εγώ πόσα έβαλε, και αυτό ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό.
0: Άρα καταλαβαίνω... 4 γκολ στα τελευταία 11 παιχνίδια.
2: Σωστά. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι ένας προπονητής που θέλει πολύ τον γκολ και το εύκολο γκολ. Κάτι πιο δυνατό σίγουρα το περιμένω.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι ακόμα. Φυσικά τα έχουμε σχολιάσει όλα όσα συμβαίνουν και στο μπάσκετ, φίλε μου καλέ. Δεν έχουμε προβλήματα τέτοια. Ειδικά εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Πίστεψέ με, δεν μας παίρνει κανείς τηλέφωνο να μας πει κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Δεν τολμά κανένας να πάρει. Λέμε αυτά που βλέπουμε. Και το κάνουμε πολύ καλοπροαίρετα. Αυτό είναι το αποδεκτό στην ιστορία. Θέλω να πω κάτι άλλο, ρε φίλε. Τι όμως ήθελα, γιατί με διέκοψε τώρα αυτός. Ναι, δεν πειράζει. Καπετανάκο, έχω. Πάμε εκεί και μετά θα το κουβεντιάσουμε τα υπόλοιπα.
2: Άτος. Καλώς τον.
1: Σε ξυπνήσαμε, γαμάρι μου.
2: Τι έγινε.
4: Καλησπέρα στην εκπομπή, το φίλο του Παναθηναϊκού.
2: Καλώς τον, φίλο.
1: Πού ήσουν χθες, ρε.
2: Όνομα και περιοχή, φίλε.
4: Τσακωνόμουν με κάτι πανσέτες.
1: Α, ναι, εντάξει, ιερός σκοπός.
2: Πω, κάτι έχω πάθει σήμερα.
1: Τι?
4: Τοπικές πανσέτες.
2: Έχω πάθει, ό,τι ακούω θέλω να το φάω. Τώρα θέλω πανσέτα. Πριν ήθελα ψάρι.
0: Έγκυος η πουλάκι μου.
1: Πολέμησε το μέσα σου.
2: Όχι, να μιλήσεις, απλά δεν ξέρω.
0: Εντάξει, λέγε το τυραμισού όμως πολύ δυνατό χτες μετά.
2: Και έχει μείνει και στο γραφείο.
0: Αλήθεια.
1: Έχει μείνει και εδώ.
0: Που τι!
1: Ναι.
2: Και τυραμισού και...
1: Το ξέχασα.
0: Καλά. Τι ώρα τελειώνουμε?
1: Τώρα, σε 5 λεπτά. Λοιπόν, κάτι, το ξέχασα το θέμα να το απαντήσω.
0: Τα Σάρα.
1: Δεν το βρήκα, ρε φίλε. Πώς την πάτησα έτσι. Τέλος πάντων. Τα Σάρα, να σου πω. Εκεί τώρα που βρίσκεσαι. Το βράδυ δεν μπορούσε να βγει για 5 λεπτά. Ρε φίλε, να δούμε λίγο παντσέτα κι εμείς. Δηλαδή, αδέρφια, ως τι είμαστε, μέχρι ένα σημείο.
4: Εκεί που ήμουνα, οριακά είχε σήμα.
1: Α.
4: Για να καταλάβεις.
1: Πάντως έχει ωραία μέρη για να φας εκεί στις Σέρες. Πάρα πολύ. Σε βρήκε κανένας φίλος που σε ψάχνει, mm-hmm. Θες.
4: Πάρα πολλοί κόσμος έχετε χαιρετίσματα όλοι.
1: Ωραία, να είναι καλά.
0: Να είναι καλά ο κόσμος.
1: Και στο μαγαζί που έτρωγες.
4: Εδώ πρέπει να έχει φαν κλαμπ δικό του.
1: Ποιος ο?
4: Ο Γουλής.
2: Παντού έχει.
1: Παντού. Θα ανοίξουμε παντού.
4: Δεν ξέρω τι είχε κάνει την τελευταία φορά που ήρθε σε Σέρες, επειδή ήταν πρόσφατα. Αυτό θα το ανακαλύψω.
1: Αδερφέ μου, πάμε να πούμε λιγάκι φίλοι ρεπορτάζ. Να μην σε ενοχλώ πολύ.
0: Με γνωστό μας φίλο ήμασταν.
2: Με δύο γκολ για Τβάη.
0: Ναι, με για Τβάη σκόρε, δηλαδή, Παναγία μου τώρα.
4: Αέρας.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε να λέμε λίγο ρεπορτάζ. Να ξέρετε, ο καπετανάκος δεν είναι όπως τον βλέπετε. Ανοιχτό σε όλα και αυτά. Ο καφέσε. Όχι. Σκέτο.
0: Ξέρω εγώ τι είναι.
1: Καπετανέκο, είμαι το ρολόι στο χέρι μου. Λέει: αφήστε με ήσυχο να πάω να ξεκουραστώ. Έτσι, μην με ενοχλείτε και πολύ. Να ξέρετε, δεν είναι. Το βλέπετε ανοιχτό σε όλα.
4: Παιδιά, έτσι όπως είναι το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, νομίζω ότι μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ενδιαφέρον. Αλήθεια τώρα.
1: Όχι, μην τα λες σε μένα. Πες τα εδώ στο γίγαντα.
4: Όχι, το λέω σε όλους. Ναι. Ευτυχώς βλέπω 5.000 κόσμο, πόσο έχει, 4.500. Ναι. Είναι μέσα, το λέω σε όλους. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Παναθηναϊκός, ποδοσφαιρικός και μπασκετικός, μπορούν να παράγουν ειδήσεις που ενδιαφέρουν τόσο άμεσα. Είναι πολύ μεγάλες οι δομικές αλλαγές. Και στους δύο.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Για μεταγραφή πότε λες?
4: Νομίζω στο επόμενο 7 ημέρο δεν βγαίνει τα μαθηματικά. Θα πρέπει να κινηθεί ο Ριμπάλτα, γιατί αφήθηκε ο ίδιος ως στόχο. Και χθες, κόντρα σε όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, είδαμε μια ονοματολογία στην ΑΕΚ, την οποία δεν την περίμενα, με την αλήθεια. 4 ονόματα βγήκαν από το πρωί μέχρι νωρίς το βράδυ. Και έπρεπε, ξέρεις, για τον καθένα να ψάξουμε, να δούμε τι σημαίνει, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Πρέπει να πει, βγήκε ακόμα ένα. Θα τα βάλουμε λίγο κάτω, να πούμε για τον καθένα ξεχωριστά τι ισχύει, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πού κινείται η ΑΕΚ. Πρώτο είναι του Μπαρίνοφ. Εγώ θα επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση με τον Ρώσο και Τζεσεκά Μόσχας από πλευρά ΑΕΚ. Ωστόσο, επειδή είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Νίκολιτς από την μεταξύ του συνεργασία στη Λοκομοτίβ και τον ήθελε και πέρσι, και ο Ριμπάλτα έχει σχηματίσει πολύ καλή γνώμη και επέμενε και ο ίδιος για την περσινή του μεταγραφή, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, εγώ θα πω μέχρι και τέλος του καλοκαιριού, στην εξέλιξη δηλαδή της μεταγραφικής περίοδου, να κρατήσουμε το όνομα του Μπαρίνοφ. Διότι δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να κινηθεί και για δεύτερο χαφ μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Δεύτερο χαφ, εκεί στη θέση των playmaker, όχι το μισοπιθετικό που έχουμε περιγράψει, ίσως ανοίξει και δεύτερη θέση. Γιατί δεν ξέρουμε πού θα κάτσει η Μπίλια με τον Πινέδα. Είναι μια ανοιχτή.
1: Με πρόλαβες. Τι σημαίνει, σημαίνει κάτι ιδιαίτερο ή απλώς φυλάμε τα ρούχα μας για να έχουμε τα μισά? Φύλαξη, λέει εδώ πέρα, μελισσινός, Ναι, έλα.
4: Η ΑΕΚ με τη μεταγραφή του χαφ που θέλει να κάνει, η οποία, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, θα είναι πολύ δυνατή κίνηση, ουσίας, όχι εντυπωσιασμού. Μην περιμένετε επίπεδο Μαρσιάλ και Λαμέλα, αυτά τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ το προηγούμενο διάστημα. Να περιμένετε μεταγραφές πολύ δυνατές ουσίας, όπως έγιναν την περσινή σεζόν, γιατί σχεδόν όλες οι μεταγραφές έφεραν ουσία στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτή η ΑΕΚ θα έχει στην τριάδα Πινέδα, Μαρίν και τον παίκτη που θα έρθει, αλλά θα πρέπει να είναι και απόλυτα διασφαλισμένη με το τι θα συμβεί με τον Πινέδα. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει μια πρόταση ανανέωσης στον Πινέδα. Ο ίδιος έχει πει ότι θα τοποθετηθεί και θα απαντήσει μετά το τέλος του Μουντιάλ. Τότε θα έχουμε εξελίξεις. Η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι καθόλου έτοιμη ακόμα και στο σενάριο να φύγει αυτό το καλοκαίρι ο Πινέδα, το οποίο δεν συγκεντρώνει για μένα, επαναλαμβάνω, πολλές πιθανότητες. Εκτιμώ ότι θα υπογράψει το τέλος, γιατί είναι πολύ καλή η πρόταση από πλευρά ΑΕΚ. Σχεδόν 50% πάνω ανεβαίνει το συμβόλαιό του, αν το αποδεχτεί ο Μεξικανός. Αλλά παρόλα αυτά, η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό κρατάω το όνομα του Μπαρίνοφ, θα το κρατάω μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου, γιατί επαναλαμβάνω, ένα παίκτη που αρέσει πάρα πολύ και στον Νίκολιτς και στον Ριμπάλτα.
1: Ερώτηση, περίμενε προς όλους και σε σένα, ναι. Τάσο. Ξεκινάμε, Βασίλη. Δίνεις γη και είδωρ, ναι, να κρατήσεις τον Πινέδα που τον ξέρεις, του δίνεις όσα χρειάζεται. Ναι. Πάνω από τον Γιώβιτς, να το πάω εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ή πηγαίνεις σε άλλες λύσεις, χτίζεις γύρω-γύρω και λες είμαι έτοιμος αν δεν δεχτεί το παιδί αυτό.
2: Κάνεις και τα δύο.
1: Και τα δύο, ε. Δηλαδή, του δίνεις τα λεφτά που θέλει, δηλαδή.
2: Του δίνεις τα λεφτά που θέλει.
1: Και πάνω, και παραπάνω.
2: Κατά τη γνώμη μου, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι, γιατί είναι... Η δική μου άποψη είναι ότι ο Πινέδα είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος.
0: Ε, βέβαια.
1: Και δεν είναι η πρώτη χρονιά.
2: Ναι, ναι. Συνολικά, δηλαδή. Mm-hmm. Άρα του δίνεις... Του κάνεις μια υπέρβαση οικονομική για να τον κρατήσεις. Ταυτόχρονα δουλεύεις κάποιες περιπτώσεις, ώστε αν το παιδί, όσο και να του δώσεις, σου πει ότι παιδιά, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και να παίξω εκεί με την οικογένειά μου, να είναι με εκεί και να παίζω με τον Αλμέιδα, mm-hmm. να είσαι έτοιμος να τον αντικαταστήσεις.
1: Εσύ, κύριε Γούλη.
0: Είναι η κολόνα της ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια. Πρέπει να εξαντλήσει ό,τι περιθώριο υπάρχει, όσο και αν χρειαστεί να πληρώσει. Καταλαβαίνω ότι προσπαθούν σε κάθε ομάδα και η ΑΕΚ που έχει μπει σε μια σειρά πολύ συγκεκριμένη και σοβαρή, με ριμπάλτα, με όλο αυτό που κάνει, ότι υπάρχουν και κάποια όρια στο τι λεφτά δώσει. Δεν νομίζω να γκρινιάξει κάποιο στα αποδυτήρια της ΑΕΚ, αν η ΑΕΚ κάνει μια μεγάλη υπέρβαση οικονομική για να μείνει ο Πινέδα, γιατί είναι ο Πινέδα.
1: Όπως και με τον Ολυμπιακό, στον Ελ Καμπί, στην περίπτωση αυτή.
0: Συμφωνώ. Ποιος θα πει τώρα, ακόμα και ο Γιώβιτς που είναι μια σημαντική προσωπικότητα, θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη πρωταθλήματος. Λογικό είναι ότι η ΑΕΚ θα κάνει τα πάντα να τον κρατήσει.
1: Ναι.
0: Αν το απλά θα έβαζε ένα χρονικό όριο. Δηλαδή, ναι, OK, να γυρίσει το παιδί από το Μουντιάλ, αλλά
1: να κάνω και
0: 15 μέρες μετά το Μουντιάλ, maximum,
1: ναι.
0: όταν θα γυρίσει το Μουντιάλ, δώσε μια εικόνα, πώς το βλέπεις εσύ, χωρίς να του βιάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Λίγο ξέρεις, μασάζ, λίγο το ένα, λίγο μεγάλη προσφορά. Αλλά να έχει μια εικόνα, να μην τραβήξει όλο το καλοκαίρι και ξαφνικά η ΑΕΚ βρεθεί ξεκρέμα και τη πει ο Πινέδα, ξέρετε, εγώ δεν θα ανανεώσω παιδιά τελικά. Και πρέπει τελευταία στιγμή να τρέξει στην αγορά να πληρώσει υπέρ αξίες.
1: Σωστό. Τάσο, εσύ τι λες για αυτό το ίδιο που κουβεντιάζουμε.
4: Συμφωνούν όλοι πάνω σε αυτό που είπε ο Κώστας στην ΑΕΚ, ότι θα εξαντληθούν τα πάντα για να κάνει ένα νέο συμβόλαιο ο Πινέδα. Δεν φεύγει αυτό το καλοκαίρι.
0: Όχι.
1: Ναι.
4: Επαναλαμβάνω, έχει ακόμα ένα χρόνο. Οπότε η ΑΕΚ έχει ένα διαπραγματευτικό ατού σε αυτό το επίπεδο. Από την άλλη, να μιλήσουμε με αριθμούς. 1,3 παίρνει τώρα ο Πινέδα. Η ΑΕΚ του πάει τις πάγιες αποδοχές κοντά στα 2 εκατομμύρια, 1,8 και κάτι. Μαζί με τα μπόνους φτάνουν τα 2,2-2,3. Μπόνους εφικτά.
1: Εφικτά.
4: Είναι όλα σχεδόν.
1: Σε καθάρισε το αυτό, καλά κάνεις.
4: Για τον Πινέδα είναι όλα αυτά πάρα πολύ εφικτά και σχεδόν κάθε χρόνο. Και είναι τα μπόνους. Οπότε αντιλαμβάνεστε από το 1,3 mm-hmm. να πάει στο 2, κάτι είναι μια σημαντική αύξηση η οποία είναι και εντός του πλαισίου που ορίζει η ίδια η ΑΕΚ. Mm. Εντός του πλαισίου που ορίζει ο ίδιος ο Ριμπάλτα, γιατί δεν αποφασίζει ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος γουστάρω να τον κρατήσω αυτόν και να τον κρατήσω με όσα να είναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλα έχουν την τιμή τους και ίσως και ο Ριμπάλτα εκτιμά ότι αν δεν θέλει ο Πινέδα σε αυτό το επίπεδο να κρατήσει το συμβόλαιο που θα του κάνει η ΑΕΚ, ίσως εκτιμά και βάσει της αξίας του στην αγορά ότι τώρα είναι το καλύτερο timing να βρει η ΑΕΚ μια καλή πρόταση και να τον πουλήσει. Οπότε, προφανώς αγωνιστικά και συναισθηματικά όλοι θέλουν στην ΑΕΚ να μείνει ο Πινέδα. Από την άλλη, ο Ριμπάλτα είναι διευθυντής ποδοσφαίρου, πιο τεχνοκράτης, πιο killer, πιο κυνικός, πιο πραγματιστής. Ίσως έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Εγώ εκτιμώ, επαναλαμβάνω, δεν αλλάζω την άποψή μου, ότι στο τέλος ο Πινέδα δύσκολα θα βρει αυτό το συμβόλαιο εκτός συν τα λεφτά που θα πρέπει να πάρει η ΑΕΚ. Και επειδή περνάει και καλά στην Ελλάδα και η οικογένειά του μετράει πάρα πολύ για τον ίδιο, νομίζω ότι στο τέλος θα κάνει αυτό το νέο συμβόλαιο. Ναι. Και από του χρόνου θα δούμε τι άλλο σκέφτεται. Πάντως και ο ίδιος δεν έχει δείξει διάθεση ότι αυτό το καλοκαίρι θα ήθελε να αποχωρήσει από την ΑΕΚ και ψάχνεται γενικότερα για να γυρίσει στην πατρίδα του.
1: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, λέει Τάσο, από σένα, από το να μιλήσει με αριθμούς, όπως λέει σωστά ένας φίλος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Θέλω να μου πεις τι ακούγονται από ονόματα.
4: Να πούμε και τις υπόλοιπες περιπτώσεις μία-μία, για να το ξεκαθαρίσουμε
1: να
4: βάλουμε κάτω.
1: Αν θέλεις.
4: Για τον Χόιμπιερκ είπαμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβή η περίπτωση και πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπα και χθες. Είναι ανέφικτο για την ΑΕΚ και για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, να πω εγώ, να πάει σε τέτοιο επίπεδο, όσα προβλήματα και να έχει η Μαρσέιγ. 14 εκατομμύρια τον αγόρασα την Τότεναμ. Με τα προβλήματα που έχει η Μαρσέιγ, ο βασικός της αμυντικός χαφ με 40 πλάς μάτς και πολύ καλή σεζόν, δεν νομίζω ότι η ελληνική ομάδα μπορεί να πλησιάσει να αγοράσει από τη Μαρσέιγ. Και αν βρεθεί στην αγορά διαθέσιμος, νομίζω ότι θα κινηθούν και άλλες ομάδες πολύ πιο δυναμικά για να τον αποκτήσουν.
1: Τάσο.
4: Γιατί και το συμβόλαιό του είναι πάρα πολύ ψηλό.
1: Και η χρηματιστηριακή του αξία δεν έχει πέσει καθόλου. Δηλαδή είναι στα 15 εκατομμύρια βάσει Transfer Market αυτή τη στιγμή. Και είναι ένα παίκτη, όπως το είπες, με πολύ γεμάτη χρονιά, βασικούρα που λέμε. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολη, έως πολύ δύσκολη περίπτωση.
4: Η υπόλοιπη. Και το συμβόλαιό του είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Τριάρι, πόσο είναι, Τάσο?
4: Ορίστε.
0: Τρία πλάς, πόσο είναι.
1: Το συμβόλαιό του, λες.
0: Συμβόλαιο.
4: Τρία πλάς. Τρία πλάς το καθαρό. Γιατί έχει και μια, νομίζω, μεγάλη φορεία στη Γαλλία.
0: Άστο.
1: Μάλιστα.
0: Τρία πλάς. Στην Ελλάδα, άμα είναι 3,5, στην Ελλάδα είναι 4,6-4,7 εκατομμύρια ευρώ.
4: Δεν νομίζω. Ναι. Ακόμα και με εξασφαλισμένη παρουσία στο League Face, δεν νομίζω ότι μπορεί να ασχοληθεί η ελληνική ομάδα. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε αυτό που έχει φάει το κεφάλι του Βουλή, το cost control. Οι ομάδες είναι ένας μπελάς, τον οποίο πρέπει κάθε χρόνο να καταφέρουν να ισοσκελίζουν αυτά που πρέπει βάσει των επιταγών της UEFA. Ένα ακόμα όνομα που υπάρχει είναι του Τσερνίκοφ της Κράσνονταρ, που υπήρχε δημοσίευμα. Και το δημοσίευμα έλεγε ότι η ΑΕΚ θα τον αγοράσει με 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει καν στον ορίζοντα για την ΑΕΚ. Οπότε το καίμε πάρα πολύ νωρίς. Αμυντικός χαφ της Κράσνονταρ.
0: Τι κτίνος είναι αυτό?
4: Και το βράδυ κυκλοφόρησε το όνομα του Εντσάμ.
1: Κοίτα εδώ χέρια, φίλε.
0: Τι κτίνος είναι αυτό, ρε?
1: Ο Τσερνίκοφ.
4: Αυτό τον πάρεις για το Βοτανικό.
0: Έχετε κάνει κράτηση, κύριε.
1: Δυνατός πολύ, δυνατός. Και κυριολεκτικά δυνατός.
0: Κυριολεκτικά.
4: Μια κράτηση έχω κάνει.
1: Για λέγε. Πιο κάτω.
0: Δεν συνοδεύεστε όμως, καθίστε λίγο.
4: Το επόμενο όνομα είναι του Εντσάμ, που βγήκε χθες από ένα δημοσίευμα από το Africa Food. Παίζει στην Samsung Sport. Πιο οχτάρο, δέκαρο, όχι πάνω σε αυτό που ψάχνει η ΑΕΚ.
1: Τον είδαμε αυτόν.
0: Ναι.
1: Τον έχουμε δει.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Και απασχολούσε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά στη μεταγραφή του το 2021. Είχε έρθει και στην Ελλάδα για να υπογράψει. Δεν κατάφερε τότε. Ήταν τεχνικός διευθυντής ο Παναγιώτης Κονέ, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του. Έφυγε και επέστρεψε στην Celtic. Τότε η ΑΕΚ είχε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Τελικά αγόρασε τον Λεταλέκ και τον Γεύτιτς με δανεισμό. Δύο μεταγραφές που δεν πήγανε καθόλου καλά. Αλλά ο Εντσάμ επέστρεψε και το Γενάρη. Γράφτηκε ξανά για την ΑΕΚ και τώρα δημοσίευμα. Δεν υπάρχει τίποτα για τον Εντσάμ. Και λόγω θέσης και γενικότερα δεν είναι το προφίλ που ψάχνει ο Ριμπάλτα για αυτή την θέση. Πριν από λίγο είχαμε και νέο δημοσίευμα τον Σέχου, τον Τζούλιαν Σέχου, τον Αλβανό αμυντικό χάφο, ο οποίος έχει γραφτεί και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
4: αν δεν κάνω λάθος,
0: στους προηγούμενους μήνες. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
4: Παίζει στην Βίτσετ Πλότ στην Πολωνία. Είναι ο βασικός, νομίζω, αμυντικός χάφ της Εθνικής Αλβανίας, εκεί που παίζει και ο Πίλιος και ο Στρακόσια. Και γράφει μάλιστα το δημοσίευμα ότι έχει μιλήσει με τους δύο παίκτες στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι και για τον Σέχου. Και γενικότερα το προφίλ του δεν ταιριάζει σε αυτή τη δυνατή κίνηση που θέλει να κάνει ο Ριμπάλτα. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ θα πάει σε αγορές, σε δυνατές κινήσεις και σε ονόματα που θα μπουν κατευθείαν στην ενδεκάδα. Και ειδικότερα το αμυντικό χαφ θα είναι επίπεδου Μαρίν και Πινέδο. Οπότε αντιλαμβάνεστε λίγο τα μέτρα που μιλάμε και το πόσο απαιτητικό είναι αυτό που ψάχνει ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Γι' αυτό ίσως και τραβάει λίγο παραπάνω χρονικά αυτό που ψάχνει στην αγορά. Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα και χθες, ότι από τα ονόματα που κυκλοφορούν δεν υπάρχει κάτι εκτός Μπαρίνοφ, που το πάμε λίγο πιο πίσω στη λίστα. Ο νούμερο ένα στόχος της ΑΕΚ, διότι έτσι δουλεύει ο Ριμπάλτα, με νούμερο ένα στόχο ξεκάθαρο και το τερματίζει για να δει αν θα πάει θετικά ή αρνητικά και μετά πάει σε άλλες λύσεις, είναι άλλος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Τώρα ένα όνομα που γράφουν εδώ, ο Κόβατσιτς. Τι να απαντήσουμε τώρα, όταν λέμε για τον έναν ότι έχει αυτή τα χρήματα που παίρνει και πόσο ακριβώς είναι, ο Κόβατσιτς, ρε φίλε, κοστίζει πάρα πάρα πολλά.
0: Ποιο Κόβατσιτς τώρα?
1: Το γνωστό.
4: Ερβεντιά λίγο.
0: Ερβεντιά λίγο, όπα.
1: Εντάξει, θα πάρει καλό παίκτη Άγια και δεν το συζητάμε. Το πιστεύω και το ψάχνει τώρα ο Ριμπάλτα. Αλλά μην τρελαινόμαστε τώρα. Κάποιοι δεν έρχονται στην Ελλάδα πολύ εύκολα. Μην το σκέφτεστε, δηλαδή.
0: Δεν είναι, δηλαδή, να το συζητάμε καν.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτό ο άνθρωπος, εντάξει, ήθελε να το ρωτήσει, καλά έκανε. Και έναν ακόμα μου έγραψε που δεν το βρίσκω, ρε φίλε. Συγγνώμη, δεν το συγκράτησα. Ποιον άλλο μου έγραφε. Με τράβηξε το Κόβατσιτς. Διαρκείας, κοίταξε. Ενθουσιασμός σίγουρα υπάρχει. Δεδομένο θα
4: πει. Και ήδη οι κάτοχοι, οι προηγούμενοι, ναι, έχουν κάνει αυτό που πρέπει για να εξασφαλίσουν τη θέση τους στη Νέα Φιλαδέλφια και τη νέα σεζόν. 17 κάτι πούλησε η ΑΕΚ,
1: ναι,
4: παρά κάτι 18.000. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα, έχουν ανανεωθεί. Αύριο, νομίζω μεσημέρι, θα ανοίξει η ελεύθερη πώληση των υπόλοιπων διαρκείας. Γενικότερα, οι ομάδες έχουν ένα ταβάνι για τα διαρκείας τους. Ειδικότερα έδρες σαν τη Νέα Φιλαδέλφια, και μετά θέλουν να έχουν και κάποια ελεύθερα διαρκείας. Στην ΑΕΚ, από ό,τι γνώριζα, η εκτίμηση ήταν να φτάσουν περίπου τα 22.000 διαρκείας. Νομίζω ότι τώρα ανεβαίνει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον. Ίσως πάμε στα 23.000-24.000 διαρκείας και μετά να βγαίνουν κάποια απλά εισιτήρια για τα υπόλοιπα εκτίμηση.
1: Να αλλάξει το κόσμο λίγο, δηλαδή λες. Ναι, κατάλαβα. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό.
4: Να και άλλοι. Συγγνώμη, υπάρχει και μεταβίβαση εισιτηρίων.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί δεν μπορεί να είναι ένα κλειστό κλαμπ τώρα μια ομάδα. Έχει κόσμο πολύ τώρα. Θέλει να πάει γήπεδο. Πρέπει να έχει τις ευκαιρίες του.
0: Με τη μεταβίβαση εισιτηρίου που λέει ο Τάσος, που το έχει η ΑΕΚ, νομίζω. Ναι. Δεν το έχει στο Μανάκο.
1: Δεν το έχει.
0: Δεν το κάνει αυτό. Γιατί...
4: Η ΑΕΚ έχει καταφέρει από την πρώτη στιγμή και έχει τη μεταβίβαση εισιτηρίου που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λύνει τα χέρια σε πολύ κόσμο.
0: Συμφωνώ,
4: δηλαδή από τις Σέρες. Από τις Σέρες. Αυτός που δεν θα έρθει για το ματς κυπέλλου με τον Όφη Τετάρτη μεσημέρι. Θα μπορεί να μεταβάσει σε έναν φίλο του στην Αθήνα υπέρυξ τη Αττική.
0: Ίσως το κάνει ο Παναγό στο Βοτανικό αυτό. Ίσως. Αλλά για την ώρα και στο ΑΚΑ. Και για του χρόνου ξέρω ότι δεν θα γίνει.
1: Λοιπόν, μου στείλε πάλι ο φίλο ο Βασίλη το Μέντζαμιν Ταχύροβιτ τη Μπρόντμπι. Το έχει ακούσει καθόλου ω όνομα Ταχύροβιτ. Ψάξτε το και μου λε αύριο, αν υπάρχει κάτι. Προφανώ κάπου γράφτηκε και το έχει διαβάσει εδώ ο αδερφό εδώ που στέλνει μήνυμα. Ωραία.
4: Για ένα μήνα θα είναι τα ελεύθερα διαρκεία, Βασίλη.
1: Ωραία.
4: Οπότε εκτιμούν ότι θα πάει στις 23.000 κοντά η διάθεση των διαρκείας. Να θυμίσουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει πάντα αυτό το 5% για τους φιλοξενούμενους που θα πρέπει να το έχεις πάντα διαθέσιμο. Ναι, για την Ελλάδα είναι ανάλογα με ποιες ομάδες παίζεις και σε ποιες πρέπει να δώσεις, γιατί έχεις πάρει και εσύ στις αντίστοιχες έδρες. Και γενικότερα σιγά σιγά προετοιμάζονται στην ΑΕΚ. Να υπενθυμίσουμε, 3 Ιουλίου μαζεύονται στα Σπάτα οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς και όλοι. Για τις πρώτες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Οπότε κάπου εκεί τοποθετούμε και λίγο πιο νωρίς την επιστροφή του Ριμπάλτα στην Ελλάδα, που είναι στο εξωτερικό παραμένει. 6 Ιουλίου η ΑΕΚ θα πάει να βρει τα άγια χώματα που πατάει ο Γιαννούτσος. Ο πρώτος ρεπόρτερ προετοιμασίας με πουκάμισο.
1: Ναι, δεν είναι κακό όμως. Μην το κάνεις σαν κάτι αρνητικό.
4: Όχι, κακό. Δεν είπα ότι είναι κακό.
1: Ανεβάζει τον πύχη.
4: Προφανώς. Τώρα εγώ πρέπει να πάω με κοστούμι.
1: Μπράβο. Ψάξου.
0: Όχι τον πυλάκο.
4: Όχι. Έχω του γάμου.
0: Έτοιμο.
1: Ναι, σωστά.
0: Φρέσκο.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Τάσο, θέτει τώρα ένα ζήτημα ένας φίλος. Δεν είναι ερώτηση. Μια κουβέντα μικρή θέλω να κάνουμε. Λέει τώρα έχει πάρει το Ζουμπκόφ, είναι Ουκρανός. Πώς μπορεί να ασχολείται, λέει, με κάποιον Ρώσο. Αδερφέ μου, αυτά είναι επαγγελματισμός και ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες που παίρνουν επαγγελματίες, παίκτες και τους πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για να μπορούν να παίζουν. Τώρα, αν θα είναι φίλοι και θα βγαίνουν και έξω μετά να πιούν ένα ποτό, είναι άλλο ζήτημα. Το αν θα ταιριάξουν
4: νομίζω
1: μέσα.
4: Και η Arsenal πρέπει να έχει τα αποδυτήριά της, Ρώσο και Ουκρανό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, βεβαίως υπάρχει, ναι. Και κουβεντιάστηκε πάρα πολύ σε ποιο μάτς προσφάτως. Και έγινε και κάποιες δηλώσεις. Και νομίζω ένας τοποθετήθηκε και λέει: προφανώς δεν είμαστε αν θα είμαστε φίλοι οτιδήποτε, αλλά μέσα στον αγώνα παίζουμε. Κοίτα, δεν είναι το πρώτο που συμβαίνει.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, έχουν γίνει κατά καιρούς.
4: Και προφανώς είναι... για να φτάσουμε στο επίπεδο να συζητάνε οι ομάδες. Και να προχωρούν τόσο πολύ μια διαδικασία, καταλαβαίνεις ότι έχει τοποθετηθεί και αυτό στο τραπέζι. Δηλαδή, αν μιλάς π.χ. με τον Μαρίνοφ και του πεις ότι εδώ έχουμε τον Ζούμπκοφ που είναι Ουκρανός και σου πει ότι εγώ με Ουκρανό δεν κάνω στα αποδυτήρια, δεν θα προχωρήσει η διαπραγμάτευση να πάει να πληρώσει την ομάδα ή να βρει φόρμουλα αποπληρωμή τη για να έρθει παίκτη.
1: Μου στείλε τώρα.
4: Δεν θα υπήρχε αυτό το όνομα.
1: Μου στείλε τώρα και μου θύμισε ο αδερφός μου εδώ, Γιάννης. Η Παρή, λέει, είναι με τον Σαφόνοφ τον ρωτοφύλακα. Και τον Ζαμπάρνι τον Στόπερ. Τον Στόπερ.
0: Τον Ζαμπάρνι.
1: Ζαμπάρνι, ναι.
0: Ζαμπάρνι.
1: Δηλαδή αυτό έκανε δηλώσεις.
4: Ναι, ναι.
1: Οπότε τον ευχαριστώ πολύ.
4: Ναι, κατά πολύ λάθος. Δεν είναι η Αρσενάλη, Παρή είναι.
1: Ναι. Εντάξει, συμβαίνει θέλω να πω. Εντάξει, έτσι είναι τα πράγματα.
4: Και πρώτα απ' όλα.
1: Δεν θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό.
4: Δεν είμαστε σε διαδικασία να έρθει ο Μπαρίνοφ στην ΑΕΚ. Τώρα. Οπότε αυτή η κουβέντα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ουσία τώρα.
1: Πάει πιο μετά.
4: Αν ασχοληθεί και φτάσουμε σε τελική διαπραγμάτευση ή στο τελικό στάδιο των επαφών, να το συζητήσουμε αυτό και για να έχει ουσία τώρα. Νομίζω ότι δεν υφίσταται. Η ΑΕΚ δεν βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση με τον Μαρίνοφ τώρα για να έρθει. Όλα αυτά που σας είπα, τα ονόματα, οι διαψεύσεις, το τι ισχύει με τον Μαρίνοφ, είναι για την τωρινή στιγμή. Τι ίσχυε λίγο πριν την εκπομπή. Τώρα, αν αύριο η ΑΕΚ αλλάξει στάση, αν βρει μια φόρμουλα διαπραγμάτευσης και αποπληρωμής της ΤΣΕΚΑ για τον Μαρίνοφ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ πρέπει να πληρώσει 2 εκατομμύρια πλήρωσε η ΤΣΕΚΑ στην Λοκομοτίβ. Αυτό το ποσό, 6 μήνες μετά, θα πρέπει η ΤΣΕΚΑ να το πάρει.
1: Ναι, ναι,
4: από,
1: ναι.
4: Από ευρωπαϊκή ομάδα, ευρωπαϊκή εταιρεία δεν μπορεί να το πάρει απευθείας. Δεν ξέρω τι φόρμουλα μπορεί να βρεθεί. Δεν είμαι ακόμα οικονομοτεχνοκράτης στο αθλητικό. Μόνο ο Γουλής μπορεί αυτά να τα βρει από το Υπουργείο.
1: Υπάρχουν πολλές φορές, λέει ένας φίλος, που δεν μπορεί να σε πάρει σοβαρά γιατί λόγω της μπλούζας σου. Γιατί δείξε μου λίγο ένα κοντινό, κύριε Ντατσόπουλε. Είναι παντόφλα αυτό.
4: Ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ποδοσφαιρικά παπούτσια.
1: Λέει ένας ότι είναι παντόφλες, λέει. Και μήπως υποδηλώνει
4: δεν
1: και κάτι.
4: Δεν ξέρω τι αντιμετωπίζει σπίτι του.
0: Θέλω να μου κάνεις μια ανάλυση της μεταγραφής του Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι. Μόνο εσύ
1: ανάλυση,
0: Μόνο εσύ μπορεί να τα αναλύσει αυτά τα ζητήματα.
4: Να ξεκαθαρίσουμε ποιο Αντετοκούμπο είναι, γιατί εγώ είμαι.
0: Ο Γιάννη ο Σταρ τη οικογένεια.
4: Εγώ εξ αρχή είμαι με το Φράνσι, αυτό που δεν παίζει μπάσκετ. Αυτό είναι αδερφό μου. Αυτό μια μέρα θα έρθει στην ΑΕΚ, δεν ξέρω πού.
1: Και έλα εδώ.
0: Καλό μου παλικάρι.
4: Έτσι να λέμε.
1: Θα το κουβεντιάσουμε λίγο πιο μετά, αν θέλεις, για το μπάσκετ για τον Αντετοκούμπο που έχει γίνει χαμός.
4: Ο Αντετοκούμπο νομίζω ότι μεταξύ Λος Άντζελες ήθελε, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, εκεί ήτανε.
1: Μαϊάμι να πάει ρε φίλε, τώρα εκεί το Μαϊάμι καλά ξεπουλήθηκε, το Μαϊάμι.
0: Πόπο και θα έχει τέτοιο, θα έχει Μέση και Αντετοκούμπο το Μαϊάμι να βλέπουνε.
1: Αυτό είναι ωραίο για αποστολή. Ακούει ο Σαούλης, όποιος θέλει.
0: Βέβαια, πολύ εννοείται. Καλό.
1: Μας στέλνει εκεί.
0: Πολύ καλό. Δεν πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή στο Μαϊάμι, Τάσο.
1: Ναι.
0: Back to back στο Μαϊάμι. Όλοι, όλοι.
1: Και να βάλουμε το Μέση στην άκρη.
0: Με Γιάννη μαζί και να πούμε και Μιραμπομπό. Και να φωνάξουμε.
4: Νομίζω ο Σαούλης για την οικονομία θα μας στείλει με βάρκα.
1: Ναι, είναι ικανός. Ευχαριστούμε, Τάσο. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου.
0: Ταρά μου.
4: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Δεν είναι παντόφλες. Είναι παπούτσια ποδοσφαιρικά.
0: Παπούτσια ήταν, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι παντόφλες. Τέλος.
0: Δεν είναι παντοφλάκια.
1: Παντόφλα μοιάζει, λέει ο άλλος. Μπορεί.
0: Όχι, όχι. Τον αδικείτε.
1: Αν βρήκαμε εργοφυσιολόγο, δεν προλάβα, ρε φίλε. Θα τον ρωτήσουμε αύριο. Θα ακούει ο Τάσος ακόμα, θα με απαντήσει. Εργοφυσιολόγο, λέει ένας φίλος.
0: Για ποιο λόγο.
1: Του Παναθηναϊκού, ξέρω εγώ. Για το Παναθηναϊκό, για το ΝΑΕΚ. Αυτό μάλλον εννοεί.
0: Α.
1: Ναι, φαντάζομαι, για τον Τάσο μιλούσαμε. Λοιπόν, όμορφα, πάμε στον Αλέξη Αβόπουλο.
0: Καλό στο παλικάρι. Έλα εδώ. Ναι. Καλό μου παλικάρι.
5: Και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα.
0: Να σου πω κάτι. Η επόμενη ομάδα του, αφού έγινε ο κακός χαμός με το trade εκεί πέρα, ναι, θα είναι ο Άρης.
5: Καλά, εννοείται.
0: Εκεί και θα κρεμάσει και, και τα παπούτσια του.
1: Έχεις μεταγραφή.
5: Του στείλαμε να μαζέψει τα τελευταία ένσημα εκεί πέρα και να φύγει μετά εδώ πέρα.
0: Άνετος, χαλάρος. Πω, και Αλεξάνδριο μετά, τι έχει να γίνει. Πω, ναι.
1: Έχει μεταγραφή, ρε.
0: Έλα, αγόρι μου, έσπασε το ρόδι, πάμε.
5: Επιτέλου, ρε παιδιά, με του γανιάσαμε.
1: Είχε μελαγχολήσει.
0: Και καλό παίχτη.
5: Είχα πέσει σε κατάθλιψη, στα χάπια είχα αρχίσει.
0: Να σου πω και πεζούμενο κανονικό παίχτη, δηλαδή το ξέρουμε.
1: Για λέγε.
5: Ναι, ναι, είχε απασχολήσει και τον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή αυτός. Είναι ο Τον Ντέλε Μπασίρου, αν τον προφέρω σωστά, νομίζω ότι θα τον προφέρω. Είναι Άγγλος με καταγωγή, βέβαια, όπως μαρτυράει και το όνομά του από την Νιγηρία, ο πεζούμενος αυτός, ο ποδοσφαιριστής. Είναι χαφ. Η αλήθεια δεν περιμέναμε να ξεκινήσει από χαφ. Γιατί τις τελευταίες μέρες γίνεται μια πολύ εντατική προσπάθεια για να κλείσει ένα στόπερ και ένα αριστερό μπακ, γιατί εκεί υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Δηλαδή, αριστερό μπακ δεν έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή κανέναν. Ξεκινήσει προετοιμασία με την πιτσιρικαρία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μεντίλ, δεν έγινε χρήση τη οψιόν δηλαδή. Και με τον Φρίντεκ, το οποίο το συμβόλαιο έλειξε, δεν έγινε η παραμικρή κουβέντα μέχρι σήμερα για πιθανή ανανέωση που έχει ζητήσει ο προπονητής του Άρη για να είναι τουλάχιστον ο δεύτερος αριστερός μπακ την επόμενη σεζόν. Άρα εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε ένας παίκτης άμεσα, όπως και ένα στόπερ, γιατί του Φαβιάνο δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι όμως μια περίπτωση την οποία. Κάτω από άκρα μυστικότητα τη δούλευε επί ένα περίπου μήνα ο Ρουμπεν Ρέγγες. Του είχε προτατεί πριν από ένα μήνα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Μπασίρου. Τον βλέπουμε και στη φωτογραφία. Είναι στα 27, θα τα κλείσει τώρα το Σεπτέμβριο και ανήκει στη Watford. Την περασμένη σεζόν βέβαια έπαιξε δανεικός στην Γκετσλεμπιρλική στην Τουρκία. Στην τουρκική Super League έχοντας κάνει 30 συμμετοχές. Δηλαδή είχε μια γεμάτη χρονιά. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει μάθει το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Manchester City. Από 6 ετών έχει ενταχθεί στα τμήματα υποδομής των Citizens. Έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα. Βέβαια είναι η αλήθεια ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να παίξεις αν δεν είσαι top class player στην πρώτη ομάδα της City. Έπαιξε σε ένα μάτς του League Cup και δόθηκε δανεικό στη Reading για να ψηθεί. Έχει δηλαδή, είναι παρουτοκαπνισμένος στο επίπεδο κυρίως της Championship και της Football League. Έχει κάνει πολλά παιχνίδια, καμιά 140 παιχνίδια σε αυτές τις πολύ δυνατές δύο κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Και πέρσι ήταν στην Τουρκία. Είναι ένας, βασικά αμυντικός χαφ είναι, αλλά δεν το λες και ακριβώς αμυντικό μέσο. Είναι ένας box-to-box περισσότερο χαφ, ο συγκεκριμένος.
0: Πιο πολύ θυμίζει Κουρμπέλι.
5: Ναι.
0: Αν μπορεί να παίξει το 6, ναι. Αν μπορεί να παίξει και πιο ψηλά μέτρα στο 8.
1: Πατάει περιοχή, σκοράρει. Δεν έχω δει.
5: Ναι, πατάει. Δεν έχει πάρα πολλά γκολ.
0: Όχι πολλά όμως.